0: Όχι παοκτσής, ε. Παοκτσής, ταιριάζει.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
0: Σταυροπόδι, κάλτσα, κομπολό, ελληνικό καφέ. Γράφε κάρτα να πάει μία και τέταρτο. Γιατί κεράκι του Σπανακόρη ζω έτοιμο. Στα 43 σύνταξη.
1: Και φίλες μη ζητάς. Μα να σε θέλω όπως βρούτα μη ζητάς.
0: Τώρα μ' αρχίζει σε μένα εκεί στα γραφεία τα υπουργικά. Το ΑΕΠ, η οικονομική αστάθεια, το ενεργειακό, οι Χούθοι, οι Οκρανοί, οι παλιοημερολογίτες, τα απόβλητα της. Να σε με τώρα. Ρε το σημείωμα από τα κοριτσάκια θα το πάει κανένας να το δώσει εκεί στη μαμά και τον μπαμπά από επίσημο μέλος του ελληνικού κράτους. Μπαμπά να το δώσει κανένας, δεν μας πούει για το χαντοϊό που 75 χρονών ένας στην Ισπανία μπάρμπας να μπούμε ομογενείς. Ή αυτό με τη μάσκα εκεί έρχομαι πάλι.
1: Τόση αξία.
0: Με κοροϊδεύεις, ε. 7 χρόνια πριν με κοροϊδεύεις σαν τον ελέφαντα του θυμάμαι. Θα φτάσεις που θα πληρώνεις ενίκιο στη φυλακή σου. Θα τον πληρώνεις και τη φυλακή σου. Ρε θα την πληρώνεις με ενίκιο, φυλακισμένο θα σε έχω.
1: Ναι, για μακριά μου θα υποφέ.
0: Αυτά, τα υπόλοιπα αύριο, το σημείωμα, ποιος θα το δώσει. Μερσί μποκού για την απόδοση, ελπίζω να ακρόασει, excuse me, να ήμανε ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.

νύχτας. Καλό υπόλοιπο νυχτός βέλτι στη ψυχική υγεία. Άντριδη τα σπαθιά ψηλά. Τα περσινά δωράκια, η τιμοπόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: πλαίσιο.
1: Το Σοδούλη. Διάφανο καιρός μπικίνι.
0: Διάφανο καιρός μπικίνι. Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο.
1: Καθυστερημένα. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Είμαστε ακριβώς 3 λεπτά πριν από τις 5. Απαπα, δεν τρέπομαι.
0: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλό.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια. Εδώ είμαστε.

Η επικοινωνία μας, παιδιά, μόνο μέσα από το Messenger. Ένα με κάθε τώρα ανεβάσω και φωτογραφία εκεί στο τρίτο. Στο Messenger, σε Γιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.

Τι έγινε, ανησυχήσατε? Όχι, εντάξει. Αν πεθάνω θα σας ενημερώσω από το Μετρόπολη. Μη στεναχωριέστε. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Καλώς ήρθες Γιάννη, λέει. Καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Δημητράκι το Λεβέντη, στον Αλή και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Γιαννάκης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, σε ακούω κάθε μέρα από Σέρες, καθώς ψήνω την μπουγάτσα για να ανοίξω το μαγαζί. Θα και ο Κώστας ο Πάλας, ο καψούρης μου. Καλημέρα καψούρη μου, λέει, από Σταύρο, Αποστολία και Κώστα, τα φιλιά μου στο Αρτόδεντρο, στον Ερωτιάρη, το Μίτσο. Κάτσα το βάλω στην αφωνία γιατί χτυπάει αυτό το ρημάδι. Καλημέρα στον Κώστα τον Πάλα, εκεί στο Αρτοζακροπλαστείο Πάλας ή Παλάς. Στη Νεάπολη, στη Βενιζέλου. Ο Στέλιος ο Κυριακού λέει, άντε ρε γλυκούλη, ανησύχησα, πού είσαι, λέει, καλημέρα για να ακούω, καλό πρωινό να έχουμε. Καλά χιλιόμετρα τρεχαντήρια μου. Ο Τάος ο Κυριωτάς λέει, καλημέρα. Φωτεινή Κελάζογλου, καλημέρα. Δημητράκη από Τρίγλια, καλημέρα. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Καλημέρα, λέει. Αντώνης Γεωργιάδης. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όσους μας ακούνε. Και σε αυτούς που δεν μας ακούνε. Τι έγινε. Η Ρούλα λέει, ευχαριστούμε για την παρέα από Εφημερία Παπαγεωργίου. Ρούλα και Μαρία. Γεια σας, κορίτσια. Κάτσε να σας κάνω ένα χεράκι εδώ να σας στείλω για να μπορούμε να τα πούμε, να τα λέμε συνέχεια. Η επικοινωνία μας, είπαμε, στο προσωπικό messenger, παιδιά. Σεργιάννη με το Γιάννη. Δεν σηκώνω τώρα ανάρτηση, εντάξει, για μια ώρα. Ελάτε στο προσωπικό messenger. Ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλημέρα σε όλους. Μία ωρίτσα ακόμα και μετά ρεπό μέχρι την Κυριακή. Την αγάπη μου, Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δάσος πυροσβέστης Καρίστου. Καλημέρα του Ηρακλάκη μου, το βλέπω ότι γράφει. Μαρίνος Γιαμαλής. Όλοι Σεργιανά με λέει. Καλημέρα. Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Σε λίγο θα ανοίξω και το voice to voice. Καλημέρα στη φίλη μου την Χριστίνα από τη Βέρεια. Να και ο Τιμολέων. Καλημέρα Τιμολέων. Βλέπω εδώ και αναπάντητες μου κάνετε. Ο Άκης ο Ρωμανός.

Τι έγινε ρε στημένη μου την είχατε, φωτεινή σαχίνη. Καλημέρα φιλαράκι μου από Καλαμαριά. Ηλίας Καρτοματζίδης, καλημέρα λέει από τα παραθαλάσσια κόκκινα φανάρια. Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Σούπερ Γιάννη λέει. Βασίλης Λονδίνο, πάμε για τα μέγιστα. Νάκη Πόντια Πίτριά μας λέει, πεπέρι, αδάι μας λέει. Ρε στημένη μου την είχατε όλοι. Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου λέει, πάτα και καμιά κόρνα, άμα να χαρώ εγώ. Στο πλάι μου θα σουν, αν ήταν χρυσό. Έτσι. Χρυσό. Τώρα ρίχτω

Άιντε τρεχαντήρια μου. Ακούτε Μετρόπολης. Εκπέμπουμε από τη σπηλιά. Το Σεριάνι με το Γιάννη μαζί σας. Έστω για μια ωρίτσα.

Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή μου λέει. Ο Στάθης ο Καζατζίδης, καλημέρα σε όλους και καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Βαγγέλη Γρίβα, Χριστός Ανέστη, Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα να έχουμε μου λέει τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα. Ένα και η Πίτρια λέει έψ πεπέρι, τώρα το γράφεις το πεπέρι. Για το τραγούδι δηλαδή το προηγούμενο ας πούμε του φίλου μας του Χρήστο Δάντη, εντάξει τι είπε τώρα, καριόλα είπε. Ήθελε ένα κρεβάτι, να βρεις ένα κρεβάτι ήθελε. Καριόλα είναι στα ιταλικά το κρεβάτι το σιδερένιο. Μα πια. Να μαθαίνετε και κάτι από μένα.

Εσύ ψάξε με να με βρεις στον παράδεισο. Εγώ θα είμαι κόλαση, σου ήταν αμαρτία. Έμα πια, ντροπή σας. Φύγε. Άκης Ρωμανός. Καλημέρα, Καρντάση μου, καλημέρα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει ποιότητα για το προηγούμενο τραγούδι. Τι να κάνω.

0: Ήταν ο Άκης ο Ρωμανός και η επιτυχία του φύγε. Πάμε σε έναν Ηλία Κλωναρίδη, το ζεμπέκι του παραλόγου και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κουτσουρεμένη λίγο σήμερα, παιδιά, η εκπομπή. Μικρό τεχνικό πρόβλημα εδώ. Δεν είχα ίντερνετ δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω σύνδεση. Τι να κάνουμε. Ξαφνικά... Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, παλικάρι μου, τι κάνεις
1: και
0: μου εσύ.
1: Και την αγάπη μου στην Ελπίδα και σε σένα.
0: Μας ακούει η Ελπίδα, μας ακούει.
1: Όλα καλά, Γιάννη μου, όλα
0: έγινε
1: καλά.
0: Έγινε πασά μου, φυλάκια από τη άρα μου, να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά, παλικάρι μου. Τον έκοψα και εγώ δεν το θέλω. Πάμε, Σοφία. Έλα, Σοφία μου, κουκουρούκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιαννάκη, άργησε σήμερα.
0: Τι να κάνω ρε παιδιά, προσπαθούσα. Καθόμουν σαν βλάκας εδώ πέρα στον υπολογιστή. Έκανα πάρα πολύ δουλειά φυσικά. Αλλά δεν είχα ίντερνετ, δεν μπορούσα να συνδεθώ.
2: Καλά, τότε εντάξει, δικαιολογήσε.
0: Φαντάσου δηλαδή και πληρώνουμε και τα μαλλιά της κεφαλής μας. Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
2: Και εμένα τώρα μίθε το ίντερνετ.
0: Είχε μια διακοπή, ρε παιδιά, τι να κάνω.
2: Δεν είχα ίντερνετ καθόλου. Από το πρωί εγώ δεν είχα.
0: Όχι, εμένα ξεκίνησε γύρω στις 2 και 20 που σηκώθηκα, βλέπω κόκκινα
2: όχι,
0: εδώ.
2: Από το πρωί, από τις 11 η ώρα, δεν είχα καθόλου ίντερνετ.
0: Δεν πειράζει. Έλα, πάμε γρήγορα όμως ότι είναι να πούμε γιατί.
2: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στο ραπτό. Στο Ραπτόπουλο, θα έλεγα.
0: Στο Ραπτόπουλο, γιατί όχι, να στείλουμε στον Κωστή μας, την αγάπη μας.
2: Εγώ δεν θέλω τίποτα.
0: Φύγε από εδώ, δεν τρέπεσαι λίγο, θα σε
2: στο
0: τιμωρήσω.
2: Ελπιδάκι.
0: Θα σε τιμωρήσω. Έλα.
2: Στο Ελπιδάκι μας να στείλω χαιρετίσματα.
0: Mm-hmm.
2: Στον Παραβάκι τις κοριτσάρες του.
0: Mm-hmm.
2: Και θέλω να του πω, έχει καιρό που θέλω να του το πω. Βαραβά, έχω κάτι ρούχα του Χριστάρα.
0: Ναι.
2: Είναι πλημμένα καθαρά.
0: Δεν θα τα πεις.
2: Χωρίς να θέλω να σε ρεζιλέψω.
0: Δεν θα το πεις στον αέρα, βρε Παναθεμάσαι.
2: Μήπως τα πεις.
0: Κλείσε, θα σε βρίσω τώρα. Δεν θα τα πεις στον αέρα. Πάρ' το τηλέφωνο, ρε, εσύ. Πλάκα μας κάνεις στον αέρα, θα τα πεις αυτά. Δεν να σας πάρει ευχή, ρε. Καλά, δεν άνοιξα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Έλα,
3: Γιάννη.
0: Έλα, κορίτσι μου, έλα, δόμνα μου, έλα.
3: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Το Ελπιδάκι, το γλυκό μου, το κορτσούρ, κοιμάται.
0: Όχι, όρθιο είναι, ναι.
3: Την κυρία Σοφία, την καλημέρα μου.
0: Mm-hmm.
3: Κυρία Ελένη, την Ευρώπη, την Βάσο και όσοι μας ακούνε, την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά.
3: Αυτό που παίρνουν καμιά φορά και να τη δική τους καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Πουλά, και εσύ καλό κουράγιο.
0: Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
0: Τώρα είδα και το Βαραβά κάποια στιγμή, δεν πειράζει, εντάξει, συνεχίζουμε.
4: Αυτός που ήταν σε όλα μετρημένο.
0: Λοιπόν, 231-111-9550.
4: Πέφτει κάτω διαλυμένο.
0: Πεπέρι, καλημέρα ποιήτρια.
5: Πεπέρι, καλημέρα Σερικενάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Άκουσα τη γλυκιά μου τη Σόμνα εκεί στη Λυτή. Και την παρεούλα της να πω την καλημέρα μου, την Ελένη, τη Μερόπη και το Χρήστο, να είναι καλά. Άκουσα τον Μωυσή επίσης.
0: Ναι, ο Μωυσής βγήκε πρώτος κιόλας.
5: Τα Σεργιανάκια λοιπόν περιμένουνε.
0: Στημένη που την είχανε ρε, Παναγία μου.
5: Ωραία, άκουσα και το Σοφάκι, να τη στείλω κι εγώ την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά στην γειτονιά, τη δική
0: μου. Α, τη Γλυκερία. Χρόνια πολλά στη γειτονιά μου εδώ. Χρόνια πολλά. Γλυκερία.
5: Έχουν την τιμητική του σήμερα. Βέβαια.
0: Ο ναός εδώ στο σπίτι μου. Τι είναι, 200 μέτρα από το σπίτι μου, βέβαια.
5: Ο κεντρικός ο δρόμος είναι αφιερωμένος στον μεγάλο Γιώργο το Σεφέρι.
0: Βέβαια.
5: Ωραία, να πω και εγώ καλημέρα στο Τζόρτζ επίσης, αν είναι συντονισμένος.
0: Όχι, δεν είναι.
5: Και στον πρόεδρο, από εκεί, από την Πολύχνη, τον Τιμολέον, δεν ξέρω.
0: Ο Τιμολέον ήταν, ναι, με έκαναν απάντητη, ναι.
5: Την Βούλα την Καρυπίδου, τη Βασούλα την καλημέρα μου, το Σάκη τον Πλιάκο, τα κορίτσια, τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν ακούνε. Άρχισες κατά λίγο,
0: Τι κατά λίγο, 2 ώρες, τι κατά λίγο. Λίγο ήταν αυτό. Αυτό ήταν στις 5 ξεκινήσαμε. Τι να κάνω, δεν είχα ίντερνετ. Καθόμουν σαν βλάκας εδώ στον υπολογιστή και δεν είχα ίντερνετ. Τέλος πάντων. Άιντε, κλείσε. Στείλε καλημέρα σε όλους και φεύγουμε.
5: Καλημέρα λοιπόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ελπίδα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. 2:31, 111-95-50. Αν θέλετε να πούμε καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Ουφ, αυτή δεν ήταν εκπομπή, αυτή είναι σφινάκι. Δεν είναι Συριάννη με τον Γιάννη, ε? Στέφανε, Νεζίπα, δάσκαλε. Αυτό είναι σφινάκι, αυτό και αν είναι σφινάκι.

0: Πω πω τι γλυκάδια έχω φάει ο Μοστράτο Μαρκόπουλε. Τα παιδιά εκεί, πού είσαι χαμένος εσύ ρε? Απ' τις 2 Μαΐου τα παιδιά εκεί στο Στάχι, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας, οι αρτοποιοί μας.
1: Να ήταν η αγκαλιά σου φυλακή.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλό στο πουλάκι μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι. Γιάννη, είμαι ακροατής και εγώ από Γερμανία παίρνω αυτή τη στιγμή.
0: Α, και εγώ νόμιζα... Χάρισε μου το
2: μικρό. Είμαι ο Γιώργο Ιδεάνο που λέει.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου. Νόμιζα ήσουν ο Μάικ, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι, μπερδεύτηκα γι' αυτό.
2: Ο Γιώργο είμαι, ο Γιώργο είμαι από Γερμανία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καθαρίζουμε του Γερμανία, του δρόμου καθαρίζουμε εδώ στο δημόσιο.
0: Να είσαι καλά, αγορίνα μου, να είστε γεροί. Να είστε γεροί όλοι.
2: Και σ' ακούμε, σ' ακούμε, μα αρέσει. Και να πω και εγώ τα καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά να έχουμε. Τίποτα παραπάνω.
0: Καλή δύναμη, παλικαράκι μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή δύναμη σε όλους τους εργάτες καθαριότητος και μην ακούσω κανένα μπαγλαμά. Να τους πει σκουπιδιάριδες, σκουπιδιάριδες είμαστε εμείς. Εμείς που σκουπίζουμε, που βρωμάμε το δρόμο. Αν δεν ήταν αυτοί, θα είχαμε ψοφήσει από τα ποντίκια. Παρακαλώ,
3: εγώ
0: καλημέρα.
3: Έπεσα από το ποδήλατο, μπουρδουχλώθηκα.
0: Όχι, ρε εσύ.
3: Ναι, ρε, τώρα φεύγοντας για να πάω για το IKEA. Εκεί στο Μαργάρι, στη στροφή που είναι τροχιά, πήρα ένα μπουρδο.
0: Εγώ σε είπα όμως ότι να προσέχεις το βράδυ, μην δίνεις το ποδήλατο να πίνει, γιατί όταν πίνει το ποδήλατο πέφτεις.
3: Τι βράδυ μου, εξημέρωμα είναι ρε Γιάννη.
0: Ναι, αλλά έδωσες και πίνε το βράδυ το ποδήλατο.
3: Και ακούω τη Σοφία Ρούχα Μάνα που λέει.
0: Ναι.
3: Ας πάρει τηλέφωνο και άμα είναι πώς θα γίνει, τι θα γίνει.
0: Εμα ναι ρε φίλε, τα είπες στον αέρα.
3: Και πού θα πάω στο γήπεδο σήμερα.
0: Α, έχουμε και τον αγώνα. Πάω ΚΑΕΚ, βέβαια.
3: Τι πάω ΚΑΕΚ, γεράμε τσαπουκά, ρε. Άντε, γεια μας, ρε.
0: Άντε, φυλάκια, ρε. Δεν χτύπησες, έτσι. Δεν χτύπησες, εντάξει. Λοιπόν. Πού είμαστε εδώ, Κώστας Κόλλιας. Άντε, πάμε. Ένα ζεϊπέκι κορέο. Που μου αρέσει ιδιαίτερα το σχορεμένο. Αναστασία Μανολάκη, καλημέρα. Γεια σου, Αναστασία. Άντε να το κλείσω, παιδιά.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη εκεί, παιδιά, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, golf, gossip, ερωτικά, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Γεια σου Δημητράκη, σια Μήτρα, Αρτοπιέ... Αέμου. Στέφανος Καρυπίδης. Για να δω τι λέει εδώ. Καλημέρα κύριε Γιάννη, εδώ εμείς λέει σταθερά. Γεια σου Στεφανάκο μου. Καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσα στην Οικοπόλεω στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Στεφανάκο μου φυσικά και την Τριανταφυλίτσα.

0: Παρασκευή.
1: Κι εγώ Παρασκευή βράδυ γεννήθηκα.
0: Με στη φωτιά να ζει.
1: Σαββατογεννημένο σήμερα, τέλος πάντων. Καμιά φορά γεννιέσαι και κάποια μέρα όταν σε ελευθερώνουν ή ελευθερώνεσαι.
0: Παρασκευή θα σβήσω.
1: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Δημητράκης και Ευαγγελία, καλημέρα άρχοντα, λέει, καλημέρα σε όλους. Ελάτε μόνο στο προσωπικό messenger, παιδιά, για σήμερα, εντάξει, να κάνουμε.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και τους φίλους μου, το φιλαράκι μου εκεί, τον Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας, τους αμπελόκηπους. Καλημέρα και στο Χρυσάκι το Σκιαμήτρα, πιστεύουν αν είναι στην παρέα μας. Θα δω αν είναι στην παρέα μας τώρα, περιμένετε με το επόμενο τραγούδι.

Ελένη Μελισσινός, με έκανες αναπάντητη βιντεοκλήση. Δεν πειράζει, λάθος έκανες μάλλον. Από Νέα Υόρκη, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα σε όλη τη Σαριανοπαρέα και στις κυρίες Ελπίδα και Σοφία. Ο Μάικο Κυριακού. Καλημέρα λέει, χαρούμενη Τετάρτη. Έχω μεγάλο ντέρτι με στην καρδιά. Ντέρτι με στην καρδιά. Ανάψε το τσιγάρο, δώσ' μου

Φυσικά μην περιμένετε να πάμε σε ενημέρωση. Εννοείται, με μουσική μέχρι τις 6. Είμαστε ακριβώς ένα λεπτό πριν τις 5.30. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Άμα δεν τους διαφημίσω εγώ, παιδιά, να πω ποια εκπομπή έρχεται σε 6 ώρα, κανάς δεν θα τους ακούει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και άμα δεν ήταν και η Σμαράγδα Μπασάκου, ποιος θα ακούει για τον Κώστα τον Βαραγιάννη. Είναι δυνατόν? Και εγώ σ' αγαπάω, Κώστα. Αλέξανδρος Χατζάκος, καλημέρα κύριε Γιάννη. Μακάρι να μην υπήρχε ίντερνετ, δεν θα είχαμε πιο έξυπνους ανθρώπους και επικοινωνία με το διπλανό μας. Καλό ξημέρα μας σε όλους μας με υγεία. Το ξέρω, παλικάρι μου, το βλέπω. Δεν κατηγορώ τα παιδιά, με ένα κινητό στο χέρι είμαστε όλοι. Άστα να πάνε στο διάλογο. Περιμένω να γεράσω για να το σβήσω εντελώς σας. Μην, γιατί τώρα είμαι νέο παιδί ακόμα, εντάξει. Δεν είμαι πουρόπο, είμαι αγουρόπο.

0: Θεόδωρος Κουνατίδης. Καλημέρα παλικάρι μου, υγεία και ευλογία. Καλή δουλίτσα να έχετε. Α, η Ελένη μου λέει μελισσινό, συγγνώμη λέει Γιάννη, μόλις το άφησα κάτω πήρε μόνο του. Ναι μωρέ, συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Είπα λέω μήπως δεν τρώει το παιδί το φαΐ το εγγόνι σου και... και θες να του δείξεις τη φάτσα μου για να το φάει, κατάλαβες τι γίνεται. Ζούμε με τις αναμνήσεις λέει, χα χα χα. Ε τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Καλημέρα το φιλαράκι μου, τον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα.
1: Μονάχος πως θα ζήσω, αγάπη μου μεγάλη, μονάχος
0: πως θα ζήσω.
1: Στην αγκαλιά μου μέσα γυρνά για ξεψυχήσω, αγάπη μου μεγάλη.
0: Για να δω μας ακούει. Να στείλω καλημέρα στο Χριστάκι το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα και η στρατοπίο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατό. Δεν μου έκαναν απάντηση.
2: Με το μελ και με το γαλαγκούβαλο και φάζωσε και σωματιά και σα σίλε φίλο και χορτά.
0: Τσίμπησε ελπίδα Ιωαννίδου. Πόντος φωνάζει, δώσε. Πάρε.

Η Φόντια Πίτρια λέει: Φόντια ίσον επένδυση. Κοίταξε, άμα έχει λεφτά, εντάξει. Έψιλον 9 και έψιλον 1 καλό. Και Πόντια να είναι και Αθηναία να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Τότε είναι επένδυση. Να πούμε καμιά βλακία, περάσει η ώρα. Τι έχει, ματσάκια έχει σήμερα, έτσι. Παίζει ο Άρης στις 5 στο Βόλο. Λεβαδιακό Σόφι. Και στις 7.30 ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι κάτω και το ντέρμπι εδώ. Ντέρμπι, τέλος πάντων.

13η μέρα του Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά την Γλυκερία μας. Χρόνια πολλά στη γειτονιά μου.

0: Αρούμπα από την Τούμπα.
1: Να χαρίζω σε τα στρα...
0: Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα από Κερακινή, καλημέρα αγόρι μου.
1: Και για τεσσεν θα χτίζω πολιτείας και καστρα...
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο,
1: καστρα...
0: το φιλαράκι μου εκεί στην Καλλικράτεια.
1: Και για

0: Έτσι, να άμα μπλέξει με πόδια, θα έχει βάσανα φορτωμένο. Τι να κάνει. Καλημέρα, Βαλάση και η Παρισούλα Γιαννάκη Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μα στο κουλέ καφέ. Όπω στη μένη μου την είχατε. Λες, δεν μπορεί αυτό κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα φωνάζει. Έλα στον παππού. Έλα στον παππού, έλα, έλα.
1: Boa tarde. Boa fiesta. Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado. Let's go, gentlemen. Πάμε τον παππού τον ερωτιάρι.
0: Με φόραξε κανένας.
1: Τώρα με το Viagra που παίρνει έγινε και παιδάρι.
0: Παγόρι μου. Άλλο κακό να μη σε βρει.

0: Αλλά άμα κάποια γυναίκα αφήσει για χάρη κανενός έτσι μικρούλη, όπου τι της ρίχνουν.
1: Και μην κοιτάς αλλού, έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.
0: Τι να κάνουμε, ο άντρας είναι πολυγαμικό ζώον, ζώον δηλαδή. Ναι, να και το πω, ξάκι μου. Άρκο λέει το καλημέρα, καλή εκπομπή. Άρκο, τι πάει να πει Άρκο ρε.
1: Θα περνάς.
0: Πάντα με υγεία, χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα, τη Σοφούλα και τον Παραβά. Ποτέ.

0: Α, Άρκο ίσον Αρκούδα. Α, ο Σάκης ο Πλιάκος με είπε παιδιά Άρκο.
1: Μαζί μου θα περνάς καλά.
0: Δημήτρης Κηρυξής, χρόνια πολλά στην γλυκερία μου. Να τη χαίρεσαι ρε. Του του του του Παναγία μου.
1: Φτάνει να σε έχω.
0: Να της δώσεις ένα γλυκό φυλάκι. Δημητράκι μου, να τη χαίρεσαι.
1: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτό που τα έχει όλα.
0: Εκτός από τσουτσού.
1: Έλα στον παππού μωρό μου.
0: Γιατί να σου βγάλω κανένα μάτι.
1: Σ' αυτό που τα έχει όλα. Και μην κοίτας αλλού. Για να σου βγάλω κανένα μάτι.
0: Έτσι κι εγώ. Ένα δρομολόγιο έχω πλέον. Δεν έχω άλλο δρομολόγιο. Από Κωνσταντινούπολιτικά, νέοι επιβάτες.

όλες τις θάλασσες του κόσμου. Η Μεσόγειος είναι μικρή και λίγη για να χωρέσει την αγάπη.

Να καλημερίσω και τον Γιώργαρο, τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρας στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη, τον Μαζουλοξή. Και τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο και τον Βασιλάκη. Για τα δυο γλυκά, τα μα... Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου, τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: Από πού θέλεις ρε παιδάκι μου, πες το μου να ξέρω.
1: Θέλεις κουζινάτο.
0: Θέλεις μπαλκονάτο.
1: Θέλεις μπαλκονάτο.
0: Δεν πιστεύω να πισώγησε και φτεδάτο. Α, να

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Μαζουλοξή. Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα μας άρχοντα, λέει από Θεσσαλονίκη, και καλό υπόλοιπο. Σήμερα είσαι Σαλόνικα, σε ρεμίζα σε βλέπω. Αυτό το τίτλο μου... Τρεχατήρια μου, καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας. Μεγάλες... Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, φύλακες, security, bodyguard. Παίρνω τα ρούχα μου και πίσω. Στρατός, αεροπορία, ναυτικό, λιμενικό, αστυνομία, τροχέα. Το φιλαράκι μου το Γρηγόρη, το Δημητριάδη, εξαιρετικά. Να μου τον προσέχετε, ε.

Καλημέρα του Ηρακλάκη μου από τη Βοστόνη, Γιώργο Τσίτσας. Εκεί στην Boston Pizza. Καλημέρα μου λέει. Καλημέρα Γιώργα ρε. Σατανόγριες ήρθατε.

0: όλα τις νύχτες.
1: Έτσι θα πάμε με μουσικούλα, παιδιά. Δεν θα ανοίξω γραμμούλες, δεν πειράζει.
0: Με ρωτάς αγάπη, τι θα κάνω.
1: Τώρα έκανα και άλλη μαγιά, ξέρετε. Πήρα και ένα άλλο ίντερνετ από ένα φίλο που είναι άλλης εταιρείας. Θα τον εργοποιήσω αυτό, οπότε θα το παίζω δίπορτο. Μ' αρέσουν τα δίπορτα, τρίπορτα, σταυροδρόμια. Έτσι περπατούσα πάντα. Ναι, δεν γίνεται τώρα, εντάξει.

0: ακούσουμε και λίγο δυο στροφούλες από αυτό το τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Στο κρεβάτι της καρδιάς μου. Και θα κλείσουμε με Στέλιο Μαβίδη, «Εσέν πουλί με γάπεσα». Είναι τραγούδι που γουστάρει ο φίλος μου ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Σήμερα ήμασταν σε μια εκπομπή σφινάκι, παιδιά. 5 ώρα ξεκινήσαμε, 5 παρά 5, τι ώρα ήταν.
1: Στο κρεβάτι της καρδιάς μου δύο δε χωράνε.
0: Αφού είμαι εγώ μέσα, πού να χωρέσει δεύτερος, τέλος πάνω, λέμε.
1: Τον ερώτα σου θέλω να κοιμάμαι.
0: Μία και εκείνο με το ζόρι.

Δεν μπορώ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει η μουσική του δηλαδή. Ακριβώς για αυτήν. Ακριβώς για αυτήν να ζω. Καληνίκη Χριστίνα. Ποτέ δεν ζούσα για ένα όνομα. Τώρα ζω για μία γυναίκα, αλλά με δύο ονόματα. Τι να κάνουμε τώρα. Συνήθειες είναι αυτές. Πάμε για φινάλε. Πάμε. Στέλιος Μαβίδης, εσέν πουλί με γάπεσα. Όσο μας αφήσει το κακό παιδί να ακούσουμε.

0: Για να δω, έχω όμορφα μάτια, εντάξει. Ρίχτα Μαβίδη, φωνάζει Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει για μένα. Αφιερωμένο και σε σένα. Κάπου εδώ σιγαμά σιγαμά πρέπει να σας αφήσω. Ήτανε μια εκπομπή σφινάκι, παιδιά. Μιλάμε τώρα 5 παρα 5 ξεκινήσαμε, εντάξει. Απλώς έτσι για να ανοίξω το δρόμο τα φιλαράκια μου που έρχονται, κατάλαβες. Να μην τους αφήσω μόνους στη ζούγκλα της ραδιοφωνικής συγνότητας. Πω, πω, τι είπα πάλι το άτομο.
1: Σαν τα λόγια πίστεψα και τιμάτης τα μακριά μου και φέγες με το μα...
0: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας. Με το πρωινό μαγκαζίνο, την πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης μέχρι τις 8. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3 θα είμαστε μαζί. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Κώστα Βαραγιάννη θέλει άλλα 3 λεπτά να τελειώσει, αλλά όποτε θέλεις κλείστο. Την αγάπη μου, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, χρόνια πολλά στην Γλυκερία, χρόνια πολλά στη γειτονιά μου. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσική και performers

0: Άλλα πλακάκια. Δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Μετρόπολης τελειώνομαι.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλημέρα στην παρέα. Όπως μας την αφήνει ο Γιάνναρος, ο Κιλιδιούδης. Τώρα με βαριά σήμερα ποντιακά κλείσαμε. Η Σμαράγδα, παιδιά, μπήκε μέσα στο στούντιο απέναντι χορεύοντας. Κότσαρι, τι ήταν αυτό?
1: Ήταν κότσαρι, πρέπει να χόρεψα.
0: Πρέπει, είναι και λίγο μπερδεμένα αυτά.
1: Ναι, δεν τα πολύ. Ξεχωρίζω τον πυρίχιο από όλους τους ποντιακούς, γιατί οκ, ναι.
0: Παρομοίως, ναι.
1: Αλλά κότσαρι,
0: κάτι κάνεις, κάτι κάνεις.
1: Κάτι κάνω.
0: Κάτι κάνεις, ναι. Ξεποσμπήκε, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Με την τσάντα στο χέρι και χορεύοντας από την άλλη μεριά, βέβαια. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει πολύ η Ελπίδα αυτό το τραγούδι, το τελευταίο, βέβαια. Τώρα.
1: Αλήθεια, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο, ναι. Πραγματικά πολύ ωραίο. Απλά πειράζουμε λίγο, σπρώχνουμε τον Γιάννη, τον κορίτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν γίνεται να τον πειράζει. Δηλαδή, δείτε τώρα εδώ τι γίνεται.
1: Ρε, παιδί μου, είναι η ώρα που εμείς τα δεχόμαστε.
0: Άκου τώρα από κάτω τι γίνεται εδώ. Άκου τώρα, έτσι. Άσου τώρα.
1: Άκου.
0: Εδώ το National Geographic έχει στείλει έτοιμα στο Μετρόπολη. Να έρθει να παρακολουθήσει πώς γίνεται αυτή η μετάβαση.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτή μετά. Από τον ένα κόσμο στον άλλον. Γεια σου, Γιαννάκη μου.
1: Πάντως, χορεύοντας,
0: ναι,
1: συνειδητοποίησα, γιατί άκουγα για κάποια λόγια.
0: Ναι, κάτι
1: έπαιρνε.

0: ότι είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Ψόφων έλεγε στο τέλος και αυτό με ανησύχησε. Γιατί και εγώ από τα λίγα που έπιασα. Ψόφων, τι ψόφων, ναι. Μάλλον κάτι άλλο, πόθων.
0: Πόθων, πόθων στο κορτσόπον.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι είναι ένας τρόπος, ναι. Μάλλον ο μοναδικός,
1: ναι.
0: Να μην πεθάνει μια γλώσσα η οποία δεν χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Ναι, ναι.
1: Καλά, είναι μαγικό αυτό με τα ποντιακά, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι.
1: Άμα πας δηλαδή σε ένα πολύ σκληρό πυρηνικό σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε φίλους πήγα εγώ μια φορά, βγαίνει η γονή 7 χρονών. Μισά ποντιακά, μισά ελληνικά.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί η γιαγιά ήταν, σου λέει, όχι, το παιδί θα μάθει πρώτα
0: θα
1: ποντιακά.
0: Μάθει. Και είναι προς τιμήν τους και μπράβο τους,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: μόνοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ γελούσα με μια σειρά, το είσαι το τέρι μου, πολύ γνωστή.
1: Ναι. Θυμάμαι.
0: Που είχε κάλο επετριά μια αυτή τέλος πάντων της υψηλής κοινωνίας, ο γιος να μαθαίνει αρχαία ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι φίλοι, ξέρω εγώ, ναι. Του έβαλε όλα τα λαϊκά τραγούδια που μπορείς να φανταστείς να τα τραγουδάει στα αρχαία ελληνικά.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και τα τραγούδησε και ήταν και ολόσωστα δηλαδή.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και λέω συνειρμικά, κοίτα, αν τραγουδούσαμε κι εμείς κάποια
1: ναι,
0: στα
1: ναι.
0: αρχαία ελληνικά,
1: ναι.
0: Κάτι παραπάνω θα σκαμπάζαμε.
1: Έχω τρομερό παράδειγμα, ανάλογο, περίεργο. Είχα μέσω στρατό, το πήγα στη μονάδα στην Αλεξανδρούπολη, στην 21 ΕΜΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο Θεσσαλονικής, από τη Δυτική Θεσσαλονίκη παοξίδες. Όλοι.
0: Πώς το έπαθες αυτό,
1: ήταν, εσύ. Ήταν 123 άτομα, είχε έναν Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Δύο Αριανούς, έναν Ηρακλειδέα και όλοι οι άλλοι ήταν ΠΑΟΚ.
0: Απίστευτο.
1: Και μας στέλνουν σε αυτή τη μονάδα. Αφού μου έλεγε ο άλλος από τη Ραφίνα, τον ο Ολυμπιακός, μου έλεγε εσύ. Λες να το κάνανε, ας πούμε.
0: Επίτηδες.
1: Όχι, ρε, λέω. Να είναι τόσο μπροστά, λέει ο στρατός, να ξέρει ο καθένας τι είναι. Μια μονάδα θα είχαμε διαπρέψει και βρούσαμε το σύμπαν, ας πούμε. Ναι.
0: Τίποτα έπρεπε.
1: Τέλος πάντων, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Στους αποδόσους δικούς μας από την Νεάπολη υπήρχε ένα παλικαράκι, νομίζω έφυγε από τη ζωή μου. Ένα τρομερό Βαλάντης.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχάσω ποτέ. Αυτός είχε τη μαγική ικανότητα, ό,τι τραγούδι του έλεγες.
0: Uh-huh.
1: Ό,τι τραγούδι, ρε παιδί μου, φτάνει να το έξερε, να έξερε τους στίχους, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Το έλεγε κατευθείαν στα ποδανά.
0: Απίστευτο. Αποκλείεται. Εγώ
1: αποκλείεται. Αυτό βάζαμε, φεύγανε το μεσημέρι οι εξωματικοί, 2,5 ώρα την κουπανάνε όλοι του στρατόπεδο. Αφήνανε εμένα, γιατί ήμουν πιο μεγάλο.
0: Κατευθείαν όλο, σερί.
1: Οι πιο πολλοί φεύγανε 2 και 4. Οι πολύ τυπικοί φεύγανε την ώρα, με κανονικά. Τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Μέναμε μόνοι μας στο στρατόπεδο. Για το τι γινόταν ήταν χαμός. Λοιπόν, βάζαμε το Λάντι με τα ανάλογα κεράσματα να μας πει το τραγούδι, το δικό μας, με την παραγγελιά μας στα ποδάνα. Και έφερε το μικρόφωνο στο καψιμί, του λέει ο άλλος, παιδί μου, μάζω, ξέρω εγώ, Σφαγιανάκης, σώμα μου.
0: Ναι.
1: Άριζε ο Λάντις.
0: Μάσο
1: μου, μάσο φτιανογμέ απολοπή.
0: Πες τώρα.
1: Ναι, κατευθείαν όλα. Τρομερός.
0: Ο εγκέφαλος λειτουργούσε κάπως διαφορετικά. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό.
1: Άμα αρχίσεις και μιλάς ποδανά συνέχεια κάθε μέρα, γιατί ήταν της μόδας.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά δεκαετίας. Πόσο πια έτσι.
1: Όλα, όλα. Μόνο ποδανά μιλούσαν μερικοί.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό, έτσι.
0: Δεν το συζητάω.
1: Φόρησε εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Πώς είσαι?
2: Καλά, λέμε.
1: Μπράβο, κορί μου.
2: Άμα σας πειράσει το
1: φιλτίνο, το έχουμε στο νου
2: μας. Θα καθαρίσω εγώ.
1: Ναι, ναι, και αυτόν και έναν άλλον την παλαιοκόμη. Τώρα και ο Νεζίπας μας τυχώνεται.
0: Να ξέρεις, έχει τον γι' αυτό.
1: Αυτούς τους έχεις.
2: Έτσι, θα σφαρά κεφάλι με κεφάλι.
0: Δεν θα σε βάζαμε ποτέ να μην είναι στα κυβικά σου, ρε παιδί μου. Είναι στα κυβικά σου αυτή.
1: Στεφανάρα, ειδικά.
2: Ο Στεφανάρα θα τον πιάσω από τα μαλλιά. Του άλλου δύο θα του πιάσω από τον νόμο.
1: Άκου τώρα.
0: Από τον νόμο.
1: Το νόμο 751. Έλα, πάμε στο ερωτολογείο.
2: Τι τσάνιτα του έχω.
1: Ναι.
2: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Σήμερα, γλυκερία.
2: Γλυκερία τη Μάρτυρο,
1: ναι.
2: Λαοδικίου του Δασμοφύλακα, Σεργίου του Ομολογητού, Ταυσικιανού του Επισκόπου, Αλεξάνδρου του Ιερομάρτυρα, Νικηφόρου του Μάρτυρα του Πρεσβυτέρου, Γεωργίου του Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβρίλ, Εφροσίνου των Οσίων και των λοιπόν Ιβυρίτων Οσιομαρτύρων.
1: Μάλιστα. Κόσμο. Λες. Πολύ πράγμα σήμερα.
2: Πολύ πράγμα σήμερα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη χάρη.
2: Σήμερα λέμε, ακατεύουμε τούμπα τελευταία φορά.
1: Ναι,
0: για είναι φέτος. Τελευταία φορά, ναι.
1: Α, όντως, παιδιά, σήμερα. Mm. Τελευταία φορά.
2: Τελευταία φορά.
0: Τελευταία και φαρμακερή.
1: Κάντε μια φιέστα, μα βγείτε δεύτερη.
0: Φιέστα να κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε.
1: Δεν πάει.
0: Εδώ δεν κάναμε καλή φιέστα που κλείναμε τα 100 χρόνια φέτος.
2: Το είπαμε 100.000 φορές. Πάω, δεν γίναμε για τους τίτλους.
0: Δεν είναι μόνο ο τίτλος Ρεσφόρ, ήταν πολύ βαρύ το κλίμα.
1: Το δικό μας, φίλε, το σύνθημα.
2: Βαρύ το,
0: αυτό το
2: πήρες
0: εσύ και το έκανες δικό σας.
1: Αφού εσείς πέρατε τίτλους, μας λέτε. Τώρα δεν πέρατε ξαφνικά. Δηλαδή, αποφασίστε.
0: Πότε μωρέ, εμάς μετά από 33 χρόνια.
1: Εμάς μας λέτε άτιτλους και τώρα ξαφνικά τα παιδιά γίνανε ευαίσθητα και αυτοί έχουν, ξέρω εγώ, πρόβλημα με τους τίτλους.
0: Κώστα, αυτό το σύνθημα το λένε οι παοκτσίδες.
1: Ποιο σύνθημα λένε, βρε.
0: Γεννήθηκαν με αυτό το σύνθημα. Παοκ δεν γίναμε για τους τίτλους.
2: Μην το λέτε, ρε Σιμαρό, αυτό το γεννήθηκα όταν το λέτε παοξής. Μην το λέτε, με πληγώνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει ρε Φόρτια, κάνουμε, εμείς γεννηθήκαμε.
2: Εγώ έγινα παοκ στα 10 μου, δεν τρέπα να το πω.
1: Μην μαλώνετε.
0: Ήσουν αβρέ, αλλά δεν το ήξερες, άντε για να στο χρυσώσω το χάπι. Ήσουν παοκ, αλλά δεν το ήξερες. Το ανακάλυψες. Εντάξει.
2: Αυτά παιδιά συνεχίζουμε.
1: Του τακτοποίησες.
0: Ακάτσα μαλλός.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλά να έρθεις, καλά να φύγεις φοράκο μου, να το ευχαριστηθείς, να κλείσει και τούμπα τις θύρες της για φέτος.
1: Ναι. Χθες βέβαια άκουσα μια φοβερή συζήτηση εδώ, γιατί ακούω το Μετρόπολης όλες τις ώρες.
0: Ναι.
1: Α, έτσι.
0: Στα μούτρα. Δεν του άρεσε που τον βόλεψα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ας πούμε, λέει παράδειγμα, βγαίνει ο Μόρτης ηχογραφημένο, ήταν στον Καμόρα, ήταν μια καταπληκτική τοποθέτηση, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Όντως δηλαδή, ακούγαμε όλοι εδώ στην πόλη μαγεμένοι. Αλλά αφού μέσα σε όλα τα άλλα που λέει, λέει το εξής.
0: Mm.
1: Περνάει ρε παιδιά, λέει, γιατί πανηγυρίζεται, λέει, ας πούμε, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πανηγυρίζεται, δεν είπα πανηγυρίζεται, συγγνώμη. Δικό μου ήταν αυτό.
0: Δεν πειράζει. Ας πούμε,
1: τα χαρήκατε, ας πούμε, με την ισοπαλία στο Καρεσιάκη, θα βγείτε δεύτερη. Λέει. Ο Ολυμπιακός τα λέει αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και υποθετικά λέει, εντάξει, οκ, okay, παίρνετε τη δεύτερη θέση και παίζει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Ρεάλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει, λέει, στον όμιλο. Και παίζει ΠΑΟΚ Ρεάλ.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούμε να μας δώσει να καταλάβουμε, μισό λεπτό στις γραμμές, πώς αντιδράσει η Λίγκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το Champions League. Λοιπόν, και λέει, έρχονται 3.000, πόσοι θα έρθουν, Μαδριλένοι, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πόσοι είναι, η αναλογία, 2.500, έτσι. Κάποιοι ναι. από αυτούς, λέει, θα πιούν μπύρες.
0: Ναι.
1: Άρα λέει, πάνε για κατούρημα. Πού θα πάνε, λέει. Έχετε πάει, λέει, στο τουαλέτι στην Τούμπα.
0: Έλατε. Καλά το είπα, Μόρτσα.
1: Πολύ ωραία το είπε, παιδιά. Δηλαδή, εμείς κοιτάμε τώρα το. Και λέει, εντάξει, το Πασχάλη δυσκολεύει. Πάμε στο Καφτατζόγλιο. Πασχάλη έχει πάει στο Καφτατζόγλιο. Κοίτα, πώς είναι.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι.
1: Για πες μου, γιατί αυτό. Εγώ θέλω να το πιάσω.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Σοβαρά θέλω να το πιάσω.
0: Πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το λόγο και όλοι λένε γήπεδο. Ναι, γήπεδο,
1: μου, γήπεδο, γήπεδο. Γήπεδο. Το γήπεδο όμως θα κάνει και 3-4 χρόνια.
0: Αυτό
1: πάμε
0: λέω.
1: Σε νεστότα χρόνο.
0: Σε
1: τώρα, τον Οκτώβριο το πούμε του 26.
0: Α, σου πω εγώ τι γίνεται κάθε φορά που έχει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά. Κάνουν lifting. Βέβαια, έτσι κάνουν πάντα.
1: Κάνετε ένα μικρό πασπάρισμα.
0: Ένα ρετουσάρισμα εκεί.
1: Λίγο βάψιμο, λίγο τα σβήνουμε τα συνθήματα και
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Εκεί που πάνε οι φιλοξενούμενοι ούτως ή άλλως, γιατί ο Μόρτης δεν το ξέρει.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν έρχεται Τούμπα.
1: Είναι μία.
0: Η θύρα αυτή είναι για τα παιδάκια, οπότε είναι πάντα προσεγμένη και καθαρή. Οι τουαλέτες είναι σε άλλη κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Έχει και για αμαία.
1: Ψιλοσώζεται η κατάσταση έτσι.
0: Ναι, οι 7 και 8 δηλαδή ναι, ναι. είναι ο πολιτισμός.
1: Ναι, γι' αυτό πηγαίναμε εμείς εκεί, φιλοξενούμενοι.
0: Μπράβο, ναι,
1: κατάλαβες.
0: Εκεί, επειδή είστε πολιτισμένοι.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι θα γίνει.
1: Μάλιστα, ναι, ναι,
0: βέβαια, εμένα με λυπεί και είμαι με Μόρτη.
1: Εννοείται, παιδί μου, έχει δίκιο Μόρτης. Και δεν το είπε για να σας λέει αυτό. Λέει, το είπε σαν πραγματικό προβληματισμό. Εγώ έτσι το εξέλαβα και ο Πασχάλης βεβαίως.
0: Και είναι σοβαρή η κουβέντα.
1: Ναι,
0: η οποία πρέπει να επισπεύθει. Και όχι ναι. μόνο για τον ΠΑΟ.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Για τις ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τη χώρα. Άντε, ο Όφη, ας πούμε, φέτος θα βγει, θα πάει και μάλλον ο Μίλους έτσι και τα λοιπά. Στο Κόφενες έχει το Πανκρίτιο. Κάτι γίνεται. Έτσι, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες που μπαινοβγαίνουν Ευρώπη, ας πούμε, όπως και πάω στο Χαριλάο. Έχει πάει. Δεν σε έλεγα τη Βαρβάρα, γιατί το μιλήσαμε αυτό. Και έτυχε μια φορά, παιδιά, να πάει η Βαρβάρα. Είμαστε στην Τρία και το μάτς είναι σοβαρό. Τώρα, πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το μάτς είναι σοβαρό στην Τρία και είναι τίγκα το γήπεδο. Mm-hmm. Και μου λέει, ας πούμε, θα πάω τουαλέτα. Τρελή, σε λέω. Μου λέει, δεν γίνεται, πρέπει να πάω.
0: Ναι.
1: Και πάει, παιδιά, στη θύρα 3. Μόνη τη, ξεκινάει εγώ ότι πήγα για συνοδεία.
0: Αυτή με θύμισε τώρα.
1: Ναι, και πάει μόνη τη που λε, γυρνάει. Χλωμή. Καταρχάς, τη λυπήθηκε ένας κύριος που ήταν εκεί και λέει: γιατί μπαίνει μέσα και είναι, δεν έχει υπάρχει ανδρών και γυναικών.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα
0: έτσι,
1: θέμα
0: ένα
1: όλο,
0: πράγμα, όλο.
1: Και ένας κύριος που έβγαινε την ίδια σου με τώρα γυναίκα και λέει: άντε πες, λέει, θα περιμένω λίγο από εδώ έξω.
0: Αυτό έκανα εγώ πάντα. Ξέρεις τι έκανα. Άρπαζα πιτσιρίκια.
1: Ναι, ναι, κάτσε λίγο από εδώ έξω.
0: Κάτσε λίγο από εδώ έξω.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Και
1: κύριος,
0: είναι φιλότιμα
1: λέει,
0: τα μικρά και κάθε.
1: Ναι, ναι, με αυτό και ένα κύριο. Λέει, κάτσε λίγο, θα κάτσω εγώ απ' έξω. Λέει, γιατί την είδε. Τι να πάω, θα τα κάνει πάνω τη.
0: Όντω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα δηλαδή που έπιασε πολύ ευαίσθητο για τη Θεσσαλονίκη. Που βλέπουμε τώρα την Αθήνα να έχει το Καραϊσκάκι στο καινούριο και να έχει την Οπαπαρίνα.
0: Έχει και ο Βοτανικό.
1: Και έρχεται και ο Βοτανικό, ο οποίο είναι πολύ ωραίο. Πάμε στι γραμμέ όμω για να μην καθυστερήσουμε.
0: Και βάλε και ένα αστερίσκο για το Παγκρίτιο.
1: Γλώσσα δεν βάλουμε σήμερα.
0: Ναι, για το Παγκρίτιο που είπε. Γιατί έχει θέματα για το Παγκρίτιο.
1: Αλήθεια. Καλημέρα.
3: Μασάει ρε Βαρβάρα.
1: Όχι.
3: Δεν μαζί την Βαρβάρα, σε κάνει μια τρίπλα θα σε πετάξει σαν σκουπίδι, ε!
0: Κινδυνεύει, ξέρει, ερωτευμένο
3: είναι. Από η βαρβάρα, λε πήγε. Μασάει, ρε βαρβάρα.
1: Όχι, όχι, αλήθεια δεν μασάει.
3: Άντε, μπράβο. Και εσύ είπε τα αποδανά, εκεί στο μπαρδάρι. Πίσω από τα τρένα ήταν τα δύο άλφα κάποτε. Ήταν καφετέρια, μπαρ και ξέρω εγώ.
1: Ξέρω,
3: βρε. Εκείνα ήταν από δανά.
1: Τα ξέρω, βρε.
3: Αμέ, πώς θα γίνει και ο Εσμαρό. Θα τυχωθεί σήμερα.
0: Ατυχωθώ.
1: Τι ωραία.
3: Επιτόπου.
1: Αυτή η διάλογη.
0: Και ατάκα.
1: Αυτή η διάλογη καταρχάς είναι σαν τα ποντιακά. Δεν κάνει να χαθούνε. Δηλαδή ο Βαραβάς έχει αυτόν τον ρόλο. Αυτή τη γλώσσα δεν πρέπει να τη χάσουμε, ας πούμε, τη βαρδαρίσια.
0: Ατυχωθεί.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι η ατάκη. Κατσίτιτι καλά, πότε ακούσε αυτό.
0: Όχι, πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Το κατσίτιτι καλά το χρησιμοποιώ εγώ.
1: Όχι, εγώ.
0: Και εσύ.
1: Συνέχεια. Είσαι τίποτα σοβαρού ανθρώπου. Τι λέτε τώρα, κατσίτιτι καλά.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώ, Σοφίτα.
0: Καλημέρα, Σοφάκι.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
0: We are. Well.
1: Ναι,
0: είναι τα άλλα τα αγγλικά, τα πομανά αγγλικά.
1: Thank you very well.
4: Καλά, η εκπομπή σα είναι το κάτι άλλο,
1: Α, ναι.
0: Μπράβο, ρε
4: Σοφία. Ναι, εκπομπή να γλύφει με τα δάχτυλά μα.
1: Όχι, πρόσεχε.
0: Θα μα φάνε.
1: Μέχρι δάχτυλα,
4: όχι σε κάποιου άλλου που είναι μετά.
1: Ναι, καλά.
0: Έτσι, πε τα, Σοφία.
4: Α, μπράβο.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
4: Τέσσερα μαράγκαλα, μην τα λόγω.
0: Α, μα τι.
4: Μα τώρα τι, μιλάμε για ποιότητα.
0: Τέλος.
1: Το έχουν πιάσει το.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Σοφίτα μου. Τα φιλιά
4: μιλάμε
1: μου.
4: Μιλάμε για ποιότητα, κύριε Κώστα.
1: Ναι, ναι. Τι θα κάνεις σήμερα.
4: Δεν μιλάμε για αντε-άντε.
1: Τι θα κάνεις σήμερα.
4: Λοιπόν, με το... Παραβάσου, εννοηθήκαμε. Θα τα μαζέψω και θα στα δώσω. Θα τα αφήσω και στο σταυμό και να τα πάρει.
1: Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
0: Θα τα μαζέψω και θα στα δώσω. Θα τα
1: μάζεψα τα πράγματα.
0: Θα τα πάρει. Ναι.
1: Τι μπορεί να είναι.
0: Ραδίκια.
1: Σοφία, τι είναι. Ρούχα.
4: Άστο, δεν θέλω να το πω στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα.
0: Εκτό.
1: Α, τρέχουμε και εμείς στους αγγελείς πρωί πρωί.
0: Φαντάζεσαι. Δίλια λέει.
1: Εδώ είναι Θεσσαλονίκη, παιδιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ουδέν κρυπτών.
0: Σωστόν.
1: Καλημέρα. Άλλο.
0: Πού είστε, καλημέρα.
1: Παρακαλώ, συνάγραμμε, ορίστε.
5: Ναι, με ακούτε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Καλώς το να.
5: Θέλω να σχολιάσω αυτό που ανέφερες, Κώστα, με τα ποντιακά.
1: Ναι.
5: Ακούω λίγο από την εκπομπή του Φιλιτίδη, του Γιάννη.
1: Ναι.
5: Κάνα 45 λεπτά προς το τέλος.
1: Ναι.
5: Εκείνη την ώρα δηλαδή που φεύγω.
1: Ναι, ναι.
5: Τέλος πάντων, είναι 60-40.
1: Δηλαδή, ποιο είναι το 60?
5: Το 60 είναι, ξέρω εγώ, κάποια λαϊκά, κάποια, ναι, ξέρω εγώ, ή 40 ποντιακά.
1: Ναι, έχει αυτό.
5: Και
1: το
5: μεταξύ, εγώ είμαι μικρασιά, δεν ξέρω ποντιακά.
1: Ναι.
0: Και εγώ.
5: Δεν γνωρίζω.
1: Αλλά.
5: Ακούω, ας πούμε. Ή το Μάικλ Τζάκσον ακούω. Δεν ξέρω αγγλικά. Ή τα ποντιακά, δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Παρομοίως, ναι.
5: Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι να πω. Και τα αγγλικά, ας πούμε, κούτσα στράβα δεν είναι. Οπότε, εντάξει, λίγο, αλλά θέλω να φέρω ένα γεγονός.
1: Για πες.
5: Είναι ένα χωριό, δεν θέλω να πω ποιο χωριό, εδώ στην Μαθιά.
1: Ναι.
5: Είναι δύο οικογένειες πόντι.
1: Ναι.
0: Μόνο, ναι.
5: Και παντρέψαν τα παιδιά τους.
0: Ναι.
5: Οι δύο οικογένειες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
5: Ιούλιος μήνα.
1: Και οι δύο. Πόντι, και οι δύο.
5: Δεν, δύο, ναι, οικογένειες.
1: Για πες, για πες, έχει ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν. Παντρέωσαν τα παιδιά τους και ξεκινάει αυτή η ιστορία τώρα από την Παρασκευή. Μέσα Ιουλίου.
1: Πόρε.
5: Αν ξεκινάνε με τα ποντιακά, ένας ρυθμός. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
0: Όχι, εγώ τα ξεχωρίζω λίγο.
1: Όχι, ένας είναι.
0: Είπαμε,
5: ένα χωριό.
0: Ναι.
5: Άργησα, είχαν κλείσει τα παράθυρα, κάγαν μέσα από τη δέση. Πότε θα τελειώσει ο γάμος.
1: Το κάνεις εικόνα, το κάνεις εικόνα. Το έκανε εικόνα.
5: Εντάξει, για τους πόντιους, ας πούμε, είναι, τι να πω, εντάξει, είναι η ζωή, είναι η ιστορία.
1: Όχι, έχω πάει και εγώ σε γάμο παλιά βέβαια, που ήταν. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ποιο δεν πήγε, πε μου ένα.
3: Πόσο
0: μπορεί.
1: 2,5 ώρες.
3: Αν δεν είσαι
1: πόδιο. Οι ίδιοι δεν άντεξαν παραπάνω. Ναι, ναι.
3: Δεν μπορεί. Μπορεί.
1: Σε ελαφρολαϊκό μετά.
0: Έχετε παράδειγμα.
3: Ένα φίλο μου λέει, ακόμα λέει και από μωρό να πάρει ένα παιδί από ποτιακή οικογένεια μωρό. Μόλις φτιάξει λέει τα 5 και βάλει ένα ρυθμό ποντιακού, αρχίζει να κουνάει τους ώμους.
1: Έτσι μπήκε η Σμαράγδα σήμερα στο στούντιο. Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ
1: να σε καλά, κλείσε.
0: Θα σας πω, δεν έχουμε καμία σχέση με Πόντο πέρα από το ότι έχουμε πολύ αγαπημένους φίλους.
1: Ναι, και εμείς. Ναι.
0: Έτσι, μέχρι ένα διάστημα τέλος πάντων, τίποτα.
1: Ναι.
0: Μαύρα μεσάνυχτα. Παντρεύεται μια φίλη μου πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να είμαι εκεί σε όλα. Η αυτή που θα τη βοηθάει και
1: αυτά
0: τα λοιπά.
1: Είναι. Α, έχει τα έθιμα περίεργα μου κι αυτή.
0: Μπράβο! Σου μιλάω τώρα, είχα ψοφήσει ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι. Ξέρω ότι δεν χωράει το πασούμι και πρέπει να βάλεις μέσα χιλιάρικα. Τότε εγώ έβαζα χιλιάρικα γιατί πάντρεψα μία πόντια.
0: Φτάνει τα λιγότερα.
1: Ναι.
0: Για να πας μέχρι την εκκλησία, κάνεις με τα πόδια εννοείται και τα όργανα.
1: Ναι.
0: Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω.
1: Αλήθεια λες. Πασόκ μου θυμίζει αυτό.
0: Μετά τα κούνια στα μάτια. Αλλά η Νατάσα, καλή της ώρα το κορίτσι μου το πανέμορφο,
1: ναι,
0: μου λέει δεν γίνεται να μην χορεύεις.
1: Ναι.
0: Και με είχε μία εβδομάδα στο σπίτι της.
1: Ναι, να σε μάθει, ε.
0: Από εκεί έμαθα να χορεύω. Έπρεπε να χορεύω, δεν γινότανε.
1: Ένα μπρος, δύο πίσω ή ένα, δυο μπρος, ένα πίσω.
0: Δυο μπρος, ένα πίσω είναι στο χορό.
1: Μα δεν φτάσει ποτέ στην εκκλησία. Πολύ ωραίο κόλπο να μην πας ποτέ στο γάμο είναι αυτό.
0: Άστο, σου λέω, τα είδαμε όλα κυλιόμενα.
1: Ναι, ξεκινάς από εδώ για πού θα υπάρχει.
0: Βέβαια, όπως μου είπανε κάποιοι, μπορεί να ακούνε πόντι, δεν είναι παντού όλα τα ίδια. Άλλα έθιμα.
1: Ας μας εξηγήσει ο τελευταίος που πήρε τηλέφωνο τι λέει αυτό το ποντιακό τραγούδι. Έχα, πάμε στα επόμενα. Είναι καταρχάς κανένα στις γραμμές, παρακαλώ.
6: Έλα,
1: κύριε Παντελή.
0: Καλώς
6: έλα, καλημέρα σας.
1: Πώς είσαι?
0: Θα εντρυφήσουμε στον ποντιακό πολιτισμό.
6: Στο ποντιακό εγώ, στα ποντιακά εγώ Σμαράγδα, επειδή διάβαζα από μικρός σχεδόν όλα τα Λούκι Λουκ, μια φορά έτσι όπως χορεύα νόμιζα ότι ήρθαν οι Κομάντσι. Το έργο οι Κομάντσι στην πόλη. Λέω, είχαν ένα ρυθμό. Έχεις δει να χορεύουν οι Σιούκοι, οι Κομάντσι. Πάει χορεύουν αυτοί. Επηρεασμένο του Καπολού και Λούξου.
1: Μ' αρέσει που ξέρει του Σιούκοι, του Κομάντσι. Του αραπάγω του Κομάντσι.
0: Του αραπάγω, φοβερό.
6: Ήθελα να πω καλημέρα στο Βαραβά μου. Και άμα τα τζινάβει και τα πινάβει τα καλιαρντά, τα ξέρει.
1: Για πες.
6: Αυτά μήπως ξέρει. Και να πω και κάτι Κώστα τώρα σοβαρά στο Μόρτι. Πολύ ωραία αυτά που είπε χθε.
1: Όντω.
6: Αλλά κάτσε λίγο να τον απαντήσω γιατί ήμουνα και 6,5 χρόνια Αθήνα εγώ κάτω και στα μέρη του ήμουνα. Παλιά με τον κρύταξη για να έρθουν πάνω Αθήνα και τα περάκι. Ξέρει αυτός τι τον λέω τώρα. Για να πατήσει Αθήνα να πάρει παπούτσια και κανένα πουκάμισο είχε τα περάκι. Έτσι. Μετά ψηλώσανε. Και θα τον πω ποιο
0: το
6: ήταν
0: παλιό το Καραϊσκάκι, η Ριζούπολη.
6: Τα άστος Μαράγδα τους έχω εγώ έτοιμους αυτούς. Εγώ τους ξέρω καλά αυτούς Μαράγδα, δεν τους ξέρω λίγο. Ξέρω τι λάχανα είναι αυτοί, καλά τους ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν αυτοί ένα κακό κάναν και το ξέρει ο Κώστας ποιο είναι αυτό.
1: Τι, ποιο είναι?
6: Στην κοινωνία φταίει πασοκύλα, το έχουμε πει. Δηλαδή, και άκουδο στον αθλητισμό αυτοί φέραν τη Γαβρίλα. Αλλά τη Γαβρίλα την κάναν σημαία μετά.
1: Ναι.
6: Αν τους μιλήσεις για μπάλα, είναι χαμπάρι, είναι μερουγιάδες.
1: Φίλε, πολύ ωραία.
6: Ξέρεις τι κοιτάν μέσα. Ξέρεις τι κοιτάνε μέσα, τι πώς σηκώνει το Μαρινάκι στα επίσημα, μόλις σηκώνει λίγο τα παντελόνια επειδή είναι χοντρός, τον κοιτάνε από τη μέση και κάτω, ξέρεις το Μαρινάκι
1: ναι,
6: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πες και τα άλλα με τις τουτούκες,
6: κερκίδα με
0: τη Λεβόα.
1: Ναι, ναι.
6: Σβαράγδα, εγώ Βουζέλα. Τους ξέρω, σου μιλάω τώρα, όταν λέμε μεροδιάδες, αυτή είναι ό,τι πει ο πρόεδρος, πάνε κομμουνιστικό κόμμα. Σου λέει να σηκωθεί ο Μαρινάκη.
1: Ναι,
6: το κοιτάνε από τη μέση και κάτω το Μαρινάκη. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
1: Κλείσε. Νομίζω ότι βρήκα δηλαδή αυτή την αντιπαράθεση με αυτούς τους όρους. Γιατί και οι δύο είναι μπλεμμένοι.
0: Πάλι δημιούργησε σύντριγκα.
1: Θα την ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή να βάλω Μόρτι από τη μία μεριά με Παντέλο.
0: Και τα λένε μόνοι τους όμως.
1: Να τα πούνε μόνοι τους.
0: Μην μας βάζουν μας στη μέση και.
1: Όχι στον αέρα. Γιατί και οι δύο ευγενείς θα τα βρούνε, να ξέρεις. Απλά οι ατάκες παιδιά θα πέφτουν σύννεφο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα το ονομάσουμε η ώρα των ακροατών.
1: Αλήθεια λες.
0: Θα είναι, ναι.
1: Κύριε Παύλο, ναι, λες, ε. Α, πάρει και ένα ποντιακό.
0: Μάικλ Τζάκσον, δεν είναι ο φίλος.
1: Ωχ, κατά τα άλλα, παιδιά, είναι πολύ βαριά ημέρα, να ξέρετε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος από χθες. Δεν ήθελα να κάνω ούτε δελτία ούτε τίποτα με αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Τώρα μπήκαμε διαφορετικά στην ώρα μας, στη ζώνη μας, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και τα λουριά, ας πούμε, για τα επόμενα, έτσι, για την αυριανή μέρα. Αύριο που είναι Πέμπτη. Αλλά μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, λίγο πιο κοντά στα παιδιά περνάμαστε, στα παιδιά μας, έτσι. Δηλαδή μη σε βολεύει τόσο πολύ το ότι έχει τα δικά του, κάνει τα δικά του και έχει τον χρόνο σου. Πολύ. Κάτσε λίγο, ασχολήσου, δες λίγο τη σκέψη του, τις παρέες, μίλα περισσότερο, κάνε κάτι για να μην έχουμε, να μην ξανά έχουμε, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Βλέπω ότι την κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς στην νεολαία, την βλέπω τα τελευταία 20 χρόνια, έχει πάρα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη γενιά. Τη δική της γενιά, δηλαδή τους νέους, οι νέοι του 2000 σε σχέση με τους νέους του 90. Έχουν τεράστια διαφορά, παιδιά.
0: Έχουν και δεν.
1: Τεράστια.
0: Καθόμαστε και περνάμε λίγο στα ψηλά. Αυτό που λένε, συνέχεια το λένε οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, όσοι ασχολούνται με τον κλάδο αυτό.
1: Τι?
0: Ότι όντως αυτή η γενιά επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον COVID. Πάρα πολύ. Ήταν που ήταν παιδιά που επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων.
1: Ίσως ήταν
0: social.
1: Το τελικό, ας πούμε, ναι, σπρόξιμο, γιατί είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ πριν το 20 και το 21 αυτά τα φαινόμενα και τα δείγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτή την λογική σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Αλλά είναι μια καλή δικαιολογία, ρε παιδί μου. Όποιος δεν γουστάρει το COVID, τα μέτρα που πήραν οι κυβερνήσεις, τον εγκλεισμό, την υποχρεωτικότητα κτλ., ρίχνει, πεθαίνει ένας, ας πούμε, που. Έκανε εμβόλιο, ναι, πάει πέρα από τον COVID. Εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική. Δεν θεωρώ ότι καταρχάς ότι ήμασταν κλεισμένοι. Ό,τι και να μου λέτε. Είμαστε, δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ.
0: Κοίταξε, εμείς τώρα.
1: Ας αποφτάνε και
0: ήταν και λίγο ιδιαίτερες περιπτώσεις μας. Σκέψη τώρα 5,5 εκατομμύρια Αθηναίους.
1: Ναι.
0: Που είναι η Ελλάδα, γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το διασκέδασε ο κόσμος. Το είδα αλλιώς.
0: Δεν είναι το ίδιο η επαρχία με εκεί. Δεν είναι.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν θα το πιστέψω.
0: Παρ' όλα αυτά, ό,τι και το να πιστεύουν πείτε, οι επιστήμονες.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ας πούμε, δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο. Σωστά, με COVID δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο. Το
0: θυμάστε. Δεν είναι το μόνο κομμάτι, αλλά λένε ότι.
1: Εγώ δεν άκουσα κανένα σοβαρό επιστήμονα. Σοβαρό όμως, έτσι. Δηλαδή, βγει.
0: Σοβαρό, τι σοβαρό. Όλοι σοβαροί είναι.
1: Στα συνέδρια κάθε χρόνο η ψυχ. Κάνουν συνέδρια. Στην Αγγλία, στη Γερμανία.
0: Συνέδριο,
1: όχι, διαβάζω όμως πάντα, γιατί είναι η αρρώστια μου αυτή, στα Health News και στα, ξέρω εγώ, My Science.
0: Όλοι διαβάζουν.
1: Δεν βρήκα ακόμα ένα συνέδριο να δώσει. Οι σύνεδροι να δώσουν ευθύνες σε αυτό το κομμάτι. Μεμονωμένα έχω βρει πολλούς να λένε την άποψή τους. Αλλά δεν βρήκα μια επιστημονική κοινότητα η οποία συνεδρίασε, έβγαλε κάποια συμπεράσματα και είπε: ξέρετε κάτι, αυτό έχει προκληθεί στην νεολαία μας. Δεν το έχω συναντήσει.
0: Πάντα, άμα θα τους ρωτήσεις, δεν λένε ότι είναι αυτό. Λένε όμως ότι είναι και αυτό και ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ωραία, εμένα δεν
0: αυτό.
1: Με πείθουνε, διότι τα φαινόμενα και τα δείγματα γραφής φάνηκαν ήδη από το 8 και το 7 και το 9. Μετά ήρθε τα social media,
0: αυτό
1: ήρθε
0: λέμε,
1: το Facebook
0: συνδυασμός.
1: Στη ζωή μας. Δηλαδή αυτά είχαν γίνει ήδη μέχρι το 20, το 15 εγώ θα πω. Δεν παίζει ρόλο ο εγκλεισμός, ίσως για κάποιους οι οποίοι ήταν στο άκρο, στην άκρη του γκρεμού ή της ευθείας όπου θες βάλτο, και ίσως εκεί τους έσβρωξε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι επηρεάσει.
0: Ξέρεις τι, δεν γίνεται να το αγνοούμε. Μιλάνε, και δεν μιλάνε μόνο για την νεολαία. Μιλάνε ότι έχουμε φαινόμενα πάρα πολύς βίας μετά τον COVID. Φαινόμενα από ανθρώπους που είχαν ελαφριά ψυχικά νοσήματα να ξεσπάνε αλλιώς.
1: Δεν επιβεβαιώνονται
0: από
1: επίσημα στοιχεία. Αυτά που λένε δεν επιβεβαιώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς θα το ψάξει αυτό.
0: Απλά ψάχνουμε να βρούμε μια άκρη.
1: Θα δεις τους δείκτες εγκληματικότητας το 19. Όχι το 18, το 8 και το 1880, το 19 θα δεις.
0: Ποτέ δεν τα λέμε ελαφρά την καρδιά αυτά τα πράγματα.
1: Τα κοντινά συγκρίσιμα νούμερα και θα συγκρίνεις και θα δεις ότι δεν προκύπτει αυτό. Προκύπτει ως άποψη, δεν τεκμηριώνεται.
0: Υπάρχει ένα τρομακτικό κοκτέιλ, ειδικά στον τόπο μας, που ήρθε απότομα σε πολλά πράγματα. Έπρεπε να ανατραπεί μια πραγματικότητα,
1: ναι,
0: τόσο για γονείς όσο και για παιδιά. Που δεν μπορούσα...
1: Αυτό είναι σωστό, ναι, έτσι είναι. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σωστό, ναι. Αυτό, κάθε κατάσταση μπορεί να σε ρίξει, ας πούμε, σε κάποια άλλη. Δηλαδή, όταν είσαι όμως στην άκρη, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήρθε ταυτόχρονα μία κρίση. Μεγαλώσανε παιδιά να ακούνε στις τηλεοράσεις ότι είναι ο κατάπτυστος λαός. Να ντρέπονται που είναι Έλληνες, ας πούμε, κάτι τέτοιο που τα ακούγαν καθημερινά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα χαζά, μην διαβάζετε το διαδίκτυο πράγματα.
0: Λέμε τώρα.
1: Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος και στη Ρωσία. Τα παιδιά εκεί 4 χρόνια. Όχι απλώς, ας πούμε, ζουν σε συνθήκες
0: περίεργες.
1: Ναι. Τι να πούνε δηλαδή κι αυτοί.
0: Να
1: πούνε κι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Μα άμα δεις μετά από κάθε πόλεμο, ναι, πάλι υπάρχουν έρευνες που μιλάνε.
1: Εντάξει,
0: για,
1: ναι, τώρα εμείς
0: για φαινόμενα κατάθλιψης.
1: Τρεις...
0: Για. Αλλά δεν μιλάω για τον COVID μόνο, μιλάω για την κρίση την οικονομική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο.
0: Γι' αυτό είπα και ένα, ναι, κοκτέιλ.
1: Αυτό είναι άλλο, αλλά έχει ξεκινήσει,
0: έτσι,
1: πριν.
0: Και εκεί που πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα. Ναι.
1: Το να μην βλέπει ο νέος, το να μην βλέπει ο νέος ένα λαμπερό μέλλον, να μην μπορεί να ονειρευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει. Και όχι ο COVID.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θέμα που τους φέρνει σε τέτοιες σκέψεις και στα άκρα. Κατάλαβες. Σου λέει, εγώ τι κάνω τώρα σε αυτή τη ζωή.
0: Είναι ένα κόμπακτ, ένα συνδυασμός, ναι, που σου λέει ένα παιδί.
1: Πιο κοντά στα παιδιά. Μην περιμένετε τίποτα, η συμβουλή μου για να πάμε στο παράθυρο.
0: Έτσι,
1: από κανέναν. Ούτε από την πολιτεία, ούτε από το κράτος, ούτε από την κοινωνία. Ο πυρήνας είναι το κύτταρο, είναι η οικογένεια και εκεί μέσα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Φτάνει να θέλεις και να το λύσεις και να ασχοληθείς.
0: Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί όλοι στο ίδιο μετερίζει είμαστε, όλοι από παθήματα τα λέμε αυτά που λέμε,
1: καλά,
0: όσοι
1: τώρα
0: είμαστε γονείς. Αν δεν κάνεις λάθος, δηλαδή μην απογοητεύεστε και πείτε ότι δεν επικοινωνώ με το παιδί και το παρατήσετε.
1: Όχι.
0: Ειδικά πάνω στην εφηβεία.
1: Όχι.
0: Δεν ναι, πάει να σας βρίζει, να ναι, σας λέει
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Το παιδί έχει την ανάγκη ναι, να ξέρει ναι, ότι είστε εκεί.
1: Σωστό.
0: Στο τέλος κερδίζει αγάπη.
1: Σωστό.
0: Δεν χρειάζεται να είστε ούτε επιστήμονες, ούτε τίποτα ναι, από όλα αυτά.
1: Πολύ ωραία κουβέντα αυτή. Δύσκολες όμως οι στιγμές για να την κάνουμε. Τώρα περάσαμε και κατά δύο λεπτά το χρόνο για να πάμε στο παράθυρο σας πόρα να μας πει τα νέα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Η Σμαράγδα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίον για παίχτες όπως η Μπιάνκο, Βολιάκο, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 ως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out, με το θρύλε της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του την ίδια ώρα. Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πασεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε ασύφουνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας Κηφισιάς με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχέ Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις Αστέρας Κηφισιά και Πασεραϊκός Πανετολικός, καθώς οι ηττημένοι θα βρεθούν με το ένα πόδι στον υποβιβασμό πριν την οριστική αυλαία της σεζόν την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1+1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείες σε Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
14: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Hey. Now just get in and close the door.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τη φίλη μου τη Μαράγδα. Βέβαια, μου γράφει ο Τάσος, ο φίλος μας από την Κάριστο.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
0: Ότι είναι στις γραμμές. Θα κάνω μια προσπάθεια λίγο να τον βρω. Τάσο, όντως είσαι εδώ στις γραμμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε φίλε, τόση ώρα? Πραγματικά το είδα, συγγνώμη, επειδή ρώτησα πριν, αλλά δεν απάντησες, γι' αυτό και νόμιζα δεν υπάρχουν γραμμή. Είσαι καλά?
2: Ναι, συγγνώμη, γιατί κι εγώ θα το βαρύνω. Είμαι συγχρονισμένος από με το χθεσινό που συζητήσατε πριν λίγο.
0: Όλοι μας.
2: Διότι θες να το πάρεις 34 χρόνια, έμενα Ηλιούπολη, Αττική.
0: Α, ναι, και έτσι.
2: Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Δύσκολο πολύ.
2: Θες να πει ότι έχω δύο παιδιά 17 χρονών και εγώ δίδυμα?
0: Παρομοίως. Λοιπόν,
1: η Ηλιούπολη, Τάσο, θεωρείται μεσοαστική περιοχή?
2: Ναι, εντάξει. Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Καλή είναι.
2: Είναι καλή περιοχή. Σχετικά.
0: Δεν παίζει ρόλο όμως, νομίζω. Παίζει.
1: Όχι, για να κάνω μια εικόνα ήθελα.
0: Εντάξει. Okay.
2: Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συζητήσει.
0: Όχι,
2: αλλά και εγώ δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Δηλαδή και εγώ αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, Κωνσταντίνε,
0: ναι,
2: να είμαστε κοντά στα παιδιά.
0: Ναι, ναι, θέλει λίγο πιο κοντά τα παιδιά.
2: Να τα ακούμε, και ό,τι έχουν να πούνε.
0: Και να προσπαθούμε να διακρίνουμε, να κάνουμε δύο βήματα στο, μια προβολή στο μέλλον. Δηλαδή η κατάσταση που είναι τώρα το παιδί μου, πού μπορεί να το οδηγήσει? Δηλαδή δεν είναι και τόσο δύσκολο. Φτάνει να θέλεις να το κάνεις αυτό, έτσι.
1: Και ξέρετε, καμιά φορά τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, είναι τόσο αφοπλιστικά στις απαντήσεις, ομά.
0: Ναι.
1: Που καμιά φορά σε αφήνουν άφωνο. Δηλαδή σου λέει, και τι με έφερες.
0: Ναι.
1: Και γιατί με γέννησες.
2: Εμένα ξέρεις. Ναι.
1: Εσύ φταίς.
2: Εμένα Μαράδα ξέρεις. Ναι. Ξέρεις τι μου έγραψε.
0: Θα σου πω ότι γράφει Αποστόλης για αυτό που λες. Για πες όμως, Τάσο.
2: Εμένα ξέρεις τι μου έγραψε χθες ο Ηλίας Μαράδα.
0: Για πες. Τι.
2: Η καλύτερη δουλειά κάνανε.
0: Δηλαδή.
2: Το πιστεύεις?
0: Πώς
2: το φωνήσανε?
0: Σαν γονείς.
2: Όχι, τα κορίτσια.
1: Άκουτο.
2: Η καλύτερη δουλειά κάνανε. Άκου τι μου είπε.
1: Είναι, δηλαδή, είναι
0: το ξέρω, ρε παιδιά, το ξέρω. Το γνωρίζω, το δηλαδή το αντιλαμβάνομαι. Ναι.
2: Και θα μπορούσαν να ήταν και συμμαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό, ρε παιδιά, το πόσες φορές το άκουσα στα 15 και στα 16 από τους δύο τους μεγάλους. Τώρα μπορεί να μου έρθει και η μικρή, έρχεται και αυτή από πίσω. Και τι ήθελες και με γέννησες. Μάνα, γιατί με γέννησες, που το λέμε εμείς για πλάκα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σε πληγώνει αυτό. Πληγώνει βαθιά. Και λες και αρχίζουν μετά και σε κουβανάνε όλα τα στραβά της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Κοινό, τ' άλλο, τρίτο, αυτά.
0: Και... να τους λέμε και τα καλά της κοινωνίας.
1: Αυτό, αυτό. Και πρέπει...
0: να μην τους λέμε μόνο τα στραβά.
1: Πρέπει πάντα να βρίσκεις το ποτήρι.
0: Μια προπαγάνδα κάνουμε στα παιδιά, ας πούμε, που το σύστημα είναι άδικο, ούτως ή άλλως θα την πατήσει κτλ.
1: Αυτό,
0: και
1: εμείς.
0: Δεν τονίζουμε κάτι λαμπερό, ρε Τάσο, που γίνεται.
1: Έτσι.
0: Και γίνονται και πράγματα καλά. Δεν γίνεται όλα να είναι αρνητικά και όλα να είναι σκοτεινά.
1: Έτσι. Πρέπει να ψαχουλεύουμε πολύ μέσα μας. Να καταλαβαίνουν ότι κάθε μέρα που πατάνε στη γη, από την ώρα που ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν αυτόν τον ήλιο, είναι χαρά. Είναι ευτυχία.
0: Και μια γλυκιά μάχη.
1: Και μια μάχη, ναι.
0: Γλυκιά μάχη.
2: Είναι σωστό.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Παιδιά, σας αφήνω γιατί έχω ταξίδι να κατέβω.
0: Γεια σου, Τασούλη, τα φιλιά μας, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, αυτό που τουλάχιστον εγώ, γιατί είπα τώρα δυστυχώς αυτό αναφορικά, αλλά πιστεύω όλοι το προσπαθούμε και το κάνουμε, να τους λέω ότι το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή σε σκοτεινιάζει, τώρα, ρε παιδί μου, Τετάρτη. Πόσο έχει ο μήνας εκοστεί? 13 έχουμε σήμερα.
0: Τετάρτη και 13.
1: Του χρόνου Τετάρτη και 13 ή Πέμπτη, ό,τι πέσει 13 Μαΐου, θα σου φαίνεται μικρό.
0: Ναι.
1: Είναι καμιά φορά γιγαντώνουν πράγματα στο κεφάλι τους και νομίζουν ότι βρίσκουν παντού τείχους και διέξοδα. Καταλαβαίνουν ότι αυτά μπορεί να τα θυμούνται σε 5-10 χρόνια και να λένε καλά γι' αυτό, στεναχωριόμουν.
0: Ναι. Εμείς που μεγαλώσαμε δηλαδή σε πιο δύσκολες συνθήκες. Και η προηγούμενη γενιά από μένα σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες. Και η γενιά της μάνας μου που γεννήθηκε το 38, 2,5 ετών, 3 είχαν παγκόσμιο πόλεμο, κατοχή. Τι να πούνε, ρε παιδιά.
1: Δεν πιάνει το επιχείρημα αυτό, το ξέρεις.
0: Γιατί δεν πιάνει,
1: δεν πιάνει.
0: Σε ποιον? Σε σένα πιάνει. Σε σένα πιάνει όμως.
1: Ειδικά στους έφηβους.
0: Σε σένα πιάνει.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι έφηβη.
0: Ναι, εμείς όμως μιλάμε τώρα εμείς οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Η απάντηση που περιμένω δεν είναι τη Μαράγδα την έφηβη, είναι τη Μαράγδα που είναι απέναντί μου.
1: Μα φυσικά.
0: Άρα.
1: Εννοείται τι να πούνε αυτοί.
0: Τι να πούνε, ρε παιδιά, αυτοί.
1: Αρχίζουν άλλες γενιές εκείνες, άλλα αυτά. Αυτή μου γυρνάει ο Γιώργος.
0: Δηλαδή, τι εννοείται άλλες γενιές καλύτερες, μήπως θέλουν να πούνε?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Με άλλα μυαλά.
0: Γιατί όχι?
1: Με άλλα μυαλά.
0: Ναι, για άλλα μυαλά που οδήγησαν όμως.
1: Σου λέει, αυτή η μαμά λέει, γεννούσαν παιδιά και λέγανε όσα δώσει λέει και όσα πάρει.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν απαντήσει, σου λέει.
0: Δεν είναι απαντήσει αυτές, παιδιά.
1: Άτιμα πλάσματα.
0: Δεν είναι απαντήσει αυτές. Εύκολες απαντήσεις.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι απαντήσεις.
1: Αλλά πρέπει και εμείς να βρίσκουμε.
0: Ναι, να βρίσκουμε
1: έτσι και να λέμε.
0: Ναι, πρέπει να, και να δείχνουμε.
1: και να δείχνουμε τις πράξεις
0: μας. Να δείχνουμε και το δρόμο. Όχι μόνο να συζητάμε, γιατί πολλή συζήτηση καμιά φορά δεν οδηγήσε πουθενά. Δείξε το δρόμο, άναψε το φακό, πες το από εκεί είναι, πουλάκι μου.
1: Και καμιά φορά.
0: Επέμενε κιόλας. Εμένα πώς επέμεναν οι δύο? Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω όλα αυτά που έκανα. Όχι. Είχα μια μάνα, ας πούμε, η οποία όμως δεν μπορούσα να ξεφύγω να το κάνω. Το συζητούσε η μάχη, νομίζετε, μαζί μου. Τίποτα δεν συζήτησε ποτέ. Ό,τι ήθελε, το έκανα. Τέλος. Μέχρι εδώ.
1: Καμιά φορά σου λέω να ψάχνουμε να βρούμε και έναν τρόπο. Γιατί παλιά το είχαν αυτό οι παλιοί αυτοί που είπες. Τώρα από εκεί μου ήρθε ορμόμενοι. Και το μικρό. Τη μικρή επιτυχία. Το μικρό καλό που θα συμβεί στην οικογένεια, να το κάνουμε μια γιορτή. Να το γιορτάζουμε, να μην το προσπερνάμε. Μπάι, ας πούμε. Ακόμα και ένα καλό φαγητό που μυρίζει το σπίτι, που μπαίνει το παιδί του σχολείο.
0: Άκου τι λέει,
1: και μοσχοβολάει το φαγητό της μάνας. Ναι. Είναι μνήμη, είναι θύμισα, είναι μια ωραία εμπειρία.
0: Αυτό ναι, από μόνο του γίνεται. Στιγκλωδός γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Στιγκλωδός. Άκου τι λέει, πως το λες. Καλημέρα, Κώστα. Αυτό ήθελα να πω, ότι υπήρξαν γενιές που έρασαν πολέμους και λέει τι να πει ο COVID. Απλά η υπερβολική ευμάρεια κάποια στιγμή, αν τελειώσει. Λοιπόν, αλλά και όλο αυτό δεν συγκρίνεται με περιόδους πολέμων.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορεί να συγκριθεί, παιδιά.
1: Αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα. Το ότι εμείς έχουμε τη γνώση ότι υπήρχαν πιο δύσκολα χρόνια. Παιδιά που ό,τι και να τα κάνεις δεν την έχουν αυτή τη γνώση, θα γιγαντώσουν τα προβλήματα της δικής τους εποχής. Δεν μπορείς να τους το περάσεις πια. Και έχουμε απομακρυνθεί κι εμείς. Δηλαδή, άλλο εγώ, η γιαγιά μου, ας πούμε, ήταν μωρό στον πόλεμο. Παραδείγματος χάρη. Ναι, μεν έζησε δύσκολα με τα κατοχικά, τα ποινικά της χρόνια.
0: Δεν ήταν μόνο τα 4 χρόνια του πολέμου, ήταν και τα επόμενα.
1: Ναι, εμείς ήμασταν πιο κοντά.
0: Για να ορθοποδήσουν οι κοινωνίες, πέρασαν πάρα πολλά.
1: Βέβαια, εμείς ήμασταν πολύ πιο κοντά σε αυτά. Όσο μεγαλώνουν και φεύγουν οι γενιές, δεν μπορούν ό,τι και να κάνεις να τους τα περάσεις.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν γίνεται. Εσύ μπορείς να καταλάβεις τι γινόταν το 1821. Ό,τι και να λέμε, μένουμε στα λαμπερά, στις νίκες του Κολοκοτρώνη.
0: Όχι, αλλά έχει περάσει το πετσί μου κάτι.
1: Στον ηρωισμό.
0: Ναι, έχει περάσει όμως.
1: Έχει, ναι.
0: Ναι, έχει περάσει.
1: Ας πούμε, εγώ δεν άντεξα να διαβάσω.
0: Τι?
1: Κυριολεκτικά τι συνέβη στο Μεσολόγγι. Δεν το σηκώνει το πετσί μου.
0: Ναι.
1: Ή τι συνέβη στοιχείο. Είναι αδιανόητο για ανθρώπους. Δικούς μας.
0: Εντάξει, όμως έτσι, ναι. Ο πόλεμος έχει βαρβαρότητα, Σμαράγδα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ευγένεια ούτε. Διαλλακτικότητα, έτσι. Αδιάλλακτα είναι όλα και ασυζητητοί γίνονται όλα. Οπότε στον πόλεμο, γι' αυτό σου λέω τώρα, δεν μπορεί, ας πούμε. Άρα είναι άλλο το πρόβλημα. Αυτό θέλω
1: παιδιά
0: να πω, ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα προφανώς. Γιατί ξεκίνησε η κουβέντα λέγοντας ότι ο COVID έχει.
1: Είπαμε ότι και ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
0: Εντάξει, okay.
1: Σε αυτά τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, δηλαδή τα millennium που λέμε γενιά μετά, δεν ξέρω πώς τα λένε και όλα, σεξ με τα έχουν βάλει. Τι έγινε? Υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με τον μπαμπά και τη μαμά να κρατάνε τευτέρι. Να είναι ένας άνεργος στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι τώρα μέχρι 20-21,
0: ναι.
1: 22. Με το τι θα κάνουμε, με μια οικονομική δυσκολία στην Ελλάδα γενικότερη. Τα 7 στα 10, έτσι.
0: Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι τα 7 στα 10 της δεκαετίας του 50.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας να κάνεις προβολή στη δεκαετία του 50 στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορεί να ήταν και τα 9 στα 10 τότε.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν είναι αυτό. Διότι δεν δημιούργησε η δεκαετία του 50, που είναι
1: τώρα
0: η προηγούμενη δεκαετία από αυτή που γεννήθηκα, δεν δημιούργησε αυτά τα φαινόμενα. Άρα είναι άλλο το θέμα.
1: Είχαν άλλο κόσμο όμως τότε.
0: Τι θα πει άλλος κόσμος?
1: Δεν υπήρχε ο υπερκαταναλωτισμός. Τα συγκεκριμένα λοιπόν παιδιά το βάζω σε ένα πλαίσιο αμπελοφιλοσοφίας,
0: ναι,
1: ή φιλοσοφία σκέτη, αν θες. Είχαν τον τρόπο να βλέπουν πώς ζουν τα άλλα παιδιά.
0: Ποια είναι τα άλλα?
1: Στο δυτικό κόσμο, στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Το ίδιο γινόταν και τότε.
1: Όχι, δεν είχαν αυτό το πράγμα.
0: Πώς
1: δεν
0: ήταν, γιατί φεύγανε στη Γερμανία και αλλού φεύγανε τα παιδιά τα οποία έβλεπαν
1: δεν υπάρχει μέλλον. Δεν είναι το ίδιο. Μπαίνω εγώ στην ίδια, σε τρία δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Σε τρία δευτερόλεπτα. Σε τρία δευτερόλεπτα από τα social media.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθώ πώς ζουν οι έφηβοι της εποχής μου.
0: Ναι.
1: Όχι πουθενά μακριά.
0: Δεν δημιουργεί
1: στη
0: διαφορετικό.
1: Στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Δανία, στην Γαλλία, στην Αγγλία κτλ.
0: Δεν δημιουργεί διαφορετικό
1: δημιουργεί
0: συνέστημα.
1: Θλίψη.
0: Δεν δημιουργεί διαφορετική θλίψη από το να το μάθει ούτως ή άλλως πώς είναι ο κόσμος, ο δυτικός. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Και εκτός αυτού, εκείνες οι γενιές ήταν και όλες μαζί.
0: Τα social media για μένα παίζουν άλλο ρόλο.
1: Ήταν όλες μαζί. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Ναι. Ήταν η γειτονιά. Έτσι ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Mm. Εδώ τώρα είναι το ένα, κλεισμένο, το καθένα μάλλον κλεισμένο, ναι, στο μικρό κοσμό.
0: Αυτό,
1: του.
0: Αυτό οι διαπροσωπικές επαφές που χάθηκαν δεν έχουν σχέση με τον COVID. Έχουν σχέση με τα social media.
1: Μα αυτό λέει, ρε παιδί μου, το κερασάκι στην τούρτα τον COVID.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, παιδί μου, αλλά
1: ως μία απόρρεια.
0: Εντάξει, okay, δεν θα συμφωνήσω εγώ. Ό,τι και να μου λέτε. Όσο και να μαζευτείτε.
1: Ήταν το ένα,
0: δεν θα συμφωνήσω.
1: Δεν είναι το να μαζευτούμε, ρε Σκοστή. Ήταν το ένα πίσω από το άλλο.
0: Εντάξει,
1: το ένα,
0: okay,
1: πίσω,
0: ναι,
1: από το
0: είναι
1: άλλο.
0: Πολλά, είναι πολλά, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν κερασάκι στην τούρτα αυτό. Θεωρώ ότι τα κερασάκια ήταν άλλα και δεν ήταν ένα. Η τούρτα ήταν γεμάτη κερασάκια. Γύρω-γύρω.
1: Γεμάτη. Αλλά το θέμα είναι ότι αν πιστέψουμε επίσης τους ειδικούς που λένε,
0: ναι,
1: ότι το χαρακτήρα του παιδιού βαριά τον χτίζεις μέχρι τα 5,
0: ναι,
1: πρόσεξε τα βασικά του τα χαρακτηριστικά, το πώς θα κινηθεί, αν θα είναι χαρούμενο παιδί, κοινωνικό παιδί.
0: Μπορεί, μπορεί. Αυτό, σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω, ναι. Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι. Είμαστε μέχρι δύσκολα.
0: Ναι, ναι. Μόνο εγώ λέει, βλέπω ο Νίκος παιδιά παρατημένα γύρω μου. Όταν λέει παρατημένα, το εξηγεί. Αφημένα με ένα κινητό ή τρέχοντας από δραστηριότητα σε φροντιστήριο, σπίτι, σχολείο και τούμπαλιν.
1: Πάνω κάτω τα ίδια λέμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τρέχουμε να προλάβουμε να τους δώσουμε προσόντα, γιατί, ναι, η εποχή είναι πολύ απαιτητική.
0: Είναι.
1: Πάρα πολύ. Είναι άλλα που είναι παρατημένα εντελώς.
0: Mm.
1: Και έχουμε και εμάς που λέμε δεν του φτάνει, το lower. Mm. Πρέπει να πάρει και προφήσεση. Δεν του φτάνει το πτυχίο του πανεπιστημίου. Πρέπει να πάρει και κάνα δυο μεταπτυχιακά. Δεν του φτάνει εκείνο, δεν του φτάνει τ' άλλο. Δεν του φτάνει από τα τέλη να ανοίξει ένα, ξέρω εγώ, κομμωτήριο, πρέπει να είναι ο καλύτερος κομμωτής.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Το βράδυ λέει πριν φύγω για τη βάρδια. Για τη βάρδια μου λέει: λέω μέσα στο σπίτι. Καλά, παιδιά, ένα τζόκερ λέει: δεν μπορεί να τύχω. Και πετάει και ο γιος μου πεντάχρονος και λέει: γιατί δεν θες να γίνει Spider-Man. Και εσύ, Αλέξανδρε. Πού πας και τα λες.
1: Κράτα το αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σου λέει: αφού ζητάς τα πίθανα.
1: Ξέρεις ότι έχουμε.
0: Γιατί δεν ζητάς να γίνεις Spider-Man, σώσεις κανέναν άνθρωπο. Μπράβο στον πεντάχρονο.
1: Τώρα με αυτό είχαμε μια συζήτηση. Ξέρεις ότι έχουμε στην πόλη.
0: Πού?
1: Κάπου εδώ, εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ένα κομμάτι. Δεν θέλω να το φωτογραφίσω τώρα για άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται και βλέπεις κάτι παρδαλά και λες τι έγινε, καρναβάλια έχουμε και έχουν κάνει σύλλογο με τέτοιους. Και ντύνονται Spider-Man,
0: όχι,
1: Batman.
0: Όχι, σταμάτα. Ο γιος μου ήταν. Ο Νίκος ήταν την Κυριακή, μην μπερδεύεσαι.
1: Όχι, όχι, αυτό... είναι συνεχόμενο αυτό. Δεν λέω για εκδηλώσεις.
0: Α, γιατί ήταν το την Κυριακή, ήταν το Σαββατοκυριακό, ήταν το Comic Con. Στο Comic Con, εμένα ο δικός μου που έχει τρέλα με τα κόμικ και παρέα όλοι.
1: Αυτό είναι ωραίο, έτσι, παιδί μου που λες.
0: Δίθηκαν οι ήρωές τους, αυτοί που, οι χαρακτήρες που συμπαθούν, πήγανε, περάσαν ωραία, ψωνίζουν κάτι πραγματάκια.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: καλά, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν,
0: αυτό είναι μια έκθεση, ρε παιδιά. Αλλά αυτό που λες δεν το ξέρω.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό γίνεται στο Τόκιο, ας πούμε.
1: Έχει έρθει και στην Ελλάδα.
0: Στην Οζάκα κτλ.
1: Μαζεύονται σε σπίτια, τι βλέπουν.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό, ναι, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Άλλα είναι τα.
1: Όχι, να μην πιστέψεις ξαφνικά ότι είσαι ο Spider-Man είναι κακό, κατάλαβες. Αυτό το λέω.
0: Τι πράγμα είσαι. Ίσως αν δείξουμε στα παιδιά ότι πάντα υπάρχουν καλύτερα, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Δεν γίνεται να μεγαλώνουμε τα παιδιά σαν πρίγκιπες, ενώ δεν είναι. Γιατί αν και όταν το αντιληφθούν, εσένα θα κατηγορήσουν που δεν τους το είπες. Σήμερα στα μηνύματα βλέπω η παρέα που συνήθως κάνει πλάκα μεταξύ Ολυμπιακού, ΠΑΟ και Άρη και τα λοιπά. Σήμερα σοβαρεύτηκε και γράφει τα καλύτερα της. Βάλατε τα καλά σας ρούχα σήμερα. Μπράβο.
1: Άμα δεν το ζήσουν παιδιά από μόνα τους και, ναι, πάντα εμπειρικά μιλάω, δεν είμαι καμία σοφή, ναι, τα έπαθα, ναι, και τα άμαθα.
0: Όλοι.
1: Ό,τι και να τους λες, τους έλεγα εγώ στο σπίτι. Ναι. Πήγατε σε κανένα νοσοκομείο να δείτε ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα. Όταν ήρθε η ώρα που αναγκαστικά με τη γιαγιά τους, γιατί άλλο μια να πας μια μέρα στο νοσοκομείο, περάσανε 5-6 μήνες στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: τότε όντως κατάλαβαν, ναι, ότι υπάρχουν και χειρότερα. Η θεωρία είναι πολύ διαφορετική από την πράξη. Το να το νουθετήσεις σε ένα παιδί αυτό. Και δεν μπορείς και να τα φορτώνεις με αυτό, γιατί και αυτό είναι σαν να τα κάνεις και λίγο ανάπηρα. Να τους δείχνεις πάντα ότι υπάρχει και το χειρότερο. Σου λέει εντάξει, εσύ υπάρχει. Και τι θα κάνω τώρα εγώ.
0: Mm.
1: Θέλω κι εγώ
0: έτσι,
1: το καλύτερο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλημέρα στους άριστους, λέει ο Χριστόφορος.
0: Σιγά,
1: μακράν,
0: σιγά,
1: μακράν.
0: Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Κοίτα, μακράν.
0: Σιγά, σιγά.
1: Η αριστεία.
0: Ο άλλος στην Αυστραλία μου στέλνει παιδιά άγαλμα, κάνανε άγαλμα τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν έκανε αυτή την απίθανη ασίστ με τον Παναθηναϊκό προχθές, στο 93. Την κεφαλή, αφού έκανε μια,
1: ναι,
0: κεφαλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Την κάνανε άγαλμα, γινίδι, μπρούτζινο.
1: Ωραία, αυτά είναι ωραία.
0: Πολύ ωραίο, χάρη, αυτό μου άρεσε.
1: Ορίστε, να. Η υπερβολή της χαράς.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Τώρα θα το ζήσεις. Πότε θα το ζήσεις. Θα περιμένεις να το ζήσεις του χρόνου.
0: Όχι, όχι, έτσι είναι. Ιάκωβε, καλημέρα. Θα ακούσω το μήνυμα που μου στείλεις γιατί είναι ηχητικό και θα απαντήσω. Κώστα, πες στη Μαράγδα, έχω ρεκόρ στις αίρες. Λέει ο Νίκος.
1: Δηλαδή.
0: Με την ύφη, λέει, από το σπίτι στην εκκλησία, 700 μέτρα ήταν, κάναμε 2,5 ώρες να φτάσουμε. Και δεν υπερβάλλω, λέει.
1: Ποιος το λέει? Νίκο, ειλικρινά σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω και σκέψη να φοράς και τα κούνη. Και να είναι και καλοκαίρι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: 2 στα 2, 3 στα 3. Σε τρώνει, Νίκο. Εσύ τουλάχιστον φορούσε παπουτσάκι.
0: Άμα είχαν πάσει, έχουν βγαίνει επίδομα γι' αυτό. Το ξέρω. Θα βγάζετε επίδομα. Δεν μου λες, σε πω κάτι.
1: Έλα.
0: Γιατί φίλε και φίλοι, τώρα μην μας κατηγορείτε. Από το ένα στο άλλο πάμε. Έτσι είναι και η επικαιρότητα και έτσι γίνεται. Λέμε συνέχεια για αυτή τη σύγκληση του Πασόκ, ας πούμε, με το γενικό του κέντρο αριστερού χώρου. Σωστά. Λέμε για μια σύγκληση. Πρέπει να γίνει.
1: Εντάξει, τη διαγείρουν και οι δημοσιογράφοι με τις ερωτήσεις.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εκατό τοις εκατό και αυτή τι πράγμα είναι.
1: Οχο.
0: Εγώ τώρα τελευταία έχω μια αγαπημένη από το Πασόκ. Είναι η κυρία Βάσια Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μάχημη, mm-hmm. πολύ έξυπνη, εύστροφη, οξυδερκή, mm-hmm. Γνώστη πραγμάτων και μου αρέσει πάρα πολύ που αντιλαμβάνεται. Με ένα πραγματικά, ας πούμε, δικό της τρόπο, σοσιαλιστικό σίγουρα, της καθημερινότητάς μας, τα προβλήματα των Ελλήνων, έτσι. Mm-hmm. Αλλά, παιδιά, δεν κρατιέται. Δεν παίζεται η κοπέλα, η κυρία. Δεν παίζεται. Χθες της βάζουν ένα βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα,
1: mm-hmm.
0: προχθές που είχε βγάλει, που έλεγε αυτά τα ωραία που σας έλεγα και εγώ το πρωί στην εκπομπή, θα φορολογήσει τους πλούσιους και άλλα τέτοια ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βάζουν το βίντεο αυτό για να το σχολιάσει η κυρία Αναστασίου χθες.
1: Mm-hmm.
0: Στην εκπομπή στο Κόντρα.
1: Mm-hmm.
0: Και ξεκινάει. Αυτή η σύγκληση του Παζόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι.
3: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
4: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Τι πέρα από αυτό? Άστα. Άστα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό δεν θα το έλεγες ούτε εσύ.
0: Και εμένα μου. Αυτό, παιδιά, ούτε εγώ θα το έλεγα.
1: Ούτε εσύ.
0: Και μετά βάζω να δω εγώ το βίντεο και παρατηρώ ότι όντως παραμαύρησε. Δηλαδή θα έπρεπε εκεί λίγο, ρε παιδιά, λίγο όπα. Που λέει και
1: το
0: ο...
1: πρόσεξε.
0: Πώς λέγεται το μαύρο, το blue noir, πώς λέγεται να που είναι.
1: Ναι.
0: Για ένα μαύρο που είναι, ναι. Πολύ μαύρο, ρε παιδί μου. Blue noir, κάπου noir blue, κάπως το λένε οι κομμότες.
1: Ναι, ναι, ναι. Που όντως σε αντανακλάσει του βγάζει ένα μπλε.
0: Ναι, παρατήρησα τους μου, εντάξει.
1: Εσύ...
0: Και κοίταξε τι έπιασε. Και πώς θα πάμε, ρε παιδιά, για να σύγκληση τώρα. Δηλαδή. Άσε που μετά τα χώνει πολύ χοντρά. Είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν έχει κανένα,
0: ναι. Ακούστε τι γίνεται.
4: Στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο
3: μήπως
4: κόσμος.
3: Κάνει άνοιγμα.
4: Μία πιάνει
3: στο
4: στόμα, το αυτό
3: Αναστασία.
4: Κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο, κύριε Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε.
0: Πού κατεβούσε?
1: Μπας και είναι ξαδέρφη μου αυτή.
0: Σε ποια περιφέρεια να την ψηφίσουμε την κυρία?
1: Εμένα πολύ κοντινή μου μοιάζει.
0: Ναι, και είναι ο Κόκαλης εκεί τώρα, πίσω άνθρωπος ήταν βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ και τι να πεις.
1: Μουγκάς.
0: Ναι, μα τι να πεις.
1: Αυτά
0: γίνανε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα σύγκληση και συνεργασία αυτή τη στιγμή του σημερινού Πασόκ. Ναι. Συνεργασία του κυρίου Ανδρουλάκη και πολύ ορθώς. Με οποιοδήποτε κομμάτι άλλο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω.
1: Στοπ, εγώ δεν το βλέπω.
0: Είχες δίκιο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καπηλεύτηκαν ό,τι καλό μπορούσε να έχει μέσα του ένα σοσιαλιστής, ναι. Και πήραν και του τα ρίμαξαν. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μόνο και μόνο για να καθίσουν στο τιμόνι του οδηγού της χώρας. Μόνο και μόνο,
1: μόνο
0: για αυτό. Χωρίς να τους ενδιαφέρει, από ό,τι βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ του Sky, στο χιλιοστό, χωρίς να τους ενδιαφέρει και η επόμενη μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Σαν να μην τους ένοιαζε, ας πούμε, τι θα πούνε για μας. Δεν μας νοιάζει. Φέρτε μας εδώ την καρέκλα. Να καθίσουμε κι εμείς λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτή τη λογική, και σαν να την ξαναχρησιμοποιούν, νομίζω. Αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει ένα ποσοστό στη χώρα το οποίο δεν βλέπει κανένα μέλλον, ας πούμε, σοβαρό, ζωφερό, μάλλον το βλέπει ζωφερό. Και σου λέει, πάμε εκεί, πάμε όλοι μαζί.
1: Και ξέρεις, επειδή όταν μιλάμε πραγματικά σοβαρά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το λέω συνέχεια, δεν έχει σημασία πώς νιώθεις μέσα σου ότι μπορεί να βελτιωθούν τα πράγματα. Με τη φιλελεύθερη λογική, με τη σοσιαλιστική λογική, με την κομμουνιστική.
0: Πραγματικά δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Έχει ότι θέλεις το καλό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Ας το δω και από την άλλη μεριά, ας το βλέπα.
1: θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Αυτό που σε τεράστια εισαγωγή, γιατί μας θεωρώ όλους προοδευτικούς, ναι, αλλά αυτοί ονομάζουν προοδευτικό χώρο,
0: ναι,
1: τιμωρεί πολύ πιο εύκολα λάθη. Τιμωρεί,
0: ναι,
1: πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, το Πασόκ,
0: ναι,
1: δεν το συγχώρησαν. Δεν το συγχώρησε ο
0: κόσμος.
1: Ναι,
0: ναι, δεν το συγχώρησε ακόμα. Ναι.
1: Και γι' αυτό και είχαμε το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αισθάνεται ότι ακόμα έχει ψήγματα από εκείνο το Πασόκ που δεν ήθελε ο κόσμος.
1: Ναι. Μπράβο. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι είναι Έλληνες που, ναι, βάλαν τη λογική τους κάτω και είπαν, καθίστε, παιδιά, όντως πάμε στα βράχια.
0: Ναι.
1: Και από εκεί που όντως δεν υπήρχε, εκεί έγινε και η πλευρά, η συντηρητική, η στροφή. Στο ότι εγώ θέλω τη χώρα μου. Θέλει να έχει σύνορα η χώρα μου.
0: Καλά, εντάξει, χώρα,
1: θέλω
0: χώρα
1: να είναι,
0: είναι
1: η Μακεδονία, η Στερεά, yeah, Ελλάδα, ξέρω εγώ.
0: Χώρα είναι, δεν είναι εξαδιαιρέ του χωράφι,
1: έτσι,
0: κύριε Τσίπρα. Σήμερα είσαι πολύ δυνατή.
1: Η αλήθεια.
0: Κάτσε να δούμε που κατεβαίνει.
1: Κοιμήθηκα πάλι, να ξέρεις. Δεν ξέρω, είναι η εβδομάδα του ύπνου.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων τώρα που είναι. Όντως κοιμήθηκες, Μάραγκα. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί γίνανε και πράγματα χθες. Έχουμε και μπαλίτσα σήμερα. Πάμε δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 7, εδώ στο Μετρόπολης. Εδώ που είστε συντονισμένοι στους 95,5.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Συγκλονισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο την πτώση των δύο 16χρονων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου είχε σαν αποτέλεσμα η μία από τις δύο να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να είναι πολυτραυματίας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα δύο κορίτσια φαίνεται να ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και αφού κλείδωσαν την πρόσβαση προς αυτήν, πήδηξαν στο κενό. Μάλιστα, έχει βρεθεί σημείωμα στο οποίο εξηγούν τους λόγους που τις οδήγησαν στην πράξη τους. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για

0: και να απαντήσει. Το μήνυμα ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2026. Κατόπιν ελέγχων και με βάση το νέο σύστημα πληρωμών, εντός του έτους θα διατεθούν συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό των 295 εκατομμυρίων θα καταβληθεί εντός του Μαΐου. Τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί το ποσό των 509 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τέλος τον Νοέμβριο θα καταβληθούν ακόμη 491 εκατομμύρια. Συναγερμός σήμαινε χθες το απόγευμα μετά από εισβολή 10 ατόμων με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι οποίοι επιτέθηκαν σε φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης, οι οποίες προσήγαγαν 8 άτομα, ενώ 2 τραυματίες φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο για τις πρώτες βοήθειες. Το βίο αυτό συμβάν ακολούθησε τις επίθεσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης χθες το πρωί, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε μέλη φοιτητικού σχήματος. Τέλος, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 3 Ρωμά μεταφέρθηκαν με τραύματα από σκάγια κυνηγητικού όπλου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας ανήλικος 15 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε στον τράχυλο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη, αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις όμως που βαθμία θα αυξηθούν και ίσως το απόγευμα να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το

0: 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Μετρόπολης
13: 95,5. Η ομάδα σου.

0: αυτή τη φοβερή εισαγωγή από τον Kid Creole. Μακάρι και τυχερή όσοι μια φορά τον είδαν ζωντανά στη ζωή τους. Και τις κοκονάτες βεβαίως. Αλλά βλέπω εδώ πέρα, και αφού σας καλημερίζω, τα πλάνα από το ξύλο, παιδιά, μέσα στο Πανεπιστήμιο χθες. Δες μανία, παιδιά, οι φοιτητές, τα φοιτητόπουλά μας, μα το μέλλον μας.
1: Εγώ απορώ καταρχάς.
0: Μια χαρά φοιτητές είναι. Αυτό το παραμύθι που μας είπαν χθες.
1: Πώς δεν είχαμε νεκρούς.
0: Αυτό το παραμύθι που βγήκαν χθες να πούν οι πανεπιστημιακοί εδώ οι καθηγητές, ότι ήταν προβοκάτσια αυτή του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ξεπέρασε κάθε όριο. Άκουσα έναν καθηγητή και μου πέσαν τα σαγόνια μαρά.
1: Αποκλείεται να το άκουσε αυτό τώρα. Αυτό έπρεπε ότι να είναι προχητικό.
0: Ότι ήταν προβοκατορική επίθεση.
1: Του Μητσοτάκη.
0: Ποιον εννοεί η προβοκάτσια του παρακράτους? Ποιος είναι το παρακράτος? Όταν έχεις το κράτος, ο άλλος σε κατηγορεί για παρακράτος. Ποιον εννοείς δηλαδή?
1: Παρακράτος, Κωστή μου, είναι οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: απευθύνεται...
0: Αυτό λέμε, παιδί μου, ναι. Άρα είναι παρά του κράτους.
1: Είναι ότι να είναι ο άνθρωπος.
0: Α, ναι.
1: Φυσικά.
0: Άκουσες κανένα πανεπιστημιακό?
1: Και δεν είναι φοιτητές αυτοί.
0: Άκουσες εσύ κανένα πανεπιστημιακό να καταδικάζει, τα επεισόδια?
1: Δεν τους άκουσα.
0: Δεν θα τους ακούσεις ποτέ.
1: Δεν τους άκουσα γενικά.
0: Δεν θα τους ακούσεις ποτέ.
1: Αλλά αυτές οι εικόνες τώρα, καταρχάς να πούμε ότι φοιτητές είναι οι τραυματίες. Έτσι. 7 τραυματίες έχουμε και είναι όλα φοιτητόπουλα.
0: Και επιτιθέμενοι είναι οι φοιτητές.
1: Επίσης να πω ότι.
0: Απλά είναι κουκουλοφόροι.
1: 7 χρόνια, όχι, αυτό δεν το λέει κανένας. Αντιεξουσιαστές τους λένε και τέλος. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φοιτητές. Είναι οι αυτοί που τους ξύλωσαν τα στέκια.
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι που στήριξαν αυτούς? Οι φοιτητές. Που τους ξύλωσαν τα στέκια. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, εγώ αυτό
0: εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη βιβλιοθήκη. Να σε πάω. Να δεις ότι όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι διαμαρτυρήθηκαν για το παρακράτος το οποίο ξύλωσε τους αναρχικούς και τους τεμπέληδες, τους άπλητους από το πανεπιστήμιο. Όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι βγάλαν. Εκτός από τις δύο σοβαρούς, ας πούμε.
1: Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 χρόνια με πομπόδεις δηλώσεις, με κίνα μετάλλα, ξαναζούμε τα ίδια πράγματα. Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία? Πού είναι όλα αυτά τα όμορφα και τα λοιπά, με τα τεχνικά και τέτοια? Δεν κάνω πλάκα. 7 χρόνια ζούμε τα ίδια πράγματα. Αυτή τη στιγμή κινδύνεψαν τους φοιτητές.
0: Πού είναι, λέει η Σμαράγδα, η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία δεν τη θέλουμε?
1: Μα πού είναι?
0: Ναι, την οποία δεν θέλουμε.
1: Και
0: τώρα ρωτάτε πού είναι.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, μας την επέβαλαν και γίνανε προσλήψεις. Πούντι.
0: Οκ, δεν πρόκειται. Εγώ μερικές φορές δεν απαντάω. Γιατί θα πω σε αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν τη θέλαμε, τώρα ρωτάμε πού είναι. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Την τελειώνω την κουβέντα εκεί. 7 χρόνια ακούμε την πιπίλα με πομπόδι και
0: ωραία, πάρε εσύ ένα φοιτητή, κάλεσε τον στην εκπομπή να το ρωτήσουμε αν θέλει έλεγχο μέσα, ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει στα πανεπιστήμια, αν θέλει τουρνικέ, αν θέλει εταιρεία φύλαξη.
1: Μια χαρά θέλουν. 7 χρόνια.
0: Προφανώς μας δουλεύεις τώρα.
1: 7 χρόνια ακούμε οι κακοί φοιτητές και οι μόνοι που βάλλονται είναι οι φοιτητές. Καλημέρα όλη μέρα. Λέει ο Βάση. Δίνετε λάθος παραδείγματα στα παιδιά. Εμείς τα δίνουμε. Εσύ τα δίνεις καλά. Αρκεί να. Συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Αρκεί να τα δώσετε να καταλάβουν ότι και μόνο που γεννήθηκαν στον δυτικό κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, είναι σαν να κέρδισαν τον Τζόκερ. Και ότι 90% του πληθυσμού της γης θα άλλαζαν χθες μαζί τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κανένας δεν μας έχει δώσει ποτέ την υπόσχεση ότι η ζωή θα είναι εύκολη.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέει.
1: Μα αυτά τα ξέρουμε, ναι. Αλλά
0: ναι, δεν τα λέμε όμως, λέει.
1: Υγιής αρτιμελής. Και έχεις τη δυνατότητα να την παλέψεις. Έχεις, λέει, ήδη πολυτελείς συνθήκες. Να φανταστώ ότι ο Βάση έχει μια αλφα ηλικία καταρχάς.
0: Όχι, καταρχάς, άσε τι είναι αυτός. Αυτό που λέει θέλω να μου κρίνεις. Όχι αυτό που είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Εγώ θέλω να μου πεις τώρα αυτό που λέει. Ειδικά την πρώτη παράγραφο. Ορίστε, σε ακούω.
1: Ποια είναι η πρώτη παράγραφο?
0: Το δυτικό κόσμο, ναι.
1: Ότι και μόνο που γεννήθηκαν στον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Εννοείται. Και εμείς τι κάνουμε εδώ, τα γαλοχούμε τα παιδιά, οι κακοί οι τάδε και οι κακοί οι άλλοι και όλοι οι κακοί, οι κακοί Αμερικάνοι, οι κακοί Ισραηλίτες, κακοί, ξέρω εγώ, όλοι οι κακοί, εμείς μόνο οι καλοί. Μόνο εμείς οι καλοί, εμείς και οι δικοί μας, ξέρω εγώ. Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίος ο κύριος. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου.
1: Καταρχάς να το βάλουμε σε ένα σωστό πλαίσιο.
0: Βάλτο,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και πολύ καλός ο κόσμος μας. Όλος ο κόσμος μας.
0: Είναι πάρα
1: όλη
0: πολύ καλός.
1: Η σφαίρα.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Αν εσύ συζητάς για το ιδεατό, είναι ουτοπικό. Αν το ψάχνεις, είναι ουτοπικό. Τι κάνουμε, συγκρίνουμε και λέμε. Πώς ήταν αυτός ο κόσμος το 1926. Και έχω πέτυχα χρονιά τώρα που ιδρυθήκατε.
1: Να σου πω
0: το 1826, το 1726, το 1626. Ορίστε, να τρέξετε, εδώ είναι η ιστορία. Και πείτε μου λίγο, είναι καλύτερος αυτός ο κόσμος ή ήταν ο μεσαίωνα, το συζητάμε.
1: Όλα τα λες. Αλλά εγώ θα σου πω.
0: Τότε τι να πούμε, αλλά
1: εγώ θα σου πω ότι τη δεκαετία του 70, αν εξαιρέσω την Ελλάδα που είχε χούντα, η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν πολύ καλύτερα από τη σημερινή.
0: Νομίζεις?
1: ήταν φανταστική η ποιότητα ζωής. Υπήρχε φεστιβάλ κινηματογράφου, συνέχεια βγάζαμε ποιητές, καλλιτέχνες ναι. κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε να μιλήσει τη δεκαετία
0: στην,
1: του.
0: Στην Αλβανία, για να σου δώσω καταλάβει το που λες, ρεύμα είχαν τα Τύρανα, οι Άγιοι 40 και οι υπόλοιποι άνθρωποι ήταν με γκαζόλαμπες.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν καλύτερος ο κόσμος okay. το 70.
0: Άμα θεωρείς ότι με γκαζόλαμπες. Γι' αυτό σου λέω κάποιοι κοιτάνε στο, στο 70 και το βλέπουν έτσι και κάποιοι βλέπουν στο 40.
1: Πάντα κάπου,
0: 2040.
1: Πάντα κάπου βλέπεις ότι κάποιες περιοχές θα ήταν καλύτερα. Το 70 οι Αμερικάνοι ήταν πάνω στην τρέλα τους. Δημιουργούσαν, φτιάχναν. Ήταν το ιδεατό, το American Dream. Από το 60 του ξεκίνησε.
0: Γιατί
1: αυτούς.
0: Το πάμε εκεί τώρα για να πούμε ότι ο άνθρωπος. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, ό,τι και να λέμε.
1: Ο
0: κόσμος μας είναι πάρα πολύ καλός και πρέπει αυτό να το δείχνουμε στα παιδιά. Για να τους πούμε ότι πρέπει να τον κάνουν ακόμη καλύτερο. Από το να τους παρουσιάζουμε ένα μαύρο, ξέρω εγώ, που όλο, το παιχνίδι είναι χαμένο. Βέβαια, το σπρώχνουμε το παιδί στη δυσκολία.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ό,τι και να λέμε εμείς τα παιδιά.
0: Μπράβο, φίλε μου.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς τα παιδιά στα σπίτια μας. Ναι. Ό,τι και να λέμε.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
1: Ό,τι και να λέμε. Όταν βγουν έξω και συνειδητοποιήσουν ότι αυτά που τους λέμε δεν ισχύουν.
0: Θα τα ματσάρουνε.
1: Θα τους γυρίσει μπούμερα.
0: Θα ματσάρουν αυτά που τους είπαμε και άμα εμείς τους λέμε ότι ο κόσμος είναι κατάμαυρος. Και δεν το δούνε, βεβαίως, ναι. Άμα τους λέμε ότι ο κόσμος είναι κατά κίτρινος, ξέρω εγώ, ωραίος δηλαδή. Πάλι δεν θα τους βρουν.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να τους περιγράψουμε.
1: Πρέπει να ματσάρεις.
0: Ναι, την πραγματικότητα. Όχι όμως με το δικό μας φίλτρο.
1: Είπες το σωστό ρήμα.
0: Όχι,
1: ματσάρο.
0: Όχι με το δικό μας φίλτρο.
1: Είναι εντάξει αυτό τώρα, δεν υπάρχει σχολικό νέων. Ο κάθε ένας από εμάς θα κάνει και τα λάθη του.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω, Βάση έφυγε από την Αλαδίτσα, πήγε στη Στουτγκάρδη.
0: Τι να κάνει, άμα εδώ δεν έβλεπε. Τι να κάνει, Μάραγδα.
1: Αυτό λέω. Όχι, εντάξει. Καλημέρα να πω στο Θοδωρή, ο οποίος εμέσως σου τη λέει εσένα.
0: Έλα, ρε Θοδωρή, μ' αρέσει αυτό.
1: Καλημέρα, κυρία Μπασάκου. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Βαραγιάννης θέλει να τραβήξει την κουβέντα από τις ευθύνες της εξουσίας. Ναι. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, ωραία, άκου τότε ένα καθηγητή.
1: Περίμενε, παιδί μου, να διαβάσει το μήνυμα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να το κάνω δηλαδή.
1: Λέει. Όχι, αυτό είναι πριν. Είναι πριν το μήνυμα.
0: Για ποιο πράγμα μιλάμε.
1: Πριν μιλήσουμε για τα πανεπιστήμια. Μιλάμε για παιδιά παρατημένα και κανείς δεν μιλάει ότι οι γονείς πλέον δουλεύουν άπειρες ώρες για να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που απαιτεί η εποχή.
0: Να τέτοιες μπούρδες λέτε τα παιδιά και τα σπρώχνουν τις ταράτσες.
1: Και μη μου πείτε, λέει.
0: Λες και δεν υπάρχουν γονείς οι οποίοι όλη την ημέρα λείπουν από το σπίτι
1: πείτε,
0: και δεν μεγάλωσαν καν φυσιολογικά παιδιά.
1: Και μη μου πείτε για τα παλαιότερα χρόνια και τις δυσκολίες, γιατί τότε χόρταναν με ένα ψωμί. Τώρα το σύστημα σε πιέζει να χορταίνεις με iPhone.
0: Ναι.
1: Φέρτο, πέρασε ο Ακύλας εχθές.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει το τραγούδι του Ακύλα.
0: Αυτό λέει,
1: το φέρτο. Σεριάννη με τον Γιάννη, από νωρίς δεν το είδα. Σε έχω στην ψυχή μου, σου κάνει μετάφραση στο Ποντιακό. Δηλαδή, εσέν έχω σοψόπομ. Αυτό που είπες ψόφος εσύ.
0: Α, σοψόπον είναι.
1: Σοψόπομ.
0: Κι εγώ λέω ψόφον, μας έρχονται να πούμε την προηγούμενη εκπομπή.
1: Καλημέρα στον Άγγελο που μας θυμίζει τα Οντεόν. Παίξτε για τα Οντεόν. Δύο διπλές προσκλήσεις και σήμερα κάπου εκεί στις 8 παρα 5 θα δώσω το Μετρόπολη στην 5,5 και η αφεντιά μας. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας είναι για να πάτε στις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πόλης να απογράψετε την ταινία της επιλογής σας, την ώρα και τη μέρα της επιλογής σας.
0: Για να ακούσουμε λίγο κάτι, γιατί λες να παράκουσα χθες, ας πούμε.
1: Για
0: γιατί χθες είχαμε κανένα δύο-τρεις ειδήσεις, ιδίως ήταν το ξέλο στα πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής στην Αθήνα και εδώ. Και η άλλη ήταν ότι αθωώθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση, αν θυμάστε, του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ το 2020. Αν το θυμάστε. Αν δεν το θυμάστε, βάλτε λίγο τις ειδήσεις του 2020 να δείτε τι κάνανε στον Πρίτανη, οι οποίοι τρεις χθες αθωώθηκαν. Δηλαδή, σαν να τους λέει το σύστημα που κατηγορείται, ξανακάντε το ρε.
1: Μα και τώρα έγινε.
0: Ξανακάντε το. Δεν είναι τίποτα. Πάνε, κάνε και τον Πρίτανη, πέτα τον σπρέι γιαούρτια. Δεν σε κάνουν τίποτα, φίλε. Εμείς ήταν αγόρια.
1: Τώρα το πιάνω.
0: Αυτή
1: σωστά.
0: Είναι η κανονικότητα. Περίμενε, τώρα το πιάνω σωστά. Τώρα το πιάνω σωστά.
1: Τώρα
0: που
1: το ακούς
0: τώρα σωστά. Τον καθηγητή του απειθήτα, δεν σου πω ποιον, για τα επεισόδια τα χθεσινά.
1: Άντε να ακούσω.
2: Λέγομαι Σωτήρης Αντρόπουλος, είμαι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
0: Αμάν ο ήχος.
2: Μέλος ναι, του είναι, Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ.
0: Συμβούλια, μέλος, ναι.
2: Στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Κάστα συμβούλια.
2: Έλαβα ένα μήνυμα από μια φοιτήτριά μου ναι. ότι την προσήγαγα ενώ υπήρξε θύμα προβοκατόρικης επίθεσης.
0: Προβοκατόρικης επίθεσης. Και... Α, περίμενε.
2: Βερή επίθεση της μεγάλης κατάληξης των πανεπιστημίων. Ξεκινάει από την κυβέρνηση και καταλήγει στις πολιτικές.
0: Καταλάβατε τώρα ή όχι, ή νομίζετε ότι εγώ είμαι ο στραβός. Λέει ο άνθρωπος καθαρά με όνομα και επίθετο ότι αυτή η μεγάλη κατάληψη των πανεπιστημίων από την κυβέρνηση είναι βάζει ας πούμε προβοκάτορες να επιτίθεται στους φοιτητές. Και θέλω να μου πείτε τώρα εσείς, ποιο είναι το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων, γιατί εγώ θα είμαι σκληρός, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους ως καθηγητές.
1: Περίμενε λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είπε, έλαβα μήνυμα από φοιτήτη.
0: Καλά, τι θα πει ο φοιτητής.
1: Μισό λεπτό.
0: Ο φοιτητής λέει, περαστικό ήμουν εγώ από τα επεισόδια Σμάραγδα. Όλοι οι φοιτητές ποτέ δεν ήταν σε επεισόδια.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Okay, οι φοιτητές είναι οι κακοί, οι εστριμμένοι.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι οι κακοί.
1: Που οι φοιτητές είναι εμείς.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι οι κακοί.
1: Οι φοιτητές.
0: Αλλά οι κουκουλοφόροι είναι φοιτητές.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω
0: δεν
1: γιατί.
0: Έχει σημασία άμα συμφωνώ ή διαφωνώ εγώ. Δεν έχει καμία σημασία για τον κόσμο.
1: Μια αστυνομία.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Ξέρεις γιατί. Λέτε. Γίνανε 39 προσαγωγές.
0: Ναι. Πού?
1: Και αφέθηκαν όλοι οι ελεύθεροι.
0: Πού γίνανε.
1: Πού.
0: Έξω το πανεπιστήμιο.
1: Χθες.
0: Έξω από τα επεισόδια. Ναι. Μετά.
1: Άρα
0: προσαγωγές...
1: δεν συλλάβανε τους αντιεξουσιαστές.
0: Άλλο η σύλληψη, άλλο η προσαγωγή.
1: Δεν προσήγανε.
0: Αφού δεν αφήνουν η φοιτήτρια αυτή που κάλεσε τον καθηγητή, αν πήγαινε μέσα αστυνομία, θα τον έπαιρνε τον καθηγητή και έλεγε έσχος, η χούντα του Μητσοτάκη έφερε τους στην αστυνομία.
1: Παιδί μου, την πιάσανε αυτήν. Κάνανε 39 προσαγωγές.
0: Μπορείς να μου πεις έξω τα δόντια τι θες να πεις.
1: Ναι.
0: Πες μου, έξω τα δόντια.
1: Έξω τα δόντια.
0: Ωραία. Άρα.
1: Ότι πάμε να πούμε ότι οι φοιτητές είναι κακοί.
0: Όχι. Τι έγινε χθες, θέλω να μου πεις.
1: Τίποτα. Μπήκαν αυτοί που θέλουν να κάνουν καταλήψεις. Αυτοί οι αντιεξουσιαστές που δεν έχουν καμία σχέση
0: με
1: φοιτητές.
0: Ναι.
1: Ή και κάποιοι από αυτούς αν πέρασαν.
0: Ναι.
1: Το κάνανε για άλλους λόγους. Πάντως όχι για να βγάλουν πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, okay.
1: Για να κάνουν τα δικά τους και εμείς δεν μπορούμε να καθαρίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Για να βοηθήσουμε όλους τους φοιτητές.
0: Όχι. Συγγνώμη. Οι καθηγητές και η ηγεσία των πανεπιστημίων δεν θέλει να καθαρίσει αυτό το πράγμα.
1: Ποιος τους βάζει,
0: συγγνώμη,
1: τους καθηγητές.
0: Μόνοι τους μπαίνουν. Με ρώτησαν εμένα γιατί δεν θέλουν αξιολόγηση. Γιατί δεν θέλουν αξιολόγηση.
1: Όχι, μπαίνουν μόνοι τους. Ξέρεις τι διάβασμα θέλει για να γίνεις πρίτανη.
0: Άστο αυτό τώρα, παιδί μου, αυτό είναι άλλο. Για να γίνεις καθηγητής, πώς γίνεσαι.
1: Για
0: να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα στον αέρα, θα σου πω το διάλειμμα. Και άμα συμφωνήσεις, πες τους.
1: Στον αέρα.
0: Πες τους. Όχι, ρε Σμαράγδα.
1: Μα
0: θα με σύνεις εκεί. Κάνεις ότι δεν ξέρεις πώς γίνεται. Κάνεις ότι δεν ξέρεις πώς γίνεται κάποιος καθηγητής. Πραγματικά τώρα το κάνεις αυτό.
1: Στο πανεπιστήμιο,
0: στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ διάβασμα.
0: Εγώ ξέρω ότι θέλει πολύ μεγάλο μέσον. Εγώ ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλο μέσον.
1: Ό,τι μέσο και να έχει.
0: Και άμα ανοίξω τις γραμμές.
1: Άμα δεν διαβάσεις πολύ.
0: Άλλο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και καθηγητές αδιάβαστοι. Αλλά άμα ανοίξω τις γραμμές και το αφήσουμε το θέμα ελεύθερο και μιλήσουν ελεύθερα χωρίς όνομα και επίθετο, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα σου πει Σμαράγδα, τι είναι αυτά που λες. Μέσον θέλει μόνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι ο ευνοούμενος. Ευνοούμενος, να μην πω από τι, έτσι. Για να μπας και περάσεις αυτή την κατηγορία, σε αυτό το κομμάτι.
1: Παντού στην Ελλάδα, καλημέρα στην Ελίζα που έφαγε τα χρόνια της, 15 χρόνια για να πάρει μια θέση, να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Όντως, χρειάζεται από εκεί και πέρα να είσαι με τις κλίκες, να κάνεις και να ράνεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό με τους Πριτάνης.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μπαίνουν και τα σπάνε οι αντιεξουσιαστές, όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Που μπαίνουν ανεξέλεγκτα στα πανεπιστήμια μας.
0: Ναι.
1: Με την κλίκα και με το αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή οι Πριτάνες θέλουν να τους πάνε τα πανεπιστήμια.
0: Δεν το συζητήσω τώρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά στα προηγούμενα χρόνια. Λέει τώρα, δηλαδή μιλάνε λίγο ο Θεοχάρης και με έμφεται. Δηλαδή μιλάνε ακαδημαϊκοί. Σε παρένθεση το βάζω εγώ αυτό, Θεοχαρίδη. Μιλάνε φοιτητές. Και αυτό το βάζω σε παρένθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάνε φοιτητές. Φοιτητής είναι ο ανιψιός μου. Στο Απιθύτα. Ποιος δεν είναι σε κανένα φοιτητικό σύλλογο. Και μιλάει και αυτός.
1: Αλλά
0: λέει, συγγνώμη λίγο, άλλα λέει αυτός όμως, φίλε μου Θεοχάρη, από αυτόν που εσύ προσπαθείς να μου πεις ότι είναι φοιτητής και από αυτόν που προσπαθείς να μου πεις ότι είναι καθηγητής. Και λέει τώρα ο Θεοχάρης. Όλοι λένε τα ίδια, λέει, και εσύ προσπαθείς να μας πεις ότι έξω έχει φεγγάρι.
1: Δηλαδή,
0: τι θες να πεις. Είσαι, λέει, απίστευτα πολιτικά αγγυλωμένος στα όρια του ταπέρνο. Άκου τώρα κατηγορία που μου βάζει ο άλλος. Για πνέρι, παιδί μου. Για πράγματα, Θεοχάρη, που λέμε διακομματικά και με όποια κυβέρνηση και να υπήρχε. Το θέμα στα πανεπιστήμια δεν είναι κυβερνητικό. Δεν έχει θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα νοοτροπίας, φίλε Θεοχάρη. Και αν θέλεις, πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε ωραία εδώ στον αέρα με επιχειρήματα για να σου εξηγήσω. Γιατί και εγώ πέρασα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, από το Απιθύτα. Πέρασα. Έχω πλήρη εικόνα. Και δυστυχώς για το Απιθύτα. Πριν έρθω εδώ, ήμουνα στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ. Και μπορώ να συγκρίνω, γιατί μέχρι το 1993 ήμουνα στην Γκρενόμπλ. Όχι, μπορώ να συγκρίνω άριστα τις δύο καταστάσεις, Θεοχάρη. Αν θες, πάρε εδώ τηλέφωνο να σου εξηγήσω ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές. Και δεν έχει σχέση με καμία κυβέρνηση. Είναι η θέση, καταρχάς, αριστεροκρατείται το Πανεπιστήμιο. Αριστεροκρατείται τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια αριστεροκρατούνται, ό,τι και να μου πείτε. Η ΔΑΠ είναι στους φοιτητές. Η ΔΑΠ είναι στους φοιτητές.
1: Ναι, και έκανε πάρτι με τη Φτετέλια.
0: Η ΔΑΠ από τη φύση της
1: δεν,
0: δεν θέλει να ασχοληθεί με τον καθηγητή Λύκη. Άλλοι είναι οι χώροι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτό το κομμάτι.
1: Επειδή οι περισσότεροι φοιτητές που όντως θέλουν να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο, είτε περάσουν στο Απουθού, είτε είναι στο Δημοκρίτιο, είτε είναι όπου, έχουν προσλαμβάνουσες στις μέρες μας, δόξα τω Θεώ. Έχουν πάει και έχουν κάνει Εράσμους, έχουν κάνει ανταλλαγές, έχουμε δει πως είναι και έξω τα πανεπιστήμια κτλ. Το αυτό που συμβαίνει στο ότι ένα κράτος δεν μπορεί να συμμαζέψει το ότι στοχοποιούμε τι, βγαίνουν οι φοιτητές με την.
0: Το κράτος από πότε δεν μπορεί να συμμαζέψει.
1: Βγαίνουν
0: 50 χρόνια τώρα.
1: Βγαίνουν οι φοιτητές και λένε, ρε παιδί μου, γιατί αυτοί το πάνε αλλού. Είναι η νεολαία, είναι η ελευθερία των ιδεών, η διακίνηση κτλ.
0: Αυτά τους λέτε και τα πιστεύουν.
1: Τι σχέση έχει με αυτούς που όχι απλά δεν ξέρουν τι πάνε να πει διακίνηση ιδεών, αλλά θέλουν με το δικό τους τραμπουκισμό να επιβάλλουν μέσα στα πανεπιστήμια ναρκωτικά, χίλια δυο άλλα, δεν
0: πάντα
1: ξέρω τι.
0: Οι κακοί, ρε παιδί μου, ενώ οι άλλοι δεν θέλουν.
1: Ποιος δεν μπορεί να τους μαζέψει. Και πώς γίνεται να κάνουμε 39 προσαγωγές και να αφήνονται όλοι ελεύθεροι, μπορεί να μου απαντήσει κανείς.
0: Ας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Κύριε Χρυσοχοίδη μου, κύριε Φλωρίδη
0: μου. Για να απαντηθεί
1: μου
0: μόνο του. Κάνανε ανακαινήσεις στις φοιτητικές εστίες. Είδα τις φοιτητικές εστίες στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σοκαρίστηκα από την, πραγματικά από τη δουλειά. Δεν το περίμενα. Μέτρα, στο λέω σήμερα που είναι Μάιος του 26, μέτρα αν τον Σεπτέμβριο του 26, σε 2-3 μήνες, θα υπάρχουν δηλαδή τα λεφτά που δώσαμε για να αναβαθμίσουμε. Ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητικοί σύλλογοι γκρινιάζουν για την ανακαίνιση.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Όχι, γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι, τουλάχιστον εκεί που είναι η κόρη μου, κάνανε διαμαρτυρίες για τις αιστείες.
0: Τώρα θα σου φέρω σε λίγο, μόλις πεις το παράθυρο, μας πεις τα νέα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Θα σου μεταφέρω, θα σου φέρω εδώ τις ανακοινώσεις τους για την ανακαίνιση στις αιστείες του Πιθήτα. Να δεις ότι δεν τις θέλουν τις ανακοινήσεις. Θέλανε μπογιές, συνθήματα στον τοίχο για την εξουσία, για το σύστημα κτλ. Τους ενοχλεί που είναι βαμμένος ο τοίχος. Ό,τι και να μου λες.
1: Στις μέρες μας, όταν προσπαθείς να πείσεις ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας αριστεροκρατούνται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να πείσω. Δεν θέλω, συγγνώμη, γιατί το είπες αυτό. Εγώ θέλω την άποψή μου, σας είπα.
1: Αυτό λέω, αλλά τη λες πολύ ότι θες να πεις ότι αυτό.
0: Καλά, εδώ συνεχόμαστε κάθε μέρα, λέμε τις απόψεις μας. Ξαφνικά να μην την πω.
1: Μα δεν είπα κάτι.
0: Α, ωραία.
1: Είπα, προσπαθείς και λες ότι αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, στις μέρες.
0: Μπορώ να το εκμηριώσω.
1: 2026.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω. Και δεν βρίσκουμε καμία ευθύνη σε κανέναν στο ότι δεν μπορεί να προστατέψει τους φοιτητές μας.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: να προστατεύσουν
1: πάντα
0: μόνοι τους οι φοιτητές μας τους χώρους τους. Σπαράγδα.
1: Γίνονται
0: μια χαρά.
1: Σε ευνομούμε ένα κράτη.
0: Γίνονται μια χαρά.
1: Σε ευνομούμε ένα κράτη, γι' αυτό υπάρχει πολιτεία.
0: Μια
1: να προστατεύει τους πολίτες.
0: Τώρα που ευνομούν
1: και τα παιδιά μας.
0: Ναι. Λοιπόν, Θεοχάρης λέει: πες, Κώστα, τα πανεπιστήμια, όταν τα πανεπιστήμια είναι εξαρτημένα από πολιτικές παρατάξεις.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι τα πανεπιστήμια, ρε παιδιά. Είναι οι άνθρωποι. Παράθυρο σας πω.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, που σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς τη σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς ένα αντίο για παίκτες όπως η Μπιάνκο, Βολιάκο, η Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο, νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8. Διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out με το θρίλερ της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95 με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 2-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πασεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείες σε Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έντονο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Τζιμισκή και στην άνοδο της Λαγκαδά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στη Βασιλής Σόλγας. Στην περιφερειακή οδό, οι ταχύτητες παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές λόγω των έργων του flyover. Οδηγείτε προσεκτικά και οπλιστείτε με υπομονή.
3: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 5-73-78. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
7: πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
11: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Λευτεράκι, τα είδες?
13: Τι να δω ρε Ζωζό.
12: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
13: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
12: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
13: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
12: Τι κληρώσεις?
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
15: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
19: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
22: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ένα μόλις λεπτό θα σας απασχολήσω, ούτε φίλες και φίλοι, πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη, το φίλο μας, να πούμε και τίποτα χρηστικό, τίποτα που έχει να κάνει με τις τσέπες μας. Να δώσω λίγο την εικόνα την περιφερειακή, διότι δεν έχει διαφορά με αυτό που έλεγε Μαράγδα, απλά σφίγγει λίγο η κατάσταση με κατεύθυνση ανατολικά. Από την Τριανδρία, δηλαδή, ήταν πριν από 10 λεπτά σχετικά καλή. Τώρα βλέπω σιγά σιγά πίσω από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πάμε όλο και πιο προς το πανόραμα. Επίσης, η κάθοδος της Θεοδωράκη, Μική Θεοδωράκη, και το τελευταίο φανάρι στο Κορδελιό. Στο Ελευθέριο Κορδελιό, το τελευταίο φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό αυτή τη στιγμή έχει μια ώρα περίπου 700 μέτρων. Για να περάσετε το πράσινο, έτσι, το φανάρι. Και βλέπω εδώ τα φανάρια της Βούλγαρη γεμάτα. Τσιμισκή, όπως τα πει η Μαράγδα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κοκόρη.
1: Να τον αργήσουμε λίγο τον κύριο Κοκόρη. Το είπα κιόλας,
0: λέω συγγνώμη, γιατί έχουμε και πάρα πολλά και να αναφέρουμε και να πούμε. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Εδώ ξεκινάει το ταξίδι από την Τερπνή Σερών και βέβαια έρχεται κάθε φορά με ένα καινούριο πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε την σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μου, τα προϊόντα της Φιμπράν. Και αυτή τη φορά είναι η πλάκη Πετροβάμβα Καφή Μπραν Γκέο BP Ethics στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Μαρέκτα,
1: πολύ ωραία μας τα είπες Κωστή. Η ΔΕΗ τώρα ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει πρώτη το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ και θα προλογίσω τον κύριο Κοκόρη με το μήνυμα του Αλέξανδρου που λέει «Καλημέρα, αν μήνυμα ότι γεννηθήκαμε στον δυτικό κόσμο, η παρακμή θα είναι μπροστά μας. Πάντα κοιτάμε το καλύτερο για να το φτάσουμε. Αν κοιτάμε το χειρότερο, ποτέ δεν θα έχουμε εξέλιξη. Θα επαναπαυτούμε. Για να δούμε, έχει να μας πει κάτι καλύτερο ο κύριος Κοκόρης.
0: Πάντα.
1: Σήμερα.
0: Καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω σήμερα με κύριο Κοκόρη. Ωραία, γιατί τόσο καιρό περιμένουμε κάτι θετικό, κάτι λαμπερό. Κύριε Κοκόρη, καλημέρα καταρχάς.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαραγιάννη. Καλημέρα στην κυρία Μπασάκου.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία Μπασάκου πήγε να με βάλει σε κάποιο προβληματισμό.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε.
2: Αλλά πρέπει και γνωρίζει ότι είμαι από εκείνα τα άτομα τα οποία σκέφτονται αισιόδοξα και έχω μάθει στη ζωή μου ακόμα και όταν πέφτω. Και έχω πέσει πάρα πολλές φορές από πλευράς πολιτικής και από πλευράς πολιτικών τραυματισμών, την άλλη μέρα να σηκώνουμε. Κατά συνέπεια, το στοιχείο της προσπάθειας, της βελτίωσης και της αισιοδοξίας το έχω μέσα μου. Γι' αυτό, φίλη Σμαράγδα, απαντώ στο ερώτημά σου και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν μιλούσαμε για τους βασικούς μισθούς, λέγαμε ότι η οικονομία είναι και ένα ισόρροπο, θέλει πάντα μια ισορροπία γιατί είναι σαν ένα τεντωμένο σχοινί. Και λέγαμε ότι αν από τη μία πλευρά δοθούν παραπάνω χρήματα θα αντιδράσουν οι επιχειρηματίες. Εάν δοθούν λιγότερα χρήματα θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι. Πάντα λοιπόν σε αυτή την ισορροπία πρέπει να κινείται μια οικονομία, γιατί δεν είναι ούτε πίνακας Excel ούτε προεκλογικό σύνθημα. Χρειάζεται λοιπόν λογική.
1: Ωραίος λοιπόν, ο πρόλογος. Πάμε στη λογική.
2: Πρόβλεψη, στην αισιόδοξη πρόβλεψη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και καιρό να μιλήσουμε, κάποια μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και αφορούν 1,86 εκατομμύρια συνταξιούχος και άτομα με αναπηρία. Τα 250 ευρώ πήγαν σε 300 ευρώ και εδώ με βάση και μια ανακοίνωση του Υπουργού των Οικονομικών που συμπεριλαμβάνεται και σε ένα νομοσχέδιο, μια γυναίκα που είχε ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη κυρίας μπορούσε να πάρει αυτή την ενίσχυση από τα 65 χρόνια. Πλέον αυτό αλλάζει και η ενίσχυση θα δίδεται από τα 60, σε ηλικία δηλαδή 60 ετών. Κατά συνέπεια αυτό είναι μια επιπλέον ενίσχυση και μια τροποποίηση που ωφελεί σε, κατά κάποιο τρόπο τις χείρες για 5 χρόνια νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά για τα υπόλοιπα μέτρα έχουμε συζητήσει νομίζω την προηγούμενη φορά.
1: Σωστά.
2: Εκείνο το οποίο δεν έχουμε πει είναι η ρύθμιση των χρεών. Αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν πρέπει να το
0: είπαμε, όχι, γιατί ήταν μεταγενέστερο νομίζω.
2: Ναι.
1: Να πω εδώ βέβαια, κύριε Κοκόρη μου, πριν πάμε εκεί, ότι αυτό που γίνεται με τις συντάξεις χειρίας είναι αδιανόητο. Δηλαδή και αυτό που λέτε είναι πολύ καλό και είναι στις σωστές ράγες, αλλά μιλάμε για ψίχουλα. Για ψίχουλα κυριολεκτικά. Πάντα προς τα θετικά.
0: Καλά, εγώ δεν άκουσα ποτέ να πούμε ότι ήταν επαρκές το ποσό. Αυτό λέει ο κύριος Κοκόρης.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να κινηθεί σε μια ισορροπία που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άμα θέλεις, ας πούμε, να έχεις κάποια δημοσιονομικά αποτελέσματα τα οποία δεν θα σε βουλιάξουν.
1: Ναι, δεν μας στέγανε οι χείρες. Ναι. Μπορούσαμε και παλού. Αυτό θα
0: λες,
1: να πω.
2: Σμαράγδα μου, παντρεμένη είσαι, οπότε δεν έχεις λοιπόν προσωπικό ενδιαφέρον. Θα έλεγα όμως αυτό το οποίο είπε ο Κώστας. Είπα ότι η οικονομία είναι μια ισορροπία. Ό,τι έχεις θα δώσεις. Εάν δώσεις πολλά περισσότερα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η ισορροπία κλονίζεται.
1: Λίγο περισσότερο κοινωνικό κράτος, κύριε Κοκόρη.
2: Και εγώ το θέλω το περισσότερο κοινωνικό κράτος, αλλά πρέπει να θυμηθούμε κάποιες εποχές παλαιότερα, Σμαράγδα μου, που λέγαμε ότι δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δανειζόμαστε.
1: Όχι, δεν το πάω εκεί.
2: Και ο ίδιος που τα έλεγε ο αείμνηστος, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ήρθε μετά από 8 χρόνια και είπε ή το χρέος θα εξαφανίσουμε ή αυτό θα μας εξαφανίσει.
1: Θα μας εξαφανίσει, εγώ δεν το πάω εκεί. Αλλά όταν έχουμε
2: λοιπόν
1: ακόμα προκλητικές συντάξεις σε κάποια επαγγέλματα που από εκεί θα μπορούσαμε, κάτι πλέον δικαστές, κάτι...
0: Εντάξει, βέβαια μου έχει...
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε τα 300 ευρώ να τα κάνουμε 500 στις χείρες, το λέω μπακάλικα εγώ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό όμως είναι άδικο για κάποιον ο οποίος μια ζωή πλήρωνε εισφορές και μάλιστα σε 2 και 3 ταμεία, ενώ κάποιος άλλος καθόταν και πίνει καφέδες και πρέπει να πάρει και αυτός ενίσχυση.
1: Ναι, δεν το πάμε εκεί στις αδικίες.
2: Σμαράγδα, μιας και βάζουμε ιδεολογικά ζητήματα λοιπόν και έρχεται και ο φίλος μου ο Κώστας.
0: Εγώ θα πάω στο... Συγγνώμη, κύριε Κοκόρη.
2: Προσωπική μου εκτίμηση. Προσωπική μου εκτίμηση. Θα σας πω προσωπικές απόψεις, επειδή σε αυτά τα αντικείμενα έχω εμπαθύνει. Πρώτος κανόνας. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχει μέσα την έννοια της ανταποδοτικότητας.
1: Ωραία το λέτε.
2: Καταέρχομαι σε αυτό που είπε ο Κώστας, ότι αν δώσεις περισσότερα θα πάρεις και περισσότερα στα γυρατιά σου, γιατί σου έχουν κρατήσει περισσότερα. Το κράτος πρόνοιας πρέπει να επιβαρύνει ξεχωριστά τον προϋπολογισμό. Δεν πρέπει να επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.
0: Πολύ σωστό.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
0: Πολύ
2: κατά
0: σωστό.
2: Συνέπεια λοιπόν, αυτό το λέω χρόνια από τότε που ήμουν και γενικός γραμματέας και το τόνιζα και σε όλους τους υπουργούς.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο, το φορολογικό σύστημα πρέπει να έρθει από την άλλη πλευρά. Οπότε με τη διαφοροποίηση των φορολογικών συντελεστών και τη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων να πάρει από τους πλουσιότερους και να δώσει στους φτωχότερους. Το φορολογικό λοιπόν σύστημα είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής του πλούτου. Το ασφαλιστικό δεν μπορεί να έρθει και να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάρω από μένα 10 που δίνω για τη σύνταξή μου και να τα δώσει ας πούμε στον άλλον, το οποίο ας πούμε έχει δώσει 3.
1: Απίθανα κατανοητό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη δεν δίνουμε και αναλόγως και το τι βγάζουμε στα ασφαλιστικά μας ταμεία.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί ένας εργάτης, ένας λιμενεργάτης.
2: Έχει και περισσότερες εισφορές.
0: Ναι, δεν τα ισοφαρίζουμε, Μαράγκα.
2: Είναι αναλογικές.
1: Σωστά.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Αλλά ας πούμε, ένας λιμενεργάτης με βαρέα που πλήχθηκε μέσα στα μνημόνια, που έπρεπε να παίρνει 1.700 σύνταξη και έφτασε να παίρνει 700, είναι δίκαιο? Δεν έδωσε πολλές εισφορές και αυτός? Αυτό
2: για
1: λέω.
2: Αυτό έβαλα ένα γενικό κανόνα.
1: Ναι.
2: Την ανταποδοτικότητα με βάση τις εισφορές που έχει δώσει στο ασφαλιστικό σύστημα και με μία επιπλέον παράμετρο το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Για να προχωρήσω και παραπέρα.
0: Για να πάω λίγο εγώ.
2: Γιατί έχουμε τονίσει σε αυτή την εκπομπή κάτι το οποίο το είχα τονίσει όταν ήμουν γραμματέας 12-14-15 και το είχα τονίσει 15 φορές. Υπήρχε περίπτωση υπαλλήλου σε μία αεροπορική εταιρεία, για να μην πω σε ποια, που είχε διοριστεί 18 χρονών, έφυγε σε σύνταξη στα 35, δούλεψε λοιπόν 17 χρόνια, ζωή να έχει η γυναίκα και να πάει και 80 και 90.
1: Σωστά.
2: Και ήρθε λοιπόν να παίρνει σύνταξη για πόσα χρόνια σμαράγδα.
0: Την είχα
2: για αναλογή σου, κάνε τον υπολογισμό.
0: Κύριε Κοκόρη,
2: από τα 35 μέχρι τα 80
0: είχα,
2: που ήταν ο μέσος χρόνος προσδόκιμου.
0: Από την Πελοπόννησο, κύριε, αυτή που λέτε, κύριε Κοκόρη, γιατί την είχα καλέσει εγώ στην εκπομπή. 52 χρόνια έπαιρνε σύνταξη.
1: Ορίστε, αυτά λέμε δηλαδή και μας στέλνει χειρές.
2: Και το εφάπαξ.
0: Ναι, ναι, 52 χρόνια, επί 52 χρόνια έπαιρνε σύνταξη.
2: Μπράβο.
0: Αλλά θέλω να σας πάω και τους δύο σε κάτι,
2: έβαλα κάτι,
0: σε κάτι διαφορετικό.
2: Δεν το έδωσε καθόλου βαρύτητα.
0: Εγώ θα δώσω.
2: Την ανταποδοτικότητα.
1: Το έδωσα, το έδωσα.
0: Όχι, έδωσε.
2: Το προσδόκιμο χρόνο ζωής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό θα είναι δίκαιο, λειτουργικό, αποτελεσματικό.
0: Κύριε Κοκόρη, να ενημερώσω και τους ακροατές, γιατί δεν το συζητήσαμε εμείς στην εκπομπή, και τη Σμαράγδα, ίσως δεν ξέρω, εσείς είναι ο τομέας σας. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Δευτέρα 6 Απριλίου του 2026, συνταξιοδοτούνται οι άνθρωποι στα 67 και όχι στα 66 όπως ίσχυε μέχρι τις 5 Απριλίου του 2026.
1: Βάσει του προσδόκιμου.
0: Γιατί, βάσει του προσδόκιμου. Όχι. Γιατί το προσδόκιμο λόγω COVID έπεσε κατά 0,9 βάσει του κενού που υπήρχε, του ελλείμματος που υπήρχε ετησίως περίπου 10 δισεκατομμύρια λίρες. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Φάγανε ένα χρόνο στην πλάτη όσοι δούλεψαν, γεννήθηκαν το 60. Δεν άνοιξε ρουθούνι, αντιλαμβανόμενοι αυτό που λέει ο κύριος Κοκόρης από την αρχή.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε χώρες όπως η Ελλάδα, με δημαγωγούς και λαϊκιστές οι οποίοι θα βγουν και θα σου πούνε: ξέρεις, ο ένας και σου βάγαν τα λεφτά και σου κλέψαν τα λεφτά κτλ. Στην Αγγλία δεν άνοιξε ρουθούνι, Σμαράγδα.
1: Δεν άνοιξε ρουθούνι προφανώς, γιατί η ανταποδοτικότητα περιγράφει ο κύριος Κοκόρης ισχύει καλύτερα εκεί.
0: Ναι. Τι κάνει, ισχύει.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει.
2: Ναι, εδώ τι γινόταν. Σε κάθε προεκλογική περίοδο υπήρχαν τότε κάποιοι υπουργοί, κάποιες κυβερνήσεις, οι οποίοι προκειμένου να ικανοποιήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, έδιναν
1: πάρε,
2: τις συντάξεις, χωρίς να έχουν τις ανάλογες προβολές στο μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, τη βιωσιμότητά του δηλαδή.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα σε αυτό που είπατε για την ανταποδοτικότητα και ότι το κράτος πρόνοιας δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία, με το ασφαλιστικό σύστημα, να είναι κάτι άλλο.
0: Άρα κύριε Κοκόρη, για να το κλείσουμε, από τον Νοέμβριο κάτι περισσότερο οι συνταξιούχοι, έτσι.
2: Βέβαια, κάτι περισσότερο οι συνταξιούχοι.
0: 50 ευρώ, από 250-300.
2: Τα νίκια, 12 νίκια.
0: Εντάξει, αλλά
2: ξέρετε
0: είναι άλλο.
2: Τα υπόλοιπα που τα έχουν πει σε άλλη εκπομπή, να μην τα επαναλαμβάνω.
0: Ναι, απλά πρέπει να διευκρινίσουμε, αυτό είναι μόνιμο το 300 πλέον, έτσι.
1: Μπράβο, πες το Κώστα αυτό.
2: Και όπως έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο νοικιαστές που θα λάβουν επιστροφή ενός εκ των 12 νοικίων που καταβάλουν, έχουμε 3,3 εκατομμύρια γονείς με παιδιά που θα λάβουν 150 ευρώ ανά παιδί. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια ιδιώτες και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος που μπορούν να ρυθμίσουν, που δεν το αναλύσαμε, με χρέη με 72 δόσεις και με 24 δόσεις από 1η 24 μέχρι τις 21 Απριλίου.
1: Αυτό ισχύει για ανθρώπους. Ναι, ισχύει για ανθρώπους που δεν έχουν μπει ποτέ σε άλλη ρύθμιση ή και σε κάποιους που είχαν ξαναμπεί
0: και την έχασαν.
2: Ναι, έχουμε λοιπόν δύο σκέλη. Το πρώτο είναι οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 12 του 23.
0: Ναι.
2: Και δεν βρίσκονται στη ρύθμιση στις 21 Τετάρτου του 26. Αυτές λοιπόν μπορούν να πάνε σε 72 δόσεις.
0: Ωραία, και άλλα είχαμε.
2: Εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών μετά το 23 μέσω της πάγιας ρύθμισης. Δηλαδή, ή θα εξοφλήσει τις οφειλές που έχει από 1η 24 μέχρι 21 Απριλίου του 26 ή θα τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση που είναι 24 δόσεις.
0: Εξαιρετικά.
2: Επιτόκιο 5,84.
0: Okay.
2: Ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Αυτό αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, 284.000 επιχειρήσεις, 63,8 δις ευρώ θα ρυθμιστούν και 31,5 δις για τα φυσικά πρόσωπα. Σύνολο οφειλών 95,3 δις.
1: Και κάτι τελευταίο, το επίδομα παιδιού, αν θυμάμαι καλά, θυμίστε μας, είναι για τον Ιούνιο αυτό που λέτε τα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Όταν πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για τον Άγαμο.
2: Δεν ξέρω τώρα πότε. Εγώ λέω όταν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και στην πράξη να δούμε πότε θα καταβληθούν.
0: Ναι.
2: Αλλά το,
0: αυτό που είπες, Μαράγδα, είναι
2: το 250 και τώρα που έγινε 300 είναι πάντα το μήνα Νοέμβριο.
0: Ναι, τον Νοέμβριο. Όχι, αυτό που λες, Μαράγδα, είναι όντως τέλη Ιουνίου το 150 για τις οικογένειες.
2: Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τέλος Ιουνίου, αυτό να το δούμε.
0: Το διαβάζω τώρα και αυτό το λέω. Κύριε Κοκόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε υπέροχος, θα τα ξαναπούμε.
2: Είσαστε κι εσείς υπέροχοι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κοκόρη. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Σμαράγδα.
1: Καλημέρα. Με μια καλημέρα στο Φώτη, με μια καλημέρα στον Μάκη. Πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αγγέλου. Καλημέρα, τι λέει ο Δημήτρης. Θα το διαβάσω, Δημήτρη, είναι μεγάλο. Καλημέρα, Σμαράγδα, στον Παναγιώτη μου. Α, γιατί δεν σε είπα, λέγεται την τελευταία δημοσκόπηση. Γιατί δεν θα ήμουν τίμια, Παναγιώτη. Δεν μπορεί από τη μια να του λέω, μας τα έχουν κάνει το πράγμα τη δημοσκοπήση. Και από την άλλη, όποτε με συμφέρει, να του λέω την είδε, αυτήν την είδε.
0: Μα το είπα εγώ χθες. Είπα στη Σμαράγδα. Διότι και αυτές τις δημοσκοπήσεις, και τις λέω τη Σμαράγδα. Κακώς δεν τις είδαμε και τις τρεις. Η Δευτέρα έχει τρεις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το βασικότερο σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που προκύπτει, το είπα χθες, παιδί μου, το πρωί. Σου λέω, χάνει Νέα Δημοκρατία μια μισή μονάδα, την οποία όμως δεν παίρνουν το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα. Mm-hmm. Την παίρνει η δεξαμενή των αναποφάσιστων. Και αυτό είναι μια μεγάλη ήττα για την αντιπολίτευση στη χώρα. Αφήνει το Μητσοτάκη να αλωνίζει. Διότι αν είχαμε μια σωστή αντιπολίτευση και σου λέγει, όχι φίλε, έλα εδώ, δεν θα είναι τα 39.000 ευρώ το όριο, το εισοδηματικό για να μπει στα επιδόματα. Θα είναι, είναι 50.000 και να το τεκμηριώσει πλέον, έτσι.
1: Σωστά. Εγώ ναι. Πάντως η άποψη δική μου είναι, παιδιά, και μπορούμε να την αναλύσουμε άλλες μέρες. Πιάσαμε και 8.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ καλά το επικοινωνιακό η κυβέρνηση με την έννοια ποιον θα ψηφίζεται και με το να κρέμονται τα κόμματα.
0: Όχι, δεν είναι
1: που
0: αυτό.
1: Θα γίνουν.
0: Κάνεις λάθος.
1: Και αφήνει τον κόσμο στον αναποφάσιστο.
0: Κάνει λάθος η Μαράγδα.
1: Δηλαδή,
0: διότι όταν εγώ ρωτάω.
1: Θα γίνουν τις και
0: όταν εγώ ρωτάω μια Σμαράγδα. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν με ρωτάς εμένα. Θα σου πω γιατί τώρα. Γιατί όταν με ρωτάς εμένα ποιος είναι ο καταλληλότερος, σου λέω. Ξέρεις, ο Μητσοτάκης είναι. Γιατί. Α, Β, Γ, Δ. Έρχεται η ώρα μου και εμένα να ρωτήσω εσύ, Μαράγδα, ποιος νομίζεις ότι είναι ο καταλληλότερος.
1: Ο Θα Τσίπρας, η Θα Καριστιανού.
0: Άρα δεν το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει η κοινωνία, Σμαράγδα.
1: Διότι, παίζει το χαρτί.
0: Διότι έχει αντιληφθεί τα κενά αυτών των ανθρώπων και για τον Ανδρουλάκη που δεν είπαμε τίποτα. Ο Ανδρουλάκης είναι που έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Εγώ θες σου πω ότι εντάξει, ο λογιστής έκανε το λάθος, έτσι. Δεν θα έπρεπε σήμερα, την επόμενη μέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης να φέρει το εκατομμύριο στην Ελλάδα.
1: Θα το φέρει μάλλον, ε.
0: Θα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Έλα,
1: πού πας, έχουμε δουλίτσες.
0: Μα έφυγαμε ανάποδο ψαλίδι, έκλεισα να πούμε.
1: Άσε, έχουν αυτοί, τρεις ώρες να τα λένε.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Για τη χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πες τι έχεις να πεις για να βγάλω νικητές.
0: Απλά θυμάστε ότι μαζί μας είναι η Fibran, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης. Με παρουσία σε 60 χώρες και 10 εργοστάσια πλέον, η Fibran είναι, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να παίζει και μπάλα μόνη της, όπως λέμε, στο Μετρόπολης. Τώρα, να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Τώρα, περίμενε να πω τους νικητές. Και πες το.
0: Αυτά που λέει ο κ. Κοκόρης είναι μόνο για τις χείρες. Να φαντάζουμε. Λέει μόνο για τις χείρες, έτσι. Να μην κάνουμε όνειρα εμείς.
1: Η χείρη.
0: Λέει ο Πάνος, ναι.
1: Έλα ρε παιδιά. Έχεις δίκιο. Αλλά ήταν άλλα τα καθεστώτα. Τέλος πάντων, είναι και προστατευόμενα μέλη.
0: Πάμε στους νικητές, θα γκρινιάζουν οι άλλοι, είναι γκρινιάριδες.
1: Μαστός Άγγελος, Μαρία Γιοβανούδη.
0: Πώς τον είπες?
1: Μαστός.
0: Το κράτησε, το επίθετο.
1: Το κράτησε. Μπράβο, ρε Άγγελε.
0: Μπράβο, ρε Άγγελε.
1: Σαν το μαστό. Τώρα ορίστε τι με κάνεις. Το ξέρεις ότι οι άντρες, λέει, που είναι παντρεμένοι και είναι πιο κοντά σε επαφή με γυναικείο στήθος, δηλαδή το βλέπουν οπτικά.
0: Τι θες να πεις?
1: Οπτικά, το boost, το βλέπεις. Ναι. Άμα έχεις μια γυναίκα
0: καλά,
1: στο σπίτι.
0: Και να μην έχεις, βλέπεις.
1: Ναι, αλλά το βλέπεις κάθε μέρα, εσύ, ρε παιδί μου. Συνεχόμενα, πώς το λένε.
0: Είναι 8 η ώρα, θα σου έλεγα.
1: Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
0: Αλήθεια λες?
1: Αλήθεια, και θα το πούμε αύριο, άμα θες.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ναι.
0: Ρώσος αποκοιμήθηκε σε παγκάκι στους μείον 20.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Πέθανε, λέει. Οι γιατροί τον ξεπάγωσαν, λέει, σε 5 ώρες. Επανήλθε στη ζωή και μάλιστα λέει.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Ναι, παιδί μου, στη Γιακούτα της Ρωσίας. Αυτά τα λέει. Κοιμήθηκε ο άλλος μεθυσμένος στην ΚΑΚ. Ξέρετε τι στη Ρωσία.
1: Καλά,
0: πήγαινε σπίτι, δεν πρόλαβε να φτάσει. Κοιμήθηκε σε παγκάκι, είχε μείον 20. Πήγε το ασθενοφόρο, δεν είχε σφιγμό, του πήρανε παγκάκι, yeah. Παιδί μου. Και ξέραν οι γιατροί όμως ότι θα έπρεπε να τον ξεπαγώσουν σταδιακά. και το πήγαν από τους 22 βαθμούς που είχε το σώμα του, το πήγαν στους 34 σε 5 ώρες και αυτός επανήλθε, τους είπε ευχαριστώ και έβγε με τα πόδια.
1: Τι λες ρε Κώστα.
0: Τι τώρα ρε παιδί μου, Μύρνη, στην πόλη Μύρνη. Τώρα διαβάστε, μα θέλετε, μάλιστα, Δημήτρη Μποσίκοφ είναι ο άνθρωπος.
1: Άρα δεν ήταν πεσαμένος 5 ώρες.
0: Αφού πήγε το ασθενοφόρο και λέει δεν είχε σφιγμό. Δεν είχε. Το έδειχνε. Πώς το λένε εδώ πέρα, κάτσε να σου πω. Δεν είχε σφιγμό. Η πίεση του ήταν μηδενική. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα έδειχνε επίπεδη γραμμή. Συνήθως έτσι ο γιατρός λέει: ο άνθρωπος μετακόμισε. Αυτό το πήγανε για ξεπάγωμα. Πάμε ρε σπίτι.
1: Έρχονται ραπ και κουλ. Θανάσης Καζαμπάκας καταπληκτικός.
0: Γεια σας. Νίκη στις ομάδες σας σήμερα.
1: Σου

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
6: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι.

0: ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2026. Κατόπιν ελέγχων και με βάση το νέο σύστημα πληρωμών, εντός του έτους θα διατεθούν συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό των 295 εκατομμυρίων θα καταβληθεί εντός του Μαΐου. Τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί το ποσό των 509 εκατομμυρίων, ενώ τον προσεχή Νοέμβριο θα καταβληθούν ακόμη 491 εκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα μετά από εισβολή 10 ατόμων με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου οι οποίοι επιτέθηκαν σε φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης, οι οποίες προσήγαγαν 8 άτομα, ενώ 2 τραυματίες φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο για πρώτες βοήθειες. Το βίο αυτό συμβάν ακολουθεί της επίθεσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χθες το πρωί, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε μέλη φοιτητικού σχήματος. Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε χθες τους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, για το οποίο υπάρχει, όπως υπογράμμισε, η βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Ο ομόλογος του από την Ουκρανία απάντησε πως το θέμα θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας του και επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και ίσως το απόγευμα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
6: Μάγκες,
5: το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το σχολείο.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε...
3: είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroστίκ για κάθε χρήση, Euroστίκ υπάρχει λύση.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μετροπολής!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
9: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
8: Είστε έτοιμοι?
10: Άντε μπράβο.
11: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα ξυπνάμε λίγο στα 17 μετά τις 8. Μετρόπολης, έλα Ντίνο, τεντώσου, έλα χουζούρι. Χουζούρι, άμα σου στρουφάκι τι θέσουν, χουζούρις. Όχι,
1: όχι.
0: Γκρινιάρης άσου.
1: Όχι, χουζούρις, πεταροκόκκινος.
0: Ναι, γκρινιάρης άσου. Σκοντούφλης άσου.
1: Μπορεί, αυτά.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι προσακή θα ήσουν.
1: Ο Μπαμπαστρού ποιος θα ήταν?
0: Ο Μπαμπαστρού.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμπαστρού, ποιος
1: θα ήταν ο Μπαμπαστρού?
0: Από εδώ μέσα.
1: Ε.
0: Ποιος θα ήταν
1: ο Μπαμπαστρού? Έχουμε κανένα σοφό εδώ μέσα? Δύσκολα.
0: Πρέπει να είναι σοφό και μεγάλο σε ηλικία, ρε παιδί.
1: Α, δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι, άστο. Άστο καλύτερα το
1: καταλάβω. Σοφό μεγάλο σε ηλικία δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ναι.
1: Ούτε μικρό. Ας.
0: Ούτε μικρό, ναι.
1: Λοιπόν. Στροφή ήταν ποια θα ήταν?
0: Η Τάνια, η Δήμο, ξέρω εγώ.
1: Η Τάνια, η Δήμο θα ήταν η μαμά της στροφή.
0: Α, η μαμά. Ε, τότε η.
1: Ποια θα ήταν?
0: Όσοι λένε την Παναγιώτα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Που είναι μικρή.
1: Ε, όχι.
0: Ε, τι όχι.
1: Ε, όχι.
0: Ο Βαραγιάννης τι θα ήταν?
1: Τι θα ήταν?
0: Ποιο στρουφάκι θα ήταν?
1: Ο Λιχούδης, ξέρω εγώ.
0: Λιχούδης, άμα είναι εγώ, ρε.
1: Εσύ θα σου λέω.
0: Λιχούδης, άσο. Άμα δω πίτσα μακαρονάδα, δεν κρατιέμαι, μπορεί να έχω φάει ένα.
1: Ο Βαραγιάννης θα ήταν αυτό που θα έστεινε την ιστορία, γιατί τα στρουφάκια είναι μπλε.
0: Μπλε. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είναι μπλε. Λοιπόν, έχουμε και μαντάτα και από μπλε, γιατί ο Ηρακλής έκανε και μεταγραφή προπονητή πολύ ψηλού επίπεδου, θα τη σχολιάσουμε αργότερα. Έχουμε Ευρωλίγκα.
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Έχουμε
1: κρίμα τον άνθρωπο.
0: Παραμονή κατηγορία. Σώθηκαν οι φίλοι σου από την Τριπολιτσά.
1: Όχι, δεν θα σωνόταν.
0: Έχουμε play-off σήμερα. Έχουμε δηλώσει Μπουντούρι κεραυνού. Πετάει πάλι ο
1: Λόγκο. Πέσαν οι άλλοι.
0: Και οι άλλοι.
1: Πασεραϊκό και.
0: 95%. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε Ευρωλίγκα.
1: Το παράδειγμα δρόμο.
0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα να τα κουβεντιάσουμε
1: όλα
0: τα.
1: Τα
0: πασχετικά.
1: Δηλαδή τι.
0: Τι δηλαδή τι?
1: Τα πασχετικά είναι η φασαρία που έγινε. Τα πασχετικά.
0: Η φασαρία που έγινε, όποιο θέλει να καταλάβει τι γίνεται, διαβάζει τη δήλωση του Μπουντούρι.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Θα το κουκουλώσουμε δηλαδή?
0: Όχι, τι να. Υπάρχει εκπομπή εδώ πέρα δικιά μας που κουκουλώ. Εδώ εμείς λέμε τα δικά μας. Τα αιτία. Τι να κουκουλώσουμε?
1: Τι Μπουντούρι?
0: Ναι, είναι καλό το κλίμα για εκεί. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ξέρε συγκεκριμένα τι
0: έγινε. Συγκεκριμένα διάβασε τη δήλωση του Μπουντούρι. Από κάτω έχει 10.000 likes. Γίνεται χαμό. Τον αποθεώνω. Τι θε τώρα δηλαδή? Τι θε? Να χθε μίλησε, δεν θε να τα
1: πάρει. Τώρα που το διώξα τον Μπουντούρι, τον πάρει καμιά ομάδα.
0: Μπουντούζ δεν έχει ανάγκη. Έχει τι ακαδημίε στο Βόλο. Με χαρά ο άνθρωπο είναι εδώ πέρα να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Τι ανάγκη να έχει ο Μπουντούζ? Ο Μπουντούζ είναι και νοικοκύρη, οργανωμένο, έχει κάνει τι ακαδημίε του, είχε κάνει τα λεφτά του, μεταγραφέ του, Ολυμπιακό έπαιξε, Παναναϊκό έπαιξε. Τι ανάγκη να έχει ο Μπουντούζ? Ήρθε εδώ να βοηθήσει. Ε?
1: Ήρθε να βοηθήσει.
0: Αν θέλει, ναι, με φώναξε, λέει ο Βεζιτζή.
1: Ναι.
0: Και τελείωσε. Ήρθε εδώ να βοηθήσω. Δηλαδή, άμα σε φωνάξει ένα. Ήσουν πιο νέο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ταυτιστεί, έχει συνδεθεί μαζί του μετά από ξέρω, κάποια χρόνια και του λέει: έλα, βοηθήσει εσύ που σε πιστεύω. Θα πα. Θα πα.
1: Για βοηθήσει. Αλλά άλλο, θα με δώσουν.
0: Θα σε δώσουν κιόλα. Εντάξει, θα
1: σε βοηθήσει με.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είσαι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Μαμά Τερέζα είμαι.
0: Μαμά Τερέζα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Άσα τώρα. Μην με τσιγκλεί με πα δεξιά και αριστερά. Εδώ έχουμε σκαλέτε. Έχουμε ετοιμάσει πράγματα.
1: Σκαλέτες,
0: έχουμε αργότερα τα πασχετικά. Αργότερα. Έχουμε ποδόσφαιρα.
1: Κάτσε το βγαίνει, το ρωτήσω εγώ.
0: Ποιον?
1: Τον Πετρίδη.
0: Ε, καλά, εντάξει, ο Γιώργος θες και ρεπό, έτσι, για να μην έχουμε...
1: Θα του κάνω 10 ερωτήσεις, πώς θα με απαντήσει.
0: Μια χαρά θα σε απαντήσει.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά θα σε απαντήσει.
1: Σε οσημειωμένες.
0: Εγώ χθες με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτή η ανακοίνωση του
1: Μπουντούρι. Εμένα με χάρες.
0: Επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς πράγματα που ήξεραν, πίστευα, επιβεβαιώθηκαν, δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στην ατζέντα μας σήμερα. Γιορτάζει Γλυκερία.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε μία γλυκερία η οποία είναι μία.
1: Είναι γλυκερία.
0: Μία είναι η γλυκερία.
1: Είναι.
0: Γι' αυτό πουλά στο χαμά.
1: Σιγά την τραγουδίστρια.
0: Πληρώνω. Πλάκα με κάνει.
1: Πουλά στο χαμά.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Σιγά την γλυκερία.
0: Δεν σα αρέσει η γλυκερία.
1: Δεν σα αρέσει.
0: Πάρα πολύ. Φωνάρα. Ό,τι θε. Καταρχά.
1: Παίρνουμε τρία τραγούδια σε
0: για κάποιου που. Εγώ ακούω τα πάντα. Τα πάντα από μουσική.
1: Παίρνουμε τρία τραγούδια στις γλυκερίες που θυμάσαι.
0: Αφήξω, σου είπα, τι γιφτοπούλα σου γαμάζει.
1: Γιφτοπούλα εσύ είπα, οξύς και τι χρειάζεται. Γιφτοπούλα
0: καλά. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Βρε, ό,τι και να πιάσει λαϊκά, παραδοσιακά, η γλυκερία έχει φωνάρα τώρα με τρελάνε.
1: Στίχο, μεγάλο στίχο.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε, μαζεύτε τον.
1: Άλλο κανένα τραγούδι, τα πέντε χίλια πετσετάκια.
0: Γιορτάζει και ενορία εδώ σαν Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Δεν με ενδιαφέρει η ενορία.
0: Δεν, παιδιά, εμεί
1: δεν κορομπάμε από την ενορία.
0: Τέτοια δεν
1: τα έχουμε πολύ καλά με τι ενορίε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία πάντω που γιορτάζει σήμερα.
1: Σ'
0: αρέσει το όνομα?
1: Το όνομα είναι πολύ ωραίο.
0: Γλυκό, κάτι βγάζει. Αν και δεν βγαίνουν πλέον γλυκερίε πολύ. Δηλαδή. Δύσκολα θα ακούσεις πως είναι γλυκερία. Παλιά βγάζανε, αλλά είναι ωραίο όνομα.
1: Ωραίο όνομα είναι.
0: Από το γλυκό βγαίνει.
1: Αλλά τα τραγούδια της ήταν η στίχη να πούμε να τα βάλω.
0: Ελάρε τώρα.
1: Να πετροβολάς τι να σε πω.
0: Η γλυκερία την κατατάσσω στο top 5 όλων των εποχών. Δηλαδή μαζί με Βιτάλη, Αλεξίου, Δήμου, ξέρω ποιος να έχει ο καθένας.
1: Η Δήμου είναι φωνάρα.
0: Ναι, δεν πιστεύω. Αυτό το τραγούδι είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Σ' αγάπες και ερωτές.
1: Ε. Η Δήμου.
0: Ναι.
1: Τραγουδιστριάρα.
0: Α, σ' αρέσει, ενώ δεν σ' αρέσει η γλυκερία.
1: Όχι, η γλυκερία δεν μ' αρέσει.
0: Ό,τι και αν τη δώσει, θα το τραγουδίσει. Τι θα
1: αρέσει. Εμένα μ' αρέσει η Δήμου.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
0: όχι η Τάνια.
1: Και η Τάνια μ' αρέσει.
0: Α, σ' αρέσει και η Τάνια.
1: Δεν σ' αρέσει εσένα.
0: Μια χαρά, ωραία, κυρία. Μια χαρά.
1: Γιατί. Έλα, πάρτο. Εμένα να μην μ' αρέσει και εσένα.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πάρτο. Έλα, ξυπνάμε λίγο με Δήμου. Όταν το είχα πρωτακούσει, φίλε, είχα σοκαριστεί. Λέω, τι ωραίο τραγούδι, ρε. Βγήκε μου πιτσιρίκος, έτσι. Δημοτικό πήγαινε ακόμα και ξεροκρίνει. 9-10 χρονών.
1: Τότε που διάβαζε στα 3.000.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, τότε που είχα δει την βιβλιοθήκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή εμεί τότε δεν είχαμε κινητά, δεν ήμουν και λίγο ήσυχο, έχω χαμηλό τόνο μέχρι την εφηβεία μου. Δηλαδή, καθόμουν σε μια πολυθρόνα και σηκωνώ μετά από 10
1: ώρες. Μετά σε συνεπήρε ο μεγάλος.
0: Όχι. Μετά με συνεπήρε μέσα μου αυτό που άλλαξε το είναι μου. Δεν ξέρω τι με πήρε. Άλλος άνθρωπος. Μέχρι τα 10, 11, 12 μετά άλλος άνθρωπος μπήκε. Λοιπόν, άκου. Και το έβαζα διαπασόν, έτσι. Πρέπει να φύγω. Δώσε τα κάζα μου.
1: Τι δουλειά έχει τώρα αυτή η τραγουδιστριά να τρώμε τις γλυκερίες και τις πικραιρίες, να πούμε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Και τη Βιτάλη και τις τρίχες.
0: Βιτάλη!
1: Αυτή είναι η μεγάλη τραγουδιστριά.
0: Άντε πάλι, άντε πάλι. Άντε πάλι τώρα, θα αρχίσουμε τώρα.
1: Γλυκερία.
0: Γλυκερία από τα Σέρας, έτσι. Τα Σέρας.
1: Η κοπέλα όμορφη είναι, αυτά κτλ. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα οι αγαπημένοι δεν σ' αρέσουν. Τα Σμυρνέικα τις γλυκερίες δεν σ' αρέσουν.
1: Τα Σμυρνέικα σου τσουκάκια μ' αρέσουν.
0: Τα σου τσουκάκια σ' αρέσουν, ναι.
1: Τα Σμυρνέικα
0: τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Σε παρακαλώ τώρα για την γλυκερία, φίλε, δεν μπορείς να μου πεις τίποτα. Δώσε, δώσε λίγο. Λίγο πριν είναι. Είναι λίγο πριν αυτό το τραγούδι, φίλε. Γιατί θυμάμαι, το έχω ακούσει στο σπίτι του κολλητού μου τότε στο δημοτικό.
1: Πώς το λέγανε?
0: Αλέξη.
1: Αλέξη.
0: Βέβαια. Που ήμουν ακόμα ξηροκρίνη.
1: Ναι.
0: Και που πήρα τις βάσεις. Έτσι.
1: Ναι. Για να... τις οδηγίες.
0: Πήρα
1: τις οδηγίες.
0: Ναι. Και το έβαζε η μαμά του Αλέξη τέρμα. Και λέω, τι κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Ναι.
1: Η μαμά του Αλέξη ήταν κομματάρα ή το τραγούδι.
0: Ήταν ωραία κυρία. Ωραία κυρία, ναι. Όσο μπορούσα τότε 9-10 χρονών, αλλά ήταν ωραία, ωραία κυρία, ναι. Λοιπόν.
1: Το βρακάκι το βρέξαμε.
0: Γλυκέρι, σταμάτα, ρε, απίθανη. Λοιπόν, 9 χρονών παιδάκι ήμουν, ρε φίλε.
1: Άμα ήσουν 12.
0: Άμα 12, λάθος δεδομένα, ναι. Βάλτε που να είσαι εσύ από γλυκερία να ξυπνήσουμε όμορφα.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
0: Βάλε και λίγο γλυκερία, λίγο.
1: Ναι,
0: καλημέρες, κούλπες στο γλυκούλι. Εσύ ο γλυκούλι.
1: Εγώ είμαι
0: ο
1: γλυκούλι.
0: Ναι. Τώρα το σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Ευθύμιος, ο νέος από τη Μονή Ιβύρων. Αυτό τα ξέρει όλα με τις εκκλησίες. Έχει εμείς το σώμα του τατουάζ, πάω κοιλιές, αυτιά, μύτες.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο ελπιδοφόρος.
1: Αυτός φελός είναι.
0: Έλα, ρε, γιατί.
1: Πολύ φελός είναι.
0: Ο ραπ τι ρωτάς ποιο φουστουφάκι θα ήταν, κουλοκρινιάρης. Ναι, νομίζω ανάμεσα σε γκρινιάρη και σκουντούκι.
1: Ελπιδοφόρος, δηλαδή πάω και θρησκεία.
0: Ναι, γιατί ρε φίλε. Γιατί, όταν πιστεύεις κάτι, πιστεύεις. Γιατί δεν κάνει. Πάει εκπομπούλα, λέει.
1: Ναι,
0: ράδιο Οδύσσια γίναμε.
1: Ναι, το θυμάσαι το ράδιο Οδύσσια.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Δούλευα εγώ εκεί πέρα.
0: Πώς το θυμάμαι το ράδιο Οδύσσια. Μια χαρά το θυμάμαι.
1: Δούλευα εγώ εκεί πέρα. Ήταν οι Μακεδόνες του ΠΑΟΚ και το σπάσανε να πούμε και να με διώξουν. Το ξέρεις αυτό?
0: Κάτι έχει πάρει τα αυτάκι μου.
1: Ναι. Από τότε αγάπησα τους συνδεσμίτες.
0: Άσε που.
1: Σου έχω περιλάβει από τότε, τους έχω διαλύσει.
0: Τάπα, πάτσε τάπα.
1: Σουπεράδες, τρία κτλ. Οι Γαλάζιοι και οι Μακεδόνες.
0: Η γλυκερία πάντως ενημερωτικά
1: ναι.
0: είναι από τις λίγες Ελληνίδες που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, πηγαίνει, κάνει συναυλίες και γεμίζει γηπέδα.
1: Και η Μερκούρη ήταν
0: Μερκούρη και έτσι εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται για την γλυκερία.
1: Αλλά
0: όπως και για αυτό του στυλ μουσικής που τελευταία μπήκε στη ζωή μου και το ακούω και με βρίσκω ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Ο Ράκ, ας πούμε, είναι ένας τράπερ ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός στο εξωτερικό. Τον ακούνε
1: δεν
0: πολύ.
1: Ναι, τρελαίνει. Ναι.
0: Εμένα, να το. Έλα. Δώσε. Ράδιο Οδύσσια εδώ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάει τώρα το Οδύσσια. Έκλεισε, μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση.
1: Έκλεισε, γιατί έκλεισε, ναι. σκοτώθηκε ο ιδιοκτήτης. Το ρεύμα να πούμε.
0: Το χτύπησε το ρεύμα.
1: Πήγε να κάνει κάτι εργασία.
0: Άκουρε γλυκερία τώρα. Όπου και πα, κάθε και την απολαμβάνει τώρα.
1: Μοιράζει το πατάτο, το δω.
0: Αφωνεί.

0: ακόμα γιατί με τη γλυκερία έχει έρθει στον ΕΟΤ κάτω. 1989, 11, 12.
1: Ποιος είναι ο ΕΟΤ?
0: Κάτω εκεί που έχει χαντακωθεί τώρα, εκεί Σκοτίνα. Σκοτίνα, παλιά ήταν ο ΕΟΤ εκεί πέρα. Είναι μια έκταση τεράστια που ήταν ΕΟΤ. Μπεργότσα, κάμπικ, ιστορίες, κακό μέσα, μαγαζιά.
1: Πασόκ.
0: Ναι, βαθύ Πασόκ. Ναι. Τώρα αυτό το όκλεισαν, δεν το έχει πάρει κανένα. Εκεί μπορεί να γίνει τρομερό αθλητικό κέντρο, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
1: Αν δεν πέσει η φράγκα, δεν πέφτει φράγκα. Έσπα, δεν κάνει τίποτα κανένα.
0: Και έχει έρθει η γλυκερία και έχει γεμίσει όλο τον ΕΟΤ. Έχουμε έρθει 50.000 κόσμου, έχει γίνει χαμό. Και φίλε, γινόταν ο Παζολιζόμος με γλυκερία. Άσε τώρα με την γλυκερία, φωνάρα. Ό,τι και αν τη δώσεις, το τεντώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετική τραγουδίστρια και άνθρωπος, κυρία Γλυκερία. Όπως και ο άνθρωπος ο κύριος Φωτιάδης, λέει, αυτός γνωρίζει. Καλημέρα από εξωτικά διαβαντά. Μπουντούρη ψυχάρα, τα είπες όλα όπως είναι. Παοκάρα για μια ζωή.
1: Τίποτα απολύτως δεν είπε.
0: Όλα τα είπε χθες ο Μπουντούρης. Τα έγραψε όλα.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Όποιος δεν μπορεί να διαβάσει πίσω από κάποιες λέξεις.
1: Όχι, δεν θέλουμε να διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις. Θέλουμε κανονικά να είμαστε.
0: Τα λέει κανονικά.
1: Άστα, αυτό και αυτό και αοριστολογίες.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Αοριστολογίες ο Μπουντούρης.
0: Όποιο και να έφερε ο Ηρακλής, λέει, κουλ, τα ίδια θα έλεγε. Αλάβσε τα καλύτερα να λέει αρνητικά, πας και γίνει κανένα θετικό.
1: Εγώ
0: για τον Ηρακλή.
1: Δεν είπα τίποτα για τον Ηρακλή, λέω κρίμα τον άνθρωπο.
0: Κρίμα για τον άνθρωπο.
1: Κρίμα για τον άνθρωπο.
0: Και άμα έρθει εδώ και αναγεννηθεί, κολλήσει με τύχη. Κοίταξε. Εσύ τώρα, έτσι εδώ πέρα, ή εγώ που πάμε μια χαρά.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μπορεί να φύγουμε από εδώ, να πάμε κάπου αλλού και να μην κολλήσουμε.
1: Δεν θα κολλήσουμε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ο Ματσάρη, ο οποίος μπορεί να έκανε συνάπολο. Μπορεί...
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Μπορεί να μην έκανε ξέρω Σβερόνα, αλλά στο Ηρακλή να κολλήσει.
1: Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων.
1: Τρεις φορές το λέω. Κρίμα τον άνθρωπο. Δεν με νοιάζει εμένα, τι είναι, παπάς μου είναι, αδερφός μου είναι, τι με νοιάζει εμένα.
0: Πάντως η γλυκερία είναι από τις Σέρες, λες ο άλλος ο Σεραίος που χθες έκανε πάταγο στην Eurovision να το φέρει.
1: Ποιος τα φέρει?
0: Ο Ακύλας, ο οποίος χθες έδειξε ότι είναι τον φαβορί.
1: Θα χαρείτε άμα το φέρει.
0: Εντάξει.
1: Είστε χαζοχαρούμενοι.
0: Όχι. Άμα πληρωθώ μόνο στο στίγμα μπορώ να χαρώ. Δεν είμαι ξεκάθαρο.
1: Πόσο χαζοχαρούμενος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τον Ακύλα.
0: Πανηγυρίσω για τον Ακύλα. Όχι, δεν θα πανηγυρίσω. Αλλά άμα τον έχω παίξει και έχω βάλει λεφτά, θα χαρώ.
1: Σε δύο χρόνια δεν τον ξέρει κανείς τον Ακύλα.
0: Εξαρτάται τι θα κάνει ο Ακύλας.
1: Εντάξει.
0: Άμα έχει διάθεση να εξελιχθεί.
1: Πώς θα πήγανε ξέρω. Δηλαδή και τους θυμούνται τώρα.
0: Έλα, εντάξει, πήγανε και γνωσμένοι. Πήγε Ρουβάς, πήγε Παπαρίζου, πήγαν και λίγο.
1: Παπαρίζου το πήρε.
0: Παπαρίζου το πήρε, βέβαια. Ναι. Πάντως τα μουσικά στέκια και φίλοι που ασχολούνται πολύ. Γεια σου, Νάσο, καλημέρα.
1: Ειδικοί,
0: ναι, μου λένε ότι κάτσε με τον βγάλουν τον Ακύλα, λέει, γιατί προς εκεί πάει. Θα πληρωθεί ο Ντούντα με Ακύλα και θα μας ζαλίσει κάνα 2-3 χρόνια.
1: Α, το στοίχημα δηλαδή.
0: Τι νομίζεις τώρα. Ναι. Καλημέρα,
1: θα
0: παιδιά.
1: Θα νιώσει ο Μητσοτάκης περήφανος για τον Ακύλα, δηλαδή θα τον υποδεχτούν με λουλούδια και τέτοια πάρει το αυτό, ε. Μάλιστα.
0: Την Νάπολη ο Ματσάρη φυσικά την πήρε από την 8η θέση και την πήγε προς την κορυφή. Κάποιοι άλλοι μου λένε πάντως ότι ο Ακύλας δεν ενθουσίασε τόσο χθες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Έχεις ένα ταλκά με τον Ακύλα να πούμε.
0: Νίκολα Τέσλα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πατεντάρει την ηλεκτρική ενέργεια, τη γεννήτρια. Τι να πεις τώρα για αυτόν εδώ τον άνθρωπο.
1: Τι να πεις, να προσκυνήσεις και να μην μιλήσεις.
0: Το ότι του έχουν δώσει το αεροδρόμιο στο Βελιγράδι Νίκολα Τέσλα είναι το μήνυμα που μπορούν να κάνουν.
1: Λεφτά πήρε.
0: Δεν ξέρω τι έκανε πριν. Δεν ξέρω. Λογικά θα πρέπει να το εκμεταλλεύεται.
1: Με βάλω το όνομά μου στο αεροδρόμιο, δεν μου λέει τίποτα.
0: Μένει ιστορία.
1: Μένει ιστορία. Μένει σε γεωγραφία. Λεφτά πήρε. Α, πήρε λεφτά.
0: Θα πήρε, ρε φίλε. Έκανε ανακάλυψη του. Για μένα έκανε την ανακάλυψη του.
1: Μπορεί να του τη φάγανε κάποια εταιρεία.
0: Την ανακάλυψη. Καλά, ναι, μπορεί. Αλλά θα πήρε κι αυτό. Έχει κάνει την ανακάλυψη του αιώνα Τέσλα τώρα. Τι συζητάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα το 50.
1: Ναι.
0: Με την αγαπημένη σου Αλφα Ρωμαίο.
1: Ήταν αγαπημένη μου.
0: 158. Κερδίζει τον πρώτο βρετανικό αγώνα Grand Prix Silverstone στο πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.
1: 150 τη χρόνια.
0: 146 έτρεχε. Όσο μέχρι να βάλουμε εμείς την Τρίτη, προς Τετάρτη, να τόσο το πήγαινε εκεί.
1: Με 146 κυκομωτές τρέχουν. 146.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για ένα αιώνα πριν, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε, τα πάντα εξελίσσονται. Γι' αυτό σε λέω, τα πάντα ρί. Χθες μου έκραζε τους παππούδες, αλλά κάθεσαι και λίγο τον αλέφαντο με μνημονεύεις. Που 70-80 χρόνια τα έκανε αυτά.
1: Τι έκανε 70 χρόνια.
0: Όλα όσα με αναφέρεις. Είπε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο.
1: Το άρτη δουλεύει. Δεν ήταν προπονητής.
0: Α, δεν ήταν προπονητής. Σχολιαστής ήταν.
1: Άλλο σχολιαστής. Σχολιαστής είναι εύκολο να γίνεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα, Γιώργος Παπανικολάου, δεν γίνεται να μην τον μνημονεύσω.
1: Αυτός εδώ.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Αυτός εδώ έχει σώσει. Αυτός εδώ έχει γίνει Άγιος, ρε. Έχει σώσει εκατομμύρια γυναίκες.
0: Το όνομά του έχει πάει σε νοσοκομεία.
1: Εκατομμύρια γυναίκες έχει σώσει. Αυτός εδώ ο καλός άνθρωπος.
0: Έλληνας γιατρός, ερευνητής, εφευρετής του γνωστού τεστ-παπ. Έτσι.
1: Μόνο γιατρός καλός και εφευρέτης. Είναι φοβερός άνθρωπος. Άμα διαβάζει την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πάνε κάνουν Άγιο τον Κωνσταντίνο που είχε σκοτώσει να μου κάνει μια χιλιά άτομα.
0: Αυτά να τα πεις. Εσένα που σε βάφτισαν, Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Εντάξει, δεν με ρώτησα.
0: Καλά, δεν ξέρουμε τις συνθήκες, βέβαια.
1: Τι συνθήκες.
0: Τις συνθήκες που καθάρισε ο κόσμος, γιατί τους καθάρισε. Άμα έρθουν οι άλλοι πάνω του.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να.
1: Ναι,
0: να δούμε και τις συνθήκες.
1: Δεν νομίζω.
0: Από το Άγιο Πνεύμα σερώνει η γλυκερία, λέει.
1: Τη γυναίκα του την καθάρισε στο μπάνιο, να πούμε.
0: Και άμα ήθελε αυτή να τον καθαρίσει πρώτη.
1: Άσε ρε κουλιά.
0: Τι άσε ρε φίλε.
1: Άσε ρε κουλιά.
0: Αν ήθελε τον είχε στήσει καμιά παγίδα.
1: Έχει φάει όλο το σόι του να πούμε.
0: Του καθάρισε.
1: Του καθάρισε. Για... ιστορικά είναι αυτά.
0: Ιστορικά, ιστορικά, ναι.
1: Και δεν κάναν τον Παπα-Νικολάου. Ο οποίο έχει σώσει εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή αυτοί που σώνουν εκατομμύρια κόσμο δεν του κάνουμε αγίους και κάνουμε του άλλου.
0: Πρόλαβαν οι άλλοι ρε φίλε.
1: Κάναν αυτό.
0: Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ δεν λέω ότι.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Πρόλαβαν και του κάναν αγίους του συγκεκριμένου. Τώρα οι άλλοι που βγήκαν μετά δεν του κάνανε. Γιατί σου λέει οι θέσει κλείσανε. Κλείσαν οι θέσει.
1: Θε τώρα να κάνω αυτό. Δηλαδή ο Παΐσιος πρόσφερε πρώτα όλα ή ο Παπα-Νικολάου. Το κάναμε Άγιο τον Παΐσιο.
0: Εσύ τώρα λες το κομμάτι.
1: Άκου εδώ, καλά ναι. Κάναμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έκανε ας πούμε.
0: Επιτέλεσε έργο.
1: Έργο,
0: έργο ναι.
1: Το Παπα-Νικολάου δεν το κάνω Άγιο. Σοβαρά μιλάς.
0: Γιώργιο το λένε.
1: Τι Γιώργιο το λένε.
0: Έπρεπε να το βρούμε άλλο όνομα για να το κάνουμε Άγιο.
1: Γιώργος,
0: αφού έχουμε τον Άγιο Γιώργιο, τον έχουμε. Τέλος.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ξανά άλλο Άγιο Γιώργιο 2, πώς το, τι θα το κάνουμε τώρα. Άγιο Γιώργιο 3.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Να κάναμε τον Άγιο Παπ.
1: Δεν θα ανακηρύξω Άγιο τον Παπα-Νικολάου. Σοβαρά μιλάς.
0: Έπρεπε να το κάνουμε Άγιο Παπ.
1: Σοπαρ.
0: Γιώργιο έχει κλείσει. Στέργιος, Κώστα τα πρόλαβαν οι πιο παλιοί και μιλά. Κάναν τους Αγίους.
1: Όλες οι γυναίκες πρέπει να το ανάβουν λαμπάδα τώρα. Σοβαρά μιλάς.
0: Σαν σήμερα.
1: Ίσως έχει δισεκατομμύρια γυναίκες.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι. Σαν σήμερα πεθαίνει και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα. Έπαιξε έτσι ωραίο
1: πολύ ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα. Την εποχή της ήταν.
1: Πολύ καλή ηθοποιός.
0: Εξαιρετική είναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρουσία.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ντίνο. Μετά σαν σήμερα, σαν χθες, σαν αύριο και δεν συμμαζεύεται.
1: Τριανταφυλλίδη είναι και σπουδαία ηθοποιός και φοβερή.
0: Αρέζεσαι. Αρέζεσαι.
1: Ναι.
0: Αρέζεσαι.
1: Εγώ λέω το καλό, λέω και το στραβό. Τι
0: δεν ξέρω πώς. Καμιά φορά σε πια λες και κανένα καλό λόγο.
1: Είναι δυνατόν να μην προσκυνήσει τον Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου εννοείται, ρε φίλε. Άγιο σε πνάγει μαζί σου γι' αυτό και δεν σε κολλάω. Τι να σε κάνω τώρα. Ναι, αλλά σου είπα, μα πρόλαβαν οι προηγούμενοι. Τα προηγούμενα χρόνια συμπληρώθηκε το καρέ. Πώς θα το πω τον
1: Άγιο. Τι να κάνω Άγιο δηλαδή.
0: Τώρα,
1: το μανάβι.
0: Βλέπεις να βγαίνει τώρα κανένας Άγιος. Καλά τώρα έτσι πως είμαστε δεν είναι η κοινωνία μας που έχει χαλάσει γίνει σάπια. Δεν είναι για να είναι σχεδόν κανένας Άγιος.
1: Κοίτα κάτι χούλιγκανς που σκοτώσανε τους άλλους και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: τους κάνουμε και αυτούς.
1: Τους κάνετε Αγίους. Ναι. Όχι εσείς, οι άλλοι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ο φίλος. Μια πρώτη μεγάλη διαφορά λέει τέλει με Ιβάνιο ότι ο Τέλης είναι τεχνοκράτης, δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί και επίσης δεν τον νοιάζει καθόλου το επικοινωνιακό. Είναι λάθος όμως αυτό. Είναι λάθος.
1: Που δεις ένα δευτερόλεπτο.
0: Ένα. Πω γιατί είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι business. Με το κομμάτι της business, δηλαδή επιχείρηση, εργοστάσιο, εργοτάξιο και δεν συμμαζεύεται. Κουβαλάει χιλιάδες ψυχές. Αν δεν τον διαφέρει το συναισθηματικό, θα το χάσει πολύ γρήγορα και εύκολα.
1: Ναι. Ένα πράγμα, μόνο 10 δευτερόλεπτα. Άκουσε με. Πώς αντιεπικοινωνιακή είναι. Εγώ το κάνω και
0: 100%.
1: Τη μέρα που χάνει ο Πάκο το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Πάνε και διώκουν το Βεζιρτζή αυτό. Ο Βεζιρτζή και τίποτα να μην κάνει.
0: Έχει έρισμα.
1: Έχει στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Και
1: ναι.
0: Σεβασμό έχει.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος πέρασε όλη την περιουσία
1: δηλαδή,
0: του. Ναι, άστο,
1: δηλαδή,
0: άστο. Είναι μηδέν.
1: Φοβερό αντιεπικοινωνιακό.
0: Μηδέν.
1: Κρεσέντο να πούμε.
0: Και, μα εκεί χάθηκε και στο ξεκίνημα.
1: Ο χειρότερο δεν είναι εγώ σου λέω ο Βεζιρτζή.
0: Ναι,
1: το βγαίνει την άλλη μέρα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Χάνει ο ΠΑΟΚ το στο ποδόσφαιρο που είστε αντίπαλοι.
0: Περίμενε 10 μέρες, 15, τελειώσει και το πρωτάθλημα. Βγάλει μια ωραία κομψή ανακοίνωση.
1: Κάνε τον Ιούνιο,
0: ναι, ναι, κάτω και τέλος. Τι θα γίνει σε 10
1: μέρες. Ευχαριστούμε, πες, θα πούμε και τα
0: ακριβώς, κάτω ένα όμορφο. Μηδέν, εδώ ο φίλος μπερδεύει πράγματα. Άλλο είναι συναισθηματισμό να πάρουν μια απόφαση γύρω από το αγωνιστικό και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι άψυχο, φίλε. Κουβαλάει εκατομμύρια ψυχές από πίσω.
1: Κατόρθωσαν.
0: Δεν είναι μόνο στιγμή μπίζνα. Αν δεν το καταλάβουν, πρόβλημα.
1: Κατόρθωσαν 1,5 εκατομμύριο μάου-μάου.
0: Ναι.
1: Να μην
0: συμπαθήσουν. Ναι, φυσικά. Είναι φοβερό. Εντάξει, τι να πω. Γι' αυτό το θέμα τα έχουμε πει από το ξεκίνημα. Κάτω από τη βάση. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μπαλίτσα, να δούμε τι έγινε χθες στα play out, να δούμε τι έγινε στα play off, τι έχουμε σήμερα. Μπάσκετ θα έχουμε μετά τις 10, θα είναι εδώ και ο Γιώργος ο Πετρίδης για να σχολιάσουμε τα πάντα. Να σας πω ότι είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόν βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες. Επιστρέφουμε για να δούμε λίγο τα ποδόσφαιρα. Να δούμε και τα μπάσκετ, να δούμε και τα σενάρια. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα με ματσάρες που θα κρίνουν πολλά για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς τη σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίον για παίκτες όπως η Μπιάνκο, Βολιάκο, η Βανούσετς Λόβριν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out με το θρίλερ της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες του ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95 με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Σκηφισιάς με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχέ Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείας Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλή σας ημέρα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Το σημείωμα ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και την έξοδο για Επταπύριο. Στο ρεύμα προς δυτικά συναντάμε χαμηλές ταχύτητες από το τούνελ της Τούμπας έως τον κόβμο της Νεάπολης. Σημαντική συμφόρηση στην Εγνατία στο ύψος των δικαστηρίων καθώς και στη Μοναστηρίου για όσους κινούνται προς το κέντρο. Δύσκολη κατάσταση στην Τζιμισκή από την αρχή της μέχρι το ύψος της Αριστοτέλους. Στην Αγίου Δημητρίου καταγράφονται συνεχείς καθυστερήσεις, κυρίως λόγω διπλοπακαρισμένων οχημάτων. Αυξημένη ροή στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, με αργή κίνηση από το ύψος της Βούλγαρη έως την 3η Σεπτεμβρίου. Καλύτερη εικόνα στη Βασιλής Σόλγας με σταδιακή ροή, αλλά προσοχή στις διασταυρώσεις με την 25η Ματίου και την Πέτρου Συνδικά. Οπλιστείτε με υπομονή, κρατήστε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Η Happy Days ή τίποτα!
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
19: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
23: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
24: Νιώθω λίγο περίεργα.
23: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
25: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
28: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
29: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
28: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
29: Φυσικά, BioClima.
30: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σε αυτάκια σας, με Κάζα στα πλήκτρα, σήμερα ο Χάρης κάνει χρήση του ρεπουδάνη του, ναι, έτσι.
1: Τετάρτη, ναι, την έκοψε τη μέρα.
0: Δεν είναι σταθερή Τετάρτη, απλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά όταν λείπει ο Χάρης, δηλαδή, μπορεί να σε πετάξει μια είδηση, μπορεί να σε πετάξει μια ιδέα.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Είναι καλός βοηθός.
0: Βέβαια, καλός συνεργάτης. Συνεργάτης
1: βοηθό, δεν θα πω συνεργάτης.
0: Συνεργάτης.
1: Έχει ωραίες ιδέες για το γάλο που σε.
0: Το θέλουμε, ρε.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Το θέλουμε.
1: Όταν λείπει κάτι από εδώ.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Όχι 99, 100%.
1: Είναι ο ομάδος παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, και εγώ. Γι' αυτό γουστάρουμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε ομαδικοί
1: συμπαίκτες. Ομάδα.
0: Καθένας έχει τον ρόλο του και γι' αυτό λοιπόν. Συμφωνώ 1000% με τον Γκουλ. Νίκο, ξέρεις ποιος είμαι και αν έχω καμία ανάγκη.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Α, ναι, σε ξέρω, εννοείται, ξέρω την άνεσή σου. Δεν ξέρω, με όνομα και επίδοση θα λέω. Άλλαξε το καλοκαίρι, θα δίνεις τα διαρκές δωρεάν στα σχολεία και θα ακούγεται ηχό μέσα στο παλατάκι. Το LeBron James να φέρεις, 8 γάτες και κάτι δεν θα είμαι. 8, ναι, σαν να το επικοινωνιακό του. Το επικοινωνιακό του λέει. Αν και το LeBron να φέρεις. Εάν συνεχίσει άλλο αυτό το
1: εδώ
0: πράγμα.
1: Εδώ ο Κυκαριστιανού, ναι, πήρε για το κόμμα τη. Θα πούμε πολύ καλό δημοσιογράφο.
0: Δεν θα πάρει.
1: Προσω... Εσύ. Αναθρεμμένο.
0: Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα στελέχωση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ειδικά στι επιχειρήσει, στι εργασίε.
1: Το κόμμα πήρε τον.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν
0: θα πρέπει
1: τον
0: να στελεχώσει, ναι, ναι, ναι, την κάθε σου επιχείρηση ανάλογα με το τι θέλει αυτή η επιχείρηση, τι θέλει να κάνει με του ανάλογου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είναι σχετική, όχι άσχετη.
1: Πε τον.
0: Ναι, ποιο να πω.
1: Πε τον Καρτάκια, Πέμπτη βράδυ δέχομαι.
0: Εντάξει, αφού το είπαμε, εγώ, εσύ, ο Φρουρός και ο Μάτζιος.
1: Ο Φρουρός θα μας φάει το φαΐ όλο.
0: Εντάξει, να τον κάνουμε. Εντάξει, πάμε.
1: Πόδαρος έγινε.
0: Μια χαρά είναι. Δεν αξίζει και τα μουσια, εντάξει. Λοιπόν, Πέμπτη θα κάνουμε ένα τραπέζι. Και ο Μάτζιος.
1: Να αγαπάω πολύ το Μάτζιο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ο Μάτζιος. Κάνουμε ένα τέτοιο τραπεζάκι ωραίο.
1: Θες κανένα ωραίο τραπέζι, ρε.
0: Με τους γιατρούς. Σε είπανε, σε καθησύχασαν, τα λέω εγώ, στα είπα γιατί τώρα ηρέμησες.
1: Σαρόπουλος φύστας και σκάει μύτη ποιος.
0: Ο Σαρόπουλος.
1: Ο Σαρόπουλος. Ποιος είναι τακτικός σταμόν σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε.
0: Ναι, πάει τρώει.
1: Ναι.
0: Μην χάσει το πουλάκι.
1: Βγήκανε μακρινή συγγενή με τον
0: Αλάνδρα. Ναι, αφού Σαρόπουλε, Σαρόπουλε.
1: Ζάνε σε δεσκάτε από εκεί.
0: Πάνω από εκεί, Φλόρινε, ιστορίε, δεν ξέρω πού. Ναι.
1: Το ναι, φίστα από εκεί τα μέρη. Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Πάνω, ναι.
0: Είσαι και εσύ υπερθήκη τώρα, πήρε και τα πάνω σου. Όπω τα πήρε τα πάνω του, ναι, κάτσε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, δεν έχουμε χρόνο.
1: Ποιο έχει, ποιο πήρε τα πάνω του.
0: Ο Μπάκο και ο Καϊμενάκη. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθε.
1: Χάρηκε ψυχούλα μου.
0: Χάρηκε.
1: Ψυχούλα μου,
0: χάρηκε.
1: Πέσανε οι σεραίοι.
0: Επίσημα δεν έχει πέσει κανένας, αλλά ανεπίσημα έχουν πέσει, ναι. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το 7 λεπτό που μας μένει. Τι έγινε χθες. Εντάξει, έχουν δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αποβολή στο 18. Δεν τη δίνεις την κάρτα, ναι, έτσι εύκολα. Μπαμπαπ κόκκινη εκεί. Δεν τη δίνεις. Είμαι μαζί τους. Λοιπόν, Αστέρας, κάτσε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Τι έγινε χθες για να πιάσουμε λίγο τα play out και να πάμε στα play out.
1: Μάτσι μου στην ταβέρθο εστιατόριο.
0: Και... Μπεκρόπινες.
1: Εγώ αυτοί δεν, επειδή χειρίζουν δεν,
0: δεν πίνουν. Εσύ μπεκρόπινες. Ναι, δεν
1: λογαριασμό. Δεν γνωρίζει η χειρουργία, να ξέρει.
0: Βέβαια, ρε. Άμα έχουν κάνει χειρουργείο 6 ώρα το πρωί, πλάκα με κάνει. Γιατί νωρί γίνονται αυτά, δεν γίνουν νωρί.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Εγώ κοπάνησα όμω.
0: Εσύ δεν είχε τίποτα. Εσύ είχε πρωινή εκπομπή εδώ πέρα, μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός θες 1-0. 8η αγωνιστική των play-outs, όπου έμελε να είναι και η πιο καθοριστική. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3 εδώ, ότι θέλαν φέρανε.
1: Εντάξει.
0: Και έμελε να είναι πιο καθοριστική γιατί ο Πανετολικός με τον γκολ στο 95 πραγματική.
1: Σώθηκε.
0: Πραγματική μαχαιριά ήταν αυτό, έτσι, για τη Λάρισα, η οποία προηγήθηκε, το πάλεψε, κρατούσε ένα διπλό το οποίο την έβαζε πολύ καλά στη μάχη παραμονή. Νομίζω ότι χθες τελείωσαν όλα.
1: Ευχαριστούμε τον Πανετολικό Καϊμενάκη και ο Μπάκος. Εγώ με Τρίπολη.
0: Τα πάμε, αφού Μπάκο και Καϊμενάκη έχουν ανοίξει κανάλια, λες τώρα. Έχουν κάνει κανάλια, έχουν κάνει, λέει, ίντερνετ.
1: Δεν κάνανε.
0: Κάνανε οι άνθρωποι, φυσικά. Αφού είσαι εδώ πάνω, στην Βόρεια Ελλάδα, τι θες τώρα, σε κάτω.
1: Να βγάλω σε ένα παράθυρο.
0: Αν θες κι άλλο παράθυρο.
1: Σοπάρε, σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, ο Ατρόμητος 43, η Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, σωμένη και επίσημα γιατί μένουν δύο παιχνίδια. Η Τρίπολη 32.
1: Οι άλλοι πώς έχουν.
0: 28 ο Πανσεραϊκός και 27 η ΑΕΛ.
1: Αρχίζουν να μας τιμούνται.
0: Ναι, χέρι-χέρι, οι δύο που ανέβηκαν πέρσι και οι δύο που χαιρετούν. Όχι, ψέματα. Ψέματα, τι λέω, εσύ, και η Φυσιά ανέβηκε. Η ΑΕΛ ανέβηκε πέρσι, ο Πανσεραϊκός και ανέβηκε παραπάνω.
1: Μετά από 3 μήνες και πήγα γυμναστήριο. Ήταν ο γιος του Μαύρου Πίτου, ο φίλος.
0: Ναι.
1: Πεθαράς.
0: Βέβαια.
1: Λέω, κοίταξε.
0: Λες να πάει Πανσεραϊκό τώρα.
1: Παρακάλα, λέω να πέσει ο Πανσεραϊκός, θα πάω τώρα να ανεβάσει ο μπαμπά σου.
0: Λες.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι
0: έγινε. Η ευχή σου μάλλον έπιασε.
1: Εν τω μεταξύ, έμαθες τι έγινε με την Καλαμάτα.
0: Ποια γόρη μου, ποια γόρη μου. Σε βλέπω και φάτο σήμερα.
1: Πήρε προπονητή.
0: Πήρε τα πάνω του, παιδιά. Τον είπα ο Σαρόπλος ότι δεν έχει τίποτα και τώρα πήρε τα πάνω του.
1: Κάτσε, κάνω τη μαγνή.
0: Ναι, σήμερα θέλει να πάρ το πάνω σου, αγόρι μου σήμερα. Απλά μην φύγουμε πολύ χαντάκι. Ναι, για πε.
1: Έχει δει προπονητή με πολιτικό μέσο να πιάνει δουλειά.
0: Με θρησκευτικό.
1: Με θρησκευτικό ήταν ο Κοστέρο.
0: Θυμάμαι. Με, στην Καλαμάτα γιατί.
1: Πήρανε προπονητή, είναι στη, αντιδήμαρχο στη, στην Παλίνη, κάτι αυτό είναι κτλ. Ναι.
0: Ποιον πήρε η Καλαμάτα.
1: Ένα, αυτό που ήταν προπονητή στη Σύρο.
0: Α, τον Ελληνιάδη, πόσο λέει. Ναι. Σοβαρά.
1: Καλά, ρε, με πολιτικό μέσο παίρνετε προπονητή στην Καλαμάτα, ρε.
0: Oh, πρώτο φαβορή η Καλαμάτα.
1: Τι να το. Τι λέει. Χριστοφιλέας.
0: Χριστοφιλέας και λέω, ναι.
1: Χριστοφιλέας.
0: Πώ τον βλέπει.
1: Το τρώει το φαγητό.
0: Το τρώει το φαγητό.
1: Το τρώει το φαγητό, Χριστοφιλέας.
0: Εντάξει, μην το κρίνεις μόνο από την εμφάνιση όμως. 41χρονος νέος.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά το τρώει, το τρώει. Δηλαδή, άμα βγούμε έξω.
1: Στα 100 μέτρα τον περιλάβω στο σπίτι, θα τον φάω.
0: Τι καλά, δεν τον πήραμε για σπίτι, για προπονητή τον πήραμε. Έτσι. Γεννήθηκε στη Μάνη ο συγκεκριμένος. Είναι από τη Μάνη.
1: Α, γεννήθηκε στη Μάνη. Ναι. Μέχρι και ο Σαμαράς. Βρεμέ και ο Σαμαράς έπεσε από δίπλα. Άστα τα πω τα έργα τώρα.
0: Είναι της περιοχής. Είναι γενέτειρα, ρε παιδί μου.
1: Γενέτειρα. Και εγώ είμαι στην Τούμπα, δηλαδή. Πάρτε στον ΠΑΟΚ βοηθό.
0: Στο χωριό Καστάνια γεννήθηκε το 81.
1: Ναι.
0: Ό,τι θες να σου πω τώρα.
1: Μέχρι και το Σαμαρά βάλανε, ρε, μέσον. Είναι φοβερό πράγμα, ρε. Απίστευτο πράγμα, ρε. Ρε το ποδόσφαιρο αφήστε το ήσυχο, ρε.
0: Ρε, εσύ δεν έχεις καταλάβει τι ακόμα. Αφού τα ξέρεις ότι όλοι όταν είναι κάπου εκεί θα βάλω ένα στο γνωστό τον άλλο για να του. Αφού τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το θέμα τώρα... να είναι ικανός. Αν είναι ικανός, δεν μπορείς να το πεις τίποτα.
1: Ικανός δεν είναι, τον είναι. Καλός είναι, εντάξει.
0: Άμα είναι καλός, άσο. Εντάξει,
1: θα το περιλάβω εγώ τώρα μια χαρά.
0: Θα το φτιάξει τώρα από την
1: γραβάτα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το φτιάξω την γραβάτα. Όταν βλέπω.
0: Ναι.
1: Και με τον Κωστένογλου και αυτό είχα τσακωθεί.
0: Καλός ο Κωστένογλου. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Σε ένα τηλέφωνο και τα λοιπά. Λόγω θα με βρει τώρα. Λέει ενάρετε άνθρωπε, μου λέει τα
0: ψυχάρα, ρε. Ψυχάρα. Άστο, δεν μπορεί να του πει τίποτα. Ρε,
1: ναι,
0: τον
1: πολύ καλό παιδί.
0: Κανέναν. Λοιπόν,
1: πολύ καλό παιδί.
0: Ο Αστέρας τυπικά
1: ναι.
0: Για να σωθεί και μαθηματικά
1: θέλει ένα πόντο.
0: Θέλει ένα πόντο την άλλη. Όχι ένα πόντο, θέλει μία νίκη. Θέλει. Γιατί ο Πασαραϊκός, εάν κερδίσει και τον Πανετολικό και αν κερδίσει και την τελευταία αγωνιστική και τον Ατρόμητο, παίρνει 6. Μπορεί να πάει δηλαδή μέχρι 34. Θέλει μία νίκη ο Αστέρας.
1: Που παίζει ο Αστέρας και θέλει μία.
0: Μέσα στην έδρα του με την Κηφισιά.
1: Την καθαρίσει.
0: Ακριβώς. Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Πλακώσει εκεί στα.
0: Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά την άλλη την Κυριακή.
1: Είμαστε με Αστέρα.
0: Εφαγώθηκες, ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί. Έχουν γίνει ήδη αποδόσεις. Ξέρεις πόσο το δίνει τον Αστέρα.
1: Πόσο.
0: Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ένα 20, ένα 25 εκεί.
1: Και μπράβο και τον καινούριο τον προπονητή, τον Πιτσιρικά εκεί πέρα που πήγε.
0: Ναι.
1: Μπράβο και τον Καημενάκη και τον κύριο να πούμε.
0: Μπάκο. Πες να τα λες αυτά, τα μπάκο καημένα. Ψήνεις καμιά συνεργασία, ρε Μπαγάσα, τι κάνεις.
1: Γιατί είχε ακουστεί και για τον Άρη. Αλλά τελικά είχε ακουστεί, είχε γίνει ένα ραντεβού, αλλά δεν.
0: Δεν έκατσε τελικά.
1: Όχι.
0: Ναι, και εγώ από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν ψήνονται για να αρνεύουν εδώ πέρα. Οι δουλειές σου είναι όλες κάτω.
1: Ναι, τι να πεις.
0: Τώρα θα μου πεις, εντάξει, πρόεδρος, είσαι, μπορείς να.
1: Να μπλέξουν τώρα με τους. Με το κατεστημένο εδώ, κάτσε, σου λέει κάτω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πράγματα, επαρχία.
0: Ναι, ο Άρης είναι ομάδα με απαιτήσεις. Ενώ ο Αστέρας, άμα τον σώσω, δεν μου πήγε κανένα τίποτα.
1: Δεν θα έχει απαιτήσεις κι ο Άρης.
0: Λες εσύ τώρα. Ναι, ναι. Λες εσύ.
1: Σε λίγο καιρό δεν θα έχει.
0: Λοιπόν, άρα, Λάρισα χθες, εντάξει, έβλεπα και κάποια στιγμή μπήκα λίγο να δω, γιατί μου αρέσει να το ψάχνω τις εκπομπές τους που κάνω στο ίντερνετ διαδικτυακά. Εντάξει, πολύ στεναχωρημένοι άνθρωποι. Λέει, τουλάχιστον άκουσα κάποιους που έλεγαν τουλάχιστον τελείωσε αυτό το αργό μαρτύριο. Λέει, από την αρχή της χρονιάς αργοπεθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το πήραμε είδηση ότι πέσαμε για να δούμε τι μπορούμε να
1: δεν
0: κάνουμε.
1: Μπορείς να έχεις μια ομάδα.
0: Η πιο ψύχρεμη.
1: Δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα αργή.
0: Ναι, μωρέ.
1: Με τέτοιο
0: κάποια στιγμή πήγε να το βρει όμως.
1: Ναι. Τώρα τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ.
0: Να είναι αργές ομάδες.
1: Με τέτοιο λαό τώρα μέσα στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο ταπεραμέντο λαού. Να έχεις αργή ομάδα.
0: Πρέπει να φτιάξεις ομάδα ανάλογα και με το ταπεραμέντο του κόσμου.
1: Εγώ από τη δεκαετία 70, παιδάκι 5 χρόνων 7 που πήγαινα, με πήγαινε ο Θείος Μομπελελής.
0: Ναι.
1: Είχε ο Παοξής ένα έρωτα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ τον προκαλούσε.
0: Η ομάδα.
1: Είναι σαν τη γυναίκα που σε προκαλεί.
0: Όπως τώρα είναι που βλέπεις Ζήφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια.
1: Σε προκαλεί,
0: και η ομάδα. Σε προκαλεί και η ομάδα.
1: Ναι. Κάνει και σένα τον ουδέτερο να λες ωραία μπάλα. Πες, μου αρέσει, ξέρω εγώ, να κάτσω να το δω.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να κάνεις. Με τέτοιους λαούς τα παιχνίδια της Λάρισας. Αργή ομάδα, ρε. Αργούς παίκτες.
0: Συμφωνώ. Η Λάρισα, η οποία σε όλα τα μάτς φέτος είχε 7, 8, 10 χιλιάδες κόσμου.
1: Έτσι. Να πάρει παίκτες με διείσδυση
0: την άλευση αρένα.
1: Να μπαίνουν να ξεσηκώνεται ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Στην Κηφισιά επομένως έγκυται το όλο θέμα. Αν μπορέσει να πάρει μια ισοπαλία μέσα στην Τρίπολη και να κερδίσει η ΑΕΛ και ο Πασαραϊκός, έτσι ώστε την τελευταία αγωνιστική να υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Αλλά πάλι νομίζω ότι ψάχνουμε υψηλού στάχυρα.
1: Έτσι όπως πήρε φορά η Τρίπολη.
0: Τελείως. Νομίζω θα κερδίσει. Ας που μάζεψε και κόσμο. Χθες και γι' αυτό ήταν και το σημείο. Κλείσαν τα μαγαζιά και λέω αυτό το 1,90 είναι δώρο. Παίξε το.
1: Βέβαια. Και εγώ το παίξα.
0: Ναι, βλέπω και στο 18 την αποβολή που είναι ψηλό. Όπα, λέω είναι όλο το πακέτο.
1: Το πακέτο
0: καλό.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το πακέτο. Και εντάξει, κουτσά στραβά το βγάλανε. Ήταν αγχωμένη για αυτή, μην νομίζει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν αγχωμένη.
1: Όχι, βαριάζει, τέτοια μάτσα.
0: Ήταν αγχωμένη. Λοιπόν, άρα Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Εγώ δύο επαρχιακές ομάδες μας.
1: Εγώ επηρεάστηκα για την Τρίπολη και από το γεγονός ότι πάω 3-4 χρόνια κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί δίπλα πιο κάτω.
0: Στη χώρα τριφυλίας πας.
1: Ναι. Και είδα ανθρώπους οι οποίοι μου λέγανε η Πελοπόννηση, μια χαρά είναι η Πελοπόννηση.
0: Καλά, παντού έχει τους καλούς και τους κακούς. Και εγώ έχω μια κακή εμπειρία πιτσιρίκος από Πελοποννήσιους.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα να ζητήσω νεράκι 10-11 χρόνων, 12
1: και
0: δεν με δώσανε.
1: Εγαϊδούρι.
0: Εγαϊδούρι. Ναι. Τώρα παιδάκι σου λέω.
1: Στο παιδάκι θα δώσει.
0: Ναι. Γαϊδούρα. Ω, φύγε, δεν δίνουμε λέει.
1: Και σου μείνε.
0: Μου μείνε, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Ποιο πλήρωσε το τραπέζι χθε, λέμε στου γιατρού. Ο ραπ.
1: Του ευχαρίστησα.
0: Η ψήρα το όσοι λέει, ξέρει. Ναι. Θέλει ίντρικα να μάθει
1: ψήρα,
0: για τα τραπέζια αυτά, για τα
1: ψήρα,
0: άλλα.
1: Η ψήρα, ναι. Όταν του έρθει κανένα λογαριασμό μεγάλο, μπορεί να του πάθει κανένα ψυχολογικό. Α το ψήρα. Α αυτού εδώ είναι όλοι, φτιάξαν και του ενεργού μπαμπάδε. Πληρώστε κανένα. Καμιά διατροφή να σα δίνουν τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ενεργοί μπαμπάδε.
0: Πε θα δίνω μου του ενεργού.
1: Πληρώστε καμιά διατροφή. Άμα πληρώστε τη διατροφική, είναι ευχαριστημένα, στο δώσει το παιδί και το σκύλο θα σε δώσει και το. Και όλα. Άντε μπράβο, ενεργοί μπαμπάδε. Εγώ σε έχω γνωρίσει. Δεν δίνει κανένα
0: τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Κόβε ένα.
1: Τίποτα, ξαφανίζει.
0: Τίποτα, ούτε μικρό ποσό.
1: Όχι, οι γυναίκε τα παιδιά καλά του κάνουν.
0: Ναι.
1: Αϊ, βάζουν τι μαμάδε του φτιάξανε εκεί αυτό του ενεργού μπαμπάδε. Κάτι μάνε. Αϊ, κλαίνε. Άντε μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: κουβαρντάδες όλοι, κάνετε κριτική. Ποιος πλήρωσε τα τραπέζια.
0: Θα πάμε, αφού η ψήρα θέλει τέτοια για τα τραπέζια. Ρωτάει,
1: συμπάλασε
0: ποιο ήταν, τι δεν ήταν.
1: Γύφτη όλοι, γύφτη.
0: Θέλει ίντρικα λέει και τσίγκλα. Αυτό θέλουν λέει. Λέει η ψήρα. Δώσε μου ίντρικα ψήρα. Χθες ρωτούσε τι κάναμε με το τραπέζι, εγώ, τι δουλειά έχω στο τραπέζι, εγώ που χάσα και εσύ.
1: Μπορεί να κάνουμε μια συνεργασία ιντερνετική και να
0: κονομήσουμε. Και να γίνει κολάμπ. Να γίνει συνένωση.
1: Να πάω. Να κάνω εγώ μια εκπομπή με τον Κουγιανό.
0: Ναι.
1: Την άλλο μπουγάτσα μέσα.
0: Ω! Μια χαρά. Και το κάνουμε στο δικό σου το κανάλι.
1: Σε οποιοδήποτε.
0: Στο δικό, ναι.
1: Σε εδώ, στο μετρό, παντού. Όπου το κανάλι. Και να έχουμε και τον κόκκινο μέσα. Να γίνεται έτσι κακομοίρα. Θέλετε τέτοια σχήματα.
0: Θέλουν τέτοια σχήματα. Πώ πα τα μπουζούκια, ναι.
1: Εγώ μπορώ να φτιάξω τέτοια σχήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή στη ζωή μου δεν είμαι για να οργανώνω, είμαι για να εκτελώ.
0: Μ' αρέσει.
1: Άμα μου δώσει και πε οργάνωσε. Δεν.
0: Αλλά να εκτελέσει, είσαι εκτελεστή. Είσαι Πρίγιοβιτ.
1: Ναι.
0: Είσαι περίπου.
1: Είσαι Γερεμέγεφ.
0: Είσαι Γερεμέγεφ. Ναι, είσαι Χώστη. Είσαι Γιώβιτς. Είσαι τέτοιο.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε να δούμε. Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ματσάρε σήμερα, ενδεκάδες. Ο άσος του Ολυμπιακού ολισθαίνει. Ο άσος του ΠΑΟΚ αρχίζει και τσιμπάει λίγο προς τα πάνω. Θα δούμε πώς θα κατέβουν οι δύο ομάδες. Επιστρέφουμε. Ράπε κουλ. Τρίτο ημιωράκι να δούμε τα σημερινά παιχνίδια των playoffs.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.

0: Ζωήτης και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί σήμερα στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα προς τους γονείς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έτσι, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε: «Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού». Τις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους. Χθες, ωστόσο, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια τόσο εντός του Απιθύδα στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της αριστερής φοιτητικής παράταξης των ΕΑΚ, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 φοιτητών και 8 προσαγωγές. Για εμπόρους φόβου έκανε λόγο η συσπήρωση πανεπιστημιακών, καταδικάζοντας την επίθεση στο Αριστοτέλειο. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση

0: ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μίσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια.
1: Ερασπόρ και να
0: μένει. Έλα, ρε. Αυτό που είπε Ερασπόρ. Τώρα που είπε Ερασπόρ.
1: 500 λεπτά μουσική, 3 λεπτά ομιλία.
0: Περίμενε, βρε Μίρλα Γκρίνιεμ. Πήρε τώρα πήρες τα καλά μαντάτα του Σαρόπουλο χθε. Έχει πάρει κόλο φωτιά, με έγινε. Δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα που είπε Ερασπόρ, να πούμε να δώσουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Έτσι. Τα παιδιά του, δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπο. Με αυτό μεγαλώσαμε. Στα 88 του έφυγε, βέβαια, με αυτό.
1: Μεγάλος,
0: μεγάλη είναι. Μορφή. Τρομερή φωνάρα.
1: Φωνάρα.
0: Φωνάρα. Τον έχουμε ταυτίσει με
1: τίμιο
0: τα.
1: Παιδί.
0: Τίμιος.
1: Έτσι.
0: Τον έχουμε ταυτίσει με τα παιδικά μας, εφηβικά μας χρόνια, τότε που δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ίντερνετ, ούτε.
1: Πραγματικά ώρες, μου δώσε. Ώρες αναμετάδοση.
0: Ώρες, ναι, πάμε στο Ηράκλειο. Αυτή η φωνάρα, τα συλληπιτήριά μας.
1: Δυστυχώς η ζωή.
0: Αυτή είναι. Αυτή κάνει τον κύκλο της.
1: Κάνει τον κύκλο της. Μακάρι να φεύγουμε σε μεγάλη ηλικία.
0: 88 έφυγε ο Ηρακλής.
1: Και χωρίς να ταλαιπωρηθούμε.
0: Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο που είπες.
1: Ναι.
0: Μακάρι να φτάνουμε σε τέτοια ηλικία και να
1: μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγει ανέμακτα.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι. Κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να βγω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σήμερα έχουμε νωρίς τη Fan Zone, όχι τα Playoff. Fan Zone, ναι, εντάξει. Disneyland, Λεβαδιακό Σόφι και Βόλος Άρης.
1: Ούτε να τα δω. Ούτε αναμετάδοση δεν τα ακούσω.
0: Εντάξει, είπαμε. Είναι από τα χοντρά λάθη που έχει κάνει αυτή η ΕΠΟ.
1: Κύριος Γκαγκάτση.
0: Ναι, από τα λάθη που έχει κάνει η ΕΠΟ είναι από τα χοντρά. Ναι, δεν υπολόγισε, αλλά.
1: Υπολόγισε το μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει. Καλά. Κοίταξε, αυτό τώρα όλη τη χρονιά. Τώρα με ξύνεις πληγές.
1: Έχει ξύνο πληγές.
0: Με ξύνεις πληγές. Τα 100 χρόνια, το στημένο, το δοσμένο, το έτσι. Έχουν δηλαδή. Πάει κάτι φλόκους όλοι αυτοί οι σεναριογράφοι. Έλα, μην δίνετε σημασία. Θα του το δώσουν, θα το χαρίσουν. Θα το κύπελο είναι δικό του. Δηλαδή, φτάνει ρε παιδιά.
1: Βρέασε το λάθος, τα λουνού.
0: Ναι, το άλλο λάθος. Ναι, εγώ ξεκίνησα να το λέω. Εγώ, είναι 100% λάθος. Δεν γίνεται. Ή βρες άλλο τρόπο. Για μένα σου πω.
1: Τα κανάλια θα έχουν θέμα. Δηλαδή,
0: δεν τα βλέπει κανένα τώρα.
1: Δεν τα βλέπει κανένα. Μίκη Μάου θα δω να πούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το Φέδρε και το Μίκη θα δω.
0: Επειδή συζητιέται πάρα πολύ στην Λάρισα λόγω ότι η ομάδα πέφτει στο. Για μένα όντως το σωστό είναι να γίνει αναδιάθρωση. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει.
1: Γιατί να
0: και
1: γίνει.
0: Να έχουμε 18 ομάδες.
1: Γιατί.
0: Ούτε play-off. Να σου πω κάτι. Με κουράζει να βλέπω.
1: Με
0: 5 φορές το χρόνο να βλέπω πάω Ολυμπιακός με
1: κουράζει. Όχι να βλέπω πάω.
0: Κάνει την αξία.
1: Όχι. Πάω και Γάλλιο να βλέπω. Όχι, καλά το κάνουν. Θα σου πω γιατί. 18 ομάδες ποτέ δεν θα ήταν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Πότε ήταν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, χωρίς πλέον.
0: Γιατί δεν ήταν 16.
1: Εγώ θα κάνω και ακόμα σκληρότερη αυτή.
0: Ναι.
1: Κάνε 16 τις ομάδες.
0: 16 θα βγουν λίγα τα παιχνίδια.
1: Και κάνε τα playoff. Κάνε playoff με 16 ομάδες.
0: Πώς.
1: Θα είναι παραπάνω παιχνίδια.
0: Ναι, θα είναι παραπάνω παιχνίδια.
1: Και στα playoff, δια δύο οι βαθμοί.
0: Ναι.
1: Εάν
0: κάνεις play-off θα πρέπει
1: το τελικό
0: κυπέλλου να γίνεται, το ξαναλέω, στο τέλος. Αλλιώς πάει στράφη τώρα.
1: Ναι.
0: Πάει στράφη τώρα, δεν. Αυτά τα μάτς είναι, δεν τα βλέπουν ούτε ο παδί του Άρχη.
1: Χρόνια γινόταν ο τελικός κυπέλλου στο τέλος και έκλεινε η γιορτή. Εντάξει, έτσι.
0: Θα μου πεις πόσες πιθανότητες είχε να πάρει ένα outsider τελικό κυπέλλου. Έλα που έκατσε. Το 10% έκατσε αυτή τη φορά, ναι. Εσύ cool με 18 ομάδες έχουμε πολλούς δορυφόρους. Βλέπε Πλατανιάδες, βλέπε Καλονές, βλέπε Κέρκυρες.
1: Καλά λέει, ο φτωχός με τον πλούσιο θα έχουν πάρει εδώ σε ενώ τώρα και διαδύει όλα.
0: Εσύ δηλαδή τώρα να ανέβουν, εγώ έτσι πως είναι τώρα αυτές οι ομάδες. Να μην πέσει καμία.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανέβει ο Ηρακλής, να μην πέσει καμία.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανέβει ο Ηρακλής όπως ανέβηκε μαζί με την Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να ανέβει ο ΠΑΣ, μια ιστορική ομάδα με τη Δόξα Δράμας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Ή να ανέβει ο ΠΑΣ, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Με τον πύργο Ηλίας κάτω. Για να μην λένε ότι θέλω μόνο από
1: όσο
0: εδώ πάνω.
1: Όσο δεν υπάρχουν στην επαρχία δυνατοί επιχειρηματίες.
0: Να πάνε εκεί.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Να πάνε εκεί και
1: πάνε
0: να
1: πάνε. Πάνε στην Καβάλα, βρες. Πριν 25 χρόνια.
0: Είχε.
1: Ήταν, ξέρω εγώ, ο. Με τα ψάρια.
0: Ναι, είχε. Ναι, είχε.
1: Στην Καστοριά είχε τη Γούνα, να πούμε. Στη Δράμα είχε, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες, εργοστάσια αυτά. Τώρα έρχεται ο αυτός, λέει, έλα ρε παράρτημα τώρα. Όχι. Play-off.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε Αγγλία που σε ένα μέρος με 30.000 κόσμο έχει 5 εργοστάσια, ο κάποιος είναι λεφτά το ίδιο με τον άλλο κτλ. Εδώ υπάρχει κοινωνική αυτή ανισότητα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Οικονομική ανισότητα.
0: Ο πλούτος. Εσύ,
1: η επαρχία δεν υπάρχει.
0: Ούτε εμείς υπήρχαμε μέχρι αρχή ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Ποιος?
0: Ούτε εμείς.
1: Ποιοι εσείς δεν υπήρχατε?
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη, εμείς επαρχία. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε και τα άλλα. Τι είμαστε?
1: Πώς είμαστε?
0: Όλος ο πλούτος είναι κάτω στην Αθήνα.
1: Φέρτε τον εδώ. Τι πλούτος?
0: Μα δεν. Λίγα πέρατε. Μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης το 12.
1: Ναι.
0: Τι ήμασταν? Φτωχοί συγγενείς και εμείς δεν ήμασταν. Απλά λόγω κόσμου, λόγω ιστορίας. Ερχόμασταν τέταρτο πέμπτη.
1: Με το κόμμα τα είχατε.
0: Τέταρτο πέμπτη. Έβγαιναν οι αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή και είχε τον ΠΑΟΚ 200 και τον Άρη 1000. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Άρα πρέπει να βρεθούν επενδυτές. Άμα βρεθούν επενδυτές, π.χ. α πούμε εγώ μαθαίνω.
1: Ανεβαίνει ρε παιδί μου. Ανεβαίνει ρε παιδί μου ο Πιερικός.
0: Ναι.
1: Παλιά εκεί πέρα.
0: Είχε κάποιος.
1: Ναι, τώρα τι έχει? Παράκια και την Ολυμπιακή Ακτή. Ναι. Ο Ατήλας μπορεί να πάρει καμιά ομάδα.
0: Ο Ατήλας μπορεί να πάρει. Μην το γελάς, μην το γελάς, μην το γελάς καθόλου.
1: Μα τρελάνε.
0: Μην το γελάς καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα playoffs στις 7.30 θέση Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πρώτα να πάμε.
1: Ναι, το άσος της αγωνιστικής είναι.
0: Λες εύκολα?
1: Πανεύκολα.
0: Πανεύκολα κιόλας. Ο Παναθηναϊκός πάντως παρότι.
1: Με over.
0: Ο Παναθηναϊκός παρότι δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά στα playoff, μία ισοπαλία στον ΠΑΟ και μία στην ΑΕΚ, οι ήττες του είναι πολύ σφιχτές, είναι πολύ μαζεμένες. Στον Ολυμπιακό θα παίξει σήμερα, ο Ολυμπιακός θα λείψει σήμερα ο Ποντένσε.
1: Είναι απώλεια μεγάλη, ακόμα δεν είναι με την. Έφαγε, τη...
0: έφαγε τη, εκεί την κεφαλιά, γονατιά. Την γονατιά έφαγε από τον συμπαίχτου, έπεσε, γλίστρησε, έγινε το τζάρτζ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει εκτός τον Ίγκανσον, τον Πελίστρη, τον Γετβάη, τον Γκάτρι, τον Μπακασέτα, τον Ρενάτο, τον Τέσσερς. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Επιστρέφει ο Ερνάντες όμως.
1: Που είχε αποβληθεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα το χρησιμοποιήσει. Πιθανές ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό. Τζολάκης. Ναι. Κωστίνια Ορτέγκα μάλλον ξαναεπιστρέφει. Πυρόλα Ρέτσος. Δεν αράζουν.
1: Κωστίνια
0: δεξιά, Ορτέγκα αριστερά.
1: Ωραία.
0: Μουζακίτης. Α ξεκινήσει λίγο για αυτός με τον Εζέ και τον Τζικίνιο.
1: Τι να ξεκινήσει το πεθαμένο.
0: Μάρτινς Ροντινέ και Ελκαμπή κορυφή.
1: Τι να κάνει το πεθαμένο κι αυτό.
0: Εντάξει. Φέτος δεν είναι η χρονιά του. Εντάξει, δεν είναι η χρονιά του.
1: Τι να κάνει.
0: Έπεσε πάρα πολύ. Είχε και τα δικά του προσωπικά θέματα ο καθένας. Είχε και το Γολγοθά.
1: Ενώ οι άλλοι δεν έχουν προσωπικά
0: δεν
1: θέματα.
0: Δεν είπαν δεν έχουν. Δεν ξέρω. Αλλά αυτός ξέρουμε ότι είχε ένα σοβαρό θέμα.
1: Όλοι έχουν ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν στο σόι στην οικογένεια.
0: Άλλο τόσο κοντά.
1: Ένα αγκάθι.
0: Ναι, τόσο κοντά δεν ξέρω αν είναι. Το τόσο κοντινό. Λαφόντ.
1: Σε όλες τις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Έχει ένα φελό αδερφό. Μια μπερδεμένη αδερφή.
0: Υπάρχει πάντοτε. Ναι. Πάντοτε
1: ένα παπά αλκοολικό.
0: Πάντοτε υπάρχει.
1: Όλοι έχουν,
0: ναι. έχουν ένα.
1: Ένα άρρωστο που δεν. Όλοι έχουν.
0: Ένα σταυρό τον κουβαλάνε όλοι.
1: Ένα κάνει κόκκες. Ναι. Ένα που κάνει μύτες. Ένα που είναι μπερδεμένο. Ναι.
0: Ένα που είναι τζογαδόρο. Ένα που δεν είναι καλά. Τεμπέλε.
1: Όλοι υπάρχουν. Ποιο δεν έχει δηλαδή.
0: Λαφών κατά δοκάρια. Δεν ξέρω αν θα το γυρίσει σε τριάδα. Δεν ξέρω αν θα παίξει πάλι με Πάλμο Μπράουν και Τουμπά και θα βάλει και τον Χάβι Μαρτίνες γιατί.
1: Πού να κρατήσει ο Πάλμο Μπράουν με τον Τουμπά.
0: Καλάβρια και Κυριακόπουλος, Σκόπης Κουντούρης, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Τετέ.
1: Αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι,
0: ναι.
1: 800 χρόνια να παίζει πρωτάθλημα δεν θα πάρει.
0: Συμφωνώ.
1: 800 χρόνια να πάρει.
0: Συμφωνώ, ναι. Θέλει.
1: Στόπερ θέλει.
0: Θέλει στόπερ.
1: Καφάρα θέλει.
0: Θέλει άλλου συλλογικού.
1: Οι δύο πλαίνοι είναι μέτροι.
0: Ναι, αδύο... αλλά σκέψω ότι λείπει ο Ίγκασον, λείπει ο Πελίστρη.
1: Σιγά τον Ίγκασον.
0: Ακόμα και ο Μπακασέτα για αυτά τα μάτια.
1: Την Μπακασέτα.
0: Να του βάλει το 60 του Μπακασέτα.
1: Το...
0: Μια χαρά. Μανούλα.
1: Τι να τον βάλω, τον αργόστροφο κοχλία να πούμε, τι να τον βάλω.
0: Βλέπω νίκη του Ολυμπιακού. Να πω ότι δεν βλέπω.
1: Αυτό τι βλέπω.
0: Να πω ότι δεν βλέπω. Βλέπω νίκη του Ολυμπιακού. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίο δεν έχει και κίνητρο. Βέβαια, κανονικά θα πάει να το παλέψει. Δεν το συζητάμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Θα πάει, ναι, ναι.
0: Κανονικά, όπως πήγε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Θα πάει.
0: Στην Τούμπα πήρε το 0-0 γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο 50% όπως είπε ο κόστος του.
1: Αυτό είναι και στο 80%.
0: Δεν, αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα, ναι.
1: Θέμα της οικογένειας.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έχασε σβηστά από τον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς. Αυτό είναι το μόνο σβηστό που έχασε. Την ΑΚ την πάλεψε, έφερε χ με συνέδεση με 10. Και εκτός την πάλεψε. Και έφαγε τον κόλπο 93.
1: Την πάλεψε στα σημεία.
0: Την ΑΕΚ την πάλεψε πάρα πολύ
1: στα
0: καλά.
1: Στα σημεία. Αν ήταν πάλι η box, στα σημεία.
0: Στα σημεία κέρδισε
1: στα σημεία.
0: Ακριβώς.
1: Στα σημεία.
0: Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι. 7.30 είπαμε ο Ολυμπιακός.
1: Κόσμος δυσαρεστημένος.
0: Εντάξει, δυσαρεστημένος θα περιμένουν και αυτοί. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Ο τρίτος θα έχει γκρίνια.
0: Έχω την εντύπωση
1: ο
0: ότι.
1: Τρίτος θα έχει γκρίνια, να ξέρεις.
0: Ναι, ο τρίτος θα έχει πολύ γκρίνια.
1: Πολύ γκρίνια,
0: πολύ γκρίνια θα έχει ο τρίτος. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει ακόμα και τώρα το γεγονός ότι έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Όχι ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ. Μπράβο. Ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, μπράβο. Πιο πολύ ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και οργανισμός, ο οργανισμός Ολυμπιακός.
1: Θα είχαμε χλεβαστικές κριτικές.
0: Και πιο έντονα πράγματα και γιούχες και χιλιάδες. Σου λέει εντάξει, με αυτούς πήραμε ευρωπαϊκό λίγο
1: και κρατάμε. Κάνω το χορό εδώ και κάνω
0: σε κανένα χρόνο, δύο θα σβήσει αυτό όμως τώρα.
1: Δεν νομίζω ο Μεντιλίμπαρ και να ξεκινήσει τη χρονιά δεν τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το φεγγάρι το ότι έχει τελειώσει. Δηλαδή
0: υποθετικά σενάρια. Ναι. Έρχεται δεύτερος Ολυμπιακός, τον κρατάς.
1: Ναι, θα μείνει.
0: Αλλά δεν έρχεται τρίτος, τον κρατάς.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Ενώ ο Λουτσέσκου δεν θα έχει πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα ο Σαββίδης στην Γκρίνια.
0: Ήδη δέχεται κριτική ο Σαββίδης.
1: Αν βγει τρίτος, θα έχει πιο πολύ κρίνια.
0: Ήδη δέχεται κριτική. Ναι. Γιατί σηκώθηκε και ψηλά το θέμα των 100 χρονών, χρυσό, double και τέτοια. Κακός. Το ξαναλέω, γιατί τι 100, τι 99, τι 101. Δηλαδή, άμα πάρω μισό λεπτό, άμα πάρω δηλαδή εγώ πρωτάθλημα του χρόνου, δεν θα το χαρώ, ας πούμε, όπως φέτος.
1: Άμα είχε υγεία ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και το πρωτάθλημα που θα έχανε, δεν θα είχε γκρίνια. Εδώ η γκρίνια υπάρχει,
0: γιατί δεν υπάρχει υγεία.
1: Εσωτερικές διαμάχες, εμφυλίους μέσα στην ΠΑΕ.
0: Το θέμα με το, από την άλλη πλευρά,
1: με μισθαδικούς
0: κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το
1: σαν οικογένεια.
0: Δεν υπάρχει ομοιογένεια.
1: Σαν οικογένεια ο ΠΑΟΚ έχει. Εσωτερική διαμάχη, η ΠΑΕ μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Διαμάχη ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ. Έχει διαμάχη η ΠΑΕ με την ΚΑΕ. Είστε να πούμε μια η Βέρα στο δεξί, να πούμε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Η Βέρα στο δεξί είστε. Δημοσιογράφοι μισή από εδώ, μισή από εκεί. Φίλαθλοι, ανατολική, δυτική.
0: Ναι, μπορεί, δεν είναι καλό. Άμα δεν υπάρχει ομοψυχία και ομοιογένεια σε ένα τέτοιο οργανισμό, δεν μπορεί να.
1: Είστε μια ίντρικα.
0: Ναι, με το παραμικρό, ναι, γίνεται, ναι, ένα αρνητικό. Α, πέφτουν οι άλλοι να σε φάνε. Άρα δεν υποστηρίζει κανένα την ομάδα.
1: Δεν
0: τα συμφέροντα υποστηρίζει.
1: Δεν καλλιεργώ εγώ καμιά ίντρικα. Την ίντρικα την κάνετε εσείς. Εμείς την αναφέρουμε.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Κούλε, επειδή σε ζω τελευταία και σε ακούω και σε φρυτάρω σε όλα, διότι κάποιος θα γίνω και εγώ πατέρας, από χθες έχω πάθει σοκ με το γράμμα των κοριτσιών που αυτοκτόνησαν. Και αλήθεια μου ήρθε στο μυαλό, γιατί θυμήθηκα τις κουβέντες στον Αχιλέα που έλεγες: κάνε τους αρέσει χωρίς να σκάς ή να νιώθεις κάπως ότι σε τραβάει κάτω. Απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό το
1: άκου
0: θέμα.
1: Τώρα εμένα.
0: Είναι τρομερό το θέμα.
1: Τώρα Λευτέρη, ανοίγεις. Μια συμβουλή τα παιδιά.
0: Βέβαια, και τους γονείς. Τα παιδιά τι
1: συμβαίνει.
0: Τους γονείς πρέπει να δώσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν δικιά τους ζωή, δική τους προσωπικότητα.
1: Δεν είναι το κάθε παιδί να φορτώνεται. Άγχη και ιστορίες. Υποφυσικά μεγάλη.
0: Φυσικά.
1: Πρώτον. Δεύτερον. Και στα παιδιά που ακούνε. Δεν πάει να πει ότι θα περάσει το πανεπιστήμιο ότι είσαι επιτυχημένος στη ζωή.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Και αυτοί που διοικούν ομάδες και τα λοιπά είναι και αυτοί στο πανεπιστήμιο και στα κόμματα και είναι σκερβελέδες οι περισσότεροι. Ούτε αν αποτύχεις μία ή δύο χρονιές, πάει να πει ότι απέτυχες στη ζωή σου. Δεν είναι το πανεπιστήμιο.
0: Το πανεπιστήμιο, παιδιά, είναι το πρώτο, η πρώτη διχάλα μικρή τη ζωή σας και μετά ανοίγουν όλοι οι ορίζοντες.
1: Τρίχες.
0: Περνάς σιγά τα ΟΑ. Δεν το κατάλαβα. Είσαι μάγκας, είσαι έξυπνη, είσαι δραστήριο, είσαι δραστήρια. Θα τη βρει
1: να κουβέντα στους γονείς. Μην γίνεσαι σαν τους γονείς του Τσιτσιπά, να πούμε. Είναι επιτυχημένο το παιδί, είναι καλό. Δεν είναι απέτυχε. Ντρεπόμαστε να μιλήσουμε στον δρόμο, στη γειτόνισσα. Περάσαμε, δεν περάσαμε. Δεν περάσατε, δεν περάσατε.
0: Πέρασε.
1: Ναι.
0: Και στην τελική να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε επιστήμονες. Όλα ναι. Έχουμε αλλού το ταλέντο. Εμένα ο δικός μου ο γιος.
1: Μπορεί να ταλέντο στα δάχτυλα.
0: Ρε, ό,τι θες. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν ποδοσφαιριστές, αθλητές. Πέρα ξαφνικά μου τζαμπούνις μου έφερε μηχανήματα κουρέματος. Ναι. Λέει μπάζεσαι, λέει 300 ευρώ και πήρα και κάπου. Κάνε ό,τι θες, αγόρι μου, του λέω. Να νιώθεις εσύ καλά, κάνε ό,τι γουστάρεις, η ψυχούλα σου.
1: Πέσε τα κορίτσια από πάνω τώρα 17 χρόνια.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν
1: σιγά μην πέσω από τον μπαλκόνι, αν με παράτησε η κόμενα.
0: Τρελίστε.
1: Ή αν ξέρω εγώ δεν πήγα καλά στο σχολείο. Τρελαθήκατε, ρε. Μπορεί μετά από 2 χρόνια, 3 να βρεθείς με κάποιον, κάνεις μια εταιρεία, ξαφνικά να γίνει να πούμε μια συνεργασία, αλλά ναι, να είναι ψηλά.
0: Δηλαδή, βούτυξαν στο κενό για μια σκέψη ενδεχόμενης αποτυχίας στις πανελλαδικές. Ξεκολλάτε με αυτές τις πανελλαδικές, το λέμε και στους γονείς που πολλές φορές πιέζουν γιατί αυτοί δεν κατάφεραν κάποια πράγματα να το κάνουν τα παιδιά τους. Το ίδιο πράγμα είναι όπως και στο αθλητισμό. Δεν μορφώθηκαν να μορφωθούν. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να μορφωθώ.
1: Τον έλεγχο, λέει.
0: Θέλω να κάνω τεχνικό επάγγελμα.
1: Πήρα τον έλεγχο και δεν ήξερα που να τον κρύψω. Λέει.
0: Άκουσε εκεί.
1: Λέει, άκουσε. Ναι. Βάλ τον εκεί που ξέρει τον έλεγχο. Το απαντούσα
0: με την μάνα μου. Εννοείται.
1: Βάλ τον εκεί που ξέρει τον έλεγχο.
0: Παιδιά, αφήστε τα. Γονείς, αφήστε τα παιδιά σας ελεύθερα. Έχουν προσωπικότητες. Δώσε τους θάρρος.
1: Μην γίνεστε η ουρά των παιδιών σας.
0: Μπράβο.
1: Πέτυχε το παιδί, πετύχαμε. Δεν πέτυχε το παιδί, δεν διάβασε. Μην το κάνεις σαν τους προπονητές.
0: Μέθερε ο Αχιλλέας άριστο σε πολλά μαθήματα, μουσική και ένα άλλο και εκεί.
1: Ποια μουσική, μωρέ, 12.
0: Δεν πειράζει, αγόρι. Λέω γιατί. Λέει, ρε παπά, δεν με ενδιαφέρει πολύ το μάθημα. Λέω εντάξει, απλά να είναι σωστό συμπεριφορά στο καθηγητή. Λέει, δεν δημιουργώ κανένα θέμα.
1: Ποιο
0: απλά
1: μάθημα
0: δεν...
1: ήταν ο Αχιλλέας.
0: Μουσική.
1: Και ένα ακόμα
0: μήνυμα. Οικιακή οικονομία.
1: Ποια οικιακή οικονομία.
0: Ναι, ρε, εσείς... Τι να τον κάνω εγώ τώρα.
1: Εγώ θα πληρώσω τώρα αυτό τον άλλο μήνα μόλις πληρωθώ να είμαι γερός. Τον Γρόλιο.
0: Ναι.
1: Και την Αλέκα τη Θερματζόγου.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτοί οι δύο.
0: Η Αλέκα τι είναι,
1: ο Γκόλιο είναι λογίστρια.
0: Α, λογίστρια, ναι.
1: Θα πω πάρε Αλέκα 50 ευρώ την ώρα και άλλη μία-δύο. Θα πω εγώ μόνο να τη δώσω και τον Γκρόλιο. Πάρε την Ευγενία, κάτι μάθημα ιδιαίτερο. Τι ιδιαίτερο μάθημα. Αν πεθάνει ο μπαμπά σου, ξέρω εγώ ότι η κληρονομιά πώ πάει εκεί, τι υποχρεώσει έχει κτλ. Οικιακή οικονομία. Άπια τα
0: πρακτικά πράγματα. Μπορείτε να μάθετε στο σχολείο τα παιδιά να του μάθουν τι έχει να κάνει με τη σεξουαλική του αγωγή. Για να μάθουν κάποια πράγματα να πάρουν. Αλλά να του μάθετε να κάνουν να σώζουν ανθρώπου.
1: Κάρπα αυτά.
0: Κάρπα. Ναι. Να του μάθετε πώ να κινούνται στου δρόμου και τι να, το θέμα του
1: κόμματο.
0: Πράγματα λειτουργικά.
1: Νομικά. Ναι. Και λογιστικά που δεν τα έχει μάθει, δεν τα έχει μάθει, να είσαι ενημερωμένος. Θα δώσω φροντιστήριο.
0: Ναι, ρε εσύ, ναι, εντάξει.
1: Ναι, μάθε.
0: Μην υποτιμάτε ναι. την νοημοσύνη των παιδιών σας. Θέλουν να κάνουν τη δικιά τους ζωή.
1: Θρησκευτικά.
0: Α, θρησκευτικά.
1: Σιγά μην μπω στο μάθημα στα θρησκευτικά.
0: Ούτε και εγώ έπαινα.
1: Να ακούω αλλά,
0: οκ, okay, κάποιον ναι. μπορεί να τον αρέσει, τον ενδιαφέρει. Φίλε,
1: για τον προφήτη Δανίλη.
0: Ναι, σου αρέσει, κάτσε να το μάθεις. Ναι, οκ, άμα σε
1: πότε δεν με...
0: Εγώ δεν έπαινα, ούτε και εγώ έπαινα. Και εμένα με έβγαλαν.
1: Δύο φορές. Μία φορά ο Αλεξάκης λέει, τι είναι ο Θεός Ραπτόπουλε, ύλη ή πνεύμα. Λέω ύλη.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω έξω. Φαντάζομαι ένα πεντάλεπτο, να λέω ο Θεός. Και για στρόγγυλο πεντάλεπτο.
0: Τα θρησκευτικά είναι για το δημοτικό, ναι. μέχρι το δημοτικό είναι μια χαρά. Μην ξεχάσουμε και κάποια πράγματα.
1: Ήλι, okay. λέει, πνεύμα. Ναι. Ήλι είναι, του λέω, ρε. Τι είναι.
0: Είναι τραγικό το συμβάν, είναι πραγματικά τραγικό με τα κορίτσια τα 17 χρόνια. Έτσι έπεσαν στο κενό γιατί φοβόντουσαν μην αποτύχουν στις πανελλαδικές. Πόσο πίεση μπορεί να έριχναν οι γονείς. Πόσο πίεση.
1: Πες μας λέει για τον προφήτη Δανίλη. Ναι. Το Δανίλη, γεννήθηκε το 38 στην Καβάλα.
0: 100 χρόνια μπροστά ήταν.
1: Και ο Δανίλη μου λες. Πήγε λέω στην καρδίτσα από
0: κάτι τέτοια έγραφα
1: και εγώ. Έξω από την τάξη. Βρε άφια εδώ πέρα σαν γλαμάρα.
0: Έχουμε κινέσεις.
1: Πάω κάτι, να κάτι αυτοκτονήσω τώρα επειδή δεν θα γράψω το μάθημα. Ξυπνάτε το μάθημα.
0: Κουλάσω παιδί. Εννοείται ρε Βασίλη. Εδώ το κάθομαι και με ξυρίζει, με κουρεύει για να κάνω πρακτική. Ό,τι θέλει. Παιδιά αφήστε τα παιδιά.
1: Παίξε μπάλα, να... διάβασε.
0: Άμα μπορεί να παίξει μπάλα με το ζόρι. Με το ζόρι κάποιοι γονείς. Ο γιος μου. Εσύ. Δεν γεννάει να είμαστε όλοι ποδοσφαιριστές. Ό,τι δεν πέτυχε εσύ, να πετύχει το παιδί σου.
1: Αγχώνει ο άλλος το παιδί του 12 χρονών γιατί έκανε μια πάσα.
0: Ξέρεις, αυτή είναι η ηλικία. Τα παίρνουν όλα κατά.
1: Και καλά κάνουν στις ακαδημίες, μπράβο, που δεν τους αφήνουν στις προπονήσεις να είναι εκεί.
0: Οι ακαδημίες του διαπαιδαγωγούν σωστά πλέον. Ναι. Νομίζω ότι γίνονται πολύ σωστά βήματα εκεί, σε όλες τις ακαδημίες.
1: Η κάθε μιλφάρα εκεί ψάχνει κανένα γκόμενο να πούμε πάει. Ναι, και το παιδί και τα.
0: Και για τα παιδιά, επομένως, okay, δεν είναι όλοι για να γίνουν επιστήμονες. Δεν είναι όλοι να γίνουν γιατροί. Δεν είναι όλοι να γίνουν ρεφίλοι δικηγόροι. Θα γίνουν και ηλεκτρολόγοι, θα γίνουν και
1: υδραυλικοί,
0: θα κάνουν και τα μερεμέτια, θα κάνουν και μεταφορές,
1: θα
0: κάνουν
1: τα πάντα. Ασανσέρ,
0: μια χαρά θα τη βρουν την άκρη όλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε
0: break, έπρεπε να το κάνουμε αυτό το σχόλιο.
1: Ναι, τι έλεγα.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τραγικό. Τραγικό συμβάν, ρε φίλε.
1: Άσο τώρα.
0: Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό.
1: Και πέσαν μαζί.
0: Όχι αν έχασε ο ΠΑΟΚ η ΑΕΚ. Τραγική εμφάνιση. Τι τραγική εμφάνιση. Κακή εμφάνιση, χάσαμε. Εδώ αυτό τώρα μιλάμε για τραγωδία. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε να πάμε λίγο τούμπα. Πάμε σφαίρα, πάμε.
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Έλυσα σήμερα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίον για παίκτες όπως η Μπιάνγκο, Βολιακό, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε χθες η 8η αγωνιστική των play-out με το thriller της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάση στην ομάδα του. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνος από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Κηφισιάς με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείες σε Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Ξεκινάμε από το κέντρο της πόλης, όπου η Εγνατία δοκιμάζει για ακόμα μια φορά την υπομονή μας. Τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και η διέλευση από τον ένα κόμβο στον άλλο απαιτεί σχεδόν μισή ώρα. Σταθερά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιφερειακή οδό. Ανηφορίζοντας προς τα δυτικά και τα βόρεια, η Λαγκαδά παρουσιάζει έντονο πρόβλημα στην άνοδο, με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτών. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία αυτή την ώρα κρατά τα σκύπτρα της πιο αργής αρτηρίας στην πόλη. Στα ανατολικά, αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσετε στην άνοδο της Γρηγορίου Λαμπράκη. Αντίθετα, ανάσες δίνουν αυτή την ώρα η λεωφόρο Νίκη στην Παραλιακή, όπου η ροή είναι σαφώς πιο ομαλή, καθώς και η δυτική είσοδος της πόλης, όπου τα οχήματα κινούνται εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπλιστείτε με υπομονή, κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας και μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
14: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
13: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα?
18: από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
26: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
28: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
29: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
30: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για όλο το μήνα το Μάη, απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο Public Nova διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, όπου και αν είστε, good morning από τους 95 και 5 Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show με Κάζα Σαπλήκτρα. Και πριν πάμε να δούμε το Μάση Τούμπας, ένα τελευταίο λίγο σε σχέση με αυτά που λέγαμε κλείνοντας. Μόνο ένα πράγμα σαν μικρά παιδιά, σαν νέα παιδιά. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν, απλά με ό,τι καταπιαστούν, να προσπαθήσουν και τους αρέσει να το κάνουν τέλεια. Να μπορούν να εξειδικευτούν, να γίνουν οι καλύτεροι εκεί.
1: Στον τομέα τους.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γεμίζει ψυχούλα τους, τι είναι, κομμωτική, τι είναι, αισθητική, τι είναι, δικηγορική, ή ο άλλος, ή όχι, μπαμπάς δικηγορικό γραφείο, θα γίνεις και εσύ. Τι είναι, φίλε, το ρώτησε το παιδί. Το ρώτησε το παιδί αν θέλει να γίνει και αυτός δικηγόρος.
1: Αυτά είναι τα λάθη των γονιών, τα οποία. Εγώ το Τσιτσιπά του δίνω δίκιο.
0: 100%.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Τσιτσιπάς επέλεξε να είναι ταινίστας. Αλλά και τον μπαμπά του και τη μάνα του πάνω το κεφάλι του.
1: Τον βλέπω σαν προϊόν.
0: Ναι, εδώ είναι άλλο. Ναι, αυτό
1: το βλέπω σαν προϊόν. Να σε βλέπω σαν προϊόν. Να σε δει ο εργοδότης σου, να σε δει. Ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο, ναι. Αλλά όχι ο γονιός σου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όταν τον πυλενικιάζει τη μάνα και τον πατέρα, λέει τον αλήτη κτλ. Δεν εμβαθύνουν. Κάνει μια Τσιτσιπά, ρίχνει ένα βρυσίδι τη μάνα του. Ναι, α τον αλήτη πώς μιλάει στη μάνα. Ενώ οι ίδιοι έχουν μιλήσει χειρότερα τη μάνα του.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Αν ακούς την άλλη,
0: εντάξει,
1: να μιλάει είπαμε, με τη
0: μάνα. Μας αρέσει ναι, ο άλλος ναι, ναι. να κρίνει ο άλλος.
1: Πώς μιλάει έτσι και τα λοιπά. Μιλάει έτσι γιατί αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα προϊόν. Έτσι νιώθει.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ δεν βρίζω τον Τσιτσιπά, δεν τον κάνω καμία κριτική.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Ναι, είναι η συμπεριφορά των γονέων που βλέπουν το παιδί του σαν προϊόν εκμετάλλευσης.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όμως να έχεις και ένα παιδί, το αγαπάς επειδή είναι καλός μαθητής, ενώ δεν είναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν τον αγαπάς. Ναι. Μπράβο.
1: Ή το φέρεσαι άσχημα, ξέρω εγώ κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: σε αγαπάω.
0: Για αυτό που είσαι.
1: Για αυτό που είσαι.
0: Τέλος. Σε αγαπάω για αυτό που είσαι. Όχι είτε, για το τι είσαι, είσαι το παιδί. Ναι.
1: Είτε παίξει αλφα εθνική, είτε παίξει τοπικό. Σε
0: είτε δεν παίξει καθόλου. Γιατί
1: είτε είσαι μαθητής του 20, είτε του 12, σε αγαπάω το ίδιο. Εσύ παίξε μπάλα, δηλαδή στη ζωή σου. Προσπάθησε να κάνει. Εγώ θα σε αγαπάω. Ό,τι μπορεί να κάνει, κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Προσπάθησε και το καλύτερο και ό,τι καταφέρει.
0: Προσπάθησε, μην είσαι τεμπέλη.
1: Τεμπέλη,
0: κάνε κάτι που σου αρέσει, εξειδικεύσου.
1: Μη δω τεμπέλη.
0: Εγώ άμα δω τεμπέλη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άμα δω τεμπέλη, μου γυρίζουν ο αμφιβληθροειδή μου αδένα, να πούμε. Μου γυρίζουν τα μικρά.
0: Ρωτάει ψήρα, ήταν χθε ο κόκκινο στο τραπέζι του ραπ. Όχι, φυσικά. Τι κουρεύει ακριβώς εσένα ο Αχιλλέας? Τα μουσια μου κουρεύει, τις στρίκες γύρω γύρω. Εδώ στο στέρνο, ό,τι μπορεί να το βοηθήσω. Λέω κάνε, ό,τι θες κάνε με εμένα. Καρνάβαλο, λέω τι να σε κάνω, πειραματιστής.
1: Βρε ανόητη, δεν ξέρετε ότι ένας φαλακρός από το λαρίνγκι και κάτω μπορεί να είναι θάμπλος.
0: Δεν έχω πολύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ έχεις, ναι.
1: Κάθε
0: εσένα
1: μήνα...
0: ήθελε να κάνεις προάλλες, ναι. Αλλά καλά λέει φύγαμε και δεν τον καθάρισα λέει τον ραπ.
1: Ναι, βέβαια, την άλλη φορά, Αχιλλέα.
0: Την άλλη φορά, ναι, το είχε. Θα το τακτοποιήσει εδώ. Το ραπ έχει αδυναμία. Λοιπόν, πάμε τούμπα. Πάμε
1: τούμπα. Κούρεψε η Τζέννη.
0: Στάφιαξε.
1: Έβγαλε δύο κεφάλια του Χατζηπαναγίνα.
0: Έβγαλε, πολύ πράγμα. Κοφίδης και Χατζηπαναγί μαζί.
1: Μαζί.
0: Ναι, είναι φοβερό. Ποιος άλλος είχε μαλλί τότε στον Ηρακλή? Κοφίδης, Χατζηπαναγί και άλλος ένας είχε.
1: Όχι, ρε. Αυτοί οι δύο ήταν.
0: Κοφίδης, Χατζηπαναγίς και ο Βακαλόπουλος.
1: Τρεις. Ο Παγώνης.
0: Είχε μαλλί.
1: Ο Παγώνης είχε άλλο γουρά, μου φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τρεις. Νομίζω είχαν τρεις μαλλιάδες. Ήταν τρεις. Ήταν οι δύο, συν ένας ακόμα.
1: Δεν ξέρω ο Παγώνης. Μου φαίνεται είχε, ναι.
0: Και ο Χατζίδης αργότερα που ήρθε. Είχε.
1: Ο Χατζίδης.
0: Είχε κι αυτός, ο Γερμανός. Ο Μινάς ο Χατζίδης, δεν το θυμάσαι.
1: Ο Μινάς παντρεύτηκε την ξαδέρφη της Τζέννης και είμαστε.
0: Άντε, ρε, έχετε.
1: Ναι, ναι.
0: Σογιάσατε δηλαδή.
1: Στην Πελοπόννησο, πρώτη Μούριο.
0: Ναι, σωστά, σα είχα δει.
1: Να δει να ταΐζει το μωρό, να πεθάνει στο γέλιο.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας αυτές είναι ωραίες προσωπικές στιγμές. Πάμε λίγο στην Τούμπα.
1: Που η γυναίκα του.
0: Α, συνεχίζει.
1: Είναι οπαδός του Ολυμπιακού, από τις πιο φανατικές.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού. Ναι. Η Τζέννη. Αυτή. Η οποία, α πούμε. Το τομέα της πάει στα Εμιράτα γιατί της δίνουν 20.000 το μήνα μισθό και τα δουλειά της είναι φοβερή. Έχει κάνει 8 παιδιά, 7 παιδιά με 3 διαφορετικούς άντρες. Απίστευτη τύπησα.
0: Ακούγοντας τα αυτονόητα που λέτε.
1: Μιλάμε για τρομερή τύπησα να πούμε. Ναι.
0: Πόσο τυχερός είναι ο Αχιλλέας και πόσο τυχερή είναι η Ευγενούλα, την καλημέρα σας, κουμπαράκια με τα ωραία. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εδώ για μπάλα, πάω.
1: Δύο παρατέταρτο έχω. Ναι, ναι. Έχω meeting με την Ευγενούλα. Δύο
0: φυσικά. Ναι, φυσικά. Μιλάμε με τα παιδιά, να του ρωτάμε τι θέλουν, τι σκέφτονται. Έτσι.
1: Τακτική του, ότι.
0: Ναι, τι πλάνο κάνετε. Ναι, να του μιλάτε και σοβαρά, όχι μόνο χαχαχούχα.
1: Τότε έκανα δώρο ένα σημειωματάριο ημερολόγιο. Τι έχω, τι ώρα ρεκομαντεύω, το έχω σημειωμένο.
0: Παπ, τη ναι, περνά στο δικό σου το ναι, όπως είσαι τακτικό.
1: Το τηλέφωνο.
0: Με χειρπανέ, χειρπανέ.
1: Το τηλέφωνο που τα γράφουν, α το τηλέφωνο.
0: Να, αυτά είναι τα πράγματα, ναι, δεν τα αγοράζουν τα λεφτά. Αυτό λέω, γιατί μου λες πολλές φορές για τα λεφτά. Αυτά τα πράγματα δεν αγοράζουν με λεφτά, φίλε. Είναι κάποια πράγματα που δεν αγοράζονται. Γιατί έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πολλάκι. Α, εγώ τα λεφτά δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, κάποια πράγματα δεν τα αγοράζει. Τις σχέσεις δεν μπορείς να τις αγοράσεις. Όλες οι σχέσεις. Υπάρχουν σχέσεις που αγοράζεις. Ναι, και υπάρχουν σχέσεις με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου ακόμα. Αν και με τη γυναίκα καμιά φορά εντάξει μπορεί να. Εντάξει.
1: Η γυναίκα σε βλέπει καπιταλιστικά.
0: Καπιταλιστικά.
1: Η οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Οποιαδήποτε, ναι, εντάξει.
1: Οποιαδήποτε. Όλες οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά όντα. Τα οποία γι' αυτό το λόγο η αγορά στηρίζεται κατά 80% σε αυτές. Απάνω στο σύντροφο, η γυναίκα είναι καπιταλίστρια. Ενώ ο άντρας.
0: Είναι όχι, και λίγο μπουτάνας.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πόσοι γιατροί επιστήμονες πάμπλουτοι πήραν, ξέρω, τις καθαρίστριες.
0: Πάρα πολύ. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει, φυσικά. Ναι,
1: καμία πάμπλουτη δεν πήρε καθαριστή.
0: Να σου πω κάτι, ίσως έγινε και επιτηδευμένα. Γιατί σου λέει τώρα, άμα πάρω μια καριερή σε γιατρό, δεν θα μου κάνει το σπίτι. Θα ασχολείται και αυτή όπως ασχολούμαι και εγώ 15 ώρες. Το παιδί δεν θα το μεγαλώσει πως θέλει, το σπίτι θα είναι έτσι. Σου λέω, εγώ δεν θέλω έτσι. Ίσως είναι συνειδητή επιλογή τελικά.
1: Όχι, όχι, καμία συνειδητή.
0: Καλά,
1: ο άντρας παίρνει πάντοτε μπορεί να πάρει κατώτερη οικονομικά και κοινωνικά γυναίκα.
0: Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν
1: κατώτερη. Σπάνια γυναίκα θα πάρει. Άρα είναι καπιταλίστριες. Όλες. Και μην διαμαρτυρηθεί καμία.
0: Μεγάλη κουβέντα άνοιξε.
1: Μην διαμαρτυρηθεί καμία και πάρει τηλέφωνο. Θα τις αποδείξω και εκτός αέρα ότι είναι καπιταλίστριες.
0: Στις γραμμές. Πάμε τώρα λίγο τούμπα. Πάμε λίγο τούμπα.
1: Η φύση είναι τέτοια.
0: Η φύση.
1: Το κατηγορούμε.
0: Η μητέρα φύση.
1: Έτσι.
0: Παυλέγκα.
1: Πολύ καλό.
0: Ήρθε. Πολύ καλός. Ο Παυλέγκα είναι αυτός που κρατάει τον ΠΑΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης. Θα πρέπει να είμαστε τίμοι.
1: Πάμε.
0: Αν δεν είχε ο ΠΑΟΚ τον Παυλέγκα στα δύο μάτς με Ολυμπιακό, δεν θα έπαιρνε 4.
1: Και 58 θα πιάσει τις 11.
0: Όχι, και έχουμε, θα πάμε και 4. Έχουμε 5-6 λεπτά.
1: Άλλο, back.
0: Λοιπόν, απλά για τον Παυλέγκα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν είχε τον Παυλέγκα τόσο καλά, τώρα θα έχει τελειώσει νομίζω ο και η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Τα μισά παιχνίδια έχει γύρω από τον τερματοφύλακα.
0: Λέει ότι η ομάδα υπόλοιπη δεν είναι καλά.
1: Άλλο.
0: Τζότζο Κένι.
1: Πολύ καλό.
0: Δεν το φοβόμαστε και σε θέμα αριθμού τέμπο επέστρεψε το παλικάρι μετά το θέμα που είχε με τη φτέρνα του. Εντάξει. Και Τζόρα. Τίμιος.
1: 7.
0: Εκεί είναι. Και Τζόρα είναι να τον έχει στο ρόστερ, να τον βάζει.
1: Ο Σοσιέ στο Αρχοντίδη παίζει.
0: Ο Μιχαλίδης αναγκαστικά θα παίξει, φίλε. Δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, καλό, πολύ καλό, αλλά έχει το γόνατο. Ναι, φυσικά
1: το νερό, ναι.
0: Έχει το υγρό, αλλά τώρα θα κάνει μια παλικαριά.
1: Θα κάνει μια παλικαριά. Άλλο.
0: Και τώρα αριστερά ποιον θα βάλεις. Βάλεις τον Μπάμπα που κι αυτός πάει.
1: Ποιον έχω άλλο να βάλω.
0: Με αναθυμιάσεις.
1: Ποιον άλλον έχω να βάλω.
0: Τον Τέιλορ.
1: Ποιον.
0: Τον Τέιλορ.
1: Τον Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Τη Σεατ Κόρντομπα, τη Σεατ Ίμπιζα.
0: Τον Τέιλορ.
1: Σεατάκι.
0: Τον βάζει τον Τέιλορ. Σήμερα. Γιατί δεν ξέρω.
1: Όποιο και να βάλω, δεν θα πάρω τίποτα από εκεί.
0: Τον Μπάμπα, ναι, τουλάχιστον να μην εκτεθώ εγώ θέλω. Μπορώ να μην εκτεθώ.
1: Τι θέση, τι πόδι έχει ο Σάστρε.
0: Ποιο.
1: Ο Μπάμπα, ο άλλο.
0: Ο Τέιλορ είναι αριστερό.
1: Αριστερό. Βάλω τον Τέιλορ.
0: Ναι, γιατί Μπάμπα Κυριακή. Μπάμπα Τετάρτη, μπάμπα ξανά την Κυριακή Λεωφόρο που το μας δεν θα είναι εύκολο.
1: Άστα, μπάμπιασες, ναι. Άστα, μέτρος.
0: Κάτι πρέπει να κάνει εδώ ο Λουτσέσκου. Αλλαγή. Φαίνεται ότι είναι, ναι, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα εκεί στον Μπελά.
0: Ο Μπελάς, γιατί τα προβλήματα του ΠΑΟΚ από τη μεσοεπιθετική γραμμή μεταφέρθηκαν στη μεσοαμυντική.
1: Πάμε τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με 2,5 χαφ. Και μάλιστα ο ένας δεν παίζει κιόλας καθόλου εδώ και καιρό, ο Μπιάνκο. Ο Σδόεφ, ο οποίος είχε φτάσει στα κόκκινα, λίγο ηρέμησε που τον βάζει 20 λεπτά.
1: Θα παίξει.
0: Ο σίγουρος είναι.
1: Μετά άλλος.
0: Μπιάνκο ή Μιετέ, διαλέγεις και παίρνεις. Βάζεις έναν άριθμο Μπιάνκο ο οποίος θα σου τρέξει, θα σου κάνει,
1: ναι.
0: Ή βάζεις το Μιετέ που είναι στο 30-40% και περπατάει.
1: Παίρνω τηλέφωνο το Δαμανάκι από την Κρήτη, τον βάζω 70.
0: Άρα βάζεις Μπιάνκο.
1: Μπιάνκο, ναι.
0: Κι εγώ Μπιάνκο θα βάζω.
1: Τι να κάνω.
0: Κι εγώ Μπιάνκο θα βάζω.
1: Μπιάνκο.
0: Τι να σου πω τώρα. Μπιάνκο θα βάζα κι εγώ. Και μετά δεν υπάρχει θέμα.
1: Ο Τεμπέλης Μάγος παίζει.
0: Τεμπέλης Μάγος τώρα τον έβγαλες.
1: Ο Τεμπέλης Μάγος.
0: Και αυτός.
1: Ο Μάγος παίζει.
0: Κοίταξε, όταν μπροστά έχει το Γερεμέγεφ που δεν έχει τα δρεξίματα του. Για κουμάκι και πίσω έχει το ΜΕΤΕ που δεν τρέχει.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται τεμπέλης, να ξέρεις.
1: Δεν ξεκινάω τον Τάισον, εκεί είμαι λάθος.
0: Κωνσταντέλια Ζήφκοβιτς, Γερεμέγεφ, σίγουροι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αριστερά θα δούμε αν θα ξεκινήσει αυτή τη φορά. Γιατί νομίζω ότι
1: ποιος.
0: Το ανέκδοτο με τον
1: Τάισον ή ο
0: Πέλκας.
1: Όχι, ο Πέλκας θα πάει εκεί, χάθηκε.
0: Αριστερά.
1: Αριστερά πάει ο Κωνσταντέλια.
0: Να βάλει ο Κωνσταντέλια αριστερά, ναι, να το χάσουμε και από τον άξονα.
1: Δεν το χάνει από τον άξονα. Δεν το χάνει.
0: Λες να μπερδεύονται και
1: δεν το χάνει. Μαρκάρει καλά στον άξονα. Ναι. Χάνει μαρκάρισμα από τον μπακ τη άκρη το δεξί που θα είναι ο Ρώτα, θα βγαίνει εκεί.
0: Ναι, η ΑΕΚ πίσω, ναι, του Ρώτα δεν έχει κανέναν άλλο να βάλει. Ρώτα,
1: έχει τον Γεωργίεφ.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Πιτσιρικά.
0: Ένα πιτσιρικά. Δηλαδή η ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα το έβγαλε με ένα δεξιμπάκι. Είναι φοβερό. Ταχυδυναμικό.
1: Δεν ξεκινάω τα ίσω.
0: Ο κορυφαίο δεξιμπάκι του πρωταθλήματο.
1: Μέλκα δεκάρι.
0: Πάμε στην ΑΕΚ. Ναι, η οποία...
1: εγώ δεν θα τον έβαζα. Αν περνούσε το μάτς, βγαίνει έξω ο Πέλκα, έλα Τάισον έξω αριστερά φρέσκο
0: και
1: έλα
0: Κωνσταντέλια.
1: Πε Κωνσταντέλια στο 60 δεκάρια του αλλάξει
0: να το πάει, λες ο Πάουκ συμμαζεμένα, συντηρητικά 0-0, βάλει μισό γκολ, κράτα το. Μην του τσατίζει κιόλα του άλλου.
1: Ξεκινάω Τάισον και μπες Πέλκα.
0: Μην του τσατίζει και πολύ πολύ. Πάντω ο λαού, πάρε το τρίποτο, γιατί αν δεν πάρει το τρίποτο για μένα τελειώνει και η δεύτερη θέση. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Ολυμπιακό θα θέλει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Λιγότερο από τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική και η ιδέα το πάρει. Δηλαδή να θέλει χ2 και την ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ να θέλει μόνο νίκη να μην το πάρει.
1: Πάμε ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. 300. Δεν νομίζω να αλλάξει. Ξέρω εγώ να βάλει τώρα το. Δεν νομίζω. 300. Μου κουντήρε Έλβας. Δεν του πειράζει. Δεν νομίζω να βάλει το Β. Ρώτα απλά μπορεί να αλλάξει τον Περάε.
1: Ναι, να βάλει τον Μπίλιο.
0: Αυτή τώρα το μόνο αρνητικό που έχουν είναι ότι Δευτέρα πήρα να ρεπώ. Χθε κάνει αγροπόνηση και σήμερα ήρθανε. Ναι.
1: Μακάρι να παίξουν οι βασικοί για την ΑΕΚ για σένα.
0: Ναι.
1: Αν παίξουν αυτοί εδώ που λέει, θα χάσει η ΑΕΚ.
0: Μάνταλος θα πάρει μάλλον τη θέση του Πινέδα.
1: Ναι, και μα το άλλος.
0: Ο Μάριν.
1: Ο Μάριν. Μετά.
0: Ο Κουτέσα θα πάρει μάλλον τη θέση.
1: Σωστά.
0: Του Κοϊτά.
1: Ναι.
0: Ο Γκατζίνοβιτς απ' την άλλη και Ζήνη Βάργα μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα ξεκουράσει τον Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Θα κάνει δύο-τρεις αλλαγούλες. Ναι. Δύο-τρεις αλλαγές. Δεν
1: η
0: θα κάνει.
1: Άμυνα είναι επιβαρημένη από παιχνίδια.
0: Ρώτα Ρέλβας μου κουτίνες.
1: Όλοι αυτοί εδώ είναι επιβαρημένοι.
0: Δεν ξέρω, ίσως βάλει και κανένα. Ξέρω, βάλει κανένα. Δεν έχει κι άλλους η ΑΕΚ, σου λέω.
1: Άβαζα το Βίνταρε.
0: Θα τον έβαζε.
1: Γιατί αν μην τον βάλω.
0: Η ΑΕΚ κατάφερε φέτος σε πέντε θέσεις που δεν είχε backup σοβαρό
1: βοηθό. Να τις βγάλει μια γραμμή.
0: Να τις βγάλει με τους ίδιους παίχτες.
1: Είχε καλούς γιατρούς και γυμναστές.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που είπες καλούς γιατρούς και γυμναστές, μπορεί να ευθύνονται ακόμα και τα χώματα που παίζει μπάλα. Μπορεί να είναι σκληρά τα τερέν τώρα, μια που με έξεσαι λίγο.
1: Αλλά τώρα να ψάξει δικαιολογίε, μπορεί να φταίει και μύγε και τα κουνούπια τη μεσήμερα.
0: Ναι. Ναι, μπορεί να φταίνε και εκεί τα, το χορτάρι.
1: Άστα ρε τώρα.
0: Θα τα πούμε και εκτός αέρα.
1: Άστε τα ρε τώρα, μη.
0: Αυτή θα είναι δεκάδα. Πολύ δύσκολο το μάτς.
1: Πολύ χι το μάτς.
0: Με πολύ χι ο Πάο χάνει και τη δεύτερη θέση.
1: Πολύ χι το μάτς.
0: Γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να διασυρθώ, έτσι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο να το κερδίσει.
1: Εγώ χι και άσο βλέπω.
0: Εάν λήξει και άσο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει χαρακτήρι τελευταία αγωνιστική με Σινάικ. Θα πάρει αυτό που θέλει.
1: Και εσείς θα πάρετε το τελευταίο
0: και εμείς θα, πάμε, ναι, θα πάρουμε και την τελευταία πίκρα μέχρι το τέλος.
1: Και θα έχουμε ένα καλοκαίρι.
0: Πολύ πίκρα.
1: Όχι. Πολύ φάση θα έχει.
0: Τι πολύ φάση. Πολύ φάση για σένα. Για εμάς που είμαστε ΠΑΟΚ θα έχουμε πίκρα. Άστο.
1: Τι μοιάζει για
0: τελευταία...
1: Μοιάζει εμένα.
0: Η τελευταία, η τελευταία σωτηρία μας μπορεί να είναι... εντάξει. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.

0: POS.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλημέρα. Μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο στην Ηλιούπολη Αττικής με αποτέλεσμα το άλλο να χάσει τη ζωή του. Η 17χρονη που νοσηλεύεται από χθες στο ΚΑΤ φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που την κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς. Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα προς τους γονείς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έτσι, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε: «Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού». Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο αντιπρίτανης του Απιθύτα Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Η Fraport δεν διαπραγματεύεται με τις αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε πριν από λίγο

0: προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το σώμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 11 years, one Salonica, one for all for one.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: One Salonica, the one you love.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία

0: Αξία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα μάστερ από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα μάστερ τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δωράκια, παιδιά. Μην μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη να πούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνω 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ντίνο μου. Στα 17 μετά τις 10 τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά.
1: Είπα σχετικά τίποτα.
0: Ναι, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πότε?
0: Και τώρα που είναι, κάτσε, δεν είδες, δεν το... Να έχουμε Γιώργο Πετρίδη να δούμε την Ευρωλίγκα, να δούμε τι γίνεται στα ΠΑΟΚ. Να δούμε. Α, μέχρι να έχουμε Γιώργο Πετρίδη, έτσι. Ματσάρι στο Ηρακλή.
1: Κρίμα τον Ανθρωπάκου.
0: Γιατί κρίμα τον Ανθρωπάκου.
1: Κρίμα.
0: Γιατί κρίμα τον Ανθρωπάκου.
1: Γιατί...
0: Ένα συν ένα.
1: Θα αποδομηθεί.
0: Καλά, όλοι από εδώ. Ήρθε ο Ράφο Μπενίδης αποδομήθηκε. Ήρθε ο άλλο ο Τούρκο αποδομήθηκε. Ήρθαν χίλιοι δυο. Έτσι.
1: Κρίμα τον άνθρωπο, κρίμα.
0: Θα μας σχολιάσει, λέει, έλα, πού μένει από σου Λιτσάικο Ράπλε ή δεν τα ξέρει. Παιδιά, τώρα
1: στο Σεπτέμβερ μένει. Στο, ναι. Η ΑΕΚ μένει στο ξενοδοχείο του Μιστακίδη.
0: Εδώ τώρα μου έχουν έρθει σειρά μηνυμάτων.
1: 156, πόσοι ήταν.
0: Σιγά μην ήταν 500. Γιατί... 10 άτομα ήταν εκεί.
1: Ποια 10 άτομα.
0: 10 άτομα ήταν. Και ακουγόντουσαν και συνθήματα του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Υπάλληλοι του ξενοδοχείου με ποιον ήταν.
0: Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, παπαπρίζα. Σταμάτα ρε, παπαπρίζα. Τι να φτάσε εδώ ρε, Γιώργο, μάζεψε.
1: Τι να με μαζέψει.
0: Μάζεψε.
1: Εγώ φταίω που είστε έτσι, να πούμε, θα σας κάνω.
0: Είμαστε δυστυχώς μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε. Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Ο Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Αυτά θέλω να κάνω. Αυτά δεν παίζεσαι. Γιώργα, καλημέρα, τι
2: κάνεις. Για του Αραβόνος.
1: Καμιά συνέντευξη στο Βενιζία τον βγάλουμε εδώ. Το Πουντούρι και τον άλλον. Πώς το λένε.
0: Τον Οικονομίδη.
2: Γιατί δεν ρωτάς αυτούς που κάνουν εκπομπή.
0: Αυτοί είναι ερωτικές εκπομπές.
1: Ποιο είναι ο
0: Γιώργος Μπούζος και Πετρούτος. Αυτές είναι. Εμείς τώρα τι.
1: Κάτσε.
0: Τον Γιώργο ρωτάς εσύ. Πλάκα μας κάνει.
1: Εμείς εσύ δεν είμαστε. Πρέπει να τους βγάλουμε.
0: Εμείς δεν είμαστε ερωτικές.
2: Πέντε ώρες εκπομπή έχει. Βγάλε. Α, βγάλε εσύ.
0: Κάτσε, βγάλε, αλλά λες τον άλλον. Βγάλε, τι βγάλε. Πέντε ώρες σου λέει.
1: Εγώ με τη Βεζή μίλησα, βγαίνει. Το βγάλω.
0: Βγάλ τον.
1: Το επόμενο μισάρι μπορεί να το βγάλω.
0: Άμα το είναι διαθέσιμο ο Νικόλας ο
1: Βεζίνης. Και τι να μην είναι δηλαδή.
0: Why not?
1: Πει το καφεδάλα του.
0: Αλλά αυτό μήπως θα έπρεπε να το δώσουμε στους ανθρώπους που κάνουν συνεντεύξεις μεσημέρι.
1: Γιατί?
0: Το απόγευμα. Εμείς φίλοι είμαστε talk show. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ήρθε ο Γιώργος τώρα εδώ πέρα. Το ρώτησες κάτι το οποίο δεν είναι σαν αρμοδιότητα.
1: Αποζημίωση πήρανε.
2: Πώς?
1: Αποζημίωση πήρανε. Πάλι.
2: Είμαστε εργασιακοί εκπρόσωποι του Βεζίνη και το.
0: Λογιστήριο είναι κιόλα.
1: Κάτσε ρε φίλε, ρωτάω δηλαδή, απαντήστε.
0: Λοιπόν,
1: εσένα ρωτάω, Κουλιανέ, εσύ, ο άλλος είναι.
0: Τι, πού να ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ αν πήρανε, ρε φίλε, τι με ρωτάς εμένα. Ξέρω εγώ αν. Τι κάνανε.
2: Καλά, εγώ είδα βίντεο δικό σου που λες παρασκήνιο των αποχωρήσεων.
0: Μπράβο,
2: μέσα σε αυτό δεν υπάρχει η αποζημίωση, λες τίποτα.
1: Κράζω δύο ανθρώπους εκεί πέρα. Εδώ δεν είναι.
2: Για αποζημίωση δεν λες όμως.
1: Αποζημίωση δεν λέω.
0: Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, θα πάμε ένα-ένα. Πρώτιστα.
2: Καλή πλάκα τώρα, αλλά επειδή άκουγα τον Κωστίνα λέει έχω 10 ερωτήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι ο ρόλος μας δεν είναι εδώ πέρα για να υποκαταστήσουμε κανέναν, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, ο ρόλος μας είναι να μεταφέρουμε ό,τι γνωρίζουμε έτσι και μια εικόνα.
1: Περιμένουν αναλυτικό ρεπορτάζ, τι έγινε.
2: Πρόσεχε λίγο. Εδώ, σε αυτή την υπόθεση, γιατί σα άκουγα και νωρίτερα, χθες δυστυχώς.
0: Είχες ρεπό.
2: Και ήμουν και εκτός.
0: Όπως κάθε
2: γραφείου, δεν άκουγα, ναι, όπως κάθε τρίτη. Και δεν μπορούσα να σα ακούσω και να συμμετέχω, εν πάση περιπτώσει, στην κουβέντα. Σε αυτή την υπόθεση.
0: Όχι, έχουμε ακούσει. Έλεγε, καλά έκανε και τους έκανε, λέει. Γιατί ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τώρα, όταν διοικείς είτε μια ΚΑΕ είτε μια οποιαδήποτε εταιρεία, στο τέλος κρίνεται αυτός που παίρνει την απόφαση. Εμείς μπορεί να έχουμε την άποψή μας, να στηρίζεται κάπου, να μην στηρίζεται κάπου, αλλά δεν έχει και καμιά σημασία. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, γνωρίζουμε τι λέει η πλευρά, αν υποθέσουμε την μια πλευρά, αυτών που έφυγαν. Η τακτική της ΚΑΕ, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Είτε μιλάμε για αυτό το θέμα, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα, είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Μια ανακοίνωση χωρίς λεπτομέρειες. Αυτό είναι το γεγονός, τελειώσαμε.
1: Θα πάρουν αντικαταστάτες.
2: Αυτό είναι το ένα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επειδή η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει στο τέλος της σεζόν, είδαμε ότι τα κενά, στο πω έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν μπορεί να είναι ο Πρέλεβιτς, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσουμε.
0: Ακούγεται.
1: Φεύγει ένα, έρχεται άλλο.
2: Πρόσεξε.
0: Φεύγει ένα μέγεθο, έρχεται άλλο μέγεθο.
2: Κοίταξε, Κωστή, εδώ μιλάμε τώρα για.
1: Γιατί το άκουσα κάπου και θέλω.
0: Ναι, ακούγεται.
2: Φυσικά, ναι. Φυσικά και ακούγεται. Αλλά επειδή μιλάμε και για το τέλος της σεζόν, δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τόσο άμεσα. Ναι, δεν υπάρχει άμεσα. Πίεση χρόνου όμως είχε το νέο καθεστώς, α το πω έτσι, στο Διοικητικό, όταν ανέλαβε. Έπρεπε να βγάλει ένα ΔΣ, έτσι δεν είναι. Έπρεπε κάπως να προχωρήσει. Και το λέει και το είπε ο Νίκος Βατζής στην δική του επιστολή, ότι ήμασταν μέρος μιας μεταβατικής κατάστασης. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει πίεση για να καλυφθεί κάποιο κενό αυτή τη στιγμή. Έπρεπε βεβαίως να καλυφθεί η θέση του Προέδρου και καλύφθηκε εκ των έσω. Και αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα,
1: τον έσω, ποιος είναι,
2: ο Γιάννης Πετμεζάς που ήταν διευθύνων σύμβουλος στο προηγούμενο ΔΣ, τώρα είναι και πρόεδρος.
1: Ο Πετμεζάς, ο άνθρωπος αυτός, η εργασία του είναι στις επιχειρήσεις του κυρίου Μητσοτάκη γενικότερα.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα δηλαδή μια από τις
0: επιχειρήσεις του κυρίου είναι ένας άνθρωπος του, ρε παιδί μου, το εμπιστεύεται. Που όχι, παιδί, εγώ την έχω πει την άποψή μου.
1: Δεν είναι και εκεί αυτός, αυτό
2: ναι, που λέμε. Κοίταξε, είναι άνθρωπος που συνεργάζεται, έχει άμεση σχέση με τον Αριστοτέλη Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπός του, δηλαδή. Πώς το
2: ναι, μέσα στην ΚΑΕ.
1: Ναι,
2: φυσικά.
0: Επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και το έχω πει, το ξαναλέω και εγώ, αν κάνω μια δουλειά, μια επιχείρηση, θα πάρω μαζί μου τον κύριο Ντομάτζιο, π.χ. Έτσι, τον Γιώργο τον Πετρίδη. Δεν θα πάρω κάτι άσχετο. Άσε τώρα τον πλήρωγο. Το ίδιο κάνει και η ΠΑΕ. Απλά να ακούμε τα ίδια πράγματα και για τους ΜΕ και για τους ΔΕ. Εμένα αυτό με χαλάει. Λογικότατο να πάρει ένα δικό του άνθρωπο. Ποιο να πάρει. Ένα ξένο που δεν το γνωρίζει.
1: Ένα που ξέρει μπάσκετ.
0: Λογικότατο, εγώ το βρίσκω.
2: Τώρα, χτίζοντας κάτι καινούριο που προφανώς ακόμη σε εξέλιξη. Είναι ξεκαθαρό ότι ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ακόμη το ψάχνει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Στο διοικητικό, στο οργανόγραμμα του γενικώς. Ποιοι θα τον πλαισιώσουν, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά σε αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Το μεγαλύτερο κενό, Γιώργο, για μένα και στο έχω πει και εκτός αρέσει και το συζητάμε, έχει να κάνει με την επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι κάτω από τη βάση διαρκώς επικοινωνία. Είτε επέλεξε αυτό είτε όχι, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μία business, για ένα εργοστάσιο, για μία βιοτεχνία. Μιλάμε για ζωντανούς οργανισμούς, για ψυχές. Έχουμε να κάνουμε με 1,5 κόσμο, εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος ζει και αναπνέει για αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να του μιλάς. Δεν γίνεται αν δεν το μιλάς. Και το καταλαβαίνεις και εσύ, νομίζω.
2: Κοίταξε,
0: δεν γίνεται να μην το μιλάς.
2: Ναι.
0: Ο άλλος μπορεί να του χαλάσει την ημέρα, την εβδομάδα, να σκάει, να κάνει για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, okay.
0: Είναι σαν να είσαι μια οικογένεια και δεν έχει τα προβλήματα.
2: Δεν υπάρχει αντίλογος αυτό, ναι. Νίκο. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα φιλοσοφίας. Και αν θες, έτσι για να βάλουμε κάτι ακόμα, ας πούμε, στην κουβέντα, ακόμη και αυτό το θέμα της επικοινωνίας ήταν και αυτό ένα σημείο στο οποίο υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν θέλω να το βάλω με την λογική των δύο πλευρών, ότι από τη μια ήταν ο Μιστακίδης και οι άνθρωποι του, και από την άλλη ο Βεζελτζής και ο Οικονομίδης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται επικοινωνιακά η ΚΑΕ, και εκεί υπήρχε απόσταση. Γιατί ο Βεζελτζής και ο Οικονομίδης έχουν μάθει με έναν διαφορετικό τρόπο όταν διοικούσαν. Και ο Μιστακίδης και ο Πετμεζάς, ο Ζαχνακάς, άνθρωποι του δηλαδή, έχουν μάθει, θέλουν μάλλον να διοικήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και το επικοινωνιακό, που μπορεί να είναι δευτερεύον σε σχέση με την. Όχι, μπορεί, είναι δευτερεύον σε σχέση με την ουσία των πραγμάτων. Έτσι, το τι κάνω είναι το πρωτεύον και το πώς το παρουσιάζω δευτερεύον.
0: Οι ενέργειες είναι επικοινωνία. Άμα κάνω εγώ μια πολύ καλή ενέργεια, είναι επικοινωνία.
2: Αλλά για να επικοινωνήσω κάτι, θα πρέπει να το κάνω. Η τακτική τους είναι αυτή. Είδαμε με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα του προπονητικού κέντρου. Δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Την ημέρα που έκλεισε το deal της εξαγοράς του χώρου στον οποίο θα γίνει το προπονητικό κέντρο, έγινε και η ανακοίνωση. Και τέλος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ατελείωτη κουβέντα, αδιέξοδη όμως, γιατί δεν έχει καμία αξία αυτή που αποφασίζουμε.
0: Το timing επίσης για μένα ήταν καλό. Σε 10 μέρες τελείωνε το πρωτάθλημα, μπορεί να βγάλει μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Θα το κάνει ωραίο, ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά, γιατί μιλάμε για δύο τέρατα, έτσι.
2: Ποιος να μειώσει τώρα την ιστορία. Ακριβώς. Και την προσφορά του Βέζετζε και του Μπουντούρη.
0: Για τον Μπουντούρη, εντάξει, ό,τι και να πούμε, Μπουντούρη χθες έκανε μια ανακοίνωση όπου νομίζω δεν έχω δει τέτοια προσέλκυση κοινού και αποδοχής 101%.
2: Έχει, αν θες, έχει και αυτό τη σημασία του, για το ότι δεν απαντά η ΚΑΕ, γιατί δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, όπως δεν απάντησε και σε άλλα πράγματα, έτσι, που είναι αρκετά πρόσφατα, σε σχέση με το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς, σε σχέση με τα λεφτά που λέγονται, τα ξέρουμε όλοι. Το ότι δεν απαντά και σε αυτά που γράφτηκαν, ας πούμε, για αυτές

0: υπάρχει κανείς που να λέει το αντίθετο, βλέπει κανείς ότι υπάρχει.
1: Ναι, γιατί γενικά ομόνια. Το λέει και ο Μπουντούρης.
0: Μιλάει και εγώ έτσι για... το διαβάζω, αλλά και αυτό πάλι.
2: Γενικά μπορεί... μιλάει. Ναι. Ειδικοί επαγγελματίες που έχουν γνώση, αρχές και αδιαπραγμάτευση ηθικές αξίες. Πάμε, υπάρχει και το ηθικό κομμάτι, αυτό που σου λέω, σε όλα τα θέματα. Υπάρχει μια γαρμοσύνη, ρε παιδί μου. Δεν αρέσει αυτό στον κόσμο. Δεν αρέσει στον κόσμο, πρέπει να το καταλάβουν.
0: Κοίταξε, ναι. Και αυτό το συζητάμε. Ναι. Νίκο, το τι αρέσει στον κόσμο και τι δεν αρέσει στον κόσμο.
2: Όχι, όσον αφορά τη συμπεριφορά, επιλογές.
0: Δεχτώ.
2: Επιλογή, ναι, το... αποφάσισα να τους διώξεις. Okay.
0: Ναι. Ο τρόπος.
2: Ναι, ο τρόπος.
0: Ποιος είναι ο τρόπος για να διώξεις, για να σταματήσεις να συνεργάζεσαι με κάποιον.
2: Σε 10 μέρες είναι το πρωτάθλημα, μια ανακοίνηση ευχαρίστηση.
0: Αυτό είναι το θέμα, οι 10 μέρες.
2: Ευχαριστούμε okay. πάρα πολύ.
0: Αλλά τώρα να σου πω κάτι, δεν έχει και μεγάλη σημασία τώρα. Η σεζόν ουσιαστικά έχει τελειώσει.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, τι έχουμε από εδώ και πέρα.
1: Πάμε θες να διώξεις κάποιον, λέει τι κάνεις. Στέλνεις τον Μπούζο και τον διώχνει.
2: Ναι.
1: Τι.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που αποφάσισες ότι θέλω να πάω με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά πρόσωπα, αυτό είναι. Πώς να το παρουσιάζεις διαφορετικά, δηλαδή. Τέλος πάντων, τώρα από εδώ και πέρα, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Αυτό είναι προφανώς το θέμα που μένει πίσω.
1: Άστατα.
0: Έλα.
1: Σε 4 μήνες πρέπει να γίνει το.
0: Το προπονητικό.
1: Το προπονητικό. Mm-hmm. Σε τι φάση είναι, Euroliga,
0: Euroliga
1: πρωταθλητισμός.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτά που συζητούσαμε προχθές.
2: Μα σου λέω, εκεί που ήμασταν όλοι πτάμενοι και λέγαμε, όχι, συζητάμε Ευρωλίγκα, μεταγραφές. Ξαφνικά έρχεται αυτό και τρως ξενέρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι μέσο παδό.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα πιο
2: προπονητικό
0: συμβούλιο, προφανώς. Αλλά εγώ επιμένω ότι επειδή είναι ακόμη μια πολύ καινούρια κατάσταση αυτή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είναι λογικό να βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτηση.
1: Γραφείο τύπου στον ΠΑΟΚ, στην ΚΑΕ, ποιο είναι?
0: Παναγιώτης ο Χορόζογλου.
1: Είναι ο Χορόζογλου.
2: Ναι, ο Παναγιώτης είναι από την προηγούμενη. Ναι.
0: Όχι από την προηγούμενη, από πολύ προηγούμενη.
2: Πολύ, πολύ, πολύ προηγούμενη. Ναι. Είναι καμιά 25 χρόνια.
0: Θεμέλιο στο Παλατάκι.
2: Για το. Ναι, ο Παναγιώτης είναι εκεί.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά του και.
2: Ευτυχώς.
1: Πολύ καλός.
2: Ο Οικονομίδης λέει κανένα ένα σχόλιο για το budget, γιατί δεν ακούμε κάποιο σχόλιο.
0: Για το budget.
2: Ναι,
0: αυτό τώρα δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ότι τι. Αν έβγαινε
2: λέει π.χ. ένα Ασιάδης και έκανε τέτοια δήλωση για τον Ιβάν περί budget, ξέραμε τι θα γινόταν εδώ πέρα, λέει. Εντάξει, οκ.
0: Okay, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν θυμάμαι την αναφορά για τον budget.
2: Ναι. Και εγώ δεν τη θυμάμαι, να σου πω.
1: Αφήνει αιχμή για τον budget, αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ δεν την.
0: Για τον budget, για την σεζόν που φεύγει, για την επόμενη. Δεν το θυμάμαι.
2: Πες ο Γιώργο ότι ο Μποντούρης μας λέει πλαγίως ότι επίτηδες δεν υπάρχει Ομόνοια από πλευρά ΚΑΕ προς την αντίσταση και τη ΠΑΕ. Απλά δεν μπορεί να το πει άνθρωπος ξεκάθαρα. Λέω ότι εσκεμμένα δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η Ομόνοια.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα ανάγνωση. Έτσι το διαβάζει ο φίλος. Μπορεί να το διαβάσει κάπως διαφορετικά ο καθένας. Γιατί τώρα αν δεν υπάρχει Ομόνοια, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του ενός.
2: Ναι, και οι δύο προφανώς. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εδώ μιλάμε τώρα στον καιρό για το γήπεδο και το Παλατάκι. Έτσι,
1: γιατί μου λέγανε, δεν υπάρχει λύση. Μου λέει ο Μπουλιανός, λέει. Έβγαλε ανακοίνωση και συγχαρητήρια και πάει και τα λοιπά.
2: Α τα βγάλουμε. Αυτό γινόταν για τι
1: εταιρείε.
2: Αυτό έγινε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι υπαρκτό. Έτσι, για του τελικού,
1: για τα μάτια του
2: μπάσκετ, βόλεϊ. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, σχετικά με ΠΑΟΚ μπάσκετ. Εκτός από όλο αυτό τώρα το σκηνικό που από χθες προχθές μας μπέρδεψε λίγο, μας έκανε.
0: Όχι. Επί της ουσίας είπαμε είμαστε σε αναμονή του να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα με την Ευρωλίγκα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που συζητούσαμε τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Εντάξει, το αγωνιστικό τώρα είναι πραγματικά δευτερεύον, γιατί στο τέλος του μήνα θα παίξει τα παιχνίδια με το Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα, με το που τελειώσει, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Έχουν γίνει, τα συζητούσαμε και προχθές. Ποιοι έκλεισαν, ποιοι έρχονται. Και υπάρχουν ακόμα αρκετά που θα γίνουν προς το συγκρότηση του ρόσερ, δηλαδή, της επόμενης σεζόν. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι άλλο να φτιάξει μια ομάδα για το EuroCup και άλλο να φτιάξει μια ομάδα για την Ευρωλίγκα. Αν αυτό το μικρό να πει, να συμφωνήσουμε με αυτό το μικρό ποσοστό του να παίξω πάω στην Ευρωλίγκα υπάρχει και γίνει πράξη, προφανώς θα μιλάμε για πολύ διαφορετικά δεδομένα έτσι, στη δημιουργία της ομάδας.
2: Μια που είπε Ευρωλίγκα, για να κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκό έχουμε σήμερα.
0: Α, είναι γι' αυτό, ναι. Είναι γι' αυτό, 10 ώρα το βράδυ.
2: Σίγουρα είναι ματσάρα.
0: Μια και έξω. Αν το κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι παρόν στο Final Four που θα γίνει στο γήπεδο του και αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του. Αν δεν το κάνει,
2: προφανώς, θα γεμίσει με ερυθρόλευκους.
0: Θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Έτσι. Η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στη σεζόν. Ωραία, γίνεται στο γήπεδο
2: της. Το κάνει ο Ολυμπιακός. Το έκανε μια συνέδρα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Με το κόμφερες. Να το κάνει και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Γιατί να μην το κάνει.
0: Με τη διαφορά, είναι... εδώ όμως ότι ναι. Ο άμεσος αντίπαλός σου, ο αιώνας αντίπαλός σου, αυτός που το γήπεδο του το προσφέρει και γίνεται η διοργάνωση, είχε τη δυνατότητα να είναι παρόν. Και δεν θα είναι παρόν. Ενώ ας πούμε η ΑΕΚ δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν θα μπορούσε να είναι παρούσα.
2: Σωστά μιλάς.

0: Αλλά ακόμα χειρότερο.
1: Είναι φυσικά.
0: Ακόμα χειρότερο.
2: Φαντάζομαι να σηκώσει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τρόπιο στην έδρα του αντιπάλου του σημαντικού κάτω στην Αθήνα. Έτσι. Είναι μεγάλη
1: πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι για να το δει ο Σουδέτερος.
2: Δεν το συζητάμε. Τελειώνουμε τούμπα και σφαίρα. Πάμε να δούμε Ευρωλίγκα. Το βράδυ 10 η ώρα. 7.30 είναι τούμπα, 10 το μάτς. Τι έχεις γράψει Μπετσόου εδώ νωρίς.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια. Καλό έτσι στους αναγνώστες μας περισσότερο να μην μπλέξουμε το παιχνίδι, να πάμε στα ειδικά στοιχήματα γιατί είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι. Βάζω, αν θέλουμε να παίξουμε σόνι και καλά και το παιχνίδι, βάζω Βαλένθια. Είναι μικρή απόδοση γιατί ψάχνουμε συνήθως το 2+. Οπότε τη βάζουμε με ένα handicap 3,5 πόντων για να μας δώσει ένα διπλασιασμό. Αλλά είναι προτιμότερο για μένα να παίξουμε με στοιχήματα παιχτών.
2: 1,77 απλή νίκη για τη Βαλένθια, 2,30 Παναθηναϊκός, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Με μικρό χάντικα που όπως είπες πάει γύρω στο 1,90. Εντάξει, απ' τη μία λες η Βαλένθια είναι δυνατόν να χάσει τρίτο εντός.
1: Πώς, αφού έχασε.
2: Την άλλη θα πεις, ναι, αλλά έχασε άλλα δύο. Και εγώ προς Βαλένθια γένω, παρότι δεν το θέλω καθόλου. Θέλω να δω ένα τελικό πάνω Ολυμπιακό στο ΆΚΑ να γουστάρουμε.
0: Όχι, εγώ θέλω να δω Βαλένθια. Ολυμπιακό, θα το παίρνει
1: ο
0: Ολυμπιακός.
1: Αν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα έχει πιο αυτό πολύ.
0: Για να δω τον Γκρίζο Λύκο με τον Πατριώτη, να κλαίνε.
2: Να ξέρεις, αύριο θα μάθω, θα κατέβω εγώ στην EuroLeague. Γιατί έχω. Αν και νομίζω είναι Σαββατοκύριακο, έτσι νομίζω ότι είναι ημερομηνίες.
1: Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Παρασκευή.
2: Αύριο θα μάθω, αν θα σε ενημερώσω.
0: Άμα δεν λείπεις από εδώ, τι με νοιάζει εμένα.
2: Μπορεί να λείψω ίσως μια μέρα, θα δούμε.
0: Γιατί να λείψεις.
2: Γιατί δεν κατέβω κάτω.
0: Αφού Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή. Όχι,
1: Παρασκευή.
2: Θα δούμε. Αύριο θα το ξέρω.
0: Άσε το Φέδρη εδώ.
2: Ποιο Φέδρη. Είναι αυτό εδώ. Δεν υπάρχει. Τι ζούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε.
1: Όχι.
2: Ωραία. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια. Τι είναι ρετάς. Γιατί πάλι κουνάς κεφάλια. Πάλι. Τι θες. Πάμε για να πάμε σε break. Πρέπει να τελειώσουμε. Break. Θες να ανοίξουμε και γραμμές.
0: Ναι, αλλά πάρε το Βεζιρτζί για το καλημερίζει τώρα.
2: Αφού εσύ θες να το βγάλεις.
0: Εσύ δεν θέλεις.
2: Μια χαρά, ο Νικόλας βέβαια. Ο Νικόλας Βεζιρτζής, είπαμε, είναι σήμα κατά τεθέν. Είναι σήμα του ΠΑΟΚ δεκαετίας 90 μπάσκετα. Αυτός μας κράτησε σε
0: λίγο. Αν το βγάλουμε αύριο.
2: Α, αυτό να το ετοιμάσουμε, να το κάνουμε αύριο.
0: Νίκο,
2: θες Βεζιρτζή, θες Οικονομίδη, θες Μπουντούρη. Ναι, αλλά τώρα τρώμε τη δουλειά από τον Γιώργο τον Μπούζο και από τους άλλους. Δεν είναι δουλειά μας εμάς. Εμείς εδώ είμαστε οι δυο μας να λέμε τα δικά μας, τα ωραία, τα τσαχπίνικα. Τα
0: φώνεις την ουρά, μην μου τη βγάζεις απ' έξω τώρα την ουρά. Βάλτε
2: την ουρά. Λοιπόν, break.
0: Αγρανά παυσικά κάνει η ουρά.
2: Η ουρά ξεκουράζεται καμιά φορά, βέβαια. Ξεκουράζεται η ουρίτσα. Και επιστρέφουμε γραμμούλες στα 390. Πάμε, Ερμάνος.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίο για παίχτες όπως η Μπιάνκο Βολιακό, η Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε εχθές η 8η αγωνιστική των play-out, με το θρίλερ της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της οπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Σκηφισιά με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείας Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στη 10η Βαλένθια στην Ισπανία στον τελικό των τελικών για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Στα δύσκολα για άλλη μια μέρα, η περιφερειακή οδός προς ανατολικά, οι ουρές ξεκινούν από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και φτάνουν μέχρι την έξοδο για Τούμπα. Υπολογίστε καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Προς δυτικά σημειωτώνει κίνηση από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόβο της Νάπολης. Η Τσιμισκή και η Εγνατία παρουσιάζουν την κλασική πρωινή συμφόρηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στη συμβολή με την Αγία Σοφίας και τη Βενιζέλου. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εισόδου από την περιοχή του Ιπποκρατίου προς το κέντρο. Στη Βασιλίση Σόλγα, η ροή είναι σταθερή αλλά αργή, ιδιαίτερα στα φανάρια της Πέτρου Συνδίκα. Αρκετή υπομονή θα χρειαστούν όσοι κινούνται από τη Λαγκαδά προς το κέντρο, καθώς και στη Μοναστηρίου, όπου η κίνηση των βαρέων οχημάτων δυσκολεύει τη ροή. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ. Αν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά, οι κινητοποιήσεις στο κέντρο δέχεται να προκαλέσουν έκτακτες ετροπές κυκλοφορίας τις επόμενες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, οδηγείτε με προσοχή και φοράμε πάντα ζώνη.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Το βάλε, το βάλε!
17: Κυρίες και κύριοι,
16: pick and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Τρελάνε μας.
18: Τρίποντο, τρίποντο.
17: Μεχτάρα μου.
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ραφαέλ Πιτσάρα, παιδιά. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, θα πάτε στη Ραφαέλ. Ζεστός χώρος, σαλονάρα, τρομερά vibe που σε κρατάνε και γεύσεις που απλά δεν υπάρχουν τώρα και με το μενού του αθλητή. Γιατί εδώ τα έχουν όλα, και απόλαυση και ισορροπία. Πένες ολικής με κρέμα περιάς, γάλα αμυγδάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρι, σπανάκι και healthy seasons που σε γεμίζει ενέργεια. Αυτά που έφαγε εσύ τις προάλλες.
1: Πάμε η ώρα 2 την άλλη φορά το πρωί να φάμε.
0: Πήγαμε αργά προχθές. Αλλά μας έπιασε μια λιγούρα μετά την τηλεόραση και θέλαμε να πάμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι
0: πήραμε τηλεφωνάκι.
1: Γουρούν άνθρωπο
0: έτσι. Από προχθές δεν έφαγα όμως. Εγώ χθες πρόσεξε πολύ, ας πούμε.
1: Στεναχωρέθηκες που έφυγε ο Βεζιρτζής.
0: Λοιπόν, Τούμπα, Πολύγνη, Εύος μου, Καλαμαριά, Ράφαελ Πιτσάρα, και σας έχουμε ενημερώσει πλέον ότι έρχεται και το πέμπτο μαγαζί Ράφαελ Πιτσάρα.
1: Σε ένα υπέροχο μέρος.
0: Θα το κάνει ωραίο πλέον η Ράφαελ Πιτσάρα, υπέροχο, και με τις γεύσεις και με τους χώρους.
1: Σε ένα μια υπέροχη.
0: Λαγκαδά, ετοιμάσου. Θα σε συμμαζέψει, θα σε φτιάξει, θα σε κάνει κουκλάκι η Ράφαελ Πιτσάρα.
1: Υπέροχο μέρος ο Λαγκαδά.
0: Τουλάχιστον θα ξεπερνάμε που γίνανε. Θα θυμόμαστε τη Ράφαελ Πιτσάρα, θα σταματάμε και θα τρώμε και στο Λαγκαδά. Λοιπόν, η γεύση που ενώνει πλέον όλη την πόλη, πλέον ενώνει και τα περίχωρα, σε λίγο θα ενώνει και άλλους νομούς. Έτσι πως το πάνε τα παιδιά στη Ράφαελ, γιατί δεν μένουν στάσιμοι ποτέ, και αυτό είναι κάτι που με εξητάρει. Δεν μπορώ να μένω στάσιμος, λέω. Μου γυρίζουν τα έντερα μέσα, τα μπισμπίκια, δεν μπορώ. Θέλω να εξελίσσομαι διαρκώς. Λοιπόν,
1: με ποιο τρόπο δηλαδή.
0: Μα ό,τι μπορεί ο καθένας, αλλά μην μένει στάσιμος. Με όποιο τρόπο μπορείς, ρε φίλε. Εξελίσσεσαι με χίλιους δυο τρόπους.
1: Πώς εξελίσσεσαι,
0: δηλαδή. Διαβάζοντας, μελετώντας, ενεργώντας, πράττοντας.
1: Το τελευταίο βιβλίο.
0: Τώρα ακόμα διαβάζω ακόμα ένα. Limitless.
1: Limitless.
0: Ναι, ναι, έχει να κάνει με την εγκεφαλική ανάπτυξη, γιατί την χρησιμοποιούμε μόνο στο 5, 3, 2%, 7%.
1: Τι ομάδα είσαι.
0: Πάω κάρα.
1: Στο 1,5% τώρα.
0: Στο 1,5%. Άμα το πάω 2, θα είναι κέρδος, ρε φίλε. Θα το πάω, θα είναι κέρδος, έτσι. Ο Πατριάρχης μας, έχουμε και τα βολικά, σκάμε και εκεί. Λοιπόν,
1: είπες είστε απένταροι στον Πατριάρχη.
0: Απένταροι, τι απένταροι. Εντάξει, το budget, η ομάδα χρειάζεται budget. Χρειάζεται budget η ομάδα. Θέλει στήριξη η ομάδα.
1: Συμπαθούνε του βόλη.
0: Ποιος?
1: Τους μπασκετικούς.
0: Τι συμπαθούν του βόλη. Δεν το κατάλαβα. Δεν θες το
1: καλά. Οι βολεϊκοί συμπαθούν τους μπασκετικούς.
0: Ουδέτερα πράγματα. Ουδέτερα πράγματα.
1: Χωνεύει κανένας άλλον στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ποιο τμήμα χωνεύει ένα άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, η ΠΑΕ
0: νομίζω ότι η ΠΑΕ με το Βόλιο μια χαρά είναι.
1: Η ΠΑΕ με το Βόλιο είναι καλά.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Α, ένα κομμάτι.
0: Ναι, okay.
1: Τα άλλα δεν πάνε.
0: Ναι, και ο Ραστέχνης, αφού είναι με την ΠΑΕ πλέον.
1: Ο Ραστέχνης με την ΠΑΕ είναι καλά. Με την ΚΑΕ δεν είναι.
0: Πλέον δεν είναι, αφού έχουν διαχωριστεί.
1: Κάνει γήπεδο τέλειο.
0: Αφού ακόμα δεν μόνο τα έχουν βρει. Μπορεί να τα βρούνε.
1: Όταν δεν τα έχει καλά και ο Σαββίδης ακουγόταν, θα κάνει γήπεδο μόνο του.
0: Πάντοτε ακούγεται από τα social, δεν ξέρω, είμαστε στην εποχή του
1: social. Θα ήθελα πάρα πολύ
0: με χιλιάδες fake προφίλ, με χιλιάδες ψεύτικες σελίδες. Με χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς, εντάξει, θα κάνω. Καθένας μπορεί να παίρνει να χειρίζεται 150.
1: Ναι,
0: αν δεν έχεις δουλειά, κάνεις 100 λογαριασμούς.
1: Ναι, αλλά τους βαφτίζεται ο λόγος του ΠΑΟΚ.
0: 1,45 φίλε ο άσος του Ολυμπιακού.
1: Θα πέσει κι άλλο, ε.
0: Και 1,75 ο άσος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι τα ποσοστά.
1: Βάλε ένα χ το ένα ματς.
0: Το πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα λήξει αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Κλάφτα χαράλαμπε. Άμα λήξει εσύ αυτό το σενάριο. Πάμε γραμμές. Έχουμε κόσμο που περιμένει πριν το break. Πάμε να τους ακούσουμε όλους.
1: Βέβαια, 9 λεπτά θα
0: πάμε, 10 λεπτά, 12. Ναι. Πάμε. Καλημέρα, ναι.
2: Guten Morgen.
0: Νάτος. Κέλν. Να την κολονία μας.
1: Άλλος κρύος.
0: Ναι.
2: Με αυτό το κρύος μας έφαγες.
0: Πάντως λοιπόν, να ξέρεις, η κολονία ένα δευτερόλεπτο. Πάντως αγάπη, ας πούμε, δεν έχει και ο Μαρινάκης με τους Αγγελόπουλους. Να ξέρεις, αυτό το θέμα είναι να μην μπερδεύονται μεταξύ τους. Αγάπη δεν έχουν, να ξέρεις. Οι Ολαφούς με τον Γιανακόπουλο δεν έχουν αγάπη. Γιατί το λες και το ξαναλες και ήθελα να σου τονίσω.
1: Δεν
0: αγαπιούνται.
1: Τι κάνουν οι άλλοι.
0: Απλά έχουν βρει τις ισορροπίες και δεν ενοχλεί ένας τον άλλον.
1: Εκεί είναι αυτό, δηλαδή είναι. Αγγελοπουλική η ρεπόρτερ και οργανωμένη.
0: Δεν μπερδεύεται και ο ένας σε χωράφια άλλου νου.
1: Άλλο λέω.
0: Αυτό λέμε.
1: Υπάρχουν δημοσιογράφοι και οπαδοί και.
0: Όχι.
1: Αγγελοπουλική.
0: Τώρα θα μιλήσει, φίλε. Απλά σου λέω δεν μπερδεύεται ο ένας στα χωράφια του άλλου νου. Αυτό είναι το θέμα. Έλα τώρα, Κέλ, ναι.
2: Λοιπόν, για τα παιδιά που λέγαμε προηγουμένως, γιατί και εγώ τρία παιδιά έχω. Μπερδεύουμε στην Ελλάδα προπαντός, γιατί ζω Γερμανία και βλέπω και τις άλλες χώρες, εμείς και οι Ιταλοί και οι Τούρκοι, μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι τα παιδιά μας είναι η ιδιοκτησία μας, και αυτό είναι λάθος.
0: Αυτό φυσικά είναι λάθος, το μεγαλύτερο λάθος.
2: Τα παιδιά μου είναι πρώτα φίλοι.
1: Αυτά ψυχολογικά.
0: Αλλά ούτε φίλοι είμαστε. Μπορεί να είναι τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι 100% φίλοι με εμάς. Ναι.
1: Ούτε από 30, τα πάνε 30 χρονών, μια χαρά είσαι φίλος.
0: Μετά, ναι, αλλά
2: σε να έχουν το θάρρος να μου μιλήσουν, να μην φοβούνται να μου πουν κάτι. Αυτό εννοώ με φίλους. Δεν λέω τώρα να κάθε να με βρίζει μέσα στον δρόμο ή να με λέει με συγχωρήσει κάποια λέξη. να έχει το θάρρος να μου μιλάει. Όταν το κάνω η ιδιοκτησία μου και πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει, όχι δεν πρέπει τίποτα, πρέπει να διαλέξει μόνο του τι θα κάνει.
0: Έτσι
2: για
0: ακριβώς.
2: Μένα αυτό είναι να μεγαλώσει το παιδί μου και όχι να το βάλω σε...
1: Μετά παντρεύονται, χώνονται στα ζευγάρια, ειδικά εκεί είναι οι λύκοι οι γριές. Εκεί είναι οι λύκοι οι γριές. Και από την πλευρά της γυναίκας χειρότερη λύκη. Και του άντρα, άλλες λύκοι εκείνη.
2: Ναι.
1: Πα, κάτι λύκοι.
2: Χριστιανόλυκοι
1: είναι εκείνη. Φύγε, επόμενη γραμμή.
0: Ωραίος. Ο Βάρκα κλήθηκε, εννοεί θα κληθεί. Ο Βάρκα στα φιλικά του Ιουνίου με την Ουγγαρία.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πού είμαι.
0: Εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι. Πολιτής.
0: Νίκο,
3: σ' ακούω από το πρωί και λες. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ είναι ψυχές. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ψυχές. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι ψυχές.
0: Όλο το ΠΑΟΚ είναι ψυχές.
3: Αυτό το σοβαρολογείς, το πιστεύεις τώρα αυτό το πράγμα που λες.
0: Εσύ τι λες, για να μην το...
3: Ωραία.
0: Υπάρχουν
3: τέλη
0: οι
3: τέλη του μήνα λοιπόν, πρώτη του μήνα, άκουσε λίγο να σε πω. Γιατί εντάξει, αυτό τώρα που λες δεν είναι εντελώς άκυρο. Άκυρο.
0: Γιατί,
1: καλά,
0: γιατί ξέρω άμα... θα πει αυτό. Τώρα αυτοί υπάρχουν, είναι οι εταιρείες που. Άλλο, εγώ δεν μιλάω για τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΕ.
3: Εγώ μου γλυκό.
0: Ναι, ναι.
3: Πρώτη του μήνα, βάλε τις ψυχές να πληρώσουν ένα από με τους υπαλλήλους του ΠΑΟΚ.
0: Τι
3: πρώτη
0: σχέση,
3: του μήνα, πάρε πληρώσει το ΠΑΟΚ και τον Μπέρβελη. Οι ψυχές.
0: Τι σχέση έχει ο κόσμος, ρε φίλε τώρα. Μπερδεύεις, μην πω ότι μπερδεύεις τώρα γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Ναι.
3: Όπως και εγώ και εσύ υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέμε.
3: Όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε τίποτα. Γιατί δεν πληρώνει.
0: Ωραία, μην βγαίνει και μην ξανακάνει κριτική, ρε πολιτή, σε κανέναν. Μα τρελάβει τώρα
3: πρωί. Έχει κάνει κριτική και μα έχει για πρόβατα, ρε. Για πρόβατα νομίζω ότι μιλά.
0: Βγαίνει, κάνει κριτική. Βγαίνει, κάνει κριτική και το λέει.
3: Γιατί
0: ότι...
3: δεν δουλεύει τζάμπα στο Μετρόπολη.
0: Ναι. Επειδή άλλοι
3: στο Μετρόπολη.
0: Ναι.
3: Στο Μετρόπολη, γιατί δεν δουλεύει τζάμπα. Αφού είσαι ψυχή.
0: Κόψα να ρε, κόψα να έλα. Χαζομάρε δεν θέλω να ακούω. Δεν καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μπίζνα μόνο. Είναι η ΚΑΕ, η ΠΑΕ και έχουμε να κάνουμε και με τον κόσμο. Η επικοινωνία με τον κόσμο είναι κάτι άλλο. Τι δεν καταλαβαίνει στο μυαλό στο φτωχό.
1: Έχουμε και τις βρώμικες ψυχές, ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνει στο φτωχό στο μυαλό.
1: Πάμε.
0: Ότι δεν είναι εργοστάσιο, δεν είναι ραδιόφωνο. Έχει να κάνει και με ανθρώπους που η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από αυτό. Τι δεν καταλαβαίνει και τα μπερδεύει στο μυαλό σου. Πάμε, καλημέρα, επόμενο.
1: Όπως λέει και ο Τρέιντερ, γεμίζει ψυχούλα του.
0: Εντάξει. Δεν τα έχει μπερδέψει ανάκατα. Θέλει να πει την ξυπνάδα του άλλο τώρα εδώ. Άλλο του λέμε, άλλα καταλαβαίνει, άλλα λέει.
1: Παοξύ,
0: καλημέρα.
1: Παοξύ, δεν
0: είναι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Παοξύ, άμα δεν καταλαβαίνει τι λέμε,
1: δεν κάνει.
0: Για να σου πω κάτι. Είμαι υπεύθυνο για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο κάθε πολιτή. Τόσο απλά. Αλλά μην μου βγαίνετε, μου το παίζετε τώρα εδώ και καρδινάλι, χωρί να έχετε καταλάβει τι λέμε. Καλημέρα στον επόμενο.
4: Δημάνια!
0: Ναι. Ας καταλάβει και ο πολίτης, αντί μία λέει ψυχές και την άλλη λέει πρόβατα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς.
1: Δημάνια έμεινα.
0: Έλα, Δημάνια λέγε, κόλλησες.
4: Εσύ Νίκο.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν του ταχώνεις ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι καψούρα, είναι σούρα.
1: Να
4: είναι
1: μα τα ίδια πάλι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πά τα ίδια και τα ίδια. Είναι καψούρα, είναι μαστούρα, είναι σούρα. Πάμε παρακάτω. Άτε, ναι.
0: Επόμενος.
5: Μέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
5: Λίγο για αγωνιστικά ρε παιδιά.
0: Πάμε ρε φίλε, πάμε, εννοείται ναι.
5: Έχω ένα μεγάλο άγχος. Θα ανανεωθεί ο ΜΕΙΤΕ ή το συμβόλαιό του, δεν θυμάμαι τι προβλέπει.
1: Ναι, καλά, είναι
0: λοιπόν, τώρα που το αναφέρεις, δεν ξέρω αν κάνεις χουλιαμά, πλάκα ή σοβαρά.
1: Σοβαρά το.
5: Νίκο μισό λεπτό, να πούμε και εμείς λίγο.
0: Ναι. Με ρώτησες, αν θα ανανεωθεί, δεν ρώτησες.
5: Ναι, ξέρω, το ισχύω είναι.
0: Όχι, όχι, αν θα ανανεώσει, δεν ρώτησες.
5: Θα ανανεώσει.
0: Αυτή η σημεία από όσο γνωρίζω είναι όλα στον αέρα, παρότι έχει κάνει τις συμμετοχές του.
5: Γιατί ναι. Βλέπω ότι μάλλον έχω ακούσει τέλος πάντων ότι η εισήγηση του Ρασβάν είναι ΜΕΙΤΕ, Τάισον, Μπάμπα, ανανέωση.
1: Αυτό είναι αναπαλαίωση, φίλε, δεν είναι ανανέωση. Όχι, αυτό είναι αναπαλαίωση.
5: Δεν ήταν φέτος να παίξουμε με ΜΕΙΤΕ
1: και... Τα ίδια τα καλά τα έκανε και με τον Καντουρί και με τον Μπίζεσβαρ, τα ίδια καλά έκανε ο Λουτσέσκο. Εντάξει.
5: Μια ερώτηση ρητορική μάλλον. Όταν παλεύαμε να έρθει ο ΜΕΙΤΕ φέτος στις αρχές, ξέραμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ασχέτως τεχνικών στοιχείων, και εγώ άμα μπω τώρα μέσα, τρία λεπτά θα τα παίξω. Έτσι. Τα 90 είναι το πρόβλημα. Και η διάρκεια. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είχε να κάνει 4 χρόνια προετοιμασία.
1: Ναι, τεμπελόσκυλο είναι.
5: Για να τον πιάσουμε, να τον ελαφρύνουμε, τον πλακώσαμε και θυμάστε ότι που ήταν ο μόνος που δεν έβγαινε στα φιλικά, έτσι. στην προετοιμασία και μετά πάρε και όλο το γύρο και ξεφτιλίζουμε και τον Πιάνκο, όπως ξεφτιλίσαμε και τον άλλον τον Περουβιανό, δεν παίζει με τίποτα και καταλήξαμε σήμερα να παίξω εγώ. Γιατί και ο Σντόεφ, ας πούμε, από ό,τι διάβαζα τώρα, έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς που τον έχει τεντώσει τον Σντόεφ. Τον Σντόεφ τον κάναμε βιαιρά, παίζει παντού. Τα πάντα, ο οποίος είναι ένας μέτρος.
1: Πάθηκε μια φλάση ο Σντόεφ.
5: Πολύ καλό παιδί, φιλότιμος, αλλά είναι για τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Δεν αναβασίζει το ΠΑΟΚ εκεί. Για τον Μητέ δεν συζητάμε. Ένας ποδοσφαιριστής είναι απ' όλα. Εδώ έχουμε το τρελό ότι έχουμε απέτηση τόσα χρόνια από το Σέντερ Φορ, δεν πειράζει, δεν έβαζε γκολ. Αλλά έτρεχε, έκανε τάκλιν, μας έπαιζε αμυντικό χάφ μπροστά από την επιθετική γραμμή. Τα κάνει όλα. Θέλουμε από όλους τους άλλους να τα κάνουν όλα. Ο Ζίβκοβιτς, τον έχουμε τεντώσει το παιδί. Παίζει από αριστερό.
0: Όλα αυτά που μου λες, φίλε, έχουν λάθος διαχείριση. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θέλει να κάνεις ρητορικές ερωτήσεις.
1: Για τελευταία γραμμή.
0: Ναι, πάμε στη τελευταία γραμμή. Πάμε τελευταία γραμμή.
1: Μάλιστα. Okay. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι. Τελευταία, πρωτελευταία.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε, ναι.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα,
0: Κώστα. Καλώς ήρθατε. Καλώς
6: ήρθατε. Θέλω ένα μικρό μονόλογο να μου επιτραπεί.
0: Έχεις ένα λεπτό.
6: Ναι. Θα θέλω να πευστώ σε όλα τα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Να μην το βάζουν κάτω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το γεγονός. Mm-hmm. Να μην το βάζουν κάτω. Όποια δυσκολία και να έρχεται στη ζωή, την προσπερνάμε και μας κάνει πιο δυνατούς. Όλοι μας έχουμε φάει σφαλιάρες από τη ζωή, ξύλο. Δεν τα παρατάμε, ρε παιδιά.
0: Μα δεν τις σφαλιάρες μαθαίνουμε και γινόμαστε πιο δυνατοί.
6: Έτσι,
0: από τις φαλιάρες μαθαίνουμε και γινόμαστε.
6: Μα έτσι είναι. Ναι. Δεν έφαγες ξύλο, Νίκο. Κώστα, δεν έφαγες ξύλο.
0: Μόνιμα.
6: Σηκωνόμαστε.
0: Μόνιμα.
6: Και τα βάζουμε πείσμα.
0: Μόνιμη κατάσταση. Μαθαίνουμε το λάθος και το διορθώνουμε.
6: 17 χρονών, ναι. Ρε παιδιά. 17 χρονών. Η ζωή είναι μπροστά σας.
0: Το ξαναλέμε, οι ηλικίες αυτές είναι πολύ τρυφερές. Τα παιδιά τα παίρνουν πολύ μέσα τους. Είναι, έχει να κάνει και με τους χαρακτήρες. Πρέπει να προσέχουμε πώς θα λέμε και τι λέμε.
6: Είναι ο χαρακτήρας. Άμα δούμε ότι κάποιο παιδί, δηλαδή τα γονείς, πρέπει να είναι δίπλα, μέσα στα παιδιά, όχι δίπλα, μέσα στα παιδιά. Και άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι κακό να πάμε σε έναν ψυχολόγο, σε ένα κοινωνικό λειτουργό, να βοηθήσουμε στο πρόβλημα. Όταν αναγνωρίσει το πρόβλημα υπάρχει. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Αυτά λέγε, δεν τα λέγανε, λέει, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη, τον Φλεβάρι.
1: Ποιος,
0: ποια. Για το ΜΕΙΤΕ, λέει ένας φίλος. Χαίρομαι που μάλλον κατάλαβαν όλοι. Γιατί λέω, μήπως έκανα λάθος εγώ με τον πολιτή. Αλλά λέει, δεν βγάζει άκρη μαζί του. Εντάξει, μου ήρθαν 100 μηνύματα. Φτάνει, λέει. Μας έχει μουρλάνει. Δεν ξέρει τι λέει κάθε φορά. Εντάξει. Είπαμε, μπορεί να μην το κατάλαβε. Μπορεί να μην θέλει να κάνει. Να, ο άλλος λέει: τρελαίνουμε πολιτή να ακούει τις ασυναρτησίες σου. Τρελαίνουμε, λέει, να ακούει ασυναρτησίες πολιτή. Λέει: ψοφάω. Και να σε εκνευρίζει, να σε βγάζει και τα ρούχα.
1: Για ασυναρτησίες του πολιτή.
0: Εμ θέλει να κάνει κριτική, αλλά θέλει να μην είναι πρόβατο. Εμ θέλει να τα λέει, αλλά δεν είναι ψυχή. Τι είμαστε τότε. Τι είμαστε τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τελικά. Είμαστε. Είμαστε για να φεύγουμε.
0: Τελικά δεν αξίζει τίποτα.
1: Τελικά.
0: Λοιπόν, ερμάνος μου, αυτοί είμαστε. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη.
1: Θα πας τούμπα.
0: Βέβαια, έχουμε μετάδοση το απόγευμα. Έχουμε σημαντικό παιχνίδι. Το ξαναλέω, πάω.
1: Μισθακίδης έρχεται.
0: Ο Γιάννης, στο τελευταίο κάτι τρέχει με κάτι μαγαζιά και δεν προλαβαίνει.
1: Από το φόβο του δεν έρχεται. Έχει κάνει κακά το απάνω.
0: Άσε ρε, δε σιγά.
1: Του κάνανε ένα ου εκεί.
0: Έχει ζήσει χιλιαδιό τώρα. Πλάκα με κάνει στα γήπεδα και έτσι.
1: Κακά του
0: έκανε. Έχει κάνει κάτι μαγαζιά, κάτι μαγαζιά. Ιστορίες.
1: Κακά του έκανε, έτσι πες τον υπόλοιπο αυτό.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε, αυτοί ήμασταν.
1: Το φάτερ της στην τούμπα. Θες να έρθω εγώ να κάνουμε μαζί.
0: Έλα. Θα έρθει και ο Τζόρτζο, ο αναγνωστάκος, ο φιλαράκι. Θα τα πούμε τα απόγευμα. Θα έρθει να δει και αυτό. Λοιπόν, Νίκο, χθες με τη γυναίκα μου κλαίγαμε φιλεξήγηση. Με ξέχασες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Δεν ξέρω τι εννοεί, Χριστάρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψότατο. Έρχονται πλακοτελίστες αμέσως μετά, μέχρι και τη μία. Μετά τη μία παίρνουν σκυτάλι τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, ερμάνος μου, λίγο μετά τις 8. Έτσι ακριβώς, amazing. Περάσαμε και σήμερα, κύριε Καζαμπάκα μας. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου. Αβιεντό.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: τρία.
9: Τάκι με λένε.
10: Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
10: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα φορό είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορό.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορό. Είσαι Λάκη.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο στην Ηλιούπολη Αττικής με αποτέλεσμα το άλλο να χάσει τη ζωή του. Η 17χρονη που νοσηλεύεται από χθες στο ΚΑΤ φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που την κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς. Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα προς τους γονείς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Έτσι, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε «Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού». Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των σοβαρών επεισοδιών που σημειώθηκαν χθες τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο αντιπρίτανης του Απιθύτα Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Η Fraport δεν διαπραγματεύεται με τις αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Γιώργος Βίλος, αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε με τη Ryanair και την αποχώρηση της βάσης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο εκπρόσωπος της Fraport επέριψε την ευθύνη στην αεροπορική εταιρεία, τονίζοντας ότι είναι πάγια τακτική της να ενίσταται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα αεροδρόμια στα οποία δραστηριοποιείται, ακόμα και αν η χρέωση είναι 1 ευρώ ανά επιβάτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος της σύλληψης ενός 37χρονου, ο οποίος τραβούσε κρυφά βίντεο γυναίκες σε προσωπικές στιγμές, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος, που κατά πληροφορίες βρισκόταν στο ΔΑΚ Καλαμαριάς, μπήκε σε μια από τις γυναικείες τουαλέτες και βιντεοσκόπησε με το κινητό του εν αγνία της μια 45χρονη που βρισκόταν σε διπλανή τουαλέτα. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: ενέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Τάκης και Πούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Πούπης.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης

0: υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Σε κοιτάμε ρε φίλε να δούμε το λαμπάκι να ανάβει. Όχι ότι τα δικά μας τα λαμπάκια δεν ήδη είναι αναμένα εδώ από το πρωί. Απλά περιμένουμε το λαμπάκι για να πούμε καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Πάντα μια κουβέντα με το Θανάση Καζαμπάκα είναι ωφέλιμη, όταν δεν πρόκειται φυσικά να μιλάμε για αθλητισμό. Για παράδειγμα σήμερα και χθες μάλλον, συζητώντας έτσι για τη Μαναβική και την Κυπουρική και οτιδήποτε άλλο, ψήφισε, πώς το είπε, Αγκουράκια Κνωσού. Λέω τι είναι αυτό Αγκουράκια Κνωσού ρε Καζαμπάκα, και μου λέει θα φυτέψεις Αγκουράκια Κνωσού, δεν υπάρχουν καλύτερα. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Εδώ είμαστε παρέα μαζί.
5: Τι είναι, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, συγγνώμη, δηλαδή λέτε Αγκουράκια Κνωσού.
4: Ναι.
5: Και σας ακούει ένας.
4: Ναι.
5: Δεν αναρωτιέστε εσείς που το λέτε και το ακούει παρακάτω. Δηλαδή κάτι, τι να ψάξουμε, να ψάξουμε τα κουράτε. Γιατί δεν το ψάξαμε από χθες που κάνατε αυτή τη φοβερή συζήτηση με τη Μαναβική.
4: Γιατί επέστρεψε σήμερα. Όχι, και άκου, μου είπε ότι λίγο, παρέλαβε τις ρίζες.
5: Δεν ρωτάω για να μου απαντήσεις, ρωτάω λίγο για να σταματήσετε, λίγο να μιλήσω κι εγώ. Λες ας πούμε τα κουράτε της Κνωσού. Ναι. Είναι της Κνωσού ή του Κνωσού.
4: Του Κνωσού αποκλείεται.
5: Γιατί αποκλείεται. Μπορεί να είναι ένας Γιώργος Κνωσός και να παράγει αγκουράκια.
4: Πολύ
5: καλά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό καταρχάς. Ναι. Μιλάμε για την Κνωσού.
6: Εδώ ρε Γιώργο, μα κάμε εδώ, σου μιλάω Γιώργο τώρα. Να σου μιλήσω λίγο, ναι. Με συγχωρείς.
4: Όχι, παρακαλώ.
5: Μιλάμε για την Κνωσό της Κρήτης ή για το Γιώργο Κνωσό αγκούρο παραγωγό.
4: Την Κνωσό της Κρήτης.
5: Ωραία, το ξέρω.
4: Έχει φημισμένα αγκουράκια.
5: Φημισμένα, βέβαια.
4: Ναι.
5: Είναι εγώ, δηλαδή τώρα που είμαι 53,
4: ναι.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες για τα αγκουράκια Κνωσού δεν ακούω. Αχ. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά τώρα, 2026, που άκουσα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι παράγεται και ουζάκι Φιλανδίας, ας πούμε. Δηλαδή θα παράγουμε, ας πούμε.
4: Τι άστοχο παράδειγμα είναι.
5: Το αγκουράκι Κνωσού, ναι, θεωρείς
4: Ελλάδα,
5: εσύ
4: είναι
5: ότι
4: είναι.
5: Άκουσα με λίγο. Άκουσα.
4: Κρήτη, Ελλάδα. Αγκουράκι.
5: Για να κρίνεις το παράδειγμα, είναι εύστοχο ή άστοχο.
4: Άστοχο είναι. Φιλανδία σου
5: πρέπει να το
4: σχέση έχει το ένα με το άλλο. Να είμαι βλάκας, ρε Πάγκο, δεν κατάλαβα. Αυτό εννοείς.
5: Δεν είπα ότι.
4: Ναι, ναι. Όταν λες εσύ ο Κνωσός, όχι, είτε του Μπάμπη τα αγκουράκια.
5: Τώρα γύριζες 5 λεπτά πίσω.
4: Ναι.
5: Να πω κάτι που ήθελα να.
4: Παρακαλώ, δεν σε διέκοψα.
5: Πώς δεν με διέκοψα.
4: Όχι, δεν σε διέκοψα.
5: Α, δεν με διέκοψα. Λοιπόν. Άκουσε με το, να σου πω κάτι. Μας λες εδώ ότι τα αγκουράκια Κνωσού είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό.
4: Ναι.
5: Και σου λέω είναι τόσο γνωστό όσο το ουζάκι Φιλανδίας. Τι μου λες, άστο και αυτό το παράδειγμα. Είναι γνωστά τα ουζάκια Φιλανδίας, παράγει η Φιλανδία ούζο.
4: Όχι.
5: Αυτό σου λέω. Αν λοιπόν είναι κάτι τόσο γνωστό, πάω να πει ότι όλοι όσοι μας ακούνε τώρα λένε μπράβο στα παιδιά, επιτέλους ας πούμε πήραν το σωστό το δρόμο.
4: Uh-huh.
5: Θα φυτέψουν, θα παράξουν, θα φάνε, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε με τα αγκουράκια.
4: Να φυτέψουμε και μετά να φάμε.
5: Ωραία. Ναι, άμα πρώτα φάτε και μετά φυτέψετε, θα έχουμε θέμα. Πρόβλημα.
4: Όχι, υπάρχει μια διαφορά η ήρωνα. Ότι κάποιο μπορεί να τα έχει πάρει
5: εγώ ήδη και ήρωνα,
4: ναι, μπορεί να του.
5: Ξεκινάτε μια εκπομπή και λέτε για τα αγκουράκια Κνωσού.
4: Ναι.
5: Και λέει, μάλιστα, θα το ψάξουμε. Τι να ψάξουμε, ρε Γιώργο, για τα αγκουράκια τη Κνωσού. Τι να ψάξουμε. Απέσπε να ψάξουμε. Τι να ψάξουμε, δεν μπορούσαμε να το ψάξουμε.
4: Πού θα τα βρω να τα φυτέψω.
5: Ωραία, πού θα είναι γνωστά, λοιπόν, να ρωτήσω εγώ εσά. Είναι γνωστά.
4: Ο Καζαμπάκα μου λέει ότι είναι από τα καλύτερα και τα πιο γνωστά.
5: Τύπου α πούμε πατάτα.
4: Νευροκοπείο.
5: Ναι, τέτοιο okay, τότε κάτι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
4: Ναι.
5: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει ή δεν έχω μάθει για τα αγκουράκια της Κνωσού.
4: Απλά για να σου δώσω να καταλάβεις.
5: Εγώ δηλαδή ναι. Άκουσα, γιατί όταν ας πούμε μπουρδοτιάζεις ένα αυτό,
4: ναι.
5: θα κάθεσαι τώρα και θα προσπαθείς να τη σβήσεις τη φωτιά. Όχι ας πούμε θα σονέρωνας, έχεις βάλει φωτιά, τώρα κάθεσαι και παίζεις την άρπα σου.
4: Ναι.
5: Όχι Γιώργο, τώρα που μπουρδοτιάστηκε το θέμα, τώρα θα γίνει. Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ ο άσχετος, ο αδαής, νόμιζα ότι η Κνωσός είναι γνωστή μόνο για ένα πράγμα. Για το αυτό, για το μυτιναϊκό πολιτισμό, μυτιναϊκό λέω, μυτιναϊκό πολιτισμό, όλο αυτό το ανάγχο πάμε εκεί. Μας προκύπτουν και αγκουράκια γνωσού. Ναι. Πολύ ωραία. Το κρατάω. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας για τη γνώση που απλόχερα έτσι. Πώς ανοίγει βρύση και φεύγει το νερό. Έτσι τη δώσα τη γνώση.
4: Μάλιστα.
5: Κατά τα άλλα είμαι ήρων εγώ. Εγώ είμαι ο ήρων. Όχι, ας πούμε, κάποιος
4: που κρίνει λέει, ο κόσμος.
5: Να το κρίνει ο κόσμος. Αυτό μου αρέσει. Θα το δούμε, το βράδυ στην τηλεόραση.
4: Ναι, απλά ο άνθρωπος για να μην τελειώσω την κουβέντα όπως κρίνει ο κόσμος. Έχουμε τη δυνατότητα και την ευλογία να μην πηγαίνουμε για ψώνια στο μανάδι. Φυτεύουμε ντοματούλες, πιπεριές κτλ. Και χθες μου κάνει μια κουβέντα και μου λέει αγκουράκια φυτέψες, σου λέω όχι.
5: Ναι.
4: Και μου λέει αγκουράκια κνωσού.
5: Ναι,
4: και του φέρανε.
5: Το καλύτερο.
4: Του φέραν σήμερα τις ρίζες.
5: Καλά, καλά.
4: Πώς το λένε αυτό.
5: Δεν πέφτει λόγος
4: τα φυτά και θα τα φυτέψει και θα φάει.
5: Την αίσθηση μου την κατάλαβες. Είπα εγώ. Κατάλαβα. Ότι είμαι ας πούμε εγώ εναντίον της βιοκαλλιέργειας. Είμαι εγώ εναντίον όλων αυτών που δεν έχουν. Συγγνώμη. Που περνά το χρόνο τους επικοδομητικά. Και φυτεύουν, ας πούμε, παράγουν, ξέρω εγώ, κάνουν. Δεν είμαι καθόλου εναντίον. Ίσα-ίσα όμως χομυρίζει η ντομάτα που θα έρθει από το χωράφι. Έτσι, μοσχομυρίζει. Απλά μου έκανε τρομακτική εντύπωση αυτό που άκουσα, το αγκουράκι κνωσού, και ακόμη πιο τρομακτική εντύπωση ότι θα τα ψάξουμε τα αγκουράκια της κνωσού και θα σας ενημερώσουμε.
4: Είναι μια παραδοσιακή ελληνική ποικιλία.
5: Μάλιστα.
4: Με καταγωγή από την Κρήτη, γνωστή,
5: ναι,
4: για την τραγανή υφή.
5: Ρε, καλό, παιδιά,
4: και ήταν το σκουροπράσινο λίο δέρματος.
5: Αν ήταν γνωστή, δεν θα γκούγκλαρες.
4: Να το.
5: Τι να το, Γιώργο μου, το κούκλαρες, αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήρθες να μου πεις ότι τι ωραίες πατάτες Αρχαγγέλου φάγαμε, ας πούμε. Μου πέταξες ένα αγκουράκι κνωσού και λες τώρα ότι είναι και γνωστό.
4: Είναι στα μικρά, ξέρεις.
5: Τα μικρά.
4: Ναι, δηλαδή το πλένεις και το τρως κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να το κόψεις και τα λοιπά. Μικρά μέγεθος, όχι αγκουράκια μεγάλα.
5: Ναι.
4: Ναι, ρε.
5: Αλλάζει το έργο.
4: Τι αλλάζει.
5: Αλλάζει. Άμα μικρά, πάρουμε 3 κιλά. 3 κιλά είναι στο κιλό. Πόσα κομμάτια είναι στο κιλό.
4: Ανάλογα πόσο χοντρά είναι αυτά,
5: ναι,
4: τα αγκούρια.
5: 10 βάζεις.
4: Ε?
5: Ρε Γιώργο, δεν καταλαβαίνω ότι είναι ουσιαστικές οι ερωτήσεις μου. Δεν είναι, ας πούμε, να διαλύσω κάτι που ξεκινήσετε να χτίζετε.
4: Πάνω από 10 είναι. Άμα είναι κάτω από 100 γραμμάρια είναι το ένα. Άρα είναι πάνω από 10 το κιλό.
5: Ωραία.
4: Τελειώσαμε με τα αγκουράκια.
5: Α, όχι, μη μου λες να τελειώσουμε τα αγκουράκια. Εσύ, μου λέει εμένα τελειώσαμε τα αγκουράκια και ξεκινάει μετά την καλημέρα για την Πέτρια 65 και λέει για τα αγκουράκια γνωσού. Αλλά εγώ φταίω, δηλαδή που το έκανα θέμα, νόμιζα ότι ήταν το θέμα μας.
4: Αυτό καρπούς για Μαλιάδας ήταν, ξέρεις ότι για Μαλιάδα έχει τα καλύτερα καρπούς.
5: Έχω βασικές ενστάσεις. Βλέπω να διαφημίζουν κάτι καρπούς για, λέει, χωρίς κουκούτσια.
4: Ναι, ντροπή.
5: Τι, το έχεις δει αυτό? Έχεις δει, ρε παιδί μου, έχεις πάει σε ένα μανάβι σε κάπου να λέει καρπούζια χωρίς κουκούτσια?
4: Ναι.
5: Ναι, ναι ή όχι, μη
4: ναι,
5: με
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Αυτά λοιπόν που δεν έχουν κουκούτσια, πώς, από πού παραχθήκανε? Κατάλαβες να πω, ή πώς αυτά να παράγονται?
4: Σωστό.
5: Όχι, σου λέει κάποιος είναι χωρίς κουκούτσια τα καρπούζια. Ναι. Μεγάλε, άμα είναι χωρίς κουκούτσια, πώς από.
4: Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ καλή αυτή η απορία σου.
5: Και ο άλλος πάει και παίρνει και σου βγάζει στη βεράντα, στο μπαλκόνι, σου βγάζουν, λέει, καρπούζι, λέει, χωρίς κουκούτσια. Και ο άλλος το τρώει. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ρε. Δεν έχει κουκούτσι το καρπούζι? Τι πήγε στραβά σε το καρπούζι και εσύ το. Αντί να του πάρουν με τις καρπουζόφλες. Εκτός αν πάλι χάνω κάτι, γιατί εδώ με τους δύο γεωπόνους που έβλεξα, οι οποίοι, ξέρετε, κατά καιρούς οικειοποιούνται. Πώς να το πω. Όχι ταυτότητες απαραίτητα, δεν είναι. Αλλά μας προκύπτουν με διάφορα ταλέντα, ας πούμε. Δεν ξεχάσω την εκπομπή που και οι δύο ήταν γαλλόφωνοι. Και οι δύο.
4: Μισό λεπτό.
5: Ο ένας από το Παρίσι, ο άλλος από τις Κάλες.
4: Εκείνη η εκπομπή σε ξεφτέλησε. Γιατί σου λέει ο άλλος, στον εύος μου έκανα γαλλικά. Στον εύος μου γαλλικά. Ο άλλος σου λέει έκανα εγώ εδώ στην Καλαμαριά γαλλικά. Είστε μοναδικοί. Και βγήκαν 35 σχολεία που έκανα γαλλικά, ρε Πάγκο.
0: Μεγάλα μου καλημέρα, μπουζούρ.
4: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Και τα ελληνικά που να μιλάμε, δεν μας καταλάβει.
4: Έτσι, κομμάσαβα.
5: Σε λίγο εδώ.
4: Μεσχε Θανάση.
5: Και τώρα μας προκύπτουν γεωπόνοι. Και ειδικοί κιόλας. Όχι είναι ένα χόμπι, ειδικοί. Δηλαδή ένας, ας πούμε, πρώτο, δεύτερο έτος στη γεωπονία τον παλεύουν άνετα. Δεν είναι να παίξει γέλα στα πράγματα. Σε λίγο η εκπομπή θα λέει κάποιος, ας πούμε, πάρω καφέ, θέλετε τίποτα? Πιάσε δύο ντοματίνια βελανίδια, ξέρω εγώ πώς λέγονται. Άλλο αυτό. Άλλο, πας να πάρεις ντοματίνι, σου λέει ο άλλος είναι βελανίδι. Μεγάλη ντοματίνη θέλω. Λέει, ναι, βελανίδι είναι το κάτι. Στο περιπτύνει το σχήμα έτσι, σου λέω βελανίδι.
4: Ναι, υπάρχουν ντοματίνια, ναι, τα οποία υπάρχουν. Είναι τα στρογγυλά και υπάρχουν ντοματίνια βελανίδια.
5: Με λεξικό θα πηγαίνουμε στο μανάβι. Με λεξικό. Για να δούμε τι εννοεί ο Μαρνάρος. Μου λέει βελανίδια θες και σου δίνει τα ντοματίνια.
4: Ναι, ρε, προχθές που πήγα πήρα 10 ρίζες ντοματίνια. Με ρωτάει βελανίδια ή από τα στρογγυλά και του λέω βελανίδια.
5: Ε, είσαι καλός.
4: Α, μπράβο.
5: Είσαι στο πτυχίο είσαι.
4: Καλημέρα, Γιώργο, πες το, ένα λάθος είναι ολόκληρος.
5: Ποιος? Όχι, δεν είμαστε εμείς. Είναι και ο Θανάσης.
4: Εσύ.
5: Το λέει, ναι, λέει όχι. Για το ο Γιάννης.
4: Ναι.
5: Άμα θέλει. Τι είναι, ναι,
4: εγώ το υποθέτω και το εύχομαι.
5: Εσύ το υποθέτεις. Ο φίλος να στείλει και να είναι σαφής.
4: Γιάννη Πάκο, είναι... είσαι ένα λάθος ολόκληρο.
5: Όχι, όχι, ποιος το. Άσε τώρα, να στείλει. Πού το.
4: Να το ρε. Καλημέρα, Γιάννη, Γιώργο. Πες του ένα λάθος είναι ολόκληρο.
5: Ρε, καλό παιδί, το πες του σου λέω απευθύνεται σε μένα ή στο Θανάση απέναντι.
4: Εσύ σε ποιον λες να απευθύνεται.
5: Στο Θανάση.
4: Μπράβο, ωραία.
5: Και μπορεί και σε σένα.
4: Γιώργο, μην το μιλάς για γκουράκια γνωσού, πες του κάτι μυρικό. Μυρτό Αλικάκι, καλημέρα.
5: Μυρτό Αλικάκι.
4: Ναι.
5: Μυρτό Αλικάκι, μήπως είναι από την γνωσό.
4: Ναι.
7: Άκου τώρα κάτι το οποίο κανένα δεν το λέει.
5: Α, μπράβο, γι' αυτό ήρθα. Το ναι, ναι, για τώρα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ακούσω κάτι που δεν το λέω. Πάμε τώρα.
7: Μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Έχει λαϊκή στη Τούμπα. Καλή σας μέρα.
4: Θα έχει τελειώσει η λαϊκή, ρε φίλε. Θα τα έχουν πλύνει και όλα και μετά θα μπουν και οι αποστολές.
5: Μια από τις πιο ωραίες εικόνες εδώ στη λαϊκή της Τούμπας, γενικώς στη λαϊκή της, ρε παιδί μου, απλά τώρα επειδή είπε το Θανάσης, γύρω στις 2.30-3 παρά, 3.10, 3.30, κάπου εκεί που αρχίζουν.
8: Πάρε, λέμε!
5: Που αρχίζουν να καθαρίζουν και ξεψαρίζουν. Δηλαδή, τα ψάρια στη λαϊκή της Τούμπας εδώ στην Αγία Βαρβάρα. Είναι κάτω-κάτω, δεν είναι προς τα πάνω, προς τη Λαμπράκη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή οι ψαράδες με τις ωραίες τους τις πραγμάτιες είναι προς τα κάτω. Πώς από εκεί που έρχονται τα πούλμα από την Κλεάνθους από κάτω. Μπράβο, και ναι. Κλείνει η αστυνομία το δρόμο, περνάνε αυτά κτλ.
4: Εκεί παλιά γινόταν επεισόδια όταν έρχονταν και φιλοξενούμενοι. Εκεί δεν λες.
5: Λοιπόν, εκεί φέρανε τα ψάρια. Και όταν ας πούμε καθαρίζουν κτλ. Ένας ανυποψίαστος θα πάθει πλάκα με το φαινόμενο. Έχει καμιά 20 γλάρους. Δηλαδή ξαφνικά ενώ δεν υπάρχει θάλασσα, δεν βλέπεις πού είναι η θάλασσα.
4: Μπράβο, ναι.
5: Στρίβεις εσύ ο ανυποψίαστος, έρχεσαι από Μαλακοπή, ξέρω εγώ που έρχεσαι. Από όπου έρχεσαι και φτάνεις στην Τούμπα. Και βλέπεις να πετάνε γλάρι. Και λες, αμάν έστειψα λάθος. Αν είσαι πιει κανένα ουζάκι, αν είμαι σημαίνει, λες, πω, τώρα.
4: Στο Βόλο, θα δω τον Πέο.
5: Πού βγήκα. Ποφερίκο, αμαρίσκο. Και έχουν αυτή τη χαρακτηριστική. Πώς κάνουν.
4: Ναι, όταν εγώ προσπαθώ να σε διακόψω τον ίδιο θόρυβο. Άκου λίγο να δεις. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή τη λαϊκή. Σε όλες τις λαϊκές οι οποίες είναι κοντά, ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Σχετικά κοντά.
5: Η θάλασσα εδώ.
4: Θα σου εξηγήσω να καταλάβεις. Είμαι στη Βούλγαρη.
5: Ήδη χάθηκα τώρα. Έχει θάλασσα κοντά στην Τούμπα.
4: Όχι, ρε αγόρι μου. Κοντά στην Τούμπα, εσύ Γιάννη, για σένα για να περπατάς δεν είναι κοντά. Για ένα γλάρο είναι κοντά. Που πετάει. Άλλο θέλω να σου πω. Μην το απαξιώνεις. Μην το πας στο ειρωνικό. Μπροστά με αυτό που λες μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
5: Ναι.
4: Στη Βούλγαρη. Ναι. Όπως κατεβαίνεις την κατηφόρα, περνάς στη γέφυρα.
5: Μπράβο.
4: Τα ψάρια κάθε Σάββατο είναι εκεί μπροστά.
5: Τεράστια, ίσως μεγαλύτερη λαϊκή των Βαλκανίων.
4: Είναι πάλι εκεί μπροστά, δεν είναι μέσα στο βάθος.
5: Στην εκκλησία των Ριών
4: Αρχών. Μπράβο. Φίλε. Πάνω από 200 γλάρι κάθε Σάββατο.
5: Ναι.
4: Στο τελειώματα. Αυτοί λογικά δεν μυρίζουν το. Ξέρουν δηλαδή.
5: Βάζουν ας πούμε
4: αφήπηση. Ρε Σιγιάννη, μπορεί αυτό να το ψάξεις να δεις αν ισχύει ή δεν ισχύει.
5: Δηλαδή λες να προγραμματίζεται το βιολογικό της ρολόι κάπως έτσι.
4: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι είναι από τις μυρωδιές. Δηλαδή δεν έχει μυρωδιά η θάλασσα, αλλά το νερό και έχει η Βουλγαρία.
5: Να κάνουμε ένα πείραμα. Αύριο. Ναι. Σήμερα είναι. Πέμπτη.
4: Ναι.
5: Αύριο. Αφέρουμε ένα κιλό σαρδέλες απ'
4: έξω. Εντάξει, τώρα το πιδάστηκε.
5: Όχι, πήρα.
4: Δεν το.
5: Όχι, ρε Γιώργο.
4: Έλα τώρα, εντάξει.
5: Οπα. Α, νόμιζα ρε εσύ ότι εσύ το κάνεις, ρε. Νόμιζα ότι ήρθα, ρε. Δεν την, αυτό που είπες ότι κάνω την κουβέντα, δεν το κάνω. Να το δοκιμάσουμε. Άμα φέρουμε ένα κιλό σαρδέλες εδώ, ας πούμε, και τις αφήσουμε.
4: Θα τις ψηρίσει κανένας, ρε Πάκο.
5: Όχι, εδώ πάνω, έξω το πρεβάζ, δεν τις αφήσουμε κάτω.
4: Γιατί δεν τις αφήνουμε πάνω στο μηχανάκι σου. Όπως κάναμε εμείς τότε με τον πάγκο του Ολυμπιακού.
5: Ρε εσύ, τι κάναμε?
4: Με τον πάγκο του Ολυμπιακού δεν είχαμε ρίξει κανένα κιλό σαρδέλες.
5: Όχι σαρδέλες, γάβρο.
4: Α, γάβρο, εντάξει. Γάβρο, ναι.
5: Σωστό. Όχι εντάξει, ναι, στον πάγκο του Ολυμπιακού σαρδέλες. Σιγά μην είχε κεφαλόπουλα.
4: Δεν σωστό γι' αυτό.
5: Άκου λίγο. Αυτό τώρα με προβλημάτισε που λες. Είναι σωστή η απορία. Η γλάρη, δεν μπορεί όμως να ξέρει δηλαδή ο γλάρος την Τετάρτη έχει στην Αγία Βαρβάρα. Ξέρει δηλαδή που έχει οι λαϊκές το πρόγραμμα.
4: Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να ψάξουμε.
5: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αυτό ναι, να το ψάξουμε. Ναι. Τα κοράκια γνωσού δεν θα τα ψάξουμε. Γιώργο μου, γύρω στο μυαλό με τα κοράκια του.
4: Καλημέρα από το Γαλανόλευκο και Χέρνε Γερμανία και στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Ματζάρι, ματζάρι, ματζάρι. Ελά στον Ηράκλειο για να κερδίσουμε τον Πάο και τον Άρη.
5: Έτσι είναι το σύστημα.
4: Άλλο ρήμα έβαλε.
5: Αλλά άμα έβαλε άλλο ρήμα.
4: Όχι, δεν είναι.
5: Τι, κομψό είναι το ρήμα.
4: Εψιλο αιμοβόρικο. Ψηλό... Για να ματώσουμε.
5: Από λέει. Τα ψηλά ψηλά πάμε στα.
4: Για να
5: στα...
4: ματώσουμε.
5: Για να ματώσουμε.
4: Ναι.
6: Ματζάρι.
7: Για ΠΑΟΚ θα μιλήσετε. Έλεος.
4: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
7: Έλεος.
4: Να πούμε.
6: Έλεος εσύ, άμα δεις τα μούτρα.
5: Το κλεισέ.
4: Ναι.
6: Έλεος εσύ, πες του. Έλεος, άμα δεις τα μούτρα στον καθρέφτη.
4: Πήρε τηλέφωνο ένας μάγειρας στην Ελένη.
5: Τι άλλη.
4: Η παπά που είναι στην γραμματεία.
5: Γιατί είπαμε πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
4: Όχι, εντάξει.
5: Τώρα λάθος είμαι
4: και
5: εγώ.
4: Και δεν θέλει άλλα νέα για σαρσαβατικά αλλά για σπορ.
5: Τι σπορ. Διευκρινίζει μηχανοκίνητο αθλητισμό, μπάτμιντον, λακρός. Τι σπορ θέλει ο φίλος. Μπέισμπολ να πούμε να μιλήσουμε. Σόφτμπολ. Κάνον πολύ τι σπορ.
4: Και ένας ακόμα κροατής λέει αυτά τα καρπούζια είναι μεταλλαγμένα.
5: Ποια.
4: Τα χωρίς κουκούτσια.
5: Τα κούκουτσα.
4: Ναι, λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολλά
5: φίλε,
4: να πούμε.
5: Φίλε, πάντως εσύ που θέλεις τι άλλο σπορ έχει και έχεις επιλογές.
4: Ναι.
5: Θέλω να πω. Δεν μπορείς να ψάξεις να βρεις.
4: Μιλήσουμε.
5: Όχι, έχεις επιλογές άμα καίγεσαι 11 και 10 και τώρα δηλαδή. Ναι, μπορείς να βρεις.
4: Εντάξει, ρε
5: Γιάννη. Έχεις τάκ, γυρίζεις, πας αλλού. Ανοίγεις κανένα site, ας πούμε. Και... Εμείς τώρα θέλαμε, βάλαμε εδώ ένα άλλο θέμα. Αυτό με το γλάρο, ειλικρινά, εμένα με εξάπτει την αυτή. Αν αφήσουμε αύριο δύο ώρες στο πρεβάζι, ένα κιλό.
4: Θα έρθει η αστυνομία γιατί βρωμάει από τον γείτονα.
5: Ρε Γιώργο, γιατί δεν με αφήνεις να τελειώσω κάτι. Ειλικρινά τώρα, πόσο θα σου πάρει δηλαδή, να κρατήσει ο πυλός. 5 δευτερόλεπτα θέλω, δεν θέλω άλλο. Να τα αφήσουμε τα ψάρια εδώ έξω και να δούμε δύο ώρες. Μέχρι να φύγει, εγώ δεν θα τα αφήσουμε τώρα και στον μπούσο. Αρθούν οι κλάροι. Μίλα τώρα, τι σου λέω.
4: Τα 8.
5: Αυτό είναι το πείραμα. Μόνο έτσι θα γίνει.
4: Okay, πάμε σε διάλειμμα
5: και επιστρέφουμε. Έχω πρόγραμμα. Είπε ένας γλάρος στον άλλον. Μεγάλη τη μέρα. Σάββατο. Αμάν. Τι ώρα είναι. Του λέει ο άλλος ο γλάρος. 2:30. Κούρα τα φτερά σου. Να πάμε. Έχει λαϊκή στη Βούλγαρη. Πιθανόν.
7: Θέλω να σε κάνω ένα παράπονο.
4: Άντε κάτω και στο παράπονο.
5: Φάρε χαρτάκι.
4: Στην ουρά.
7: Άκουσε.
4: Έλα ρε.
7: Να ξεκινήσουμε ΠΑΟΚ.
5: Τώρα πάει, το χάσαμε.
7: Παίξε και λίγο ΠΑΟΚ.
5: Τώρα ξεκινήσαμε όμως.
4: Εντάξει.
6: Πατέρε!

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: πάλι σας ημέρα. Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Τούμπα, όπου σήμερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο εντός έδρας μάτς της σεζόν. Μια αναμέτρηση που δεν είναι απλώς εναντίον για παίχτες όπως η Μπιάνγκο, Βολιακό, Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε, αλλά ένας τελικός που κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι την ίδια ακριβώς ώρα υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Ολοκληρώθηκε εχθές η 8η αγωνιστική των play-out με το thriller της παραμονής να κορυφώνεται και τις ισορροπίες στην ουρά να αλλάζουν δραματικά. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκλεψε το βαθμό της ισοπαλίας από την ΑΕΛ στο 95, με τον Καρσία να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του. Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε χρυσή νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού, ενώ ο Ατρόμητος πέρασε σαν σύμφωνας από την Κεσαριανή, επικρατώντας τη Σκυφσιά με 3-0. Η αγωνία μεταφέρεται πλέον στο προσεχές Σάββατο, όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα κριθούν σχεδόν τα πάντα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρι με συμβόλαιο 1-1 ετών, επιστρέφοντας στη Super League μετά από 9 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής με θητείες σε Νάπολη και Ίντερ αναλαμβάνει την ομάδα μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν το αρχικό ναυάγιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στον τελικό των τελικών για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική του play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Φαγητό, γλυκό, ποτό,
0: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95,5. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο
7: Θα διαβάσουμε μηνύματα.
6: Θα διαβάσουμε ένα λεπτό, ρε δώσ' μου.
7: Α. Συγγνώμη, νόμιζα ότι θα απαξιώσουμε αυτούς που μας στείλανε δεκάδες. Όχι, ρε, μηνύματα.
6: Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα. Απλά να πω ότι πριν από λίγο.
7: Το ταχυδρομικό. Πώς το λένε, κουτί.
6: Ναι. Απλά να πω ότι πριν από λίγο ανέβηκαν στο συνδερμητικό κανάλι της Nova, στο site, στο novasports.gr, οι αποκλειστικές δηλώσεις του Παντελή Κωνσταντινίδη, ο οποίος μιλάει πάντα πριν από κάθε μάτς. Λίγο αργότερα θα τις ακούσουμε, δεν είναι και πολλές. Μια που υπάρχει σήμερα το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, και φυσικά θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρα στο Θωμά τον Μπουμπόναρη. Καλημέρα.
8: Εγώ διπλάρα το βλέπω.
6: Ναι, εσύ μπορείς να το βλέπεις διπλάρα, πρόβλημά σου.
7: Γιατί, εσύ τι, ποιος σε ψήφιλε.
6: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, Γιάννη, για τα καρπούζια είναι παραγωγή, όχι αναπαραγωγή που είπες.
7: Α, συγγνώμη.
6: Για να γίνει αναπαραγωγή θα πρέπει να πάει ο καρπούζος με την καρπούζα και να βγάλουν καρπουζάκι.
7: Ναι. Παραγωγή, εντάξει. Έχει δίκιο, φίλος.
6: Άκου λίγο, φίλε Δημήτριος. Λέει, σας παρακαλώ, ξεκίνησε η εκπομπή με αγκουράκια και δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν για τις Πανελλήνιες. Είστε σοβαροί. Πάρα πολύ σοβαροί είμαστε, φίλε. Τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αν την ακούς, ξέρεις πάρα πολύ καλά το πώς προσεγγίζουμε τα θέματα και το πώς δεν λαϊκίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, αδερφέ. Αν ακούς αυτή την εκπομπή, να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί.
7: Εντάξει, τώρα.
6: Όχι, με χτυπάει κάτι. Κάπου άνθρωπος... όπου αυτό εδώ μου δημιουργεί τεράστιο εκνευρισμό, γιατί ξέρουν ποιοι είμαστε. Εσύ δηλαδή ότι θεωρείς ότι εμείς ξεκινήσαμε με αυτό για να μην ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ή ότι έπρεπε άμεσα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το πιο σοβαρό, απλά και μόνο για να πούμε 2-3 πράγματα, να το προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε. Εγώ αν ήθελα να προσεγγίσω το συγκεκριμένο θέμα θα διάβαζα μόνο την ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, που έχουν πάρει περισσότερη την επιστολή, την έχουν ποστάρει και αναγκάστηκε το χαμόγελο του παιδιού να πει ότι μη ποστάρετε, σεβαστείτε οικογένειες και σεβαστείτε κυρίως τα παιδιά τα οποία είναι στην ίδια θέση με αυτά, τα δύο κορίτσια, και μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερο κακό. Προφανώς και σε εκνευρίζει το γεγονός ότι με αράχνες τα κανάλια έδειξαν χθες το πώς μπαίνει το ασθενοφόρο μέσα στο νοσοκομείο, το πώς μπαίνει το φορείο μέσα στο νοσοκομείο. Υπήρχε κάποιος εκεί, συγγενής, γιατί οι κάμερες απαγορεύονται μέσα στα νοσοκομεία και το γνωρίζουμε αυτό, τραβούσε βίντεο και λέει δείτε αποκλειστικά πλάνα από τη στιγμή που φέρουν το κορίτσι στο νοσοκομείο και βάλαν και αράχνη να μην το κλέψουν άλλοι. Αλλά το να μπει σε μια διαδικασία και να μου πεις αν είμαι σοβαρός εγώ ή όχι, γιατί ασχολήθηκα με κάτι το οποίο προέκυψε τυχαία. Όχι, ρε φίλε, ειλικρινά. Σοβαρό θα με κρίνεις το πώς θα προσεγγίσω εγώ αυτό το θέμα. Αν θα λαϊκίσω, αν θα μπω σε μια διαδικασία να αποστάρω κάτω από τον τοίχο μου ξανά την επιστολή, να αποστάρω το βίντεο με την αράχνη του Μέγκα από το live. Μπορούσε να είτε και το Star και το Αλφα και δεν ξέρω ποιο άλλο. Δείτε τώρα την κοπέλα πώς μπαίνει. Μην βρίσκεται.
7: Κοιτάξτε τώρα, επειδή εγώ το πήρα το θέμα με τα αγκουράκια και το τέντωσα. Ναι. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω και έχει κάθε δικαίωμα ο Δημήτρης. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το απαντήσουμε δηλαδή με.
6: Για το αν είμαστε κάπως... σοβαροί ή όχι.
7: Δεν είμαστε. Εγώ λέω, ο Δημήτρης θεωρεί ότι δεν είμαστε σοβαροί. Θεωρεί ότι είναι βουτυγμένος, τον έχει πειράξει πάρα πολύ. τον έχει πειράσει το συναισθηματικό του κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Θέλει, και λογικό είναι.
7: Θέλει, και είναι λογικό, θέλει ο άνθρωπος, ήθελε ο άνθρωπος, προφανώς έχει κάπως, επειδή ακριβώς περιγράφεις αυτά που περιγράφεις, ότι είμαστε, ας πούμε, έχουμε μια ευαισθησία και τα λοιπά ως εκπομπή, ίσως είχε ο άνθρωπος την απέτηση ανοίγοντας από εμάς να ξεκινήσουμε έτσι.
6: Εντάξει.
7: Δεν το άκουσε, απογοητεύτηκε, το εξωτερικεύσε. Έτσι το διαβάζω.
6: Okay, σεβαστό.
7: Το μήνυμα. Το αν, ας πούμε, θέλει να πει αν είμαστε σοβαροί, επίσης είναι δικαίωμά του. Και σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με τα κουράκια, εγώ το πήρα το ξεχύλωση και το τέντωσα.
6: Μαζί το κάναμε.
7: Εγώ το πήρα το ξεχύλωση και το τέντωσα. Οδήγησα και το πήγα. Θα μπορούσαμε ίσως, ας πούμε, να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε τα αθλητικά. Πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο, παράδειγμα, είπε ότι αρκετά μιλήσετε για τα αθλητικά. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Πάλι αν ικανοποιήσω θα ήταν ο Δημήτρης. Μακάρι η όποια αναφορά αυτών που μένουν άφωνοι μπροστά σε τέτοια γεγονότα να είναι αρκετή για να αλλάξει τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι περιττή ή αχρίαστη. Αναρωτιέμαι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η ζωή σου φέρει μια τέτοια μέρα μπροστά σου με ένα τραγικό γεγονός που αδυνατείς να το πιστέψεις, αναρωτιέμαι πάντα αν οι αναφορές όλων όσων ενώνουν τις ευαισθησίες τους και τα λένε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Και δεν λέω μόνο για αυτούς που είναι πίσω από τα μικρόφωνα και είναι παραγωγή κτλ. Το λέω και για όλους όσοι στις παρέες τους, κυρίως όμως οι γονείς, μιλάνε μεταξύ τους, στα σχολεία, στο σύλλογο, ξέρω εγώ, κηδεμόνων, όπως λέγεται, αν υπάρχει ακόμη με αυτόν τον τίτλο, γιατί παλιά σε εμάς έτσι ήταν. Και αν το δεύτερο που σκέφτομαι είναι αν και αύριο θα εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα πρόβλημα τέτοιο. Ή αν και μεθαύριο. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν εμφανίζεται όταν φεύγει στο κενό.
6: Ναι, και αυτό,
7: το πρόβλημα υπάρχει ως, ας πούμε, κάτι που σιγοβράζει και απλώνεται από χρόνια, από καιρό. Αν λοιπόν, αυτή είναι η απορία μου όμως, αν είναι αρκετό όταν εμφανίζεται αυτό να μιλάμε για κάτι.
6: Επίσης το πιο σημαντικό είναι
7: σε αυτό όμως, και το κλείνω, για μένα το μήνυμα του Δημήτρη εγώ το παίρνω, το ακούω και το υιοθετώ.
6: Ωραία. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Και συμφωνώ λίγο με το μήνυμα του Αλέξανδρου, όχι για το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Θα σου εξηγήσω. Λέει, χθες αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια και αν δεν κάνω λάθος, η μία το έκανε λόγω των Πανελλήνιων. Φοβόταν ότι δεν θα έβγαζε αρκετά χρήματα σε μια χώρα που η κυβέρνηση της μιλάει για ανάπτυξη και λοιπές ανοησίες. Το κρίμα είναι στο λαιμό, λες, του Πρωθυπουργού, αλλά δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει κιόλας. Μισό εκατομμύριο πρόβατα έσφαξε, χιλιάδες άτομα πέθαναν εκτός ΜΕΘ τον καιρό του κορονοϊού. Εγώ θα πω κάτι. Αυτός ο θάνατος, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να τη γλιτώσει, αλλά ήδη έχει γίνει η τραγωδία, αυτή τη στιγμή τα ΜΜΕ δεν πρέπει να τα απασχολεί το τι έπεσαν. Πρέπει να τα απασχολεί το γιατί έπεσαν. Το τι έπεσαν έγινε. Έγινε το κακό. Το γιατί έπεσαν. Όταν λοιπόν μέσα στο γράμμα της, το οποίο δεν το αναδημοσιεύουμε, δεν το διαβάζουμε. Γιατί και το χαμόγελο του παιδιού σας είπα ότι έκανε μια σχετική ανάρτηση. Αλλά για σου λέει.
7: Δεν ξέρω γι' αυτό.
6: Ρε παιδί μου, έχει.
7: Συγγνώμη,
6: όχι, όχι, να σου το εξηγήσω. Άκουμε λίγο, να σου το εξηγήσω. Έκανα.
7: Θα την ψάξω εγώ. Πες αυτά, μη σε διακόπτω, θα την ψάξω.
6: Λέω το εξής, ότι κυκλοφόρησε το γράμμα. Το έχουν πάρει το γράμμα, το έχουν κάνει, πώς το λένε, στα κανάλια ολόκληρη εικόνα, με την έννοια ότι το έγραψαν και λένε το αποχαιρετιστήριο γράμμα της κόρης.
7: Ναι.
6: Και το χαμόγελο του παιδιού λέει, είναι πολύ μεγάλο λάθος να αναδημοσιεύουμε όλοι και στα social media, γιατί δεν αναφέρεται μόνο στις τηλεοράσεις και στα δισογραφικά site, αυτή την επιστολή από τη στιγμή που πρέπει να σεβαστούμε και το πένθος της οικογένειας, αλλά να σεβαστούμε και παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν και σίγουρα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να μην φανεί δηλαδή ότι είναι μια διέξοδος η αυτοκτονία πάνω στον τρέλα τους και στην απογοήτευσή τους. Αλλά εγώ θα επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα πριν. Δεν πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα απασχολεί το τι έγινε. Πρέπει να τα απασχολεί το γιατί έγινε και το τι πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το να λέμε ότι και να μπω στις Πανελλήνιες και να περάσω και να πάρω το πτυχίο, πάλι πολλά λεφτά δεν θα βγάζω. Ή λεφτά, όχι πολλά λεφτά για να βγάζω γούστα, για να ζήσω αξιοπρεπώς. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Τη βρήκες τη δημόσια έκκληση?
7: Ναι, τη βρήκα.
6: Θες να τη διαβάσουμε λίγο, sorry.
7: Με βαθιά θλίψη, γράφει το χαμόγελο του παιδιού, παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζονται όλοι. Συγγνώμη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωση, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Και γράφει από κάτω, για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτή είναι η ανάρτηση από το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ναι. Επειδή τη χάνει. Και εδώ τώρα έχω ένα θέμα και θα σου το εξηγήσω ποιο είναι αυτό το θέμα.
7: Ναι.
6: Το χαμόγελο του παιδιού με αυτή τη γραμμή που είπες. Δεν τη δημιούργησε. Ναι, ναι. Δεν τη δημιούργησε τώρα. Αυτή τη γραμμή την έχει δημιουργήσει εδώ και πολύ καιρό.
7: Ναι.
6: Υπάρχει ένα σποτάκι που δείχνει ένα παιδί να μπαίνει μέσα στο σπίτι, να πετάει την τσάντα, να ανεβαίνει πάνω στο δωμάτιό του και να ουρλιάζοντας φωνάζοντας «Εγώ δεν δίνω πανελλήνιες, εγώ δεν δίνω εξετάσεις» και να χτυπάει την πόρτα «Δεν μπορώ άλλο». Και κάθομαι και σκέφτομαι το εξής, ότι αυτό το σποτάκι υπάρχει εδώ και 1,5-2 χρόνια. Υπάρχει. Γιατί είχαν την ανάγκη να κάνουν ένα τέτοιο σποτάκι?
7: Από το χαμόγελο.
6: Από το χαμόγελο, όχι σποτάκι, γραμμή βοήθειας να το πάω.
7: Ναι.
6: Γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες. Εκεί που εκνευρίζομαι αλήθεια όμως, ξέρεις τι είναι? Γιατί πώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτή η γραμμή βοήθειας? Πώς καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι οικογένειες? Το καταλαβαίνεις γιατί προφανώς αυτό το τηλέφωνο παίρνουν κάθε μέρα πάρα πολλοί που οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, είτε είναι γονείς είτε είναι οι ίδιοι μαθητές. Ξέρεις τι ώρα βλέπω αυτό το σποτάκι, Γιάννη, στις τηλεοράσεις?
7: Φαντάζομαι 2-3 τα ξημερώματα.
6: Μπράβο. Εκεί τρελαίνεσαι. Θα μου πεις,
7: πολύ ωραία το εντοπίζεις αυτό.
6: Δηλαδή θα μου πει ο άλλος, ρε αδερφέ,
7: όπως βλέπεις,
6: να, να το βάλεις ενδιάμεσα στο Survivor, να το βάλει ενδιάμεσα στον τελικό του Champions League, πας καλά.
7: Κάθε κανάλι,
6: ναι,
7: για να μην πούμε για συγκεκριμένα προγράμματα, κάθε κανάλι στην premium ζώνη του που λέμε, δηλαδή τη ζώνη της υψηλής τηλεθέασης, προφανώς πουλάει ακριβά το κάθε δευτερόλεπτο.
6: Ναι.
7: Οπότε αν μπει εκεί το σποτάκι για το τετραψήφιο νούμερο, τη γραμμή υποστήριξης, το κανάλι θα χάσει 25 δευτερόλεπτα. Πόσο κρατάει το σποτάκι αυτό? Δεν ξέρω πόσο κρατάει.
6: Ναι.
7: Ένα λεπτό. Όσο κρατάει θα χάσει λεφτά.
6: Ναι.
7: Το να βλέπεις τέτοιου είδους σποτάκια που αφορούν αυτό που λέει ο Γιώργος, που αφορούν...
6: αδέσποτα π.χ.
7: Ναι,
6: όχι, δεν το συγκρίνω το ένα με το άλλο,
7: καλά,
6: αλλά και λέω, αυτά όλα, όχι, μετά τις 2-3 αυτά βλέπω.
7: Τα σποτάκια της ασυναίσθησης, δηλαδή.
6: Μπράβο,
7: της,
6: ναι,
7: ευαισθησίας και της συμμετοχής όλων μας, για να τα βλέπεις όταν είσαι ξενύχτης και δεν έχεις να κοιμηθείς, να τα βλέπεις να σκάνε στη τηλεόραση, είναι υποκρισία.
6: Μπράβο. Άρα λοιπόν για μένα ένα βήμα, εγώ το λέω ανοιχτά, ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσει και άλλα παιδιά είναι το εξής. Έρχεται το ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ.
7: Ναι.
6: Και σε υποχρεώνει όλα τα κανάλια, ενδιάμεσα το δελτίο ειδήσεων όταν υπάρχουν διαφημίσεις, prime zone, υποχρεωτικά μία φορά πρέπει να παίξει το συγκεκριμένο σποτάκι, όχι για μία εβδομάδα, συνεχώς. Κάντο ρε ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή από το να ασχολείται το ΕΣΟΥΡΟΥ, αν ο άλλος έβριξε, έδειξε λίγο στήθος ή οτιδήποτε άλλο, ή βομολοχία, και για αυτά πρέπει να ασχολείται.
7: Ωραία το λες.
6: ΕΣΟΥΡΟΥ δίνει εντολή σε όλα τα κανάλια, στην prime ζώνη, το συγκεκριμένο σποτάκι, το οποίο δεν είναι διαφημιστικό, δεν κονομάει κανείς, θα πρέπει να παίζει. Τελεία και παύλα. Και αν δεν παίζει, πρόστιμο. Αν θες να βοηθήσεις εσύ ως μέσο μαζικής ενημέρωσης, έχοντας χτίσει θεαματικότητα και ακροαματικότητα από την πτώση στο κενό. Γιατί εκεί θα φανεί, όπως είπες και εσύ, υποκρισία.
7: Ναι, καλά, πρώτα και εγώ τώρα. Λέμε για εμάς. Εμείς διαβάσαμε μια ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού τώρα, το οποίο στο τέλος γράφει για το τετραψήφιο νούμερο. Θα μπορούσαμε και εμείς αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα μήνα την εκπομπή μας, να την αρχίσουμε και να πούμε, ας πούμε, και να θυμάστε όποιος θέλει το τετραψήφιο νούμερο αυτό και ας παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Κατάλαβες, και εμείς τώρα αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την, από την κοινωνία και τα πάθη της, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να πάλεψει ο καθένας μέσα του. Έτσι νιώθω εγώ για μένα. Δηλαδή, σήμερα διαβάσαμε μια ανακοίνωση, είπαμε και το τετραψήφιο. Θα μπορούσα να το πάω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά το μήνυμα του Δημήτρη. Δημήτριος, πώς λέγεται. Θα μπορούσε η εκπομπή να αρχίσει με αυτό το θέμα και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για το πόσο ευαίσθητοι είμαστε, γιατί διαλέξαμε έτσι να αρχίσουμε την εκπομπή. Το οποίο θα μπορούσε από κάποιον να είναι μια ανάγνωση. Από την άλλη όμως δεν θα άλλαζε τη μεγάλη εικόνα που για μένα είναι η ίδια. Στρέφουμε το βλέμμα μας και το ενδιαφέρον στο τέτοιου θέματα μόνο όταν υπάρχει ένα τραγικό γεγονός. Εντάξει, αυτό είτε το βάζαμε πρώτο θέμα, το βάζαμε δεύτερο θέμα, το βάζαμε τρίτο θέμα, πέμπτο, δέκατο κτλ. Θα κάναμε μια αναφορά σε ένα δίωρο μιας εκπομπής σήμερα ενώ υπάρχει ένα τραγικό γεγονός. Αύριο, μεθαύριο, μετά από μια εβδομάδα, αν διαλέγαμε να βάλουμε ένα τέτοιο πρώτο θέμα και να μιλήσουμε για τις ανάγκες, ας πούμε, των εφήβων και πόσο μόνοι νιώθουν, θα ερχόταν και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, Μουντιάλ άρχισε, ας πούμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι και εμείς σε αυτή την κοινωνία ή θα ερχόταν ένα μήνυμα, θα έλεγε, παιδιά, μη μας φορτώνει και θέλουμε λίγο να ξεσκάσουμε τα λοιπά. Δεν λέω ποιο είναι σωστό, δεν λέω ποιο είναι λάθος. Λέω ότι ο καθένας από μόνος του μπορεί, ας πούμε, ιεραρχώντας κάποια πράγματα, να κάνει πολλά. Τώρα, τα μικρόφωνα τα ανοιχτά προφανώς δίνουν άλλη δύναμη στο λόγο. Τον κάνουν να ακούγεται πιο πολύ. Υπό αυτή την έννοια, ξαναλέω, εγώ συντάσσομαι με το μήνυμα του Δημήτρη. Τώρα, εδώ πέρα όλα τώρα τα ρεπορτάζ κινούνται γύρω από όλο αυτό. Δηλαδή γύρω από το σημείωμα, γύρω από το τι λένε οι συμμαθήτριες, τι λένε τα παιδιά στο σχολείο, τι λένε στη γειτονιά, το οποίο πάλι λίγο χάνουμε την μπάλα, χάνουμε την ουσία. Μένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπες για το πώς, ας πούμε, μπορούν να αλλάξουν ή γιατί να μην υπάρχει μονίμως ένας, τώρα είναι και αυτό τοπικό, δεν λέω ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, αλλά τουλάχιστον ένας ψυχολόγος για 10 σχολεία, 15, μια γειτονιά, ποια είναι τα σχολεία εδώ, ρε παιδί μου. Να είναι, υπάρχουν.
6: Ναι, υπάρχουν. Εντάξει.
7: Πώς να σου
6: το
7: πω,
6: θέμα είναι να ζητήσει τη βοήθειά του.
7: Ναι, υπάρχουν.
6: Υπάρχουν. Ο Θανάσης λέει ότι υπάρχουν.
7: Όχι, άλλο να πω. Δηλαδή του βρίσκει. Αυτό λέω. Ναι. Του βρίσκει εύκολα αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, του βρίσκει. Okay. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
6: Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το σκεπτικό. Το άλλο είναι το κλειδί. Ο ίδιος ο γονής να θεωρεί ότι πρέπει να απευθυνθεί εκεί. Πολύ περισσότερο.
7: Να μην είναι ντροπή, δηλαδή.
6: Ναι, και ντροπή και να το διακρίνει, ρε Γιάννη.
7: Να μην το νιώθει ντροπή.
6: Γιάννη, και να διακρίνει την πίεση, Γιάννη. Να διακρίνει την πίεση.
7: Ναι.
6: Γονείς δεν είμαστε. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, παιδιά, αυτή τη στιγμή, ούτε συμβουλές να δώσω, ούτε να σχολιάσω, γιατί πολύ απλά δεν έχω παιδιά. Απλά θεωρώ, γιατί έχω περάσει κι εγώ το άγχος των Πανελληνίων. Θα μου πεις, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εκείνης εποχής κτλ. Προφανώς και με τα social media που υπάρχουν και με την πίεση. Αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι να διακρίνεις ότι το παιδί σου πιέζεται. Αυτό νομίζω έχει να κάνει περισσότερο και με το πόσες καλές σχέσεις είχε μαζί του και με το πώς ασχολείσαι μαζί του. Εντάξει.
7: Τίτλοι επικαιρότητας και ήδη είναι ο Χρήστος Στεφανής online για να μας ενημερώσει όταν με το καλό μπούμε στο ενημερωτικό δελτίο. Να σας πω ότι σήμερα μεταξύ άλλων έχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για ένα εισιτήριο για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
7: Το Final Four. Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Επίσης να σας πούμε ότι η Σιδενόρ είναι η νούμερο 1 ανακυκλωτής χάλιβας στην Ανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Με Γιώργο Πετρίδη έτοιμο να μας ενημερώσει, με Χρήστο Στεφανή online και αυτός εκεί. Πάμε σε ενημερωτικό δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. And you know something?
9: You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand.
10: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
14: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
15: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
14: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
13: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
14: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλό μεσημέρι. Η μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο στην Ηλιούπολη Αττικής, με αποτέλεσμα το άλλο να χάσει τη ζωή του. Η 17χρονη που νοσηλεύεται από χθες στο ΚΑΤ φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που την κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας. Θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, αποκλεισμένη είναι εδώ και λίγη ώρα η οδός Αγίου Δημητρίου στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, καθώς και γειτονικοί δρόμοι όπως η Βενιζέλου, η Φιλίμονος και η Ίωνος Δραγούμη, καθώς εδώ και μερικά λεπτά έχει φτάσει στο σημείο η πορεία, το συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΑΔΕΔΗ, εκατοντάδες άτομα με συνθήματα πανό και πλακάτ διαδηλώνουν ζητώντας καλύτερους μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και γενικά βελτίωση, καλύτερη φορολόγηση και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα από το Άγαλμα Βενιζέλο, όπου έκαναν την συγκέντρωσή τους, πραγματοποιήσαν τη συγκέντρωσή τους και μέσω της Εγνατίας και της Βενιζέλου έφτασαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, από που αναμένεται να αποχωρήσουν σε λίγο. Γιώργο.
16: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Fraport δεν διαπραγματεύεται με τις αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της, Γιώργος Βίλος, αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε με τη Ryanair και την αποχώρηση της βάσης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο εκπρόσωπος της Fraport επέριψε την ευθύνη στην αεροπορική εταιρεία, τονίζοντας ότι είναι πάγια τακτική της να ενίσταται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα αεροδρόμια στα οποία δραστηριοποιείται, ακόμη και αν η χρέωση είναι 1 ευρώ ανά επιβάτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ένας 26χρονος έχασε χθες τη ζωή του οδηγώντας τη μηχανή του στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνία, στο ύψος περίπου του κόμβου Σιθωνίας, όπου συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε 74χρονος. Ακόμη ένας ανήλικος, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκεται στην επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Μαΐου σε βάρος ανηλίκων μετά τον αγώνα της αναγέννησης Χαλκιδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων για την ΕΠΣΜ. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι εκτός από το 17χρονο που είχε ήδη τακτοποιηθεί, στην επίθεση συμμετείχε και ένας 16χρονος. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Μπορεί ο χρόνος να περνάει

0: τα 573-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI.

0: το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.

Η Σίδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σίδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε μας. Και είναι η Πλακατέρως μέχρι τη μία. Στο διάλειμμα έκανα μία έτσι συζήτηση και ρωτούσα για το πόσοι διαθέσιμοι ψυχολόγοι υπάρχουν. Δεν είναι ακριβώς ότι σηκώνω μια πέτρα και βρίσκω ένα ψυχολόγο στο σχολείο ή σηκώνω το τηλέφωνο κατευθείαν και μιλάω με ψυχολόγο. Λέω για αλήθεια τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν και στα γυμνάσια. Δεν ξέρω. Λέω για αλήθεια, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με παιδιά λυκείου. Και λέω, ρε παιδί μου, ψυχολόγοι, υπάρχουν κάποια σχολεία που έχουν. Υπάρχουν κάποια όμως που σου λένε ότι ο ψυχολόγος λέει θα είναι σήμερα εδώ, την τάδε μέρα, και όποιοι θέλετε να πάτε. 300. Πόσα παιδιά έχει το λύκειο, το γυμνάσιο? Και πρέπει να πας, ας πούμε, εκεί. Πρέπει δηλαδή να σε πετύχει και τη μέρα που έχεις το πρόβλημα και έχεις και τη διάθεση να το πεις. Γιατί προσέξτε τώρα, το πρόβλημα, εγώ σήμερα δεν το αποκτώ το πρόβλημα σήμερα. Το έχω και από χθες.

0: Τι μπορεί να αλλάξει? Ότι σήμερα αποφασίζω να τα πω. Δηλαδή έχω κάποιες δεύτερες σκέψεις στο μυαλό μου, να τα πω ή να μην τα πω. Και με ταλαιπωρεί αυτό. Και έρχεται μια μέρα που παίρνω την απόφαση ότι σήμερα θα τα πω. Αλλά σήμερα που εγώ είμαι έτοιμος να τα πω, δεν μπορώ να βρω εύκολα κάποιον απέναντί μου να τα πω. Δεν είναι πολυτέλεια η ύπαρξη ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να μην κάνει τίποτα εντός εισαγωγικών για 5 μέρες και να είναι χρήσιμο στην 6η. Γιατί μάθαμε, ας πούμε, μερικά πράγματα στην Ελλάδα να τα κρίνουμε και με αυτό το τρόπο. Και υπό αυτόν με αυτά τα κριτήρια παίρνουμε και αποφάσεις για το πόσους, ας πούμε, ψυχολόγους, για τώρα για ψυχολόγους μιλάμε, θα απορροφήσουμε, πού θα τους απορροφήσουμε κτλ. Αυτό ρώτησα, αυτό μου είπανε. Μπορεί να υπάρχουν και ψυχολόγοι και την νοητική λειτουργία. Αλλά για μία ακόμη φορά προκύπτει από τη συζήτηση που κάναμε έτσι στο διάλειμμα στην Ανάπαυλα ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά τα θυμόμαστε όταν, ας πούμε, υπάρχουν κάποια τραγικά γεγονότα.
1: Αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε στο συγκεκριμένο θέμα, προφανώς και θα επανέλθουμε. Έχουμε χθες Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Η Λάρισα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χάνει 2 πολύτιμους βαθμούς στις καθυστερήσεις. Όχι για δεύτερο συνεχόμενο, συγγνώμη, δεν είναι δεύτερο συνεχόμενο. Αλλά χάνει, ρε παιδί μου, ακόμα 2 βαθμούς, αυτή τη φορά στις καθυστερήσεις, με αυτό το 1-1 με τον Πανετολικό. Που και ο Πανετολικός ήταν ενδιαφερόμενος από την άποψη ότι ήθελε κάποιο βαθμό ή να κόψει βαθμούς έστω από τη Λάρισα για να νιώσει άνετα. Και τώρα...
0: ο ίδιος. Δεν ήταν δηλαδή ότι είδε τη Λάρισα και λέει:
1: όχι,
0: ας πούμε, έχω προηγούμενα μαζί σου, παράδειγμα, ναι, σωστό, ή και τέτοια.
1: Σωστό. Τώρα, για παράδειγμα, στη βαθμολογία, για να το κλείσουμε.
0: Και για τον Πανσεραϊκό του ήρθαν όλα ανάποδα.
1: Όλα ανάποδα.
0: Του ήρθε η αποβολή νωρίς, ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς του ήρθε η αποβολή νωρίς του ΜΕΟΚΑ. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με ένα ποστό κατοχής τρομακτικό, ας πούμε.
1: Με την καλύτερη φάση ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι,
1: Οριέρα, εκεί που έκανε το σουτ. Εγώ ναι, θα το κρατούσε το 0-1. Μπορεί να τελειώνει και 5-1, να γινόταν τελείως διαφορετικό μάτς. Αλλά την καλύτερη ευκαιρία την είχε αυτό στο πρώτο μέρος.
0: Συμφωνώ. Και έχει ένα ποστό κατοχής μπάλας, ας πούμε, Αστέρας 81-19, πόσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δέχεται το γκολ, και μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι ο Αστέρας, καλά, σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι και θέμα μιας φάσης, ενός γκολ και οτιδήποτε. Και ήταν τέτοιο μας. Δηλαδή, ο Αστέρας, παρά το ότι έπαιζε με παίχτη παραπάνω, δεν ήταν αυτό που λέμε καταιγιστικός, δεν έβγαζε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Και στο δεύτερο μήχρονο, που ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά κυνηγούσε στο σκορ, είχε και τον κόντρα. Ο αέρας δηλαδή δεν μπορούσε, πετούσε την μπάλα, ειδικά όταν περνάει ο χρόνος και θέλεις από πίσω να στέλνεις την μπάλα μπροστά, δεν έφτανε με τίποτα η μπάλα.
1: Όπως το πρώτο ημίχρονο είχε πρόβλημα ο Παπαδόπουλος με τον ήλιο. Είχε 2-3 φάσεις.
0: Για τον ήλιο, λες.
1: Ναι, στο τέλος έβλεπε την μπάλα ακριβώς μπροστά του, χωρίς να δει που ήταν. Έχει σωθεί από χθες μαθηματικά ο Πανετολικός, έχει φτάσει στους 35 βαθμούς. Γιατί ο Πανσεραϊκός, που είναι ο προτελευταίος, έχει 28, απομένουν 2 αγωνιστικές και τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει την Κηφισιά το Σάββατο και μένει κατηγορία. Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε δηλαδή, θα γνωρίζουμε και μαθηματικά το ποιες ομάδες πέφτουν. Που αυτή τη στιγμή, καλά δεν το συζητώ για τη Λάρισα, για τον Πανσεραϊκό δεν ξέρω αν έχει ελπίδες. Πρέπει ο Αστέρας Τρίπολης να χάσει από την Κηφισιά και να πάμε τελευταία αγωνιστική, αλλά αυτός να κερδίσει το μάτς που έρχεται. Γενικότερα ο Αστέρας είναι μια αγκαλιά, είναι αγκαλιά μάλλον με το 1,5 πόδι στην μεγάλη κατηγορία. Σήμερα έχουμε παιχνίδια και για τις θέσεις 1-4 και για τις θέσεις 5-8. 5-8 περισσότερο είναι το ποιος θα τερματίσει πέμπτος, έτσι για λόγους ψυχολογίας, ουσίας, αν και υπάρχει ένα χρηματικό, ένα πριν μάλλον για την ομάδα που θα πάρει την πέμπτη θέση. Αλλά τα σπουδαία γίνονται για τις θέσεις 2 και 3. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα τον Ολυμπιακό. Είναι ισόβαθμοι με 62 βαθμούς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Το μοναδικό σενάριο για να είναι η αγωνιστική η επόμενη χωρίς ενδιαφέρον και να κριθούν τα πάντα σήμερα είναι: κερδίζει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και χάνει ο Ολυμπιακός τον Γιώργος Καραϊσκάκης από τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα έχει 65, ο Ολυμπιακός θα μείνει στους 62. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ χάσει στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ, θα πάνε στους 65-65, όπου το προβάδισμα το έχει ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία. Αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο να κριθούν τα πάντα σήμερα. Όλα τα άλλα αποτελέσματα αφήνουν ανοιχτά τα πάντα για την τελευταία αγωνιστική. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, να πάει στους 65, ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, για να είναι ισόβαθμη, έτσι ώστε με νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση και να μην περιμένει το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χθες, δεν είχαμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά επιστροφές ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, γνωρίζουμε για παράδειγμα από τη Δευτέρα ότι ο Σάντσες με τον Γιακουμάκη έκαναν προπόνηση και συμμετείχαν σε φουλ ρυθμούς. Θεωρώ ότι κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να είναι βασικός. Για τον Κένι μπορεί κάποιος να μου πει πολύ απλό, ρε Γιώργο, υπάρχει ο Κένι, γιατί να παίξει ο Σάντσες. Για τον Γιακουμάκη έχω να πω το ότι ο Γιακουμάκης λείπει αρκετό καιρό. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ. Σε σχέση δηλαδή με την ενδεκάδα που έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο ΠΑΟΚ σήμερα θα έχει δύο αλλαγές. Η μία θα είναι αναγκαστική. Αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με το ότι είναι τιμωρημένος ο Ζαφίρης και επομένως θα δούμε τον Οσδόεφ. Και η δεύτερη αλλαγή έχει ότι ο Τάισον, ο οποίος ήταν αδιάθετος, γι' αυτό και δεν έπαιξε από την αρχή στο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα πάρει τη θέση του Ιβανούσετς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παυλέγκα, τον Γκένι, τον Μπάμπα, τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη, τον Μεϊτέ, τον Οσδόεφ. Θα παίξει με τον Κωνσταντέλια, με τον Τάισον, τον Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης τον Γερεμέγεφ. Θυμίζω ότι απόντος και του Καμαρά, ο οποίος έχει χάσει τη σεζόν, όπως και ο Ντεσπότοφ, όπως και ο Λόβρεν, ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, σε ό,τι αφορά τους χαφ, θεωρητικά έχει τέσσερις. Το θεωρητικά που πάει, το λέω γιατί έχουμε καιρό να το δούμε το παιδί εκεί και πολύ περισσότερο σε αυτή τη θέση. Μπορείς να πεις ότι έχω και το Θημιάνι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις Μεϊτέ, έχεις ο Σντοεφ που αναμένεται να ξεκινήσουν το μάτς και έχεις και τον Μπιάνκο. Και αν χρειαστεί δηλαδή ή λες έσχατη λύση, το Θημιάνι, έτσι. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι αναφέρω.
2: Γιατί υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Θημιάνι?
1: Όχι, λέω αριθμητικά. Με τιμωρημένο το Ζαφίρι, με τον Καμαρά εκτός, δεν έχεις πάρα πολλά χαφ. Δεν σου λέω ότι θα παίξει, λέω θεωρητικά τι έχεις. Ναι,
2: αυτό μου θυμίζει που έβαλε ο Αταμάν τον Τολιόπουλο στο τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το λέω θεωρητικά. Μπορεί τώρα κάποιος να πει και τι το λες αφού δεν θα υπάρχει. Το λέω. Θες να πάμε να ακούσουμε δύο ατάκες του Κωνσταντινίδη, γιατί ανέβηκαν πριν από λίγο οι δηλώσεις του. Και να επιστρέψουμε. Πάμε.
3: Τελευταίο εντός έδρας μάτς, σε τι κατάσταση βρίσκεστε γενικώς η ομάδα?
4: Εντάξει, οφείλουμε να είμαστε καλά και οφείλουμε να παλέψουμε για τους στόχους που έχουμε για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, και αυτό είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός για την ομάδα. Οπότε οφείλουμε να είμαστε καλοί για να παλέψουμε να διεκδικήσουμε αυτό.
3: Τις προηγούμενες μέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχετε δώσει μεγάλο όγκο εργασίας σε ό,τι έχει να κάνει στο ψυχολογικό κομμάτι, με όλα τα όσα έχουν προηγηθεί και ειδικά μετά τον τελικό του κυπέλου. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμη περισσότερο, με ακόμη μεγαλύτερο φόρτο μετά και την απώλεια του εναπομείνοντος στόχου.
4: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία σε γενικές βαθμές, σε γενικό βαθμό γίνεται όλο τον χρόνο, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις, να το πω έτσι, στη διάθεση των παιδιών και τις δικές μας εδώ που τα λέμε. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε ένα κρύο αίμα και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, να πηγαίνουμε στην... να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε καθόλου. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να το παλεύουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι κάποια ιδιαίτερη στιγμή τώρα που πρέπει να κάνουμε κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο από αυτό που κάναμε πριν. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν μπορούμε να κάνουμε δύο νίκες, σαν ευχής έργο. Και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που είπαμε πριν, γιατί και έξω στο Champions League είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Αντιμετωπίζετε έναν αντίπαλο που πλέον είναι η πρωταθλήτρια ομάδα για τη φετινή σεζόν, απειλαγμένη από άγχος 100%, εν αντιθέσει σε εσάς που έχετε την πίεση για μία ακόμη φορά, όπως και σε κάθε μάτς, για την νίκη. Αυτό κάνει τον στόχο σας ακόμα πιο δύσκολο, ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας για την αυριανή αναμέτρηση?
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας, γιατί όλα τα μάτς θα πρέπει να τη διαχειρίζει σωστά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να λειτουργεί, αυτά που περιγράψατε πριν μπορεί να λειτουργήσουν θετικά για μας ή αρνητικά για μας. Ναι, αν δημιουργήσουμε στην ομάδα μας μεγαλύτερη πίεση ότι πρέπει να κερδίσει, ενώ η ΑΕΚ έρχεται απαλλαγμένη από κάθε άγχος, μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα. Μια ομάδα να έχει πολύ ψηλό κίνητρο και άλλη να μην έχει τόσο μεγάλο κίνητρο. Οπότε Τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι το ένα είναι σωστό ή το άλλο είναι σωστό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη παγίδα για τον ΠΑΟΚ είναι να θεωρήσει, Γιάννη, ότι υποδέχεται μια διάφορη ομάδα, με την έννοια ότι πήρε το πρωτάθλημα.
2: Έτσι. Ναι.
1: Οι δηλώσεις φυσικά να πούμε ότι έγιναν στο Κωστή Μπότσαρη και στο συνδυσμευτικό κανάλι της Νόβα, όπου έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τις δηλώσεις από τη στιγμή στα εντός έδρας παιχνίδια. Έγινε μάλλον ο πάροχος που δείχνει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε και την Νόβα που μας το ακούσαμε το ηχητικό. Εντάξει, ρε φίλε.
2: Ηχητικό ή τηλεοπτικό πάροχο θα
1: είναι σωστό. Ναι,
2: εκεί θα κάνει τις δηλώσεις.
1: Οι ερωτήσεις από τον Κωστή.
2: Απλά επειδή ακούγαμε και τον Κωστή. Ήταν ο Κωστής που μιλούσαμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι τη μεγάλη παγίδα για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένη περίπτωση είναι το να λέει ότι η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Τη Δευτέρα η ΑΕΚ δεν είχε προπόνηση, τους είχε δώσει ρεπό, δεν είναι είδηση. Από ό,τι έμαθα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάντα έστω και μεσοβδόμαδα, αν παίζουν μπάλα, ποτέ δεν κάνουν προπόνηση την επομένη. Και μπορεί να βρεθούν δηλαδή όπως βρέθηκαν χθες ξανά στο γήπεδο, ταξίδεψαν και βρίσκονται εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ λέμε ότι επειδή σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, έστω και ένα μισό μηδέν, έστω και ένα γκολ από το πουθενά θα κάνει τη δουλειά του, προφανώς. Και δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, όχι για τον κόσμο του, αλλά για να μην μπει σε περιπέτειες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στα τελευταία παιχνίδια. Κάποια στιγμή μετρήσαμε τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ στα play-off και είδαμε ότι συνολικά οι αντίπαλοι του έκαναν 62. Μόνο ο Ολυμπιακός είχε περίπου τις 36-37 από αυτές τα δύο παιχνίδια που παίξανε. Επομένως, θέλει προσοχή. Δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να δει ότι απέναντί του έχει μεθυσμένους ποδοσφαιριστές. Και σας είπα ποια είναι η ενδεκάδα.
2: Καλά, σίγουρα είναι ερωτηματικό πάντως σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί η ΑΕΚ.
1: Να.
2: Το ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, οφείλει να το κάνει έτσι, να περιμένει ότι θα βρει απέναντί του μια ανταγωνιστική ΑΕΚ. Αυτό είναι στο πλαίσιο το κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από την πλευρά του. Αλλά το ότι η ΑΕΚ θα εμφανιστεί σήμερα στο γήπεδο, από ψυχολογικής άποψης δηλαδή, έτσι, αυτό. Είναι ένα ερωτηματικό. Προφανώς μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος και έχει και έτσι παίκτες με προσωπικότητα και τα λοιπά, δεν θα φύγει από τους κανόνες της. Αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ έντονα τα συναισθήματα. Έκρηξη συναισθημάτων, σωρεύτηκε όλο αυτό με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γι' αυτό. Είναι λογικό να λέει κάποιος, να δούμε τι ΑΕΚ θα δούμε σήμερα.
1: Ναι, πάντως από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και από αυτά τα οποία γράφονται και από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, λένε ότι ο Νίκολης δεν σκέφτεται να κατεβάσει ομάδα και να πει δίνω ευκαιρίες ή τώρα ας παίξουν και παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής για να πάρουν και αυτοί έτσι χρόνο συμμετοχής. Όσες αλλαγές λέει θα κάνει ο Νίκολης στην ενδεκάδα, θα είναι στοχευμένες για τον αντίπαλο, για το πώς δηλαδή πρέπει να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σκοπό δηλαδή να βάλει παίχτες που μπορεί να έχουν να παίξουν, έπαιξαν 15 λεπτά π.χ. στα τελευταία μάτς και λες κάτσα να τους βάλω βασικούς. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ. Το ότι θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με κάποιες αλλαγές, αλλά όχι αλλαγές που έχουν σχέση με το άντε παίξε και εσύ στα δύο τελευταία μάτς αφού τώρα πήρα το πρωτάθλημα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, στο συγκεκριμένο μάτς θέλει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και για τους οπαδούς της. Δηλαδή, θα μου πει, ζήτησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ νίκη και στην Τούμπα στη Φιέστα. Εκεί δηλαδή που τρελάθηκαν με το πρωτάθλημα, το σύνθημα που ακούστηκε είναι κερδίστηκε τον ΠΑΟΚ. Με στην τρελή χαρά. Θεμητό, δεν το λέω, δεν το απαξιώνω. Προφανώς και ο Νίκολιτς θέλει να κερδίζει παντού. Να πει ότι εγώ πήρα το πρωτάθλημα και ήρθα και σας κέρδισα όλους.
2: Ναι, καλά. Μεταξύ άλλων έχει και ένα ήττο. Που τρέχει. Ναι. Θα μπορούσε να δώσει και να βρει και εκεί πέρα ένα κίνητρο, ναι. Να το πούμε. Δεν έχει χάσει από τις 26 Οκτωβρίου. Είναι από τότε.
1: Αίτητη
2: άκτια. Έχει και ένα πολύ καλό σερί στα παιχνίδια τα ντέρμπι, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των ομάδων της πρώτης τετράδας. Αλλά. Θα αναλαμβάνω. Είναι ερωτηματικό το πώς θα είναι. Πώς θα εμφανιστεί,
1: ναι.
2: η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό το μάτς λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είπαμε απλά, να πω απλά ότι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ που είναι στο όριο καρτών, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει, είναι ο Σάντσες. Αυτός έχει δύο κίτρινες κάρτες. Αν παίξει και δει την κίτρινη κάρτα, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χάνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάμε για κόκκινες κτλ. Τώρα μιλάμε για το όριο καρτών. Ο Ζαφίρης εκτείει την ποινή του σήμερα και παίζει κανονικά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Επίσης, μια που είπα για Σάντσες, υπάρχει και ο Πινέδα από την άλλη πλευρά. Σήμερα το Μεξικό ανακοίνωσε προεπιλογές για το Μουντιάλ και είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές μέσα.
2: Καλό. Ναι. Σε τι αριθμό, και αυτό που μεγάλο είναι.
1: 25 νομίζω είναι.
2: Α, όχι μεγάλο.
1: Όχι, όχι, περίμενα το δω.
2: Άρα μπορεί να είναι. Ναι. Καλά, η λογική λέει ότι και οι δύο θα είναι.
1: Η λογική λέει ότι και οι δύο θα είναι.
2: Καλά. Ναι. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα σε λίγο. Να πούμε κάτι για τη Σιδενόρ που είναι έτσι πολύ χρήσιμο και ουσιώδες. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Τα επόμενα σε λίγο, σε μερικά λεπτά.
5: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2362-6318.
17: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
18: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
20: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
20: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
21: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
20: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
0: αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Μετρόπολης. 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να πούμε μια καλησπέρα και στον Ηλία, ο οποίος λέει: μην πάτε μακριά, ρε παιδιά. Όχι μόνο τα κανάλια δεν το σέβονται αυτό το σποτάκι που λες, Γιώργο, ούτε οι κυβερνητικοί εκάστοτε δεν σέβονται το έργο, για παράδειγμα, του χαμόγελου του παιδιού. Όταν, για παράδειγμα, τους βάζουν να πληρώνουν έμφυα, ενώ κάνουν τέτοιο θεάρεστο έργο σε πολλά θέματα. Κάθε χρόνο, πόσους εράνους κάνουμε για να βοηθήσουν τα υπέρογκα έξοδα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν χρήματα και πληρώνουν, έχουν αναλάβει το έμφυα κάθε κτηρίου. Αυτό το ξέρω. Ο Χριστόδουλος, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εδώ στη Σουηδία δεν κοινοποιούν τις αυτοκτονίες γιατί δεν θέλουν να δίνουν ιδέες. Στην Ελλάδα ακόμα και σε αυτό είμαστε πίσω. Εννοούν δεν δημοσιοποιούν, όχι κοινοποιούν τις αυτοκτονίες. Διάβασα ένα προηγούμενο.
1: Αυτό λίγο σαν όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, να μην τον δείχνουμε όταν μπαίνει στο γήπεδο. Ή αν γίνονται επεισόδια στην κερκίδα, να μην τα δείχνουμε. Δηλαδή, πάντα μια συζήτηση που γίνεται γι' αυτό, δηλαδή, άμα τα δείξει. Η διρεκτίβα είναι να μην δείχνονται.
0: Ναι.
1: Είναι διρεκτίβα, ας πούμε, από την UEFA και τη FIFA. Γιατί διαφημίζεται έτσι ο εισβολέας, διαφημίζονται οι εικόνες βίας στην κερκίδα. Και αυτό, κατά την άποψη κάποιων που καταλήγουν στο να μην τα δείχνουν, δηλαδή τα κανάλια είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένα να τα δείχνουν, γιατί αυτή είναι εντολή, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και άμα τώρα στο Μουντιάλ που θα γίνει, αρχίζουν, μπαίνουν διάφοροι στο γήπεδο, Jimmy Jump και τα λοιπά, η οδηγία στα κανάλια είναι να μην τον δείχνεις αυτόν. Δηλαδή, το έχετε συναντήσει. Αυτό μου έρθει στο μυαλό που λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Ότι δεν δημοσιοποιούνται στη Σουηδία, παράδειγμα.
0: Ναι, ο Χριστόδουλος επιστρέφει και λέει: Γιάννη, δεν είναι το ίδιο όμως αυτό το παράδειγμα.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό θέλω να πω.
1: Παιδιά, λέω εγώ ότι είναι το ίδιο, δηλαδή με τρελάνετε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να είναι το ίδιο?
0: Ναι.
1: Λέω για την σκέψη κάποιων, τι σημαίνει, ας πούμε, να μην το δείχνω. Γιατί λέμε τώρα εδώ ότι το γράμμα να μην το. Λέει το χαμόγελο του παιδιού, να μην διαβάζετε το γράμμα, να μην αναπαράγετε το γράμμα. Για να μην νομίζουν κάποια παιδιά ότι αυτό είναι η λύση όταν είναι στα δύσκολα. Λέω, αυτή η σκέψη, το κύτταρο, ο πυρήνας, δεν λέω για το αν είναι το ίδιο, ρε παιδιά, να σου μπαίνει στο γήπεδο με αυτό που έγινε. Λέω, πόσο δείτε. Και ο άλλος σου λέει να μην δείχνεις αυτό και τα επεισόδια, για να μην, ας πούμε, θέλουν και οι άλλοι να τα κάνουν. Αυτό.
0: Ναι,
1: μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Συγγνώμη, είναι τελείως, μπορεί να είναι τελείως άσχετο. Μπορεί να είναι τελείως άσχετο.
0: Πάντως έπεσε πάνω μου ένα άρθρο το οποίο αναφέρει για τις
1: αυτοκτονίες. Συγγνώμη. Α, sorry, ναι,
0: ένα άρθρο το οποίο αναφέρει πλέον από το 2025 και μετά η ελληνική αστυνομία και γενικότερα το κράτος δίνει στη δημοσιότητα και στατιστικά για αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονιών.
1: Ναι.
0: Το 2025 οι αστυνομικές υπηρεσίες όλες τις χώρες κατέγραψαν 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες αυτοκτονίες. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η Θεσσαλονίκη, ναι, μην είναι δεύτερη με 36 αυτοκτονίες, αλλά είναι η πόλη με τις περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας ever. 245 άτομα προσπάθησαν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Το σταματάω εδώ γιατί το βρήκα μπροστά μου το συγκεκριμένο. Για αυτό το οποίο συζητούσαμε και μου στείλαν μήνυμα και ο Ηλίας και ο Χριστόδουλος από την Σουηδία.
1: Ο Μίλτος γράφει το μήνυμά του: στη σημερινή εποχή που σχεδόν σε κάθε σπίτι δουλεύουν και οι δύο γονείς, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα και οι σχέσεις είναι λίγο περίεργες και παραπέμπει σε κάποια πράγματα που λένε οι ψυχολόγοι εκεί στην Κεφαλονιά. Από εκεί μας στέλνει το μήνυμα που είναι οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Τα παιδιά δεν θέλουν τους τέλειους γονείς. Θέλουν απλά τους δικούς τους γονείς με τα σωστά και τα λάθη τους, δηλαδή το ενδιαφέρον τους. Να πηγαίνουν στο σχολείο και να ρωτάνε για το χαρακτήρα, για την ποιότητα του παιδιού και έπειτα για τους βαθμούς. Είναι καλό το παιδί μου, συμπεριφέρεται σωστά, πώς είναι στις παρέες του. Αυτά εκλείπουν σιγά σιγά, όπως μου λένε οι καθηγητές, λέει ο Μίλτος. Τα παιδιά, ας πούμε, στο γυμνάσιο έχουν χάσει την εφηβική ηλικία. Θέλουν να περάσουν κατευθείαν από την παιδικότητα στην ενηλικίωση. Να πάνε γρήγορα δηλαδή να το κάνουν. Και λέει εδώ, σε ό,τι αφορά στην Κεφαλονιά, η ψυχολόγος στα δικά μας σχολεία έρχεται Δευτέρα και Τετάρτη. Ο Διονύσης γράφει: καλημέρα, παιδιά. Το πιο δύσκολο σε έναν άνθρωπο είναι να βρει το θάρρος να μιλήσει. Είναι τρομερά δύσκολο. Για πράγματα που με απασχολούσαν για 2-3 χρόνια, χρειάστηκε η ενθάρρυνση ενός ανθρώπου για να ζητήσω βοήθεια από ψυχολόγο. Και όλα αυτά στα 32 μου. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι για ένα άτομο στην εφηβική ή στη μετεφηβική ηλικία. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Απλά λόγω ηλικίας, έχοντας πια απόσταση χρονική από τον έφηβο, δεν ξέρω αν η δική μου δυσκολία τότε ως εφήβου να μιλήσω είναι αυτή που και τώρα έχουν οι έφηβοι. Αυτό κρατάω. Δηλαδή, επειδή αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν πολλά πράγματα. Μπορεί και αυτό να μην έχει αλλάξει. Ναι. Μπορεί όμως να έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τα παιδιά σήμερα είναι πιο εξωστρεφή από ό,τι ήμασταν εμείς παλιότερα. Η λογική λέει ότι μπορεί να είναι πάνω κάτω τα ίδια. Ή μπορεί, ας πούμε, επειδή όντως η τεχνολογία και τη δυνατότητα που έχω εγώ με ένα tablet ή με ένα smartphone να κλείνω με εντός αγωγικών στο δικό μου κόσμο, που αυτό όμως μερικές φορές μπορεί να μην είναι απαραίτητα κακό, γιατί μπορεί να κλείνω στο δικό μου κόσμο εγώ δημιουργικά και να μην, ας πούμε, να γλιτώνω από κάποια άλλα πράγματα που θα μου δώσουν κάποιες παρέες περιέργειες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα οι έφηβοι αν μιλάνε πιο εύκολα από ότι εμείς παλιότερα.
0: Ναι. Τι να σου πω. Ο Νίκος μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: ρε παιδιά, όταν η ίδια η ζωή αναγκάζει σαν γονιό να λείπει ατέλειωτες ώρες από το σπίτι, να μην μιλάει κανείς για παραμέληση των παιδιών από τους γονείς. Αυτό δηλαδή θέλει να πει, ότι εγώ η ζωή με αναγκάζει να δουλεύω 14-15 ώρες και ίσως και η γυναίκα μου να δουλεύει 8 ώρες για να μπορέσουμε να προλάβουμε και τα φροντιστήρια. Ποια φροντιστήρια, ίσως το νίκη του σπιτιού μόνο. Βάζω φαγητά, ναι, φροντιστήρια έχει. Και τα λοιπά.
1: Δίκιο έχει. Απλά ναι, δεν ξέρω, δεν είναι σωστό και αυτό που λέει. Και είναι δίκιο έχει ο φίλος. Πάντα τους γονείς λες ανάθεμα, τους ρίχνεις ένα ανάθεμα, συλλήβδιν. Έτσι, άιντε, τι φταίει, ο γονέας.
0: Εντάξει. Έλα στη θέση του.
1: Εντάξει. Μα μπορεί και η χαρακτήριση των παιδιών όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να είναι τα παιδιά τα ίδια. Θέλω να πω τα αδέρφια μεταξύ τους. Να είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο γονιός δηλαδή που του πήγε καλά η ανατροφή του πρώτου παιδιού. Ακολούθησε μία συνταγή με το ένστικτό του. Ξέρω εγώ, δεν τα διαβάζει. Μακάρι να υπήρχαν βιβλία πώς να γίνεται σωστή γονής.
0: Και συμπληρώνει, λέει ότι στο Μακεδονία TV το συγκεκριμένο σποτάκι παίζει κάθε 15 λεπτά.
1: Το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ που σου είπα για το. Παρατάω, πετάω την τσάντα, δεν θέλω να δώσω εξετάσεις, τέρμα κτλ.
1: Ναι. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, μπορεί ρε παιδί μου το ένα παιδί να ακολουθεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, να το μεγαλώνει σωστά και να πετύχει, ας πούμε, αυτό. Μπορεί το άλλο το παιδί να έχει άλλο χαρακτήρα. Μπορεί το τρίτο παιδί να έχει άλλο χαρακτήρα. Μετά πόσο γονιός, ας πούμε, το αντιλαμβάνεται. Θέλει πάντα βοήθεια. Δεν είναι. Το μόνο εύκολο είναι όλοι απ' έξω το χορό, ένα ανάθεμα στους γονείς, αϊντε, και πάει παρακάτω. Δεν είναι πάντα, δεν είναι έτσι ρε παιδιά μου. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, το άλλο μάτς για να επιστρέψουμε λίγο και να κλείσουμε την αγωνιστική σε ό,τι αφορά τις θέσεις 1-4, έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μονόπλευρο και αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αγωνιστεί χωρίς τον Μποντένσε από τη στιγμή που χτύπησε στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί με τον συμπαίκτη του, τον Μπρούνο, και τη θέση του θα πάρει ο Μαρτίνς. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θέλει να πειράξει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, με την έννοια δηλαδή ότι πήγε καλά ο Μπρούνο, άρα δεν επιστρέφει ο Ορτέγκα, και νομίζω ότι μπορεί να είναι και η μοναδική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό, για να το κλείσουμε το ρεπορτάζ, δεν παίζει σίγουρα ο Μπακασέτας, δεν παίζει σίγουρα ο Ίγκασο, δεν μπαίνει ο Πελίστρη, δεν παίζει ο Γετβάη. Τώρα δεν ξέρω πόσο βασική ήταν στα τελευταία μάτς, δεν το παρακολουθούσα, και αν είναι ο Κάτρης με το Σάντσες. Και αυτή έμεινε ανοιχτός.
1: Ο Κάτρης εδώ και καιρό είναι τραυματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σάντσες, εντάξει, για αυτός με δεν.
0: Ναι.
1: Έπαιξε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιχνιδιών και μάλιστα για μια μεγάλη σειρά παιχνιδιών εκείνη η, ας πούμε, η εφεύρεση. Η αγωνιστική εφεύρεση του Μπενίτεθ να παίζει Κάτρης, συγγνώμη, ο Σάντσης με το Μπακασέτα, έδωσε πράγματα στο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, για Ντέσσερς και Σισοκό δεν το συζητώ.
1: Καλά, ο Σισοκό δεν έπαιξε καν. Δηλαδή ήρθε το χειμώνα, τραυματίστηκε στην προπόνηση. Ο Ντέσσερς από το Νοέμβριο, εκτός σχεδίων. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Επανέρχεται στο θέμα με τα κορίτσια, με το μήνυμά του. Το θέμα δεν είναι να δημοσιεύεται το μήνυμα αυτό από εσάς ή από την τηλεόραση, που σίγουρα βοηθάει, αλλά από το ίδιο το σχολείο. Σε όλα τα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο για να βοηθάει τα παιδιά για την καθημερινή καθοδήγηση συναισθημάτων και κρίσεων. Είναι το μήνυμα του φίλου του Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την αγωνιστική, η οποία αφορά τις θέσεις 5-8, που ναι. Λεβαδιακός έχει 28 βαθμούς, ο Άρης 25, Όφη 20 και ο Βόλος 17. Στην ουσία δηλαδή παλεύει ο Λεβαδιακός με τον Άρη για την πέμπτη θέση. η οποία δεν οδηγεί στην Ευρώπη, την έχει εξασφαλίσει όφη με την κατάκτηση του κυπέλου. Την επόμενη αγωνιστική υπάρχει και το Άρης Λεβαδιακός που θα κρίνει πάρα πολλά. Αυτή την αγωνιστική έχουμε το μάτς του Λεβαδιακού με τον Όφη. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Όφη, κυρίως και στα δύο μάτς με τον Άρη, έδειξε, ρε παιδί μου, ότι όχι ότι ο Άρης δεν άξιζε την νίκη ή ότι βρήκε απέναντί του μια ομάδα K19, αλλά ο Όφη έχει αδειάσει και είναι δικαιολογημένα, γιατί έχει καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για το μάτς του Βόλου με τον Άρη, ο Άρης δεν ανακοίνωσε αποστολή.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, γνωρίζουμε ότι Διούδης είναι εκτός. Και μένει να φανεί αν μπορούν να αγωνιστούν, που είναι εξαιρετικά αμφίβολοι, ή να έρθουν από τον πάγκο έστω ο Φαμπιάνο με τον Πέρεθ, έτσι.
1: Ναι. Και μπορεί να παίξει, έχει δικαίωμα συμμετοχή, λέω αυτό εννοώ, να παίξει. Ο Καντεβέρε ήταν τιμωρημένος, ο Καντεβέρε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Γι' αυτό και στο αρχικό σχήμα στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Κουαμέ, ο οποίος μάλιστα συνδύασε αυτή τη συμμετοχή του στο βασικό σχήμα και με τα πρώτα του γκολ με τον Άρη, τα δύο που πέτυχε, δεν είχε σκοράρει μέχρι τότε. Τώρα και ο Καντεβέρε έκανε πολύ καλά παιχνίδια όλο αυτό το διάστημα που αγωνίστηκε, και ο Κουαμέ έρχεται από ένα καλό παιχνίδι. Όποιος και να μην είναι στο αρχικό σχήμα θα είναι, ξέρω εγώ, απόφαση καθαρά εδώ του Γρηγορίου. Δεν ξέρω τι θα διαλέξει να κάνει ο προπονητής του Άρη. Πάντως εδώ και καιρό έχουμε σταματήσει να μιλάμε για το ότι ο Μωρόν δεν είναι στο αρχικό σχήμα.
0: Ναι,
1: και αυτό,
0: φοβερό αυτό,
1: δείχνει πράγματα.
0: Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι, τώρα που το είπες, δεν αποτελεί είδηση.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν θα, ναι, αν θα είναι το. Γιατί να τον έχει τώρα στην ενδεκάδα, θεωρώ δύσκολο.
0: Κλασικά ο Βόλος δεν έδωσε εισιτήρια στον Άρη, και μάλιστα δεν επιτρέπει και στους φίλους του Βόλου, ρε παιδί μου, που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, να πούν ότι πάμε να πιούμε τον καφέ μας και να δούμε το μάτς. Γιατί φοβούνται ότι μπορεί, για παράδειγμα, να πάρουν εισιτήρια και φίλοι του Άρη. Άρα μόνο οι κάτοχοι διαρκείας, άρα μιλάμε δηλαδή ότι θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν το μάτς. Γιατί δεν ανοίγει ποτέ εκδοτήρια όταν παίζει με τον Άρη. Στο Βόλο να πούμε ότι ουσιαστικά, εντάξει, η δουλειά του Βόλου έγινε όταν κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε τι εννοώ, για να μην το παρεξηγήσετε. Το γεγονός δηλαδή ότι εκεί ο Βόλος δεν μπήκε στη διαδικασία να αγχωθεί μήπως πέσω. Από τη στιγμή που μπήκε στις θέσεις 5-8 και παρέμεινε στην κατηγορία, τελείωσε το έργο. Τραυματίας ο Κάργας, τραυματίας και ο Τσοκάνης, μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο τελευταίο μάτς, όπου χτύπησε και άσχημα μάλιστα. Η αποστολή του Βόλου είναι με Σιαμπάνη, Μορέιρα, Παπαθανασίου, Μίγα, Μπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλου, Λικουρίνο, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλο, Γρόσδη, Κόμπα, Κίρκο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίση, Χουάνπι, Λάμπρου και Ουρτάδο. Αυτή είναι η αποστολή του Βόλου. Θυμίζω, παιδιά, ζωντανά από το Πανθεσσαλικό με τον Γιώργο Στράντζαλη στις 5 η ώρα Βόλος Άρης. Την ίδια ώρα παίζει και το μάτς του Λεβαδιακού με τον Όφη. Η τελευταία αγωνιστική γίνεται σε ό,τι αφορά για τις θέσεις 5, 8 και 1 ως 4 την Κυριακή, με ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, και νωρίτερα στις 5 η ώρα τα μάτσα αυτά που σας είπα αρχίζουν 7.30. Νωρίτερα παίζει ο Άρης με το Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Για τα play-outs τονίζουμε και πάλι ότι το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται 21 Μαΐου, αλλά όλα μπορεί να κριθούν την επόμενη αγωνιστική, το προσεχές Σάββατο, εφόσον ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει την Κηφισιά και μαθηματικά είναι η ομάδα που παραμένει στην κατηγορία και πέφτει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι της Νόβα και ο Αθανασιάδης, ο οποίος είπε ότι θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά μόνο με δύο νίκες, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό στοχεύουμε. Προσωπικά δεν μπορεί ποτέ να πω σε ένα παιχνίδι αδιάφορος και πιστεύω πως το ίδιο ισχύει για όλα τα παιδιά. Η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει πάντα. Κάποιοι μπορεί να είμαστε εδώ και την επόμενη χρονιά, κάποιοι μπορεί όχι. Όμως όλοι θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είπε ο Αθανασιάδης, ερωτηθής από τον Ευγένη Δαδαλιάρα, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι της Νόβα για το ποιος είναι ο στόχος από τη στιγμή που ο Άρης δεν έχει εξασφαλίσει την Ευρώπη. Αυτό, Γιάννη, τώρα να το πάω λίγο τρικαδόρικα. Αυτό ότι κάποιοι μπορεί να είμαστε εδώ, κάποιοι όχι, είναι μια συνέχεια αυτού του οποίου είχε ακουστεί και είχε γραφεί ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή.
1: Εντάξει, προφανώς. Μάλλον, τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, δεν σου λέω απάντησέ μου, εσύ ξέρεις. Απλά έτσι πως το σχολιάζω, πως το διαβάζω.
1: Νομίζω το, ότι... ρεπορτάζ θεωρεί, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Αθανασιάδης. Εντάξει, θα συνεχίσει τον Ηρακλή. Ναι. Αλλά μένει να φανεί αν αυτό θα επιβεβαιωθεί στην πράξη. Ο Αθανασιάδης πάντως και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν στους πρωταγωνιστές του Άρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, όλο αυτό το διάστημα στο οποίο έχει ακουστεί είναι ένα διάστημα με παιχνίδια, δεν είναι ένα διάστημα χωρίς παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Και γενικώς ο Αθανασιάδης έχει κάνει μια τέτοια σεζόν στον Άρη που κανείς δεν μπορεί να του πει ότι δεν ήσουν εδώ 100%. Ο Αθανασιάδης για μένα είναι, το είχαμε πει και πότε, προηγούμενη εκπομπή, δεν θυμάμαι πώς, ποιες μέρες πριν, μαζί με τον Ράτσιτς, οι δύο σίγουρα πρωταγωνιστές του Άρη στη σεζόν. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να σταθεί στο επίπεδο που κάνανε αυτοί. Έτσι. Σταθερός ήταν και ο Φαμπιάνο, δεν έκανε. Ο άνθρωπος, ας πούμε, είχε συνεχώς παρτενέρ άλλους δίπλα του. Σταθερός και ο Τεχέρο. Αλλά λέμε τώρα για παίκτες που πραγματικά ήταν πιο πάνω από τους άλλους και ήταν αυτοί οι δύο.
0: Να επιστρέψω λίγο, γιατί υπάρχει μια ειδησούλα. Όχι ότι βγήκε απόφαση, απλά από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού βγαίνει ότι το αργότερο. Θα μου πεις, ρε εσύ, Γιώργο, πότε να βγει, το Σάββατο? Το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι,
1: ναι,
0: αναμένεται η απόφαση για την αναστολή της μορίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ. Δηλαδή, να πάει η ποινή της μιας αγωνιστικής στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ την επόμενη σεζόν, έτσι ώστε να προλάβει ο Παναθηναϊκός να βγάλει εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σε Λεωφόρο, που φαίνεται ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Το λέω αυτό γιατί και χθες το λέγαμε. Απλά από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού λένε ότι το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να βγάλει απόφαση για το αν θα παίξει με κόσμο ή χωρίς κόσμο ο Παναθηναϊκός. Πάντως ο Παναθηναϊκός θα έχει πάλι κόσμο σήμερα στην Ισπανία. Αυτό το μάτς θα καθίσω να το δω, Γιάννη.
1: Για τον μπάσκετ
0: θα μου πεις, τώρα. Περιμέναμε εσένα, ρε Ζήσα, να μας πεις να κάτσε να το δεις.
1: Όχι, περιμέναμε για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Ναι, δηλαδή τώρα που το. Μπορεί να παρακινήσει κι άλλους να καθίσουν να δουν το μπάσκετ.
0: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν σπάσει ο Παναθηναϊκός ξανά την έδρα και πάρει το εισιτήριο, να δούμε αν πότε τελευταία φορά ομάδα η οποία έπαιζε θέση στα play-off μπήκε με τρεις εκτός έδρας νίκες. Χωρίς να κερδίσει καθόλου στην έδρα της.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εννοείς να το. Σίγουρα, κάπου μπορεί να έχει γραφτεί κιόλας αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σου λέω το αν το ξέρεις ή όχι. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή να έχει γίνει το 2-0, το 0-2-2-2 και μετά να γίνει ξανά 2-3. Ωραίο μάτς.
1: Ναι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει έρθει, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί έχει και αυτό δική του σημασία, έχει έρθει από την 7η θέση της κανονικής διάρκειας. Η Βαλένθια τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Οι δύο ομάδες είχαν μια διαφορά τριών νικών. Δηλαδή η Βαλένθια είχε κάνει 25 νίκες, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 22. Τρεις νίκες που ήταν αρκετές για να δώσουν αυτό το handicap. Βέβαια ο Παναθηναϊκός όλα αυτά πήγε να τα ανατρέψει εντελώς. Δηλαδή θα ήταν, αν ήταν προσεκτικός στο παιχνίδι 3 και στο παιχνίδι 4, θα ήταν ήδη στο Final Four. Η Βαλένθια τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα και πάει τώρα η σειρά στο 5ο παιχνίδι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ισπανία δεν έχουν πάρθει κάποια ξεχωριστά μέτρα ασφάλειας, τύπου ότι στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς εκεί στην Ισπανία είχε γίνει, θα γίνει, ας πούμε, κάποια επεισόδια. Ναι. Επεισόδια. Είχε μια ένταση στα αποδυτήρια. Μετά ακολούθησε η τιμωρία του Γιανακόπουλου.
0: Ο οποίος ταξίδεψε.
1: Ναι, ο οποίος Γιανακόπουλος είναι εκεί. Και μάλιστα, αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four, θα έχει πια κανονικά το δικαίωμα παρουσίας του στο γήπεδο. Γιατί με αυτή την. Έτσι όπως πήγε η σειρά των αγώνων. Εξέτησε την ποινή του. Ναι. Εκτή σήμερα.
0: Αν δηλαδή έκανε σκούπα ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε με 3-0, θα είχαν το Final Four.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό ρε εσύ το πάνε στο πέμπτο μάτς.
1: Ναι. Και βέβαια εδώ μιλάμε τώρα για ομάδες που έχουν παιχταράδες και οι οποίοι μπορούν να πάσα στιγμή να, τι να σου πω, να γυρίσουν τα πάντα. Πάντα. Δηλαδή και τα μάτς και τα τέσσερα, αυτό μας δίδαξαν.
0: Μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι το όπλο της Βαλένθια είναι ότι αυτή φέτος είναι ομάδα. Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα με την έννοια, ρε παιδί μου, ομάδα. Ναι. Έχει απλά τους παικταράδες που μπορούν να σου πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους. Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει δηλαδή και σε συζητήσεις ότι η άλλη είναι ομάδα. Δεν έχει δηλαδή το superstar που λες ότι δώσ' μου την μπάλα, ρε παιδί μου, και πάτε οι τέσσερις στη γραμμή όπως ήταν ο Γκάλης παλιά στα δύσκολα. Η Βαλένθια έχει ομάδα, δηλαδή είναι ομάδα του προπονητή. Φέτος ο Αταμάν κάπου το έχει χάσει αυτό.
1: Να έχει χάσει τι, ότι.
0: Δηλαδή ότι ρε παιδί μου θα περιμένω από τον Αν ή από οποιονδήποτε άλλο να μου πάρει ένα παιχνίδι, ενώ η Βαλένθια είναι πιο συμπαγή σαν ομάδα, δηλαδή αυτό λένε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να το διαβάζω επιδερμικά.
1: Όχι, όχι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός εξαρτάται πάρα πολύ από το... από τα διαστήματα θα του δώσουν πράγματα οι παίχτες. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβιτς πήρε με τα σούτ στο τέλος το παιχνίδι το δεύτερο. Ο Ναν ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο. Ο Οσμάν ήταν πρωταγωνιστής στο δεύτερο. Πιο πολύ ομαδική δουλειά βγάζει η Βαλένθια στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα στηρίζεται πάρα πολύ στους αστέρες του. Πάρα πολύ. Αυτό βέβαια στην επίθεση, γιατί στην άμυνα θα πρέπει να παίξουν όλοι άμυνα. Θέλω να πω, ο Παναθηναϊκός είχε την δυνατότητα σε αυτή τη σειρά των αγώνων να βγάζει πόντους στην επίθεση πολύ κρίσιμους και να τρώει καλάθι στα 5 δευτερόλεπτα από τη Βαλένθια χωρίς να προσέχει την άμυνά του. Ένα ζητούμε δηλαδή για τον Παναθηναϊκό είναι σήμερα να περιοριστεί ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο στο προηγούμενο παιχνίδι τελείωσε με 29 πόντους, είχε 4 στα 6 τρίποντα. Έχει δηλαδή και πολλές φορές ήταν και ελεύθερα σου, δηλαδή δεν ένιωθαν την... Υπήρχε μια φάση το τελευταίο προηγούμενο παιχνίδι που η Βαλένθια έχασε κατά σειρά 4 ελεύθερα τρίποντα.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή και ήταν ελεύθερα τρίποντα. Και δεν παίρνει το rebound. Και ξανά μέχρι που το έξι το πήρε το rebound Παναθηναϊκός. Και για μένα η άμυνα είναι το ζητούμενο στον Παναθηναϊκό. Γιατί στην επίθεση κάπως θα το βρει το. Δεν ξέρω, επειδή έχει τους αστέρες τον τρόπο. Λίγο να κρατήσει χαμηλά τη Βαλένθια. Αλλά είναι μια ματσάρα τώρα. Μιλάμε...
0: Ναι, οι Book για παράδειγμα δίνουν ελαφρύ. Όχι ελαφρύ. Δεν κάνουν ξεκάθαρο προβάδισμα τη Βαλένθια. Πληρώνει για να κερδίσει 1,77 και 2,29 ο Παναθηναϊκός. Κοντά το λες στο μπάσκετ αυτό. Αλλά θεωρούν ότι η Βαλένθια έχει το προβάδισμα ίσως και για λόγους ψυχολογίας. Έτσι, γιατί κατάφερε να επιστρέψει από εκεί που την είχαν όλοι τελειωμένη.
1: Ωραία. Πάμε προς το τέλος. Είχαμε και σήμερα ενέργεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις Bananas Doll που ήταν και σήμερα μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή. Καθαρό, εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο, για το παιδί. Μαζί μας πάντα και σήμερα οι Bananas Doll.
0: Και επίσης, επειδή σήμερα έχουμε ωραία ματσάκια και το βράδυ, 7.30 ώρα, αργά το απόγευμα, να θυμίσω, παιδιά, να θυμίσω ότι μπορείτε αυτές τις ποδοσφαιρικές βραδιές να τις συνδυάσετε με καλό φαγητό, με καλή παρέα, με ωραία κάβα και όλα αυτά συμβαίνουν στην Καραολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Κάθε φάση από τη Super League σήμερα στις μεγάλες οθόνες του καταστήματος παρέα με τα καλύτερα πιάτα. Ψαρικά, κρεατικά, γλυκά στο τέλος, ομαδικό παιχνίδι έχουμε. Καλό θα ήταν, γιατί γίνεται πανικός και ειδικά αυτές τις μέρες που έχει και μπάλα, να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310 75 90 00, 2310 75 90 00, να κλείσετε ένα τραπεζάκι, γιατί ξέρεις είναι εκείνα τα τραπέζια που μόλις τα δεις ξέρεις ότι η βραδιά θα πάει καλά, έτσι. Σημείο συνάντησης για γκολ, φαγητό και ποτό. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε κατά σειρά Γιάννη Λελίδη στο production, Θανάση Καζαμπάκα και Κώστα Χατζηγεωργίου, την Ελένη Παπά που ήταν στη γραμματεία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το απογευματάκι λίγο μετά τις 7 με το τέλος του αγώνα του Άρη για να πάμε για το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Και αύριο εδώ με Γιάνναρο, εκπομπή Πλάκα Τέλος. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Για χαρά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο τάραξε ξανά η Τουρκία, καθώς πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλια και την Κο, 7 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Αστυπάλιας. Στην περιοχή έπλεε η φρεγάτα Αδριάς, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραυλάκατο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν, όπως είπε, να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο στην Λιούπολη Αττικής, με αποτέλεσμα το άλλο να χάσει τη ζωή του. Η 17χρονη που νοσηλεύεται από χθες στο ΚΑΤ φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη στις γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Η εισαγγελέας ζήτησε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του, αφού φαίνεται ότι συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με γυναίκες σε παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς Καβάλα και Κατερίνη, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας και στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι.
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in, we're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 11 years, one Salonica,
27: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορτάζουμε.

0: Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις. Αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Κατζιοργιού, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Όλα τα βλέμματα σήμερα στραμμένα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την επίζηλη Παύλα Σωσίβιο δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αποτελεί παρηγοριά για τον ΠΑΟΚ κατάκτηση δεύτερης θέσης. Όχι, λέει ο κόσμος που ήθελε να συνδυάσει 100 χρόνια επετείου με πρωτάθλημα ή κύπελο ή και τα δύο μαζί. Όμως η δεύτερη θέση οδηγεί στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την πάρει. Έχει μαζί το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Και είναι η ίδια στιγμή που ο κόσμος του ΠΑΟΚ το βράδυ πρέπει να είναι στην Τούμπα. Σκεφτείτε ότι είναι the last dance για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου και πολλοί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί πιθανότατα θα φωνάξουν παρόν στην Τούμπα για τελευταία.

0: τελευταία φορά. Μπιάνκο, Βολιάκο, Ιβανούσετς θεωρείται σίγουρο ότι θα είναι η τελευταία τους φορά. Το ερωτηματικό για τον Γιακουμάκη. Ο Λόβρεν αποχωρεί, ο Σάστρε αποχωρεί. Άρα υπάρχει και πέρα από το υψηλό διακύβευμα της δεύτερης θέσης, υπάρχει το συνέστημα του αποχαιρετιστήριου αγώνα φέτος για τον ΠΑΟΚ και το Last Dance για κάποιους από τους παίκτες του. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν το περίγραμμα, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ΠΑΟΚ το βράδυ 7:30 στην Τούμπα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν ή το ένα ή το άλλο με επίκεντρο την ΑΕΚ, ή ότι οι παίκτες θα είναι απελευθερωμένοι, έχουν πάρει το πρωτάθλημα, άρα θα παίξουν χωρίς άγχος, αυτό τους καθιστά διπλά επικίνδυνους, ή ότι αφού πήραν το πρωτάθλημα δεν έχουν στόχο, θα εμφανιστούν εξαιρετικά αδιάφοροι, θα πάνε να διεκπαιρεώσουν μια αγωνιστική υποχρέωση. Και η μία προσέγγιση και η άλλη δεν στερείται λογικής και επιχειρημάτων. Τι θα συμβεί από τα δύο, θα τα δούμε το βράδυ στην Τούμπα. Όμως τώρα ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μας δίνει δύο γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί εμείς θέλουμε ατμόσφαιρα, θέλουμε τον κόσμο εκεί, θέλουμε τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, αφού δεν πήρε πρωτάθλημα για κύπελο, να είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στην προκριματική φάση του Champions League.
1: Τάισον, ωραία, δίνει την μπάλα στο Ζήφκο με μια γλυκιά σέντρα, γίνεται η σέντρα, γκολ! Ραχμάν Μπάμπα, Ραχμάν Μπάμπα, το πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα χτύπησε στο τείχος, αλλά είχε την οξυδέρκεια ο Τάισον να τη σπάσει στο Ζήφκοβιτς που έβγαλε τη σέντρα και ο Ραχμάν Μπάμπα σκοράρει. Επιτέλους ένα γκολ που δεν πληγώνει τον ΠΑΟΚ στο τέλος του ημιχρόνου. Γιατί το πετυχαίνει αυτός. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 με τον Ραχμάν Μπάμπα να πανηγυρίζει, να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Το ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ήταν, επαναλαμβάνω, η οξυδέρκεια του Τάισον. Είδε την μπάλα να επιστρέφει από το φάλ που εκτέλεσε στο τείχος, βρήκε τον Ζίβκοβιτς, γλυκιά σέντρα του Ζίβκοβιτς, Ραχμάν Μπάμπα, 0-1, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μπάζερ μπίτερ ημιχρόνου, έτσι, ας το πούμε αυτό. Και θέλει την μπάλα Μητρόπολης 95-5, με το Ραχμάν Μπάμπα αυτή τη φορά να πρέπει να σημαδέψει καλύτερα συμπαίκτη του για να φύγει μπάλα μακριά. Για να δούμε την επιλογή του Μπάμπα. Θα δώσει την μπάλα στον Οσδόεφ, ο Οσδόεφ κάνει το λάθος, ο Κοϊτά, ο Οσδόεφ ξανακερδίζει την μπάλα, την πετάει τώρα μακριά. Εκεί λογικά ο Μουκουντή πήγε να μπερδευτεί και να την κλέψει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς και τρέχει ο Κωνσταντέλιας να προλάβει την μπάλα. Κωνσταντέλιας είναι το 2-0. Ναι, θα το δει το βράδυ ο Στρακόσια. Λάθος του Στρακόσια, δεν ήταν τόσο το λάθος του Μουκουντή. Ο Στρακόσια δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κωνσταντέλια και πριν μπει μπάλα στα δίχτυα φώναξα γκολ. Γιατί αυτό το γκολ το έβαζα κι εγώ ξεκάθαρα. Δεν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Γιάννης Κωνσταντέλια. Σκοράρει τώρα και κάνει το 0-2 στο 48.
0: Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ σε λίγο. Θα πάρουμε ρεπορτάζ από την ΑΕΚ. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με Γιώργο Καστάνη. Θα έχουμε απόψεις των ουδετέρων. Όλα στο τραπέζι. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Last Dance Θεσσαλονίκη. Γήπεδο Τούμπα το βράδυ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, για τον Ρασβάν Λουτσέσκου μπροστά στον κόσμο τους. Υψηλό διακύβευμα, η δεύτερη θέση. Καθώς λέω για ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο νομίζω, αν το πω ξεφτύλα, θεωρώ ότι δεν θα με κατηγορήσει κανείς ότι υπερβαίνω τον καθοσπρεπισμό και τον πολιτισμό. Έχουμε το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη K19. Το είχαμε πιάσει πρώτη εδώ, το είχαμε στυλιτεύσει και ορίζουν το παιχνίδι να γίνει στο Αγρίνιο. Και όχι μόνο αυτό, είναι μεγάλη ντροπή για την πόλη, για τον ΠΑΟΚ είναι ντροπή, για τον Άρη είναι ντροπή, για όλους εμάς που υπηρετούμε το χώρο εδώ είναι ντροπή, να παίζουν K19 και να μην μπορεί η πόλη, εμείς όλοι, να φιλοξενήσουμε και να χαρούμε τον τελικό του κυπέλου K19 ΠΑΟΚ Άρης στην πόλη μας και να το στέλνουν χιλιόμετρα μακριά να γίνεται το παιχνίδι να γίνει στο Αγρίνιο. Αν αυτό δεν αποτελεί ξεφτύλα για όλους, πείτε μου πώς μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Λέει θα το κάνουμε στο Αγρίνιο και θα δώσουμε προσκλήσεις προκειμένου να πάνε οι γονείς, οι συγγενείς των ποδοσφαιριστών. Αλλά ακόμα και για τους γονείς των ποδοσφαιριστών, λέει εσείς οι γονείς, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες του ΠΑΟΚ θα πάτε στη θύρα 1. Εσείς του Άρη δεν θα είστε στη θύρα 1, εσείς θα πάτε σε άλλη θύρα, θα πάτε στη 2. Ακόμα και τους γονείς τους βάζουν σε ξεχωριστές θύρες. Πείτε μου πώς μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει αυτό. Είναι η απόλυτη, ατράνταχτη απόδειξη ότι έχουμε χάσει πάρα πολύ έδαφος ως πόλη. Τα χτυπήματα, τυφλός φανατισμός, μυσαλλοδοξία, θύμα όλοι εμείς το ποδόσφαιρο, η πόλη, όλοι όσοι θέλουν επιτέλους να χαιρόμαστε αυτό που αγαπάμε. Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη. Γιώργος Τράντζαλης είναι καθοδόν για τον Βόλο, το παιχνίδι στις 5. Τέταρτη σερή νίκη για τον Άρη, στόχος η πέμπτη θέση. Λέει αυτό κάτι? Όχι, είναι η απάντηση. Πέμπτη θέση κάτω από τις σημερινές συνθήκες για τον Άρη δεν είναι απολύτως τίποτα. Ο φίλαθλος του Άρη ένα πράγμα έχει στο μυαλό του, τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Θα μείνει ο Καρυπίδης, ναι ή όχι? 2. Αν θα μείνει, κάτω από ποιες συνθήκες θα μείνει? 3. Θα βάζει το χέρι στην τσέπη? Θα μειώσει ή θα αφήσει το μπάτζετ εκεί που βρίσκεται? Είναι όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βρίσκονται στο μυαλό των φίλων του Άρη και θα δείτε στο τελευταίο παιχνίδι πόσο απογοητευτική άδεια ήταν η εξέδρα και οι εξέδρες στο Κλεάντζη Βικελίδης. Δεχθήκαμε πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή η αυτοκτονία όπου ένα κορίτσι έπιασε 17 χρόνων ένα άλλο από το χέρι και βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Το ένα έχασε ζωή του, το άλλο παλεύει για να μείνει στην ζωή. Πραγματικά είναι μια γροθιά στο στομάχι της κοινωνίας. Μας έχει σοκάρει όλους. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, γιατί τα παιδιά μας αυτοκτονούν? Εδώ είναι, τα κορίτσια μιλούν για πανελλαδικές και έχουμε ευθύνη όλοι μας, καθώς πραγματικά στρεσάρουμε τα παιδιά μας, τα φτάνουμε στο όριο και λίγο πιο πέρα, προκειμένου να πετύχουν κάτι το οποίο δεν αποτελεί τίποτα. Η ζωή είναι ένας πόλεμος, εσύ κερδίζεις μία μάχη, μπορεί να κερδίσεις μία να χάσεις άλλες 50, άρα χάνεις τον πόλεμο. Άρα η μάχη των Πανελληνίων δεν κρίνει τον πόλεμο. Έχει μαραθώνιο η ζωή μπροστά. Όμως όλοι ζούμε και αναπνέουμε κάτω από το στρες, πώς θα πιέσουμε τα παιδιά μας, πώς θα τα βάλουμε στη γωνία, πώς θα ξεπεράσουν τα όρια τους για να πετύχουν. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχουν θυσίες και βλέπετε τι έγινε τώρα με αυτή την περίπτωση με τα δύο κορίτσια. Θα το πλησιάσουμε το θέμα και μάλιστα θα έχουμε την άποψη ενός ειδικού, γιατί νομίζω ότι το Μετρόπολης δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο επικοινωνία και χαρά, θα πρέπει να προσφέρει και λίγη επιμόρφωση. Θα έχουμε λίγο αργότερα τον Γιάννη Τσερβίνη, γιατί εδώ ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Βάλτερ Ματσάρη, τον σπουδαίο Ιταλοτεχνικό εγνωσμένης αξίας. 500 παιχνίδια στην Σέριε Α έχει ο Ματσάρη, 65 χρόνων, μπορεί να ήταν τα δύο τελευταία χρόνια ανενεργός, όμως είναι μια σπουδαία ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Ο Ηρακλής τον ανακοίνωσε και εδώ ευτυχώς ο Μονεβασιώτης αντιλήφθηκε ότι μέσω Skype δεν γίνονται δουλειές, θα πρέπει να τον δει απ' έξω. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι μια επιτυχία πρώτης γραμμής και επειδή συνιστά η είδηση πάντα προηγείται, ο Γιάννης Σερβίνης είναι στη γραμμή, έχει το λόγο. Γιάννη, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το θέμα το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον Ηρακλή είναι φυσικά η πρόσληψη στη συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρη. Να πω ότι εχθές υπέγραψε το συμβόλαιό του. Κατά πληροφορίες, βέβαια, Γιώργο, οι πληροφορίες μάλλον λένε ότι το είχε σταλεί αυτό υπογεγραμμένο από την Ιταλία. Απλά χθες ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε τα χέρια με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη μαζί με τους εκπροσώπους του. Το βράδυ υπήρξε παρουσία και του Παναγιώτη Μονεβασιώτη και των ανθρώπων του Ηρακλή και των εκπροσώπων του Ιταλού Τεχνικού δείπνο σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου συζήτησαν για τη νέα χρονιά μεταξύ τύρου και αχλαδιού, όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σήμερα το πρωί meeting στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται ο Ιταλός Τεχνικός, όπου διανυκτέρευσε με τους ανθρώπους της ομάδος, προκειμένου να μπει ένα χρονοδιάγραμμα για την νέα χρονιά, δηλαδή πότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, πού θα γίνει η προετοιμασία και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το απόγευμα ο Ιταλός επιστρέφει στην Ιταλία, πετάει για την πατρίδα του, προκειμένου να τακτοποιήσει προσωπικές του υποθέσεις, να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα και τις επόμενες μέρες να έρθει στη Θεσσαλονίκη για μόνιμη κατάσταση, να βρει σπίτι και όλα τα σχετικά.
0: Γιάννη, τι πιστεύεις ότι άλλαξε άρδιν την κατάσταση? Ανέβηκαν οι υποδοχές που δίνει ο Μονεβασιώτης στον Ιταλό? Είναι το γεγονός ότι του υποσχέθηκε περαιτέρω και μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση? Τι έκανε τη διαφορά, πιστεύεις, και από εκεί που είπαμε φεύγω, επέστρεψε και υπέγραψε?
2: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία είχε οδηγηθεί σε πρώτη φάση σε ναυάγιο, το ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης εντυπωσιάστηκε από τον Ιταλό τεχνικό στην πρώτη τους, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης, συζήτηση. Του έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο Ιταλός τεχνικός του ανέλησε το project που έχει στο μυαλό του, το πώς δουλεύει. Του έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν είχε καμία έπαρση, δηλαδή δεν μίλησε σαν ένας προπονητής ο οποίος στο παρελθόν έχει προπονήσει την Ίντερ, την Νάπολη, δύο εκ των κορυφαίων ιταλικών ομάδων. Του ανέλησε το πώς ήταν προπονητής στη Ρετζίνα, μια μικρή ομάδα της Ιταλίας, στην οποία ήταν 3 χρόνια και την οποία ουσιαστικά έφτιαξε από την αρχή και την οδήγησε στη Σέρια Α, και έχοντας μάλιστα και καλές χρονιές. Και όλο αυτό τον εντυπωσίασε. Και μάλιστα είχε πει τότε, στην πρώτη συνάντηση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι ακόμα και αν δεν συμφωνήσω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο σαν προπονητή, θα χαλάσουμε για κάποιους λόγους, θα τον ήθελα να είναι στο διοικητικό κομμάτι της ομάδος. Οι ιδέες του, όλη αυτή η τεχνογνωσία που έχει. Το πήρε πάνω του λοιπόν ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης όλο αυτό το διάστημα. Ήθελε πάρα πολύ να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη και στον Ηρακλή. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, και μια μικρή αύξηση όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές τόσο στον 64χρονο τεχνικό σου και στους συνεργάτες του. Δύο θα είναι προς το παρόν αυτοί οι οποίοι θα είναι δίπλα του, αλλά δεν αποκλείω να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Και επίσης, Γιώργο, πολύ σημαντικό είναι ότι του παρήχε εγγυήσεις όσον αφορά το budget της ομάδος. Γιατί ο Ματσάρη ήθελε ένα αρκετά μεγάλο budget προκειμένου να δημιουργήσει μια ομάδα ανταγωνιστική και όχι μια ομάδα η οποία απλά και μόνο θα έχει σαν στόχο την παραμονή και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, θα τα πούμε ίσως και πολύ αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την είδηση. Η είδηση πάντα προηγείται, έχει τον πρώτο λόγο. Και καθώς το λέω αυτό, εδώ είδα τον Θανάση τον Κούρτογλου, ο οποίος ανέλαβε το μακεδονικό στα play out. Παραμένει, είναι είδηση και αυτό, και θέλω να τον αξιοποιήσω. Πρώτα να του δώσω συγχαρητήρια. Τον έχουμε στο στούντιο. Θανάση, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Καλησπέρα σε εσάς, ακροατές. Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Συγχαρητήρια εκεί με το μακεδονικό. Συνεχίζεις απτόητος. Μπράβο.
3: Ναι, δυστυχώς δεν είχε την κατάληξη που θα ευχόμασταν όλη η ομάδα φέτος. Ωστόσο, μας δίνεται η ευκαιρία να φτιάξουμε κάτι καινούριο την νέα σεζόν και ευελπιστούμε όλοι αυτή τη φορά η κατάληξη να είναι πολύ πιο θετική.
0: Ωραία. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα και αξιοποιώ την παρουσία σου εδώ. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Άκουγα τον Γιάννη Τζερβίνη τώρα που έλεγε πάει ο Ματσάρη στον Μονεβασιώτη και του λέει τι έκανε στις άλλες ομάδες. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν πηγαίνει ένας προπονητής να μιλήσει με τον πρόεδρο, περιμένει να ακούσει τι θέλει ο πρόεδρος ή του λέει τι μπορεί να κάνει αυτός?
3: Νομίζω είναι αμφίπλευρο, και ειδικά σε μια ομάδα σαν τον Ηρακλή που έχω περάσει από εκεί, ξέρω ότι είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπλευση και των δύο πλευρών, ούτως ώστε να τα βρούνε κάπου στη μέση. Δηλαδή και η μία πλευρά πρέπει να εκφράσει τους στόχους που έχει θέσει για την ομάδα, αλλά και ο προπονητής από την πλευρά του να ορίσει τέλος πάντων τον δρόμο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί.
0: Ναι. Αν ήμουν προπονητής και πήγαινα σε μια ομάδα, το πρώτο που θα ρωτούσα θα έλεγα ποιος είναι ο στόχος.
3: Ακριβώς.
0: Τι θέλετε να πετύχουμε?
3: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν έχει σημασία τι μπορώ να κάνω εγώ, σημασία έχει τι θέλετε εσείς και τι εργαλεία θα μου δώσετε για να το πετύχω.
3: Ακριβώς. Ο στόχος είναι αυτός που τίθεται από την διοίκηση, από τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα, και από εκεί και πέρα ο προπονητής και το επιτελείο του καλούνται σε πρώτη φάση να δουν αν μπορούν, αν νιώθουν ότι έχουν τις δυνατότητες να πετύχουν αυτό το στόχο, και σε δεύτερο λόγο με ποιον τρόπο θα το καταφέρουν. Πρέπει να πάρουν τα διαπιστευτήρια από την ομάδα, από τους ανθρώπους της ομάδας, ότι μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητά τους, τη διαχείρισή τους, ανθρώπους, ποδοσφαιριστές, αλλά και όχι μόνο. Είναι μια συνθήκη γενικότερα γύρω από την ομάδα που πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από την ομάδα.
0: Εσύ τι στόχο έχεις του χρόνου στο Μακεδονικό?
3: Κοιτάξτε, ο στόχος του Μακεδονικού, είτε μιλάμε για προσωπικό στόχο είτε για το στόχο της ομάδας, θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένας. Πρέπει να πρωταγωνιστεί όπου και να βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τρίτη στην τάξη κατηγορία στα εθνικά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από το να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Τώρα αυτό αν θα μετουσιωθεί σε άνοδο ή όχι ή κάτι κοντά εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το ορίσω, αλλά νομίζω ότι ο Μακεδονικός πρέπει, είναι φτιαγμένος, έχει τις εγκαταστάσεις, έχει ένα στιβαρό και σταθερό πλαίσιο διοικητικό βάσει του οποίου μπορεί να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις και να φτιάχνει τις συνθήκες ούτως ώστε να το δίνει αυτός στους προπονητές. Άρα νομίζω ότι ο Μακεδονικός και ο στόχος της ομάδας αλλά και ο προσωπικός μου είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία γίνεται.
0: Συγχώρεσή μου θα το πω, έτσι που γνωριζόμαστε πρώτη φορά. Ναι. Θέλω να μας συστήσεις λίγο τον εαυτό σου. Μου ακούγεσαι ως ένας λόγιος του ποδοσφαίρου, ναι, με πολύ ωραία, ναι, ροή λόγου, ναι, και η προσωπικότητα είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά. Ποιος είναι λοιπόν ο Κουρτούγλου?
3: Ποιος είμαι? Είμαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ζω και εργάζομαι μέσα στο ποδόσφαιρο, μου αρέσει να λέω ότι είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι μου δίνεται η δυνατότητα αυτή την περίοδο όπως και την περασμένη να εκφράσω τις προπονητικές μου ιδέες τέλος πάντων μέσα από το Σύλλογο του Μακεδονικού. Και είμαι ένας άνθρωπος που δεν σταματάει να προσπαθεί. Αυτό προσπαθώ να περάσω. Προσπαθώ πάλι, βλέπετε, πλεονάζω λίγο, αλλά αυτό προσπαθώ να κάνω.
0: Όταν πεις προσπαθώ, δεν πλεονάζεις.
3: Ναι, προσπαθώ να προσπαθώ να αποδεικνύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν τα παρατάει ποτέ και αυτό κάνω και μέσα από τη διαδικασία της προπονητικής. Αυτός είναι και ο στόχος μου. Νομίζω ότι με λίγα λόγια αυτό μπορεί να με χαρακτηρίσει τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη για μένα, που ξέρετε είναι ίσως λίγο μακριά από την πραγματικότητα. Πρέπει να ρωτήσετε τους ανθρώπους γύρω μου να σας πούμε ποιος είμαι εγώ.
0: Θανάση, χάρηκα πάρα πολύ, φίλε, που σε γνώρισα. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Να πετύχεις τους στόχους σου και με το Μακεδονικό, αλλά να πετύχεις κάθε προσωπικό στόχο με προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θανάσης Κουρτόγλου, νέος προπονητής. Νέος παραμένει στον Μακεδονικό. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
8: νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
20: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
21: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική του play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
24: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
25: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
24: Πάτα και καμπανάκι.
25: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
24: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Και πάμε γρήγορα να μεταφερθούμε στην Καστοριά. Παρακάλεσα τον Γιώργο Παράσχο να μας βοηθήσει να αναλύσουμε λίγο τα παιχνίδια ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όπου εδώ το διακύβευμα είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Την θέλει ο ΠΑΟΚ, την θέλει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας και έχουμε και μια ΑΕΚ η οποία έχει ήδη πανηγυρίσει και μπορεί να ρυθμίσει το τι μέλη γενέστε. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο μου. Καστοριά μόνιμα.
0: Μόνιμα,
1: πώς συνήθως.
0: Απολαμβάνεις εκεί την ησυχία και την ηρεμία.
1: Ναι.
0: Σε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σε χαίρομαι. Και είμαι σίγουρος θα κάνεις καμιά βόλτα εκεί, θα σταματάνε όλοι. Τι βλέπεις, Γιώργο, με αυτό, τι θα γίνει εκεί?
1: Εντάξει. Ευτυχώς δεν πολύ βγαίνουμε έξω και έτσι δεν μας ενοχλούν και πολύ. Αλλά εντάξει. Τα πρωινά κάτι γίνεται εκεί που πάνε να πιούμε καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει ποδοσφαιρική κουβέντα, Γιώργο.
1: Έχουμε ποδοσφαιρική. Μόνιμα.
0: Μόνιμα, ε.
1: Μόνιμα, ναι, ναι.
0: Πες μου κάτι, σε ενοχλεί αυτό, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Μήπως έχεις μπουχτίσει δηλαδή, και λες παιδιά, πούμε και τίποτα άλλο.
1: Έχουμε μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί και πέρα. Δεν, αυτοί θέλουν και τακτικά θέματα, θέλουν αναλύσεις, θέλουν εντάξει, πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή στο καφενείο τους αναλύσεις τα συστήματα, σου λένε
1: Γιώργο, ανέλησε. Έχουν τις απαιτήσεις, έτσι. Είναι καλύτερα να παίξουμε με τρεις, με τέσσερις, μιλάμε για τρέλα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Έχουμε γίνει όλοι προπονητές λίγο πολύ.
1: Όλοι προπονητές.
0: Όλοι έχουμε γίνει προπονητές. Λέω άλλος 4-2-3-1, όχι 4-3. Λέω καθένας κάτι, το λέει, το πετάει έτσι.
1: Όλοι είναι όμως μετά το παιχνίδι.
0: Ναι. Όλοι μετά Χριστόν προφήτες, αλλά πριν κανένας.
1: Αν συγκεντρώσεις κανένα 10 άτομα και τους πεις γράψει μια εντεκάδα και τον τρόπο που θες να παίξουν,
0: ναι,
1: έχεις 10 διαφορετικές γνώμες.
0: Αυτό και δεν τους το κάνεις εκεί στο καφενείο, πες να κάνουν ένα τεστ σήμερα.
1: Τους κάνουν τέτοια τεστ, τους κάνουν.
0: Τους κάνεις που δώσεις από μοίραζε κόλλες χαρτί, α4 και πες γράψει την εντεκάδα όλοι να δούμε τι θα καταλήξουμε. Καλό Γιώργο. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα πάω ΚΑΕΚ σήμερα?
1: Εντάξει, ο ΠΑΟ καταρχήν χρωστάει ένα ολόκληρο παιχνίδι να κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να πήρε το χ στον Ολυμπιακό, μπορεί να κέρδισε το 3-1, αλλά νομίζω ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να κάνει ένα 90 λεπτό πάρα πολύ καλά. Ναι. Ή έστω το 75% του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Γιατί το χρωστάει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί οι τραυματίες οι οποίοι γυρίσανε,
0: ναι,
1: δεν είναι 100% έτοιμοι. Παίρνω παράδειγμα το ΜΕΙΤΕ, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμιά σχέση ο ΜΕΙΤΕ που ήταν πρώτον τον τραυματισμό του και τώρα όπως τον βλέπω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να επανέλθουν. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, άρχισε και βρίσκεται με τα πατήματά του και το παιδί αυτό μπορεί να βασιστείς και έχει το, πάντα το απρόβλεπτο, ας πούμε, και μπορεί να σε αλλάξει ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα και ο Ζήφκοβιτς, ας πούμε, όσο πάει και γίνεται παιχνίδι σε παιχνίδι, γίνεται καλύτερος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ο παππούς τι έχει πάθει και δεν ξεκίνησε με τον
0: Ολυμπιακό. Πώς τον είπες, θα σε κάνει μήνυση?
1: Όχι, δεν με κάνει
0: μήνυση. Θα σε κάνει μήνυση, τον είπες παππού.
1: Το όχι, παππούς είναι. Αυτός ανανεώσει ξανά και θα παίζει μέχρι τα 40. Θα περάσει το Ρονάλντο.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά εντάξει, τώρα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι ακόμη στους πανηγυρισμούς,
0: ναι,
1: είναι ακόμη, εντάξει, ζει την τράγα του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να κερδίσει αυτό το παιχνίδι,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα όλα είναι δυνατά, ας πούμε, και με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή παίζει χωρίς άγχος, είναι επικίνδυνος και όπως απέδειξε και με την ΑΕΚ, ας πούμε, και ειδικότερα επιτέλους. Εντάξει, μεγάλος προπονητής είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, πέρασε από μεγάλες ομάδες, αλλά φαίνεται καθαρά ότι η τετράδα, όποτε παίζει την τετράδα της άμυνας, είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αυτό απέδειξε, ας πούμε, στα τελευταία του παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Όταν έμενε με 10 ακόμη, ας πούμε, και έπαιζε με 4,
0: ναι,
1: πάντα ήταν καλύτερος. Η τριάδα, ας πούμε, δεν τον πήγαινε καθόλου. Είναι,
0: ναι,
1: καθαρά, ας πούμε, έδειχνε μια ομάδα αμυντική που δεν του πηγαίνει αυτός ο ρόλος του Παναθηναϊκού.
0: Τι ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Έβαλες, Γιώργο, πολλά θέματα μαζί. Πάμε πρώτα στον παππού. Με αυτά που είδαμε φέτος, πιστεύεις πρέπει να μείνει και του χρόνου? Γιατί
1: Βέβαια. Εγώ
0: το
1: πιστεύω ακράδα. Ότι κρίμα είναι τώρα. Για ποιο λόγο? Δηλαδή το 75-80% του πρωταθλήματος το έβγαλε χωρίς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν από τους καλύτερους παίκτες μονίμως.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα παρασύρει και τα υπόλοιπα παιδιά, τους νέους που έχει δίπλα του, ναι, τους παρασύρει και αυτούς. Είναι κρίμα να φύγει.
0: Άρα λες πρέπει να μείνει ο Τάισον και του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Είπες για την ΑΕΚ, την περιέγραψες ως αδιάφορη.
1: Εντάξει, δεν θα είναι αδιάφορη τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν θα παίξουν και τους σκοτωμούς να διεκδικήσουν αυτό το παιχνίδι, να διεκδικήσουν την νίκη. Ναι. Αυτή ακόμη είναι στα πανηγύρια και στα ξενήθια.
0: Ναι. Είναι στα πανηγύρια και στα ξενήθια. Καλά το λες. Βέβαια αυτό έχει και την άλλη ανάγνωση που περιγράψεις με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι αδιάφορος αλλά παίζει κανονικά.
1: Όχι, φαίνεται ότι, επειδή ακούγονται πολλά γύρω από τον προπονητή του, πιστεύω παίζει και ένα ρόλο επιπλέον ο προπονητής να τους πιέζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό φοβάται, ας πούμε, τη θέση του.
0: Ναι. Και καθώς λες για τον Μπενίτεθ, θεωρείς ότι είναι άδικο που εγείρεται θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό? Δηλαδή έχεις τον Μπενίτεθ, θεωρούν ότι δεν πετυχαίνει, δεν προσφέρει τίποτα, σου λέει πάνε να βρούμε έναν άλλον.
1: Πρέπει να τον αφήσεις τον άνθρωπο να κάνει από την αρχή, ας πούμε, το σχεδιασμό του, να κάνει τις μεταγραφές που θέλει,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα να το κρίνει σε σώμα τη νέα περίοδο το τι θα παρουσιάσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα πιστεύεις ότι είναι όψιμο να κρυθεί ο Μπενίτεθ σήμερα? Γιατί βλέπω ήδη ψάχνουν προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι κρίμα. Δηλαδή, εντάξει, απέδειξε ο άνθρωπος, εντάξει, ότι καταρχήν δεν είναι άσχετος πάνω απ' όλα, αλλά ότι πέρασε από ομάδες και ομάδες και χρειάζεται και απαραίτητο σεβασμό σας.
0: Ναι. Μάλιστα. Αν σου έλεγα να κάνεις πρόβλεψη, τι θα λέγεις για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός?
1: Νομίζω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα κερδίσει, συγγνώμη, το ΠΑΟΚ, κερδίσει,
1: ναι.
0: Ναι, θα κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Πάμε και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός, είπα ότι και την άλλη φορά που μιλήσαμε,
0: ναι,
1: σε είπα ότι από τους τρεις διεκδικητές πάντα σε έλεγα η ΑΕΚ. Και παρότι ο ΠΑΟΚ έμεινε πάρα πολύ πίσω, είχε μείνει λίγο πίσω,
0: ναι,
1: σε λίγο τη δεύτερη θέση, ποντάρω, ας πούμε, ότι πραγματικά θα την κατακτήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, σύμφω ότι ο Ολυμπιακός έρχεται πολύ δύσκολα στον γκολ. Από εκεί και πέρα, στο μάτς του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάποιες ευκαιρίες και ήταν πολύ καλός και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα, το πρόβλημα του μεγάλου του είναι,
0: ναι,
1: ότι δεν μπορεί να σκοράρουμε ευκολία.
0: Ναι. Αυτό είναι θέμα πραγματικό. Η ΑΕΚ το πήρε δίκαια, Γιώργο?
1: Νομίζω ναι. Ήταν η ομάδα η οποία είχε την πιο σταθερή πορεία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο που βασίστηκε λίγο πολύ σε 13-14 παίκτες. Και το κυριότερο ήταν ότι ενώ η ΑΕΚ είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι της έλειπε ένας κόφτης. Δηλαδή, ο Πινέδα, ο οποίος ήταν με διαφορά ο καλύτερος χαφ στην Ελλάδα, που αυτός ο άνθρωπος έχει, δηλαδή, και έχει με τρεις μηχανές δουλεύει, δηλαδή είναι ασταμάτητος και στον επιθετικό, στον αμυντικό, στο να οργανώσει, στο να κόψει. Πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμού αυτό το παιδί. Και ο άλλος, ο Ρουμάνος δίπλα του, που αυτοί οι δύο υπαίκτες, πιστεύω ένας από τους δύο όταν έλειπε, πάντα η ΑΕΚ είχε προβλήματα. Αυτοί οι υπαίκτες κάναν σχεδόν όλα τους τα παιχνίδια. Αν έλειψαν ένα-δύο παιχνίδια.
0: Μπήκε και ο Ζήνη μετά με ταχύτητα μπροστά.
1: Σίγουρα και ο Ζήνη τζουέτησε πάρα πολύ. Και εγώ απορώ, ας πούμε, εντάξει, τώρα ίσως το μεγάλο όνομα πάντα παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή ο Γιώβης, ο Αγγλήματος Κάρι, όπως τον έβλεπα. Και δεν το ξεκίνησε και στο παιχνίδι, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό. Ήταν κρίμα ο Ζήνη, ας πούμε, όσες φορές, ας πούμε, δόθηκε η ευκαιρία του, σκόραρε και ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Και το απέδειξε και στην αλλαγή που έκανε.
0: Γιώργο, αν σου ζητούσα, σε παρακαλούσα να απονείμεις το βραβείο του καλύτερου προπονητή τη σεζόν στη Super League, σε ποιον θα το έδινες?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι η πρωταθλήτρια ομάδα, είναι ο Νίκολιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος ξεχώρισε, ας πούμε, είναι οι δύο Έλληνες. Είναι ο Παπαδόπουλος, σίγουρα ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Και το παιδί, ο Κόντης, που πήγε στον Όφη, ας πούμε, πήρε το κύπελο,
0: ναι,
1: και έκανε μια πολύ αξιόλογη, ας πούμε, πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο Νίκολης σίγουρα, μετά από ότι και αυτός, επειδή ξύπνησε πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή άφησε εκείνο τον ρόμβο που την ομάδα την ταλαιπωρούσε,
0: ναι,
1: το σκέφτηκε πάρα πολύ γρήγορα, το γύρισε στο 4-4-2 και από εκεί και πέρα, ας πούμε, η ΑΕΚ βρήκε τον δρόμο της.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ πάντα να μιλάω μαζί σου. Χαίρομαι να είσαι πάντα γερός και να σε ακούμε. Σου εύχομαι τα καλύτερα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Παράσχο. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Σπάνιος προπονητής, σπάνιος άνθρωπος, σπάνιο ήθος. Προχωράμε. Και καθώς ο Γιώργος είπε ότι θα νικήσω ΠΑΟΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι ακόμα λέει στα μπουζούκια, είναι στα γλέντια κτλ. Πάμε στον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, του Γιάννη Κορομιλά, να μας πει αν είναι όντως έτσι ή αν υπάρχει λανθασμένη αίσθηση των πραγμάτων. Καλησπέρα Γιάννη. Γιάννη, τον έχουμε. Ναι, Γιάννης Κορομιλάς. Γιάννη, μας ακούς?
2: Τέλεια, τέλεια, ακούω μια χαρά μου.
0: Πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Την ερώτηση την άκουσες?
2: Ναι, την άκουσα την ερώτηση. Υπάρχει σαφώς εφορία, αλλά υπάρχει και συγκέντρωση. Γι' αυτό και ο Μάρκο Νικολίτης δεν θα κάνει και πολλές αλλαγές στην αρχική δεκάδα.
0: Ναι.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Θα γίνουν 3 με 4 αλλαγές στο περίπου.
0: Ναι.
2: Αριστερά ο Πίλιος με τον Πεντράης. Ο Βίντα ενδεχομένως θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, δηλαδή να μείνει έξω από κουντί. Ο Ζωάο Μάριο παίρνει και τον νικητήριο γκολ να παίξει από αριστερά. Και ο Ζήνη μπροστά. Οπότε θα είναι μια εντεκάδα σχετικά αυτή που ήταν με τον Παναθηναϊκό με 3-4 αλλαγές.
0: Άρα αυτό το σημαίνει... ένα που κρατάμε είναι ότι θα κάνει αλλαγές.
2: Θα κάνει αλλαγές, αλλά όχι πολύ, πολύ μεγάλες, όχι εξεταμένων ρωτήσεων.
0: Ναι.
2: Θα αλλάξει πολύ συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Να πούμε πως στη Θεσσαλονίκη, γιατί πιθανότητα πιστεύω θα με ρωτήσεις, θα ταξιδεύει και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Εννοείται. Δεν νομίζω. Υπάρχει παιχνίδι που έχασε ο Ηλιόπουλος?
2: Όχι, έχει χάσει και να βγει ευρωπαϊκά για πολύ συγκεκριμένους επαγγελματικούς λόγους.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, αν έχεις δώσει ΑΕΚ 50 παιχνίδια και έχει χάσει ο άνθρωπος στα 2 και ήταν παρόν στα 48, δεν λέει τίποτα.
2: Βέβαια. Δεν το ζητάμε. Αλλά συμφώνησε επίσης με τον coach, αυτό, συμφωνώ και αυτό που είπε με τον Ζήνη. Νομίζω Ζήνη τα επόμενα χρόνια θα φέρει λεφτά στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Ένας παίκτης που ήρθε και ως αγωνίστηκε και ως δανεικός στην περσινή σεζόν. Πόσο σημαντικό είναι παίκτης που δεν παίρνει τις ευκαιρίες του στην πρώτη ομάδα να αγωνίζονται δανεικοί για να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ζήνη λοιπόν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, στο αρχικό σχήμα. Ο Ζήνη νομίζω έχει αλλάξει την εικόνα από τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, μπαίνοντας και παίζοντας δεξιά ο Κιφόρ. Και από εκεί και πέρα, ο Ρέλβα θα είναι κανονικά, ο Ρότα κανονικά, ο Στρακώσα κανονικά.
0: Mm.
2: Πινέτα Μαρίν δεν αλλάζει καθόλου ποτέ αυτό το δίδυμο.
0: Αυτό που ο Παράσχος, ναι.
2: Ποτέ είναι το, νομίζω, και το καλύτερο δίδυμο φέτος στα ΧΑΦ.
0: Ναι.
2: Δεξιά ο Κοϊτά και μαζί με τον Ζήνη ο Βάργα.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, ότι έχουμε 4 αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Νίκολιτς, αυτές που είπες. Και το δεύτερο, λες ότι ναι, μεν η ομάδα είναι ακόμα στα γλέντια, αλλά προσπαθεί να υπάρξει και συγκέντρωση.
2: Σαφώ. Τώρα, κατά πόσο εύκολο θα είναι, φανεί στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Με Μάριο Ηλιόπουλο παρόντα, και είμαι περίεργος αν θα πει και κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάριος.
2: Όλα θα φανούν, όλα θα τα δούμε το βράδυ.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά. Θέλω ένα γκολ από ΠΑΟΚ ΑΕΚ το παιχνίδι το βράδυ. Σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει περισσότερα για τον ΠΑΟΚ, πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο Λουτσέσκου. Και σας είπα και κάτι ακόμη, ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι φετινό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και για πολλούς μπορεί να είναι το last dance. Τελευταίος χορός. Υπάρχουν παίκτες που δεν θα είναι του χρόνου. Μπιάνκο, Βολιάκο, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης, θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ την ρήτρα αυτή, θα μπορέσει να τον κρατήσει, τον θέλει, έχει τη δυνατότητα την οικονομική ο Σαββίδης να κρατήσει τον Γιακουμάκη στην Τούμπα, είναι ερώτημα. Λόβρεν, τέλος, Σάστρε, άγνωστο, άρα είναι ένα παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα που από τη μία έχει ένα υψηλό διακύβευμα, τη δεύτερη θέση και από την άλλη έχει και μια συναισθηματική φόρτιση. Και κρατήστε και το πιο σημαντικό απ' όλα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ σήμερα οφείλει να είναι εκεί, να στηρίξει την ομάδα, γιατί η δεύτερη θέση οδηγεί στο Champions League. Και αν ο Ιβάν Σαββίδης έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ομάδα, γιατί το να πάω στο Champions League και να πάω ξυπόλυτο στα αγκάθια δεν λέει απολύτως τίποτα. Να πάω όμως ενισχυμένος για να διεκδικήσω όσες πιθανότητες έχω, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
3: Μητρόπολης 95 και 5 με το Ραχμάν Μπάμπα. Αυτή τη φορά να πρέπει να σημαδέψει καλύτερα συμπαίκτη για να φύγει μπάλα μακριά. Για να δούμε την επιλογή του Μπάμπα. Θα δώσει την μπάλα στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ κάνει το λάθος. Ο Κοϊτά. Ο Οσδόεφ ξανακερδίζει την μπάλα. Την πετάει τώρα μακριά. Εκεί λογικά ο Μουκουντή πήγε να μπερδευτεί και να την κλέψει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Και τρέχει ο Κωνσταντέλιας να προλάβει την μπάλα. Κωνσταντέλιας είναι το 2-0. ναι, θα το δει το βράδυ ο Στρακόσια. Λάθος ο Στρακόσια, δεν ήταν τόσο το λάθος του Μουκουντή. Ο Στρακόσια δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κωνσταντέλια και πριν μπει πάρα στα δίχτυα φώναξα γκολ. Γιατί αυτό το γκολ το έβαζα κι εγώ, ξεκάθαρα. Δεν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Γιάννης Κωνσταντέλια. Σκοράρει τώρα και κάνει το 0-2 στο 48.
0: Λοιπόν, όλα συνηγορούν υπέρ του ΠΑΟΚ. Οι ΜΠΟΚ τον δίνουν πρώτο φαβορί για την κατάκτηση δεύτερης θέσης. Η ισοβαθμία είναι στο πλευρό του. Αρκεί να κάνει το 2-2. Να νικήσει και την ΑΕΚ, η οποία είναι αδιάφορη, και να νικήσει και τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη να δούμε τι θα δούμε σήμερα στην Ντούμπα. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι για κανέναν. Είτε, και νομίζω το διαπίστωσαν και οι φιλαθλοί γενικότερα. Το λέω σαν σε ένα γενικότερο σχόλιο με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον ή συμφέρον, έχασε το παιχνίδι στο 93. Και με τον γκολ εκείνο του Ζωάο Μάριο πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, έτσι. Άρα το αναφέρω διότι καμία ομάδα δεν πρόκειται να παρουσιαστεί αδιάφορη και προσωπικά δεν πιστεύω ότι και ότι η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί αδιάφορη. Ο ΠΑΟΚ απλά έχει ένομο συμφέρον υπό την έννοια ότι οι τρεις βαθμοί θα τον φέρουν πιο κοντά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο παιχνίδια στα οποία έχει θετικό πρόσημο. Κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με σκορ 3-1. Αναδείχθηκε σώπαλος με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι με σκορ 1-1. Άρα λοιπόν υπάρχει, ανεξάρτητα από την απώλεια του πρωταθλήματος που οπωσδήποτε στεναχωρεί όλους ανεξαιρέτως, υπάρχει αυτή η θετική εικόνα της συγκέντρωσης των βαθμών. Πρόσεξε, τη συγκέντρωση των βαθμών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, με τον οποίο είναι αντίπαλος και διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, ειλικρινά είναι κάποιες φορές όπου και ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκου, θα θέλει να πάρει, να δώσει στους παίκτες του κάποιες, έτσι, κάποια μπόνους ή κάποιες ανάσεις, γιατί είναι και συνεχόμενα τα παιχνίδια. Αλλά είναι δεδομένα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει και είναι δεδομένοι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του λίγο πολύ. Δηλαδή, ο Παβλέγκα νομίζω είναι ο επικρατέστερος σήμερα να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι επίσης είναι ο επικρατέστερος να ξεκινήσει στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Κετζιόρα με το Μιχαηλίδη είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που δεν νομίζω θα χαλάσει σήμερα. Τώρα, αριστερά, ο Μπάμπα είναι επιβαρημένος. Θα πάει με τον Μπάμπα, γιατί έχει και ακόμα ένα παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, ή θα ξεκινήσει για παράδειγμα με τον Σάντζες που παίζει και αριστερό μπακ. Και θα έχει μια εναλλακτική και στη συνέχεια να τον έχει πιο φρέσκο. Στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ. Λείπει ο Ζαφίρης, καταρχήν είναι τιμωρημένος. Ναι, συμπληρώσε κάρτες, άρα θα επανέλθει στον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μεϊτέ. Εδώ βλέπω ότι και ο Μπιάνκο έχει ελπίδες για να αγωνιστεί ως βασικός. Δεν ξέρω αν ο ΣΔΟΕΦ είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, υπό την έννοια ότι τις τελευταίες μέρες είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να τον βγάλουν από το κάδρο πρόσχερα της βασικής ενδεκάδος. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Η εξίσωση δηλαδή, την οποία καλείται να λύσει ο προπονητής με τους στενούς του συνεργάτες. Μέσω επιθετικά, λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Δηλαδή, ο Τάισον πήρε ανάσες στο Καραϊσκάκι, δεν ξεκίνησε βασικός. Έπαιξε εκεί βασικός ο Ιβανούσετς. Άρα, θεωρώ ότι Αντρίγια, Κωνσταντέλιας και Τάισον είναι η επικρατέστερη μέσω επιθετική τριάδα. Έχουμε την επιστροφή του Γιακουμάκη μεν, αλλά έχει να παίξει ένα μήνα δε ως βασικός. Άρα, Το πιο πιθανό να παίξει ο Γερεμέγεφ βασικός και ο Γιακουμάκης να παίξει το δεύτερο ημίχρονο για να πάρει και ρυθμό στα πόδια του και να είναι και βασικός στον αγώνα, καλούς εγώ των πραγμάτων, στον αγώνα της Κυριακής στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, με νίκη σήμερα του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και 7.30 ώρα έναρξη του αγώνα στην Τούμπα και με νίκη και την Κυριακή επί του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ είναι 101% δεύτερος στα προκριματικά του Champions League. Εάν στραβώσει σήμερα το αποτέλεσμα, θα πρέπει να στραβώσει για να έχει και ο ΠΑΟΚ πλεονέκτημα. Ναι, θα πρέπει να στραβώσει και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λέω όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και τα σενάρια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα δεδομένα και περιμένουμε φυσικά το αποτέλεσμα και το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη, με τον οποίο θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο. Αν είστε στρεσαρισμένος, αν έχετε άγχος, κάποιοι από εμάς βγάζουμε συχνά άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας προτείνει μία λύση. Το εξαλέν. Είναι το γνωστό διάλειμμα με το οποίο μπορεί να κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλαιμο. Τώρα όμως, επειδή έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, είναι πάρα πολύ καλό και για τις άφθες και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και κάποιος θα πει συγγνώμη, αλλά αν το χρησιμοποιήσω μπορεί να χρωματιστούν τα δόντια μου. Δεν συμβαίνει αυτό. Ρωτήστε και τον οδοντίατρό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εξαλέν καθημερινά και να απαλλαγείτε και από άφθες και όλα όσα προκαλεί το στρες και το άγχος. Βέβαια πρέπει να το χρησιμοποιείτε σωστά και πάντα να ακολουθήσετε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
13: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε...
24: είπε παπά.
23: Όχι.
24: Είπε παπά το καμάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
28: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο ακροατή, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ελένη Παπά, γιατί μας ενημερώνουν ότι στην κατηφόρα της Καρδίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έχει αναποδογυρίσει τροχόσπιτο. Μας γράφει ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η τροχία. Παιδιά, προσοχή, παραλαμβάνω, ευχαριστώ το φίλο ακροατή, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παπά. Κατηφόρα Καρδίας έχει αναποδογυρίσει τροχόσπιτο. Εύχομαι να είναι όλοι καλά, να είναι όλα καλά εκεί. Την προσοχή σας εσείς που έρχεστε προς Θεσσαλονίκη στην κατηφόρα της Καρδίας. Λοιπόν, έχουμε είδηση, Γιώργος Πετρίδης εδώ, οπότε όλοι τεντώνουμε αυτιά και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Λέγαμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα της επόμενης περίοδου και ότι θα μπει στη διαδικασία ανακοινώσεων με το τέλος της σεζόν. Αυτό δεν αφορά όμως παίκτες που είναι στο ρόστερ του. Και ο Μπεν Μουρ είναι αυτός που κάνει την αρχή.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η επέκταση του συμβολαίου του Αμερικανού για δύο μάλιστα χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και για τη σεζόν 27-28. Ο Μουρ είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας της φετινής περίοδου. Ίσως ο πιο σταθερός παίκτης της από την αρχή της χρονιάς. Δικαίωσε πλήρως τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ με την παρουσία του και προφανώς, κρίνοντας και από τη διάρκεια του συμβολαίου του, γιατί αυτό έχει τη σημασία του, έπεισε απόλυτα και τον Αντρέα Τριγκέρη.

0: της επόμενης περίοδου.
1: Ακριβώς. Έχει εικόνα, εξ αρχής είχε, όταν παρουσιάστηκε δηλαδή από τον ΠΑΟΚ ο Τρινκέρι, είχε ήδη εικόνα της ομάδας και του υλικού της, αλλά προφανώς παρακολουθώντας την πια από πιο κοντά, αντιλήφθηκε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Μουρ, είναι σε θέση να την βοηθήσει να κάνει και το βήμα παραπάνω, γιατί, και τα βήματα μάλλον από παραπάνω, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ στοχεύει ψηλά, Γιώργο. Σε τελική ανάλυση, ο Μουρ είναι μεν αυτό που λέω εγώ παιγμένος έμπειρος παίκτης, αλλά είναι και σε καλή ηλικία. Είναι του 95 γεννηθής, δηλαδή είναι στα 31 του χρόνια. Ναι, οπότε είναι στην πιο παραγωγική, καμπή, ας πούμε, της καριέρας του.
0: Τρινκέρι, θα έρθει καθόλου?
1: Ο Τρινκέρι πηγαίνει, έρχεται Θεσσαλονίκη, είναι πολύ συχνά εδώ. Έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία του είναι καθημερινή και με τους ανθρώπους της διοίκησης και με το προπονητικό staff. Λειτουργεί ως σύμβουλος της ΚΑΕ εξ αρχής, από την πρώτη ημέρα, από τη στιγμή που επήλθε η συμφωνία μαζί της, και πια με το τέλος βεβαίως της τρέχουσας σεζόν θα αναλάβει και τον βασικό του ρόλο, που προφανώς είναι ο προπονητής.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε τίποτα άλλο?
1: Ναι, ενδέχεται να έχουμε κάτι ακόμη στην πορεία. Αρχίζουμε με αυτό, με την επέκταση του συμβουλίου του Μουρ, και έχουμε ακόμη χρόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτή η είδηση που έρχεται από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί που φαντάζομαι θα δούμε σημαντικά βήματα για το χτίσιμο αυτής της ομάδας, η οποία θα ανεβάσει κι άλλο επίπεδο την επόμενη χρονιά, όλα με υπογραφές στην Κέρι και το όραμα από τον Τέλη Μιστακίδη. Λοιπόν, σας το είπα με αυτό που έγινε, το είδαμε από την πρώτη στιγμή, το είχαμε στυλιτεύσει, δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανένας. Έχουμε τον τελικό ΠΑΟΚ Άρη, K19, το οποίος τελικός θα γίνει στο Αγρίνιο. Είναι δυνατόν να παίζουν ΠΑΟΚ Άρης K19 και η πόλη να αδυνατεί να φιλοξενήσει έναν τελικό? Αυτό αποτελεί, είναι ντροπή για όλους, για όλους μας, μηδενός, για τις ομάδες, για εμάς τους ίδιους που υπηρετούμε το άθλημα. Και προσέξτε, αντί ο τελικός να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον παίρνουν και τον πάνε μακριά χιλιόμετρα στο Αγρίνιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα έχουν, λέει, 70 προσκλήσεις από τη μία πλευρά και 70 από την άλλη, για να πάνε οι γονείς των ποδοσφαιριστών, οι συγγενείς τους, και δεν τους βάζουν να καθίσουν μαζί. Λέει, εσείς του ΠΑΟΚ οι γονείς θα πάτε στη θύρα 1, και οι γονείς του Άρη εσείς θα πάτε στη θύρα 2 του γηπέδου του Αγρινίου. Εδώ τα έχω πει πολλές φορές, θα ζητήσω την άποψη του κ. Βαγγέλη Γραμμένου, πρώην Προέδρου της ΕΠΟ, που έχει υπηρετήσει από πολλές θέσεις στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι δικό σας πέρα.
0: Εντάξει, καλησπέρα κύριε Γραμμένο. Λοιπόν, ή καλησπέρα Βαγγέλη. Πάμε καλησπέρα Βαγγέλη, που είναι πιο καλό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ. Νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα πριν από καιρό, όταν είχε...
0: Ναι, δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, το φοβόμασταν, ναι, το πιάσαμε, ναι, στο ρεπορτάζ. Και τελικά έγινε.
2: Ήταν από ρεπορτάζ, δεν ήταν. Μπράβο. Ακόμη.
0: Ναι, δεν ήταν επίσημα.
2: Και είχαμε τοποθετηθεί, να σας πω κάτι τώρα εδώ. Δεν είναι αποφυγή ευθύνης από έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό και από ολόκληρη τη Λίγα και, αν θέλετε, και από τη ΣΠΑΕ. Δεν είναι δυνατόν τώρα, και δεν είναι θέμα τώρα Θεσσαλονίκης το ΠΑΟΚ Άρης, όπου και να γινότανε με τέτοιο βαθμό όπως τον θεωρούν, ναι, θα τον στέλνανε εκτός. Δηλαδή, αν ήταν τώρα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή τι λέτε τώρα, θα γινότανε στη Λεωφόρο ή θα γινότανε στο Ρέντι, ή δεν υπήρχε περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς να διαφυλάξεις τους αγώνες της Super League σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορείς να διαφυλάξεις και έναν τελικό K19, είναι αυτός, νομίζω.
0: Ναι, αλλά κάπου να ξεκινήσουμε. Πάω κάρες K19, θα μπορούσε... τα μικρά παιδιά.
2: Γιώργο, η άποψή μου είναι εξής. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το πρόκριμα.
0: Μπράβο.
2: Αν θέλεις, σωστό. Δηλαδή,
0: σωστό.
2: Να φτάσεις κάποια στιγμή, όπως σήμερα για παράδειγμα, που έχεις ένα σπουδαίο παιχνίδι στην Τούμπα, να το βλέπεις με φιλάθλους και των δύο ομάδων και αντίστοιχα στο παιδί. Πρέπει να ξεκινήσει από αυτά.
0: Μπράβο, Βαγγέλη. Και να το πάρουν οι δύο διοικήσεις, να πούνε, λάτε να κάνουμε ΠΑΟΚ-Άρης, να καθίσουμε δίπλα-δίπλα, να το κάνουμε, πάμε στο Καφτατζόγλου να το κάνουμε εκεί, να καθίσουμε
2: δεν
0: όλοι μαζί.
2: Δεν είναι θέμα των ΠΑΕ, Γιώργο, δεν θα το δεχτεί. Δεν θα το δεχθεί η αστυνομία, η διεύθυνση αστυνομία.
0: Εγώ λέω, ας

0: προσπαθήσουν οι ΠΑΕ και θα δούμε τι θα κάνει η αστυνομία μετά.
1: Όχι, πρόσκεισε. Αλλιώς είναι η σειρά των γεγονότων και των πράξεων. Οι δύο ΠΑΕ απευθύνονται στην διοργανώτρια και λένε επιθυμία μας είναι να γίνει στο Καφτατζόγλιο.
0: Μπράβο.
1: Λέω εγώ τώρα, τυχαία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δες το κυρία Λίγκα, που είσαι η διοργανώτρια, και πες μας αν μπορείς να το κάνεις ή όχι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπει
0: η αστυνομία.
1: Λίγκα, η αστυνομία,
0: ναι.
1: Και πας περιπτώσει, όπως γίνεται κάθε φορά, για παράδειγμα στον τελικό του κυπέλου ή σε ένα σπουδαίο παιχνίδι αλφαεθνικής, θα γίνει η συνάντηση των φορέων.
0: Ναι.
1: Εκεί θα αποφασιστεί. Ναι. Συγκάλεσε το αυτό και πες μου, με βάσιμους λόγους, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω στη Θεσσαλονίκη, κύριε. Γιατί δεν μπορείς?
0: Γιατί φοβάμαι.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί φοβάμαι. Ναι,
1: πες το
0: είναι μας. Αυτό που είπες εσύ, το βάφτισες πρόκριμα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια αρχή. Εδώ παίζουν K19. Να μια καλή αφορμή να γίνει μια αρχή.
1: Γιατί, κοίταξε να δεις, Γιώργο, τώρα. Είναι ωραίο να λες. Και πράγματι είναι ωραίο να το βλέπεις, ακόμα πιο ωραίο, να κάνουμε ένα τελικό κυπέλου όπως ο πρόσφατος του ΠΑΟ Κόφη και να έχει κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι που αν γινότανε και στο στάδιο στην Αθήνα, έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Έτσι. Μην λες λοιπόν τι όμορφο τελικό έχουμε κάνει, για το κράτος μιλάω, δεν μιλάω για την ΕΠΟ, η ΕΠΟ μια χαρά κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Αν είσαι λοιπόν, αν έχεις τέτοια διάθεση, κράτος, κάνε το βήμα με αυτούς τους αγώνες. Εγώ είμαι εδώ, αύριο μεθαύριο θα δείτε τελικό ΠΑΟ Κάρι, θα δείτε ΠΑΟ Ολυμπιακός, τελικό με κόσμο και από τους δύο. Αλλά την αρχή δεν την κάνεις γιατί φοβάσαι.
0: Μπράβο, μπράβο Βαγγέλη. Οπότε απελθέ το απεμού το ποτήριον τούτο, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Πάω στο που κάνουμε και στην Κρήτη και στον Ντίστελτορφ να τον πάμε, προκειμένου να κοιμόμαστε ήσυχοι. Έτσι,
1: στο Αγρίνι, ώρα κοιμάσαι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, να. Θέλεις 6 ώρες για να πας στο Αγρίνιο. Αυτοί οι γονείς καημένοι τώρα θα πάνε, θα γυρίσουν. Δηλαδή, κάντο στο Βόλο που να πάρει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Παιδί μου, κάντο εδώ στην Κατερίνη, αν θέλεις να σώσει κάτι τα προσχήματα.
1: Ναι.
0: Κάντο
1: δηλαδή,
0: δίπλα.
1: Δηλαδή, τι θα έρθει ο άλλος στο Βόλο να σε πετροβολήσει, ρε αστυνομία.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα θα παραφερθώ, δεν κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει. Βαγγέλη, νομίζω δεν έχουμε σωτηρία. Και ξέρεις τι με ανασχεί περισσότερο απ' όλα? Ότι κανένας δεν κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Κανένας. Κανένας. Τίποτα. Τίποτα.
1: Ένας άνδρας σωστός που ασκεί δημόσια διοίκηση θα κάνει την αρχή και αν δεν του το επιτρέψουν θα βγει και να πει εγώ το ξεκίνησα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ δεν ξεκινάει κανείς.
0: Αυτό.
1: Δεν ξεκινάει κανείς. Είναι τραγικό αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Άντε, αυτό που είπες πλέον δεν υπάρχει σωτηρία. Τελεία, παύλα. Και έχουμε όλοι ευθύνες. Εγώ, εσύ ως πρώην πρόεδρος, η ΠΑΕ, η αστυνομία, το κράτος. Όλοι έχουμε ευθύνες.
1: Όλοι. Ο καθένας έχει το δικό του μικρό ή μεγάλο μερίδιο ευθύνης, Γιώργο. Δεν είναι εδώ τώρα να λες. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ το είπα και δεν φταίω. Φταίμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για την ανάλυση, γιατί θα πάει σε βάθος η συζήτησή μας. Αλλά ευθύνη υπάρχει και είναι υποκειμενική ευθύνη, την οποία εμείς οι ίδιοι την κρύβουμε.
0: Εγώ θα βάζα τίτλο στην κουβέντα μου με τον Βαγγέλη Γραμμένο. Βαγγέλης Γραμμένος, άνω κάτω τελεία, δεν υπάρχει σωτηρία. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε
0: καλό μεσημέρι, σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ. Το θίξαμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε έτσι. Αν τα αφήσουμε, θα εθιστούμε, θα μας γίνει μια αναγκαία συνήθεια, θα ζούμε με το πρόβλημα, δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Προχωράμε. Λοιπόν, πήγαμε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, συγγνώμη, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό που βλέπω περισσότερο είναι ακόμα και σήμερα, βλέπω δημοσιεύματα που θέλουν τον Παναθηναϊκό να ψάχνει νέο προπονητή. Λάμπρος Γκαραγκάνης στην γραμμή, συνάδελφος, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να μας πει αλήθεια, Λάμπρο, που ψάχνει ομάδα προπονητή? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Πού ξαφνιάζεσαι, για πες μου. Δηλαδή, τι σε ξαφνιάζει από όλο αυτό? Διάβασες κάτι νέο? Εδώ ψάχνουμε προπονητή από τη μέρα που ήρθε αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, κοίτα, καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά η προτεραιότητα σήμερα δεν είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά πάει σεζόν. Να παίξει με τον Ολυμπιακό και πάει βλέπω στα ρεπορτάζ, λέει με τον Μπενίτεθ, αλλά που είναι πατμόν και ψάχνει άλλον.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δεις, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες ημέρες όταν υπάρχει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα προέχει το παιχνίδι το αγωνιστικό, ασχέτως κι αν ο Παναθηναϊκός...
0: Πρόσεξε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λες ναι. Προέχει το παιχνίδι και εγώ λέω έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως φαίνεται ότι για τον επίσημο Παναθηναϊκό, αν ισχύει αυτό που κουβεντιάζουμε, δεν προέχει το παιχνίδι. Προέχει να βρει προπονητή. Γιατί και ο Μπενίτεθ άνθρωπος είναι. Όταν βλέπει τα πρωτοσέλιδα ότι ψάχνουν το διάδοχό του και πάει να παίξει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο άνθρωπος σου λέει: εμείς πάμε να παίξουμε ένα ντέρμπι και αυτοί ψάχνουν το διάδοχό μου. Αυτός πώς μπορεί να είναι. Η ομάδα ίδια πώς μπορεί να είναι. Άρα το παιχνίδι προτεραιότητα είναι ο Ολυμπιακός ή είναι η επόμενη μέρα.
2: Κοίταξε να δεις Γιώργο. Όλα αυτά που λες τα προσυπογράφω και συμφωνώ απολύτως. Αλλά ο επίσημος Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βάλει ούτε λουκέτο, ούτε πώς να το πω, να ελέγξει τι θα γράψω εγώ και εσύ. Εμείς ως δημοσιογράφοι διαμορφώνουμε.
0: Φαντάζομαι δεν τα γράφετε από το μυαλό σας, ούτε βλέπετε κανένα όνειρο.
2: Δεν τα γράφουμε από το μυαλό μας, όμως ο επίσημος Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθεί, νομίζω, να ρίξει το θέμα του προπονητή, το οποίο ενδεχομένως να εκολάπτεται εσωτερικά ανεπισήμως από κάποια στελέχη που ενδεχομένως ξέρεις πώς γίνεται τώρα αυτό, να μιλούν δεξιά-αριστερά, να μιλούν στον τύπο και να διαρρέουν ορισμένα πράγματα. Αλλά ο επίσημος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κοιτάζει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο στις 7.30. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένα των θυρών Λεωφόρο με τα τώρα δεδομένα την ερχόμενη Κυριακή.
0: Εδώ πιστεύεις θα υπάρξει απόφαση για την το αίτημα
2: αναστολής? Ναι, θα υπάρξει απόφαση ενδεχομένως και εντός της ημέρας ή αύριο, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Μάλιστα.
2: Αν πρέπει να κάνω κάποια εκτίμηση χωρίς να έχω κανένα νομικό υπόβαθρο σε γνωστικό επίπεδο, ναι, νομίζω ναι. Ότι η πληροφόρησή μου αναφέρει ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες στο να αλλάξει η απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ας περιμένουμε τους αρμόδιους, τους ειδικούς κτλ.
0: Okay.
2: Τώρα, για το κομμάτι του προπονητή, ο Μπενίτεθ Γιώργο βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι απλά υποκρίσει και υπατμών. Βρίσκεται από κάτω από πολύ σκληρή κριτική, ακόμα και όταν η ομάδα πήγαινε καλά. Δηλαδή, όταν η ομάδα έφτασε, ας πούμε, στους 16 του Europa League και αποκλείστηκε από την Betis, η οποία Betis θα παίξει League Face στο επόμενο Champions League. Δηλαδή, δεν έμεινε έξω από κάποια ομάδα μικρότερου πελληνικούς. Έμεινε έξω από μια καλή ομάδα. Ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έπαιρνε τα αποτελέσματα αυτά, ο Μπενίτεθ βρισκόταν στο στόχαστρο. Για μένα, αυτό δείχνει ότι η μοίρα του προπονητή του Παναθηναϊκού ήταν προδιαγεγραμμένη από τότε. Αυτό είναι μια δύσκολη συνθήκη, όπως πολύ σωστά περιέγραψες για τον προπονητή, και είναι κάτι που θα τον ρωτήσω και σήμερα στη συνέντευξη τύπου ανεξαρτός αποτελέσματος, όπως το είχα κάνει και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το κλίμα και τα δημοσιεύματα, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και αυτό το πράγμα εντείνεται. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που υποχωρεί. Εδώ ακούγονται ονόματα. Ακούγονται επαφές. Οι Ουκρανοί γράφουν για Ρεμπρόφ, οι Έλληνες γράφουν για Ζενεσιό, ο ένας γράφει για Λουτσέσκου, ο άλλος παραδίπλα γράφει για Λέτο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα για έναν άνθρωπο επαγγελματία. Εγώ φαντάζομαι, φέρω τον Μπενίτεθ που δεν έχω ούτε το 1/1000 των χρημάτων του, να πηγαίνω για εκπομπή και να διαβάζω τριγύρω ότι αύριο ο Λάμπρος δεν θα είναι στη θέση του, θα είναι κάποιος άλλος.
0: Καταλαβαίνεις ότι ένας εκπομπής.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι ένας επαγγελματίας υπό αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το μεγάλο λάθος που έκανε με τον Μπενίτεθ είναι πρωτίστως που τον έφερε και δευτερευόντως που δεν τον προστάτεψε επικοινωνιακά από όλο αυτό το αδιφάγο σύστημα που υπάρχει στην Αθήνα με τους προπονητές του Παναθηναϊκού στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή. Είναι μια συνθήκη που αν το παρατηρήσετε και πάτε σε δημοσιεύματα εποχής για τον Βιτόρια, για τον Αλόνσο, για τον Τερίμ, θα δείτε ότι δεν έχω άδικο, ούτε είμαι υπερβολικός. Υπάρχει ένα κύμα αμφισβήτησης στον κάθε προπονητή του Παναθηναϊκού σχεδόν από την πρώτη μέρα που κάθεται στον πάγκο. Δηλαδή ζει και αναπνέει με τα αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε καμία ομάδα. Και επειδή έχει τύχει να έχω μια πληροφορία πες το, για το τι λέει ο Μπενίτεθ στον κύκλο του, στους ανθρώπους που μιλάει, θεωρεί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ως ομάδες πρότυπα στον τρόπο που λειτουργούν. Δηλαδή, μια τάκα που είχε φτάσει στα αυτιά μου πρόσφατα, που είχε πει ο Μπενίτεθ στους συνεργάτες του, είχε πει ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δίνουν στους προπονητές τους το δικαίωμα μετά από μια ήττα, μετά όταν χάσουν, να μπουν στη διαδικασία να ξανακερδίσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέει ένας προπονητής ο οποίος είναι λίγους μήνες εδώ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τον Λουτσέσκου που είναι μπετόν, Και ο Ολυμπιακός τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια τα τελευταία έχει το με τη Λίμπαρ, που κι αυτός έχει μια σταθερότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταθερότητα. Καταλαβες. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο η κουβέντα μας που μιλάμε τόση ώρα. Και δεν έχουμε πει κουβέντα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Το παιχνίδι δεν χρειάζεται. Το είπαμε όλα τώρα.
2: Το είπαμε και το πρόβλημα.
0: Και μόνο να σου πω και το άλλο για να κλείσουμε έτσι. Βεβαίως. Ότι δεν είναι μόνο ο Μπενίτεθ που τα διαβάζει, τα διαβάζουν και οι παίκτες. Αν οι παίκτες διαβάζουν ότι ο προπονητής φεύγει, κατάλα σου λέει τι να ακούσω και τι να πάω. Αφού ο άνθρωπος θα φύγει, δεν τον έχω αύριο.
2: Ναι, άρα... βέβαια αυτό ακουμπάει και τους ποδοσφαιριστές, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί και οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια που λήγουν, είναι δανεικοί. Και όπως όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν και για τον επόμενο εργοδότη τους, λέω εγώ. Άρα και αυτό θα δείξουν ένα ξεχωριστό κίνητρο. Έτσι.
0: Λάμπρο, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο Καραγκάνη. Πιάσαμε λίγο το θέμα του Παναθηναϊκού. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Να πάμε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Εδώ έχουμε σούπερ παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια. Το Τζάμπολ στις 10 το βράδυ. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει νίκη για να περάσει στο Final Four της Αθήνας. Αν το πετύχει, θα πετύχει και ένα ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, γιατί κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει 3 εκτός έδρας νίκες. Εξπερ Γιώργος Κογκαλίδης στη γραμμή, πολύ καλός φίλος, συνάδελφος από πάρα πολύ παλιά. Θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει λίγο τα φώτα του. Τι θα δούμε το βράδυ. Τζόρτζ, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Πώς είσαι?
3: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
3: είμαι καλά.
0: Μπράβο.
3: Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε δύο εκπροσώπους στο Final Four, αν θα κλείσουμε δύο θέσεις, αν θα κλείσουμε μία.
0: Για να κόπρος θα πάει, γιατί τον είχαν πρωτοσέλιδο στη Μάρκα χθες. Θα πάω, του λένε μην τολμήσεις, θα σε αφήσουμε να μπεις μέσα.
3: Ναι, έχει πάει στην πόλη, δεν σημαίνει ότι θα πάει
0: στο γήπεδο. Ναι. Λες να πάει.
3: Διαφορετικά πράγματα.
0: Τζόρτζ, λες να πάει.
3: Ωραία είναι η Βαλένθια να πας.
0: Όχι, πολύ είναι ωραία να πας. Λέω, λες να μπει.
3: Στον κόσμο και στην ομάδα σου ότι είσαι κοντά τους.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση λες, να προσπαθείς να μπει μέσα.
3: Όχι, δεν το νομίζω.
0: Όχι. Γιατί οι Ισπανοί χθες έλεγαν ότι θα τον εμποδίσουμε να μπει. Prevent. Δεν έλεγαν δεν υπάρχει άδεια. Λέει, για να σε εμποδίσω, πάνω απ' όλα θα προσπαθήσεις. Θα το επιχειρήσεις και θα σε εμποδίσω.
3: Δεν νομίζω ότι θα το προσπαθήσει. Αλλά ξέρεις, επικεντρωνόμαστε σε κάτι που έχει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον και αξία. Ναι. Το σημαντικό δεν είναι αν θα μπει ο Γιαννακόπουλος στον κήπεδο. Το σημαντικό είναι αν θα μπει ο Παναθηναϊκός στον
0: κήπεδο. Σωστό, Τζόρτζ, σωστό.
3: Γιατί άμα μπει ο Γιαννακόπουλος και βγει με σκυμμένο κεφάλι, καμία αξία, Γιώργο μου.
0: Αλήθεια λες.
3: Ένα ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρεις τελικούς, αλλά ο σημαντικός είναι ο απόψινός.
0: Ναι.
3: Γιατί αν απόψε χάσει, ναι, το πρόσημο είναι αρνητικό, είναι αποτυχία.
0: 100%.
3: Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτυχημένος αν δεν μπει στο Final Four. Αν μπει και χάσει στον ημιτελικό, it's ok. Έτσι. Γιατί δεν θα έχει απέναντί του μια Real, θα έχει πάει στο Final Four, θα. Αν δεν μπει στο τελικό, στο Final Four, ναι, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Για ομάδα με αυτό το roster, με αυτό το budget, αυτή την επένδυση, αυτό το budget, όλα και το Final Four στο γήπεδο της. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
3: Είναι 50-50 αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, και έβλεπα ότι δεν υπάρχει ομάδα που να έχει κάνει 3 εκτός έδρας νίκες στην Ευρωλίγκα.
3: Αλλά αυτό δεν λέει πολλά, Γιώργο. Μην ξεχνάς ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που, όντας ερχόμενη από κάτω, δηλαδή χωρίς πλεονέκτημα έδρας, κέρδισε στο πέμπτο παιχνίδι. Η παραδοσία είναι για να σπάνε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιόρθωτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστό. Γιώργο, με βάση την εμπειρία σου και καθώς έχουν προηγηθεί τα παιχνίδια των δύο, Βαλένθια Παναθηναϊκού, μέσα έξω, τι μπορεί να μας κάνεις μια πρόβλεψη για το βράδυ? Θα το διακινδύνευες?
3: Δεν θα το διακινδύνευα για ένα λόγο. Γιατί ο Παναθηναϊκός μοιάζει με καρπούζι, ναι, πρέπει να το κόψεις για να δεις αν είναι κολοκύθα ή πετιμέζει, έτσι.
0: Λοιπόν, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα, είσαι. Σε φόρμα είσαι. Σε φόρμα.
3: Κοίταξε, δεν έχει σταθερά αυτή η ομάδα. Γιατί ο Αταμάρ παίζει ένα μπάσκετ που είναι δικό του, είναι το δικό του μπάσκετ, αυτό του γουστάρει, και με αυτό έχει κάνει και τις επιτυχίες που έχει κάνει, που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει ή να τις αφισβητήσει. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν είναι ένα μπάσκετ που λες ότι είναι μια ομάδα που θα μπει και έχεις μια σταθερή. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας ξέρεις τι θα προέξει άμυνα. Αν δεν πάει καλά η άμυνα, αν δεν αυτό, αν είναι η άλλη. Εκεί συζητάς. Ο Παναθηναϊκός μία φορά έπαιξε άμυνα στα 4 παιχνίδια και μετά μπήκε στο ρυθμό της Βαλένθιας. Τολμώ να προβλέψω ότι αν μπει πάλι στο ρυθμό της Βαλένθιας, που δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι δεν θα μπει, ίσως να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Για να δούμε. Γιώργα ρε, σε ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dol, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, τρέχουμε ως συνήθως. Πάμε με Γιώργο Καστάνη πάλι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άικελα Τζόρτζ.
1: Και το νομίζω είναι σημαντικό και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα του στο τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Ο στόχος, αυτός που έχει απομείνει, η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά, να είναι ένθερμοι, να είναι υποστηρικτικοί. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από την ΠΑΕ για τον κόσμο, προς τον κόσμο. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι χρειάζεται η ομάδα όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ δίπλα της. Στηρίζουμε με πάθος τη φωνή μας, την προστατεύουμε με μυαλό και σύνεση. Υποστηρίζει ο επίσημος ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του. Οι θύρες Τούμπας θα ανοίξουν στις 5. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του gov.gr wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφευθούν καθυστερήσεις και προβλήματα. Γενικότερα, υπενθυμίζεται ότι η ελληνική αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου, απαγορεύεται ρήψη και χρήση βεγγαλικών κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέζερ ή ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Λοιπόν, ο Ανέστης Μύθου μίλησε για το παιχνίδι αυτό. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Θα το δούμε. Ας ακούσουμε μια χαρακτηριστική δήλωση του νεαρού επιθετικού του ΠΑΟΚ.
2: Δύσκολες μέρες. Όχι οι τελευταίες. Γενικά το 2026 είναι αρκετά σκληρό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μετά και το τελευταίο σφύριγμα στο Καραϊσκάκης και μαθαίνοντας φυσικά και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, τι σκέψεις είχες, έτσι, πώς αισθάνθηκες?
3: Εντάξει, σίγουρα όλοι αισθανθήκαμε ότι τελείωσε κάπου εδώ το σενάριο του τίτλου για μας, κάτι που το θέλαμε όλοι, και σίγουρα μας επηρέασε αυτό αρνητικά, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα τελευταία στα δύο παιχνίδια και να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση πλέον. Εντάξει, νομίζω στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι ψηλά, να βάλεις τα δυνατά σου, να πιέσεις τον εαυτό σου και να καταφέρεις να ξανασηκωθείς όταν πέφτεις. Νομίζω κάθε μάτς που παίζει ο ΠΑΟΚ έχει το πρέπει της νίκης και σε κάθε μάτς πρέπει να δείχνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να κερδίσουμε. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε όλο αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που αναφέραμε και προηγουμένως και να δείξουμε ότι είμαστε ο ΠΑΟΚ, ότι αξίζουμε παραπάνω από αυτά που εν τέλει έρχονται στο τέλος.
2: Τι παιχνίδι περιμένεις αύριο?
3: Εντάξει, αύριο είναι ένα ντέρμπι. Είναι ακόμα ένα ντέρμπι μάλλον, που περιμένω να δω ένα όμορφο παιχνίδι και να το απολαύσουμε. Πρέπει σίγουρα, το πιο σημαντικό πιστεύω είναι να παραμείνουμε οικογένεια, όπως ευτυχώς έχουμε παραμείνει όσο δείχνουν τα πράγματα μέσα στα ποδητήρια, και να παλέψουμε, να δώσουμε και την ψυχή μας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μύθου, ο οποίος έδωσε το στίγμα του ντέρμπι του σημερινού. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη, τον απεσταλμένο μας στο Βόλο, για το παιχνίδι του Άρη με το Βόλο, η σέντρα στις 5. Το Γιώργο τον φαντάζομαι σε τσιπουράδικο στην παραλία του Βόλου. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
4: Καλά, το φαντάστηκες, αλλά δεν έπεσες μέσα. Καλή φαντασία σου για να είναι αληθινή, αλλά δεν έπεσες μέσα. Γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα στο Βόλο.
0: Ωχ, Θεέ μου.
4: Άριξα,
0: εγώ φταίω. Ξεκινήσαμε από νωρίς. Να πας από νωρίς, να πάρεις τον δήμαρχο κάνα μέσα, τηλέφωνο εκεί, να πάτε για κάνα τσίπουρο.
4: Έπεσες μέσα. Τι γίνεται.
0: Και ωραίο καιρό έχει, είσαι μια χαρά.
4: Ναι, μια χαρά καιρό. Και λίγο θα φτάσουμε στο Παθεσσαλικό, οπότε θα έχουμε αργότερα σύνδεση και από εκεί για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Ακόμη ένα παιχνίδι για τον Άρη, το τελευταίο εκτός έδρας για τη φετινή σεζόν, με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ψάχνει μια ακόμη νίκη, ο Άρης είναι αίτητος σε αυτή τη σειρά των αγώνων στα play-off. Θυμίζω ισοπαλία σε Λιβαδιά την πρώτη αγωνιστική, τρεις διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά στη διάρκεια της σεζόν, με Βόλο εντός έδρας, με Όφη στο Παγκρίτιο, με Όφη στο Κλίνα της Μικελίδης, και μάλιστα μέσα από καλές εμφανίσεις αυτά τα αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο στόχος σήμερα για τους κυτρινόμαυρους, να διατηρήσουν, να κρατήσουν αυτή την αγωνιστική πρόοδο, τη βελτίωση την οποία βγάζουν στο γήπεδο, τη σοβαρότητα που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές, την αποτελεσματικότητα αν θέλεις, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου, γιατί στο έλεγα και προχθές, αν θυμάσαι, ο Άρης στην κανονική διάρκεια τη σεζόν είχε 20 γκολ σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου και στα play-off έχει ήδη 9 γκολ. Δηλαδή είναι φανή η διαφορά, η αποτελεσματικότητα, αν θέλει, αυτή η πρόοδο που δείχνει ο Άρης σε αυτό το κομμάτι.
0: Και μπορεί να κάνει και τέταρτη σερή νίκη, και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
4: Είναι αξιοσημείωτο, ήταν αξιοσημείωτη η τρίτη διαδοχή νίκη, γιατί δεν είχε ξανακάνει ποτέ μέσα στη διάρκεια τη σεζόν ο Άρης τρεις διαδοχικές νίκες. Αν καταφέρει σήμερα να κάνει και την τέταρτη σερή νίκη απέναντι στον Βόλο, θα είναι το ιδανικό και θα πλησιάσει ο Άρης τον στόχο που είναι η πέμπτη θέση, όχι ότι δίνει κάτι, δεν αλλάζει κάτι, το ευρωπαϊκό εισιτήριο το έχει πάρει. Όχι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα ενισχύσει το πρεστίζ και τα ταμεία του Άρη, και το λέω αυτό γιατί θυμίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι η πέμπτη θέση, αν ο Άρης πάρει την πέμπτη θέση, θα έχει οικονομικό όφελος από τον μπόνους, από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Τώρα, αγωνιστικά, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, δηλαδή πέρα από τη δεδομένη απουσία του Φαμπιάνο, ο οποίος έχει πρόβλημα και πολύ δύσκολο να τον δούμε και στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον Λεβαδιακό, θα φέρει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Σούλμπερκ δίπλα στο Ρόζ, το πιθανότερο είναι να αλλάξουν και οι δύο ακραίοι αμυντικοί, δηλαδή να δούμε Τεχέρο Μεντίλ αντί για Φρίντεκ Φαντιγκά, να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Μικάλη Γρηγορίου και σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Επίσης, το δίλημα που έχει ο Έλληνας τεχνικός αφορά στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί ο Κουαμέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τον Όφη, 2 γκολ και 1 ασίστ, πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο, το επιβεβαιώνω και αριθμοί. Επιστρέφει ωστόσο ο Καντεβέρε, που και αυτός είναι σε καλή αγωνιστική φόρμα. Το πιθανότερο και αυτό που εκτιμώ και με βάση τα όσα έδειξε τις προηγούμενες μέρες είναι ότι θα δούμε τον Κουαμέ και πάλι στην δεκάδα. Το αξίζει, νομίζω, να μείνει στην αρχική δεκάδα Κουαμέ και να κάτσει τον πάγκο Καντεβέρε. Τη θέση του Πέρεθ, ο οποίος επίσης ταλαιπωρείται από τραυματισμό, θα την πάρει ο Γιαννιώτας, για να δούμε Γκαρέ στο 10, Γιαννιώτα με Ντουντού στα δύο άκρα της επίθεσης. Στη μεσαία γραμμή ο Ράξιτς με τον Γένσεν έχουν ξανά προβάδισμα. Και ερωτηματικό επίσης, αν θα δοθεί χρόνος συμμετοχής του Μάικης αντί του Αθανασιάδη, ο οποίος και στο παιχνίδι με τον Όφη βοήθησε πάρα πολύ, ήταν από τους πρωταγωνιστές του Άρη. Αλλά θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Λόβρο Μάικιτς στα τελευταία δύο παιχνίδια.
0: Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Με ασφάλεια, σε παρακαλώ πολύ, στον Βόλο. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Στράτζαλη live, Βόλος Άρης, η Σέντρα στις 5. Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό δρόμο. Λοιπόν, με τον Άρη είμαστε παντού. Όπου και αν παίζει, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το Μετρόπολης είναι το μοναδικό μέσο από όλα που είναι εκεί. Όπου και αν παίζει ο Άρης. Προχωράμε. Ακούσαμε την είδηση στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Βάλτερ Ματσάρη, αυτό το σπουδαίο προπονητή. Και το λέω σπουδαίο γιατί όταν έχεις 500 παιχνίδια στη Σέρια Α στην Ιταλία, με Ίντερ, Νάπολη, λέει πάρα πολλά. Οπότε νομίζω ότι όντως μια πολύ καλή κίνηση, αν κρίνει κάποιος από το τι κουβαλάει ο Ιταλός στο δισάκι του. Και δεν ξέρω, Φάνης του Τζιάρης που είναι στη γραμμή και παρακολουθεί τον Ηρακλή, έπαιξε τον Ηρακλή, φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένος με την επιλογή. Φάνη, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
5: Πολύ καλησπέρα σας, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Τι λες τώρα για Ματσάρη, είναι σούπερ.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική για ένα τέτοιο όνομα, νομίζω ότι είναι πασίγνωστος, το ξέρουμε όλοι. Μόνο το βιογραφικό του λέει πολλά. Προπονητής Ίντερ Νάπολη, πρωταθλήτριας ομάδας στην Ιταλία, άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το θέμα είναι, δεν φτάνει ο Ματσάρη.
0: Τι ωραία που το είπες. Γιατί το βάζεις to the point, αν έρθει ένας προπονητής αυτής της εμβέλειας εδώ, σίγουρα δεν έρχεται για βόλτα. Θα ζητήσει, σου λέει, θα έρθω, όμως θέλω αυτό το budget, τέτοιους παίκτες, αυτές τις μεταγραφές. Θα θέλει κάτι να πετύχει.
5: Κοίταξε, νομίζω ότι ο πρόεδρος για να πάρει έναν τέτοιο προπονητή, πιστεύω ότι έχει και το στόχο να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα, ας κάνουμε υπομονή όλοι να δούμε τις κινήσεις τις επόμενες. Νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ θετικά. Άρα, όταν ένας προπονητής έρχεται αυτού του περιμικού, δεν νομίζω να μείνει με παίκτες της σειράς.
0: Ακούω κάποιους λένε, Φάνη, ότι αυτός ο 65χρονο Ματσάρη είναι τα τελευταία δύο χρόνια ανενεργός. Λέει κάτι αυτό.
5: Ο Αντζελότη ήταν ανενεργός.
0: Τίποτα. Και να σου πω κάτι, όταν είσαι ανενεργός, μπορεί να έχεις και περισσότερη όρεξη να δουλέψεις και να επιστρέψεις. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και ένα ναρκωτικό, το θέλεις. Είναι εθιστικό.
5: και θέμα επιλογής του, δεν ξέρουμε. Το θέμα ήταν ότι, τι σημαίνει, ότι δεν είναι καλά τα μυαλά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει ή δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Οπότε δεν χρειάζεται να μιλάμε, ας τον, θα τον δούμε και θα πούμε οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα λες σπουδαία κίνηση και λες δεν φτάνει όμως λες μόνο αυτό, θέλει και άλλες κινήσεις να γίνουν τώρα.
5: Κοίταξε, μια ομάδα χωρίς παίκτες, όποιο προμηθεία πάρει, αν δεν έχει παίκτες, δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήρθε, πήρε τα χέρια για να έρθει.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σ' άκουσα, Φάνη. Να είσαι καιρός, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε και το, ακούσαμε την είδηση από τον Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε και το σχόλιο από τον Φάνη Τουτζιάρη. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Είχαμε πριν τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος μας έδωσε εδώ την παραμονή επέκταση βολέου του Μπεν Μουρ για 2 χρόνια ακόμα. Όμως τον έχουμε ξανά, που σημαίνει έχουμε και κάτι ακόμη.
6: Υπάρχει κάτι ακόμη και θα υπάρξουν κι άλλα τις επόμενες μέρες, αλλά ας μείνουμε σε πρώτη φάση σε αυτό για σήμερα. Έχει να κάνει με το προπονητικό κέντρο που ανακοίνωσε η ΚΑΕΠΑΟΚ την περασμένη Παρασκευή, ναι. Γιώργο, και ναι. θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Πηλαίας. Θυμίζω, πίσω από το IKEA, απέναντι από το ξενοδοχείο September, στην περιοχή της Πηλαίας δηλαδή, με πολύ κοντινό χρονικό ορίζοντα, το φθινόπωρο δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι αρχιτέκτονος. Καταλαβαίνω ότι ένα τέτοιο έργο, από τη στιγμή που το μεσοδιάστημα της ανακοίνωσης με την υλοποίησή του είναι πολύ μικρό, προφανώς θα αρχίσει να τρέχει άμεσα.
0: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν που προκύπτει, και υπάρχει ένα δημοσίευμα πολύ ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα powergames.gr,
0: ναι.
6: Αναφέρει 2 στοιχεία τα οποία επιβεβαίωσα και εγώ. Θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο στο metrosport.gr. Η εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη για το έργο είναι η Decathlon, που είναι μια εταιρεία που είναι και κορυφαία αλυσίδα αθλητικών ειδών, αλλά παράλληλα δραστηριοποιείται και στις υποδομές αθλητικών χώρων. Για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, είναι μια εταιρεία η οποία έχει συμμετοχή στη μελέτη και του βοτανικού, του γηπέδου που θα δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, και στην ανακαίνιση, τη ριζική ανακαίνιση του Telecom Center, όπως λέγεται πλέον, του κλειστού δηλαδή του ΟΑΚΑ. Αυτή η εταιρεία έχει αναλάβει λοιπόν τη μελέτη του συγκεκριμένου θέμα, του συγκεκριμένου
0: project
6: έργου,
0: ναι.
6: Το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται θα φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του.
0: 9 εκατομμύρια.
6: Ναι. Μαζί με την αγορά του, της έκτασης, η οποία υπολογίζεται περίπου
0: 8.000, αν δεν κάνω λάθος, τετραγωνικά μέτρα.
6: 8.000 τετραγωνικά μέτρα, είχε αυτό, ήταν αναφέροντας στην ανακοίνωση. Κοστολογείται μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και,
0: η αγορά της έκτασης.
6: Ναι, και το έργο εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα έχουμε και την εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό της κατασκευής του έργου.
6: Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένος. Λέμε, ή έλεγε η ανακοίνωση φθινόπωρο, μιλάμε για Σεπτέμβριο.
0: Τι λες τώρα.
6: Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ας μην το πάμε σε τόσο στενό.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά, ακριβώς, είναι χρόνος ρεκόρ. Όταν λες θα κάνω προπονητικό κέντρο.
6: Ξεκάθαρα.
0: Και το παρουσιάζεις, και από τη στιγμή που το παρουσιάζεις, το κάνεις μέσα σε 4 μήνες. Αυτό αποτελεί ρεκόρ. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε μάθει το ΘΑ και μετά και αυτά, η μελέτη.
6: Ακριβώς αυτή την εισαγωγή έκανα, σου θυμίζω την περασμένη Παρασκευή όταν ναι, δώσαμε
0: να
6: την είδηση.
0: Και να ότι κάνουμε τη μελέτη όταν μιλάμε και ειδικά, να δούμε τι άλλο θα προκύψει.
6: Για έργα υποδομών ναι. στην Ελλάδα είναι από αυτά που συνήθως τα μισά κολλάνε στα συρτάρια της γραφειοκρατίας, σε κάποια άλλα γίνονται σε βάθος χρόνων.
0: Συγχώρησε με.
6: Αυτό είναι διαφορετικό.
0: Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στον Τέλη Μιστακίδη. Ειλικρινά σου το λέω, γιατί είναι ένα έργο υποδομής. Και του λέμε μπράβο, γιατί και το κάνει και το κάνει και σε χρόνο ρεκόρ. Και επιτέλους ένας άνθρωπος που μιλάει με έργα.
6: Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, καλά, πάρα, Γιώργο. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Μια πραγματική γροθιά στο στομάχι, μια τραγωδία. 2 κορίτσια χέρι-χέρι πιασμένα, 17 χρονών. Να βουτάνε από τον 6ο όροφο, η μία νεκρή, επιχείρηση αυτοκτονίας, η δεύτερη δίνει μάχη για την ζωή, και εδώ υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις, και αναρωτιέσαι γιατί αυτοκτονούν τα παιδιά μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Τα φορτώνουμε άγχος, είναι οι πανελλαδικές που τα στριμώχουν τόσο πολύ. Θα ζητήσω εδώ την βοήθεια από μία ειδικό, την ψυχολόγο-ψυχίατρο, την κυρία Σπυρδούλα Χατζιαναστασίου. Συγχωρέστε με, κυρία Χατζιαναστασίου, αν έχω πει κάτι λάθος στον τίτλο σας, να με διορθώσετε παρακαλώ. Τι κάνετε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Μπούζο. Βασικά είμαι κλινική ψυχολόγος, δεν είμαι ψυχίατρος. Ο ψυχίατρος είναι γιατρός, εγώ ψυχολόγος.
0: Ωραία. Λοιπόν,
7: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Δώστε μας λίγο τα φώτα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
7: Κοιτάξτε, γενικά αυτό είναι μια είδηση που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλο τον τόπο και είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο χαστούκι και φοβερό ράπισμα σε όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
7: Στο σύστημα, στην πολιτική, στο σχολείο, στους θεσμούς, σε κάθε τι. Έχω εδώ μπροστά το γράμμα των κοριτσιών, το οποίο το μελετούσα πριν λύσουμε, πριν ανοίξουμε λίγο τη γραμμή. Λέει λοιπόν, εδώ πέρα είναι καταφανές ότι το κορίτσι αυτό προφανώς είχε κατάθλιψη, διότι προτιμητό και το αναφέρει και η ίδια βασικά. Λέει μετά ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Ο φόβος μετά στην επόμενη πρόταση γίνεται βεβαιότητα. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και ότι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα εδώ πέρα τη σύνδεση που έκανε το κορίτσι αυτό. Εάν αποτύχω στις εξετάσεις, η ζωή μου θα είναι καταδικασμένη στη φτώχεια. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Κοιτάξτε, πολλές φορές οι έφηβοι, όταν περνάνε αυτά τα δύσκολα τα χρόνια, πολλές φορές και οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν, λόγω και της εφηβείας, των ορμονικών μεταβολών και των δυσκολιών γενικότερα στη ζωή. Δεν έχουν πολλοί άνθρωποι τις γνώσεις για να καταλάβουν πότε ένας έφηβος έχει μια κλινική κατάθλιψη και πότε περνάει απλά μια φάση εφηβική. Το βλέπουμε καμιά φορά και σε εφηβάκια που είναι λίγο έτσι πιο κλειστά, είναι λιγότερο επικοινωνιακά ορισμένα, λίγο περισσότερο εσωστρεφή. Γι' αυτό θέλω να σας πω, οι γονείς δεν είχαν οι άνθρωποι κάποια ειδική γνώση προφανώς για να κάνουν αυτή τη διάγνωση. Και εδώ έρχεται η αποτυχία του σχολείου. Άντε, οι γονείς δεν ξέρανε. Στο σχολείο, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποιος ειδικός να πει στους γονείς ότι το κορίτσι το βλέπω σε αυτή την κατάσταση, να δώσουμε έτσι μια παραπάνω προσοχή. Θέλω μετά να σας πω ότι γενικότερα και τα παιδιά εκτίθενται πάρα πολύ σε εξαιρετικά στρεσογόνες καταστάσεις, σε αυτή την ηλικία, την εφηβική, που όλα μέσα τους είναι πάρα πολύ ρευστά. Το ζήτημα των Πανελληνίων έχει αναχτίσει ένα τιτάνιο.
0: Αγώνας ζωής και θανάτου.
7: Βέβαια. Μα ειλικρινά, δεν είπε κανένας σε αυτά τα παιδιά, και που πρέπει να τα ακούσουν όλα τα παιδιά αυτό, όχι τα συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά πρέπει να τα ακούσουν. Οι Πανελλήνιες δεν είναι τίποτα παραπάνω από εξετάσεις, οι οποίες δεν λένε και τίποτα για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Έχετε
7: για
0: απόλυτο δίκιο.
7: Τους, για το αν αργότερα θα κάνουν τη δουλειά που θέλουν. Πιέζουμε πολλές φορές και οι γονείς τα παιδιά, οι οποίοι και αυτοί οι γονείς, κοιτάξτε, είναι θύματα του συστήματος, διότι έχουν μεγαλώσει σε άλλες κοινωνίες και δίνουν πολύ μεγάλη βάση στα επαγγέλματα έτσι, των υψηλών αξιώσεων, π.χ. γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες και ούτω καθεξής, παραβλέποντας στο τι πραγματικά θέλουν τα παιδιά να κάνουν.
0: Ναι. Ξέρετε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να κλείσουμε, τι συμβουλή θα θέλατε να δώσετε στους γονείς? Γιατί νομίζω ότι όλοι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι τα παιδιά μας και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, άρα κάτι εμείς ή δεν έχουμε αντιληφθεί ή δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να κάνουμε?
7: Πρώτα στα παιδιά μας πρέπει να στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι. Να τα ενθαρρύνουμε να μας μιλάνε και να τα κατευθύνουμε στο να βρουν τα ταλέντα τους και αυτά που τα κάνουν χαρούμενα. Το αν εμείς έχουμε κάποιο όνειρο για το παιδί μας, ας πούμε, να προτεύσει ή να γίνει ένα επάγγελμα το οποίο θέλαμε εμείς, ας πούμε, να συνεχίσει το δικό μας ιατρείο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι καθαρά δικό μας θέμα, δεν είναι του παιδιού. Τα παιδιά πρέπει πάντα να ευχόμαστε καλή ευτυχία και όχι καλή επιτυχία. Γιατί η ευτυχία είναι το α και το μέγα και η υγεία φυσικά, η σωματική και η ψυχική. Η επιτυχία δεν μεταφράζεται πάντοτε σε χρήματα ή αν γινόμαστε, ας πούμε, γιατροί, δικηγόροι, τελειώνουμε πανεπιστήμιο, ότι δεν είμαστε επιτυχία, ότι είμαστε μόνο έτσι.
0: Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή ευτυχία και όχι καλή επιτυχία.
7: Καλή ευτυχία, βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
7: Να κάνουν αυτό που αγαπούν,
0: πάρα πολύ
7: να
0: ωραίο.
7: Βρίσκονται σε καλούς ανθρώπους κοντά. Να περνάνε τη ζωή τους όμορφα και με χαμόγελο και να πιστεύω στον εαυτό τους, στην αξία τους.
0: Μάλιστα.
7: Και να προσέχουν, να προσέχουν, γιατί, και αυτό θέλω λίγο να το πω.
0: Πείτε το.
7: Η κατάθλιψη είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, οι δίπλα του δεν μπορούν να τον βοηθήσουν και το μέλλον είναι μαύρο. Ναι. Αν δείτε το γράμμα του κοριτσιού αυτού και τα τρία στοιχεία φαίνονται μέσα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή Αναστασίου. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υπόχρεος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή το παιχνίδι και η χαρά του θέλουν δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο energyoutloud.gr να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Σε περιμένουν 10 διπλά εισιτήρια για τα παιχνίδια του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Οπότε, power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πάμε, Γιώργο, θες κάτι να πεις?
8: Ναι.
0: Για να τρέξουμε λίγο σε
8: αμέσως, έφυγε ένας πολύ μεγάλος. Ναι. Έφυγε ένας πολύ μεγάλος δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών, ο κύριος Ηρακλής Γκοτζιάς, ο οποίος, επειδή είχα την χαρά, την τύχη να το γνωρίσω πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήταν η φωνή του κρατικού ραδιοφώνου της Έρας Φόρ επί σειρά ετών, άφησε μια πολύ πολύ σπουδαία παρακαταθήκη για τους νεότερους. Με ευγένεια, περισσή ευγένεια, με διδάγματα, με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και παρότι Αθηναίος και παρότι δεν ήταν παοξής, λάτρευε τον Γιώργο Κούδα, λάτρευε τον αείμνηστο Σταύρο Σαράφη, λάτρευε τον Γερμανίδη, λάτρευε τον Τερζανίδη, τον Μπέλιο, τον Άγγελο Αναστασιάδη, όλους τους μεγάλους παίκτες εκείνης της εποχής. Καλό παράδεισο.
0: Λοιπόν, καλό παράδεισο. Πάμε, παρακαλώ πολύ, πάμε ταμείο Bet Show με Μιχάλη Βραζιλιάνου.
9: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Πολύ σπουδαίο πρόγραμμα σήμερα, αρχίζει από το μεσημέρι τις 3 η ώρα και πάει αύριο μέχρι τις 6.30 το πρωί. Πολλά παιχνίδια, πολύ ο θεσμός του κυπέλου παίζει σήμερα, δεξιά-αριστερά. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε έναν τελικό κυπέλου σε ουδέτερο γήπεδο στη Ρουμανία. Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, ισοπαλία και 1-1 σκορ. Περισσότερα, betshow.com αργότερα. Με αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Betshow και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
9: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, μπορεί να σας συμβαίνει να έχετε άγχος, στρες, όλοι έχουμε, να βγάζετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας προτείνει το Εξαλέν, γνωστό διάλειμμα. Μπορεί να είχατε πονόλεμο στο παρελθόν και να κάνατε γαργάρες, το ξέρετε. Τώρα όμως, επειδή έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, χρησιμοποιείται και για τις άφθες και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Ενώ άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια, το Εξαλέν δεν το κάνει, άρα μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα για να απαλλαγείς από όλα αυτά, τις άφθες και όλα τα υπόλοιπα. Και προσέξτε, δεν χρωματίζει τα δόντια. Βέβαια, όλα αυτά με σωστή χρήση και αφού συμβουλευτείτε και τον γιατρό, ή αν θέλετε, τον φαρμακοποιό σας. Πάμε γρήγορα, Πάρη Τρικαλιώτη, πριν κλείσουμε. Πάρη μου, καλησπέρα, φίλε.
11: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Επιτέλους αγωνιστική δράση για τον Άρη. Αύριο, 5η, 7 η ώρα, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ εκτός έδρας, την έναρξη των play-off για τους κιτρινόμαυρους. Μετά από 18 ημέρες, τεράστιο κενό για τον Άρη. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτιτς, η οποία έκανε προπόνηση σήμερα το πρωί. Αναχωρήσε πολύ λίγο, 4 η ώρα το απόγευμα πετάει για Αθήνα. Όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι και ο Φόρεστερ κανονικά, ο οποίος ξεπέρασε ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός είναι μόνο ο Λέφας, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκτός rotation του Κροάτι τεχνικού. Οπότε ο Άρης πάει έτοιμο πόλεμος. Επαναλαμβάνω, ερωτηματικό είναι η αγωνιστική κατάσταση των κιτρινόμαυρων. Νομίζω και αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για τον Άρη και για την ΑΕΚ.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Νομίζω σας αποζημιώσαμε παντού. Είμαστε παντού. Τα ακούσατε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτα. Είχαμε σχόλια, είχαμε άποψη. Την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, είμαστε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Δεν φεύγετε, μένετε Μετρόπολης. Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτώτη, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζουμπα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
12: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε, είμαι 43.
14: Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
13: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
14: Και ας σε λένε Τάκη.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 5-73-78.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
10: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: 30 χρόνια Μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Ποιος έχει σειρά?
17: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
18: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
17: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
18: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
19: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
17: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
18: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
19: Εγώ είμαι πρώτος.
20: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
17: Εγώ!
21: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
23: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Τη
0: της κακομοίρας.
1: Άκουσε τη δουλειά.
0: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
1: Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, καρά μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
0: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μικρό.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο

0: Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γενό. Το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, και όχι μόνο αυτά, να εκφράσετε απορίες και οτιδήποτε άλλο τραβάει η ψυχή σας. Μαζί μας η Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, αλλά και το σχολείο. Μπάλα χτες, μπάλα και σήμερα. Χτες είχαμε για τα play out, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε για το 58 τα αδιάφορα που λέμε, αλλά εκεί παίζει το πριν που είπαμε, το 500.000 ευρώ για την ομάδα του Άρη από την τηλεοπτική πλατφόρμα προβάλλει τα παιχνίδια του και από το χορηγό Βόλος Άρης στις 5, την ίδια ώρα Λεβαδιακός Όφη. 7.30 τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, εκεί που το πρωτάθλημα το έχει πάρει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, η μάχη για την δεύτερη θέση όπου θα οδηγήσει στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Στα προγραμματικά, συγγνώμη, στο δεύτερο προγραμματικό. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ?
1: Θα δούμε.
0: Γιατί να δούμε?
1: Θα δούμε.
0: Τι εννοείς?
1: Βρε, τελείωνε.
0: Γενικά, γενικότερα.
1: Γενικά, θα δούμε.
0: Τι είναι, τσάι?
1: Είναι ουίσκι, τέτοια ώρα να πίνω.
0: Πού να ξέρω ρε φίλε, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να είναι αναψυκτικό, να είναι ισοτονικό ποτό.
1: Τσάι είναι.
0: Τσάι, μάλιστα.
1: Τσάι Όλυμπος. Θες να μάθεις και τη μέρα?
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα το φέρουν εδώ.
0: Αν σε ευχαριστεί, καλό είναι.
1: Τι να σε πω. Τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο.
0: Τροσερό είναι. Είδες καθόλου play out, χθες?
1: Όχι, πήγα για φαγητό.
0: Καλά έκανες. Τα αποτέλεσματα, λογικά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκες γιατί έγινε το αναμενόμενο?
1: Όχι, χάρηκα γιατί θα πέσει ο Πανσεραϊκός και Λάρισα. Και θα σωθεί η Τρίπολη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα πλέον για κάτι.
1: Καλύτερα να πέσουν αυτοί οι δύο.
0: Καλύτερα ή χειρότερα?
1: Ναι, φίλε, εγώ ήθελα την Τρίπολη να σωθεί. Συμπαθώ την Τρίπολη πιο πολύ από αυτούς τους δύο.
0: Δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σήμερα βλέπεις κάτι να έχει ενδιαφέρον?
1: Όχι. Αφού χάθηκε το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Το ότι μπορεί μια ομάδα να μπει στους ομίλους. Στους ομίλους. Στη League Face του Champions League και να πάρει αρκετά εκατομμύρια δεν είναι σημαντικό?
1: Εγώ θα τα πάρω. Ή ο παδί που ακούει.
0: Η εταιρεία.
1: Λοιπόν.
0: Για την εταιρεία δεν είναι σημαντικό?
1: Και την δικιά μου εταιρεία.
0: Κρίνουμε μόνο την απόδοση, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Γιατί αυτός που ακούει τον ενδιαφέρει τι θα γίνει η εταιρεία?
0: Δεν
1: δηλαδή αυτός χρωστάει τώρα στο ίδιο τώρα το άλλο, τον ενδιαφέρει η εταιρεία.
0: Αλήθεια λες. Πολλοί φίλοι όμως.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές ταυτίζονται τόσο πολύ με τις ομάδες.
1: Τι να ταυτιστεί ο Φελός? Έχασε το πρωτάθλημα τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα. Θα τη δεύτερη θέση. Τελείωσε. Θα παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτό. Η Champions League και Champions League τώρα. Και θα πάει στο Champions League ή θα πάει στο τελικό να το πάρει? Τι θα πάει? Θα πάει σε μια
0: φύση. Θα πάρει κοντά στα 20 εκατομμύρια.
1: Και τι, εγώ θα τα πάρω? Η εταιρεία.
0: Δεν είναι σημαντικό.
1: Για μένα.
0: Δεν είναι κίνητρο. Για τον Άρη τα 500
1: χιλιάρια. Για τον οπαδό τώρα, ποιον Άρη τον οπαδό τώρα, το 500 χιλιάρια και τα 2 εκατομμύρια και τα. Ο οπαδός θέλει τίτλους, θέλει νίκες τώρα. Αν βγει δεύτερος, θέλει τρίτος, τον νοιάζει νομίζεις?
0: Τότε γιατί να πάει κάποιος σήμερα να δει ΠΑΟ ΚΑΕΚ? Ένα λόγο παίζουν.
1: Για να πάει να κάνει λέει.
0: Γιατί να πάει κόσμο να δει το ΠΑΟ?
1: Μπορεί να πάρει το παιδί του Βόλτα να πάει να το δει, μπορεί να θέλει να ξεσκάσει.
0: Ένα λόγο.
1: Αντί να πάει σε μια ταβέρνα να πάει, βλέπει το ΠΑΟ με την ΑΕΚ. Δηλαδή άμα ήταν ο ΠΑΟ 5ο και ΑΕΚ 8ο, δεν θα πήγαινε να το δουν 5.000 άνθρωποι το ματς? Γιατί να πηγαίνανε?
0: Τόσοι περιμένουν να πάνε.
1: Όχι ρε αγόρι, που θα πάνε.
0: Γιατί και την άλλη φορά.
1: Δηλαδή αν είναι τέταρτος ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, τρίτη ας πούμε λέμε, δεν θα πηγαίνα 10.000 να δουν το μάτς?
0: Πλέον υπάρχει έχθρα να είμαστε σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
1: Τι υπάρχει?
0: Έχθρα.
1: Του χρόνου πρέπει να τα βρούνε. Αυτά είναι τώρα.
0: Φίλε, έχουμε δει ανατροπές ασύλληπτες.
1: Τέλος πάντων, είναι της παρηγοριάς τώρα σήμερα. Να βγει δεύτερος και να βγει τρίτος. Αυτό νοιάζει την Κοντζάρεβα, νοιάζει τον Σαββίδη, νοιάζει τον, ξέρω εγώ, τον Μαρινάκη, αυτούς νοιάζει.
0: Περίπου.
1: Εμάς τι να μας διάσει.

0: Περίπτωση έκπληξης.
1: Ποια είναι η έκπληξη? Σήμερα τι έκπληξη?
0: Οι Book δίνουν ισχυρά φαβορί τους γηπεδούχους. Οι Book δίνουν πολύ ισχυρά φαβορί τους γηπεδούχους.
1: Καλά κάνουν.
0: Περίπτωση έκπληξης, βλέπεις?
1: Υπάρχει σε αυτά τα μάτια έκπληξη.
0: Σύμφωνα με τις αποδόσεις.
1: Πρε, τι με νοιάζει το κουμάρι, εσύ με το κουμάρι ζεις, με το κουμάρι πεθαίνεις. Εγώ τις ομάδες βλέπω.
0: Ερώτηση σου κάνω.
1: Για παίξει ΠΑΟΚ, Φέρια, δηλαδή, Ολυμπιακός, Καστοριά. Ναι, η ΑΕΚ.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, και.
0: Το γλέντισε. Έκανε ένα ψευτοχαλάρωμα και έρχεται να ξαναπαίξει.
1: Και λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Θα κάτσει να χάσει, δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι θα κάνει.
0: Αυτό, βάσει των όσων γνωρίζουμε, δίνει ισχυρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ για να κερδίσει?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι χτυπάει όλα τα παιχνίδια.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κανένα τέρμπι.
1: Ωραία. Πού είναι η έκπληξη, δηλαδή, άμα γίνει.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Δεν υπάρχει έκπληξη σε αυτά τα μάτς. Έκπληξη υπάρχει Ολυμπιακός Ηρακλής διπλό, Ολυμπιακός Καστοριά διπλό, Ολυμπιακός Άρης διπλό. Αυτό είναι έκπληξη.
0: Είχαμε αρκετές φέτος.
1: Ναι, τι θα πει έκπληξη σύμφωνα με τον Μπουκ?
0: Η έκπληξη.
1: Ο Μπουκ είναι κουμαρτζής. Τα παίζει τα λεφτά, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ το αγωνιστικό κοιτάω.
0: Ο Μπουκ κοιτάει να οικονομήσει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ο κόσμος ασχολείται. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Θα δεις τουλάχιστον αυτά τα δύο.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Θα δεις τουλάχιστον αυτά τα δύο.
1: Θα τα κάνω κιόλα.
0: Θα τα κάνεις. Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα, δύο τηλεοράσεις θα τα κάνω. Τέλειωσε το έργο. Καλό καλοκαίρι. Η Κυριακή τελειώνει επίσημα.
0: Και μετά περιμένουμε το παγκόσμιο.
1: Ναι, μετά περιμένουμε. Το κουμάρι δηλαδή περιμένεις.
0: Γιατί κουμάρι, ρε φίλε?
1: Γιατί είσαι καμιά ομάδα. Σε ευχαριστεί να.
0: Πρέπει να είσαι ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Όσοι περιμένουν να δουν αν ο Μέση καταφέρει να σηκώσει παγκόσμιο κύπελο, έπρεπε ντε και καλά να παίζουν στοίχημα. Δεν υπήρχε αυτή η σύγκριση του Μαραντόνα με τον Μέση και τον
1: Ρόνι. Αν σήκωνε δηλαδή ο Μέση.
0: Το σήκωνε.
1: Είχε οπαδό του Μέση, ας πούμε.
0: Ρε φίλε. Ναι. Υπήρχε για πολλά χρόνια η σύγκριση Ρονάλντο ή Μέση.
1: Ρονάλντο.
0: Ρονάλντο.
1: Ωραίο το Λάμδα, ναι, ή Μέση. Ναι, ωραία.
0: Και το δικό σου πώς είναι?
1: Λίγο πιο ελαφρύ.
0: Λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, η κάθοδη στην Αθήνα σε κάνει και ελάφρυνση.
1: Μα έχω καιρό να πάω.
0: Εντάξει, πάντως επειδή πήγαινε συχνά το έκανες λίγο καλύτερα.
1: Τώρα,
0: πώς
1: ήταν
0: κάποιοι
1: ένα...
0: πάνε στο
1: τώρα
0: εξωτερικό.
1: Τώρα ήθελα να πάω αρχές του μήνα.
0: Πώς κάποιοι πάνε στο εξωτερικό.
1: Έχω κακό mood να πούμε.
0: Και...
1: ότι...
0: κακό mood.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν θα έχω καλές εξετάσεις. Βλέπω και θα έτσι έχω. Είδα στον ύπνο μου.
0: Και αν έχεις καλές εξετάσεις,
1: θα. Δεν θα έχω.
0: Αν θα έχεις, θα πει.
1: Το σώμα μου το ξέρω καλύτερα από εσένα, κοκκι. Το καθένα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά σου λέω, εγώ είπα αν θα έχεις.
1: Δεν θα έχω.
0: Επειδή σε ξέρω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να δώσω την ευκαιρία. Να ισοφαρίσει το τραπέζι ή να τα κάνουμε δύο.
1: Άσε ρε κόκκινε κουμπάρι, με την υγεία θα παίξουμε τώρα.
0: Όχι, κόκκινο. Επειδή αποκλείεται να έχει κακό αποτέλεσμα. Mm. Εγώ λέω θες το τραπέζι που έχασε, το χάσει πανηγυρικά και να γίνουν δύο τραπέζι.
1: Δεν βάζω στοιχήματα για τέτοια θέματα.
0: Καλά, ό,τι αγαπάς. Το σοβαρεύεις. Δεν
1: είναι. Βάλουμε στοίχημα αν έχει όρος καρκίνο ή όχι, ας πούμε.
0: Αυτό θα είναι το χειρότερο.
1: Εσύ είσαι ικανός.
0: Το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να σου πει ο γιατρός.
1: Εσύ κόκκινε, εσύ. Είσαι απίστευτος, δεν
0: όχι,
1: εσύ, μπορεί, εσύ μπορεί να πούμε.
0: Εσύ είπες,
1: να βάλει στοίχημα.
0: Εσύ είπες.
1: Ποιος θα πεθάνει πρώτος, θα πούμε. Ο Βουτσάσιος.
0: Εσύ τα βάλες.
1: Ναι, με έβαλες στην περιπέτεια.
0: Εγώ σε έβαλα.
1: Ναι.
0: Εσύ τα έκανες. Ποιος θα πεθάνει? Ο τάδε ή ο τάδε. Ο τάδε ή ο τάδε. Ο τάδε. Ναι. Το κάνεις χρόνια.
1: Το κάνεις στοίχημα.
0: Και κράζεις για μένα.
1: Ναι. Το κάνεις στοίχημα.
0: Και κράζεις εμένα. Εγώ δεν είπα ότι δύο πράγματα.
1: Αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν μιλήσει για στοίχημα μία μέρα, θα πεθάνει. Όχι σε εκπομπή. Γενικότερα. Αποτοξινώσου λίγο. Βάζει στοίχημα. Βάζει στοίχημα. Τι στοίχημα να βάλω?
0: Δεν απέξω στοίχημα.
1: Αν πάρω καλές εξετάσεις, να βάλω στοίχημα.
0: Όχι, εγώ λέω ότι λες βλακίες.
1: Φοβερό πράγμα είναι ο τύπος, θα πούμε.
0: Να πω στον κόσμο τι έγινε.
1: Από ποια άποψη?
0: Αυτό που έγινε που είδα με τα μάτια μου.
1: Τι είδες με τα μάτια σου?
0: Που ήθελες να σε εξετάσουμε όλους. Όλοι να σε εξετάσουμε αν είσαι καλά ή όχι.
1: Τι είδες δηλαδή, ότι τι?
0: Που είμαι γιατρός.
1: Τι έψαχνα να βρω?
0: Αν είναι σκληρό το ένα πλευρό ή το άλλο.
1: Πού να καταλάβεις τι έψαχνα εγώ να βρω? Πάνε ρε στα θέματα.
0: Τι έψαχνα να βρω, για πες μας.
1: Τι έψαχνα να βρω? Αν το ένα νεφρό είναι μεγαλύτερο από το άλλο.
0: Δεν.
1: Ναι, το είδες εσύ. Το πιάσες. Εσύ.
0: Εσύ με είπες κούφτος είμαι.
1: Παίξε ρε μπάλα.
0: Εσύ δεν με είπες κούφτος.
1: Τελείωνε ρε κόκκινε. Τελείωνε με τα στοιχήματα.
0: Έβαλε όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Ακούς, Χατζή, έβαλε και εσένα. Λες και είμαστε καθηγητές ιατρικής. Ο ένας του Στάνφορντ, ο άλλος του Κέμπριτζ, ο άλλος. Δεν ξέρω, δηλαδή είσαι απίστευτος. Έβαζε όλο τον κόσμο, μικρούς, εκπαιδευόμενους, ασκούμενους, έμπειρους, τεχνικούς, ηχολήπτες, γραμματείς, φαρισαίους. Μόνο στο λογιστήριο που δεν ανέβηκε να πει κορίτσια, πιάστε με να δείτε ποιο είναι πιο μαλακό, το αριστερό ή το δεξί. Έλεος ντρασί. Τι ψύχος είναι αυτή που έχεις.
1: Διαβάζω βιβλία ιατρικής το βράδυ με το κινητό.
0: Τώρα τι διαβάζεις, δεν ρωτάς το AI να σου πει.
1: Ποιος, τι σε νοιάζει ρε.
0: Και τι ρωτάς, αφού γίνατε φίλοι με το AI.
1: Το AI δεν λέει βλακίες.
0: Είπα εγώ, αφού γίνατε φίλοι λέω, γιατί δεν
1: ρωτάς. Από τα βιβλία που έχεις διαβάσει στο σχολείο,
0: ναι.
1: Τις βλακίες που έλεγε για τα θρησκευτικά και τα περισσότερο λέει το AI. Ποιο σωστά πράγματα λέει. Από τις βλακίες.
0: Για το AI, τώρα αυτοί εδώ οι ΙΗ που κυκλοφορούν.
1: Ποιοι ΙΗ.
0: Βρήκανε ιό σε καινούργιο πλοίο.
1: Ναι. Ιό σε καινούργιο πλοίο.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Στο Μπορντό λέει 1700 άτομα, ένα νεκρό και 1700.
1: Πες μου, τι να το ρωτήσω το AI.
0: Σε καραντίνα. Ωραία. Ρώτησε το.
1: Πες μου, τι ακριβώς.
0: Κινδυνεύουμε από τους νέους ιούς που κυκλοφορούν από το χανταϊό.
1: Περίμενε. Κινδυνεύουμε. Κάτσε, περίμενε.
0: Δεν υπάρχει θέμα που το κάνει.
1: Από τους νέους
0: ιούς που κυκλοφορούν από το χανταϊό. Πώς... ή από το νοροϊό.
1: Νοροϊός.
0: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Τη νόρα ο ιός είναι.
0: Έτσι λέγεται, ρε φίλε.
1: Ποιος είναι ο Ερίκος Ανδρέου.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να πει, τι.
0: Τι να σου πει.
1: Κινδυνεύουμε από τους νέους ιούς.
0: Να έχουμε νέα lockdown. Καινούργια
1: πώς λέγονται οι.
0: Χανταϊός.
1: Στα ξένα.
0: Στα ελληνικά γράψτε.
1: Περίμενε. Χανταϊός.
0: Και νοροϊός.
1: Χανταϊός.
0: Και νοροϊός.
1: Και.
0: Νοροϊός.
1: Νοροϊός.
0: Ναι. Με όμικρον γιο, μην
1: ναι. Τι να πάθουμε.
0: Να έχουμε νέα lockdown.
1: Να έχουμε.
0: Εμβόλια και καινούργια.
1: Να έχουμε.
0: Καινούργια πανδημία.
1: Νέα πανδημία. Γιατί είχαμε ποτέ πανδημία.
0: Είπα εγώ ότι είχαμε. Ρωτάω.
1: Ωραία, το γράφω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Για να ακούσω το απάντηση.
1: Λειτουργεί AI. Λοιπόν, περίμενα. Αναζήτηση. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, Μάιο, οι ειδικοί και οι διεθνεί οργανισμοί υγεία, ΠΟΗ, ΜΟΗ, ΜΟΗ, είναι καθησυχαστικοί και δηλώνουν ότι δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία από του ιού. Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι για του οποίου οι συγκεκριμένοι ιοί δεν θεωρούνται απειλή. Κατά ιό. Αν και πρόσφατα υπήρξε μια έξαρση κρουσμάτων σε κρουαζιλό που προκάλεσε ανησυχία, οι επιστήμονε υπογραμμίζουν. Πολύ δύσκολη μετάδοση. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τροκτικά στον άνθρωπο μέσω εισπνοής. Σκόνης μολυσμένης από ίγρυση.
0: Άμα εριστεί, δηλαδή τροκτικά.
1: Περιορισμένη διασπορά. Λόγω του τρόπου μετάδοσης οι εστίες παραμένουν τοπικές και ελέγχονται με εύκολα μέτρα καραντίνας. Επίσημη θέση που πάει, πώς λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας και ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός. Νοροϊός. Είναι γνωστός εδώ και χρόνια και προκαλεί την κοινή υιογενή γαστρεντερίτιδα. Συνηθισμένη λίμωξη προκαλεί συχνά τοπικές επιδημίες σε σχολεία κτλ. Άρα δεν κινδυνεύει.
0: Ωραία. Γιατί βάλανε 1700 άτομα σε καραντίνα επειδή ένας έπαθε γαστρεντερίτιδα.
1: Ρωτάς και σε απαντάει. Τώρα θες να συνεχίσουμε την κουβέντα με το AI μέχρι το πρωί που να μιλάμε με το AI.
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι μετά από εκείνο που έγινε το 19-20 υπάρχει κόσμος που έχει πανικοβληθεί.
1: Ρε, τι με νοιάζει, με ζήτησες το AI να το πω.
0: Δεν το ζεις.
1: Εγώ δεν πανικοβλήθηκα και άλλοι πανικοβλήθηκαν. Ωραία. Τι θες να σε διαβάσω άλλο.
0: Τι να μου διαβάζεις.
1: Τι θες να σε πω άλλο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι όλα αυτά είναι. Ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
1: Δεν ξέρω τι ζούμε. Ρε. Μου ζήτησες κινδυνεύουμε από το χανταγωγείο να πούμε και τον ονόρο ιό.
0: Δεν το λέει χανταγωγείο. Χαντα. Τι τράβα. Αφού το είδες, σε απάντησε κιόλας.
1: Ναι. Πάμε άλλα.
0: Γιατί ξεσηκώνουν τότε στην Τενερίφη, στην Ισπανία, παντού και λένε να μην έρθει να δω να πάω. Ποιο ο φόβο, δεν μπορούσα να ρωτήσω το AI και να σου πω.
1: Πολλοί οικονομικοί λόγοι, τουριστικοί λόγοι, χιλιάδες λόγοι, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή για προσυζήτηση. Γενικοί λόγοι.
0: Έτσι το ερμηνεύει εσύ.
1: Ναι. Και γίνεται σε περίοδο.
0: Που ξεκινάει η
1: τουριστική περίοδο και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δημιουργηθούν θέματα.
0: Του λέει μην πάει κόσμο εκεί, να έρθει εδώ.
1: Ποιο ξέρει τι είναι.
0: Δηλαδή μπορεί εμείς, είναι
1: ένας πόλεμος,
0: μπορεί εμείς να το ρίξαμε δηλαδή.
1: Χίλια δυο. Πάντως εδώ σου λέει δεν υπάρχει θέμα εξάπλωσης κτλ. Το AI.
0: Αφού το λέει εκεί είναι η βίβλος.
1: Ξέρω, ρώτα τους γιατρούς. Υπάρχει. Με συμφωνεί με το AI.
0: Εγώ ρώτησα εσένα.
1: Εγώ ρώτησα το.
0: Ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα παίρνει από ανθρώπους που γράφουν σε πλατφόρμες κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν τα παίρνει έτσι. Δεν είναι δικά του. Δεν τα σκέφτεται.
1: Εντάξει.
0: Είναι πράγματα που είναι γραμμένα στην παγκόσμια βιβλιογραφία, σε σοβαρές ιατρικές πλατφόρμες και μη.
1: Ρε φίλε, εγώ ρωτάω.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι μόνο ένας γιατρός που γνωρίζει υπεύθυνα θα μας απαντούσε καλύτερα και από το AI. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει. Κάποιος επιδημιολόγος.
1: Και στα άλλα τα θέματα τα ιατρικά που ρωτάς τον γιατρό και λέει μη φοβάσαι, μπαίνω εγώ και λέει να φοβάσαι. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό αυτό, ναι. Μπορεί να μην νιώσει τίποτα και να έχει θέμα. Σου λέει εδώ.
0: Ρευλαμένε.
1: Σου πες με την πιθανότητα.
0: Άκου λίγο, γιατί ναι. Με κνευρίζεις.
1: Τι σε κνευρίζεις.
0: Μπορεί κάποιος γιατρός.
1: Και λένε όλοι, μην μπαίνεις, μην διαβάζεις. Όχι, μπες και διάβασε.
0: Έχουν δίκιο.
1: Αυτό που μην παίζει, μην διαβάζει είναι σαν να λέει μην διαβάζει και βιβλία.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Δεν σου λέει αυτό. Φάρμακα έχει πάρει.
1: Όχι πολλά. Ελάχιστα.
0: Δεν είπα ότι πήρε πολλά. Ναι. Έχει πάρει.
1: Έχω πάρει, ναι.
0: Το πιο αθώο φάρμακο
1: ναι.
0: Θεωρείται η παρακεταμόλ. Το Παναντόλ, το Ντεπών και αυτό εδώ.
1: Άστα ρε παρακεταμόλ. Πες τα πώς τα λένε κανονικά στα φαρμακεία. Ντεπών αυτό.
0: Το λέω που
1: ναι, παρακεταμόλ τώρα να μα χάσει επιστημονικά.
0: Το πιο αθώο φάρμακο είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Αν πάρει αυτό το χαρτί.
1: Ναι.
0: Που λέει για ανταντήξει, πλοκές και τα λοιπά, δεν θα ξαναπάρεις ποτέ. Στο λένε γιατί αυτό είναι κακό. Που σου λένε μη διαβάζεις τις παρενέργειες.
1: Τι λένε που δεν διαβάζεις παρενέργειες.
0: Ρε φίλε, έχεις γιατρούς εμπιστοσύνη. Γιατρούς εμπιστοσύνη έχεις.
1: Κάποιους έχω, κάποιους δεν έχω. Ναι.
0: Τις εμπιστοσύνη. Φαρμακοποιό εμπιστοσύνη έχεις.
1: Φαρμακοποιό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις.
1: Έχω το δικό μου.
0: Ναι.
1: Έχω εμπιστοσύνη το δικό μου, ναι. Κάποιο...
0: Μπράβο.
1: Όχι να πάω σε ένα φαρμακείο, στο Λαγκαδά, α πούμε.
0: Αυτό σε είπα.
1: Αυτό... Παράδειγμα
0: αυτό. Αυτό σε είπα.
1: Ναι.
0: Το ρωτάς.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα κάνει να το πάρω.
1: Ναι,
0: θα με βοηθήσει ή υπάρχει κάποιο να μου κάνει κάτι.
1: Το ρωτάς, κάνεις κουβέντα, ναι.
0: Έτσι κάνει. Θα πρέπει να ρωτήσεις το κινητό σου.
1: Πώς?
0: Θα πρέπει να ρωτήσεις το κινητό σου. Δεν υπάρχει αυτός ο οποίος έχει την επιστημονική κατάρτιση, τη μόρφωση να σου απαντήσει ότι αυτό δεν ενδείκνεται με αυτό. Απλά όμορφα και ωραία.
1: Εμένα μου κόλλησε τώρα.
0: Γιατί, άκου λίγο. Μπορεί κάποιος γιατρός.
1: Ναι.
0: Γιατί και η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πώς σου μιλήσει.
1: Τρίχεσαι.
0: Εντάξει.
1: Η ψυχολογία δεν παίζει σε καμιά ασθένεια.
0: Όλες οι ασθένειες είναι ψυχοσωματικές.
1: Ποιος το είπε αυτό εσένα.
0: Πρώτα τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Τους δικούς.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ψυχοσωματικά όπως παίζεις 15 χάπια να πούμε.
0: Όχι, πλέον το έχω.
1: Έπαιρνες τις μπουκάλες. Τι ψυχοσωματικά.
0: Τα έχω κάνει 13.
1: 13, εντάξει, πολύ καλό αυτό.
0: Και άμα συνεχίσω μπορεί να μειωθούν κι άλλο.
1: Εμένα μου είπανε, ας πούμε, παράδειγμα. Πώς μπαίνει το άι στη ζωή σου, πώς μπορεί να μπει. Είναι σαν τα σπόρια. Δεν ξέρω αυτοί που ακούνε τώρα την εκπομπή, αν είναι θύματα του άι, εγώ είμαι.
0: Σε θύμα γενικός.
1: Όχι, είμαι.
0: Είσαι θύμα γενικός.
1: Ναι, αλλά λέει, ας πούμε, εάν βγάλεις, ας πούμε, το πιχτέλ και αυτό είναι βουλωμένο, θα κάνεις πυρετό, θα κάνεις πόνο, θα κάνεις αυτό κτλ. Ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να είναι ασυμπτωματικό, να μην νιώσεις τίποτα. Ναι, λέει, υπάρχει πιθανότητα. Να είσαι ασυμπτωματικός. Να μην νιώσεις τίποτα.
0: Είναι ψυχαναγκαστικός. Είναι ψυχαναγκαστικός.
1: Να σε μια χαρά να γυμνάζεσαι και να πας.
0: Έχεις πρόβλημα.
1: Εγώ καθόλου.
0: Να πας σε ψυχίατρο.
1: Εγώ να πάω σε ψυχίατρο.
0: Θα σε βοηθήσει.
1: Φύγε από εδώ, ρε.
0: Δεν είναι κακό.
1: Μελετώ τα πάντα. Η διάθεση λεπτομέρεια.
0: Έχεις πάθει ποτέ κρίση πανικού.
1: Έπαθα κρίση πανικού πριν 10 χρόνια. Όταν έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη.
0: Μπράβο.
1: Την έκοψα και μετά την αναζητούσα και δεν την έβρισκα. Δηλαδή δημιούργησε ο οργανισμός μου στέρηση.
0: Εθισμό.
1: Εθισμό.
0: Σύνδρομο στέρησης.
1: Ναι, σύνδρομο στέρησης αυτό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Ρωτάω κάτι. Ναι. Αν βλέπεις ότι αυτό το πράγμα τραβάει σε μάκρος.
1: Ποιο?
0: Το σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά.
1: Σταματάει αυτό.
0: Λέω, βλέπεις ότι τραβάει σε μάκρος.
1: Σταματάει αυτό.
0: Παθαίνει συχνά κρίση πανικού.
1: Ναι.
0: Το να ζητήσεις τη βοήθεια ενός ειδικού είναι κακό.
1: Δεν πήγα εγώ σε ειδικό, το ξεπέρασα μόνο.
0: Λέω, αν δεν το ξεπεράσει.
1: Δεν θέλω ειδικό. Όχι. Είμαι τόσο εξωστρεφής που έχω φίλους.
0: Το ξέρω. Έχουν όλοι την ίδια άμυνα.
1: Να πάω πληρώσω τώρα την κόμενα να με κάνει συνεδρία και
0: δεν λέω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε νευρολόγο.
1: Άφια από εδώ πέρα. Ναι. Θα έχω εγώ φίλους. Θα έχω εγώ να μιλήσω, να πούμε σε ανθρώπους στο παιδί μου κτλ. Και θα χρειαστώ να μιλήσω σε άλλον. Σοβαρά μιλάς.
0: Καλά, εδώ κάποτε μου μιλήσει χελώνηση. Τώρα δεν μου φαίνεται.
1: Μιλάω και στα ζώα. Και με μεγάλη ευγένεια.
0: Δεν αμφιβάλλω. Το έχω δει.
1: Τι το έχω δει.
0: Πώς μιλάς σε μένα.
1: Εσύ.
0: Ζώο δεν είμαι.
1: Όχι, μιλάω στις γάτες.
0: Χαμογέλα λίγο, δεν πειράζει.
1: Ρε βλάκα σου λέω.
0: Εσύ δεν με λες βόδι.
1: Τα ζώα τα μιλάω με ευγένεια.
0: Και εμένα ευγενικά μου λες.
1: Εσένα δεν μπορώ να σε μιλήσω με ευγένεια.
0: Πώς, βόδι μου. Λες βόδι με ανεβάζει, βόδι με κατεβάζει.
1: Είναι κακό για το βόδι.
0: Και συμπεριφέρεσαι.
1: Κανονικά πρέπει να βγω το βόδι που κόκκινο.
0: Και μου μιλάς έτσι άσχημα. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Δεν μου λες τι έγινε. Έχει κανένα σκηνικό να πούμε. Εκτός από τα μάτσα.
0: Έχει. Έχει, αλλά είναι πολύ σοβαρά και προσπαθώ. Είναι άμυνα αυτό το πράγμα.
1: Κάνεις τον γειτονιολόγο, κάνεις τώρα.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα.
1: Αλλά.
0: Απλά είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένος όπως ολόκληρη η ελληνική κοινωνία από χτες.
1: Ξέρεις, πριν βγουν. Πώς τα λένε αυτά τα. τα ίντερνετ και αυτή, ο βομβαρδισμός των γεγονότων.
0: Των ειδήσεων.
1: Ναι. Άμα σε πάω στην Εθνική Αμήνυση.
0: Μου τα έχει πει ένα εκατομμύριο.
1: Ξέρεις πόσοι αυτοκτονούσαν μαθητές και τότε.
0: Ρε, είπα όχι.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Είπα όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν θες να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μου κάνει νόημα, έχω λείψει λόγω χορηγών. Για το συζητήσουμε.
1: Να, τον ΠΑΟΚ θα πούμε το κοινωνικό.
0: Εσύ ποιο νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία.
1: Το άλλο. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς, χαμένο κορμί είναι. Τρίτος θα βγει. Ή δεύτερος.
0: Σε φωνάζουν κι αλήτη.
1: Με φωνάζουν κι αλήτη.
0: Ότι πάμε σε διάλειμμα για να πάμε στο σπίτι.
1: Έτσι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
7: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Νέα σειρά βιοδιαγερτών Yara Amplix. Οι βιοδιαγέρτες Yara Amplix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
19: Λευτεράκι, τα είδες?
20: Τι να δω ρε Ζωζό.
19: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
20: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
19: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
20: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
19: Τις κληρώσεις.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
22: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
24: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
25: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
26: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
25: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
27: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τις κακομοίρες γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, το οποίο χρειάζεται να αποθηκεύσετε στο κινητό σας, αχρίαστο να είναι, γιατί σας παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ό,τι και να γίνει, αν χρειαστεί, ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι εκεί. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα σας, Καραφλοπλή από Μόναχο.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λυπάμαι που το λέω, μα μια και τον Ολυμπιακό δεν τον πάω με την καμία. Αλλά καλύτερα να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος, γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου δεν πρόκειται να περάσει το league phase του Champions League.
1: Δεν ξέρεις τι μεταγραφές θα κάνει.
0: Ξέρεις,
1: και αν προλάβει να κάνει κάτι. Εντάξει, είναι δύσκολα. Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Δηλαδή, με συγχωρείς. Καταρχήν έγινε, για να πούμε και κάτι ποδοσφαιρικό, έγινε κάτι το οποίο με χαροποίησε και δείχνει την ωριμότητα του προπονητή. Και μιλάω για τον Νίκολης, ο οποίος είπε ότι οι συνθήκες της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν επιτάσσουν αρκετές μεταγραφές και να μεγαλώσουν.
1: Βέβαια, όταν είναι επιβαρημένη η ομάδα το ένα χρόνο. Πάρα πολύ.
0: Πέρα από αυτό.
1: Και μπαίνει σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που είναι το Champions League και σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και κύπελο κτλ. Σίγουρα αυτό θα βγάλει κόπωση. Ο Μαρίνο, ο Πινέδα, ο Ρότα του χρόνου δεν θα είναι αυτοί που είναι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μπορεί και να είναι, αλλά θέλουν κόσμο.
1: Οπότε αυτό την έχει ψηλιαστεί.
0: Δεν μπορεί να παίζει αυτή σε 3-2 ώρα.
1: Ούτε
0: ο Γιώβιτ και ο Βάργα.
1: Ο Βάργα να παίζουν επιμονή μου βάσεως, να πούμε. Ούτε ο Μπουκουτί με τον Ρέλβας μπορεί να παίζουν επιμονή μου βάσεως. Όλοι αυτοί θα έχουν επιβαρύνσεις και θα την πατήσουν όπως ο Ολυμπιακός, αν μείνουν έτσι, με υψηλό τέμπο σε Champions League, και θα είναι εδώ πτώματα. Και θα πρέπει να διαλέξουν η Champions League πρωτάθλημα. Γιατί αν διαλέξουν η Champions League,
0: για να μην μπουν στο τρυπάκι,
1: θα το χάσουν το πρωτάθλημα.
0: Για να μην μπουν στο τρυπάκι, ναι. Καλό θα είναι να ενισχυθούν.
1: Τώρα θα μου πεις, μιλάμε ενώ ότι η ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα πανηγύριζε για τη νέα χρονιά. Εντάξει.
0: Το είπε τώρα.
1: Το είπε τώρα να τα ακούσει ο χοντρός.
0: Τον ανεβάζει πολύ.
1: Ναι, σου λέει εδώ. Μα κοροϊδό είναι.
0: Εννοείται ότι δεν είναι κοροϊδό.
1: Έκανα μια καλή χρονιά. Μετά τα πετάξω σαν τον Αλμέιδα στα σκουπίδια, με διώξουν. Να τρώω 6 και 5 γκολ. Τι να πάρω ένα πρωτάθλημα και μετά τρώω 5 και 6 γκολ. Να χάσω την. Αυτός δεν έκανε και μεγάλη πίεση στο κέντρο όπως έκανε ο Αλμέιδα για να κρεμάσει. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, με λίγους ποδοσφαιριστάς έβγαλε. Το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι αν το
1: με μικρό ρόστερ.
0: Αν το ρωτήσει κάποιο.
1: Πολύ μικρό ρόστερ.
0: Αν το ρωτήσει κάποιο.
1: Μπακ δεξί με σχόλια.
0: Ότι πήγε μόνο με ένα δεξί μπακ.
1: Ένα δεξί μπακ.
0: Δεν ήταν μεγάλο ρίσκο.
1: Γιατί οι δύο χάφ ήταν μεγάλοι. Διαφορά Πινέδα Μάριν μόνιμα. Από Πινέδα με το Μάριν του χρόνου. Άμα μπουν σε pressing τώρα σε τέτοια μεγάλα μονοπάτια στο Champions League και παίξουν ξέρω
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν μπορεί να σου Τετάρτη Κυριακή, Τρίτη Τετάρτη.
1: Τι να πίνουν, να πούμε.
0: Ό,τι και να πιούν δεν φτάνει.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλό αυτό. Έχει και μπάσκετ σήμερα.
1: Μεγάλο μας 10 η ώρα.
0: Και ψάχνει τρόπο να μπει μέσα ο Γιανακόπουλος.
1: Γιανακόπουλος, πώς ψάχνει, πώς ας μεταφιεστεί σε μάγισσα γριά.
0: Δεν να υπάρχει.
1: Τι.
0: Αυτός θέλει να φαίνεται.
1: Α, θέλει και να φαίνεται.
0: Εννοείται, ρε, θέλει να κάνει σοου.
1: Πώς θα μπει, αφού είναι τιμωρημένος.
0: Τι να σου πω, λέει ότι θα μπει.
1: Άμα μπει θα έχει τιμωρία.
0: Ότι άμα μπει θα το βγάλουν σηκωτό, θα έχουμε σόου μεγάλο. Αν καταφέρει.
1: Θέλω
0: και
1: πάρα πολύ να χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Άσε τι θέλεις.
1: Ναι, άκουντε. Και να πάει ο Ολυμπιακός μέσα στο. Πώς λέγεται, τι έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Μέσω του Τέλεκο Μαρένα.
1: Τέλεκο
0: Μαρένα. Το ΆΚΑ.
1: Το ΆΚΑ και να το πάρει εκεί μέσα. Και να είναι η μοναδική ομάδα που έχει πάρει
0: στην Ελλάδα, Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα και αυτό το Conference League σε έδρα. Σοβαρού αντιπάλου.
0: Για να του κολλάνε.
1: Για να του κολλάνε.
0: Ρε φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι τώρα.
0: Είσαι απεσιότατος για ένα λόγο.
1: Γιατί είμαι απεσιότατος.
0: Δεν μου λες.
1: Αν είσαι ο παδός, με συγχωρείς.
0: Περίμενε.
1: Του Ολυμπιακού, δεν θα ήθελες να είναι αυτό το σενάριο.
0: Περίμενε.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Έχει λογική αυτό. Να σου πω γιατί είσαι απεσιότατος.
1: Ναι, γιατί.
0: Ο παδός του Παναθηναϊκού, ποιον έχει αντίπαλο. Τον Ολυμπιακό.
1: Ο παδός του Παναθηναϊκού έχει αντίπαλο τον Λεβαδιακό.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, το Λεβαδιακό.
0: Ο παδός.
1: Το Λεβαδιακό έχει.
0: Σαν μέγεθος.
1: Πανηγύριζε μέσα στη Λεβαδιά σαν το κατσίκι. Όχι, σαν μέγεθος. Το Λεβαδιακό ένα τέσσερα.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο. Το Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο τον εαυτό του.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και έχει αντίπαλο τον εαυτό του. Ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός.
1: Την ΑΕΚ συμπαθώ, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα διαχρονικά είναι ο Ολυμπιακός. Και η αντίπαλο έχει τον εαυτό του.
0: Τα περισσότερα τρόπαια με τον ένα τον άλλο τρόπο τα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να το βάλουμε αλλού.
0: Με συγχωρείς. Έχουν τον περισσότερο κόσμο αυτοί οι δύο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Ολυμπιακός με αυξητική και σταθερή πορεία. Ο Παναθηναϊκός με μειωτική πορεία.
0: Δεν εξετάζουμε λεπτομέρειες. Έχουν τον περισσότερο κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Ναι. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κτίσει και πάρει και άλλα πρωταθλήματα και αλλάξουν οι ισορροπίες
1: να...
0: στην επόμενη δεκαετία, δεν το ξέρουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ σχεδόν μαζί είναι. Μπορεί να την πέρασε κιόλας.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την πέρασε κιόλας.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε φέτος πολύ.
1: Κέρδισε κόσμο φέτος.
0: Και αν μπήκε στους ομίλους του Champions League.
1: Είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ανεβαίνει περισσότερο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει. Και ούτε διαιτησίες ούτε τίποτα. Αυτά κερδίζουν.
1: Τι διαιτησίες, ρε. Τι έχουμε, τον Νικάκη διαιτητή και τον Ζλατάνο.
0: Και τον Κόκκινο.
1: Διαιτητάρες είναι οι ξένοι διαιτητές. Ακόμα και οι Έλληνες που κάνουν αυτά που κάνουν δεν μπορούν να κάνουν τα εγκλήματα που κάνανε προκάτω.
0: Λες για τους ξένους διαιτητές, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου τώρα τι ερέθισμα μου έδωσες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι όλης της χρονιάς.
1: Τελικός.
0: Ο τελικός της πρώτης κατηγορίας της Championship στο Wembley. 24 Μαΐου.
1: Ωραία.
0: Ποιοι θα παίξουν.
1: Η Southampton.
0: Με τη Χαλ.
1: Με τη Χαλ.
0: Έπαιζε χθες Southampton Hall.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής ήταν της μεγάλης κατηγορίας.
1: Ωραία.
0: Με τρομερή εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Εκεί δεν έχουν VAR.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Σε πληροφορώ. Ναι. Δεν έχει δώσει 3 πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
0: Πέναλτι Μάρις μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: 2 υπέρ της Μπόρο. Ναι. Όχι επειδή η ομάδα μου είναι Southampton.
1: Ναι.
0: Και ένα υπέρ της Southampton.
1: Ωραία.
0: Οπότε και αυτοί κάνουν λάθη.
1: Μην το θέμα είναι, Κόκκινε, τα λάθη που κάνουν, αν τους τα έχει πει κάποιος να τα κάνει ή τα κάνουν από μόνοι τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί μπορεί ο Έλληνας διαιτητής να είναι το εισάξιος ή και καλύτερος από τον Άγγλο. Ποιος μαλώνει.
0: Α, δίνουμε.
1: Γιατί είναι να μπλέξουμε. Τι μαλώνουν.
0: Ειρήνη ή μην.
1: Άσε να πάω να δω.
0: Δεν υπάρχει αυτό που ζω, Θεέ μου. Άκου την κουτσοπόλα τη Γεωργία Βασιλιάδου. Θέλει να πάει μέσα να δει ποιος γίνεται και ποιος μαλώνει. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργη. Κατάφερε ο δικηγόρος του Γιαννακόπουλου να κάνει κάτι και θα είναι στο παιχνίδι του Γιαννακόπουλου σαν δεις ανέβασε και story. Δεν έχω ανεβάσει, έχω ακούσει. Ποιος μαλώνει κουτσοπόλα.
1: Κάτι εργάτες μαλώνουν απ' έξω. Δεν είναι δική μας. Λέω κι εγώ. Είμαστε ισχυρή οικογένεια.
0: Το ξέρω, εντάξει.
1: Δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ πέρα.
0: Αλλά σαν καλή κουτσοπόλα που είσαι.
1: Φάνηκε παράξενο, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Κάτι εργάτες μάλλον μεταξύ.
0: Τι. Λοιπόν.
1: Σκάσε, ρε.
0: Προχθές.
1: Σκάσε.
0: Προχθές.
1: Ναι.
0: Έπαιζε την Δευτέρα η Τότεναμ με τη Λίντς.
1: Ναι.
0: Η ομάδα που και εγώ ήταν η Τότεναμ.
1: Ωραία.
0: Που δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
1: Ωραία.
0: Μεγάλη
1: που
0: ομάδα. Ιστορία.
1: Ό, τι.
0: Σε πληροφόρηση στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου γίνανε ένα πέναλτι Μάρς.
1: Ναι.
0: Μάρς, εγώ δεν είμαι Τότεναμ.
1: Ναι.
0: Και ο διαιτητής και το ΒΑΡ δεν το, και το ΒΑΡ δεν το δίνουν.
1: Ναι, αγόρι μου. Υπάρχει κατεύθυνση.
0: Δεν ξέρω, απορώ με αυτά που
1: λέω. Υπάρχει κατεύθυνση. Αλλά και πάλι, φέτος είδα εγώ την καλύτερη διαιτησία. Φέτος.
0: Συμφωνούμε.
1: Είδα μια διαιτησία.
0: 100%
1: συμφωνώ. Ούτε ο ΠΑΟΚ πήρε επειδή είχε τον Καγκάτσι, ούτε ο Ολυμπιακός πήρε πολλά.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Δε, τι να πω. Να μιλήσω για διαιτησία. Όταν έχω δει εγώ τα εγκλήματα δεκαετία 80-90, τώρα σοβαρά μιλάς. Τι να πω.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Λοιπόν, παρακάτω.
0: Λοιπόν, είπαμε πριν το διάλειμμα ότι έχουμε να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Προσπαθούμε να το πάμε όσο πιο ελαφρά γίνεται, γιατί με ενδιαφέρει πως εκείζω. Λοιπόν, έγινε κάτι το οποίο πιστεύω ότι έσφιξε το στομάχι και στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο. Και μιλάω για τις δύο κοπέλες οι οποίες πήγαν στον έκτο και αφήσαν και πίσω και ένα σημείωμα.
1: Για πόλη ήταν αυτό.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, ειλικρινά, τι πρέπει να κάνει ένας γονιός για να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα του συμβεί ποτέ σε αυτόν αυτό το πράγμα.
1: Μην γίνει πιεστικός.
0: Είναι απαραίτητο να γίνει πιεστικός.
1: Ναι, άμα είναι πιεστικός, ναι.
0: Και αν δεν ξέρω καταρχήν τους γονείς, τι δουλειά κάνανε, αν ήταν άνθρωποι του βιοπάλης ή αν ήταν άνθρωποι με.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε
0: γι αυτό σου λέω.
1: Άποψη για ανθρώπους οι
0: οποίοι. Με συγχωρείς, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν
1: σε. Να κατηγορήσουμε τώρα τους γονείς.
0: Όχι, δεν κατηγορούμε.
1: Σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, να πούμε ναι.
0: Το σημείωμα δεν μιλούσε για κατηγορία. Μιλούσε για ένα βάρος το οποίο η ψυχούλα του παιδιού δεν μπορούσε να το σηκώσει. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι.
1: Η μεγαλύτερη αλητία που έγινε πάνω σε αυτό το γράμμα του παιδιού, ξέρεις ποια είναι.
0: Ακούω.
1: Η πολιτικοποίησή του.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τώρα και έχω ακούσει.
0: Οι οποίοι το καπηλεύονται.
1: Το καπηλεύονται, να η πολιτεία.
0: Δεν ξέρει, το παρατήρησα, δεν γίνει κατοίκιο ντροπή.
1: Έχουν καπηλευτεί ακόμα και την αυτοκτονία τη 17χρονη, γιατί έγραψε ότι δεν θα έχω καλή δουλειά. Με το μυαλό τη το κοριτσάκι νόμιζε ότι. Ότι αν δεν περάσει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν θα έχει καλή δουλειά. Ενώ αν περνούσε στο πανεπιστήμιο, θα έχει καλή δουλειά. Και θα είχε μεγάλη αμοιβή. Και το καπηλεύτηκαν. Ότι καπηλεύτηκαν ένα παιδάκι 17 χρονών που αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεξε αυτό το πράγμα, για μένα είναι η μεγαλύτερη αλητεία. Όπως είναι μεγάλη αλητεία το αποκλειστικό του δημοσιογράφου που πήγε έξω από το νοσοκομείο και έλεγε: τώρα το φέρνουν το παιδί, τώρα το κάνουν το παιδί. Δηλαδή εκεί την ώρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι μεγαλώνουν παιδιά, και επειδή σίγουρα υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι φέτος τα παιδιά τους δίνουν πανελλήνιες, το timing που έχει γίνει αυτό, αντιλαμβάνεσαι τι συναισθήματα έχει δημιουργήσει σε ένα σώρο γονείς, που κάθονται και κάνουν την αυτοκριτική τους.
1: Και άλοθη μαθητών που δεν θα γράψουν καλά από την άλλη μεριά.
0: Άλοθη ας δημιουργήσει, δεν είναι το άλοθη.
1: Ναι.
0: Αλλά. Τι θέματα έχει δημιουργήσει δηλαδή σε κάποιον γονιό, ο οποίος θα πάει, θα ρωτήσει το παιδί μου, πώς έχει κάποιο παράπονο, που θα το πει: παιδί μου, δεν πειράζει άμα γράψει καλά ή δεν γράψει καλά ή οτιδήποτε.
1: Δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι.
0: Φυσικά και δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
1: Εγώ βλέπω τους γονείς.
0: Αλλά διαφωνείς ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό θα πάνε στα παιδιά τους και θα προσπαθήσουν. Με αγάπη να δουν μήπως δεν έχουν κάνει κάτι καλά. Ακόμη και αν τα έχουν κάνει όλα τέλεια.
1: Δεν νομίζω να πάνε. Ή από φόβο θα πάνε. Όχι από. Ο φόβος θα τους κάνει
0: λέει.
1: Να πάνε. Ναι, ναι.
0: Μα είναι το
1: θα
0: timing.
1: Ήμουν
0: σαφής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το timing. Δεν μπορεί να τους κατηγορείς αυτούς τους γονείς. Δεν φταίει η κοινωνία που έχει δημιουργήσει κάποια δεδομένα.
1: Όχι, καμιά κοινωνία δεν φταίει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι αυτή η κοινωνία.
0: Θα σου πω
1: γιατί. Δηλαδή,
0: θα σου πω γιατί.
1: Γιατί είναι αυτή η κοινωνία. Σε ποιο κομμάτι δηλαδή.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Το λες κοινωνία το γενικοποιείς.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Ναι, για πες.
0: Έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης Α.
1: Μπράβο, παίξε με αυτό.
0: Ξέρω με τι παίζω. Δεν αγώνομαι. Λοιπόν, το οποίο από τη δικιά μας την εποχή, δεν ξέρω αν είναι και από εκεί, πιο πριν, λέγανε πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όταν υπάρχουν δουλειές χειρονακτικές. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος,
1: τσικτικός.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, θα σου απαντήσω.
0: Οι οποίες έχουν και πολύ μεγάλο εύρος εργασίας και πολύ καλά οικονομικά ωφέλη, τα οποία μπορεί το παιδί να μην τα βρει ποτέ στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γιατροί, δεν μπορεί να γίνουμε όλοι δικηγόροι, δεν μπορεί να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές με ταλέντο. Δεν γίνονται
1: γιατί
0: όλοι.
1: Γιατί ο δικηγόρος να είναι καλύτερος από τον υδραυλικό. Ένα θα σου πω.
0: Δεν είπα για καλύτερο.
1: Το λάθος.
0: Για τα εισοδήματα λέω.
1: Ούτε το λάθος. Ποια εισοδήματα. Ο υδραυλικός βγάζει γιατί ένα κάνω λεφτά μαύρα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άσε με το.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άτε, τώρα μας τρελάνε.
0: Γιατί πρέπει να ανησυχεί όταν μπορεί να μάθει να γίνει.
1: Όλο το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ανεκπαίδευτο της πολιτείας και των καθηγητών στο να δούνε τα ταλέντα του κάθε μαθητή. Δηλαδή, εμένα. Είχε διακρίνει να πούμε ένας καθηγητής ότι εγώ πρέπει να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Οξύδης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είχε πάει εκεί να φτιάξει τα χαρτιά, να με στείλει στο θέατρο. Να
0: στην καλών τεχνών.
1: Ναι. Ο πατέρας μου δεν γούσταρε.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, περίμενε. Νόμιζε ότι όλοι που θα είναι εδώ θα είναι γκέι. Θα ρίξει και εγώ αν ήμουν αυτή, δεν θα μπορούσα να γίνω
0: γκέι. Εσύ έχεις έτσι
1: έχουν κι έτσι. Αλλιώς. Θέλω να σου πω.
0: Ότι θα γινώσουν να χαίρεις τα γεράματα.
1: Ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος είδε με τα δάκτυλα να κάνει κάποιες εργασίες ένας μαθητής για παράδειγμα. Και μπορεί να τον πει ότι αυτός μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός μάστορας. Εξειδικευμένος. Κάποιος ο οποίος έχει δυνατό το λόγο. Θα μπορούσε να γίνει ένας καλός δικηγόρος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένας δικηγόρος που παντρεύτηκε μια δικηγορίνα να κάνουν ένα παιδί που μπορεί να μην μιλάει καλά.
0: Πώς θα γίνει δικηγόρος.
1: Πώς θα γίνει δικηγόρος.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τον πιέζουνε. Ή κάποιος ο οποίος είναι γιατρός. Γιατρός. Εγώ χθες συνέτρωγα με δύο φίλους μου γιατρούς που με κουράρουνε. Τον Λάμπρο τον Σαρόπουλο και τον φίλο μου τον Νίκο τον Φίστα. Του Λάμπρου τα παιδιά κάνουν με επιτυχία επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Με επιτυχία. Και
0: εγώ έχω ένα φίλο γιατρό.
1: Με επιτυχία, ναι.
0: Ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος και τα τρία του παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κανένα δεν ακολούθησε το δρόμο του.
1: Όλη αυτή η πίεση που ασκούνται από. Ειδικά από επαγγελματίες ή ο άλλος έχει εργοστάσιο. Και λέει, θα ακολουθήσεις το εργοστάσιο. Εγώ έχω ταλέντο στην υποκριτική. Είμαι μουσικός. Θα τραγουδήσω. Και τι να έρθω στο εργοστάσιο σου. Δεν το γουστάρω το εργοστάσιο σου. Δεν θέλω να μπλέξω με το εργοστάσιο σου. Ωραία.
0: Δεν θέλω να έχω σκοτούρο στο κεφάλι, φίλε. Είμαι ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό. Ότι πρέπει να είναι καλοί μαθητές. Ή να είναι καλοί. Όλο το μυστικό είναι να δεις τι ταλέντο έχει ο καθένας.
0: Όλοι έχουν κάποιο ταλέντο.
1: Και να, ανάλογα το ταλέντο που έχει ο καθένας, την κρίση.
0: Να πορευτεί.
1: Δεν μπορεί εμένα τώρα εμένα να με κάνεις να φτιάχνω πράγματα με τα δάχτυλα. Δεν ξέρω, δεν είναι τα κορδόνια μου.
0: Ούτε ζουζουκάκια δεν μπορεί να κάνεις.
1: Κατάλαβες. Αν είχα ένα πατέρα τεχνίτη να ακολουθήσω την τέχνη του, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Το κατάλαβες. Υπάρχουν επίσης αυτά τα κοινωνικά ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Που έχουμε καλύτερο βαθμό από τους άλλους. Το βάζει ένα ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Το βάζει ένα ανταγωνισμό.
0: Επίσης μεγάλο λάθος.
1: Αλλά να πω και το άλλο. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ το ξύλο και το μπούλινγκ που έχω φάει στο σχολείο και οι συμμαθητές μου. Από ένα κακό σχολείο το Δελασάλ τότε. Κακό σχολείο. Με κακή
0: νοοτροπία.
1: Τώρα τι κάνει, δεν μιλάω για τα τελευταία 20 χρόνια, 30, οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλύτεροι. Μιλάω για τότε.
0: Πιο πολλά χρόνια.
1: Όπου σε 40, 100.
0: Μην τρέπεσαι.
1: Ναι. Δύνατους βαθμούς στο γυμναστήριο. Σου πάω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί ένα παιδί
0: να επηρεαστεί.
1: Και έλεγε, ας πούμε, Βάμβαλης Κόσμας, 19 και 9.
0: Πάρτο. Άτα να ανακοινώνανε.
1: Δημόσια.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και φτάναμε σε εμάς που είμαστε 14, 13, 14, μισό, 14 και 7, 10. Και όποιος ήταν κάτω από 15, είχαμε ένα καθηγητή.
0: Ήταν δακτυλοδικού μας.
1: Όχι, ρε. Εμείς που ήμασταν κάτω από 15, στο τρίμηνο, είχαμε ένα γυμναστή τον Παπαθεοδόρο που μας έδινε γουδιά. Το Δελασάλ.
0: Επειδή είχατε κάτω από 15.
1: Κάτω από 15. Ήταν χλεβαστικό αυτό. Ξέρεις εμένα γιατί με διώσανε από το Δελασάλ. Σου πω την ιστορία. Πρώτον, είχε γίνει μία μάζοξη γιατί έκλεβε ένα τον άλλον και μας ψάξαν τις άλλες και εγώ είχα πορνό μέσα. Είχα πορνό. Ένα ήταν αυτό.
0: Τι πιο λογικό.
1: Και το άλλο ήταν, θα σου πω.
0: Ηλικία αν επιτρέπεις.
1: 14 μισό.
0: Τι θέλω να έχεις.
1: Περίμενε, ρε. Και το άλλο ήταν ότι με έβαλε ο Ξίδης, μουσικός και καθηγητής και τα λοιπά, να μιμηθώ σε μια γιορτή τους καθηγητές.
0: Το θυμάμαι.
1: Και όλη η κομπλεξιμία εκεί. Δεν το δέχτηκε κανένας.
0: Οι περισσότεροι γελούσαν.
1: Όλας είχε τικ. Εγώ δεν μιμόμουν μόνο. Δηλαδή, πώς μιλάει. Έκανε την κίνηση.
0: Παντομήμα.
1: Ή έκανα το τικ που είχε άλλος και τα λοιπά. Την άλλη χρονιά είχα όλα κατά τη βάση από όλους αυτούς. Το ότι σε βγάζει. Σε βγάζει.
0: Στον τάκο.
1: Στον τάκο. Και τρως ξύλο όταν έχεις κάτω από 15. Δημόσιο ξύλο. Στο Δελασάλ. Λοιπόν. Αυτό δεν μπορεί κάποιον να τον κάνει, για παράδειγμα, να πηδήξει από τον μπαλκόνι από την τροπή του, λέω εγώ.
0: Αν είναι ευαίσθητος.
1: Αν είναι ευαίσθητος. Αν σαν και εμάς.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Πήρε ο άλλος τηλέφωνο, μόλις πέθανε ένας καθηγητής, ο Αυξεντίδης, να πάει να κάνει την ανάγκη του πάνω από το. Μιλάμε τώρα. Τέτοια συναισθήματα δημιουργούσαν.
0: Τι
1: του είχε δημιουργήσει.
0: Τι είχε στην ψυχή.
1: Πέθανε, λέει, το σκυλί. Λέει, αν πεθάνει αυτός, μου λέει, στα 15 όταν ήμασταν, θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν, να μην το πούμε. Στα 47, τηλέφωνο Αυξεντίδης. Πέθανε το σκυλί. Πού το θάψανε. Άσε ρε Γιώργο, του λέω. Πήγε και το έκανε. Δεν αυτοκτόνησε. Πήγε και το έκανε. Και εσύ μου λες τώρα, σε δέρναν τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου στην πρώτη γυμνασίου. Και σου έλεγε ο πατέρας σου, βρες τρόπο να ανταποδώσεις. Αντί να πάνε να πούνε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εγώ, η κατασκευή μου δεν είναι τυχαία. Εγώ τυχαία δεν έγινα.
0: Είσαι εξωγήινος, είπα.
1: Το κατάλαβες. Υπήρχαν τέτοια δείξη
0: του χωρητικότητα είναι μεγάλη.
1: Ναι, το... Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω τώρα, γιατί έπεσε η κοπέλα, τι να σου πω.
0: Για να μην μονολογείς, περίμενε.
1: Τι να σου πω.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Τι να σου πω, αυτά είναι ιστορία ζωής.
0: Θέλω να τα ακούσει ο κόσμος με προσοχή.
1: Ιστορία ζωής.
0: Γιατί κάποιοι δεν ξέρετε.
1: Ναι.
0: Χτες είχαμε την Eurovision τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Και μιλάνε όλοι για τον Ακύλα.
1: Ποιον Ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Ο Ακύλας.
0: Το παλικάρι της Έρης, το οποίο...
1: Δεν μου κάνει καμία αυτή ο Ακύλας.
0: Πρόσεχε.
1: Δεν μου αρέσει η μουσική του.
0: Πρόσεχε.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Δεν είναι αυτή η μουσική του.
1: Ποια είναι η μουσική του.
0: Έλατε. Αν το ακούσει το παιδί να τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Θα πάθει σοκ με το πόσο καλή φωνή έχει.
1: Αναγκάζεται όμως λόγω της.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτός έκανε πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βοηθούσε η φωνή του.
1: Ναι.
0: Έκανε, αλλά δεν κατάφερε να κάνει γκέλ
1: για να, καλή φωνή.
0: Για να ανέβει.
1: Και πήγε στο άλλο.
0: Και έκανε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το οποίο το βοήθησε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, γιατί το έκανε σαν ένα παιχνίδι.
1: Παιχνίδι, ναι.
0: Γιατί είναι υπερθέαμα.
1: Και αναγκάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος.
0: Και το παιδί αυτό,
1: που είναι
0: ο καλλιτέχνης, ναι, ναι, αυτός,
1: πέταξε την πήγε κάπου, και πήγε στο
0: άλλο. Άφησε ναι, την ναι. τρομερή φωνή του,
1: ναι, ναι.
0: την πολύ καλή φωνή του, ειλικρινά σου μιλάω, και πήγε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο βλέπεις ότι είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο. Το οποίο βγαίνει από την ψυχή του.
1: Η ψυχούλα του, ε!
0: Λοιπόν, ναι, εγώ ναι. δεν λέω ότι είναι ωραίο τραγούδι.
1: Τι τραγούδι είναι αυτά, είναι αυτά.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Αυτό δεν λέω είναι, ότι... Αυτά όλα, όχι το δικό μας.
0: Πανηγυράκι.
1: Είναι ύβρις της μουσικής.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι ύβρις.
0: Εκτός από τη Φιλανδία.
1: Δεν την άκουσα τη Φιλανδία, δεν μπορώ. Άκουσα 4-5 ύβρις για τη μουσική.
0: Είναι. Τα περισσότερα. Είναι ένα πανηγυράκι. Λοιπόν, το παιδί αυτό βρήκε την αποδοχή και εισέπραξε την αγάπη του κόσμου. Μέσα από αυτό το τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Είναι τρελένες.
1: Όχι, δεν τρελαίνομαι, γιατί το έχω ζήσει στη δική μου τη δουλειά. Και τελειώνουμε με αυτό σε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ όταν έρθω στο Μετρόπολης, με έφερε ο Παρασίδης εδώ, το 2002, άγια τα κοκαλά του. Έτσι. Ξέρεις τι εκπομπές έκανα. Τακτική, 3-5-2, αυτά. 5%.
0: Ξέχραζε ο Άγγελος και ο Φυρός.
1: Ναι.
0: Τι
1: είναι αυτά τα πράγματα, ράψε.
0: Τι ερωτήσεις είναι αυτές.
1: Ο πρώτος καυγάς που έγινε εδώ
0: ήταν
1: ραδιοφωνικός. Και πήγε ένα μήνα έτσι, μου λέει: διπλασιάστηκαν τα νούμερα. Μου λέει ένας παππούς. Ξέρεις γιατί διπλασιάστηκαν τα νούμερα.
0: Λέω,
1: γιατί. Για τους καυγάδες, λέει. Άσε την ποιοτική, λέει, δημοσιογραφία. Άσε το σονσόν.
0: Τον θυμάσαι τον παππού ή.
1: Πέθανε, πήγε στην κηδεία.
0: Το μικρό τον.
1: Νίκος. Παππούς Νίκος, μεγάλος. Λέει: σε ακούω, λέει, το βράδυ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει, γιατί οι γέροι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Αν ζήσεις, λέει, θα το καταλάβεις κι εσύ. Ναι. Πρόσεχε, λέει. Α την μπάλα, λέει, το 3-5-2.
0: Και κράτο καυγά.
1: Κράτα τον καυγά, μου λέει.
0: Ξέρετε, είσαι καλός να κάνει.
1: Αυτοί, λέει, όλοι εδώ που βλέπεις, λέει, οι Ρωμιοί, ναι, αυτά θέλουν, λέει. Αυτά, θα, και λέει, τι μου λέει. Θα πουλάτε αυτά που θέλει ο κόσμος, όχι αυτά που πιστεύετε ότι εσείς.
0: Μπράβο τον παππού.
1: Ρε τον παππού. Να
0: πάμε σε...
1: Ο οποίος ήτανε μανάβης.
0: Τι σημασία έχει.
1: Ναι, δεν
0: έχει
1: καμιά
0: είχε
1: σχέση
0: κρίση, όμως.
1: Με το αντικείμενο και τα
0: είχε
1: λοιπά.
0: Είχε κρίση όμως.
1: Εγώ έκανα παρέα με μεγαλύτερους τότε.
0: Είχε κρίση.
1: Τώρα κάνουμε μικρούς.
0: Εγώ κάνω μεγαλύτερες. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη και παρακόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα. Η έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων που ανέλησε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ανήκει στην Ουκρανία. Σήμερα με τα νέα, ο Νίκος Δένδιας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Ουκρανό ομόλογό του, ζητώντας εξηγήσεις. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο τάραξε ξανά η Τουρκία, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Στην περιοχή έπλεε η φρεγάτα Αδριάς, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκατο. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτήν τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με επιστολή της ήταν παραπλανητική. Η αστάθεια θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τα επιρροντικά, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 37χρονου που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Η εισαγγελέα ζήτησε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του, αφού φαίνεται ότι συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με γυναίκες σε παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo, yeah. Μοκά. καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκό.

0: νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Θανάσης Πολίτης πλέον στα DEX. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικαιοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλει τώρα και διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη τη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Λοιπόν, το σημείο που άφησαν οι δύο κοπέλες αναδεικνύει τη σαπίλα και ανικανότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων και πολιτικών στην Ελλάδα. Αγαπητέ Κωστή, αυτό το σημείωμα είναι που χρήζει πολιτικοποίηση.
1: Όχι.
0: Καλοπροαίρετο το σχόλιο και πραγματικά
1: όχι,
0: κρίμα.
1: Φίλε, όχι, φίλε. Δεν χρειάζεται πολιτικοποίηση. Δεν χρειάζεται πολιτικοποίηση να εκμεταλλευόμαστε πολιτικά οποιοδήποτε κόμμα.
0: Να καπηλευόμαστε.
1: Μια αυτοκτονία ενός παιδιού 17 χρονών.
0: Είναι
1: μπορούμε να τους κάνουμε τους πολιτικούς κριτική. Να τους βρίσουμε, να φάμε πρόστιμα, να κάνουμε άρμα, αλλά όχι σε, όχι σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ εγώ σε ένα παιδί 17 χρονών να κάνω πολιτική για οποιοδήποτε κόμμα. Όχι, δεν είναι όλα πολιτική.
0: Σπέκουλα είναι αυτό.
1: Εγώ δηλαδή, όταν το έμαθα, επειδή έχω χάσει συμμαθητές σε τροχέα και τέτοια, ευτυχώς δεν μου αυτοκτόνησε κανένας και από το σχολείο κτλ. Αλλά ήταν σε άλλα σχολεία κάποια παιδιά πολύ ευαίσθητα, τα οποία να πούμε τρώγανε μπούλινγκ από τους γονείς. Δεν λέω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι είχε γίνει και δεν μπορώ να έχω τη γνώση, αλλά τρώγανε μπούλινγκ από τους γονείς, αυτό και τα λοιπά. Πίεση να περάσεις, να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Και να περάσεις και εδώ, γιατί δεν έχουμε και λεφτά να σε σπουδάσουμε και έξω. Δηλαδή ήταν υπεύθυνος να μην περάσεις κάπου αλλού και τα λοιπά.
0: Είναι ντροπή, λέει.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Με έστειλαν και μήνυμα.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Έχει δεχτεί μεγάλη πίεση στους γονείς.
1: Ο Τσιτσιπάς δεν χρειάζεται να μου πει εμένα τι έχει κάνει. Όταν έβρισε τη μάνα και διαολόστηλε τον πατέρα, σπεύσαν όλοι οι οποίοι ποτέ δεν μίλησαν άσχημα στη μάνα ή τον πατέρα τους. Εγώ λέω

0: όλοι μιλήσαμε. Όλοι μιλήσαμε άσχημα στους γονείς μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νευριάσει, ειδικά αν είναι γυναίκα, με τη μάνα της. Δεν υπάρχει γυναίκα με τη μάνα της να μην έχει τσακωθεί, να μην έχει σκοτωθεί. Βγήκανε λοιπόν να πούν τι παλιοχαρακτήρα και τα λοιπά. Εγώ το είδα το έργο αλλιώς. Δικαιολόγησα τον Τσιτσιπά και για τη συμπεριφορά του και για τα βρυσίδια του και για όλα του. Και επειδή είναι στάρ, δηλαδή τι είναι. Όποιος είναι στάρ και διάσημος δεν βρίζει. Εμένα μια φορά στο ραδιοτηλεοπτικό που πήγα μία φορά και μόνο να απολογηθώ, πριν πάω κάποια χρόνια με μία δικηγόρο που είχα. Λέει. Ναι, λέει, καλά τα λέτε, λέει, μου λέει. Αλλά βρίζετε. Ναι, λέω. Και ο Καραμαλής, λέω, έβριζε, του κάνατε εθνάρχη, του λέω. Και ο Καραμαλής, λέω, έβριζε, του κάνατε εθνάρχη όμως.
1: Από τότε δικηγόρος δεν ξαναδικηγόρευσε.
0: Καλά, δικηγόρος δεν μίλησε, καημένη. Κάθισε μισή ώρα.
1: Και λέει,
0: δεν έβγαλε λέξη καημένη δικηγόρος. Καλή κοπέλα και καλή δικηγόρος ήταν. Και πολύ καλή οικογενειάρχης και τα λοιπά. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πίεση που υπάρχει και όχι διάλογος φιλικός και μαλακός, και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και πάνε και παντρεύονται, υπάρχει πάλι πίεση.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι μάνες. Οι μάνες είναι φίδια. Κολοβάει περισσότερο.
1: Όχι πάντα.
0: Περίμενε, ρε. Οι μπαμπάδες είναι πιο μαλακοί. Οι μπαμπάδες είναι πιο μαλακοί. Και ιδιαίτερα οι μάνες των αντρών. Ήενες, δράκαινες. Εκείνη η φουκαριάρα, η γυναίκα που πηγαίνει με τον μαμόθρευτο και κάνει οικογένεια και μπουκάρει, να πούμε, η μάνα.
1: Στη σχέση.
0: Στη σχέση και στο αυτό και στο παιδί κτλ. Είναι απίστευτο. Με μεγάλες πιέσεις. Δεν είναι μόνο το μάθημα. Εξακολουθεί το έργο. Το έργο πάει και μετά. Παίρνει άλλο μια γυναίκα. Βρε, δεν πάνε κούκλα, δεν πάνε μορφωμένες, δεν βρει κουσούρι άλλη. Και ξέρετε γιατί βρίσκει κουσούρι και ασχολείται. Γιατί δεν τα έχει καλά με τον άντρα της, καμία. Καμία γριά δεν τα έχει καλά με τον άντρα της, καμία. Και όταν αρρωσταίνει κανένας, ο οποίος ήταν και μποέμ και τα λοιπά, ξέρεις τι χαρά παίρνουν από μέσα τους. Που σε βλέπουνε, στο βλέπουνε, σε βλέπουν. Που το βλέπουνε αποδομημένο. Δεν τα έχει καλά η κυρία με τον κύριο.
1: Τώρα θα πληρώσω.
0: Περίμενε. Κάνει ένα εγγονάκι κτλ. Την πέφτει στο εγγόν, την πέφτει στην ύφη. Τις πνίγουν τις καημένες τις γυναίκες, οι γριές. Τις πνίγουν τις καημένες. Και τα περισσότερα διαζύγια που βγαίνουν, ένα μεγάλο ποσοστό, τα χαλάνε οι μάνες. Άρα το έργο το συνεχίζουν. Αυτό που είπε ο Μπέζος, σκοτώστε τους γονείς σας συναισθηματικά, όχι μεταφορικά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι ότι πιο ευφυές. Φυσικά μπορεί να τον αγαπάς, να τον φροντίσεις, να τον κάνεις, αλλά πρέπει να τον σκοτώσεις συναισθηματικά. Δηλαδή.
1: Να απογαλακτιστείς.
0: Ναι. Δεν είναι ότι είσαι 15-16 χρονών και σε έχει από πάνω, σε έχει και 30, σε έχει και 40. Μα.
1: Δεν λέμε σαν αυτούς του εξωτερικού που θα γίνουν 18 και θα τους πετάξουν στο σπίτι και
0: τους πετάνε. Δεν τους πετάνε.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Δεν τους πετάνε, τους εκπαιδεύουν. Και τους κάνουν καλύτερους, πολύ καλύτερους άντρες, καλύτερες γυναίκες, καλύτερες μαμάδες, πιο συνειδητοποιημένους.
1: Καλά, δεν είναι de facto.
0: Εδώ στη χριστιανοδεξιοκατάσταση, ας πούμε, υπάρχουν πολλά.
1: Δεν είναι de facto.
0: Ναι.
1: Λέει, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Κανονικά το AI έπρεπε να ρωτάει τώρα το πλοίο.
0: Το AI
1: έπρεπε να ρωτάει τώρα το πλοίο.
0: Α, ναι.
1: Έξυπνο, εντάξει.
0: Εγώ ότι δεν διάβασα μικρός, το διαβάζω μεγάλος. Συζήτευσα τον Κουλιανό που διάβασε 3.200 βιβλία. Και εγώ, επειδή δεν μπορώ να τα διαβάσω βάσει χαρτιού, τα διαβάζω μέσα στο κινητό να πω. Είναι καλός φίλος το AI. Βέβαια είναι επικίνδυνο πόσες ώρες το χρησιμοποιείς. Όταν γίνει εθισμός, μετά είναι άλλα.
1: Κοίταξε, αν το χρησιμοποιείς 2,5 ώρες όπως όταν έκανε σεξ, έπαθε ζημιά.
0: Εγώ το χρησιμοποιώ σε διαλύματα. Σε διαλύματα προπόνηση.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Έχουμε τίποτε καλό.
1: Είδα το κόστος του προπονητικού που θα κάνει ο κύριος Μιστακίδης. 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πότε θα το κάνει?
1: Λέει ότι μέχρι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτά λέγονται για λόγους εντυπωσιασμού, για να ενοχληθούν κάποιοι άλλοι.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Άμα κάνει
1: Κυριακή
0: προπονητικό. Κοντιγερδίλ. Άμα κάνει προπονητικό. Κάνει μεγάλη ομάδα, το βάλει στο. Ο Μπουντούρης έκανε μια συνέντευξη κάπου, αλλού. Λέει, κάνουμε μια κουβέντα, λέει. Όχι ότι θα πάμε του χρόνου στο. Πώς το λένε, στην Ευρωλίγα. Κουβέντα κάναμε.
1: Αφού από την
0: κουβέντα μέχρι εγώ αύριο κάνω μια κουβέντα, θέλει κάποιοι να αγοράσει το κανάλι μου. Κουβέντα θα κάνω. Θα ξανακάνω, δεν θα βιαστώ. Από τότε που βιάστηκα στην εγχείρηση, δεν βιάζουμε για τίποτα πια. Κουβέντα λέει κάναμε.
1: Την Κυριακή κάναμε μια πολύ καλή κουβέντα.
0: Ποιος? Όλοι.
1: Και νομίζω ότι έβγαλε συμπέρασμα.
0: Πάντα πρέπει να μαθαίνεις. Από τα λάθη σου, από τις...
1: Ήταν από τις σπάνιες φορές που άκουγες. Από τις σπάνιες. Γιατί συνήθως έχεις έναν απίστευτο εγωισμό και θες να ακολουθείς αυτό που πιστεύεις εσύ.
0: Δεν έχω εγωισμό, ρε κόκκι.
1: Έχεις.
0: Από πού τον έχω, να πούμε.
1: Δύο είναι τα μεγάλα κουσούρια σου.
0: Α, δύο κιόλας.
1: Βιάζεσαι.
0: Πρώτον.
1: Δεν περιμένεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί φοβάσαι μήπως χάσεις την επικαιρότητα να πεις κάτι. Όπως τότε με τη μάνα του Φίσα και την πάτησες. Εντάξει. Και μία αυτή τώρα με την εγχείρηση. Από βιασύνη.
0: Το χειρότερο...
1: Είναι έτσι όχι.
0: Ναι, και επειδή έχει γίνει μια παρεξήγηση, και αυτό θα το πω και θα δεν ξαναμιλήσω. Επειδή μου είπανε τους έχει σκίσει τους προηγούμενους γιατρούς και τα λοιπά. Εγώ το λάθος το συγχωρώ. Ακούσε εμένα.
1: Τα ξέρω.
0: Όχι, ακούσε. Το λάθος το ιατρικό το συγχωρώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνει λάθος.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Αλλά να σε βάλει εγχείρηση για κάτι που δεν πρέπει να κάνεις και μετά να σε παρατήσει σαν το σκυλί, αυτά τα δύο είναι. Το λάθος είναι λάθος. Δεν πειράζει.
1: Ίσως το ελάχιστο.
0: Δεν τα κάνω τη μέρα εγώ. Ναι. Οι οδηγοί όλοι. Και οι γιατροί κάνουν λάθη. Είναι άνθρωποι. Ήρθε η παραγγελία του Ραπτόπουλου. Όπα! Καλώς τώρα. Έλα εδώ μέσα. Έλα γλυκό αγόρι, έλα εδώ.
1: Καλά, είδες τη βροχή και παρήγγειλες. Άκου να δεις, ρίχνει καρέκλες, ντιβάνια, τραπέζια. Ό,τι μπορεί, εγώ δεν είμαι λαϊκατζής, ούτε ο παλιατζής είμαι. Ρίχνει.
0: Ευρώ μπουρμπούρι άφησα, μη μιλάς.
1: Σιγάρα, εξοδεύτηκες.
0: Μη μιλάς.
1: Ρίχνει βροχή.
0: Έχεις δώσει μπουρμπούρι.
1: Πάντα.
0: Τι πάντα.
1: Πάντα.
0: Τι μπουρμπούρι. Κουτρούρι έχεις δώσει.
1: Γιατί κάνεις λάθος. Μεγάλο λάθος κάνεις.
0: Κοίτα,
1: κανείς δεν πρέπει να διαφημίζει.
0: Δεν πήγα στο εστιατόριο να φάω σήμερα γιατί είχα meeting με την Ευγενούλα 2 παρατέταρτο. Και...
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Και το πρωί ήμουν σε μια ευχάριστη θέση. Με καλέσανε 12 παιδιά, πόσα ήτανε. Από τη Δράμα ήτανε, πέραν το πτυχίο τους. Και λέει, σε θέλουμε εκεί. Σαν...
1: Στην ορκομοσία.
0: Στην ορκομοσία.
1: Πήρες λουλούδια.
0: Δεν πρόλαβα να πάρω λουλούδια, πήγα εκεί. Ναι. Και έγινε χαμός. πήγαμε μετά. Στο Βασιλικό Θέατρο, πήπια καφέ. Εγώ δεν μπορούσα να παρκάρω. Άφησα το κόρτο και φέρνω τους καφέδες εκεί. Στο χόρτο τα ήπια με το κόρτο παναπού και τα έγινε χαμός. Και μετά πήγα με την Ευγένουλα. Οπότε ξέχασα να φάω. Δεν πήγε και προπόνηση για να. Πώς το λένε. Για να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός με στην πείνα, να πούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω το εξής.
0: Πες μου, τι θες.
1: Άστο λίγο. Δεν ελαφραίνει η κουβέντα. Αλλά έγινε ένα γεγονός το οποίο είναι απευκταίο να μην συμβεί σε κανέναν.
0: Για τα παιδιά το καθαρίσαμε. Σωστή λάθος θα μας κρίνει ο κόσμος.
1: Να πω δύο κουβέντες σε ένα λεπτό.
0: Πες δύο κουβέντες και πάμε στα.
1: Γιατί εγώ κατακρίνω την Ελλάδα και όταν λέω την Ελλάδα βάζω και εμάς μέσα. Όταν δεν υπάρχουν μουσικά, αθλητικά σχολεία.
0: Ναι.
1: Ειδικά σχολεία για παιδιά τα οποία έχουν μεγάλες ικανότητες. Να αξιοποιηθούν.
0: Τα ταλέντα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν φταίνουν τα παιδιά, δεν μου φταίνουν οι καθηγητές που υπάρχουν. Φταίει το ίδιο κράτος, η δομή τους και το σύστημα. Και η λέξη το σύστημα ακούγεται πολύ αναρχοκοαριστερή. Όχι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί στο στρατιωτικό στο νησί να παρέχει δωρεάν κατοικία που σωστά του την παρέχει ή του πληρώνει το ενίκιο και στο γιατρό να μην την παρέχει ή και στο δάσκαλο να μην την παρέχει.
0: Ξέρεις τι κάνουμε με το γιατρό και το δάσκαλο.
1: Πρέπει να την παρέχει ή όχι.
0: Άκου.
1: Θα πάει ο άλλος σε ένα νησί.
0: Άκου.
1: Περίμενε. Θα πάει ο άλλος σε ένα νησί. Είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του παρέχει κατοικία και φαγητό.
0: Τίποτα δεν του δίνει.
1: Δεν του δίνει τίποτα. Πώς να πάει, ρε φίλε.
0: Άκου. Ξέρεις τι κάνουν. Για το γιατρό και το δάσκαλο κάνουν τα στραβά μάτια για τα μαύρα λεφτά. Τις προμήθειες που παίρνουν.
1: Δεν είναι λογική.
0: Περίμενε, ρε. Φυσικά δεν είναι λογική. Το δάσκαλο λέει: τι να κάνω, το δίνω τόσο και τα λοιπά. Ας κάνει ιδιαίτερα μαύρα. Δεν τον κολλάω. Κάνει το κορόιδο. Και στο γιατρό που είναι στο δημόσιο και δίνει μάχες.
1: Σου λέει: θα πάρει κανένα ευχαριστώ από τον ασθενή.
0: Και μια προμήθεια από τον. Που είναι τα φάρμακα. Γιατί άμα τους κάνεις και τους κολλήσεις, θα μείνουμε χωρίς γιατρούς. Θα μείνουν μόνο οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες μπορεί κάποιοι, πολλοί, να μην μπορούν να δώσουν.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα, Αντί να φτιάξει ένα σύστημα, το σύστημα το χαλάει με, και αυτή την παρανομία. Αυτή την παρανομία να έρθει.
1: Λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω το εξής. Δεν το παρακολουθώ ποτέ.
0: Ποιο?
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Ποιο?
1: Τηλεπαιχνίδια όπως Survivor και τα λοιπά.
0: Δεν μπορώ, ναι.
1: Δεν με συγκινούν, δεν με ενδιαφέρουν, δεν.
0: Γενικά η τηλεόραση.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσουν και δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Ίσως είναι και το σαλόνι μου ακατάλληλο.
1: Όχι. Καλά κάνουν και βλέπουν. Ναι. Δεν κατηγορώ κανένα για τι βλέπει, τι επιλέγει.
0: Αν είχα κανένα σπίτι 200 τετραγωνικά και μεγάλο αυτό και τα λοιπά, τηλεόραση μπορεί να καθόλου.
1: Ο καθένας
0: και να βλέπα τη θάλασσα.
1: Ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι τον ευχαριστεί και καλά κάνει.
0: Τι θες να πεις.
1: Ένα παλικαράκι 22 χρονών έπαθε ένα τρομερό δυστύχημα.
0: Δυστύχημα σημαίνει πέθανε.
1: Όχι, δυστύχημα είναι, έχασε, ακροτηριάστηκε το άνθρωπο.
0: Αυτό είναι ατύχημα. Άμα πεθάνει, δυστύχημα.
1: Δηλαδή το ότι έχασε το πόδι του δεν αλλάζει όλη η ζωή του.
0: Δεν είναι δυστύχημα, είναι ατύχημα. Όταν πεθάνεις, όταν σκοτωθεί, λες δυστύχημα.
1: Γιατί ρόλο επιφυλάξεις, δεν θα σε πάω κόντρα.
0: Όχι, έτσι το λένε.
1: Μπορεί να νικήσει. Ναι. Δεν μπαίνω, δεν είναι αμαλώσιμο αυτό.
0: Δεν το, ναι, ναι.
1: Ακροτηριάστηκε τον απόδι, παλεύουν να σώσουν.
0: Με ποιο τρόπο ακροτηριάστηκε.
1: Πέρασε από πάνω ένα σκάφος, τον Άγιο Δομήνικο. Τα παιδιά, τα δύο που κάναν ψαροτούφο, λένε ότι είχαν σημαδούρες.
0: Ποιος έκανε ψαροτούφο.
1: Όταν κάνει ψαροτούφο κάποιος, δεν έχω κάνει ποτέ. Ξέρω όμως ότι δένουν στο πόδι.
0: Της πρώτης μου γυναίκας, ο αδερφός ο Γρηγόρης, έκανε ψαροτούφο.
1: Γιατί δεν μου αφήνεις.
0: Και ήμουν από πάνω και έβλεπα.
1: Ναι, χρησιμοποιούν σημαδούρα.
0: Ναι. Έκανα τη σημαδούρα μου.
1: Λοιπόν. Και αυτό ο λόγος είναι για να μην περάσει κάποιο σκάφος και το πάρει παραμάζω.
0: Πολύ επικίνδυνο είναι αυτό, να ξέρεις. Δεν έχουν χαθεί ζωές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχουν ακροτηριαστεί, έχουν γίνει.
1: Το παιδί αυτό ακροτηριάστηκε. Σε ρωτάω κάτι και επειδή δεν κρυβόμαστε εμείς.
0: Παρακαλώ.
1: Το ρώτησα και εκτός άρα και μου εντυπωσίασε αυτό. Ωραία. Που είπες. Τι ποσό θα μπορούσε να του καλύψει τη ζημιά που έπαθε, κατά την ταπεινή σου εκτίμηση.
0: Ποιος θα το δώσει το ποσό.
1: Η εταιρεία παραγωγής.
0: Δεν έχει κανένα λόγο να δώσει.
1: Με συγχωρείς. Τα παιδιά αυτά έχουν πάει χωρίς κανένα τεράστιο.
0: Το ψαροτούφεκο όταν το έκανε ήταν μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πει. Δεν θα πάρει τίποτα.
1: Μου συγχωρείς, δεν είναι σίγουρο. Σπίτι του και να πηγαίνει στο στούντιο.
0: Δεν είναι ανήλικος.
1: Εννοείται,
0: το ψαροτούφεκο, ξανά σε ρωτάω, δεύτερη φορά. Το έκανε το
1: παιχνίδι. Είναι στο χώρο που διεξάγονται τα παιχνίδια.
0: Ήταν στο παιχνίδι απάνω.
1: Όχι.
0: Δεν θα πάρει φράγκο. Νομικός δεν είμαι. Στο λέω. Αν το πάθαινε το ατύχημα την ώρα του παιχνιδιού. Μπορείς να πάρει και ένα εκατομμύριο.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ποσό.
0: Στο διάλειμμα, όταν πας και κάνεις ψαροτούφεκο, είσαι εσύ υπεύθυνο για τον εαυτό σου. Δεν είναι εταιρεία. Είσαι μωρό. Τι λεφτά να πάρει. Σε διάλειμμα έκανε ψαροτούφεκο. Πέρασε όλος από πάνω.
1: Άλλος,
0: με το κρυσκάφο. Ναι, και έγινε αυτό το πράγμα. Τι να ζητήσει τώρα.
1: Θα σου πω το εξής. Και βάλω το καλά στο μυαλό σου. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες.
0: Ποιο?
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου λες.
0: Ποιο?
1: Με αυτό που μου είπες εσύ. Οποιοδήποτε όσο, είτε φυλακιστείς άδικα, είτε πάθεις ένα τέτοιο ατύχημα, είτε στη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε στο χώρο που μένεις για να είσαι στο παιχνίδι, γιατί είναι στον Άγιο Δομήνικο, δεν είσαι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Να τελειώσω.
0: Άμα πάθει ένα έγραμμα ένας και πεθάνει ή πνιγεί, φταίει η εταιρεία.
1: Άλλο.
0: Ε, τι.
1: Κανένα άλλο. Αυτό είναι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Κανένα ποσό.
0: Ναι.
1: Κανένα ποσό. Δεν μπορεί να επιστρέψει την προηγούμενη κανονική του ζωή.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει ποσό.
0: Εσύ τώρα έτσι όπως το λες είναι ότι είναι υπεύθυνη εταιρεία. Καμιά εταιρεία δεν υπεύθυνη παραγωγής.
1: Δεν άφησα υπονομή. Ναι. Λάθος κάνεις. Λέω ότι κανένα ποσό δεν μπορεί να επαναφέρει την κανονικότητα του ανθρώπου αυτού πίσω.
0: Φυσικά δεν μπορεί, ρε κόκκινο.
1: Δυστυχώς.
0: Και δεν μπορεί να το διεκδικήσει κιόλας.
1: Όχι, δεν ξέρω αν.
0: Από τον άλλον πρέπει να.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Από τον Chris Craft πρέπει να.
1: Πιθανόν.
0: Γιατί δεν τήρησε. Αν έγινε.
1: Τους κανόνες,
0: δεν ξέρω πώς έγινε το ατύχημα, ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Εντάξει. Διεξάγονται έρευνα και τα λοιπά.
0: Δηλαδή στο στρατό όταν κάποιος.
1: Διαφωνεί με το σκεπτικό του δικό μου.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Κανένα ποσό.
0: Στο στρατό πεθαίνουν παιδιά. Θεός φυλάξει, αν μην πάθει κανένας τίποτα αν υπάρχει Θεός. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει η πολιτεία σε μια άσκηση και τα λοιπά. Κανονικά πρέπει να πληρώσει.
1: Νομίζω ότι υπάρχει νόμος που έχει ένα ποσοστό ελάχιστο που δικαιολογεί την απώλεια.
0: Όχι, εκεί σε παίρνει η μάνα πατρίδα. Την άσκηση, αν πάθει ζημιά, πρέπει εκεί να σε αποζημιώσει. Όχι το Chris Craft, η εταιρεία.
1: Νομίζω
0: το Chris Craft, ναι.
1: Νομίζω και να με συγχωρούν οι φίλοι, αν κάνω λάθος, ότι υπάρχει ένα ποσοστό μικρό το οποίο δηλαδή, λέμε ότι κάνει δρύψη χειροβομβίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε πιάνει άγχος, σου πέφτει, δεν προλαβαίνει ο αξιωματικός να την πετάξει και γίνεται ατύχημα. Νομίζω ότι δικαιολογείται.
0: Γι' αυτό στο στρατό εγώ είχα πάει. στο ταχυδρομικό σου. Όχι, θα πάω να κάνω τον μποξαδόρο στο στρατό.
1: Πάμε σε διάλειμμα, θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, να ανοίξουμε, να ανοίξουμε. Ναι.
1: Γιατί ανοίξαν οι ουρανοί, να ανοίξουμε και γραμμές. Άντε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Με το στόμα γεμάτο
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με τελική ευθεία, η οποία δεν θα είναι για πολύ, κανένα 13 λεπτό, 12 λεπτό, 13 λεπτό, 4-5 γραμμές να προλάβετε να πείτε αυτά τα οποία θέλετε για τα όσα συζητήσαμε σήμερα και δεν ήταν λίγα. Θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Βόλου, Νούπου Ζουβόλος Άρης, εκεί είναι ο Γιώργος Τράτζαλης, το 23-10 και τα 3 εντάρια δικά σας. Πάμε στους δύο πρώτους που έχουν πάρει τηλέφωνο και περιμένουν. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε άλλοι δύο, ίσως και τρεις, και να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή κανονικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα. Είναι εκεί ή τρώει?
0: Τρώει το γουρούνι, τρώει. Πού το κατάλαβες?
1: Σας έχω μάθει λίγο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Η ώρα του δεν είναι?
0: Είναι η ώρα του χοντρού. Συγγνώμη, ναι. Η ώρα του φέκτου.
1: Γρηγόρη, ξινό μας βγήκε το χθεσινό γέλιο.
0: Γιατί?
1: Στεναχωρέθηκε για τα κοριτσάκια.
0: Ποιος δεν στεναχωρέθηκε, ρε φίλε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, Γρηγόρη. Όλο το βράδυ εχθές προσευχόμουν. Μία ερώτηση, άμα γνωρίζετε, ήτανε διδυνές?
0: Δεν νομίζω να ήταν άντρεφες, φίλες ήτανε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί έψαξα και είχα διαβάσει ότι αυτή η υπεραγάπη για να κάνεις μια τέτοια κίνηση είναι μόνο μπορεί να πιάσει μόνο τα δίδυμα. Γιατί οι μπουταλάδες εντός εισαγωγικών που δίνουμε τέλος στη ζωή είμαστε οι άνδρες. Οι γυναίκες δεν το κάνουν τόσο σε θέμα αυτοχειρίας. Και για να γινόταν μια τέτοια πράξη ήταν μόνο η υπεραγάπη, οι δίδυμοι, και μπορούν να κάνουν. Εντάξει, τώρα.
0: Τώρα, φίλε, το κοριτσάκι δεν έχει την αϊπίσω και το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω
1: αυτό που θέλω να πω, ναι, για όλα τα νεαρά παιδιά, όσοι μας ακούνε, τα κορίτσια πολύ πιθανό να κάνανε instables, να εγκαταστήσανε στη ψυχοσύνθεσή τους αποτυχία και δεν είχαν από πού να πιαστούν. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Έχουμε φάει ξύλο από τη ζωή, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Μπορεί να πέσουμε, αλλά να σηκωθούμε. Μπορεί να μην πιάσουμε τη δουλειά ή τα όνειρα που έχουμε, αλλά είναι, το μεγάλο κόλπο είναι να κάνεις κάτι που σου αρέσει, κάτι που το αγαπάς. Και άμα το κυνηγήσεις, θα έρθουν και τα λεφτά, θα έρθουν.
0: Καλέ
1: και
0: μου φίλε, το μεγάλο κόλπο, να με συγχωρείς, δεν μιλάς λάθος. Το μεγάλο κόλπο είναι να γίνει κάτι επιτέλους, ούτως ώστε να καταλάβουν τα παιδιά τα οποία έρχονται, οι επόμενες γενιές, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι πανάκια. Κάτι,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κάτι αυτό, το οποίο αυτό θα τους απελευθερώσει από το άγχος, τη φόρτιση.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει όμως, ρε Γρηγόρη, γιατί έρχεται το τέλος.
0: Μα γιατί, δηλαδή, μιλάμε, γιατί μιλάμε για ειδικά σχολεία και για τα υπόλοιπα? Για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Έχουμε, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε η παιδεία, ήταν μείον στα δικά μου μάτια. Έχουμε καλά πανεπιστήμια, καλές σπουδές, αλλά η παιδεία πρέπει να αλλάξει κάποιο τρόπο και να μην έχει τέτοιο άγχος στο κάθε παιδί. Περνάνε ολόκληρο Γολγοθά για τις πανελλήνιες, όπως είχα περάσει και εγώ κάποτε. Και μετά, δηλαδή, άμα αποτύχεις, φεύγει γη από τα πόδια σου. Όμως δεν είναι έτσι. Μπορείς να βρεις άλλες επιλογές, να παλέψεις τη ζωή, δεν το βάζεις κάτω. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα σε όλα τα παιδιά. Δεν γίνεται να χάνεις τη ζωή σου για μια αποτυχία. Έρχονται αποτυχίες. Τρώμε ξύλο στη ζωή. Δεν το βάζουμε κάτω, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Εάν δεν αποτύχεις τη ζωή σου, δεν έζησες.
0: Δεν μαθαίνεις.
2: Δεν έζησες.
0: Παρακαλώ. Αν δεν φας χιλόπιτα.
2: Πρέπει να στη χιλόπιτα.
0: Δεν κάνεις λάθος.
2: Αν δεν φας αποτυχία στη ζωή σου, δεν έζησες.
0: Περιλαμβάνω όλα τα πράγματα, γι' αυτό το είπα.
2: Η χιλόπιτα τι είναι, να σε πει η γόμενα, αυτό είναι το μικρότερο που μπορεί να πάθεις.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μιλάμε για χοντρά
0: πράγματα. Το πιο light. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ?
3: Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κωστή. Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Καλά, Θέμη.
2: Γεια σου, Θέμη.
3: Πώς είμαστε? Καλά. Συμφωνώ με τον προηγούμενο σας, είπε, γιατί το έχω βγει από το χέρι, έχω μείνει. Και εδώ το Θεό δεν πήγα χαμένος. Δηλαδή, έχω παλέψει κι εγώ, έχω αλλάξει πόσες δουλειές. Δόξα τω Θεώ, είμαι στα πόδια μου. Έχω, εντάξει, έχω σταθεί. Ήταν και συγκυρίες τέτοιες. Και θέλω να πω στα νέα τα παιδιά και στους γονείς να μην τα πιέζουν. Υπάρχουν λύσεις πλέον. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Δηλαδή να μην είναι πρώτο στόχος η καφετέρια, να πάρω 2 ευρώ από τον παππού και να πω ένα καφέ και να είμαι καλυμμένος. Αυτό έχω να πω. Ωστόσο τώρα να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
2: Δίκαια το πήρε.
3: Και θέλω ο Ολυμπιακός να βγει τρίτος, πραγματικά, να βγουν οι άλλοι δύο στο Champions League, το εύχομαι, για να πάρω εγώ το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Μάλιστα. Να σε καλά.
3: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Να σε καλά.
2: Κατάλαβε.
0: Πέσανε οι υπόλοιποι. Να σου διαβάσω δύο μηνύματα.
2: Δεν τηλεφώνησε κανένας.
0: Δεν έβλεπες τι γινόταν πριν.
2: Δεν συγκινούνται
0: από... Εσύ ήσουν έξω, έτρωγες.
2: Λοιπόν, δεν πήρε κανένας. Γιατί λες πέσανε.
0: Είχε γραμμές και
2: πέφτανε. Πού είναι ρε.
0: Είχε πριν και πέφτανε.
2: Γιατί πέφτανε, τι είναι.
0: Πού να ξέρω εσύ.
2: Μόρια γέρον είναι και πέφτανε.
0: Πρώτη φορά είναι που θα συμβεί.
2: Έλα Παναγία Χριστέ μου.
0: Γρηγόρη τα ψαροτούφεκα του στάθου η παραγωγή για να ψαρεύουν επειδή υποτίθεται δεν τρώνε κανονικά και τους παρότρινε να ψαρεύουν για να βγαίνει η τηλεθέαση. Το λέω γιατί παρακολουθώ το σύριαλ συνεχώς. Οπότε μπορεί να συμβαίνουν και άλλα.
2: Και τι θα πει, θα πληρώσει η εταιρεία επειδή ο άλλος πέρασε από πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει μάτς τώρα.
0: Στις 5, ναι.
2: Και ποιος θα κάτσει να το ακούσει. Ο Άρης παίζει.
0: Το σκάφος που χτύπησε το back to reality είχε σχέση με την παραγωγή γιατί μετέφερε Τούρκους τουρίστες που πήγαν να δουν live το παιχνίδι. Δεν τήρησε στους κανονισμούς ναυσιπλοεία σε μικρή απόσταση από την ακτή παραβλέποντας και τις σημαδούρες.
2: Άρα δεν φταίει η παραγωγή, φταίει.
0: Αφού άμα ήταν της παραγωγής το σκάφος.
2: Της παραγωγής ήταν ο...
0: Πήγαινε λέει ανθρώπους να δουν live το παιχνίδι.
2: Α, της παραγωγής ήταν το σκάφος.
0: Έτσι λέει ο φίλος, δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ.
0: Κι εγώ δεν παρακολουθώ ρε φίλε, κάποιοι τα βλέπουν, κάνουν, μας λένε τώρα κάτι. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια ή είναι
2: ψέμα. Κάποτε όταν δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε Instagram, δεν είχε αυτά κτλ. Καθόμαστε να τα βλέπαμε τώρα. Βλέπουμε το i, το TII, βλέπουμε το Facebook, βλέπουμε το Instagram.
0: i βλέπεις εσύ.
2: Ναι, όχι, μπαίνω, μιλάω, ναι.
0: Αφού δεν μιλάς, γράφεις.
2: Τι γράφω.
0: Που είναι πιο εύκολο να ρωτάς, γιατί γράφεις.
2: Δεν ξέρω να πατήσω το κουμπί να...
0: Με τέτοια δάκτυλα.
2: Θα γράφω ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας.
2: Άστα, δεν έχω διάθεση.
0: Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, παιδιά, ειλικρινά.
2: Δεν ασχολούνται.
0: Πάμε, ένα φίλο, δώσ' τον.
2: Τι να πούνε.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Αν έλεγες για το Πασόκ τώρα και τη Νέα Δημοκρατία και τον Πατακό.
0: Ποιο Πασόκ και ποια Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, τώρα αυτό δεν πουλάει τώρα. Πέθανε τα παιδάκια και δεν τους νοιάζει.
0: Ναι.
2: Ναι. Άντε, ρε φίλε, θα μας βγάλεις στη ζημιά. Άντε, τελείωνε. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι, ναι.
4: Αμάν, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κωστή και Γρηγόρη, για χαρά πήρα άλλη μια φορά τηλέφωνο. Από Κοζάνη, Τάκης λέγομαι. Και είπα ότι πραγματικά δηλαδή με κάνετε παρέα. Αθλητικά δεν παρακολουθώ. Αλλά είστε η καλύτερη παρέα, είστε δίδυμο αχτύπητο.
2: Την Κοζάνη που είπα, δεν συμφωνώ
4: πιο
2: Κοζάνη.
4: Πολύ με τον Κώστα.
2: Α.
4: Και με λέει ο Γρηγόρης, κοίτα το λίγο το έξι θέμα.
0: Όντως έχεις θέμα.
2: Τώρα γέμισε να γραμμίσεις.
4: Ναι,
0: και πριν είχα γεμίσει.
2: Ναι.
4: Χαίρομαι να σας ακούω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να μας κάνετε παρέα.
0: Και εσύ που τηλεφώνησες, να είσαι καλά.
2: Γεια σου ρε Κοζάνη.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Μιχάλη μου, Κώστα, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Τι γίνεται, ο Πάο, σήμερα πτάω, ξεκινάω για το γήπεδο. Λέω ναι. Πάρα τηλέφωνο και πλαράκια.
2: Ναι.
5: Ωραία, δεν πειράζει. Φέτος άτυχοι ήμασταν. Άτυχοι. Δεν πειράζει. Τι έκανε. Η ζωή έτσι. Να πω ότι μετά Κώστα.
2: Ναι.
5: Μετά τον Παπαμιμίκο η ομάδα ρολάρει πιο καλά. Πώς το βλέπεις. Μην γιάνετε εσύ να σου πω κάτι. Και δεν πάει Κώστα. Δεν πάει Τετάρτες. Δεν πάει. Ξέρεις. Δύο Τετάρτες δεν έχει πάει. Στα γραφεία. Το ξέρεις.
0: Εσύ τον παρακολουθείς. Δηλαδή ή τι βλέπεις.
5: Μα τις Τετάρτες έχει λαϊκή, δεν έχει πάρκινγκ. Πού απαρκάρει. Α, τότε, άμα πήγαινε και Τετάρτες, θα ήταν σούπερ. Τέλος πάντων. Άντε, καλό απόγευμα, χάρηκα που σας άκουσα, ρε.
2: Φύγε από εδώ, ρε. Παραβατικέ.
0: Παρακαλώ.
2: Επόμενος, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Γιώργος Ηράκλειο, Αττικής, ΠΑΟΚ. Σαλονικιός, μετανάστης.
2: Καλώς το, καλώς
0: το. Καλά που πες Ηράκλειο, Αττικής, γιατί θα σε έβριζε.
2: Ναι.
0: Αν έλεγες και το Ηράκλειο.
2: Αν έλεγες Ηράκλειο θα έτρωγες μην ελίγη, ναι.
6: Αυτό ισχύει. Και δικαιολογημένα. Δύο ρετσούλες θέλω να κάνω τώρα σχετικά με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και είδαμε τη φετινή σεζόν, δεν θα κάτσω να μπορώ να δικαιολογήσω για ποιο λόγο είχαμε τις μεταπτώσεις στο κομμάτι της απόδοσης, για ποιο λόγο οι τραυματισμοί ήταν τόσο μεγάλοι σε διάρκεια κτλ. Εγώ σκέφτομαι τώρα αυτή τη στιγμή το αύριο. Το αύριο αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, κάποιο υποτυπώδες πλάνο για το τι
2: θα παίζει μπουνιά ο Παπαμιμίκος με την Κοντζάρεβα. Σου πω εγώ τι θα γίνει. Μεταγραφές θα γίνουν, θα τσακωθούν. Ο Τέλης θα φτιάχνει το, πώς το λένε, το προπονητήριο. Θα αρχίσουν να λένε οι άλλοι τι έγινε, που θα γίνει το γήπεδο, θα αργήσει, θα κάνει, θα ράνει. Θα σκοτωθούν. Δεν βλέπω και το καλοκαίρι να είναι καλό.
6: Το λέω τώρα αυτή τη στιγμή, άντε πες ότι βγαίνεις δεύτερο.
2: Πάρτα αλλιώς, πάρτα αλλιώς, πάρτα αλλιώς. Άκου, άκου εμένα, άκου, ας την μπάλα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι σκοτωμένη. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αριστέχνη είναι σκοτωμένη. Και μέσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν γίνει τρεις απολύσεις, αυτοί οι οποίοι φύγανε μιλάνε για τοξικότητα και για όχι ενότητα. Ξέρεις τι ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε αν είμαστε καλά. Φοβερό.
0: Η καλύτερη του Ραπτόπουλου ήταν.
2: Βέβαια. Πάμε επόμενος. Τι περιμένεις τώρα εσύ? Δεν βλέπεις ότι έχει μανούρα και φασαρία ο ΠΑΟΚ?
0: Δώσε, παρακαλώ. Έλα. Τελευταία γραμμή, μια τελευταία.
2: Γιατί είναι τελευταία? Α, έχει μάτς.
0: Έχει χορηγούς. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
2: Τώρα μας διώχνουνε.
0: Μαζί με τις κλωσιές.
2: Φεύγουμε.
0: Έχουμε τον Άρη στο Βόλο. Πάρ το τσάι, μην το ξεχνάς. Το τσάι. Τώρα πώς ιδιάζει τσάι με μπύρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πρώτα Θεός ακολουθεί το παιχνίδι του Άρη στο Βόλο. Πρώτα Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Η Happy Days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
8: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
20: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
20: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
21: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
20: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
22: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
24: Τι είναι το Lucky?
25: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
25: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
24: Τι είναι convenience?
25: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
24: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
23: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
24: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
25: Σωστά.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.

0: Μουσικούλα έβαλε σήμερα, έτσι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους σας. Τρίτο ημίχρονο, αλλά τρίτο ημίχρονο διαφορετικό σήμερα, γιατί θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα από τον Βόλο, από το Πανθεσσαλικό. Θανάση και κλεισμένον είναι. Λοιπόν, μόνο με κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στο παιχνίδι, όπως είχε ανακοινώσει ο Αχιλλέας Μπέος και η ΠΑΕ Βόλος. Βόλος Άρης, προτελευταία αγωνιστική για τα play-off στην Super League 1. Μιλάμε για τις θέσεις 5-8. Στις 7.30 θα έχουμε τα μάτς για το 1-4. Πάμε στο Γιώργο Στράζαλη και επιστρέφουμε. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Έλα Γιώργο, μας ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Στράζαλης. Γιώργο, μας ακούς?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Έλα ρε Γιώργα, έλα ρε Γιώργο. Ναι, ακούγεσαι πεντακάθαρα, δες και είσαι δίπλα μας εδώ πέρα.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε σέντρα εδώ και μερικά δευτερόλεπτα στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης παιχνίδι για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη, καθώς την Κυριακή υποδέχεται το Λεβαδιακό στην τελευταία αγωνιστική των play-off στο 5-8. Θα δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, αφού πρώτα ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έλα Γιώργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν Πανθεσσαλικό. Με Ράσιτς να φορά το περιβραχιόνιο λοιπόν, του Άρη. Έλα Γιώργο, με Σιδηρόπουλο να είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης.
1: Ωραία, να πούμε λίγο το χορηγό της μετάδοσης. Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν να έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό φέρτο 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό φέρτο 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό. Να δώσουμε τις ενδεκάδες λοιπόν των δύο ομάδων. Ο γηπεδούχος Βόλος με τον Μορέιρα κάτω από την εστία, με Μίγα, Γρόσδη και Χέρμασον στην άμυνα τριάδα, Τζόκα και Γκονζάλες στα δύο άκρα, τα δύο fullback του Βόλου στο 3-5-2, με Μαρτίνες, Κόμπα και Χουάμπι η τριάδα πίσω από Ουρτάδο και Λάμπρο που είναι στην επίθεση. Ο Άρης με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του. Το περιμέναμε ότι θα έχουμε ένα τεταμένο rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου. 7 αλλαγές στο βασικό σχήμα έχει ο Άρης στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν εδώ στο Πανθεσσαλικό. Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε αυτό το εκτεταμένο rotation και για να καλύψει τα δύο κενά του Πέρεθ και του Φαμπιάνου, αλλά και για να δώσει ευκαιρίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Σούντμπερκ είναι το νέο πρόσωπο στην άμυνα δίπλα στον Ρόουζ, καλύπτοντας το κενό του τραυματία Φαμπιάνο. Στα δύο άκρα της άμυνας έχουν επιστρέψει ο Μεντίλ με τον Τεχέρο δεξιά, αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα αντί Φρίντεκ και Φαντιγκά. Αλλαγές έχουμε και στη μεσαία γραμμή. Ο Χόγκλα δίπλα στο Ράσιτς. Στο 10 ο Γκαρέ, ο Μπουσέιτ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Και ο Καντεβέρ επέστρεψε στην κορυφή αντί του Κουαμέ, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τον Όφη. Στο Κλεάνθης Βικελίδης στη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Καντεβέρ επέστρεψε από την τιμωρία του και είναι διαθέσιμο, τον επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Κουαμέ έβγαλε ολόκληρο 90 λεπτό απέναντι στους κριτικούς. Αυτές οι αλλαγές και η εντεκάδα του Άρη. Στον πάγκο για τον Βόλο, Σιαμπάνης, Παπαθανασίου, Βαϊονόπουλος, Λικουρίνος, Κύρκος, Λεγγύση, Τριανταφύλου και Αμπάντα. 19 παίκτες έχει στην αποστολή. Συνολικά ο Βόλος, 11 στο γήπεδο και οι 8 αναπληρωματικοί. Από την άλλη, στον πάγκο για τον Άρη είναι Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ντούντου, Βουριατζίδης, Γένσε, Παναγίδης, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά. σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην έχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Άρης ωστόσο αυτό το οποίο έχει ως στόχο και σήμερα είναι αφενός να συνεχίσει την ανωδική του πορεία, την πορεία προόδου που δείχνει στα παιχνίδια των play-off, από την πρώτη αγωνιστική δηλαδή των play-off σε αυτή τη σειρά των αγώνων, αλλά και να διεκδικήσει την πέμπτη θέση. Αυτό θα το κάνει με νίκη σήμερα εδώ στο Πανθεσσαλικό, και την επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική τον Λεβαδιακό. Αν τον κερδίσει, τότε ο Άρης θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Δεν οδηγεί στην Ευρώπη, δεν έχει κάποιο έπαθλο φέτος η πέμπτη θέση για τους κίτρινο-μαύρους, αλλά είναι το πρεστίζ, αλλά και το οικονομικό όφελος που θα έχει σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα του Άρη, λόγω του μπόνους από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θυμίζω ότι αν ο Άρης κατακτήσει την πέμπτη θέση, έχει μπει ένα μπόνους στο τηλεοπτικό του συμβόλαιο, οπότε θα έχει και κάποιο οικονομικό όφελος αν το καταφέρει.
0: Λοιπόν, Γιώργο,
1: ναι, ορίστε.
0: Αν θέλεις, κάνε μια μικρή παύση, με διακόπτεις όποτε έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Φάση
1: να
0: για
1: δούμε
0: τον...
1: λίγο αυτή την προσπάθεια, ναι, τώρα του Άρη. Πρώτη στιγμή με τον Μπουσαΐτ να σπάει την μπάλα στον Καρέ. Το αριστερό του Γκαρέι μπάλα εκτός εστίας, πάνω από την εστία του Μορέιρα. Πρώτη τελική προσπάθεια στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η προσπάθεια, πρώτη τελική εκτός εστίας με τον Γκαρέ, το αριστερό του Γκαρέ. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα, εκτός εστίας πάνω από την εστία του Μορέιρα. Παίρνει μικρόφωνο.
0: Το έκανε απευθείας Γιώργο Γκαρέ, γι' αυτό ίσως έτσι πήρε και η μπάλα τροχιά πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή βέβαια για τον Άρη. Ήθελα απλά, Γιώργο, να δώσουμε λίγο και τις εντεκάδες από το άλλο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι για τις θέσεις 5-8. Λεβαδιακός Όφη, με Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια ο Λεβαδιακός, Βίχο, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη, Τσοκάη, Σιμελίδη, Όσμπολτ, Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς. Αυτή είναι η εντεκάδα του Λεβαδιακού, του Νίκου Παπαδόπουλου. Και οι τέσσερις ομάδες στα 5-8 έχουν Έλληνες προπονητές. Μπράτσος εναντίον Γρηγορίου στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, Παπαδόπουλος εναντίον Κόντι στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Όφη. Ο Όφη θα παραταχθεί, μάλλον έχει ξεκινήσει και έχει παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο με τους Χριστογιώργο, Αθανασίου, Σεγγέλια, Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Νους και Σαλσίδο. Αυτή είναι η εντεκάδα του Όφη για τον Χρήστο Κόντι. Το 0-0 παραμένει στην Λιβαδιά, έτσι όπως και το Βόλος Άρης στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ακόμη ότι αυτή την ώρα στην Ελασσόνα ο Απόλλων Καλαμαριάς δίνει τη δική του μάχη στο ημίχρονο. Το μάτς είναι στο 0-0. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με αυτό το αποτέλεσμα, με την ισοπαλία δηλαδή ακόμη, παίρνει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο μετά τον Πανθρακικό για την Super League 2. Για τον Απόλλωνα το μάτς στην Θεσσαλία, στην Ελασσόνα, είναι μάτς ανόδου. Θέλει έναν βαθμό ο Απόλλων για να ανέβει στην Super League 2 από τη γάμα εθνική κατηγορία, στα play-off έτσι της ανόδου, στο μάτς με την Ελασσόνα. Αύριο είναι το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδιού με τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός όμως έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο. Σήμερα λοιπόν το κρίσιμο παιχνίδι για τον Απόλλωνα στο ημίχρονο 0-0 με τον ΠΟ Ελασσόνας. Επαναλαμβάνω, θέλει τουλάχιστον τον έναν βαθμό και έτσι παίρνει το εισιτήριο για την Super League 2 η ομάδα του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Έχουμε επίσης Match Day 1, Playoff GBL, Ολυμπιακός εναντίον Κολοσσού Ρόδου αυτήν την ώρα στο ΣΕΦ, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-off. 2-3 είναι μπροστά στο σκορ ο Κολοσσός. Αυτά όμως για την ώρα όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη πέρα από το μάτς του Βόλου. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο το Στράτζαλη, ο οποίος είναι στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 9 λεπτά αγώνα, με τη φάση του Γκαρέ να είναι αυτή η οποία έτσι είναι η καλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα ότι έχουμε ένα τραυματισμό από ό,τι βλέπω, Γιώργο, παίκτη του Βόλου, ε.
1: Ναι, παίκτη του Βόλου είναι πεσμένο στο έδαφος, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι σε πολύ λίγο, καθώς σηκώθηκε ο παίκτη του Βόλου. Οπότε θα έχουμε συνέχεια με τον Χέρμαντσον να στείλει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να εκτελέσει το ελεύθερο. Και μου έδωσε καλή πάσα νωρίτερα με αυτά που ανέφερες για την κόντρα των Ελλήνων προπονητών. Έβλεπα νωρίτερα ότι Κώστας Μπράτσος και Μιχάλης Γρηγορίου έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν. Σε ακόμη 4 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει σε κανένα από αυτά τα προηγούμενα δηλαδή παιχνίδια ο Μπράτσος των Γρηγορίου, 2 ήττες και 2 ισοπαλίες.
0: Αίτητος δηλαδή ο Γρηγορίου με Μπράτσο, έτσι.
1: Ναι, σε 4 παιχνίδια ναι, δεν
0: ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο Γρηγορίου, ενώ ο Κώστας Μπράτσος απέναντι στον Άρη σε 10 παιχνίδια έχει 6 ήττες, 3 νίκες και 1 ισοπαλία στα παιχνίδια του με αντίπαλο τον Άρη. Ακόμη ένας τραυματισμός, ακόμη μια διακοπή. Ο Τεχέρο έχει τραυματιστεί. Έχει πάει πάνω του και ο Σιδηρόπλος είναι κοντά και ο Ουρτάδο επιθετικός του Βόλου. Πιάνει το χέρι του Τεχέρο σε μια διεκδίκηση

0: αίτητος σε τέσσερα παιχνίδια, την ισοπαλία δηλαδή απέναντι στον Λεβαδιακό και τις τρεις νίκες με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Όφη στο Παγκρίτιο και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης, οι τρεις ήττες. Από την άλλη βλέπεις μια αντίθετη πορεία από τον Βόλο, ο οποίος στα play-off σε αυτό το 5-8 έχει μόλις μια ισοπαλία, ένα βαθμό δηλαδή έχει πάρει και έχει τρεις σερί ήττες απέναντι σε έναν Άρη που έχει τρεις σερί νίκες. Πέντε γκολ πέτυχε ο Βόλος μέχρι στιγμής στα play-off και έχει δεχτεί 12.
1: Δέχεται εύκολα γκολ, δηλαδή μέσω όρο Γιώργο, τρία γκολ έχει δεχτεί.
0: Μόνο από το Λεβαδιακό, μόνο από το Λεβαδιακό δέχτηκε 8 στα δύο παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή το 0-3 εδώ στο Πανθεσσαλικό την προηγούμενη αγωνιστική και τα 5 στη Λιβαδιά. Είναι εντελώς αντίθετες οι πορείες των δύο ομάδων.
1: Βέβαια από την άλλη, Γιώργο, μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία και το γεγονός ότι και οι τέσσερις ομάδες αγωνίζονται σε αυτή τη διαδικασία των play-off δίχως να έχουν,
0: ξέρεις,
1: ναι, σωστό. Χωρίς άγχος, πίεση, χωρίς στόχο. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο για τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, άμα δεν έχουν να δείξουν και κάτι.
0: Έτσι, σε κάθε περίπτωση, χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι Όφη. Δηλαδή στα παιχνίδια με τον Άρη φάνηκε ότι έχουν μείνει ακόμη στην κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ναι, ειδικά Γιώργο, τώρα ο Όφη, ο οποίος έκανε χρονιά τέλος πάντων και είχε στόχο 40ετίας τώρα, έτσι μιλάμε τώρα. Πήρε κύπελο τώρα μετά
0: από. Ιστορική στιγμή και θα παίξει και στην Ευρώπη και θα παίξει.
1: Φυσικά. Και ο Μίλους Conference στην τελική.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα καταφέρει στο Europa. Ναι.
0: Αν αποτύχει στα play-off του Europa, πάει κατευθείαν ο Μίλους η Conference.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και τα έσοδα τα εξασφάλισε. Έτσι. Για τον μπάτζετ της επόμενης σεζόν και μια ιστορική στιγμή για τους κριτικούς με την κατάκτηση.
1: Σου λέει τώρα τι να παίξουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πιστώσουμε στους παίκτες του Άρη και στον προπονητή κυρίως ότι κατάφερε μέσα σε αυτή τη σειρά των αγώνων, παρά την αρνητική εξέλιξη με την Ευρώπη, κατάφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτή τη σειρά των αγώνων να κρατήσει συγκεντρωμένο το γκρουπ. Βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος τουλάχιστον παρουσιάζει μια σοβαρότητα μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχει φτιάξει και την εικόνα του. Βασικά παίζει και πλήρης, έτσι, δεν έχει και προβλήματα.
0: Ναι,
1: πλέον
0: ναι,
1: όλοι είναι διαθέσιμοι, είναι και αυτό.
0: Το συζητούσαμε ότι είναι ευτυχής η συγκυρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου που έχει όλο το ρόστερ του διαθέσιμο. Αν κρίνουμε από τους προηγούμενους μήνες, όπου ο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί 11 και 12 απουσίες, εντάξει. Είναι μεγάλη διαφορά και μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Γιώργο, εγώ δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά.
0: Μια προσπάθεια του Βόλου μέσα στην περιοχή από εκτέλεση κόρνερ. Στην εξέλιξη, ο Άρης κερδίζει ένα φάουλ μέσα στην περιοχή του. Οπότε, κατοχή για τους κυτρινόμαυρους και κίτρινη κάρτα έχουμε σε παίκτη του Βόλου. Πρέπει να είναι ο Χέρμανσον, αν πρόλαβα να δω καλά, ο παίκτη που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Γκολ πετυχαίνει Όφη, Δημήτρη, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, έχει πετύχει γκολ ο Όφη, 0-1 προηγείται στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό, έτσι, για τους φίλους που ασχολούνται με το στοίχημα. Νομίζω, Γιώργο, στον Ουρτάδο πρέπει να είναι κανονικά η κάρτα, γιατί και το χτύπημα
0: Ουρτάδο,
1: που κάνει.
0: Ναι, δικό μου λάθος. Okay, ναι.
1: Το χτύπημα που κάνει είναι καλό χτύπημα. Δεν είδα σε ποιον το κάνει,
0: στον Καρέ.
1: Ναι. Είναι καλό χτύπημα, φίλε, είναι κάρτα, ναι. Καλά κάνει ο Σιδηρόπουλος και την δίνει. Είναι κάρτα, ήταν δυνατό το χτύπημα του Ουρτάδο και σωστά έτσι δίνει την κάρτα στον επιθετικό του Βόλου. 0-1, όπως είπε Γιώργο, ο Όφη στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με γκολ του Ανδρούτσου. Ο Όφη προηγείται στην Λιβαδιά του Λεβαδιακού. 0-1. Θυμίζω 0-0 ο Απόλλων. Επίσης ήθελα να σου πω κάτι, Γιώργο. Ο Άρης, δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά, το είχαμε πει, διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές φέτος στο ρόστερ, αλλά πιστεύω
0: να
1: ότι.
0: Ναι. Να δούμε την προσπάθεια του
1: δεν Λάβρου
0: να με τον Βόλο τώρα στην επίθεση από τα δεξιά. Η σέντρα, το γύρισμα παραλίγο. Αυτό γκολ ήταν εκεί ο Αθανασιάδης όμως. Ο Αθανασιάδης βγάζει και κρατάει το 0 παραλίγο να είχαμε το αυτό γκολ από την κόντρα τη μπάλα στο γύρισμα. Από τα δεξιά ο Αθανασιάδης ετοιμότητα και πάλι σε ακόμη ένα παιχνίδι, σε ακόμη μια φάση που χρειάστηκε, δηλώνει παρόν ο Αθανασιάδης. Το γύρισμα, η κόντρα πάνω στο Μεντίλ, από ό,τι βλέπω, άλλαξε τροχιά η πορεία της μπάλας, πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, προς την εστία του Αθανασιάδης ετοιμότητα, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας κρατάει το 0.
1: Έχει βάλει γκολάρα ο Ανδρούτσος, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει.
2: έχω φτιάξει.
1: Ναι.

0: Ναι. Έχει βάλει το κινητό εδώ και μου λέει: σε έχω φτιάξει.
1: Ναι, έχουμε. Ναι,
0: έχει βάλει ωραίο γκολ.
2: Α, καλά, ποιο Κώστας, γιατί. Γιατί...
1: Ήμουν απ' έξω, έκανα διάφορα. Ωραίο.
2: Όχι, άλλο.
0: Τι
2: εννοεί
0: διάφορα.
2: Λέω τώρα.
0: Τι εννοεί διάφορα.
1: Φοβερό σουτ, φοβερό.
0: Ναι,
2: ήθελα
0: πολλά,
2: να πω και αυτό που.
0: Ποιο.
2: Ναι. Όχι, να κάνουμε λίγο έτσι και. Να ελαφρύνουμε την κουβέντα. Ναι.
0: Όχι, έχει, έστειλα, ο Άρης έχει.
2: Έστειλα, στο...
1: Ναι, μου έστειλε φωτογραφίε.
2: Νωρίτερα φωτογραφίε. Από δεκάδε
1: καθίσματα στην κερκίδα που καθόταν ο παλιού του Πάουξ στο Βόλο.
2: Λογικά δεν, ναι. Λογικά δεν τα έχουν προπληρώσει. Λογικά δεν τα έχουν προπληρώσει.
0: Έχει κληθεί σε απολογία από τη ΔΕΑΒΟ, πάω και αυτό.
2: Άλλο λέω. Άλλο θέλω
1: λέγεται
2: να πω.
1: Λέγεται
2: στάση του Μπέου. Αν δεν τα έχουν προπληρώσει ή δεν τα πληρώσουν, λογικά δεν πάρουν εισιτήρια. Με βάση τη στάση του Αχιλέα Μπέου προς τους φίλους του.
1: Τελειώσαν τώρα τα. Τελειώσαν τα μαγειρό.
2: Ακόμη στέκεται. Τι τέλειω, του χρόνου. Κάτσε να δούμε.
1: Α, του χρόνου. Μέχρι του χρόνου θα έχουν αποκατασταθεί και θα ηρεμήσει ο πρόεδρος.
2: Ναι, ποιος θα τα πληρώσει όμως. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος αυτό, γι' αυτό δεν δίνει εισιτήρια. Όποτε βγάζει ανακοίνωση, αυτό λέει. Δεν έχει πληρώσει τα σπασμένα καθίσματα, ναι. Ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Εντάξει, αν προκύψει ωραία. Διαφωνία, θα δούμε. Δεν
2: α,
1: ξέρω.
2: Okay,
1: δεν ξέρω αν προκύψει διαφωνία.
2: Το αναφέρω.
0: Ναι. Γιατί εγώ κόντρα, πιστεύω, Γιώργο, ότι το κάνει.
2: Που δεν δίνει εισιτήρια στον Άρη.
0: Για Θόδωρο Καρυπίδη το κάνει, δεν το κάνει για τον Άρη.
2: Ε, ναι, εντάξει, αλλά στις ανακοινώσεις άλλα λέει. Εμείς πάμε με βάση τις ανακοινώσεις.
0: Ναι,
2: μετά
0: ναι.
2: Επίσημα,
1: αν προκύψουν ίδια δεδομένα, δηλαδή ωραία, παραπονηθεί ο Μπέος κλπ., εκεί μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει
2: βεβαίως,
1: κάτι.
2: Βεβαίως, απλά το
1: προφανώς υπήρχε πρωτόκολλο, υπήρχαν όλα αυτά τα οποία γίνονται.
2: Τα λέμε από τώρα γι' αυτό.
0: Και εγώ νόμιζα ότι σε έστειλε άλλες φωτογραφίες.
2: Όχι.
1: Έκανε φωτορεπορτάζ, μου έστελνε.
0: Έκανε.
1: Έκανε, ναι.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο, εγώ πάντως βλέπω ότι ο Άρης έχει καλούς παίκτες. Έχει ναι. Καλή ομάδα, απλά δεν είχε το timing το καλό γιατί δεν είχε όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
1: Ξέρεις τι εικόνα βγάζει ο Άρης? Ότι αν άρχιζε τώρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε φουλ για πέμπτος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά. Κοίταξε, και τώρα μπορεί να βγει πέμπτος, αλλά το θέμα είναι.
1: Εννοώ.
0: Να βγει Ευρώπη, να έχει ένα καλό στόχο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις εννοώ.
2: Κοίταξε, είναι πολλά. Δηλαδή, το γεγονός ότι η ομάδα ξεκίνησε και πάλι νωρίς στις υποχρεώσεις της, κάτι που θα το βρουν και άλλες ομάδες φέτος, φυσικά, έτσι, εν ώψη της επόμενης σεζόν που θα ξεκινήσουν νωρίς.
0: Γιώργο, δεν είναι δικαιολογία αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι δικαιολογία.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Άσε με να ολοκληρώσω. Έκανε τις μεταγραφές που έκανε. Δεν είχε ολοκληρώσει από νωρίς το ρόστερ του.
0: Ναι.
2: Πήρε κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι για μένα δεν ανταποκρίθηκαν. Με βάση δηλαδή τις μεταγραφές, με βάση τα βιογραφικά, με βάση τις προσδοκίες, οι περισσότεροι δεν ανταποκρίθηκαν.
0: Ονόματα.
2: Έκανε
0: πες.
2: Πάλι το. Θα πούμε και ονόματα. Έκανε το ίδιο λάθος ο Θόδωρος Καρυπίδης. Για άλλη μία χρονιά κράτησε προπονητή που τον έδιωξε τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Mm-hmm.
2: Πήγε σε μία επιλογή που φάνηκε εκ του αποτέλεσματος ότι είναι λαθασμένη, γιατί δεν μπόρεσε μάλλον να διαχειριστεί ο Μανώλο Χιμένεθ τις καταστάσεις, ή δεν τέριαξε το ρόστερ, ή δεν ξέρω, δεν έδωσε το κίνητρο στους παίκτες, δεν μπόρεσε να βρει να ταιριάξει με το υπόλοιπο σύνολο. Δεν το ξέρω. Πάντως τα αποτελέσματα αυτό λένε και η χρονιά κύλησε εντελώς λαθασμένα. Από τα λάθη που ξεκίνησαν και πάλι από το καλοκαίρι συνεχίστηκε μια προβληματική σεζόν.
1: Άρα
2: και
1: Γιώργο, για να πάμε λίγο τώρα στο εδώ και πέρα.
2: Έγιναν 22 μεταγραφές. Όταν κάνεις κάθε καλοκαίρι 22 μεταγραφές και ξεκινάς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στις 22 και 23 Ιουλίου, δεν μπορείς ούτε να χτίσεις ομάδα, ούτε από την αρχή να μπεις και να θέσεις.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό πες το και στον Ταβέλη, έτσι να ξέρεις. 21 μεταγραφές έκανε και πέφτει η Λάρισα.
2: Και ξέρεις
1: θέμα είναι την ποιότητα στις μεταγραφές.
0: Και
1: εδώ και ήθελα να καταλήξω για τον Άρη. Ο Άρης δείχνει ότι έχει καλό υλικό.
0: Έχει καλό υλικό, ρε Κώστα.
1: Αυτό. Δείχνει ότι έχει καλό υλικό.
0: Καλούς παίκτες.
1: Έχει στρώσει έναν κορμό. Τώρα είναι πολύ κομβικές οι αποφάσεις που θα πάρει.
2: Θα κρατήσει
0: το κορμό.
1: Εδώ είναι τώρα. Είναι κομβικές οι αποφάσεις. Ακόμη και για το θέμα του προπονητή. Κομβικό είναι. Αν ας πούμε ο Άρης είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλή κίνηση να κρατήσει 100% τον Γρηγορίου. Δεν ήταν για αλλαγές. Τώρα όμως δεν ξέρω αν έχει κάτι μεγαλύτερο, ποιον θα πάρει, αν θα είναι της ίδιας φιλοσοφίας ως συνέχεια. Είναι σημαντικές οι αποφάσεις. Έτσι, είναι σε κομβικό σημείο γιατί φαίνεται ότι κάτι έχει. Υπάρχει μια μαγιά. Δεν είναι τελείως. Το ρόστερ δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή. Έχει να χτίσει πάνω.
2: Σε πρώτο πλάνο είναι το θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα του Άρη, εφόσον ολοκληρωθεί την Κυριακή το πρωτάθλημα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που
2: γίνονται συζητήσεις.
0: Κεφάλαιο.
2: Ο Γρηγορίου έχει κερδίσει πόντους, με την εικόνα που δείχνει η ομάδα στη σειρά των αγώνων στα play-off, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη, ο προπονητής της επόμενης σεζόν, αλλά έχει κερδίσει πόντους και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Ναι.
2: Επίσης, ο Παπαδόπουλος, που κάποιοι αναφέρουν ότι έχει κλείσει, ότι να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Μπουσαίτη να γυρίζει, θα βγει μπάλα από την άμυνα του Βόλου. Όχι, καλά το σουτ που γίνεται από το Χόγκλα δοκάρι και γκολ. Δοκάρι και γκολ με τον Χόγκλα.
3: Ωραίο γκολ.
2: Ο Χόγκλα τον γκολ.
1: Πολύ ωραίο. Και πήρε και φαλτσάκι μπάλα.
2: Ναι, έδωσε και ένα φαλτσάκι. 0-1 ο Άρης. Με τον Χόγκλα να σκοράρει, το δεξί του Χόγκλα στο δοκάρι πρώτα η μπάλα και στην εστία του Μορέιρα. 0-1 ο Άρης στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Πανθεσσαλικό με τον Χόγκλα.
0: Άρα έχουμε Βόλος, Βόλος Άρης 0-1, Λεβαδιακός Όφη 0-1. Γκολ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους και στα δύο παιχνίδια.
2: Η προσπάθεια του Μπουσαΐντ από τα δεξιά τσίπησε την μπάλα, δεν μπορούσαν να βγάλουν καλά την μπάλα από την άμυνα οι γηπεδούχοι. Ο Χόγκλα, πολύ ωραίο σούτ με το δεξί, έδωσε και ένα φάλτσο στην μπάλα, η οποία βρήκε πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Μορέιρα και κατέληξε στην εστία του 0-1 ο Άρης στο 21ο λεπτό.
1: Και ο Χόγκλα έχει καλά στοιχεία, Γιώργο.
0: Φίλε, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ο Χόγκλα είναι δανεικός, Γιώργο.
2: Ο Χόγκλα... δανεικός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τον κρατάς άνετα την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι μπορείς να τον κρατήσεις άνετα.
1: Έχει καλά στοιχεία. Σαν αμυντικός χαφ και ξέρει να σουτάρει κιόλας. Κι άλλο γκολ δεν έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει δύο ή τρία.
2: Έχει βάλει γκολ. Έχει βάλει κι άλλο γκολ ο Χόγκλα. Ναι, το συμβόλαιο του Λίγη, ναι, είναι δανεικός τώρα τον Ιανουάριο. Θα γίνουν συζητήσεις. Είναι παίκτης του Ρέγες, δηλαδή με την υπογραφή Ρέγες, γιατί από το καλοκαίρι ο Άρης τον ήθελε, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Το έκανε τον Ιανουάριο, τον απέκτησε ο Άρης από την Γρανάδα. Έλεγα για να κλείσουμε και το κεφάλαιο του προπονητή, που όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο στην ατζέντα των Κιτρινών Μαυρών για τη νέα σεζόν. Γίνονται συζητήσεις και με Έλληνες και με ξένους προπονητές. Ναι, υπάρχει και στο κάδρο Παπαδόπουλος, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής που θα καθίσει σίγουρα στον πάγκο του Άρη την επόμενη σεζόν. Και επαναλαμβάνω, και ο Γρηγορίου παραμένει στο κάδρο. Αλλά η επιλογή που θα γίνει, όποια είναι η επιλογή, θα πρέπει να είναι σωστή και να στηριχθεί. Δεν γίνεται για άλλη μια χρονιά. Να δούμε τον Καντεβέρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ευκαιρία για τον Άρη με τον Καντεβέρε στο 23 σε κενή εστία, δεν βρήκε δίκτυα, βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Καντεβέρε επίσης ένας ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους το τελευταίο διάστημα και έχει κερδίσει και τη θέση του Μωρών, έτσι.
1: Νομίζω είναι η πιο επιτυχημένη κίνηση του Γρηγορίου αυτή.
0: Γιατί να βάλει Καντεβέρε αντί Μωρών.
1: Να επιμείνει στον Καντεβέρε, ναι. Είναι η πιο επιτυχημένη. Τώρα αυτό το γκολ δεν χάνεται βέβαια.
0: Εντάξει, ήταν και πλάγια, ρε Κώστα. Κώστα,
1: κακή
0: πλάγια.
1: Κακή έξοδος, βέβαια. Ποιος παίζει τερμοφύλακα, δεν είναι ο Σεμπάνης, άλλος είναι.
2: Όχι, είναι ο Μορέιρα.
1: Μορέιρα, ναι. Γιώργο, θα βάλει πολλά γκολ. Συγγνώμη που το λέω. Το θυμάμαι στο μάτσο με το Λεβαδιακό.
2: Λεβαδιακό. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι αγωνίστηκε στα δύο.
0: Έχουμε διακοπεί.
2: Έχει δύο συμμετοχές όλες και όλες με την φανέλα του Βόλου στα δύο παιχνίδια με το Λεβαδιακό που δέχτηκε 8 γκολ.
1: Κακός, εμένα μου μοιάζει πολύ κακός. Σε σχέση με το Σιαμπάνι είναι μέρα με τη νύχτα.
2: Ναι, έχουμε διακοπή, ναι. Ένα cooling break.
1: Λοιπόν, γιατί δώσ' μας τώρα ευκαιρία, είναι ευκαιρία να πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ESNA Go της Endersoft Own είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ESNA Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου. Μπες στο esnago.gr και μάθε περισσότερα.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Κολοσσός 33-15, στους 18 πόντους η διαφορά.
1: Και τελικά θα μπει σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όχι, εγώ πιστεύω τρολάρι.
1: Τρολάρι με τον δικηγόρο. Γίνεται χαμός,
0: ρε. Δεν νομίζω να μπει. Αυτό θα τον αφήσουν να μπει, ρε Κώστα. Ναι. Πώς θα μπει, θα κάνει φασαρία.
1: Δεν ξέρω.
0: Και ούτως ή άλλως αυτό που είπες εσύ, η φασαρία έδειξε ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον ευνοεί, φίλε.
1: Είδες ότι ο Ταμάν πήγε να χαμηλώσει τον.
0: Τους χαμήλωσε, όχι πήγε, τους χαμήλωσε.
1: Τώρα...
0: Διαιτητές αυτά, καλή Ευρωλίγκα, τους χαμήλωσε τους τόνους. Ναι. Γιατί το 0-2 το έγινε 2-2. Λοιπόν, τέλος πάντων, 33-15, 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Έχει βάλει 33 πρώτους Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο. 0-1 Όφη τον Λεβαδιακό, 0-1 ο Άρης τον Βόλο. Το παιχνίδι ξεκίνησε Άρχισε ξανά στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, στο 26. Είμαστε 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Γιώργο Στρατζάλη, προηγεί του Άρη.
2: Με ευκαιρία που είχε πριν το 0-1 του Άρη ο Βόλος, η κόντρα δηλαδή στον Μεντίλ, μπάλα κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, την απομάκρυνε εντυπωσιακά και σωτήρια ο Θανασιάδης. Έκανε το 0-1 στο 21 με Χόγκλα, ένα ορόμορφο γκολ από τον Αφρικανό χαφ, προηγήθηκε ο Άρης και νωρίτερα έχασε και την ευκαιρία με τον Καντεβέρε από δύσκολη γωνία. Προσπάθησε να εκτελέσει ο Καντεβέρε από πλάγια αριστερά σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Παραμένει το 0-1-26 λεπτό της αναμέτρησης. Για να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ο Άρης δεν πρέπει και φέτος, από τη στιγμή που έχει και το χρόνο, να κάνει μία τρύπα στο νερό σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό και στο θέμα προπονητή, να στηρίξει την επιλογή του όποια και αν είναι αυτή, ο Θόδωρος Καρυπίδης, η διοίκηση του Άρη, και από εκεί πέρα να δει το πώς θα διαμορφώσει το ρόστερ, κρατώντας φυσικά και έναν βασικό κορμό, κάτι που δεν, κάνει τα που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είδαμε ένα πλάνο 19... προηγουμένως, είδαμε ένα πλάνο που έπεσε, κέρδισε ένα φάουλο Γιαννιώτας, νομίζω και αυτός αδικήθηκε.
0: Φυσικά.
1: Θα μπορούσε να παίξει παραπάνω ο Γιαννιώτας, δηλαδή τελευταία μάτσα είναι από τους πολύ καλούς του Άρη.
0: Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ.
2: Είναι από τους πολύ καλούς και με τον Μιχάλη Γρηγορίου άρχισε να παίρνει ξανά.
1: Και είναι και αυτό που λέμε, ο Έλληνας που νιώθει από Άρη. Δηλαδή, αν βάλεις κάποιον και πεις ποιος, ας πούμε, νιώθει το βάρος της φανέλας του Άρη, ο Γιαννιώτας το βάζει πρώτο στη λίστα, νομίζω.
2: Καλά, ο Γιαννιώτας όποτε και να μπει, είτε μπει για ένα λεπτό, είτε για, μπει για 90 λεπτά, δίνει το ίδιο πάθος, έχει και την ίδια ενέργεια στο γήπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λύγει το συμβόλαιο του Γιαννιώτα το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι θα είναι από αυτά, από τα ελάχιστα, ίσως και το μοναδικό που θα γίνει επέκταση. 19 ενεργά συμβόλαια ούτως ή άλλως έχει ο Άρης για την επόμενη σεζόν. Βέβαια κάποιοι θα λυθούν να λύσουν τα συμβόλαια. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει βέβαια από την Κυριακή και μετά. Αλλά δικήθηκε πάρα πολύ ο Γιαννιώτας, ειδικά από τον Μανώλο Χιμένεθ.
1: Ναι,
2: αυτή
1: ναι.
2: είναι η πραγματικότητα. Το ξέρει και ο ίδιος, γιατί πολλές φορές υπήρχε μια κόντρα εισαγωγικά έτσι, των δύο, του Χιμένεθ με τον Γιαννιώτα, και αδικήθηκε πάρα πολύ. Στο διάστημα που ήταν ο Χιμένεθ στον Άρη, ο Γιάννης Γιαννιώτας, σε σημείο που είχε ακουστεί κιόλας ότι ο Χιμένεθ είχε αναφέρει ότι αν έχω 9 εξτρέμ, εσύ θα είσαι ο δέκατος, κάπως έτσι δηλαδή, ότι δεν τον έβλεπε. Εντάξει, αδικήθηκε, αλλά δικαιώθηκε ο Γιαννιώτας με την είσοδο, με την εμφάνιση, με την παρουσία του Γρηγορίου, τις ευκαιρίες που πήρε, νομίζω ότι σε αξιοποίησε. Και βγάζει αυτό το κίνητρο, αυτή τη δίψα την οποία έχει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ξανά στο παιχνίδι μας, 21 το λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Πανθεσσαλικό, με το Ράσιτς να αφήνει την μπάλα στο Ρόζ. Ο Ρόζ για τον Καρέ, ο οποίος σήμερα παίρνει τη θέση του Πέρεθ στο 10, σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Καντεβέρε. Πίσω από την μπάλα ο Βόλος με τον Σούντμπερκ, νέο πρόσωπο και αυτό στην 11η θέση του τραυματία Φαμπιάνο. Η λογική λέει ότι δεν θα δούμε τον Φαμπιάνο ούτε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Έχει ένα πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά το Χόγκλα που λέγαμε νωρίτερα, είναι ένα παίκτη πολύ καλό, αλλά έχει ένα πρόβλημα με το γόνατο, το οποίο θα προσπαθήσει ο Άρης να διαχειριστεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τη λήξη τη σεζόν. Είτε να πάει σε μια διαχείριση που πρέπει να κάνει ο Χόγκλα για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στο γόνατο, είτε αν χρειαστεί να κάνει και κάποια επέμβαση, θα πάρθει αυτή η απόφαση από κοινού με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Το είχε αυτό το πρόβλημα, δεν το απέκτησε στον Άρη, το είχε από την Γρανάδα, αλλά όντως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτός, όπως και ο Ράσιτς, είναι από τις μεταγραφές που λες ότι πέτυχαν.
0: Και τους κρατάς κιόλας, αν μπορείς να τους κρατήσεις, Γιώργο, τους κρατάς.
2: Αν τους κρατήσεις, ναι. Έχουν συμβόλαιο. Αν δεν έρθει κάποια πρόταση, αν μπορείς να τους κρατήσεις, τους κρατάς όντως για να έχεις ένα βασικό κορμό. Και το Ράσιτς και το Χόγκλα και τον Καντεβέρε είναι από τους παίκτες που άρεσε.
0: Και τον Καρέ, αν μπορείς, Γιώργο. Και τον Καρέ.
2: Να θυμίσω ότι ο δανεισμός του Καρέ έχει ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο. Από την
1: μάλιστα.
0: Άρα τον κρατάς μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Άμα μπορεί να το πάει έστω μέχρι καλοκαίρι, να τον έχει σίγουρα μια σεζόν.
0: Ναι,
2: θα γίνει προσπάθεια του Άρη από το καλοκαίρι να αποκτήσει. Μήπως και μπορέσει, καταφέρει να αποκτήσει τα δικαιώματά του.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, Πόελασσόνας Απόλλων Καλαμαριάς στο 71, είναι στο 0-0. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το αποτέλεσμα, με το 0-0, με την ισοπαλία, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι στη Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Κερδίζει άνοδο με την ισοπαλία. Εθνικός Πύργος 2-0, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε, στα πλέον φανόδου στη Γάμα Εθνική.
1: Ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης σήμερα, τελειώνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω με χει.
0: Δεν ξέρω, για Άρη Πετρούπολης ξέρω μόνο για Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν το έχω δει, θα το τσεκάρουμε.
1: Καθαρίσει.
0: Θα το τσεκάρουμε. Το 0-1 παραμένει και στο μάτι του Λεβαδιακού με τον Όφη. 39-20, 41-20 τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είναι το πρώτο μάτι τη σειρά, έτσι, στα playoff τη GBL.
2: Πάμε δοκάρι, για τον Άρη, δοκάρι για τον Άρη με τον Καντεβέρε που πήγε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ. Πήγε να κρεμάσει τον Μορέιρα, τον είδε εκτός εστίας. Αλλά αυτή τη φορά η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Στην προηγούμενη ευκαιρία του Καντεβέρε η μπάλα από γωνία, από δύσκολη γωνία, βρήκε στην εξωτερική πλευρά το δικτύο. Τώρα στο δοκάρι και πάλι από πλάγια θέση. Αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνη η εκτέλεση του Καντεβέρε.
1: Γιώργο,
2: είδε τον Μορέιρα εκτός εστίας.
1: Διδάσκει εξόδους ο Μορέιρα.
0: Ο Μορέιρα πάει να βγει, σταματάει.
1: Πώς την έχει πατήσει ο Μπέος τώρα εδώ πέρα. Πραγματικά, δηλαδή αν έχει ένα ο Μπέος χαρακτηριστικό καλό, είναι ότι επιλέγει παίκτες. Ναι, επιλέγει παίκτες. Εδώ τώρα την πάτησε.
2: Εντάξει, δίνει χρόνο. Ναι, εντάξει.
1: Είναι για πολλά γκολ.
2: Σαν μεταγραφή, λες.
1: Το μάτς είναι για πολλά γκολ. Δηλαδή, όπως βγαίνει ο Άρης μπροστά και με τις εξόδους που κάνει ο Μορέιρα.
0: Έχει χάσει ήδη ένα Ογκαρέ και δύο Καντεβέρε, Γιώργο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει βάλει τον γκολ ο Άρης, είναι καλύτερος σαν εικόνα ομάδας.
2: Είναι πολύ καλύτερος ο Άρης και τον έλεγξε ακόμη ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά τον αγώνα. Δούμε ξανά στην επίδεση με τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Γιαννιώτας από τη δεξιά πλευρά πάτησε περιοχή. Γύρισε ο Χέρμανσον, απομακρύνει πιο μακριά τώρα η μπάλα από τους παίκτες του Όφη, από του Βόλου, συγγνώμη, με το Χόγκλα να μαζεύει στη μεσαία γραμμή. Ανέκτησε κατοχή ο Άρης, φεύγει η μπάλα και πάλι από την άμυνα του Βόλου. Το πλάγιο για τον Άρη ξανά. Κατοχή για τους κεντρινόμαυρους. Ο Τεχέρος στη μεσαία γραμμή το πλάγιο. Εκτελέστηκε ο Σούντμπερκ στον άξονα τώρα για τον Ράσιτς. Ο Ράσιτς για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ ανοίγει. Ο Μεντίλ θα πάρει μπάλα στα αριστερά. Μεντίλ κρατάει πίσω στον Ρόουζ η μπάλα. 33ο λεπτό στο Παθεσσαλικό Βόλος Άρης, 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21. Και βλέπεις νωρίτερα την ευκολία με την οποία ο Γιαννιώτας βγήκε από τα δεξιά, πάτησε περιοχή. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, το πώς έχει αλλάξει ο Άρης και το πόσο πιο αποδοτικός και δημιουργικός είναι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου σε σχέση με αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Όταν ο Άρης με Χιμένεθ έκανε ευκαιρίες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Το μάτς είναι και κλεισμένον.
1: Όχι, ελάχιστοι βουλιώτες. Αυτοί που έχουν τα διαρκείες, δεν είναι.
0: Φίλε, τώρα δεν είναι εικόνα αυτή τώρα.
2: Αυτή, καλά, προφανώς και δεν είναι εικόνα.
1: Πρέπει να έχει, Γιώργο, λογικά.
2: Και μου θυμίζει ότι λες και είμαστε στον κοροναϊό και ήταν και είναι κλειστά τα γήπεδα.
1: Λογικά πρέπει να έχει κάτω από εσάς, εκεί στα επίσημα.
0: 500 άτομα.
2: Δεν έχω εικόνα γι' αυτό.
1: Ναι, που δεν τους βλέπεις, δεν μας έχουν δείξει η κάμερα.
0: Πώς λογικά
1: είναι οι οικογένειες των παικτών, παιδιά, γυναίκες, αυτοί είναι. Και καμιά
2: φίλη
1: του Μπέου μπορεί να είναι μαζί, γιατί σίγουρα εκεί πήγαν όλοι μαζί. Μετά στο γήπεδο αυτό είναι.
0: Εμείς πάντως αυτό που βλέπουμε από την τηλεόραση είναι άδειο.
2: Είναι κρίμα, είναι κρίμα.
1: Δηλαδή ποιον τιμωρεί, εγώ σου λέω το εξής τώρα. Λέει ότι έχει πρόβλημα. Ας πούμε ότι έχει λάθος η Παϊάρης, έτσι. Έχει λάθος η Παϊάρης. Ας κάνουμε υπόθεση. Ποιο τιμωρείς τώρα, τιμωρείς τον Καρυπίδη, τον κόσμο τιμωρείς.
2: Τον εαυτό.
1: Και τον εαυτό σου που δεν παίρνεις για κάποια έσοδα.
2: Και τον εαυτό του.
1: Το Κοσμάκης σου φταίει, ας πούμε, που θα έρθει από Θεσσαλονίκη και πάει μια εκδρομή να δει ένα μάτς. Αυτή που θα μπορούσε να πάει γιατί είναι και εργάσιμη.
0: Εντάξει, είναι και διάφορο το μάτς βέβαια σήμερα, αλλά.
1: Δεν θα πηγαίναν. Μπορεί να
2: είχε κόσμο.
1: Για κάποιο λόγο να μην είχε δουλειά να παίρνει το παιδί του να πήγαινε. Τώρα τελειώνει και τα σχολεία αύριο.
0: Ναι.
1: Τι σε χαλάει, ρε Μπέο, δηλαδή τόσο πολύ, ας πούμε. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο ο Άρης να φωνάζει. Είναι, δηλαδή, παρά είναι. Εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Ας πούμε ότι έχει δίκιο. Παρά είναι. Περάσαν τόσα χρόνια τώρα. Φτάνει.
0: Ναι.
1: Φτάνει, δεν είναι.
0: Έχει κολλήσει με αυτό.
1: Ναι, είναι κόλλημα μεγάλο. Άσε να πάει ο Κουσμάκης να δει. Μπορεί να έχει δύο παρέες, πέντε οικογένειες Αριανών θέλουν να πάνε. Τι χαλάει, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, στο 35 είμαστε, έτσι.
2: Και πάλι ο Άρης στην επίθεση, δεν βγαίνει μπάλα καλά από την άμυνα του Βόλου. Ο Γιαννιώτας από τα δεξιά, ωραία ενέργεια, μία τρίπλα του Γιαννιώτα θα σπάσει στον Γκαρέ. Γκαρέ κλεισμένος, πολύ ωραία ενέργεια του Γκαρέ, ο Γιαννιώτας στο σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Έχει προηγηθεί offside. Ναι, έχει προηγηθεί offside, πολύ ωραία και η προσπάθεια
1: έχω κολλήσει με Μορέιρα
2: που άδειασε δύο παίκτες.
0: Με τον κράζεις ο φίλος του Καϊμή.
1: Έχω κολλήσει με Μορέιρα, παρακολουθώ τις κινήσεις του. Δεν ξέρω που το πήρα, κάτσε να δω λίγο το τέτοιο.
0: Γιώργο, εδώ πρέπει ο Γιαννιώτας, δεν έπρεπε να μπει με στη φάση, έπρεπε να το κάνει ο Γκαρέ μόνος του. Ήταν ένα λάθος του Γιαννιώτα, θα μπορούσε να αφήσει τον Γκαρέ, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ήταν offside, Ωραία ενέργεια από τον Καρέ πάντως. Και ο Γιαννιώτας ξεκινάει ωραία τη φάση.
2: Και του Γιαννιώτα και του Γιαννιώτα και του Καρέ.
0: Ναι, ήταν offside. Ναι, ήταν offside.
2: Ωραία τρίπλα.
0: Έπρεπε να τον αφήσει Γιώργο. Ήταν εκτεθειμένος πολύ.
2: Λοιπόν, περιμένουμε από τον Μορέιρα να εκτελέσει. Για να έχουμε συνέχεια. Επαναφέρει ο Πορτογάλος, ο Σούντμπερκ την πρώτη κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από τα δεξιά στη μεσαία γραμμή το πλάγιο Τεχέρι θα το εκτελέσει 36ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21. Ευκαιρίες με Καντεβέρε δοκάρι με τον επιθετικό του Άρη.
1: Γιώργο, δεν έχει κακή καριέρα ο Μορέιρα. Καταρχάς είναι παίκτης ο οποίος σε μικρή ηλικία τον είχε πάρει από πορτογαλική ομάδα τη Ριμπεράο η Ατλέτικο Μαδρίτης. Προφανώς τον πήρε, ας πούμε.
0: Κάτι θα είδαν.
1: Πιτσιρικά, έτσι για τα τμήματα υποδομής, ξέρω εγώ. Μετά πήγε Μουρέιρενσε, ξαναγύρισε, πήγε ο Νιάο Μαδέιρα. Πήγαινε και ερχόταν και τον είχε η Ατλέτικο και τον έδωσε μεταγραφή στην Άστον Βίλα. Μάλλον τον έδωσε δανεικό στην Άστον Βίλα. Ξαναγύρισε Ατλέτικο. Στην Ατλέτικο ήταν μέχρι το 2019, από το 2014 μέχρι το 2019. Και πήγαινε συνεχώς σε πορτογαλικές ομάδες.
0: Δανεικός.
1: Πήγαινε, ερχόταν, πήγε και στον Βίλα, επαναλαμβάνω, και μετά τον πήρε η B-SAD, από εκεί πήγε στην Grasshoppers, από εκεί πήγε στην Al-Raed και είχε μείνει χωρίς ομάδα πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα έμεινε εκτός, είναι βαρύς, ας πούμε, ίσως είναι και του κορμί τέτοιο. Γιατί φαίνεται ότι ένας τροδοφύλακας με λίγο.
0: Πήγε Αγγλία, πήγε Ελβετία, πήγε Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Τώρα δεν είσαι καλή
0: Ισπανία.
2: Στα 30 του βέβαια έχει αλλάξει πολλές ομάδες, έτσι.
1: Όχι, πολλές ομάδες, αλλά σκέψου ότι δεν έπαιξε. Τώρα έχει 600.000 λέει χρηματιστηριακή αξία. Εντάξει, δεν είναι λίγο για παίκτη του Βόλου.
0: Ναι. Έτσι. Νομίζω όμως η λέξη γυρολόγος την έβαζε, έτσι.
1: Πήγε πολύ προφανώς ο Μπέος, επειδή είδε το βιογραφικό, σου λέει: άστο να παίξει τελευταία μάτς, να τον δούμε λίγο, να τον τσεκάρουμε. Δεν ξέρω και το συμβόλαιο ποιο είναι, κάτσε να δω λίγο.
0: Ναι.
1: Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Άρα θέλω να τον τσεκάρει καλά τώρα. Έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Το πήρε το Φεβρουάριο, ήρθε. Εκεί που...
0: Δεν το τσεκάρεις έτσι όμως, Κώστα, από ένα παιχνίδι.
2: Είναι τρεις συμμετοχές.
0: Τι να το τσεκάρεις, από τρεις συμμετοχές βγάζεις συμπέρασμα.
1: Εντάξει. Γι' αυτό θα τον βάλω και ένα τέταρτο να παίξει τέσσερα μάτς. Είναι ένα δείγμα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι ένα δείγμα.
0: Μηδέν-δύο όφη.
1: Να μην το σταυρώνουμε.
0: 0-2 όφη με Σαλσίδο. Κάνει διπλό μέσα στη βιωτία.
1: Εντάξει, όφη κάπου τώρα έχει πληγωθεί μετά το κύπελλο γιατί έχει συνέχεια.
2: Ναι. Άρα άμα κερδίσει ο Άρης
1: είναι
2: και μείνει έτσι το, και μείνει έτσι, το παιχνίδι στην Λιβαδιά, θα πάει πέμπτος και υποδέχεται το Λεβαδιακό ούτως ή άλλως στην έδρα του την Κυριακή.
0: Για να κλειδώσει την πέμπτη θέση, για να πάρει τον μπόνους.
1: Λίγο αστείο τον γκολ τώρα, η λειτουργία της άμυνας του Λεβαδιακού.
0: Μόνος του κάνει κεφαλιά. Το μεταξύ πρέπει να είναι δύο οι παίκτες του Όφη.
1: Είναι και παίκτες μπροστά στον τερματοφύλακα. Χάθηκαν τα μαρκαρίσματα από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Και εκεί βέβαια πάρα πολλά τα σενάρια, έτσι. Ειδικά ο Τσάπρας τώρα έχει φουντώσει πάλι η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες μέρες έπαιξε πιο έντονα το σενάριο του Ολυμπιακού. Μια δική μου πληροφορία λέει ότι ασχολείται και ο ΠΑΟΚ πάλι με τον Τσάπρα. Θα δούμε όμως. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε το τσεκάρισμα από το VAR να δούμε αν μετρήσει τον γκολ. Νομίζω μετράει κανονικά. Πηγαίνει ο Σαλσέδο προς τη σέντρα. 0-2, δεν αλλάζει τίποτα. Έγινε η σέντρα. Ο Όφη προηγείται με Ανδρούτσο και Σαλσέδο μέσα στη Λιβαδιά.
0: 0 ο Άρης στο 40, δύο διπλά έχουμε μέχρι τώρα δηλαδή. Στο 40, ναι, 0-1 ο Άρης, 0-2 Όφη. Καλύτερος ο Άρης, Γιώργο.
2: Πολύ καλύτερος και είδα ένα στατιστικό νωρίτερα, Δημήτρη.
0: Δεν πρέπει να έχει φάσει ο Βόλος.
2: 205 πάσες έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης στο παιχνίδι και 89 ο Βόλος. Ένα στατιστικό που δείχνει και τον έλεγχο του παιχνιδιού, έτσι, που έχει ο Άρης επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού.
0: Και δεν είναι μόνο ότι ο έχει τον έλεγχο, ο Γιώργο έχει κάνει φάσεις, έχει βάλει γκολ.
1: Σκέψου τώρα πόσο ενδιαφέρον θα είχαν αυτά τα μάτσα αν δεν είχε γίνει ο τελικός του κυπέλλου, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Μα αφού έπαιζε.
2: Βλέπαμε και άλλα παιχνίδια γενικότερα. Ναι, έτσι, ναι, και ο Όφη θα ήταν διαφορετικό στα μάτσα με τον Άρη και ο Λεβαδιακός και ο Βόλος ακόμη. Θα ήταν άλλα παιχνίδια.
0: Τεράστια, παιδιά, η διαφορά στο Ολυμπιακός Κολοσσός. 55-29 έχει πάει το μάτς. 26 πόντους είναι η διαφορά. 3-15 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 57 τώρα ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει 57 πόντους σε 17 λεπτά.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στο μπάσκετ, να πούμε ότι παίζει NBA στη συμπρωτεύουσα με την Novibet σίγουρα, γιατί φέρνει Θεσσαλονίκη το τρόπαιο Larry Bryan, το τρόπαιο του NBA, 19 Μαΐου από τις 5 μέχρι τις 9 στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Νέα Παραλία. Το βλέπεις από κοντά, βγάζεις φωτογραφίες και νιώθεις πρωταθλητής. Το τρόπαιο Larry O'Brien.
0: 2-0 ο Εθνικός στον Πύργο, 1-1 η Ζάκυνθος με τον Άρη Πετρούπολης. Στο 83 ο Απόλλων κρατά το 0-0 και κρατά φυσικά τον έναν βαθμό που θέλει για την άνοδο στη Super League 2. Γιώργο, λόγος εσένα.
2: Λοιπόν, ο Ράτσιτς, ο Άρης έχει μια ακόμη ευκαιρία να εκδηλώσει επίθεση με προϋποθέσεις με το Χόγκλα. Ο Χόγκλα κρατάει, θα αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κόμπα. Ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Γκαρέ θα πατήσει, θα γυρίσει. Έχουμε κόρνερ, όχι, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν έχει βγει η μπάλα εκτός. Με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες έκλεψε ο Γιαννιώτας ψηλά. Ο Τεχέρο. Τεχέρο θα κάνει ένα σου, το Μωρίρα θα μπλοκάρει. Εύκολη ηλία για τον τερματοφύλακα, για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Βόλου. Μπλόκαρε αυτό το συρτό σουτ του Τεχέρο. Νομίζω ότι είναι και πλασματικό το 0-1 με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Άρα θα μπορούσε να έχει βρει και κάποιο και ακόμη ένα τουλάχιστον γκολ. Είχε τις ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, το δοκάρι σε μία από τις δύο καλές ευκαιρίες του επιθετικού του Άρη. Είχε την ευκαιρία με τον Γκαρέ. Γενικότερα ο Άρης έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. 42 λεπτό προηγούνται κυτρινό-μαύροι με τον γκολ του Κόγκλα από το 21. Ο Βόλος έχει να επιδείξει την ευκαιρία στο 15 στο 0-0, όπου η μπάλα κόντραρε. Ουσιαστικά και έτσι προήλθε η ευκαιρία που δημιούργησε και χρειάστηκε να επέμβει ο Αθανασιάδης στη μία και μοναδική επέμβαση την οποία έχει ο τερματοφύλακας του Άρη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Να δούμε τον Βόλο τώρα στη μεσαία γραμμή στον άξονα με το Rose Foul. Φάουλ για τον Βόλο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα θα στηθεί η μπάλα για να εκτελέσει ο Βόλος αυτό το φάουλ. Τον Χουάμπι να κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Επαναλαμβάνω, αυτή η εκτέλεση τώρα για τους γηπεδούχους. 43 λεπτό της αναμέτρησης στο Παθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ για να έχουμε ξανά παιχνίδι.
0: Απογοητευμένο τον είδα τον Μπράτσο. Έκανε βόλτες εκεί μπροστά από τον μπάγκο του
2: Βόλου. Ναι, τώρα
0: Βόλου.
2: Τον βλέπω ναι. Και εγώ, ναι.
0: Εντάξει, η εικόνα του Βόλου δεν είναι καλή σε αυτά τα 43 πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Άρης είναι πολύ, πολύ καλύτερος.
2: Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε, ο Αθανασιάδης δεν μπλόκαρε καλά. Ο Σούντμπερ πιο μακριά. Στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Βόλος ξανά με την κατοχή. Γκονζάλες, ο Τεχέρο σε πλάγιο για τον Βόλο. Θα το εκτελέσει ο Γρόσδης. Ο Γρόσδης, ο Λάμπρου, ξανά ο Γρόσδης, ξανά ο Λάμπρου. Συνδυάστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου. Ο Λάμπρου, ωραία ενέργεια, άνοιξε όμως το τελευταίο κοντρόλ. Ο Σούντμπερκ απομάκρυνε. Νέο πλάγιο για τον Βόλο και πάλι από τα αριστερά. Με τον Γρόσδη να το εκτελεί, πρέπει να πάει πιο πίσω, πολύ πιο πίσω, για να εκτελέσει το πλάγιο από το σημείο που βγήκε η μπάλα εκτός των γραμμών. 44 λεπτό. Ο Γρόσδης θα εκτελέσει, ψάχνει το Λάμπρο. Σούντμπερκ παρενεύει, απομάκρυνε. Πλάγιο για τον Άρη.
0: Πολύ καλή ευκαιρία για τον Όφη Γιώργο και απάντηση από τον Λεβαδιακό μέσα σε 1-1,5 λεπτό. Δύο καλές ευκαιρίες στο μάτς της Βιωτίας. Το 0-2 παραμένει για τον Όφη.
1: Και ήταν κακή έξοδος στο Αθανασιάδη προηγουμένως. Ευτυχώς ήταν εκεί ο Σούντμπερκ. Ναι. Ήταν καλά που έδιωξε.
2: Ναι, ο Σούντμπερκ ήταν που έδιωξε μακριά την μπάλα. Αυτό που λέγατε για τον Βόλο και γενικώς σε αυτή τη σειρά των αγώνων στα play-off δεν είχε καλή εικόνα ο Βόλος. Να δούμε και τα αποτελέσματά του. Μία μόλις οπαλή, έναν βαθμό έχει και τρεις ήττες στα τέσσερα παιχνίδια που προηγήθηκαν. 5 γκολ στην επίθεση, 12 δέχτηκαν οι Βολιώτες. Να δούμε το Ράσιτς. Πολλά κενά στη μεσαία γραμμή του Βόλου με τον Γκαρέ. Γκαρέ, ο Γιαννιώτας από τα δεξιά. Γιαννιώτας το ένας εναντίον ενός, κάνει κίνηση ο Τεχέρο. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα, δεν γέμισε, θα γυρίσει πίσω στο Σούντμπερκ, όχι όμως καλά. Ο Ουρτάδο έκλεψε, έβαλε και την κόντρα ο Σούντμπερκ. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 45 λεπτό, να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα ετοιμάζεται ο Τσέτσιλας να σηκώσει τον φωτεινό πίνακα. 2 λεπτά ακόμη, ο έξτρα χρόνος για να πάμε στο πρώτο ημίχρονο, στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα από το 21ο λεπτό. Προηγούνται κυτρινό-μαυροί.
0: Κόκκινη κάρτα στην Λιβαδιά σε παίχτη του Όφη.
1: Ποιος είναι? Καραχάλιος.
0: Καραχάλιος.
1: Καραχάλιος κόκκινη.
0: Στο 44 με 10 παίχτες ο Όφη λόγω αποβολής του Καραχάλιου. 0-2 στη Λιβαδιά αλλά και με 10 παίχτες όπως και στο μάτς του Κυπέλου, Κώστα, έτσι.
1: Πατάει το πόδι. Δεν έχει πρόθεση βέβαια, αλλά πάει με τις τάπες και πατάει το πόδι του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στη μεσαία γραμμή. Ο Καραχάλιος αυτή τη φάση χρεώθηκε ως απευθείας κόκκινη κάρτα ο μέσος του Όφη. Να δούμε τώρα και τι αλλαγές θα κάνει ο Κόντης. Βέβαια φτάνουμε στη λήξη του ημιχρόνου, οπότε νομίζω θα έχει την δυνατότητα τουλάχιστον να πάει στα ποδητήρια και να κάνει μια αναπροσαρμογή πλάνου. Προφανώς θα θυσιάσει έναν επιθετικό για να γεμίσει λίγο τα χαφ. Ούτως ή άλλως προηγείται και
0: προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά θα παίξει με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο της
1: Λάμπρο. Τι έχει κάνει το μαλλί?
0: Ψηλό.
1: Α, έχει βάλει δεκαπάζ, την κορδέλα γι' αυτό.
2: Δεκαπάζ.
1: Ναι, πρέπει να είναι και.
0: Κορδελίτσα.
1: Έχει βάλει και κορδέλα και φαίνεται πολύ φουσκωτό γι' αυτό που μπερδεύτηκα από πίσω.
2: Λοιπόν, θα εκτελέσει ο Λάμπρου, ο Σούντμπεργκ προς τα πίσω, η κεφαλιά, κακή κεφαλιά, η μπάλα κόρνερ για τον Βόλο. Ομένως ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Βόλος από την κακή κεφαλιά προς τα πίσω του Σούντμπεργκ. Δεύτερο κόρνερ για τον Βόλο, δεν έχει κερδίσει κόρνερ ακόμη στο παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται πάντως 0-1 έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και ίσως είναι και πλασματικό. Επαναλαμβάνω, το σκορ θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες και με τον Καντεβέρε, είχε και το δοκάρι και ευκαιρία με τον Γκαρέ, γενικώς πολύ καλύτερος ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο εδώ στον Παθεσσαλικό. Πέρασε χωρίς αποτέλεσμα το κόρνερ, αλλά συνεχίζεται η φάση. Ο Γιαννιώτας έχασε το κοντρόλ. Ο Λάμπρου θα βγάλει μια σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Ο Ουρτάδο, ο οποίος έχει βγει μακριά από την περιοχή. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό. Σφύριξε ο Σιδηρόπουλος. Οι δύο ομάδες στα ποδητήρια με τον Χόγκλα. Ο Άρης έχει πάρει προβάδισμα από το 21ο λεπτό σε ένα πρώτο 45 λεπτό, επαναλαμβάνω, όπου ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο και θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ. Είχε και το δοκάρι με τον Καντεβέρε. Λοιπόν, ο χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα η Στοίχημαν, Eurovision Vibes στη Στοίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα, σε λίγο και πάλι εδώ στο Παθεσσαλικό για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Night.

0: Ο Απόλλωνας τι έκανε, Δημήτρη Γαλατζή?
1: Καλησπέρα. 0-0 είναι ακόμα στις καθυστερήσεις.
0: Α, καθυστερήσεις. Πάει να ανέβει ο Απόλλωνας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι οι μπανάνες Ντόλου, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο. Διάλειμμα. Έχουμε και Δημήτρη για δελτίο κίνησης και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, στην κατέβηση από Ωραιόκρασο προς Μεσηλισσοχώρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άνους έως τώρα συνθήκες, γιο ταχύ συγκρούστηκε με δίκυκλο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά οδηγός μηχανής και μεταφέρθηκε ασφεσμένα στο νοσοκομείο. Κακουργηματική δίωξη άσκηση εισαγγελέα εις βάρος του 37χρονου που κατηγορείται ο βιντεοσκοπούσε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη γυναίκα μέσα σε γυναικείες τουαλέτες του ΔΑ Καλαμαριάς. Σε συνολική κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος άνδρας που κάθισε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική στέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Τέλος, η αστάθεια αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο, με τοπικές βροχές και μενωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα υπηρετικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες Θεσσαλονίκης, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφει στον περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα προς δυτικά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις. Αυξημένος είναι ο όγκος των οχημάτων και στο κέντρο της πόλης, με καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Τζιμισκή, την Εγνατία και τη Λεωφόρο Νίκης. Προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική είσοδο της πόλης, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά, ενώ επιβαρημένη παραμένει η εικόνα και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Χωρίς σοβαρά προβλήματα πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην έξοδο προς Χαλκιδική, αν και σε ορισμένα σημεία παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Μετροπολής!
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
12: Σε περίμενα.
7: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
10: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε...
14: είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
25: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
26: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. 11 years, one Salonica.
27: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one
28: you love. Η ώρα
0: είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: 2 λεπτά μετά λοιπόν, από τις 6, Κώστα, επιστρέψαμε στούντιο και πάμε αμέσως σε Δημήτρη Καλαϊτζή να κάνουμε ένα refresh για την μεγάλη άνοδο του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι είναι, ο Απόλλων επιστρέφει μετά από 3 χρόνια σε ευρωπαϊκές κατηγορίες. Ήθελε ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια, τον πήρε σήμερα μέσα στην Ελασσόνα και έτσι κοκκινόμαυροι επιστρέφουν στη Super League 2 μαζί με τον Παθαρκικό, που από την προηγούμενη αγωνιστική είναι στη Super League 2, πήρε την άνοδο.
1: Ναι.
2: Να πούμε λίγο για τα αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο, εκεί που έχει ενδιαφέρον.
1: Πες και το αποτέλεσμα, δεν είπες το αποτέλεσμα του Απόλλωνα.
2: Έλα.
1: Το αποτέλεσμα του Απόλλωνα δεν είπες.
2: Α, 0-0, δευτική ισοπαλία. Είχαμε και χαμένο πέναλτι στις καθυστερίες για τους κοκκινόμαυρους.
1: Χαμένο πέναλτι για τον Απόλλωνα, 0-0 τελικό, όμως αποτέλεσμα που του δίνει την άνοδο. Έτσι, ήθελε ένα βαθμό. Για πες.
2: Και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι αύριο στις 4 η ώρα, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Πανθρακικός.
1: Αδιάφορο βέβαια, έτσι. Ωραία,
2: γιατί ο Πανθρακικός έγινε. Για τους δύο, εννοείται.
1: Τα άλλα δύο μάτς που ήταν στον άλλο ομίλο.
2: Εθνικός Πύργος, πρώτη νίκη για τον Εθνικό στο μίνι πρωτάθλημα 2-0.
1: Ναι.
2: Και την ίδια ώρα Ζάν και Δοσάρης Πετρούπολης 1-1.
1: Μάλιστα. Εκεί μάλιστα. Έχουμε εικόνα.
2: Κοίτα, ο Πύργος τώρα περιμένουμε την απόφαση της Πειθαρχικής.
3: Νομίζω η Πετρούπολη ανεβαίνει.
2: Το μάτι της Ζάν και το που διακόπη.
3: Έτσι, η Πετρούπολη ανεβαίνει με το χ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήθελε να πάει τιμωρία ο Πύργος.
3: Okay, εντάξει, okay.
2: Γιατί διακόπει το μάτς Πύργος Ζάνκηθος 78 με το σκορ 1-1. Αν κρυθεί ότι ήταν υπέτεια η Πύργος η ομάδα, τότε θα χάσει το μάτς στα χαρτιά και θα φάει και έναν βαθμό μείον.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη Πετρούπολης. Ή ακόμα και τις Ζάνκηθος, αλλά θα κρυθούν όλα την τελευταία αγωνιστική.
3: Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dole, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και επειδή έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια και μετά θα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το.
1: Πριν το πεις, να πούμε ημίχρονο στο σεφ 70-35.
3: Ημίχρονο. Λοιπόν, απλά να πούμε, μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι,
1: ναι,
3: στην Ιταλία για το Μιστακίδη. Θα αναφέρω μόνο κάτι που λέγεται τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποιος που θέλει να πετύχει πολλά, έχει τεράστιους πόρους, αλλά θέλει να το κάνει με το σωστό τρόπο. Δεν θέλει να κάνει συντομεύσεις. Ο πατέρας του εργαζόταν στη Ρώμη, έζησε στο Μεξικό και σε 1000 άλλα μέρη του κόσμου. Είναι κάποιος με τον οποίο μιλάω ιταλικά. Η πρώτη συνάντησή μας ήταν στο Μιλάνο και είχαμε εξαιρετική συνεννόηση. Είναι τόσο σημαντικό άτομο, τόσο επιτυχημένο, που δεν έχει πρόβλημα να σας πει δεν ξέρω τίποτα για μπάσκετ, αλλά μετά σας κάνει μια σειρά από ερωτήσεις και καταλαβαίνετε ότι θέλει να καταλάβει. Δεν έχει ούτε την επιθυμία ούτε το χρόνο να γεμίσει με ανοησίες. Είναι σημαντικό να του εξηγήσει τα πράγματα με τρόπο που μπορεί να καταλάβει, γιατί τότε δεν θα ρωτήσει το ίδιο πράγμα 2 φορές. Όταν συναντάς ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτό το μέγεθος επιτυχίας μέσω καθαρά επιχειρηματικών αποφάσεων, συνειδητοποιείς ότι συναντάς άντρες με elite νοοτροπία. Αυτή είναι η ατάκα του Τρινκέρι για τον Τέλη Μιστακίδη και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και πάμε
1: και
3: γιατί
1: υπάρχει,
3: άρχισε.
1: Πριν πάμε Κώστα στον Γιώργο, το Στράτζαλι, να πούμε ότι ο Εουτζένιο Σένα, πρώην τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Γιουβέντους, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή, κάτι που ανακοίνωσε μάλιστα ο ίδιος μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα στα social media. Ο Σένα μέχρι πρότινος ήταν πρώτος προπονητής της Αμτρέντια, στη Β' κατηγορία στη Γεωργία, από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Εουτζένιο Σένα, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος. Έτσι?
3: Ο ίδιος, έτσι. Πάμε στο Γιώργο το Στράτζαλι, νομίζω έχει αλλαγή ο Βόλος. Γιώργο, 0-1 ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Χόγκλα από το πρώτο μέρος.
4: Ναι, ο Άρης συνεχίζει όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με τους ίδιους 11, αλλαγή από τον Κώστα Μπράτσο στη θέση του Χέρμανσον, ο τριανταφύλου με το νούμερο 89. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και πάλι και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δεύτερου χρόνου.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision Vibes, παντού και στοίχημα να έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και για τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FER το 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FER το 720. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα 48 λεπτό στο Πανθεσσαλικό Άρης, προηγείται 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που είχαν οι κυτρινόμαυροι, τον γκολ από τον Χόγκλα στο 21 και το έβλεπα νωρίτερα, παιδιά. Είναι το δεύτερο γκολ του Χόγκλα στο, τη φετινή σεζόν σε 12 παιχνίδια και τα δύο απέναντι στον Βόλο από τον Αφρικανό Χαφ. Σήμερα έδωσε, άνοιξε το σκορ και έχει δώσει το προβάδισμα στους κυτρινόμαυρους. Επαναλαμβάνω, χωρίς αλλαγή, όπως ξεκίνησαν οι 11 του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλαδή με Αθανασιάδη κατά από την εστία, Σούντμπερ και Ρόζ στο κέντρο της άμυνας, Μεντίλ και Ταχέρο στα δύο άγκρα, ο Ράσιτς με τον Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Να δούμε την φάση τώρα με τον Γιαννιώτα να βγάζει μια σέντρα. Ο Γιαννιώτας με τον Μπουσαίτη στα δύο άκρα, ο Γκαρέ της επίθεσης, ο Γκαρέ στο 10 και ο Καντεβέρε στην κορυφή. Σούτ από τον Ρόζ τώρα η μπαλα. Έφυγε out όμως, χωρίς να απειληθεί. Η εστία του Μορέιρα, ο οποίος συνεχίζει φυσικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μίγας Τριανταφύλου πλέον αντί του Χέρμανσον για τους γηπεδούχους. Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Γκοντζάλες, Τζόκα, Λάμπρου και Ουρτάδο. Αυτή είναι και η 11 για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο Μορέιρα τώρα θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε ένα χώρο που είναι ο Τεχέρο, θα πάρει την κεφαλιά. Έχουμε φάουλ υπέρ του Άρη, κερδίζει ο Τεχέρο.
1: Να πούμε, Γιώργο, επίσης ότι για τους ποδοσφαιρόφιλους, για όσους έτσι ασχολούνται και με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι στις 8 η ώρα έχουμε σήμερα Villarreal, Σεβίλη και Espanyol Athletic Bilbao για τη La Liga στην Ισπανία και στις 10.30 έχουμε Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. 4 παιχνίδια περιλαμβάνει το μενού, το πρόγραμμα από την La Liga. Θα πούμε και στη συνέχεια τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο λόγος, Γιώργο, και πάλι σε σένα, στο Πανθεσσαλικό. Το 0-2 παραμένει στην Λιβαδιά για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος αγωνίζεται με 10.
4: Να δούμε τώρα τον Καντεβέρε σε θέση τετατέτ. Καντεβέρε, αστοχή και πάλι ο Μορέιρα το βγάζει αυτή τη φορά. Άλλη μια ευκαιρία για τον Καντεβέρε. Η πρώτη στο πρώτο ημίχρονο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η δεύτερη τελική του βρήκε στο δοκάρι και τώρα σε θέση τετατέτ με αντίπαλο τον Μορέιρα. Νικήθηκε από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Βόρου. Άλλη μια ευκαιρία για τον Καντεβέρε. Άλλη μια ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και δεύτερο γκολ, να πάρει ισχυρό προβάδισμα για να φύγει νικητής εδώ από το Πανθεσσαλικό. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα από το 21 στο 50 λεπτό, αυτή η ευκαιρία με τον Καντεβέρε.
1: Οριακό, Γιώργο, να ξέρεις, έτσι όπως έδειξε την φάση ήταν πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν βεβαίως με το VAR, αλλά είναι κλασικότατη, κλασικότατη ευκαιρία. Έτσι. Μιλάμε για κλασική ευκαιρία.
4: Σε θέση τετατέτ, ναι, απέναντι από τον τερματοφύλακα, νικήθηκε από τον Πορτογάλο, τον Μορέιρα. Δεν είχε σωστή εκτέλεση ο Καντεβέρε. Να δούμε πάλι τον Άρη που βγαίνει με πολύ καλές προϋποθέσεις και με μεγάλη ευκολία στην επίθεση. Και πάλι Γκαρέ, ο Τεχέρο, η Σέντρα στα σώματα. Φεύγει μπαλά από την άμυνα του Βόλου με την κατοχή. Ο Χουάνπι και τώρα θα φέρει την μπάλα στο Λάμπρου. Λάμπρου, αριστερά η μπάλα για τον Βόλο. Η πάσα για τον Ουρτάδο, πολύ κακή. Πήγε να βγει όμως ο Αθανασιάδης. Σε καλύτερο σημείο ο Μεντίλ που πήρε μπάλα ψύχραμα θα δώσει στον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα δει το Γιαννιώτα. Μεγάλη μεταβίβαση του Χόγκλα, ωραία διαγώνια. Και τώρα ο Γιαννιώτας θα πατήσει περιοχή.

0: Τέσσερις κλασικές ευκαιρίες με κατέβαλε. Όλες με τον ίδιο.
1: Τέσσερις κλασικές ευκαιρίες. Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να έχει βρει σίγουρα γκολ ο Καντεβέρε. Να δούμε το Λάμπρου τώρα. Λάμπρου, δεύτερη προσποίηση, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω ο Λάμπρου και δεν δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή, για αυτή τη σκέψη. Θα μπορούσε να εκτελέσει κιόλα. Χάθηκε ευκαιρία και πάλι ο Άρης στην επίθεση με πολύ μεγάλη ευκολία και βγαίνουν οι κιτρινόμαυροι τώρα στην περιοχή. Ο Καντεβέρε το shooting ball out. Το ψάχνει ο Καντεβέρε, τα έχει βάλει μάλλον και με τον εαυτό του. Είναι και θέμα εγωισμού. Ξέρεις, όταν χάνει τέσσερι κλασικέ ευκαιρίε, το παίρνει λίγο επάνω σου μετά. Δεν του βγήκε όμως ούτε τώρα.
0: Κακό το σουτ βέβαια
1: έφυγε
0: τώρα.
1: Πάνω από την εστία να ήταν πολύ κακό το σουτ.
0: Σε καλή θέση αλλά κακό σουτ.
1: Καντεβέρε. Έτσι.
0: Το 0-1 παραμένει.
1: Πόσους χώρους έχει ο Άρης και με πόση ευκολία βγαίνει στο τελευταίο.
0: Μα έχει βγει τουλάχιστον τρεις φορές Γιώργο σε 4 λεπτά μέσα 5. Πόσο
1: σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι.
0: Σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, ναι. Πόσα λεπτά έχουμε που είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. 7 λεπτά.
1: Είμαστε στο 53.
0: 7 λεπτά 8 και έχει κάνει 3 ευκαιρίες. Που θα μπορούσε να είχαν καταλήξει και οι τρεις στα δίχτυα. Το θέμα είναι ότι παραμένει το 0-1. Δηλαδή σε τέτοια μάτς δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες, γιατί δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο να ελπίζει.
1: Έτσι και ο Άρης μέσα στη διάρκεια της σεζόν, στην κανονική διάρκεια, το πλήρωσε αυτό, έτσι, αν θυμάστε.
0: Ναι, μα και αυτό το λέω. Φορές. Το λέω για το γεγονός ότι δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο. Τώρα τον κάνεις 0-2 και τελειώνεις. Ή τουλάχιστον έχεις ασφαλεία. 1-2 Λεβαδιακός μειώνει. 1-2 Λεβαδιακός μειώνει το σκορ. Στη Λιβαδιά στο 54.
1: Ο Λάμπρου το σούτι μπάλα στα δίχτυα. 1-1 και ο Βόλος. 1-1 και ο Βόλος με τον Λάμπρου. Νωρίτερα πήγε να κάνει κάτι ξεζητημένο. Δεν του βγήκε. Το κάνει τώρα με μια απλή εκτέλεση. Ο Λάμπρου, ο Λάζαρος Λάμπρου κάνει το 1-1 για τους γηπεδούχους. Βόλος Άρης 1-1 με τον Λάμπρου να εκτελεί και να ισοφαρίζει αυτό που λέγαμε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, άμα δεν κάνεις το 0-2 και το 0-3, έτσι είναι.
1: Ότι άμα, έτσι, άμα δεν κάνεις γκολ τις κλασικές ευκαιρίες που σου δίνονται, το πληρώνεις. Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου, άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου αυτός, που επιβεβαιώνεται καλός ή κακός πάρα πολλές φορές και έχει επιβεβαιωθεί ειδικά για τον Άρη φέτος πάρα πολλές φορές και επιβεβαιώνεται και σήμερα. Αυτός ο άγραφος όμως του ποδοσφαίρου, όταν δεν κάνεις ευκαιρίες σου γκολ, ο Βόλος είναι η δεύτερη τελική που κάνει στο παιχνίδι.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Η πρώτη ευκαιρία στην ουσία είναι που κάνει. Με την πρώτη ευκαιρία βάζει γκολ.
1: Και τον γκολ με τον Λάμπρου.
0: Και ο Άρης έχει δύο δοκάρια και δύο τέτα τέτ. Δηλαδή, άμα δεν το κάνει το 0-2 εκεί να τελειώσει η φάση, το 1-1.
1: Είναι το 7ο γκολ του Λάμπρου στη φετινή σεζόν. Και δύο ασίστ, ο Λάζαρος Λάμπρου. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Βόλος. Θα έχουμε αλλαγές τώρα από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά, όχι τώρα. Ο Ντούντου και ο Γένσεν έχουν κατευθυνθεί προς τον πάγκο. Βόλος Άρης 1-1 με Λάζαρο Λάμπρου στο 54 και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο με τον Γανιώτα. Γανιώτας από τα δεξιά, ο Καντεβέρε, η μπάλα στα δίχτυα. 1-2. 1-2 με τον Γανιώτα. Δεν ξέρω που χρεώνεται τον γκολ τώρα, γιατί μπήκε στη φάση ο Καντεβέρε, αλλά δεν ξέρω αν κατευθείαν από τον Γιαννιώτα, Δημήτρη και Κώστα η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Περίεργο.
0: Καντεβέρε, λέω. Ο Άρης, Καντεβέρε, λέω.
1: Και εγώ Καντεβέρε, λέω, αλλά ο Γιαννιώτας, ναι.
0: Σημασία έχει ότι δευτερόλεπτα μετά τον γκολ του Λάμπρου.
1: Δευτερόλεπτα Άρης, μετά τον γκολ. Ναι. Στο 50. Στο έτσι ακριβώς, δηλαδή στο 55. Μετά από πολύ λίγα λεπτά. Ούτε λεπτό. Βασικά ο Άρης παίρνει και πάλι προβάδισμα.
0: Αυτό γκολ είναι. 1-2.
1: Αυτό γκολ είναι. Γκολ είναι. Ναι, ναι. Αυτό γκολ. Ωραία, ωραία.
0: Δεν χάρη και ο Καντεβέρε, αλλά έβαλε γκολ ο Άρης.
1: Έχω ένα πρόβλημα με τη σύνδεση για να έχω και εγώ replay, να έχω εικόνα.
0: Εντάξει, βοηθάει και εγώ εδώ. Είμαστε, τα βλέπουμε. Αυτό που είναι 1-2 ο Άρης. Δευτερόλεπτα μετά το 1-1. Δεν το έβαλε ο Καντεβέρε, το έβαλε ο Άρης βέβαια. Μετράει 1-2 στο 56. Ο Όσμπολτ έβαλε τον γκολ του Λεβαδιακού στο 54. Μείωσε ο Λεβαδιακός 1-2. 1-2 και ο Άρης στο καπάκι μετά το 1-1 με τον έφυγε σκόρ. Μπήκαν τρία γκολ. Έφυγε να έβλεπε έξω.
1: Τα έβλεπε, εντάξει.
2: Τα έβλεπε έξω. Ξέρεις τι λέγαμε έξω.
1: Κάτσε να τα δεις έξω.
2: Κάτσε, δεν άλλαξε ο σκορ. Όσο ήμουν μέσα, κέρδιζε ο Άρης. Πάλι κερδίσει, αλλά βγήκε τον γκολ. Ξέρεις τι λέγαμε. Λέγαμε για τον Καντεβέρε.
0: Σε μαύρη κάτα είπαμε ότι έφυγε και μπήκαν τρία γκολ.
2: Λέμε για τον Καντεβέρε. Δεν βάζει γκολ. Δηλαδή ακόμη και τον γκολ 30 φίλου το βάλει.
0: Τον εκθίαζε. Πριν τον εκθίαζε.
2: Είναι καλό, αλλά δεν τον πάει το μάτι σήμερα. Αυτό σου λέω. Δεν είπαμε καλά.
0: Το είπαμε, φίλε. Δεν μα άκουγε. Έχει δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια και δύο τέτα τέτα έχει.
2: Ναι. Ακόμα τσεκάρουν και στη Λιβαδιά. Τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε, θα μας δείξει εικόνα. Ούτως ή άλλως η προσοχή μας είναι στραμμένη στο μάτς του Άρη. Βλέπουμε βέβαια και το μάτς του Λεβαδιακού με τον Όφη. Σταμάτησε να βλέπουμε.

0: από τον μπάσκετ, γιατί η διαφορά έχει φύγει σε δυσθεώρητα ύψη. Ολυμπιακός Κολοσσός 84-48 είναι. Τι παίζει ο Κολοσσός τώρα, δεν ξέρω. Τώρα πήγε και στα πλέον.
1: Να μαζέψει λίγο το.
0: Τι να μαζέψει.
1: Ξέρω εγώ το λέω.
0: 84-48
1: είναι. Είναι τρίτη περίοδο, έχει 4 λεπτά ακόμα.
0: Σχεδόν δεν πούνε διαφορά.
1: Έχει 84 πόντου ο Ολυμπιακός. Πού θα πάει.
0: Και έχει ακόμα 13 λεπτά το μάτς.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ένα τέταρτο δεκάλεπτο και 3 λεπτά στη. Θα πάει 130-120 εκτό και αν σταματήσουν να βάζουν καλάθια.
1: Μέτρησε.
0: Δεν παίζει και Βεζέκοφ, έτσι.
1: Συγγνώμη τώρα, ποιο είναι, κάτσε να δω, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κάτσε να δει, Γιώργο, περίμενε λίγο.
1: Ποιο είναι, βάρη στην βαριά.
0: Κάτσε λίγο, πιέζει λίγο καφέ.
1: 7 ποιος? Λεπτά έχει. Πόσα, 5 λεπτά έχει.
0: Δεν ξέρω αν είναι τον γκολ, Κώστα, είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι
1: τον γκολ εξετάζουν ακόμα.
0: Εσύ είσαι σίγουρο ότι
1: ναι,
0: είναι τον γκολ.
1: Ναι, αυτό το λέγανε, ότι πάει στο βάρη.
0: Λέγανε.
1: Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο Στρατζάλη, δεν ξέρω αν θε να κάνει κάποιο σχόλιο από όλων Καλαμαριά, είναι στη Super League 2. Μωρόν και Γένσεν. Τι λέει ο φίλο εκεί.
2: Έχουμε τριπλή αλλαγή, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μωρό, Γένσε και Ντούντου θα περάσουν στο παιχνίδι. 1-2 Βόλος Άρης, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό Άρης
0: καταφέρει
2: πάλι προβάδισμα. Ο Λάμπρου στο 54 το. Ακούγομαι.
0: Ναι, πεντακάθαρα.
2: Α, ωραία, ωραία. Ο Λάμπρου στο 54 το 1-1, στο 55 ο Καντεβέρε λέει το φωτεινό πίνακα του Πανθεσσαλικού. Δεν ξέρω τι λέει στο Super League. Τρενταφύλου λέει Super League.
0: Χόγκλα με Γένσεν πρώτα.
1: Ο Τσακαλίδης είναι στο VAR και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι ο καλύτερο
0: σε Καντεβέρε Μωρόν λέει Γιώργο.
1: Για
2: ναι, Καντεβέρε Μωρόν.
0: Χόγκλα Γένσεν.
2: Και στη θέση του Μπουσαΐ τον Ντούντου.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν το έχει βγάλει.
1: Ξεκάζουν offside στο goal.
2: Σε αυτό που ρώτησα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, η Super League δίνει τρενταφύλου αυτό goal.
1: Τρενταφύλου είναι, Γιώργο. Τρενταφύλου είναι. Έβαλε το πόδι και έστειλε την μπάλα στα
0: δίχτυα.
2: Ο φωτεινό πίνακα λέει Καντεβέρι γι' αυτό. Εντάξει, οκ.
0: Στα 11 δευτερόλεπτα από τη σέντρα λέει ο μεγάλο Θανάσης Πολίτης.
1: Τρενταφύλου είναι πεντακάθαρα, το έχει χρεώσει κιόλα τον τρενταφύλου. Η Super League.
0: Μα είναι πεντακάθαρο, λέει αυτό.
1: Το είδαμε, ήταν αυτό το γκολ.
0: Ναι, είναι πεντακάθαρο αυτό το γκολ.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Κοίταξε, εσύ που έχει οθονίτσα μπροστά.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ο Στράτζ που είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο. Λίγο μακριά δεν είναι εύκολο.
0: Μα δεν είπα τίποτα. Δεν έκραξα το φίλο του Στράτζαλη. Είπα ότι. Κι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το βάζω Καντεβέρε το γκολ. Έτσι με την πρώτη ματιά.
1: Στη Λεβαδιά εξετάζεται αν είναι offside το γκολ του Λεβαδιακού. Και δεν ξέρω τι κάνουν τόση ώρα. Δεν έχει μία αυτόματο. Έχει μία αυτόματο.
2: Πόση ώρα εξετάζεται.
1: Έχει ένα πεντάλεπτο σίγουρα και παραπάνω.
0: Σκέψου το αν το έχει βάλει αυτό το goal over και να περιμένει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Μα δείξαν τη φάση προηγουμένω. Τώρα εκεί τώρα μιλούσαμε, δεν είδα. Δεν ξέρω τι λένε μεταξύ του.
0: Να.
1: Τσακαλίδης επαναλαμβάνω στο VAR. Κατσικογιάννης AVAR, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί έχουμε μία αυτόματο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Λοιπόν, είπαμε την τριπλή αλλαγή που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου με τον Ντούντου, τον Γένσεν και τον Μωρό να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καντεβέρε βγήκε εκτός χωρίς να πετύχει γκολ και είχε 4 κλασικές ευκαιρίες. Δεν του πήγε σήμερα το παιχνίδι του Καντεβέρε. Παρότι ήταν μέσα στις φάσεις, είχε και 2 δοκάρια βέβαια σε αυτές τις 4 ευκαιρίες που του βγήκαν, που δημιούργησαν. Οι παίκτες για τον Καντεβέρε είχε και ατομικές.
0: Γιώργο,
1: πάει να το δει.
2: Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι πάντως.
1: Τον στέλνει να το δει. Κάπου διαφωνεί τώρα.
0: Γιώργο, νομίζω ότι το τέτα τέτ που χάνει, όχι τόσο τα δοκάρια, το τέτα τέτ που χάνει είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό που θα έπρεπε να βάλει δηλαδή.
2: Αυτό λες ένα
1: σημαντικό. Πιθανό χέρι του Παλάσιου στο κοντρόλ. Sorry, δεν εξετάζει το offside γιατί αυτό ήταν πορεία. Αν είναι χέρι του Παλάσιου στο κοντρόλ, ο οποίος στην εκτέλεση φάουλ του Μπάλτσι κατέβασε την μπάλα στην περιοχή, εκτέλεσε, απέκρουσε ο Γιώργος Ασταθός και ήρθε ο Όσμπλουτ από κοντά να κάνει το 1-2. Αλλά εξετάζεται τώρα αν έχει κάνει χέρι.
0: Αυτό το δείχνουν. Έχει, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό το δείχνουν τώρα του διαιτητή. Πήγε να το δει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Προφανώς διαφωνεί ο Τσακαλίδης και θεωρεί ότι είναι χέρι. Διαιτητής είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο.
0: Λικουρίνος μπαίνει, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, στη θέση του Χουάνπι αυτή η αλλαγή. Έβλεπα και για τον Μωρόν, ο οποίος έχει να παίξει από τα 7 λεπτά που είχε πάρει αγωνιστικό χρόνο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα των play-off. 5-8 στις 5 Απριλίου. Αυτό το παιχνίδι. Ήταν στον πάγκο κόντρα στον Βόλο, δεν αγωνίστηκε. Στον πάγκο κόντρα στον
1: Όφη. Ο Κουκουλάς, ο διαιτητής, συγγνώμη που διακόπτω, Γιώργο, καλεί τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Κάτι τους εξηγεί τώρα. Προφανώς τους λέει για την απόφαση που θα πάρει. Εξηγεί είναι εκεί οι δύο αρχηγοί.
0: Δεν θα το μετρήσει.
1: Και ο Ανδρούτσος δεν το μετράει, ναι. Δεν το μετράει. Δίνει offside τελικά. Offside έδωσε.
0: Σήκωσε το χέρι.
1: Ναι, offside έδωσε. Δεν έδωσε φάουλ.
0: Σήκωσε το χέρι κανονικά. Ναι, offside. 0-2 δεν μετράει τον γκολ.
1: Παραμένει το 0-2 στη Λιβαδιά. Με 10 παίκτες θυμίζουμε όφη από την αποβολή του Καραχάλη στο πρώτο μέρος.
0: Ναι.
2: 1-2 στο Πανθεσσαλικό.
0: Γιώργο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον.
2: Ένα Λάμπρος στο 54, στο 55 ο τριανταφύλλου του αυτόν γκολ. Ναι, πες μου.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν του δίνει πολλές έτσι πολύ χρόνο συμμετοχή των μωρών. Εντάξει, από τη μία βέβαια λογικό. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει.
2: Στον όφη, στο Παγκρίτιο ήταν. Ήταν εκτός γιατί είχε αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Στο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης είχε χάσει όλη την προετοιμασία, τη διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή της προπονήσης.
0: Ναι,
2: στις δύο τελευταίες συμμετείχε. Λόγω ιός. Εντάξει, έχει και καλύτερο ρυθμό και παίρνει και πράγματα από τον Καντεβέρε, παιδιά. Κατά ψέματα.
0: Ναι.
2: Ο Μωρόν φέτος είναι εκτός του πραγματικού του εαυτού.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Λογικό. Ναι. Πήρε την απόφασή του και την υποστηρίζει και τη στηρίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Αυτή την απόφαση που πήρε.
0: Και δεν μπορεί να έχει και παράπονο ο Μωρόν τώρα, έτσι.
2: Κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως παράπονο. Έτσι, όταν βλέπεις ότι ο επιθετικός που χρησιμοποιεί ο προπονητής, ο Καντεβέρε, κάνει δουλειά στο γήπεδο, δημιουργεί ευκαιρίες, χάνει ευκαιρίες, σκοράρει όμως κιόλας. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Είναι ένα θέμα μωρών, ένα κεφάλαιο σημαντικό για το καλοκαίρι που έρχεται. Καθώς μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου των μωρών και ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ναι, και αυτό είναι θέμα.
2: Νομίζω είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Τώρα βλέπουμε το offside, αλλά γιατί έκανε τόση ώρα.
0: Από την αρχή.
1: Τώρα δίνει το offside. Κάτσε ρε φίλε, 8 λεπτά για να βγει, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Κόλλησε το σύστημα.
0: Χάλασε το σύστημα ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, γιατί έβλεπα τις αναφορές ότι ξεζερόταν χέρι. Το offside δεν είχε.
0: Μπορεί να χάλασε το σύστημα, μπορεί να μην είχαμε, να είχαμε θέμα εκεί με το ημιαυτόματο. Το γκολ δεν μετράει πάντως. Έτσι το 0-2 για τον Όφη παραμένει.
1: Εντάξει, οριακή είναι η φάση, αλλά όχι τόσο για να πεις ότι χρειάζεται 8 λεπτά για να πάρθει απόφαση.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Στο Πανθεσσαλικό το 1-2 για τον Άρη παραμένει. Γιώργο.
2: Έτσι παραμένει το 1-2 με τον Άρη να είναι στην επίθεση. Ο Ράσης κοντά στο μικύκλο της περιοχής θα ανοίξει στον Μεντίλ που ανέβηκε από τα αριστερά. Μεντίλ δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Γιαννιώτα. Βιάστηκε ο Μεντίλ. Άρχισε να κάνει κίνηση και ο Γιαννιώτας χωρίς αποτέλεσμα αυτή η επίθεση που εκδηλώνει ο Άρης με τον Βόλο στην επαναφορά για να έχουμε ξανά παιχνίδι. 64ο λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2 με Χόγκλα στο 21 το 0-1. Στο 54 ο Λάμπρη το 1-1 για τον Βόλο. Δευτερόλεπτα μετά ο Καντεβέρε. Ο Τριανταφύλλου, συγγνώμη, μπερδεύομαι γιατί βλέπω και το φωτεινό πίνακα. Ο Τριανταφύλλου με το αυτογκολ. Προβάδισμα ξανά στους κιτρινόμαυρους για το, σε αυτό το 1-2. Λοιπόν, με τον Τεχέρο να παίρνει μια κεφαλιά, ο Ντούντου, ο Γένσεν και πάλι ο Τεχέρο από τα δεξιά, ο Άρης πίσω στον Σούντμπερκ. Σούντμπερκ κρατάει, θα ανοίξει στο Ρόζ, θα παίξει παράλληλα με το Ρόζ. Ρόζ παρακινδυνευμένα γιατί ήταν ο Ορτάδο, θα παίξει με τον Τεχέρο. Τεχέρο στο αριστερό άκρο κρατάει, είναι ο Ντούντου, θα πάρει μπάλα. Ντούντου. Δεν είχε επιλογή μπροστά, έκλεισαν καλά τους διαδρόμους οι παίκτες του Βόλου. Ο Γένσεν πίσω στο Σούντμπερκ, αυτός για τον Ρόουζ. Ο Ρόουζ θα φέρει το παιχνίδι του Άρη από τα αριστερά. Η πάσα του για τον Μωρόν δεν ήταν καλή. Λάθος και φάουλ του Γιαννιώτα. Ναι, φάουλ του Γιαννιώτα. Κατοχή για τον Βόλο. Είχαμε γρήγορη εκτέλεση πίσω. Ξανά η μπάλα στον Κόμπα για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος κάτω από το χώρο του κέντρου με πάσα ο Κόμπα στον Μαρτίνες. Μαρτίνες θα αλλάξει παιχνίδι, ωραία. Ο Γρόσδης από τα αριστερά έχει πάνω του τον Ντούντου, ο οποίος γύρισε και βοήθησε ανασταλτικά. Γένσεν, Γκαρέ και Τεχέρο. Τεχέρο έχει κατοχή μπάλα στον άξονα, κοντά στην περιοχή του Άρη, πίσω στον Μεντίλ. Μεντίλ ξανά για τον Τεχέρο, ο οποίος κινείται στον χώρο. Το πλάγιο είναι για τον Άρη από τα αριστερά. 66ο λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2. Μεντίλ, περιμένουμε την εκτέλεση του στο πλάγιο που κέρδισε ο Άρης. Από τα αριστερά, κοντά στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου. Ο Μεντίλ θα εκτελέσει ο Μωρόν, διεκδίκησε στον αέρα. Υπάρχει φάουλ του Ράσιτς και κίτρινη κάρτα. Διαφωνεί ο Ράσιτς. Κίτρινη κάρτα θα δει από τον Σιδηρόπουλο. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Ράσιτς και αυτό το φάουλ. Στην δεξιά πλευρά σε πλάγια θέση όπως επιτίθεται ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου με τον Μίγα. Ο Μίγας φέρνει την μπάλα στο τριανταφύλλου. Ο Κρόζης θα γεμίσει. Ο Λάμπρου μια πρώτη κεφαλιά. Θα φύγει από το Σούντμπερκ η μπάλα από την άμυνα του Άρη. Ο Ράσιτς με τη μία πολύ ωραία για τον Ντούντου. Τελευταία στιγμή κόπηκε όμως αυτή η προσπάθεια του Ντούντου. Του Ράσιτς, συγγνώμη, η πάσα του κάθεται για τον Ντούντου. Έκοψε ο Γρόσδης. Πάσα για τον Λάμπρου. Μεγάλη μεταβίβαση. Ο Ρόουζ έκοψε. Ο Ράσιτς κατέβασε. Θα γυρίσει πίσω στον Αθανασιάδη. Έχει ανοίξει και παίρνει μπάλα ο Τεχέρο.
1: Γιώργο, δώσουμε ένα λεπτάκι να δώσουμε λίγο την ενδεκάδα τη ΑΕΚ που ανακοινώθηκε μέσα στο social media με Μπρινιόλι ΑΕΚ στο τέρμα, το Ρότα στα δεξιά, Βίντα και Ρέλβα στο κέντρο άμυνα, τον Μπεν Ράις αριστερά, Ζωάο Μάριο, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Βάργα και Ζήνη. Έχει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλή ενδεκάδα. Είναι μια κανονική ενδεκάδα. Απλά παίζει ο Μπρινιόλι στην εστία και είναι στο
0: έχει
1: τέρμα και ο Αγγελόπουλος από ό,τι βλέπω.
2: Ο Ράσης στο σουτ με περένταση ο Μορέιρα στην επαναφορά. Η κεφαλιά του μωρώνει μπάλα πάνω από την εστία. Ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και άλλο τέρμα.
0: Ακόμα μία.
2: Άλλη μία ευκαιρία, όντως πολύ σωστά. Το κάνεις και πολύ σωστά, το διευκρινίζεις Δημήτρη. Πρώτη ευκαιρία με τον Ράσιτς, δυνατό σουτ. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοια μακρινά σουτ. Ο Ράσιτς έχει πολύ δυνατό πόδι. Σκόραρε και εντυπωσιακό γκολ απέναντι στον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική. Τον σταμάτησε ο Μορέιρα στην επαναφορά. Η κεφαλιά του Μωρόν, η μπάλα πάνω από την εστία.
0: Του Μωρόν κυρίως, Γιώργο. Εντάξει, το σουτ του Ράτσε έξω από την περιοχή, πολύ δυνατό, πολύ καλό βέβαια, αλλά δεν το λογίζω στην ευκαιρία. Του Μωρόν θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη
2: κεφαλιά. Ναι, γιατί ήταν σε κοινή αιστεία, ήταν εξουδετερωμένος ο Μωρέιρα. Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε ενδεκάδα ΠΑΟΚ, να δώσουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατεβαίνει με Παυλέγκα κάτω από την αιστεία, τον Γκένι δεξιά, τον Μπάμπα αριστερά και Τζιώρα Μιχαηλίδη στο κέντρο άμυνα. Ο Σντόεφ και Μεϊτέ τελικά. Είναι καλά ο Σντόεφ, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για ενοχλήσεις. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης. Κανονικά και ο Γιώργος ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες, οι δύο που επέστρεψαν τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις. Επαναλαμβάνω για την ΑΕΚ την ενδεκάδα: Μπρινιόλι στην άμυνα, Ρότα, Βίντα, Πεν Ράις και Ρέλβας, ο Ζωάο Μάριο, ο Πινέδα, ο Μαρίν και ο Κοϊτά στη μεσαία γραμμή, Βάργα και Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης. Αλλαγές: Αγγελόπουλος, δεύτερος θεματοφύλακας, δεν είναι ο Στρακώσας σήμερα πουθενά. Μουκουντή, Πίλιος, Γεωργίευ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχάμπο, Κουτέσα, Γιώβιτς και Ελίασον.
0: Και βάζει Βίντα βασικό, έτσι, μετά από
1: βάζει
0: καιρό.
1: Βάζει Βίντα βασικό μετά από καιρό και έχει και τον Γιώβιτς στον πάγκο, έτσι.
0: Παίρνουν δροσιά, έτσι, ανάσες από τους παίχτες. Έχουμε cooling break στο πανθεσσαλικό Γιώργο Στράτζαλι, έτσι, στο Βόλο. Να πούμε και την εντεκάδα, να πάρουμε την ευκαιρία, να πάρουμε... Τι έγινε, Κώστα? Α, έχει, εντάξει, έχει κόρνερ ο Λεβαδιακός. 0-2 παραμένει. Να πούμε και την 11η, Γιώργο, και του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τζολάκι στο τέρμα. Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Κωστίνια στην άμυνα. Στο κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Με εξτρέμ τους Ζέλσον και Ροντινέι. Και φορ ο Ταρέμι. Άρα ο Ελκαμπή μένει εκτός ενδεκάδας. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, κοντά στον προβιβασμό Άρης Πετρούπολης, Κώστα. Έτσι, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην Super League 2, πήρε την άνοδο. 103-67 ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό, ενώ έχουμε... Ακόμα συνεχίζεται και έτσι η προπόνηση, θα έλεγα, του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι για την GBL, 105-67. Και το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό ξεκινά έτσι εκ νέου. Είμαστε στο 71. Ο Γιώργος Τράτζαλης είναι εκεί από την αρχή. Κάνουμε την περιγραφή του αγώνα Βόλος Άρης, πρώτα-τελευταία αγωνιστική για τα play-off στο 5-8. 108-67 Ολυμπιακός, 5-47, δηλαδή θα πάει, μπορεί να πάει και 130. 0-2 ο Όφη, τον Λεβαδιακό παίζει όμως με 10. Και ο λόγος και πάλι στο Γιώργο Τράτζαλη. Ακούσατε τις εντεκάδες από Πάο Κάικ, έτσι, για το μάτς της Τούμπας, για τα play-off το 1-4, και περιμένουμε τώρα την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
2: Εδώ είχαμε μια προσπάθεια του Ντουντού χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το γύρισμα που έκανε από τα δεξιά μέσα από την περιοχή δεν έβγαλε κάποια τελική προσπάθεια. Ο Άρης που θα κλέψει όμως τώρα την μπάλα με τον Γκαρέ. Γκαρέ, έκτης προϋποθέσεις. Ο Μωρόν, ο Μωρέιρα σε κόρνερ. Ευκαιρία με τον Μωρόν, ο Άρης η δεύτερη του Ισπανού στο παιχνίδι. Το βγάζει ο Μωρέιρα σε κόρνερ. Πετάει την μπάλα στο 72ο λεπτό. Άλλη μια ευκαιρία για τους κεντρινόμαυρους. Βόλος Άρης 1-2, 72ο λεπτό.
0: Γιώργο, χτύπησε και δοκάρι. Είναι δοκάρι, φίλε.
2: Ναι.
0: Αποκρούει ο Μωρέιρα και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι από ό,τι βλέπω. Ναι. Τρίτο δοκάρι για τον Άρη στο μάτς. Αποκρούει ο Μωρέιρα και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει κόρνερ. Δύο Καντεβέρε, ένα Μωρόν. 2-1. Έτσι. Καντεβέρε Μωρόν στα δοκάρια. 3 ο Άρης σύνολο. 2 γκολ έχει βάλει. 3-1 τα κόβουν για τον Βόλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Άρης προηγείται στο σκορ.
2: Προηγείται και είναι και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλύτερος του Βόλου, πολύ πιο δραστήριος στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Να δούμε και αυτό το κόρνερ τώρα που θα εκτελέσει ο Γκαρέ. Η εκτέλεση δεν φεύγει καλά η μπάλα. Τώρα θα μπλοκάρει ο Μωρέιρα. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια των κεντρινόμαυρων χωρίς αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γκαρέ. Παραμένει το 1-2 στο Πανθεσσαλικό για τον Άρη. Ο Βόλος τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Με 3 δοκάρια ο Άρης, 2 γκολ που πέτυχε, ένα με το Χόγκλα. Το αυτογκολ του 30φύλου, το 1-2 για τους κεντρινόμαυρους. Θα κλέψει ο Γιαννιώτας, πολύ ωραία, με το Μωρόν. Μωρόν τώρα θα δώσει ξανά στο Γιαννιώτα, στα δεξιά. Γιαννιώτας θα μπει μες στην περιοχή από πλάκια θέση. Θα σπάσει για τον Γκαρέ. Γκαρέ, η προσπάθειά του, το σουτ. Άλλη μια τρομερή ευκαιρία για τον Άρη και κόρνερ. Ο Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα πετάει την μπάλα κόρνερ και πάλι.
0: Γιώργο, τι χάνουμε να πούμε.
2: Από τότε που είπε για το Μωρέιρα πάντως
0: ήθελα να σου πω. Ακόμα μια κλασική ευκαιρία.
2: Είναι πολύ ωραία η ενέργεια και του Γιαννιώτα, το γύρισμα και η προσπάθεια του Γκαρέ. Η τρίπλα που κάνει ο Γκαρέ.
0: Ναι, πολύ καλή προσπάθεια.
2: Να κάνει το σουτ. Νάτος. Ντουντού, το σουτ, την μπάλα out.
0: Ωραία φάση, Γιώργο, με Γκαρέ να δίνει το χέρι στο Μωρέιρα.
2: Ναι. Και ο Μωρόν στην προηγούμενη φάση έδωσε το χέρι στον Πορτογάλο τερματοφύλακα.
0: Εντεκάδα Παναθηναϊκού στα γρήγορα για να σου δώσω ξανά το λόγο. Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Τούμπα, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνος, Φιντέρσκι, Τετέι. Αυτή είναι η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πρώτη τελευταία αγωνιστική στα play-off για το 1-4. 7.30 ξεκινούν τα δύο παιχνίδια. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαΐρης. Είπαμε δεκάδες ΠΑΟΚΑΚ, είπαμε δεκάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα, γιατί παίζει στο Καραϊσκάκι το μάτς. 111-71 είναι το μάτς. Ολυμπιακός Κολοσσός για το πρώτο παιχνίδι. 111-71. 3-26 πάει για 130 Ολυμπιακός. Έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα, Γιώργο.
2: Θα βγει ο Μωρέιρα να μπει ο Σκιαμπάνη στο γιο. Όχι, συγγνώμη, ο Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου, δικό μου λάθος. Ο νεαρός ο Παπαθανασίου παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θέλω να τσεκάρω αν είναι.
0: Γεροφωκάς λέει η φανέλα.
2: Με το νούμερο 82, εγώ έχω Παπαθανασίου πάντως.
0: Η φανέλα λέει Γεροφωκάς, Γιώργο.
2: Κάτσε λίγο να το.
0: Εν τω μεταξύ, όχι.
2: Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις συνθέσεις.
0: Στη μετάδοση το συνδρομητικό λέει Παπαθανασίου και η φανέλα λέει Γεροφωκάς. Με το 82 δεν είναι.
2: Άκου τώρα, επειδή μπήκανε στο Transfermarkt,
0: ναι.
2: το όνομα του είναι Αθανάσιος, το επίθετο Παπαθανασίου Γεροφωκάς. Αλλά στις συνθέσεις που έχουμε, μπροστά μας λέει Αθανάσιος Παπαθανασίου.
0: Άρα μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο με δύο διαφορετικά επίθετα. Με δύο
2: έχει
0: επίθετα.
2: Δύο διαφορετικά, ναι, έτσι, έχει δύο επίθετα.
0: Στη φανέλα επέλεξε το Γεροφωκάς,
2: 20χρονος,
0: αλλά... ναι. Okay.
2: 20χρονος Έλληνας και έχει και υπηκότητα Σλοβακίας. Ναι, έτσι βλέπω. 20 χρονών από... Όχι, δεν είναι εκεί όμως. Να δω λίγο αν είναι το ντεμπούτο του. Ναι, είναι το ντεμπούτο του στην Super League από ό,τι βλέπω. Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Προφανώς για να πάρει χρόνο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
2: Για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ναι, για να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο νεαρός 20 ετών. Ο Παπαθανασίου Γεροφωκάς.
0: Το λύσαμε τσακ μπαμ το λύσαμε.
2: Ναι, για να μην μπερδευόμαστε. Απλά επειδή έβλεπα, έπρεπε να λύσουμε αυτό το θέμα, αυτό το γρίφο, δεν είδα την άλλη αλλαγή. Ο Κύρκος στη θέση του Γκονζάλες, ωραία.
0: Μικρό το κακό, 40-60 Γιώργο κατοχή για Άρη. σύμφωνα με τα στατιστικά τη Λίγκα.
2: Έχουμε και ένα τραυματισμό τώρα, είναι ο Σούντμπεργκ στο
0: έδαφος. Ναι, ο Σούντμπεργκ, ναι.
2: Αν θέλεις πάρε το μικρόφωνο, έχουμε διακοπή στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2, 77 λεπτό είμαστε.
0: 77 λεπτό λοιπόν, Βόλος Άρης 1-2, 77 λεπτά αγώνα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Όφι 0-2. Ο Όφι παίζει από το 44ο λεπτό της αναμέτρησης με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Καραχάλιου. Είχε προλάβει όμως η ομάδα του Κόντι να σκοράρει δύο φορές, έχει πάρει το προβάδισμα, δεν το έχει χάσει. Το γκολ του Όσμπολτ στο 54 που μπήκε αλλά τελικά δεν μέτρησε, ελέο offside μετά από 7 λεπτά υπήρξε απόφαση, δεν μέτρησε τον γκολ, το 0-2 παρέμεινε. Να πούμε ότι έχουμε στις 10 η ώρα City, Manchester City, Crystal Palace για την Premier League. Στις 8 η ώρα για τη League One έχουμε Brest Στρασβούργο. Στις 10 έχουμε Lens Paris Saint Germain για την League One. Για την Ισπανία τα είπαμε. Έχουμε και play-off στην πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Stockport Stevenage στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια τα οποία θα λάβουν χώρα στις επόμενες ώρες. Έτσι, όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, έτσι όσον αφορά τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, που αφορούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σηκώθηκε ο Σούντμπεργκ, πάει προς τα έξω τώρα να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πόσες αλλαγές έχει κάνει Γιώργο Μιχάλης ο Γρηγορίου, έχει κάνει τρεις.
2: Ναι, δυσκολεύεται πάντως να...
0: Δυσκολεύεται, να ναι, δυσκολεύεται.
2: Και θα είναι πρόβλημα και για το επόμενο παιχνίδι, γιατί ο Φαμπιάνο δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού.
0: Βάλε κάποιον πιτσιρικά αν έχεις.
2: Έχει μπει ο Ντουντού, έχει μπει ο Γένσεν, έχει μπει ο Μωρόν. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχει κάνει.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Κοίτα, ναι, ενδεχομένως αυτό το πρόβλημα, αν υπάρξει εν ώψη Λεβαδιακού, να το πω έτσι, λόγω και της απουσίας του Φαμπιάνο, πολύ πιθανό να δούμε για πρώτη φορά τον νεαρό τον Γκάμτσι να αγωνίζεται απέναντι στο Λεβαδιακό την επόμενη αγωνιστική.
0: Βάζει Φρίντεκ, Γιώργο.
2: Την ερχόμενη, ναι, ναι, την ερχόμενη Κυριακή. Ο Γκάμτσις, ο οποίος είναι στην ομάδα κάτω το 19, που την Παρασκευή, συγγνώμη, όχι αύριο, μεθαύριο, στο Αγρίνιο θα διεκδικήσει το κύπελο από τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του κυπέλου K19. Και ενδεχομένως να τον δούμε να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού ή να κάνει ντεμπούτο τουλάχιστον, εφόσον δεν μπορέσει ο Σούντμπεργκ να δώσει το παρόν. Τον βλέπω δυσκολεύεται να πατήσει πάντως το πόδι του Σούντμπεργκ. Λογικά δεν θα.
0: Άρα, μήπως πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ ο Φρίντεκ, Γιώργο?
2: Καλά, ο Φρίντεκ τώρα θα πάρει τη θέση του 100%. Εγώ λέω για το παιχνίδι της επόμενης αγωνής.
0: Αυτό που είπες, κάμψε. Ας βάλει το πιτσιρικά.
2: Ο οποίος έχω να σου πω, Δημήτρη, ότι τον ακολουθούν πάρα πολύ καλές συστάσεις. Πάρα πολύ καλές συστάσεις. Ένας παίκτης πολύ εξελίξιμος, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, οι άνθρωποι από τους ανθρώπους του Άρη, κυρίως από την ομάδα κάτω των 19. Και με απόφαση Ρέγκες και Χιμένεθ έγινε επαγγελματίας στην χειμερινή περίοδο, τον Ιανουάριο δηλαδή.
0: Πιάνει το πόδι του, έχει βγάλει και το παπούτσι του Σούντμπεργκ.
2: Ναι, ο Φρίντεκ πέρασε.
0: Παίρνει το δρόμο για το
2: αναμενόμενο.
0: Ναι. Αποδυτήρια, ναι. Ο Φρίντεκ.
2: Ναι, έβγαλε και το παπούτσι του, το αριστερό πόδι.
0: Αριστερό, ναι.
2: Πρέπει να έχει πρόβλημα, ναι.
0: Το 1-2 λοιπόν, πάντως παραμένει.
2: Το 80 λεπτό παραμένει το 1-2 σε ένα μάτσο που ο Άρης έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα. Είναι καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την κυκλοφορία της μπάλας, ακόμη μια σοβαρή εμφάνιση από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Γένσε κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Ρόζ, ο Ρόζ για τον Φρίντεκ, ο οποίος θα παίξει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας με τον Ρόζ. Και ο Κουαμέσε λίγο θα μπει στο παιχνίδι, βλέπω, ετοιμάζεται, θα παίξει με δύο επιθετικούς, να δούμε. Λοιπόν, Ράσιτς, μεγάλη μεταβίβαση, αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά, κατέβασε ο Γκαρέ. Γκαρέ θα πατήσει περιοχή, το κάνει ο Γκαρέ, ωραία τρίπλα από τον Γκαρέ, θα γυρίσει το Γιανιώτα, Γιανιώτα στο σούτ, ο Μορέιρα θα μπλοκάρει, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, ο Γιανιώτας φτάνει κοντά στο γκολ, θα κλέψει τώρα την μπάλα. Είπα ο Μορέιρα νωρίτερα, μπερδεύτηκα, ο Παπαθανασίου.
0: Το κατάλαβες μόνος, γεροφωκάς φίλε, γεροφωκάς.
2: Ή γεροφωκάς, όπως θέλεις, ό,τι γράφει φανέλα. Φάουλ πάνω στον Γιανιώτα. Φάουλ πάνω στον Γιανιώτα.
0: Εδώ, Γιώργο, να σε πω ότι
2: ο φίλος σου,
0: ο φίλος σου μπερδέσει και λες για μπάνεις ο απέναντί μου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. 117-76, τελικό αποτέλεσμα GBL Playoff, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, 117-76.
2: Κοίτα, επειδή δεν είναι συνηθισμένο να αλλάζουν οι τερματοφύλακες, όταν έχει συνηθίσει να λες ένα τερματοφύλακα στη διάρκεια της μετάδοσης, εντάξει, λογικό είναι να μπερδεύεσαι κιόλας.
0: Βγαίνει ο Γκαρέ.
2: Ο Γκαρέ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Οκουαμέ, οπότε θα δούμε.
0: Άρα είναι και η τελευταία αλλαγή.
2: Ναι, ναι, ναι. Κουαμέ Μωρόν.
0: Κουαμέ Μωρόν μαζί.
2: Επίθεση, ναι. Ο Γιαννιώτα στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από τη στιγμή που βγαίνει εκτός ο Μωρόν. Ο Γκαρέ, τι έγινε. Ο Γκαρέ, ο οποίος τον αγκάλιασε ο Γρηγορίου, κάτι είπαν κιόλας, γέλασε ο Γκαρέ. Ωραία εκτέλεση από τον Γιαννιώτα, κεφαλιά από τον Μωρόν, η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή και αυτή για τον Άρη, καλή τελική προσπάθεια εκτός εστίας. Ωραία γλυκιά η εκτέλεση του φάουλ από τον Γιαννιώτα, κεφαλιά από τον Μωρόν.
0: Τσέκαρε μετά, Γιώργο, πόσες τελικές προσπάθειες έχει ο Άρης και αν αποτελούν τις περισσότερες στη φετινή χρονιά.
2: Πιθανό.
0: Αυτά τα κοτσιδάκια του Κουαμέ, ρε φίλε, πολύ τρελά είναι. Και στο προηγούμενο το μάτς με τον Όφι, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Βόλος τώρα στην επίθεση έξω από την περιοχή. Ένα σουτ πολύ αδύναμο, εύκολα μπλοκάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Χωρίς κανένα πρόβλημα μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. 83ο λεπτό στο Παθεσσαλικό. Ο Βόλος άρχισε 1-2 στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τις δύο ομάδες. Τελευταίο εκτός έδρας για τον Άρη. Την Κυριακή υποδέχεται το Λεβαδιακό για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως ο Άρης είναι μαζί με το Λεβαδιακό.
0: 28 βαθμούς, μπράβο. 28
2: βαθμούς.
0: 23 όφη, 17
2: βόλους. Και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα. Στην κανονική διάρκεια τα 2 και 1... στα play-off, αναφέρομαι στο Λεβαδιακός Άρης και Άρης Λεβαδιακός αντίστοιχα. Δεν κάνω κάποιο λάθος νομίζω. Να το δω λίγο, να το τσεκάρω.
0: Ναι, τσεκάρε το. 28-28 πάντως. Με νίκη μετά παίρνει την πέμπτη θέση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, 1-1, 1-1, 2-2 και 1-1. Τρεις σοπαλίες.
0: Ναι.
2: Απλά έχει καλύτερη επίθεση ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Άρα, άρα ο Άρης παίζει μόνο για την νίκη.
2: Άρα, ναι, πρέπει να κερδίσει ο Άρης το παιχνίδι της Κυριακής στην έδρα του για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Παρά το γεγονός ότι δεν οδηγεί κάπου τη φετινή σεζόν από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο, αλλά το είπαμε και στο ξεκίνημα και για το πρεστίζ, αλλά και για να έχει οικονομικό όφελος από το τηλεοπτικό μπόνους. Ο Άρης θέλει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. 85ο λεπτό η κατοχή για τον Άρη.
0: Παραμένει και το 0-2 στο μάτς του Λεβαδιακού, Γιώργο, με τον Όφη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 86, Λεβαδιακός Όφη 0-2.
2: Ο Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του. Ο Μωρόν πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Η κόντρα στον Μίγα και πλάγιο για τον Άρη. Θα αφήσει ο Μωρόν την εκτέλεση στον Μεντίλ από τα αριστερά, στο ύψος κοντά της μεγάλης περιοχής, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, σε αυτό το σημείο από τα αριστερά, η εκτέλεση από τον Μεντίλ. Γιαννιώτας με το στήθος γυρίζει και πάλι την μπάλα στο Μεντίλ, πλάγιο αυτή τη φορά για τον Βόλο από την δεξιά του πλευρά. Με τον Μίγα στην εκτέλεση. Στο 86ο λεπτό, Μίγας στον Γρόσδη. Ο Γρόσδης κουβαλάει. Θα παίξει με τον Λάμπρο. Ωραία, τσίπησε την μπάλα στα αριστερά. Ο Βόλος με τον Λουκουρίνο. Λουκουρίνο θα κερδίσει το πλάγιο. Για τον Λάμπρο, Τεχέρο. Ο Τεχέρο έκοψε και απομάκρυνε την μπάλα. Έδωσε ύψος στο χώρο του κέντρου. Με τον Βόλο να έχει την κατοχή τώρα. Μίγας, ο Γένσεν πήγε να κόψει, δεν το έκανε, ο Κόμπα θα ανοίξει Ευκαιρία τώρα για τον Βόλο. Επίθεση για τον Βόλο με προποθέσεις. Το πλασέ του κόμπα η μπάλα. Φεύγει αδύναμο. Ευκαιρία εδώ για τον Βόλο. Είχε τις προποθέσεις τουλάχιστον. Ο Μίγας επιμένει, ο Βόλος. Θα φύγει η μπάλα. Ο Μεντίλ. Ο Ντούντου κατέβασε. Ωραία ενέργεια του Ντούντου. Κουαμέ. Κουαμέ κρατάει μπάλα. Ξανά για τον Ντούντου. Ο Ντούντου κρατάει στο δεξί άκρο. Στη μεσαία γραμμή θα αλλάξει παιχνίδι για το Μεντίλ. Αλλαγή κατεύθυνση στο παιχνίδι του Άρη. 87ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης 1-2. Με τον Μεντίλ να έχει την κατοχή της μπάλας. Πίσω στο Φρίντεκ, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Σούντμπεργκ. Θα δούμε αργότερα από το ρεπορτάζ θα προκύψει για τον Σούντμπεργκ. Μωρόν, ξανά για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ γέμισε στο πουθενά. Ο Παπαθανασίου έχει τον έλεγχο, κατέβασε τώρα την μπάλα.
0: Γιώργο, να πούμε ότι αύριο, ναι. Αύριο έχουμε και το πρώτο μάτς μεταξύ ΑΕΚ-Άρη, έτσι. Για το μπάσκετ βεβαίως, ναι, 4-5, ναι. ΑΕΚ-Άρη στο πρώτο ζευγάρι. Το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με τον Κολοσσό, ο Παναθηναϊκός Μύκονος το άλλο ζευγάρι, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε ήδη στα ημιτελικά, περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκού Μύκονος, λογικά του Παναθηναϊκού, και το ΑΕΚ Άρης θα διασταυρωθεί με το Ολυμπιακό Κολοσσός, δηλαδή λογικά με τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Άρης, όποιος περάσει στα ημιτελικά. Αυτά, Γιώργο, από την GBL, γιατί είχαμε σήμερα το μάτσο Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 117-71 το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στο 88 στο Βόλο, το 1-2 παραμένει.
2: Στο 88 με τον Άρη στην επίθεση, να δούμε θα προλάβει ο Ντούντου. Πρόλαβε, πρωτού η μπάλα βγει εκτός την τελευταία στιγμή με το που έκανε κοντρόλ. Ο Ντούντου δεν μπόρεσε να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ενώ πρόλαβε, πήρε την κατοχή, το κοντρόλ του δεν ήταν τέτοιο για να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Οπότε ο Παπαθανασίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο νεαρός τερματοφύλακας του Βόλου που πήρε τη θέση του Μορέιρα, παίρνει και χρόνο συμμετοχή στην Super League, ο νεαρός 20χρονος. 81 το λεπτό, θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Βόλο, ναι.
0: 97 οι πάσες, Γιώργο, 97 οι πάσες στη μία πλευρά, 87 στην άλλη για τον Άρη, 30-35 πλάσες σε κάθε μία πλευρά. Εντάξει, στατιστικά αριθμοί, αλλά που δείχνουν έτσι και τη σημασία τους όσον αφορά το μάτς. Μπορεί να μην έχει σημασία για την ουσία, απλά αυτά είναι τα στοιχεία, αυτή είναι η αριθμή. Ο Άρης έχει πολλές περισσότερες πάσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μίγας, και ποιος μπήκε, ο Λεγκίση.
2: Ο Λεγκίση, Διαμαντής Λεγκίση.
0: Μάλιστα.
2: Ο ποδοσφαιριστής που περνάει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πέναλτι στη Λιβαδιά, Γιώργο. Πέναλτι στη Λιβαδιά για το Λιβαδιακό.
2: Ο 19χρονος από την K19, η ομάδα κάτω το 19 του Βόλου, έγινε επαγγελματίας, παίρνει χρόνο συμμετοχής και αυτός. Είχε πάρει από ό,τι βλέπω και στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, οπότε αυτός δεν κάνει ντεμπούτο, όπως ο Παπαθανασίου. Λοιπόν, στο 90.
0: Περιμένω να δω τι θα γίνει με το πέναλτι. Με το πέναλτι του Λεβαδιακού με τον Όφη. Το 1-2 στο Πανθεσσαλικό παραμένει. Λεπτά καθυστερήσεων, Γιώργο, δεν είδαμε.
2: Τώρα μόλις 4 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο τελευταίο μάτς της σεζόν για τις δύο ομάδες. Το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη που είναι κοντά στο να κάνει. Απέχει 4 λεπτά από το να κάνει το 4-4. 4 διαδοχικές νίκες και να παραμείνει αήττητος στην σειρά των play-offs το 5-8. Δεν έχει ξανακάνει φυσικά ποτέ στη διάρκεια της σεζόν 4 διαδοχικές νίκες. Το καταφέρνει στο φινάλε. Ούτε 3 είχε κάνει, δηλαδή την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν και αυτό ένα ρεκόρ, να το πω. Μπορώ έτσι μέσα στην προβληματική σεζόν του Άρη το να κάνει 3 διαδοχικές νίκες. Η τέταρτη, αν καταφέρει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα που πήρε, και θα είναι αδικία εδώ που τα λέμε, Δημήτρη, να αλλάξει κάτι στο σκορ, έτσι.
0: Μα έπρεπε να είχε καθαρίσει πολύ καλύτερα και το παιχνίδι με βάση τις ευκαιρίες οποίες δημιούργησε. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε 3 δοκάρια, 2-1, 2 με τον Κατεβέρη, 1 με τον Μωρόν. Κλασικές ευκαιρίες κιόλας, έτσι, όχι σούτ έξω από την περιοχή. Ακριβώς, κλασικές ευκαιρίες.
2: Πολλές κλασικές.
0: Και ο Βόλος από την άλλη δεν έκανε φάσεις. απλά εκμεταλλεύτηκε.
2: Είχε δύο ευκαιρίες, η μία με την κόντρα στο Μεντίλα, θυμάστε, στο 15, που κράτησε το 0 ο Θανασιάδης, και τον γκολ που πέτυχε με τον
0: Λάμπρου.
2: Ευκαιρία τώρα για τον Βόλο όμως, με τον Γένσεν να παραχωρεί κόρνερ.
0: Νομίζω ότι είναι
2: η μεγαλύτερη παρέμβαση του Γένσεν.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση που κάνει.
2: Έτσι.
0: Ο Βόλος.
2: Έτσι.
0: 1-2 Λεβαδιακός στο 90-2.
2: Πρέπει να έχει πολλά λεπτά καθυστερήσει, ναι, εκεί, ναι, το, ναι, το παιχνίδι.
0: Ίδιο σκορ μέχρι τώρα, Γιώργο, και στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι, και στα δύο παιχνίδια. 1-2 και στο Πανθεσσαλικό ο Άρης. Ο Λάμπρου θα εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα περνάει, ο Αθανασιάδης κρατάει το 0. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη. Εντάξει, όταν δεν βάζεις κλασικές ευκαιρίες, δεν πετυχαίνεις τα γκολ να κλειδώσεις τις νίκες. Έρχεται ο Αθανασιάδης για να αποδειχθεί και πάλι σωτήρας και να κρατήσει τους τρεις βαθμούς. Αυτό κάνει και τώρα σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο. Μεγαλύτερη από πριν.
0: Ναι.
2: Που ο Γέννησε παραχώρησε το κόρνερ ακριβώς. Πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία. Πιέζει πάντως ο Βόλος. Ο Άρης έχει οπισθοχωρήσει.
0: Με το στήθος κιόλας, Γιώργο, δεν είναι κεφαλιά. Ναι.
2: Η σέντρα Ουρτάδο, η κεφαλιά, η μπαλ out. Πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Δεν ανησύχησε. Αυτή τη φορά η εστία του Άρη, καμία ανησυχία, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Παραμένει το 1-2, πέρασε αυτή η φάση. Βόλος Άρης 1-2 με Χόγκλα, θυμίζω, στο 21, το 0-1 για τον Άρη, στο 54 ο Λάμπρου. Το 1-1 δευτερόλεπτα αργότερα ο Άρης κατάφερε να πάρει και πάλι προβάδισμα, το διατηρεί μέχρι τώρα με το αυτογκόλ του Τριανταφύλου.
0: Γιώργο, 2-2 Λεβαδιακός. Έχει δώσει 12 λεπτά καθυστερήσεις. Στο 90-1 γίνεται το 1-2. Στο 90-4 γίνεται το 2-2 για το Λεβαδιακό. Μέσα σε 4 λεπτά ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός.
2: Ο Άρης, ναι, ούτως ή άλλως ήθελε νίκη,
0: ναι, ναι,
2: στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής. Το Άρης Λεβαδιακός, θυμίζω, που θα ολοκληρώσει την σεζόν την ερχόμενη Κυριακή. 2-2 μάλιστα.
0: Αρκεί βέβαια να μην κερδίσει ο Λεβαδιακός, Γιώργο, σήμερα.
2: Ναι, γιατί μετά δεν έχει την ισοβάθμια. Ναι, όχι, θα την έχει γιατί θα κερδίσει.
0: Σωστό.
2: Θα πάρει την μία νίκη. Τώρα είναι τρεις ισοπαλίες.
0: Σωστό.
2: Θα πάρει και την ισοβαθμία.
0: Άρα κερδίσει. Θέλει όπως και να έχει νίκη.
2: Δεν τον ενδιαφέρει,
0: ναι, ναι,
2: και να το γυρίσει ο Λεβαδιακός.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, σωστό, σωστό. Ωραία. Το φτιάξαμε και αυτό.
2: Τώρα δεν έχει την ισοβαθμία. Τώρα δεν είχε πριν,
0: ναι,
2: την
0: ισοβαθμία. Ναι, ναι, ναι.
2: Λόγω των,
0: δικό μου λάθος.
2: Το ότι είχε καλύτερη επίθεση ο Βόλος. Λοιπόν, ο Ρόουζ θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Λάμπρου επιμένει, ο Βόλος πάντως. Σηκώνει τα χέρια του ο Γρηγορίου. Τον είδα τώρα μια αντίδραση από τον Γρηγορίου. Εντάξει, γιατί σου λέει: κάναμε τέτοια προσπάθεια. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Τέλος όμως αγώνα. Ο Άρης παίρνει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στα play-off. Παραμένει αήττητος. 4 νίκες σε 5 παιχνίδια για τους κυτρινόμαυρους. Με τον Χόγκλα στο 21, ο Λάμπρου στο 54 το 1-1, στο 55 το αυτογκόλ του Τριανταφύλου διαμόρφωσαν αυτά τα τέρματα το τελικό σκορ, το 1-2 για τον Άρη. Ένας Άρης πολύ ανώτερος του Βόλου, ένας Άρης που έχασε τεράστιες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες, είχε και τρία δοκάρια, να θυμίσουμε, Δημήτρη, δύο με τον Καντεβέρε, ένα με τον Μωρόν. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα η Στοίχημαν, Eurovision Vibes για την ακρίβεια στη Στοίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιος έχει σειρά?
5: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
5: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
5: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
5: Εγώ.
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού, στην κατένδυση από ωριόκαστρο προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άνωσης ως τώρα συνθήκες, γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο. Από τη σίγουρη τραυματίστηκε σοβαρό οδηγός ή μηχανής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Κακουργηματική δίωξη άσκησε εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου, που κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη μέσα στις γυναικείες τουαλέτες του ΔΑΚ Καλαμαριάς. Σε συνολική κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος, που κάθισε στο ειδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Τέλος, η αστάθεια θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα περιοδικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί προσωρινά από την ατμόσφαιρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metro.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ με σύμμαχο τον κόσμο του θα επιδιώξει να κάμψει την αντίσταση του πρωταθλήτρες ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή του πορεία στα playoffs, φεύγοντας νικηφόρα και από τον Θεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν με νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ουτζένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεια του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία του Μακεδονικού ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα οι πράσινοι. Προμηθέας και Μάριος Μπατίστα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον Γιώργο Βόβορα να λαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Πατρινών. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει κανονικά το παρόν στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα επιχειρήσει να κερδίσει τη Βαλένθια και να κλείσει μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Τέλος, την Κυριακή τα βλέμματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο το εισιτήριο ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο τη νίκη, ενώ η Μπαμ παίζει για 2 αποτελέσματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
16: Και απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
17: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Αυξημένη παραμείνει αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίσει στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Το κέντρο της πόλης αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρος σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης, με την κίνηση να διεξάγεται κατά διαστήματα με δυσκολία. Επιβαρημένη εικόνα καταγράφηκε στη δυτική είσοδο της πόλης, στις οδός Μοναστηρίου και Λαγκαδά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τέλος, καλύτερη είναι η κατάσταση στην έξοδο προς Χαλκιδική, χωρίς σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα.
18: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.100 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά Jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
24: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
23: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευά Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
20: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
19: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
19: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αργύρι, μην τρέχεις!
22: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
24: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
25: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρώμα το πολυό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και ejectionservice.gr.
27: Lease Access.
29: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
0: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκι.

0: 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
13: Δεν ξέρω.
12: Γιατί τραγουδάς?
13: Δεν το ελέγχω.
14: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
15: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ο Θανάσης Πολίτης μπορούσε να ξεκινήσει με αυτή την κουματάρα. Γεια σου Θανάση μου, τι έγινε? Απόλαυσες και εσύ την ποδοσφαιρική αγγλική μαγεία στη Λιβαδιά? Δεν μπερδεύτηκα. 0-2 στο 92, 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Όχι ότι ο Λιβαδιακός δεν είναι ομάδα η οποία δεν κυνηγάει, έπαιζε και με 10 παίκτες από νωρίς όφη, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα έτσι εντυπωσιακό σκορ αυτό το τελικό 3-2 που δίνει στο Λιβαδιακό την ευκαιρία να βρεθεί το Σάββατο στο Κλεάνθης Φιδικελίδης για δύο αποτελέσματα. Αν ο Λιβαδιακός δεν είχε πετύχει την ανατροπή, τότε ο Άρης θα μπορούσε και με την ισοπαλία να βγει και πέμπτος. Τώρα, με δεδομένο ότι ο Άρης κέρδισε στο Βόλο με 2-1 και ο Λιβαδιακός κέρδισε τον Όφη με 3-2 με τα 3 του γκολ να σημειώνονται μετά τον 92, είχαμε κοντά στα 12 λεπτά καθυστερήσεων, δικαιολογημένα πάντως. Έχουμε στην τελική βαθμολογία αυτή τη στιγμή, συντρέχουσα μάλλον βαθμολογία, τον Λιβαδιακό με 31, τον Άρη με 28. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή αν κερδίσει ο Άρης στο Λιβαδιακό το Σάββατο, συγγνώμη, το Σάββατο λέει την Κυριακή, στο Κλεάνθης Βικελίδης, τότε αυτός βγαίνει πέμπτος. Αυτά συνέβησαν στη Λιβαδιά, εντυπωσιακό παιχνίδι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα δύο παιχνίδια τα οποία αρχίζουν σε λίγο και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Να πούμε ότι στην Τούμπα έχουμε ήδη τις ενδεκάδες, τις είπα νωρίτερα και τα παιδιά, με Παυλένκα, Κένι, Μπάμπα, Οσδόεφ, Μεϊτέ και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Ντέλια, Τάισον, Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Και από την άλλη πλευρά επιλέγει Μπρινιόλι κάτω από την εστία, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Νίκολιτς. Τον Πένεραϊς αριστερά, το Ρότα δεξιά, παίζει με το Βίντα και όχι το Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας δίπλα του Ρέλβας και έχει Πινέδα, Κοϊτά, Ζωάο, Μάριο, Μαρίν, Βάργκα και Ζίνι. Είχε και μια πρώτη σύνδεση στο συνδρομητικό με πλάνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, μια θερμή αγκαλιά του Σάντσες με τον Πινέδα, που θα είναι συμπαίκτης και στην εθνική ομάδα στο Μεξικό, καθώς είναι στην προεπιλογή και όπως όλα δείχνουν θα είναι και στην τελική αποστολή για το Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, να δώσουμε λίγο και εκεί τις ενδεκάδες, παιδιά, για αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι η δεύτερη θέση κρίνεται οριστικά σήμερα μόνο με δύο αποτελέσματα. Νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό. Σε κάθε άλλο αποτέλεσμα η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει τη δεύτερη θέση για το Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ξεκινάει με Ελκαμπή αλλά ξεκινάει με τον Ταρέμι, Τζολάκης, Κωστίνη, Αρέτσο, Σπυρόλα, Μπρούνο, Έζε, Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς και Ταρέμι, δηλαδή έμεινε εκτός ο Ποντένσε και πήρε τη θέση του ο Μαρτίνς. Ήταν και αναγκαστική αλλαγή του Ποντένσε προχθές, αν θυμάστε. Ενώ κρατάει τον Μπρούνο στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Από την άλλη πλευρά παίζει και με Τετέι και με Σφιντέρσκι η βασική ενδεκάδα. Δηλαδή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον Μπενίτεθ είναι ο Λαφών, ο Καλάμπρια, ο Τουμπά, ο Τετέι, ο Αντίνο, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Σφιντέρσκι, ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ή του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αν προτιμάτε πόσο θα είναι το σκορ και αν θα υπάρχει σκορ. Τα βλέμματα φυσικά είναι στην Τούμπα και όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το τρίποντο, το οποίο θα του επιτρέψει, ακόμα και αν δεν κερδίσει, ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, να συνεχίζει να είναι οδηγός στη μάχη της δεύτερης θέσης. Πριν πάμε λίγο έτσι και σε κάποια άλλα θεματάκια, πρέπει να σας πω, παιδιά, κάτι το οποίο συνέβη στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης και είναι εντυπωσιακό. Πριν από λίγο έσκασε το παρακάτω jackpot. Είναι στο παιχνίδι Thunder and Lightning Huge Dollar Storm. Το Progressive Slot Machine Dollar Storm σάρωσε τα πάντα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μοίρασε, προσέξτε, 290.537 ευρώ μετρητά σε ένα σούπερ τυχερό. Είναι απίστευτο ποσό. Ποιος θα είναι ο επόμενος τυχερός? Βρες όλα τα τρέχοντα jackpots στο thessaloniki.rizesicasinos.gr. Μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ νωρίτερα, ο κύριος Γρηγορίου είπε ότι το είπαμε από την αρχή πως στόχος μας ήταν η πέμπτη θέση.

0: ακόμα και αν αυτή δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Όταν ήρθαμε μπορεί να φαινόταν κάτι δύσκολο, όμως για εμάς ήταν ο μοναδικός στόχος και θα τον κυνηγούσαμε μέχρι τέλους. Νομίζω πως τα παιδιά, παρότι είναι δύσκολο να διατηρήσεις το κίνητρο σε τέτοια διαδικασία μέσα από τη δουλειά, προσπαθούν συνεχώς να δίνουν το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και να σκοράρουν. Θέλουμε και την Κυριακή να κερδίσουμε ώστε να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Όσο είμαι εγώ εδώ, βλέπω ότι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Βάσει των ευκαιριών, θεωρώ πως η νίκη μας ήταν δίκαιη. Από το πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ. Αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε, ανεξάρτητα από το πώς κυλά το παιχνίδι, εμείς να ψάχνουμε πάντα τη νίκη. Το γεγονός ότι δεχθήκαμε την ισοφάριση και τα παιδιά αντίδρασαν άμεσα, σκοράροντας ξανά, δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και την οτροπία της ομάδος. Ήταν μερικές από τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου. Επαναλαμβάνουμε ότι στην τρέχουσα βαθμολογία και σε ό,τι αφορά πάντα τη μάχη για τις θέσεις 5-8, η πέμπτη θέση μπορεί να μην οδηγεί στην Ευρώπη, αλλά είναι μια θέση, δεν θα πω τιμητική για τον Άρη, αν την κατακτήσει, προφανώς είναι τιμητική για το Λεβαδιακό. Αυτή τη στιγμή, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε και πριν από τα μάτς Λεβαδιακός Άρης και Όφι Βόλος, η βαθμολογία είναι 31 Λεβαδιακός, 28 Άρης, 20 Όφι και 17 ο Βόλος, με τον Όφι όμως κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλου να έχει εξασφαλίσει το καλύτερο εισιτήριο του Europa League, αφού θα πάει απευθείας να παίξει τον Αύγουστο στα play-off του Europa League. Και ακόμα και αν αποκλειστεί, ο Όφι έχει καβατζώσει το league face του Conference League. Λίγο πριν ξεκινήσει η προτελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 1-4, γνωρίζουμε από την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Κυριακή να το πω καλύτερα, όχι εβδομάδα, ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ήρθε στην Τούμπα με 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 62, ο Ολυμπιακός 62 και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον την τελευταία αγωνιστική το ίδιο αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό για να πάρει αυτό στο δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Πάμε να κάνουμε λίγο μία σούμα με Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα έτσι για 2-3 λεπτά να μας κάνει μία σούμα. Ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, κοιμηθήκαμε, ρε Γιώργο.
1: Κοιμηθήκαμε.
0: Το 92, ρε φίλε, βάλε ένα ευρώ, ανατροπή, ρε φίλε.
1: Στο 1-2 βάλε ένα ευρώ ανατροπή.
0: Θα έβγαζες, ρε φίλε, τα έξοδα της προετοιμασίας, να πούμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάντα τα σκεφτόμαστε μετά αφού γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ διάβασα λίγο τις δηλώσεις, φιλαράκι μου, του Γρηγορίου στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις μία σούμα, γιατί ήσουν και συνέντευξη τύπου.
1: Κοίταξε, ναι, συνέντευξη τύπου είπε λίγο πολύ αυτά που ανέφερε και στο συνδρομητικό κανάλι. Δηλαδή, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι για ακόμη ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των αγώνων η ομάδα του, οι ποδοσφαιριστές του, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο, εμφανίστηκαν σοβαροί, έκαναν μία εμφάνιση πολύ καλή, δημιουργική στην επίθεση, ευκαιρίες, 3 δοκάρια, 2 γκολ, εμφανίσεις που επιβεβαίωσαν την πρόοδο που δείχνει ο Άρης στο τελευταίο διάστημα με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Ναι. Αυτό που ξεχώρισε στην συνέντευξη τύπου είναι όταν ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα του στον Άρη, είπε ότι υπάρχουν συζητήσεις, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όμως μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν άφησε, δηλαδή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για παραμονή. Είναι κάτι το οποίο το έλεγα και το μεσημέρι, βέβαια, και κατά τη διάρκεια της περιγραφής στον Κώστα Πετρετό και στον Δημήτρη Μπαρμπαρέλα. Όντως είναι στο κάδρο και ο Γρηγορίου για την εποχή είχε 20 γκολ, ναι, στην επίθεση και σε 4 αγώνες στα play-offs, το 5-8 έχει 11. Νομίζω κάτι δείχνει.
0: Okay.
1: Επίσης, ποτέ ο Άρης δεν έκανε στην κανονική διάρκεια 3 και 4 διαδοχικές νίκες. Ο Άρης τώρα είναι αίτητος σε 5 αγώνες. Θα μου πεις, okay, είναι ειδικά από τη στιγμή που πήρε το κύπελο Όφη και μετά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή η πίεση, αυτό το άκουσες και στις υπόλοιπες ομάδες για την πέμπτη θέση. Ναι. Ναι, αλλά ο Γρηγορίου κατάφερε, κράτησε και σοβαρό το επίπεδο της ομάδας. Έδωσε κίνητρο ο ίδιος στους ποδοσφαιριστές για να βγάλουν πράγματα μέσα στο γήπεδο, να δείξουν κάποιοι το πραγματικό τους αυτό, αυτό που δεν βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω είναι κάτι που μπορεί να πιστωθεί στον προπονητή του Άρη. Τώρα για την επόμενη μέρα, το
0: απλά να σου πω λίγο.
1: Δεν θα είναι προπονητής, ναι, δεν θα είναι προπονητής την επόμενη μέρα. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως, Γιώργο, από το παιχνίδι της Κυριακής και μετά.
0: Γιώργο, ναι, απλά επειδή αρχίζει το μάτς στην Τούμπα, μία ερώτηση μόνο. Έχουμε πρόβλημα, ναι, τραυματισμού?
1: Είναι ο Σούλβερκ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό, χτύπησε μόνο σε μία φάση.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε από αύριο και μετά, τώρα θα υπάρξει θέμα με την συμμετοχή του. Και κάτι τελευταίο,
0: ναι,
1: ο Άρης ούτως ή άλλως ήθελε νίκη την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό, δηλαδή και να έχανε ο

0: Βαδιακός την ισοβαθμία δεν την είχε μόνο σε περίπτωση νίκης, για όσους δεν το γνωρίζουν, ούτως ή άλλως δηλαδή ο Άρης ήθελε την νίκη παρά το γεγονός ότι ο Τελεμαδιακός έτσι αλλιώς γύρισε το παιχνίδι με τον Όφη και πλέον ο Άρης μόνο με 3 βαθμούς την Κυριακή θα, ακόμα και στη ισοβαθμία δηλαδή θα έχει την πέμπτη θέση.
1: Αυτό έλεγα, στην ισοβαθμία ο Άρης είναι, περνάει το Λεβαδιακό.
0: Λέει γιατί θα έχει μία νίκη, τα προηγούμενα 3 παιχνίδια έλεξαν ισόπαλα.
1: Ωραία, φεύγεις γρήγορα από το Βόλο να σου πω μαγαζί.
0: Πες ένα μαγαζί.
1: Μεθυστάνας.
0: Ωραία.
1: Πέρασα καλά, να ξέρεις.
0: Ωραία, μπράβο, ωραία, ωραία.
1: Απλά μην πιείς άμα είναι να οδηγήσεις. Άντε, όχι, φιλιά, όχι, όχι. Τα λέμε. Πάμε φιλιά, γρήγορα να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης του αγώνα ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι η Eurovision σημαίνει vibes, Eurovision vibes στη Χιμάν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσει την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανοίξει, ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Είπαμε τα δεδομένα στη μάχη της δεύτερης θέσης. Είπαμε και τις δεκάδες, να πούμε ότι είναι ο Γιαμπλόνς και ο διαιτητής αναμέτρης, τέταρτος είναι ο Χρήστος Βεργέτης και απλά περιμένουμε να ξεκινήσουν ταυτόχρονα τα δύο παιχνίδια. Υπάρχει δηλαδή ενδοσυνεννόηση με τους ανθρώπους στη Super League με τα δύο γήπεδα, έτσι ώστε να έχουμε ταυτόχρονα την σέντρα σε μία Τούμπα και σε μία σε Θεσσαλονίκη, λίγο παλαβίως ό,τι αφορά τον καιρό. Πριν από λίγο δηλαδή είχε σκοτεινιάσει και τώρα έχει βγει ο ήλιος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι γεμάτη η Τούμπα. Νωρίτερα είχαμε και μία θερμή χειραψία του Νίκολιτς με τον κύριο Λουτσέσκου. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη της αναμέτρησης. Και είναι ευκαιρία για μένα να σας πω ότι η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως 30 Ιουνίου. Πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Είπαμε τις ενδεκάδες, θα σας ενημερώνουμε και για το πώς πάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Οι πρώτες στιγμές θέλουν την ΑΕΚ να προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, να έρχεται εκεί ο Κένι να παλεύει για να εμποδίσει τον Ζωάο Μάριο να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έρχεται για βοήθεια και ο Ζίφκοβιτς και επιστρέφει την ομάδα την μπάλα στον Κετζιόρα που πιέζεται όμως από τον Κοϊτά. Γι' αυτό και έχουμε την κόντρα και το πλάγιο το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, αλλά κοντά στην περιοχή του Παυλένκα. Γι' αυτό και η ΑΕΚ μένει ψηλά για να δημιουργήσει πρόβλημα στη μετάβαση στον ΠΑΟΚ, με τον Κέρι να παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στην Τούμπα είμαστε στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό. Έγινε το λάθος, έκλεψε την μπάλα εδώ ο Ζήνη, πετάει την μπάλα προς το Βάργκα, Τακουνάκι, έρχεται ο Μεϊτέ να πάρει πρώτο την μπάλα, να ελευθερώσει ο Κωνσταντέλιας που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Η μπάλα όμως πάει στο Βίντα. Βίντα θα ψάξει να βρει τον Πινέδα. Ο Πινέδα με τη μία θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχουμε τη σέντρα από τον Πεν Ράι στην κεφαλιά απομάκρυση σε πρώτη φάση του Μιχαηλίδη. Ολοκληρώνει ο Κένι. Στέλνει την μπάλα εκεί όπου ξανά κατοχή έχουμε για τους παίκτες της ΑΕΚ. Μία μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος από τα αριστερά πιεζόμενος θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Λογικά κάτω από το χώρο του κέντρου θα στείλει την μπάλα, δηλαδή προς την παιδική του περιοχή, και έτσι αυτό γίνεται. Ο Ρέλβας δίνει στον Βίντα. Ο Πινέδα πατάει την μπάλα κατά λάθος, θα την κλέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκετζιόρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τάισον. Θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Με τον Οσδόεφ να είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μεϊτέ. Μεϊτέ θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον, πιεζόμενος αυτός από το Ρότα, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω.

στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης ψύχραμα στον Παυλένκα. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 με τον Παυλένκα να περιμένει στήριγμα από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πήγε στα άκρα για να πάρει την μπάλα. Πηγαίνει ο Βάργα κοντά του να πιέσει. Και ο Ζήνη και ο Πινέδα είναι παίκτες που πιέζουν. Και ο Μαρίν λίγο πιο πίσω. Η μπάλα πηγαίνει στον Κετζιόρα. Βάζει την κόντρα ο Ζήνη. Πλάγιο έχουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στην περιοχή όμως του Παυλένκα. Ένα κόρνερ, ένα πλάγιο το οποίο θα πάρει την μπάλα ο Ζήνη για να το εκτελέσει. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ 0-0 στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κένι παίρνει την μπάλα. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Τώρα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου πάει να πάρει ο Γερεμέγεφ την κεφαλιά. Εδώ τώρα είναι πλάγιο. Αν και ο Γερεμέγεφ, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε ανάμεσα σε δύο παίκτες και έπεσε κάτω. Δείχνει να πιάνει και το κεφάλι του. Αυτό είναι φάουλ. Γιατί έρχεται από πίσω ο Πεν Ράις, ο Ρέλβας, και σπρώχνει τον παίκτη του ΠΑΟΚ πάνω στον Πεν Ράις. Τέλος πάντων. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στο ίδιο ακριβώς λεπτό, όχι, εκεί είναι πιο πίσω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο δεύτερο. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να πετάει την μπάλα μπροστά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ, πρώτη κεφαλιά από το Βίντα. Επιμένει ο Γερεμέγεφ, εκεί που φτάνει η μπάλα είναι στον Πεν Ράις, ο οποίος θέλει να πετάξει με μια παλιά στο Βάργα. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα ξανά για τον Πεν Ράις που ανέβηκε. Ζωάο Μάριο Μαρίν. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά εκεί όπου θα τη ζητήσει ο Πινέδα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Παυλένκα με γροθιές και πολύ δυνατά θα στείλει την μπάλα στον άξονα. Κατοχή μπάλας ξανά για την ΑΕΚ όμως, με τον Ρότα να δίνει την μπάλα στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας λογικά θα την γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πρινιόλι, ο οποίος με τα πόδια θα την ξαναδώσει στον Ρέλβας και με τον Γερεμέγεφ να τρέχει ανάμεσά τους. Ξανά η μπάλα πήγε στον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι με τη μία θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μαρίν. Μπάλα πηγαίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά περνάει τον Μπάμπα, μένει όρθιος. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, πάει κοντά του και ο Μιχαηλίδης να τον πιέσει. Βρίσκει τρόπο να δώσει την μπάλα στον Πινέδα και ο Πινέδα να αλλάξει την μπάλα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις. Πεν Ράις θα ψάξει να βρει τον συμπαίκτη του, τον Μαρίνη. Σέντρα πήγε ο Βάργα να πάρει την κεφαλιά. Ο Κετζιόρα διώχνει την μπάλα. Την κατεβάζει ο Μπάμπα με ψυχραιμία. Δίνει στον Μεϊτέ, αυτό στον Τάισον, ο Τάισον στον Μεϊτέ. Την μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια που πέφτοντας βρίσκει τον Μεϊτέ. Τον Τάισον. Ο Τάισον θα δώσει τώρα στο Μεϊτέ και ξανά η μπάλα στον Τάισον. 5 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα 0-0. Τάισον κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον πιεζόμενος θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ μετά την κόντρα που του έδωσε, που του έβαλε ο Κοϊτά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 3-0-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 5-0-0. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση την προηγούμενη. Με τον Βίντα, το Ρέλβας, ζητούν εδώ ένα χέρι παίκτες του ΠΑΟΚ, έξω από την περιοχή νομίζω ήταν, αλλά το μάτς έτσι κι αλλιώς συνεχίζεται με τον Γκένι να δίνει την μπάλα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ για τον Γκένι, κακό κοντρόλ από τον Γκένι, αν και ήταν εύκολη φάση, εκεί μπροστά στο Ρασβάν Λουτσέσκου, και έχουμε το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, λογικά να περιμένει να το εκτελέσει ο Πεν Ράις. Όχι, το εκτελεί ο ίδιος. Και πήγε να βρει το Ζήνη, κερδίζουν την μπάλα επέκτες του ΠΑΟΚ από την παρενόχληση του Μεϊτέ. Η μπάλα πήγε στον Οσντόεφ και αυτός αφήνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θέλει να κάνει παιχνίδι με μια βαθιά παλιά, σημαδεύοντας τον Ζήφκοβιτς από τα δεξιά. Δεν είναι καλή η παλιά, δεν πήγε στο Ζήφκοβιτς, η μπάλα πήγε out. Πέρασε κάποια μέτρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και βγήκε έξω η μπάλα. Με τον Λουτσέσκου να μην είναι ευχαριστημένος από αυτό που έκανε ο Μιχαηλίδης, γενικότερα θέλει να παίζει κάτω η μπάλα. Στο 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Με κατοχή μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ και τον Πρινιόλι να ζητάει τώρα και από τον Ρέλβας και από τον Βίντα να ανέβουν ψηλά για να δώσει δυνατό βολέ ο Πρινιόλι. Αυτό και γίνεται. Η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά και βγαίνει απευθείας πλάγιο. Κανείς παίκτης δεν διεκδίκησε την μπάλα. Ο Κένι εκεί μάρκαρε για λίγο το Ζωάο Μάριο, μην επιτρέποντας να πάει στην μπάλα. Μπροστά στον Νίκολιτς αυτό το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Κένι. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Γερεμέγεφ θα την κοντρολάρει. Πήγε να βρει το Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς πήγε να ξαναβρει το Γερεμέγεφ. Διάβασε τη φάση ο Ρέλβας, τη γύρισε στον Πρινιόλι. Πρινιόλι προσπαθεί να βρει με τη μία κάποιο συμπαίκτη. Ο Κένι δίνει στο Μεϊτέ. Γερεμέγεφ σηκώνει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος θέλησε με τη μία να πάει την μπάλα στον Τάισον. Ήρθε από πίσω ο Κοϊτά. Έβαλε

την κόντρα, η μπάλα έχει πάει στον Μπρινιόλι, ο Μπρινιόλι πετάει την μπάλα μπροστά εκεί όπου κάνουν κίνηση μόνο ο Κετζιόρα και ο Παυλένκα βγαίνει από την περιοχή του και του λέει θα τη διώξω εγώ και αυτό και έκανε και βρήκε και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι για τον Γκένι από τα δεξιά, 7ο λεπτό 0-0. Το ίδιο και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί είμαστε στο 6ο. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς πίσω για να ελευθερωθεί, θα δώσει την μπάλα στον Οσδόεφ και ο Οσδόεφ θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. 8ο λεπτό, Μπάμπα. Η παλιά του πηγαίνει εκεί όπου θα την πάρει ξανά ο Οσδόεφ και θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα ανεβαίνει και ωραία, πήγε να βρει τον Γερεμέγεφ, δεν πήγε η μπάλα όμως προς τα εκεί. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες ΣΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις να δίνει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι να σηκώνει για τον Ζωάο Μάριο, να μπαίνει ο Κένι να του παίρνει την κεφαλιά, να έρχεται ο Ζίφκοβιτς να τη δίνει στο Μεϊτέ και ο Μεϊτέ πήγε να την ξαναδώσει στο Ζίφκοβιτς και βρήκε τον Λουτσέσκου. Άρα έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 0-0 στο 8ο λεπτό. Χωρίς φάση μπροστά στις δύο εστίες, με τον Πεν Ράις να δίνει την μπάλα στον Ρέλβας και αυτός με τη σειρά του στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ξανά στο Ρέλβας, ο οποίος ξαναδίνει στον Μπρινιόλι. Με πολύ αυτοπεποίθηση παίζουν οι δύο, πολλές φορές έτσι την μπάλα. Μπρινιόλι πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ρότα, ο οποίος τώρα θα πάει κοντά του ο Μπάμπα να τον μαρκάρει. Ο Ρότα έχει φτάσει έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ σχεδόν, από πλάγια. Θα ψάξει να βρει τον Πινέδα. Πινέδα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπεν Ράις που κατεβάζει την μπάλα, πάει πάνω το Κένι. Θα ψάξει να βρει τον Ζήνη. Ζήνη, η παλιά του είναι εκεί όπου πήγε να βγει ο Μαρίν ανάμεσα σε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Την κλέβει αρχικά ο Μεϊτέ, η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Τάισον προσπαθεί να περάσει και αυτό είναι φάουλ, το οποίο γίνεται από παίκτη της ΑΕΚ. Το έκανε ο Κοϊτά. Και δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να του δείξει και την κίτρινη κάρτα. Την έχει βγάλει την κάρτα. Επομένως, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βίντα, όσος έχει το δικαίωμα αρχηγός, πάει εκεί. Είναι για κίτρινη κάρτα γιατί παρατεταμένα έχει το χέρι του στον νόμο του Τάισον και δεν τον αφήνει να φύγει μπροστά. Αν είναι τα στιγμιαίο ακούμπημα θα σας έλεγα ρε παιδί μου ναι, εδώ τώρα τον κρατάει για 2-3 δευτερόλεπτα. Εδώ είχαμε τη μάχη με τα δύο εντεκάρια και τον Τάισον να κερδίσει την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με τον Γκοϊτά να τη δέχεται σωστά γιατί επαναλαμβάνω είχε κολλήσει το χέρι του στον νόμο του Τάισον ο οποίος είχε πάρει βήματα μπροστά και πήγε να ξεφύγει. Το φάουλ εκτελέστηκε, ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πάντα με την μπάλα, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα κρατάει την μπάλα και τη δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης την γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα θα δώσει ξανά την μπάλα στον Κετζιόρα, πάει πάνω του ο Ζήνη. Βρίσκει τον Γκένι, έρχεται ο Ζωάο Μάριο να τον μαρκάρει. Ο Κετζιόρα όπως θέλει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Πεν Ράις. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κετζιόρα, η μπάλα πάει στο Ζίφκοβιτς ξανά ο Κετζιόρα να διώξει την μπάλα μακριά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ και με ωραίο τρόπο βρίσκει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα περάσει τώρα το χώρο του κέντρου και πετάει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Μπρινιόλι στα όρια της περιοχής του και έξω από την περιοχή και παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ ο Μπρινιόλι διάβασε τη φάση και παραχώρησε ένα πλάγιο το οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Κένι. Έστειλε την μπάλα στον Κετζιόρα και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. 11 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα 0-0. Μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα. Μπάμπα δίπλα το Μεϊτέ για να του δώσει βοήθεια. Ο Μπάμπα προτιμάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και να δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. Ο Γκένι περνάει το χώρο του κέντρου. Θέλει βοήθεια. Ο Ζίφκοβιτς ήταν κλεισμένος. Αναγκάζεται δίνει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Πάει ο Κοϊτά, ο οποίος έχει πλέον και κίτρινη κάρτα στην πλάτη του και μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Τάισον και εκείνη γενικότερα η πλευρά. Μιχαηλίδης. Αλλάζει και γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα. Σηκώνει κεφάλι, βλέπει κανέναν από τα χαφ. Ούτε ο Σντόεφ ούτε ο Μεϊτέ είναι ανάμεσα στους δύο στόπερ. Και έτσι επιλέγει ο ίδιος να παίξει την μπάλα με τα πόδια και να βρει τον Γκένι στα δεξιά. Ο Γκένι να πετάξει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έρχεται πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί το πλάγιο ο Ρέλβας. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάουκ δεν έχει ψάξει τον Τάισον. Δεν έχει ψάξει ρε παιδί μου τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν είναι πλάγιο ή κόρνερ, να σας πω την αλήθεια. Έτσι εκεί που πήγε η μπάλα, θα το δούμε σε λίγο. Όχι, κόρνερ είναι το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ. Από την απομάκρυση που έκανε ο Ρέλβας. Πηγαίνει πάνω από την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Βλέπουμε και τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον να πλησίαζε. Τελικά νομίζω ότι ο Ζίφκοβιτς θα το πάρει πάνω του για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Στο γήπεδο της Τούμπας. Με τον Ζίφκοβιτς να σηκώνει το χέρι για να δείξει. Ίσως και την κομπίνα, εκτελέστηκε, βγαίνει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά, την κρατάει και με το ένα χέρι
Και θα ήθελε να

δώσει την μπάλα μπροστά, αλλά καθυστέρησαν πολύ οι συμπαίκτες του και ευτυχώς γύρισε πίσω όλος ο ΠΑΟΚ και επομένως ο Μπρινιόλι αναγκάζεται να δώσει την μπάλα στο Ρέλβας και αυτό στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα πολύ χαμηλά. Ζωάο Μάριο φεύγει, ο Ρότα του δίνει την μπάλα, κάνει την κίνηση ο Κοϊτά για βοήθεια, ξαναδίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο με τη σειρά του, ενώ στο ίδιο λεπτό ή μάλλον στο 10ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, εδώ είμαστε στο 13. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινεί το Ζήνη. Ζήνη από τα αριστερά με αντίπαλο το Ζήφκοβιτς που κατέβηκε και αυτός να βοηθήσει, θα δώσει την μπάλα στον Ρέλβας, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Βίντα από τον συμπαίκτη τον Μαρίν. Βίντα πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με τη μία θα βρει το Ρέλβας, ο οποίος ψύχρεμα θα πάρει την μπάλα, θα βγει μέσα από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, θα δώσει την μπάλα στον Πινέδα. Πινέδα ξανά για τον Ρέλβας. Ρέλβας πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι δίνει την μπάλα για τον Βίντα. Το 14ο λεπτό όλα αυτά. Βίντα θα δώσει την μπάλα με τη μία ξανά για τον Ρέλβας. Τώρα αναγκάζει το ΠΑΟΚ να ανέβει με Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ να πιέσουν, γιατί στο προηγούμενο διάστημα που σας περιέγραφα, ό,τι σας περιέγραφα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν μακριά. Και γίνεται το λάθος. Και ο Τάισο ψάχνει να βρει το σου. Τον Μπρινιόλι διώχνει αισθηκτοδός και έχουμε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μπρινιόλι να διώχνει και στη συνέχεια τον Μπεν Ράις ψύχρεμα να παίρνει την μπάλα. Ήταν η πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο σουτ στην εστία, με τον Μπρινιόλι να διώχνει την μπάλα και να έρχεται μετά παίκτη ΣΑΕΚ και να διώχνει. Και η συνέχεια θέλει το Ραχμάν Μπάμπα να έχει την μπάλα, να προσπαθεί να βρει το Μεϊτέ, να του την κλέβει πολύ γρήγορα ο Ζήνη και να παίρνουν την μπάλα παίκτη ΣΑΕΚ, να φτάνει η μπάλα στο Ζωάο Μάριο έξω από την περιοχή, να βάζει την Κόντρα και Τζιώρα και να έχουμε πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟ και τρέχει γρήγορα και ο Κετζιώρα. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση που σας περιέγραψα και πώς ξεκίνησε η φάση από το κλέψιμο. Είχαμε το σούτ εκεί του Γερεμέγεφ, απομάκρυναν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ήτανε καλή φάση, έκλεψε από τον Βίντα ο Τάισον, πέταξε την μπάλα στο Γερεμέγεφ, ο Μπρινιόλι απομάκρυνε την μπάλα με τα χέρια, κάτω χαμηλά και η συνέχεια ήταν ό,τι σας περιέγραψα. Μετρόπολης 95 και 5 στο γήπεδο της Τούμπας, η πρώτη τελική στην εστία από το Γερεμέγεφ, τελική δεν έχει κάνει η ΑΕΚ, η οποία έχει λίγο την κατοχή της μπάλας αλλά είναι ανούσια. Θα μου πείτε η ΑΕΚ δεν καίγεται και για κάτι, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να εκμεταλλευτεί έτσι αυτό το ότι έχει ανέβει ψηλά ο ΠΑΟΚ με την έννοια πιέζει. Τώρα βλέπουμε τον Ζήφκοβιτς να έχει την μπάλα και να δίνει στον Κετζιώρα. Ο Κετζιώρα να αλλάζει παιχνίδια από την άλλη πλευρά στον Μπάμπα. Το 15ο συμπληρωμένα 15 λεπτά 0-0. Την ίδια στιγμή η κατοχή μπάλα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 66-34 για τους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα με τον Παυλένκα που βρίσκει με ωραίο τρόπο τον Κένι. Ο Κένι πιεζόμενος από το Ζήνη ξεφεύγει. Έχει τον τρόπο να ψάξει να βρει ή τον Ζήφκοβιτς εκεί ή τον Γερεμέγεφ. Δεν ήταν καλή παλιά. Ο Μαρίν είναι αυτός που έχει την μπάλα. Κοντά του είναι ο Ζωάο Μάριο, θα του τη δώσει. Δίνει την μπάλα στον Πινέδα. Ο Πινέδα στο Ρέλβας και ο Ρέλβας στον Πεν Ράις. Πεν Ράις ξανά εδώ θα πάρει μπάλα ο Πινέδα. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Λογικά ο Παυλένκα διαβάζει τη φάση, μπλοκάρει την μπάλα πριν ανέβει ο Κοϊτά από εκείνη την πλευρά. Ο Παυλένκα, ο οποίος θα δώσει γρήγορα την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα στον Κετζιώρα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 16ο λεπτό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατεβαίνει ο Μιχαηλίδης για να δώσει με τη μία στον Κωνσταντέλια. Ο Οσντόεφ την έδωσε στο Μεϊτέ και ο Μεϊτέ με τη σειρά του στον Μπάμπα και ο Μπάμπα ξανά στον Τάισον. Τάισον Μπάμπα Μεϊτέ, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ευτυχώς ήταν ο Οσντόεφ εκεί και την πήρε. Ζήτησε και συγγνώμη ο Μεϊτέ. Και Τζιώρα παίρνει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα στο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς από τα δεξιά με αντίπαλο το Ζήνη που κατέβηκε να βοηθήσει. Βγάζει μια σέντρα. Ο Βίντα θα πάρει την κεφαλιά. Έρχεται να ελευθερώσει ο Μαρίν. Παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Πέφτει κάτω με φάουλ το οποίο του κάνει ο Μπάμπα. 17 λεπτά στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. 15 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ένα φάουλ είπαμε ότι έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Μετρόπολης 95 και 5. Παρέα εδώ μαζί σας. Εκτελέστηκε το φάουλ, κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με το Ρέλβας να πετάει την μπάλα στον άξονα για να βρει το Ζήνη. Αυτός θα βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Μάριο δίνει την μπάλα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά τρέχει και δίνει την μπάλα στο Ρότα από τα δεξιά. Πάει πάνω του ο Μπάμπα. Ρότα ξανά δίνει την μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά πήγε να παίξει με το Ζωάο Μάριο. Ο Ρότα έξω από την περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ και κλείστηκε. Βγάζει την μπάλα όμως από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πάει στον Μπεν Ράις. Θα βγάλει σέντρα ο Πεν Ράις, κεφαλιά και ο Παυλένκα, κόρνερ. Ήτανε καλή κεφαλιά από τον Βάργα.
Η σέντρα του Πενράι, την ξαναβλέπουμε τη φάση, δύσκολη κιόλας κεφαλιά ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μέσα πήγαινε η μπάλα, παιδιά, ήταν καταπληκτική η επέμβαση του Παυλέγκα. Εδώ ήταν μέσα η μπάλα και έρχεται ο Παυλέγκα με το ένα χέρι να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε και ο Παυλέγκα το πώς θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Και την πήρε. Χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Μεγάλη φάση λοιπόν μπροστά στις δύο εστίες. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Σούπερ Παυλέγκα για μία ακόμα φορά. Εκπληκτική απόκρουση. Το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση και για την ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 18. Το εκτελεί ο Ρώτα. Κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Την πήρε την κεφαλιά ο Βίντα. Οι κάμερες πάνω στον Παυλέγκα και είναι λογικό αυτό, γιατί πολύ απλά έκανε την απόκριση που επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να είναι στο 0 στην άμυνά του. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη αυτή η απόκριση. Και ξαναβλέπουμε τη δεύτερη κεφαλιά που πήρε ο Βίντα στην εκτέλεση του κόρνερ και η μπάλα πέρασε out. Παυλέγκα στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, είναι κοντά και ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης τελικά θα δώσει συνέχεια. Τώρα ανέβηκε και ο Ζήνη, ανέβηκε και ο Κοϊτά για να πιέσουν στην πρώτη γραμμή άμυνα, σας το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Πινέδα. Ευτυχώς βάζει την κόντρα ο Κένι για να χαθεί η αντεπίθεση. Ζωάο Μάριο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις. Πεν Ράις, η παλιά του πάει στον Βίντα. Ο Βίντα θα δώσει δίπλα στο Ρέλβας. Ρέλβας με τη σειρά του για τον Πεν Ράις, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω στους δύο στόπερ του που παίζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ο Ρέλβας τη δίνει τώρα στο Βίντα. Βίντα περιμένει ένα στήριγμα, θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά, θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν ξανά για τον Βίντα. Αυτός ξανά για τον Κοϊτά. Η μπάλα πάει στο Ρώτα, ο Ρώτα πίσω, ξανά στον στόπερ του και τώρα ο Βίντα θα πετάξει την μπάλα στον Πρινιόλι που και αυτός έχει μια απόκρουση. Αλλά η εντυπωσιακή απόκρουση ανήκει στον Παυλέγκα. Ρέλβας πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ρώτα που την κατεβάζει με το στήθος, πιέζεται από τον Ντάισον, καταφέρουν να ξεφύγουν οι παίκτες της ΑΕΚ και η μπάλα πάει στον Κοϊτά. Κοϊτά ξανά δίνει την μπάλα για το Ρώτα. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα μες στην περιοχή, κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο. Για την ΑΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα, να πω ότι έχει κερδίσει και δύο κόρνερ και ο Ολυμπιακός. 67-33 είπαμε ότι είναι εκεί η κατοχή. Το 0-0 παραμένει για, για τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει σκορ. Στην Τούμπα είμαστε στο 20 λεπτό, πάω ΚΑΕΚ 0-0, 1-2 τα κόρνερ. Αυτό είναι το δεύτερο που κερδίζει η ΑΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λουτσέσκου τα λέει εκεί με τον Καστορίνα. Και πάμε να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Και πηγαίνει ο Μαρίν να το εκτελέσει. Μαρίν πήγε κοντά τον Ζωάο Μάριο να του δώσει επιλογή. Το κόρνερ το οποίο δεν εκτελέσει ακόμα, τελικά φεύγει ο Ζωάο Μάριο. Και άρα θα έχουμε εκτέλεση απευθείας από τον Ρουμάνο, όπως και γίνεται, πρώτη κεφαλιά του Κεντζιόρ απομακρύνει εκεί όπου ο Ρώτα σε ρόλο σκούπας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πρινιόλι, ο οποίος είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Και από τη στιγμή που δεν πλησιάζει ούτε ο Κωνσταντέλιας ούτε ο Γερεμέγεφ, κρατάει την μπάλα και βρίσκει τώρα τον συμπαίκτη του, το Ρέλβας. Ο Πεν Ράις είναι δίπλα του, η μπάλα πάει στον Πινέδα. Πινέδα δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο φεύγει από τα πλάγια, πάει στον άξονα, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Αυτός με μια βαθιά παλιά θέλησε να βρει τον Ζήνη. Έκοψαν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς, ο Σντόεφ. Μεϊτέ, λάθος κοντρόλ του Μεϊτέ. Ευτυχώς κερδίζει την μπάλα. Ξανά. Μπάλα πηγαίνει στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα με τη μία θέλει να βρει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Μπάμπα. Μπάμπα πιέζεται από τον Ζήνη. Χρειάζεται βοήθεια. Του τη δίνει για λίγο ο Τάισον. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Χαμένη παλιά ήταν το κοντρόλ του Τάισον. Ο Ρώτα παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό στο πλάγιο από τον Κοϊτά. 0-0. Στο 22ο λεπτό περνάμε σε λίγο το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με τον Κοϊτά. Πηγαίνει πλάγια, κλείνεται. Κερδίζει το πλάγιο. Όχι, πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν κοντά ο βοηθός. Και μπροστά του είδε ότι τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Κοϊτά, ο οποίος την είχε αφήσει να βγει πλάγιο. Κοϊτά, ο οποίος διαμαρτύρεται, έχει και κίτρινη κάρτα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπάμπα να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά, αλλά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, επομένως πρέπει να φύγει μπάλα μπροστά. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Τελευταίος ακούμπησε ο Κοϊτά, καθαρά. Ο Μπάμπα του την έστειλε την μπάλα στο πόδι, δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Κοϊτά. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ φίλες και φίλοι είμαστε στο 22ο προς 23ο λεπτό, με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει γρήγορα ένα πλάγιο, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να παίξει την μπάλα.
Ο Ζωάο Μάριο αφήνει για το Βάργα, ο Βάργα έξω από την περιοχή για τον Κοϊτά. Κοϊτά βλέπει ότι δεν υπάρχουν πολλές κίτρινες φανέλες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Επιλέγει το Ζωάο Μάριο αυτό στο Ρότα, Ρότα ξανά για το Ζωάο Μάριο, όλα αυτά από τα αριστερά. Δεξιά, Κοϊτά θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ δυνατή, θα πάει από την άλλη πλευρά απευθείας πλάγιο. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επίσης 0-0. Ο Κέν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Με τον Νίκολης να λέει στους παίκτες του, μάλλον σκεφτείτε με το μυαλό αυτή η γνωστή κίνηση, με τα χέρια να χτυπούν το κεφάλι. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 23. Είπαμε από μια μεγάλη φάση για τις δύο ομάδες και τίποτα άλλο. Και ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Κένι από τα δεξιά για τον Πάο. Και μάλιστα πηγαίνει και το σηκώνει ο Ζήνη, παραδεχόμενος εκεί ότι έκανε το φάουλ, γιατί έκανε αυτό το γνωστό σκαμνάκι, παιδιά, το οποίο δεν επιτρέπεται. Και δείχνει ξανά και η κάμερα του συνδρομητικού της Νόβα τους δύο παίκτες να δίνουν τα χέρια με τον Ζήνη να καταλαβαίνει ότι ήταν ένα φάουλ. Ο Σντόεφ, ο Σταντέλιας. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα ο Τάισον ίσα ίσα για να το χαλάσει εκεί ο Βάργα. Ο Τάισον θα πάρει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα πλάγιο. Δεν μπόρεσε να βρει είτε τον Ζίφκοβιτς είτε τον Γκένι. Το πλάγιο, εκτός αν ακούμπησε την μπάλα ο Ζήνη και βιάστηκα στο 24ο λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ο Κένι ναι, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο γιατί τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Ζήνη. Άρα χάλασε εδώ την μπάσα. Και είναι κέρδος αυτό το πλάγιο για τον Πάοκ, ας το πούμε έτσι, γιατί κάνει την κίνηση και ο Γερεμέγεφ, με το στήθος επιστρέφει την μπάλα στον Γκένι, παίζουν ξανά οι δυο τους την μπάλα, έρχονται όμως εδώ ο Κωνσταντέλιας να κλέψει την μπάλα, Κωνσταντέλιας πιεζόμενος πήγε να γυρίσει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε παίκτης του Πάοκ, τέσσερις πέσαν πάνω του και πήραν την μπάλα έστω και από τις κόντρες, ο Ζωάο Μάριο θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά, Κοϊτά πιεζόμενος είναι φάουλ αυτό. Το οποίο γίνεται και νομίζω ότι ο Κοϊτά περισσότερο έχει πέσει, δείχνει να πονάει ίσως για να εκβιάσει κίτρινη κάρτα εδώ, γιατί και ο ίδιος έχει δεχθεί. Τώρα τον πάτησε, α, εδώ τον χτύπησε από πίσω ο Μεϊτέ, έφαγε μια κλωτσιά, όχι με τις τάπες αλλά είναι κλωτσιά. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, Κοϊτά ο οποίος θα σηκωθεί σε λίγο για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι σε θέση άμυνας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Με κατοχή μπάλας για τον ΑΕΚ, ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου το είχε κερδίσει ο Κοϊτά. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα ο Μαρίν θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος πηγαίνει εντελώς πλάγια, ψάχνει, βρίσκει το Ρότα. Περάσαμε το 25. Ρότα. Μπάλα ξανά στον Κοϊτά. Έρχεται εδώ καθαρά ο Τάισον και του κλέβει την μπάλα και την ανοίγει περισσότερο για να πετάξει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ο Μπρινιόλι μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Εδώ τώρα ο Ρέλβας πιέζεται από τον Κωνσταντέλια, γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι περιμένει τον Κωνσταντέλια, του δίνει τώρα στο Βίντα και με μια βαθιά παλιά ο Βίντα θα κερδίσει απλά ένα πλάγιο γιατί η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Τάισον. Το εκτελεί γρήγορα ο Ρότα. Εδώ τώρα θέλει προσοχή. Ζήνη. Ζωάο Μάριο. Κρατάει την μπάλα. Ζωάο Μάριο πετάει την μπάλα. Ευτυχώς δυνατά ο Ζήνη δεν την προλαβαίνει. Άω την μπάλα. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε να φάει αντεπίθεση από πλάγιο. Ευτυχώς το χάλασαν οι παίκτες της ΑΕΚ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Θέλουμε άλλα σχεδόν 20 λεπτά. Άντε να πούμε μαζί με τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίσει σκέψεις και κουβέντα του Λουτσέσκου με τον Καστορίνα και τον Παυλέγκα να ζητάει από του στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να μην πάει σε μπλεξίματα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Παυλέγκα, στέλνει την μπάλα στον άξονα και προς τα αριστερά όπως επιθέτει ο ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ με το μπούτι περισσότερο έκανε το κοντρόλ. Βρήκε όμως τρόπο να βρει τον Ζίφκοβιτς και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκένι και ο Γκένι στον Κετζιόρα. Κετζιόρα δίνει ξανά την μπάλα στον Γκένι. Ο Γκένι πετάει την μπάλα ψηλά. Εκεί όπου λογικά πρώτος στην μπάλα θα πάει ο Ρέλβας γιατί ο Ζίφκοβιτς δεν ακολούθησε και μάλιστα σηκώνουν ψηλά την μπάλα και τη δίνουν στον Μπεν Ράις. Ο Μπεν Ράις ακόμα πιο ψηλά στον άξονα. Εκεί όπου έχει κατοχή ο Μεϊτέ, εδώ είναι φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ και το αφήνει ο διαιτητής και έχουμε αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ζήνη. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα, θα πάει να μπει στην περιοχή. Περνάει ο Ζήνη, φτάνει στη μικρή περιοχή. Μεγάλος Παυλέγκα με τα πόδια διώχνει την μπάλα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Ζήνη ξαναπαίρνει την μπάλα, φτάνει στην περιοχή. Ζωάο Μάριο.
Ζωάο Μάριο για τον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις ξανά στην περιοχή. Η σέντρα έρχεται τώρα ο Σντόβι να διώξει. Μπεν Ράις κρατούν την μπάλα. Ζωάο Μάριο. Ζητούνε χέρι οι παίκτες της ΑΕΚ. Το μάτς έχει συνεχιστεί και έχει φτάσει στην εστία του Μπρινιόλι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ για αυτά τα δευτερόλεπτα είναι θέμα. Το μάτς συνεχίζεται με τον Πινέδα. Πινέδα πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα κάνει ένα σουτ φαλτσαριστό μόλις out. Πολύ καλό σουτ από τον Ζωάο Μάριο. Εδώ ο Παυλένκα δεν έλεξε την πορεία της μπάλας, πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ξαναβλέπουμε το σουτ. Πρέπει παιδιά να βρήκε στο τακούνι, στο παπούτσι του Κένι, γι' αυτό άλλαξε πορεία. Εδώ βλέπουμε τώρα το φάουλ που έκανε ο Πινέδα πάνω στο Μεϊτέ. Προφανώς αν είχε βάλει γκολ η ΑΕΚ, θα έπρεπε να είχε παρέμβει το ΒΑΡ και να είχε ακυρωθεί. Ό,τι έγινε από εκεί και πέρα έγινε γιατί ο διαιτητής δεν δίνει καθαρό φάουλ πάνω στο Μεϊτέ από τον Πινέδα. Θα πρέπει να είχαμε έλεγχο του ΒΑΡ. Στη συνέχεια της φάσης έχουμε αυτό την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή και ζητάνε χέρι του Ζίφκοβιτς, ο οποίος αυτό το πλάνο δείχνει ότι είναι με το στήθος. Θα να βλέπουμε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι λοιπόν είχε αυτές τις φάσεις που σας περιέγραψα και έχουμε το κόρνερ για την ΑΕΚ. 1-3 τα κόρνερ, πάω ΚΑΕΚ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ από τα δεξιά με τον Μαρίνα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Εκτελείται με πάσα αυτή τη φορά μέσα στην περιοχή για τον Ζωάο Μάριο. Ξανά ο Ρουμάνος βγάζει την μπάλα έξω. Η σέντρα μέσα στην περιοχή πήγε να πάρει κεφαλιά ο Ζήνη και στη συνέχεια ένα σουτ της απληπισίας. Η μπάλα out. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5, 0-0. Με καθαρό φάουλ νωρίτερα πάνω στο Μεϊτέ από τον Πινέδα. Ό,τι έγινε μετά ήταν φάση για την ΑΕΚ. Αλλά αν έμπαινε γκολ, νομίζω ότι θα είχαμε παρέμβαση του ΒΑΡ γιατί συνεχίστηκε η ίδια φάση. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα στον Οσντόεφ. Οσντόεφ για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα ψάχνει να βρει τον Κένι. Ο Κένι πήγε να βρει συμπαίκτη του, βρήκε το Ρέλβας. Και παίρνει την μπάλα ο Πινέδα. Και πετάει την μπάλα προς την περιοχή εκεί όπου λογικά ο Κετζιόρα θα την αφήσει να βγει out. Γιατί έλεγε την πορεία της μπάλας. Πήγε φυσικά εκεί να τον παρεμποδίσει ο Πινέδα. Ο Λουτσέσκου είναι εκνευρισμένος με τους παίκτες του γιατί ο Πάουκ δεν πάει καλά. Ναι, έχει ένα Παυλένκα που έκανε ξανά δύο σωτήριες αποκρούσεις. Αλλά επιθετικά ο Πάουκ, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση με τον Γερεμέκεφ, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Ο Κένι δείχνει να μην είναι καλά. Μιλάει εκεί με τον διαιτητή, τον Γιαμπλόνσκι. Θυμίζω ότι ο Σάντσες επέτρεψε και είναι και ο μοναδικός ο οποίος είναι στο όριο καρτών. Πάουκ ΑΕΚ 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο Κένι δείχνει να συνεχίζει κανονικά. 54-46 παιδιά η κατοχή για την ΑΕΚ, 5 τελικές για την ΑΕΚ, μία μόνο για τον ΠΑΟΚ. Και θέλουμε άλλα 14 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο χωρίς τις καθυστερήσεις. Ούτε Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο Παυλένκα για μία ακόμα φορά ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Πρώτη κεφαλιά του Βίντα, η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Μπρινιόλι, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να μπλοκάρει την μπάλα από τη στιγμή που με το κεφάλι πήρε την μπάλα ο συμπαίκτης του και του τη γύρισε και αυτό κάνει μπροστά από τον Κωνσταντέλια. 31ο λεπτό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επίσης 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπρινιόλι θα δώσει την μπάλα για το Βίντα. Ο Βίντα για το Μαρίν, ο οποίος έχει χώρο ανάμεσα εκεί να κινηθεί, να ψάξει αν χρειαστεί όποια πλευρά θέλει. Τελικά γυρίζει την μπάλα πίσω στο Βίντα. Βίντα κρατάει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα και ξανά για τον Μαρίν. Αυτός πετάει την μπάλα για το Ρότα. Πρώτος την μπάλα ο Μπάμπα. Μπάμπα η μπάλα πηγαίνει στο Μεϊτέ. Μεϊτέ ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Γερεμέγεφ, έστω και πέφτοντας, κερδίζει το φάουλο. Γερεμέγεφ εδώ. Και έχουμε το φάουλο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι καλό φάουλο σε καλό σημείο για γέμισμα. Όχι, δεν υπάρχει φάουλο γιατί ήταν εκτεθειμένος και ήταν offside πρώτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα, ό,τι σας περιέγραψα. Και ήταν offside εδώ ο Γερεμέγεφ, είναι το γνωστό μπροσπίσω. Ναι, του έγινε φάουλ, αλλά ήταν αρχικά εκτεθειμένος. Άρα, κατοχή μπάλας έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Εδώ παρέα μας. Πέφτοντας ο Ζωάο Μάριο κερδίζει το φάουλ. Ο Ζίφκοβιτς δεν διαμαρτύρεται, το έκανε ακριβώς στο χώρο του κέντρου, στο ημικύκλιο προς την πλευρά του Παυλένκα.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο 31. Το φάουλ εκτελέστηκε. ΠΑΟΚ 0-0.

Μέσο 33. Μαρίν. Ζητάει την μπάλα στον άξονα να την πάρει την μπάλα από τον Πινέδα. Θα πετάξει για το Ζωάο Μάριο. Αυτός κάνει τα κουνάκι για το Ρότα από τα δεξιά. Έχει κλείσει ο Πάουκ εκεί το χώρο. Ρότα. Η μπαλιά του μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει. Διώχνει ευτυχώς τελευταία στιγμή ο Κετζιόρα. Πριν βρεθεί παίκτη η ΣΑΙΚ, η μπάλα πέρασε όλη την περιοχή. Από αυτή τη σέντρα του Ρότα δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Αρχικά δεν τη βρίσκει ο Βάργα. Στη συνέχεια πάει ο Κετζιόρα και μπορεί να έχει κάνει και φάουλ πάνω στον Κετζιόρα ο παίκτη ΣΑΙΚ, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα. Εδώ ξαναβλέπουμε το Βάργα να γυρίζει, να μην μπορεί να βρει ο Παβλέκα και να έρχεται ο Κετζιόρα και να διώχνει την μπάλα κάτω από την πίεση κι άλλου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Να δούμε αν υπάρχει τραυματισμός. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Παβλέκα εδώ δεν ακούμπησε μπάλα, αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να την ακουμπήσει ο παίκτης της ΑΕΚ. Το γύρισμα ήταν του Μαρίνο. Βάργα ήταν αυτός που πήγε να πάρει το rebound και πέφτοντας χτύπησε. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Δείχνει να πιάνει το γόνατό του. Φάουλ που του έγινε. Εδώ πάντως κάνει το φάουλ στον Μπάμπα. Γιατί τον βρίσκει εκεί στα πόδι κάτω. Μπάμπα ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ο Ζήνη διαμαρτύρεται. Το 0-0 παραμένει στο 36ο λεπτό ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ο Παβλέγκα βγαίνει έξω από την περιοχή του μακριά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, το φάουλ, ζητώντας από τους στόπερ του να φύγουν μακριά. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ψάχνει τη στιγμή του από παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς και το είχαν κάνει στο μάτς με τον Ολυμπιακό και με τον Γερεμέγεφ. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν κλείνεται πίσω. Έχει κερδίσει κάποια κόρνερ. Έχει την εκπληκτική επέμβαση ο Παβλέγκα στην κεφαλιά του Βάργα. Και μέχρι εκεί. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο γιατί έδιωξε τελευταίο στην μπάλα ο Μαρίν όταν ο Τάισον τη διεκδίκησε. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Παλεύει ο Μεϊτέ να γίνει κάτοχος της μπάλας. Πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε τρεις. Μεϊτέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Όχι, θα την κερδίσει την μπάλα. Αλλά είναι κακή η παλιά του Μπάμπα. Στέλνει την μπάλα ουσιαστικά πάνω στον Πινέδα και έρχεται ο Ρότα να δώσει τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια, καταφέρει με δεύτερο κοντρόλ να διώξει την μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου από την απέναντι πλευρά που γίνονται οι αλλαγές. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είδαμε και τη μονομαχία νωρίτερα του Κωνσταντέλια με τον Μαρίν και το φάουλ που πρέπει να υπήρχε εκεί. Είναι πεσμένος κάτω ο Βάργα. Νομίζω ότι αυτός είναι που δεν μπορεί να συνεχίσει από το προηγούμενο χτύπημα. Όχι ο Βίντα, είναι καμία σχέση. Για να δω. Όχι ο Βάργα, είναι καλά το είπα. Εδώ τώρα πιάνει τη μέση του. Νωρίτερα είχε πιάσει το πόδι του στην προσπάθειά του. Θυμάστε με τον Κετζιόρα εκεί να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν ξέρω αν θα πάει σε αναγκαστική αλλαγή ή θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει στον πάγκο φυσικά το Γιώβιτς. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση για αυτήν τον τραυματισμό. Το μάτς συνεχίζεται, εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Με τον Οσντόεφ να δίνει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται τώρα ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ με τη σειρά του ψάχνει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμα του είναι σε πρώτη φάση. Ο Κετζιόρα που ανέβηκε πολύ ψηλά για να βρει το Ζήφκοβιτ. Ζήφκοβιτ η σέντρα. Πρώτο χρόνο ο Ρίλβας απομακρύνει την μπάλα, κατεβαίνει στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει φάουλ, κρατάει την μπάλα ο Μπάμπα, κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Οσντόεφ. Εδώ τώρα πέφτει πολύ κλωτσίδι σε αυτές τις φάσεις. Κένι, Κετζιόρα, Ζήφκοβιτς. Πήγε να βρει ο Κωνσταντέλιας ξανά το Ζήφκοβιτς, κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή της όλα αυτά, απομακρύνεται όπως η μπάλα σε πλάγιο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 38ο λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Κωνσταντέλια. Εδώ υπήρχε φάουλ. Θα ήταν στο ημικύκλιο, στη μεγάλη περιοχή, σε καλή θέση για απευθείας εκτέλεση. Τέλος πάντων, έχει κερδίσει ένα πλάγιο ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Ο Γκένι από τα δεξιά θα ψάξει να βρει ένα συμπαίκτου για να το εκτελέσει στο 39ο λεπτό. Γκένι, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Γερεμέγεφ. Θα χαθεί η μπάλα από το Βίντα, κατεβάζει ο Μαρίν. Πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί ο Ζήνη. Α, ο Βάργα δεν μπορεί να συνεχίσει, παιδιά. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ξανά πέσε κάτω. Ο Βάργα δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι το πρόβλημα το οποίο έχει στα πλευρά. Επομένως θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, παιδιά, εδώ μια που είμαστε παρέα,

Να σας θυμίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη πριν από λίγο έσκασε το παρακάτω jackpot στο παιχνίδι Thunder and Lightning Huge Dollar Storm. Το Progressive Slot Machine Dollar Storm σάρωσε τα πάντα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και μοίρασε 290.537 μετρητά σε ένα σούπερ νικητή. Είναι απίστευτο ποσό. Ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής? Βρες όλα τα τρέχοντα jackpots στο thessaloniki.regencycasinos.gr. Είπαμε ότι ο Βάργα όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι με αυτό το τραυματισμό τον οποίο είχε. Επομένως θα πάμε σε αναγκαστική αλλαγή, εκτός και αν πρέπει να εξαντλήσει το ημίχρονο και δοκιμάσει μήπως μπορεί να συνεχίσει αργότερα, αλλά δεν το βλέπω, να σας πω την αλήθεια, έτσι πως πονάει. Την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε αναγκαστική αλλαγή και στο μάτς του Ολυμπιακού νωρίτερα και θα σας πω σε λίγο ποιος παίκτης βγήκε. Από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ναι, μπήκε μέσα ο Σκιπιώνη και βγήκε λόγω τραυματισμού ο Έσε. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, με τον Γκένι να εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα να πηγαίνει στον Κετζιόρα, ξαναμπήκε ο Βάργα. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μήπως θέλει να εξαντλήσει το ημίχρονο και να δοκιμάσει και αν δεν αισθάνεται καλά να γίνει αλλαγή. Άρα με 11 συνεχίζει να παίζει η ΑΕΚ και αυτή, καθώς ξαναμπήκε μέσα ο παίκτης της ΑΕΚ. Το μάτς συνεχίζεται πάντως με τον Ζίφκοβιτς να έχει κατοχή μπάλας, να πετάει την μπάλα για τον Κετζιόρα, ο Κετζιόρα για τον Ζίφκοβιτς ξανά. Ζίφκοβιτς κουβαλάει την μπάλα, έχει φτάσει στον άξονα, πετάει την μπάλα πάνω στον Γκοϊτά, έρχεται ο Κωνσταντέλιας να κλέψει την μπάλα, να την κρατήσει και να τη δώσει στον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά θα βγάλει μια σέντρα εκεί όπου έχουμε μια πρώτη κεφαλιά και τελικά είναι το κέρδος κόρνερ, γιατί πήρε την κεφαλιά παίκτης του ΠΑΟΚ, βρήκε το Ρότα, ο Τάισον την είχε πάρει την κεφαλιά, βρήκε το Ρότα και έχουμε το κόρνερ αυτό για τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο νομίζω στο παιχνίδι, 4 πρέπει να έχει η ΑΕΚ, από τα αριστερά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό και μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης ο Τάισον είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Για να δούμε αν από αυτή τη στημένη φάση μπορεί να βγει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ που δυσκολεύεται να κάνει φάσεις. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε το κόρνερ, βγήκε ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα και έπεσε και για να την καπακώσει. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση να πετάξει γρήγορα την μπάλα, πάντως το κάνει, ψάχνοντας να βρει τον Πεν Ράις, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, και ακροβολίζεται και ο Κοϊτά, θα πάρει την μπάλα. Έχει φτάσει στα αριστερά ο Κοϊτά, Ζωάο Μάριο Κοϊτά. Η μπάλα πίσω, παιδιά, πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πεν Ράις και δίνει την μπάλα στον Βίντα και ο Βίντα στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει την μπάλα ξανά στον Πεν Ράις, αυτός στον άξονα παίζει με τον Μαρίν. Ρέλβας, Μαρίν, ενώ μόλις τώρα σκοράρει ο Ολυμπιακός και κάνει το 1-0. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ, κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ, αν παραμείνει το ισόπαλο αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Τούμπα με τον Ζωάο Μάρι.

0: Ζήφκοβιτς είναι ακόμα πεσμένος κάτω. Να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό. Και ο Ζήφκοβιτς σηκώθηκε, ο Πεν Ράις δεν σηκώθηκε. Τουλάχιστον αυτό εδώ βλέπω. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, προηγείται με ένα 0 του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει ότι στη live βαθμολογία, παιδιά, αυτή τη στιγμή, στη live βαθμολογία επαναλαμβάνω, ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51. Αλλά όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στο τέλος της βραδιάς, γιατί έχουμε ακόμα πολύ ψωμάκι. Δεν ξέρω αν πήγε στο VAR για τον γκολ. Επανεξέταση του γκολ, ναι, λέει για VAR. Επομένως, περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ του Ολυμπιακού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος πιέζει και παίρνει την μπάλα ο Κένι, φτάνει στη γωνία στην περιοχή πλάγια, θα ψάξει να βρει τον Οσδόεφ, εκεί τον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ για τον Ζήφκοβιτς, αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα, Μπάμπα για τον Τάισον, Τάισον κλείνεται, ξαναδίνει την μπάλα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει στον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και στέλνει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για τον Κένι. Ο Κένι ψάχνει να βρει τον Μεϊτέ, και ο Σντόεφ εκεί. Ο Σντόεφ είναι που θα πάρει την μπάλα. Θα τη γυρίσει την μπάλα στον Κένι. Στο 44-0-0. Κατοχή μπάλα για τον Πάουκ με τον Ζήφκοβιτς. Θα του κλέψει καθαρά εδώ την μπάλα ο Κοϊτά και πάει να φύγει μπροστά. Ανεβαίνει και ο Ζήνη για επιλογή. Η μπάλα πηγαίνει στον Βάργκα, ο οποίος ξαναδίνει την μπάλα και ευτυχώς εδώ διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πριν γίνει η μπαλιά του Βάργκα και βγάλει τέτα τέτο Ζήνη. Και ο ΠΑΟΚ πάει να βρει μπροστά με τον Κωνσταντέλια. Έχει γυρίσει ο Πινέδα να βοηθήσει εκεί στο μαρκάρισμα το Ρότα. Κωνσταντέλια στον άξονα στέλνει την μπάλα στα δεξιά στο Ζήφκοβιτς, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Γκένι. Δύο παίκτες πάνω του. Η μπάλα πάει ξανά στον Κωνσταντέλια. Κλείνεται από τον Μαρίν. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζήφκοβιτς στα δεξιά. Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε ως μη γενόμενη, δηλαδή 0-0. Δεν μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού μετά από VAR. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Μπάμπα δίνει την μπάλα στον Κετζιόρα, στον Μιχαηλίδη. Στο 45 μπαίνουμε. Πάω ΚΑΕΚ 0-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Και τα λεπτά των καθυστερήσεων σε λίγο θα σας πω πόσα θα είναι. 2. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα. Γερεμέγεφ, Κωνσταντέλια στο σουτ. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι σουτ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν πειράζει. Αλλά ήταν καλή η φάση. Πολύ καλή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά εδώ την μπάλα ο Γερεμέγεφ. Βρήκε τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω να βρήκε κάπου η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Α, βρήκε στο Βίντα. Κόρνερ είναι. Το μποπό του Βίντα, με τραπεί έκφραση. Σωστά, κόρνερ είναι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο κακό το σου του Κωνσταντέλια, αλήθεια. Για να δούμε, Τάισον από τα αριστερά, στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος το τελευταίο πεντάλεπτο έχει ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι, απαντάει και αυτός με κάποια κόρνερ, ψάχνει τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται τον γκολ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, εκτελέστηκε κεφαλιά. Α, εδώ είναι ωραία η κεφαλιά του Μεϊτέ. Βγήκε πλάγια, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά στην εξωτερική πάνω πλευρά των δικτύων πήγε η μπάλα. Δεν το λες και κακό. Αντίθετα το λες πολύ καλό αυτό το οποίο έγινε. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και τον Πρινιόλι ουσιαστικά να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όσο έχουμε ακόμα παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Επαναλαμβάνω, ήταν ωραία κεφαλιά του Μεϊτέ, δεν θα μπορούσε ο Πρινιόλι να κάνει τίποτα, απλά την πήρε από κοντά την κεφαλιά, πήρε ύψος και βγήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων πάνω ψηλά. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Άλλα περίπου 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και το δίλεπτο των καθυστερήσεων και να πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 3 τα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, 3 για την ΑΕΚ. Με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει μπάλα στη δική της περιοχή και τον Πινέδα να προστατεύει την μπάλα, να πέφτει κάτω, να δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ο Πάη να πάρει την μπάλα, ο Πεν Ράις. Έχουμε. Τους παίκτες της ΑΕΚ να μην θέλουν να φτιάξουν επίθεση με την έννοια ότι μένει πολύ λίγος χρόνος. Και τώρα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο 0-0. Να πούμε φίλες και φίλοι του Μετρόπολης ότι Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση της Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα, επιστρέφουμε αργότερα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν.

0: Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ημίχρονο έχουμε αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ να είναι ισόπαλος χωρίς θέματα με την ΑΕΚ στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή του πορεία στα play-offs, φεύγοντας νικηφόρα και από το Μαθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν με νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ευγένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεια του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε ο Μακεδονικός. Προμηθέας και Μάριος Μπατίστα θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον Γιώργο Βόβορα να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Πατρινών. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει κανονικά το παρόν στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα επιχειρήσει να κερδίσει τη Βαλένθια και να κλείσει μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Τέλος, την Κυριακή τα βλέμματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν ταξίδι τους με φόντο το εισιτήριο ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία. Ο Παύλος Φεδελάς θέλει μόνο τη νίκη, ενώ η Μπαμ παίζει για 2 αποτελέσματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
8: Λάκι.
7: Τάκι.
8: Λάκι 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
10: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
9: Και σε λένε Τάκι.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο!
7: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2.99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3.96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17.69.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
13: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βάζει πίεση στον ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με το Ρόντι Νέι έχει σκοράρει και είναι 1-0 το σκορ του ημιχρόνου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι στην Τούμπα. Και είναι ευκαιρία για μας να σας πούμε ότι αν θέλετε σπουδές που οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση, Delta 360, γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, media, υγεία, ομορφιά και πολλά ακόμα σύγχρονα επαγγέλματα σε περιμένουν στις ανώτερες σχολές Delta 360, με πρακτική εκπαίδευση, έμπειρους καθηγητές και ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Delta 360, Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, 2-3-10-2-26-3-18. Έχουμε χρόνο να πάμε σε Κώστα Πετρωτό. Σε λίγο θα δείτε και ένα θέμα που ετοίμασε ο Κώστας από την Τούμπα, με μπαμπά Καρέτσα παρόντα στην Τούμπα. Έτσι, Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους αγραντές. Ναι, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο Βάιος Καρέτσας, είναι στην Τούμπα, γνωστός παοξής βέβαια. Από εκεί πήρε την αγάπη για το δικέφαλο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Παρακολουθεί από τα επίσημα της Τούμπα στο παιχνίδι, παρέα με τον Δημήτρη Μανάρη, τον πρόεδρο του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Θυμίζω, το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ είχε βραβεύσει τον πατέρα του Καρέτσα πριν από αρκετούς μήνες. Είναι σε άδεια από τη δουλειά του στο Βέλγιο. Είναι εδώ, δεν έχασε την ευκαιρία να έρθει να δει τον ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε έτσι να φέρει λίγο γούρι παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο και να δώσει τη θετική άβρα για να ανεβάσει το στροφές, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ υποτονική η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν πατάει πολύ καλά. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ενέργειες του Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς να έχει δημιουργηθεί βέβαια η πολύ μεγάλη φάση από πλευράς ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ προς το παρόν φαίνεται ότι πατάει καλύτερα και παρότι έχει πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω, Γιώργο, ότι δείχνει ότι είναι πιο επικίνδυνη. Ήρθαν και τα κακά μαντάτα από το Καραϊσκάκης με τον γκολ του Ρόντι Νέι στο φινάλε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οπότε νομίζω είναι υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ να πατήσει τον γκάζι, να τα δώσει όλα για όλα για να πάρει την νίκη και να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα το οποίο έχει για την δεύτερη θέση. Διότι διαφορετικά δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να διαχειρίζει ο ίδιος το μέλλον του και δεν θα ξεράται από αυτόν απόλυτα η δεύτερη θέση, Γιώργο.
3: Οκ, Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν καλά. Έχει αρχίσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ευκαιρία για μας να σας θυμίσουμε και πάλι ότι σπουδές με προοπτική σημαίνει ανώτερες σχολές Delta 360, 12 τομείς, 100 ειδικότητες, βιωματική εκπαίδευση, σύγχρονα εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με 55 χρόνια εμπειρίας, παιδιά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στο επάγγελμα που αγαπάς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Ερμού 45 Θεσσαλονίκη, 2-3-10-2-26. 3-18, βγαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτσι λοιπόν, Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Επαναλαμβάνω, με τον γκολ του Ρόντι Νέι, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και αλλαγές στις δύο ενδεκάδες. Αν υπάρχει αλλαγή στην ΑΕΚ, αυτή λογικά θα αφορά το Βάργα από τη στιγμή που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Και έχω την εντύπωση ότι. Α, όχι, δεν είδα τον Γιώβιτς, εγώ μπερδεύτηκα. Τώρα μπαίνει και ο ΠΑΟΚ μέσα. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, στη live βαθμολογία, στη live έτσι, η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός έχει 65, ο ΠΑΟΚ έχει 63 και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς. Ουσία του Σάντσες, αλλά και το θα αν θα μπορέσει να βγάλει χωρίς κάρτα το παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί ο Σάντσες είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι στο όριο καρτών. Έχει δύο. Αν δει σήμερα την κίτρινη κάρτα, δεν θα παίξει τηλεοφόρο. Εκεί που θα επιστρέψει ο Ζαφίρης, ο οποίος απουσιάζει σήμερα γιατί είχε δεχτεί την τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.

παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα Λιούμπισιτς από τη μία πλευρά στη θέση του Βάργα και από την άλλη πλευρά, παιδιά, έχουμε αλλαγή δεξιού μπακ. Μπήκε ο Σάντσες στη θέση του Κένι. Το τρίτο ημίχρονο θα έχει ενδιαφέρον. Με τον γκολ του Ρόντι Νέι, λοιπόν, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Ο Γιαμπλιόνσκι τα λέει με τους βοηθούς του για να έχουμε την έναρξη του πρώτου, του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Με το Βεργέτη να δίνει το OK, καθώς έχουμε σέντρα τώρα από τον διαιτητή και την κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Κετζιόρα να προσπαθεί να δώσει ένα δυνατό βολέ και γέμισμα προς τον Γερεμέγεφ. Πιέζεται εκεί από το Βίντα. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπάμπα να δίνει στο Γερεμέγεφ να κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή. Να παίρνουν κατοχή μπάλας οι παίκτες της ΑΕΚ και να χάνουν την μπάλα χωρίς φάουλ εκεί ο Κοϊτά. Έκλεψε την μπάλα ο Σντόεφ. Δίνει την μπάλα τώρα στο Σάντσες. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα δώσει στο Ζίφκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ ξαναδίνει στο Ζίφκοβιτς. Ενώ άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ στις καθυστερήσεις Ρόντι Νέι. Λοιπόν, και Τζιόρα κρατάει την μπάλα. Μια κάθετη παλιά για τον Κωνσταντέλια. Λογικά έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς φάουλ. Και αφήνει το πλεονέκτημα για λίγο ο διαιτητής, καθώς στη συνέχεια γυρίζει τη φάση πίσω με τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος μάλιστα ανοίγει και κουβέντα με τον παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος αμφισβήτησε το φάουλ. Κοντινό πλάνο στον Νίκολιτς, ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα σηκωθεί, ρίθηκε. Βίντα θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Προφανώς και ενημερώθηκα στο ημίχρονο οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι ο Ολυμπιακός προηγείται. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να ορίζει τις τύχες μόνος του, έτσι. Για να δούμε. Γερεμέγεφ. Κωνσταντέλιας, μια μπαλιά καθαρίζει ο Βίντα και με ψυχραιμία βρίσκει στον Πεν Ράις. Πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Λιούμπισιτς παλεύει να γίνει κάτοχος μπάλας. Πρώτος στην μπάλα πηγαίνει ο Ρότα που την κατεβάζει ωραία. Εδώ βάζει πολύ ωραία το τάκλινο ο Μπάμπα, αλλά έχει κάνει φάουλ στον παίκτη της και δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα. Κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα, να δω λίγο τη φάση. Ο παίκτης Άκη είναι πεσμένος ακόμα κάτω. Εδώ λίγο. Τον βρίσκει από πίσω, ναι, είναι φάουλ, τον βρήκε από πίσω εδώ. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα την οποία δίνει ο διαιτητής. Σηκώθηκε ή σηκώνεται ο παίκτης της ΑΕ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, ο Μαρίν πρέπει να ήταν. Στο 48 λεπτό, Μετρόπολης 95 και 5 και κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, πιο κάτω προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Βίντα ακόμα δεν το έχει εκτελέσει. Τώρα θα βρει το Ρέλβας. Ρέλβας αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπεν Ράις. Από τα αριστερά ξανά η μπάλα πίσω. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Ο Βίντα ξανά στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας πιεζόμενος ψάχνει να βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Πάουκ πιέζει πολύ ψηλά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας και πάλι. Η μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι χάνει το πρώτο κοντρόλ. Πάει πάνω το Κωνσταντέλιας. Βρίσκει τον τρόπο να πετάξει την μπάλα προς το Ρότα. Και πάει πρώτο στην μπάλα ο Σντόεφ. Με ητέ προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Κρατάει την μπάλα πιεζόμενος από δύο. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κετζιόρα. Στο 49 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο 49 Πάο Κάικ επίσης 1-0. Με κατοχή μπάλα αυτή τη φορά για την ομάδα του Πάο και τον Ραχμάν Μπάμπα στο Μεϊτέ. Του βάζουν την κόντρα. Βρίσκει ξανά τον Μπάμπα. Με το Λιούμπισιτς να πιέζει εκεί. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον που έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Και βρίσκει με πολύ ωραίο τρόπο εκεί το Σάντσες. Και ο Σάντσες ανεβαίνει και παίρνει όλη τη δεξιά πλευρά. Και πετάει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Για να δούμε την επιλογή του Σέρβου. Ψάχνει με πάσα τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Σάντσες. Σάντσες κρατάει την μπάλα. Πάει να βρει ξανά τον Ζίφκοβιτς. Εδώ τώρα θέλει ένα ωραίο γύρισμα. Μπρινιόλι πρέπει να έσωσε νέο σουτ από μάκρυση τη μπάλα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μπρινιόλι παίκτη ή δοκάρη σε αυτή τη φάση. Από το δυνατό γύρισμα που κάνει ο Τάισον στο 50-0. Περιμένουμε, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε λίγο να δούμε τη φάση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τάισον γυρίζει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι τη βρήκε. Το μάτς συνεχίζεται. Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει λίγο καλύτερα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Εγώ θα πω προφανώς γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέλει να συνεχίσει να ορίζει μόνο στις τύχες του ο ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Τάισον από τον Ρότα, εκτός αν δεν το έδωσε.
Το να βλέπουμε τη φάση, ο Τάισον κατεβάζει την μπάλα, ο Ρότα, ναι, φάου.

είναι αυτό, έχει πέσει άτσαλα πάνω του. Α, σας πω την αλήθεια και για, αν θες δίνεις και κίτρινη εδώ. Τέλος πάντων, το φάουλ είναι σε καλή θέση από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ενώ νομίζω έχει σηκωθεί ο Γιώβιτς για προθέρμανση. 51ο λεπτό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Εκτελέστηκε ωραία η προσπάθεια, το shoot corner. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία τρίπλα πάνω στον Γκοϊτά και ήρθε η μπάλα να απομακρυνθεί σε corner. Στο 51ο λεπτό εκτελέστηκε γρήγορα. Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλιας με τη μία η σέντρα, πέφτοντας ο Βίντα απομακρύνει την μπάλα. Επιστρέφει στον Οσδόεφ, Οσδόεφ στο Ζίφκοβιτς. Νέα σέντρα, νέο corner. Επιτέλους βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο και να πιέζει. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα ακόμα corner. Είναι το πέμπτο του. Το δεύτερο μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έχει κάνει και φάσεις. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 με τον ΠΑΟΚ να είναι καλός. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Μπρινιόλι, μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Πάλι φάση για τον ΠΑΟΚ. Ανάποδη κεφαλιά είχαμε από τον Κωνσταντέλια. Ο Μπρινιόλι έδιωξε την μπάλα και συνέχεια έχουμε out. Έγινε η σέντρα. Παίρνει την κεφαλιά, εκεί ο Μπάμπα προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, εκτός και αν σταμάτησε η μπάλα, να την ξαναδώ λίγο τη φάση. Πρέπει να βρει και την μπάλα με το χέρι ο Μπάμπα ή να πέρασε απευθείας out. Ό,τι και να γίνει πάντως, όχι απευθείας out. Άρα ο Μπρινιόλι δεν χρειάστηκε να κάνει επέμβαση, έτσι πως ήταν τόσα πολλά κορμιά, λες ότι βρήκε παίκτη του ΠΑΟΚ την μπάλα. Αλλά ας κρατήσουμε ότι είναι το καλύτερο 7 λεπτό του ΠΑΟΚ σε όλο το μάτς αυτό. Ότι έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε να είναι οδηγός για τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την ίδια από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού για να μην βρεθεί τρίτος και δεν θα ορίζει τις τύχες του ακόμα και με νίκη μέσα στη Λεωφόρο. Το μάτς συνεχίζεται με τον Ζωάο Μάριο να πετάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει ένα στήριγμα. Μπάλα πάει στον Μαρίν. Μαρίν ξανά για τον Κοϊτά με αντίπαλο τον Ζίφκοβιτς. Μαρίν ζητάει την μπάλα ο Κοϊτά, ο Μαρίν και πάλι μπάλα κοντράρει πάνω στον Σάντσες. Επιμένουν οι παίκτες της ΑΕ και εδώ και ο Μεϊτέ, έστω και πέφτοντας, προσπαθεί να βρει τον Ζίφκοβιτς. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ και τώρα για να δούμε τον Γερεμέγεφ. Πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ζίφκοβιτς. Έχει πάει πάνω το Ρέλβας, έχει αφήσει το κέντρο της αμυνάς του. Με μια παλιά τρύπα για τον Γερεμέγεφ που κάνει την προσποίηση. Γερεμέγεφ, κάποιος να τον βοηθήσει. Τέσσερις κλείνονται. Σουτ, δεν είναι καλό το σουτ εκεί από τον Σάντσες. Είναι πολύ κακό το σουτ. Ανεμικό σουτ και στη συνέχεια διώχνουν την μπάλα επέκταση ΣΑΕΚ. Και κρατάει την μπάλα ο Κοϊτά. Και πάει να φύγει μπροστά. Είναι ο Ζήνη αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Ζήνη, πλάγια. Κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στο Λιούμπισιτς. Εδώ λίγο είναι ανοργάνωτη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να προσέξει. Ζωάο Μάριο. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από πλάγια. Κοϊτά περνάει. Βγαίνει από την περιοχή, κάποιος ρε παιδιά να διώξει την μπάλα, το shoot out, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ήταν κακό το shoot εδώ του Πινέδα. Θα αναβλέπουμε όλο αυτή τη φάση με τον Κοϊτά να περνάει και το Σάντσες, να σπάει την μπάλα στον Πινέδα που κάνει το shoot με τη μία, καμία περίπτωση να απειληθεί ο Παυλένκα, ενώ ξαναβλέπουμε τον Γερεμέγεφ και το πώς κάνει κακό shoot το Τάισον, ο Τάισον ήταν, ο Τάισον και όχι ο Σάντσες. Και μάλιστα βρήκε πάνω τον Κωνσταντέλια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 53, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 54, με τον ΠΑΟΚ να παίζει καλά σε αυτά τα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το καλύτερο του διάστημα μέσα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πιέζει τώρα για να κερδίσει την μπάλα, ο Σάντσες την ελευθερώνει εκεί όπου θα χαθεί η μπάλα, ευτυχώς από τις κόντες επιστρέφει στο Ζίφκοβιτς και για να δούμε την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ να παίρνει την μπάλα, να τη σπάει την μπάλα για τον Σάντσες. Ο Σάντσες να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ραχμάν Μπάμπα. Ο Μπάμπα να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον Κωνσταντέλια. Πιέζεται, προστατεύει την μπάλα, έστω και πέφτοντας μένει όρθιος. Ξαναδίνει στον Μπάμπα. Όχι, βγάζει την μπάλα έξω για τον Τάισον. Όλα αυτά από τα αριστερά στο 55. Τάισον, η παλιά για τον Κωνσταντέλια. Με δύο παίκτες μπροστά του. Κρατά την μπάλα, ξαναδίνει στον Τάισον. Ο Τάισον παίζει την μπάλα στον άξονα στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ψάχνει να βρει συμπαίκτη του στο χώρο του άξονα. Είναι ο Κετζιόρα που έχει ανέβει πολύ. Θα πάρει την μπάλα ο Σάντσες από τα δεξιά. Σάντσες πάει να πετάξει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Είναι πολύ δυνατή η μπάλα. Out. Στο 55-0-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Επίσης στο 55. Και κατοχή μπάλας έχουμε για την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Ο Μπρινιόλι, ο οποίος ζητάει λογικά από τους στόπερ του να ακροβολιστούν, εκτός άμα τους πει τώρα ανεβείτε ψηλά. Όχι, δεν τους το έχει ζητήσει κάτι τέτοιο, άρα θα πάει με πασίτσα δίπλα. Και ναι, αυτό κάνει. Ψάχνει σε πρώτη φάση το Ρέλβας, πάει πάνω το Κωνσταντέλιας, βρίσκει το Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο δεν έχει βγει από την περιοχή, θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα δώσει το Λιούμπισιτς, ο Λιούμπισιτς θα κατεβάσει την μπάλα για το Μαρίν. Αυτός για το Ζωάο Μάριο. Ξανά ο Ρουμάνος κατοχή μπάλας, ξανά ο Ζωάο Μάριο. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Και γίνεται το κλέψιμο και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον και θα πετάξει την μπάλα. Εδώ μια καλή σέντρα θέλει. Κωνσταντέλιας γλιστράει, μένει όρθιος. Γερεμέγεφ, Τάισον, βάλτο, Μπρινιόλι, όχι, μεγάλη απόκρουση, νέο σουτ κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Δύο όχι από τον Μπρινιόλι, που παίρνει τα εύσημα από το Βίντα. Είπα ότι είναι το καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο Τάισον. Πετάει την μπάλα πλάγια. Ο Κωνσταντέλιας, έστω και γλιστρώντας, καταφέρνει να στείλει την μπάλα εκεί όπου τελικά ο Ζίβκοβιτς θα κάνει το πρώτο σουτ. Θα απομακρύνει την μπάλα, σουτ του Γερεμέγεφ. Νέα απόκρουση και κόρνερ. Έκτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τρία στο δεύτερο ημίχρονο. Όσα είχε δηλαδή σε όλο το πρώτο. Και ακόμα μία φάση. Εκτελείται. Ο Μπρινιόλι θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και έχει διάθεση να παίξει γρήγορα την μπάλα. Ξεχάστε το, γιατί βλέπει ότι δεν έχουν φύγει μπροστά παίκτες. Αλλά είναι ένας πολύ καλός ΠΑΟΚ, που ακόμα και στη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό εδώ στην Τούμπα δεν το είχαμε δει τέτοιο 12 λεπτό. Μακάρι να μετουσιωθεί αυτή η καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε γκολ, το χρειάζεται. Ζωάο Μάριο θα δώσει την μπάλα στο Βίντα. Βίντα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Ρέλβας πάει να βρει τον Μπεν Ράις που είχε ανέβει ψηλά. Είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Ελέγχει ο Κετζιόρα. Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει την μπάλα ψηλά για Τάισον. Η Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά του Ρότα, κατεβάζει την μπάλα εκεί χωρίς να έχει πρόβλημα ο Μαρίν. Και κουβαλάει και την μπάλα και πάει να βρει το Ζήνη. Και ο Ζήνη φεύγει από πλάγια και θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά. Την ξαναπαίρνει ο Ζήνη. Εκεί δεν υπάρχει παίκτης μέσα στην περιοχή. Ο Λιούμπισιτς στον Πινέδα. Πινέδα έξω από την περιοχή, αλλάζει παιχνίδι. Ο Ζωάο Μάριο γλίστρησε και μπέρδεψε τον Μπεν Ράις. Γλίστρησε εδώ Ζωάο Μάριο και μπέρδεψε και τον Μπεν Ράις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 58 με τον γκολ του Ρόντι Νέσης, καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 με έναν καλό, πολύ καλό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά χωρίς να έχει έρθει τον γκολ. Και να που και ο Πρινιόλι με το Βίντα στέρισαν νωρίτερα τον γκολ από τον ΠΑΟΚ. Με τον Νίκολιτς εκνευρισμένο με τον τρόπο που παίζει η ομάδα του. Κωνσταντέλιας, η μπάλα πάει στον Οσντόεφ. Πλέον οι τελικές είναι 16 για τον ΠΑΟΚ, από εκεί που ήταν 1-5 στο πρώτο ημίχρονο. Κατοχή μπάλας με τον Σάντσες. Ο Σάντσες κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα πίσω, εκεί όπου είναι ο Μιχαηλίδης. Την πήρε από τον Κετζιόρα. Μιχαηλίδης έχει ανέβει και αυτός ψηλά. Μπάλα πάει στο Ραχμάν Μπάμπα. Κωνσταντέλιας, ένας εναντίον ενός. Κάνει την κίνηση ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με αντίπαλο το Ρότα. Κάνει την πρώτη τρίπλα. Επιστρέφει μπάλα σε αυτόν. Πρώτα να βρει το Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα. Τη βγάζει έξω για τον Σάντσες. Ο Σάντσες θα δώσει για τον Ζίβκοβιτς. Αυτός θα μπει στην περιοχή. Ψάχνει την ευκαιρία για το σου. Το Γερεμέγεφ κλείνεται. Πετάει ξανά την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Το σου του Μεϊτέ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Κωνσταντέλια. Έρχεται ο Βίτα, την απομακρύνει όπως όπως. Και ευνοούν οι κόντρες στον Κοϊτά. Αλλά κλείνεται και τώρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Ζήνη. Το ξεχασμένο όμως Ζήνη. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξει ο Πάκο. Ζήνη μπαίνει με στην περιοχή. Ζήνη. Ζήνη θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Κάνει το σουτ οριζόντιο δοκάρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος πρέπει να διώξει εδώ την μπάλα. Ο Κοϊτά φάουλ, δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ πάει να βγάλει αντεπίθεση. Άγρια ομορφιά το παιχνίδι. Νωρίτερα είχαμε το δοκάρι, το οριζόντιο να σταματάει την μπάλα στο σουτ του Ζήνη. Σε πολύ κακό τέμπο η επιστροφή του ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Στο 60 ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο από ρυθμό και φάσεις, το έχουμε χορτάσει στα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 60. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-0 στο 60. Με το οριζόντιο δοκάρι νωρίτερα για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με το Σάντσες. Πάει πάνω του να δώσει βοήθεια πάνω στον Μπεν Ράις και ο Ρέλβας. Παίζει την μπάλα για λίγο με το Ζίβκοβιτς. Ο Σάντσες ξαναπαίρνει την μπάλα. Σάντσες γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κετζιόρα. Η μπάλα θα πάει στον Ραχμάν Μπάμπα. Ο Ραχμάν Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη.
60 λεπτά συμπληρώσαμε στην Τούμπα 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο. Ο Σάντσες γυρίζει την μπάλα πολύ πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα με τη σειρά του στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ντάισον που παίρνει, κάνει το σπρίτ, αλλά είναι τόσο δυνατή, πλάγι όμως είναι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όλος ο ΠΑΟΚ θα μείνει ψηλά, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση με το Ζήνη να κάνει την τρίπλα στον Κετζιόρα, να κάνει και το σουτ, οριζόντιο δοκάρι, κρατά τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της νίκης που τη χρειάζεται. Ήταν καλό το τελείωμα του Ζήνη. Λοιπόν, η συνέχεια θέλει γρήγορα κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με το Σάντσες, τον Οσντόεφ, τον Ζίφκοβιτς. Την παλιά για τον Ντάισον, κατεβάζει την μπάλα. Πάει πάνω το Ρότα, η σέντρα, πρώτη κεφαλιά από το Ρέλβας. Επιστρέφει μπάλα στο Μεϊτέ. Με το κεφάλι ο Οσντόεφ γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης στον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα για τον Σάντσες. Ο Σάντσες για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ με αντίπαλο τον Πινέδα, αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Μπάμπα που έχει πάει στον άξονα. Για να βρει τώρα τον Τάισον στο 62, πάω ΚΑΙΚ 0-0. Τάισον ψάχνει χώρο για το σουτ, αλλάζει ωραία για το Σάντσες, δεν το δοκιμάζει ο Σάντσες. Ο Γερεμέγες πάει για το Ζίφκοβιτς, σέντρα ψηλά είναι. Εκεί είναι μόνο ο Λιούμπισιτς, βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει να βρει το Ζήνη. Ζήνη πιεζόμενος, θα ξαναδώσει για το Λιούμπισιτς. Λιούμπισιτς θα δώσει την μπάλα στο Ρουμάνο το Μαρίν. Ο οποίος πετάει την μπάλα μπροστά, λογικά εκεί θα πρέπει να διώξει την μπάλα ο Κετζιόρα Κοϊτά. Περνάει ο Κοϊτά, πάει πίσω ο Παυλένκα εκτός θέσης, αλλά είναι μακριά ο Κοϊτά. Τον έκλεισα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Να διώξει κάποιος, μεγάλη απόκρουση Παυλένκα. Σωσού του Ζωάου Μάριο. Ο Παυλένκα κρατάει ξανά τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της νίκης και δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα. Ένα τρελό μα τρελό δεύτερο ημίχρονο. Με δοκάρι για την ΑΕΚ, με φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο Κοϊτά άλλαξε βηματισμό, ήρθε ο Ζωάο Μάριο στην κλειστή γωνία, ο Παυλένκα διώχνει και κόρνερ για την ΑΕΚ. Όλα ξεκίνησαν από την ασθενή απόκριση του Κετζιόρα. Ο Κοϊτά πήγε να περάσει τον Παυλένκα, ο οποίος ακούμπησε την μπάλα, την πήρε ξανά ο Κοϊτά, ο Ζωάο Μάριο το σουτ στην κλειστή γωνία, ο Παυλένκα πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Τρελό ματς στην Τούμπα, με ενδιαφερόμενο τον ΠΑΟ, με την έννοια ότι θέλει την νίκη, πάση θυσία. Φεύγει από το παιχνίδι ο κατάκοπος Κοϊτά. Έχει και κίτρινη κάρτα και θα μπει στο παιχνίδι ο Γιώβιτς. Βάζει το σέρβο φορ ο κύριος Νίκολιτς. Τα λέει με τον Κοϊτά. Έκανε δουλειά. Πάμε να δούμε το κόρνερ και το πόσο ΠΑΟΚ πρέπει σωστά να αντιδράσει. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μαρίν. Έχει ανέβει και ο Γιώβιτς, έχει ανέβει και ο Βίντα. Εκτελέστηκε, διώχνει με πρώτο χρόνο με το κεφάλι ο Μπάμπα. Εκεί που πάει μπάλα όμως είναι ο Λιούμπισιτς που την ξαναρώτα που τη γεμίζει στα τυφλά. Η μπάλα πηγαίνει out. Σκάει μπροστά στον Παυλένκα, παίρνει ύψος. Ο Παυλένκα την αφήνει να περάσει out. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. 54-46 κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. 1,63 το expecting goal για τον Ολυμπιακό. 0,1 για τον Παναθηναϊκό. Μπάμπα, για τον Κωνσταντέλια εδώ είναι foul. Το ρίχνει κάτω και νομίζω ότι ο Μαρίνη δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται. Κωνσταντέλια τον έκανε. Πήγε να ξεφύγει και τον έριξε κάτω. Γρήγορα θέλει να πάρει ο ίδιος την μπάλα να το εκτελέσει το φάουλ. Τελικά αφήνει στον Οσντόεφ, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Μεϊτέ. Μεϊτέ, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης θα δώσει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με τη μία για τον Τάισον. Πάει να παίξουν ξανά το 1-2 και παίζουν ωραία την μπάλα. Αλλά ο Βίτα προλαβαίνει τον Τέλια και γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Πάει λυσασμένα πάνω του. Στον Παυλένκα, λέω, στον Πρινιόλι. Πάει λυσασμένα να διεκδικεί στην μπάλα ο Γερεμέγεφ, αναγκάζει τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελέσει γρήγορα. Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Κετζιόρα. Αλλάζει παιχνίδι για το Σάντσες. Σάντσες με αντίπαλο το Ζωάο Μάριο. Πλάγια εντελώς από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Σντόεφ να του δώσει λύση. Μπάλα πηγαίνει πίσω. Στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα. Για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κερδίζει το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, συνεχίζεται το παιχνίδι και ο Ζήνη φεύγει μπροστά. Πέντε παίχτες στη ΣΑΕΚ, μπάλα στο Λιούμπισιτς. Ευτυχώς πάει πλάγι, έχουν γυρίσει τέσσερις παίχτες για τον ΠΑΟΚ. Κάνει τη σέντρα ο Γιώβιτς. Έχουμε κεφαλιά από το Λιούμπισιτς. Διώχνει όπως ο Σάντσες, έχουμε και offside. Αλλά έχουμε και τις διαμαρτυρίες των παίχτων του ΠΑΟΚ νωρίτερα για φάουλ που δεν καταλογίστηκε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι offside, ο Λιούμπισιτς είναι πιο μπροστά. Το άφησε απλά ο διαιτητής, ο βοηθός να τελειώσει.
Λοιπόν, Μετρόπολης 95-5, στο 65ο λεπτό πάω ΚΑΕΚ 0-0. Την ίδια στιγμή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Άλλα 25 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις για να τελειώσει ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη. Για να πιάσει ξανά τον Ολυμπιακό και να είναι δεύτερος στην ισοβαθμία. Και να ορίζει μόνος του τις τύχες του. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός τον έχει προσπεράσει τη βαθμολογία. Συνεχίζεται το μάτς τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Με τον Οσντόεφ να κουβαλάει την μπάλα και να τη δίνει στο Σάντσες από τα δεξιά. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Γερεμέγεφ πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Πάει να ξαναδώσει στο Ζίφκοβιτς. Χάνει το κοντρόλ. Τρέχει να τον πιέσει ο Ζωάο Μάριο. Αν τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κετζιόρα. Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά στην τρύπα. Εκεί όπου Γερεμέγεφ αν έκανε το κοντρόλ θα προλάβαινε την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Γερεμέγεφ ο οποίος είναι και κατάκοπος. Έχει πέσει κάτω, δεν έχει σηκωθεί. Υπάρχει φυσικά και ο Γιώργος Γιακουμάκης, έστω για 20 λεπτά να παίξει, ίσως είναι μια λύση. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει την μπάλα, χάνει την μπάλα μάλλον ο Λιούμπισιτς, ο ΠΑΟΚ την κερδίζει και έρχεται ο Μεϊτέ με φάουλ. Φάουλ έχει γίνει πάνω στο Μεϊτέ, το έκανε ο Λιούμπισιτς. Πάει γρήγορα να το εκτελέσει ο Κετζιόρα, έγινε φάουλ στο Μεϊτέ γιατί ναι, βρήκε μπάλα, συνέχεια βρίσκει και πόδια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 67. Πάω ΚΑΕΚ 0-0 στο ίδιο χρονικό σημείο και βλέπουμε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Γερεμέγεφ ως μη γενόμενη η προηγούμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μόνο μία αναγκαστική αλλαγή. Είπαμε ότι είναι του Σάντσες. Πλέον η κατοχή για τον ΠΑΟΚ καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο 53-47 και 11-8 οι τελικές για τον ΠΑΟΚ που μπορεί να κάνει και τη 12η. Ανοίγει λίγο παραπάνω το κοντρόλ, δεν μπορεί να πάει μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Έρχεται τον Μπρινιόλι παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τον πιέζει ο Ζίφκοβιτς. Εδώ Μπρινιόλι από τη μεγάλη αυτοπεποίθηση πήγε να την πατήσει. Ο Ζίφκοβιτς παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι εδώ κάνει τρίπλα στο Ζίφκοβιτς. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ίσως του κάνει και φάουλ ο Μπρινιόλι. Το μάτς συνεχίστηκε. Του κάνει φάουλ ο Ζίφκοβιτς ενώ τον κράτησε από τη φανέλα. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Βγαίνει από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι έξω από την περιοχή για το Μεϊτέ. Αυτός με ανάποδο φάλτσο για το Σάντσες. Σάντσες κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι κανένας. Ο Ρώτα πρώτος με την μπάλα. Και πετάει την μπάλα μπροστά. Και ο Ρώτα ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν θα την προλάβει. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έπεσε καλού κακού εκεί και ο Μιχαηλίδης στο. Τάκλιν, ενώ ξαναβλέπουμε εδώ το πόσο ο Μπρινιόλι πήγε να κάνει την τρίπλα πάνω στο Ζίφκοβιτς και παραλίγο να το πληρώσει. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν έγινε αυτό. Ο Μπρινιόλι συνέχεια παραχώρησε το πλάγιο. Ο Ζίφκοβιτς τραβάει τη φανέλα, σαν να θέλει να τη σχίσει με την έννοια, βλέποντας ρε παιδί μου, τι μεγάλη ευκαιρία θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Αλλά ο Μπρινιόλι έστω και έτσι κατάφερε να κρατήσει, να παραμείνει κάτοχος της μπάλας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 69 και κατοχή μπάλας γρήγορα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Παυλέγκα όμως να έχει την μπάλα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για τον Σάντσες. Άλλα 22 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Ανάποδη κεφαλιά του Ρέλβας με επιστρέφει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ρέλβας η μπάλα πάει στον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις ξανά για τον Ρέλβας. Ρέλβας πιέζει όλος ο ΠΑΟΚ με όσες δυνάμεις έχει. Βίντα. Η μπάλα στον άξονα στο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει να περάσει μπροστά, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάμπα και πηγαίνει εκεί ο Βίτα και ζητάει δεύτερη κίτρινη για τον Μπάμπα. Το μάτς θα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και το Ραχμάν Μπάμπα να κρατάει την μπάλα και να τη γυρίζει για να εκτελεστεί το φάουλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 70. Και ο Τακούι, ο τέταρτος διαιτητής από τον Νίκολιτς, προφανώς για τον ίδιο λόγο. Ο Βεργέτης είναι ο τέταρτος. Το μάτσα συνεχιστεί. ΠΑΟΚ 1-0 στο 70. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 επίσης στο 70. Παλεύει ο Ζήνη και κρατάει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο από την κόντρα του Μιχαηλίδη. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Σε λίγο θα μπει κι άλλος παίκτης για την ΑΕΚ. Να δούμε όμως αυτή τη φάση. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει.
Με διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο άλλο μισό. Ο Βίτα κατεβάζει την μπάλα και την προλαβαίνει κιόλας μπροστά από τον Τάισον και την πετάει μακριά. Η μπάλα λογικά θα είναι πλάγιο ή out. Να δω που κατέληξε. Out είναι. Out η μπάλα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 στο 70. Φθίνει ο Παυλένκα, περιμένει μία μπάλα, την έχει στα χέρια του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 φίλες και φίλοι, το 0-0 στην Τούμπα παραμένει. Πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, βλέπω ότι θα γίνει αλλαγή τώρα για την ΑΕΚ και από ό,τι τουλάχιστον βλέπε θα μπει ο Κουτέσα. Μάλιστα, άλλος ένας καλός ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και θα φύγει από το παιχνίδι ο Ζωάο Μάριο, ο παίκτης που πριν από μερικές μέρες έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με τον γκολ στις καθυστερήσεις. Άρα Κουτέσα μέσα, Ζωάο Μάριο έξω στο 71ο λεπτό. Ο Σντόεφ κατάκοπος, δεν έχει και λύση τα χάφου ο Λουτσέσκου, μόνο τον Μπιάνκο έχει. Με τιμωρημένο Ζαφίρι εκτός μάχης εδώ και μερικές μέρες στον Καμαρά λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζει Κουτέσα. Ο κύριος Νίκολιτς στη θέση του Ζωάο Μάριο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Επαναλαμβάνω στο 72ο λεπτό, πάω ΚΑΕΚ 0-0 με τον Κετζιόρα να δίνει την μπάλα στον Σάντσες, να πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Μεϊτέ την αφήνει έξυπνα για τον Γερεμέγεφ, αλλά δεν συνεννοούνται σωστά και την κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και κρατούν την μπάλα τώρα στο δικό τους μισό με το Ρέλβας. Ρέλβας, η μπάλα πάει στον Πεν Ράις. Πεν Ράις γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβα στο 72. Ξαναπαίζουν την μπάλα μεταξύ τους. Πάει η μπάλα στο άλλο μισό, στον άλλο στόπερ, το Βίντα. Βίντα, η μπάλα πάει στον Λιούμπισιτς. Μάριν. Βίντα, Πινέδα, χάνει το κοντρόλ. Δεν μπορεί ο Γερεμέγεφ να του βάλει την κόντρα. Ρέλβας, μπάλα ξανά στον Πινέδα. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Όχι, το μετανιώνει. Θα ψάξει στον άξονα εκεί ο Λιούμπισιτς, κατεβάζει την μπάλα και τη σπάει την μπάλα και θέλει προσοχή τώρα εδώ. Γιατί είναι ο Κουτέσα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Γιώβιτς στο σουτ, γκολ για την ΑΕΚ. 1-0 η ΑΕΚ με το Γιώβιτς. Κοιμήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Κουτέσα. Είδε το Γιώβιτς μόνος του μέσα στην περιοχή να σκοράρει και να κάνει το 1-0. Στο 73ο λεπτό. Σας το είπα και νωρίτερα, είναι καλός μωρέ ο ΠΑΟΚ. Αλλά οι επιστροφές του είναι πολύ αργές. Και όλοι τώρα οι παίκτες ΑΕΚ πανηγυρίζουν, λες και πήραν στην Τούμπα το πρωτάθλημα. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Αλλά εδώ αυτό το γκολ σκοτώνει τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ψάχνει ένα γκολ ισοφάρισης έστω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ορίζει και πάλι την τύχη του. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ισοφαρίσει και παραμείνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού δεν αρκεί. Του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού δεν αρκεί αν πάρει έστω και την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα φτηνό γκολ από τον Γιώβιτς, ωραίο τελείωμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρουν εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια. Ο Γιώβιτς εδώ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα ο Παυλένκα. Ο Κουτέσα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκόραρε, έδωσε την ασίστ, ο Νίκολιτς χειροκροτά και επαναλαμβάνω, 1-0 η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, 1-0 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Στατιστικά, πρακτικά, τι σημαίνει αυτό στη live βαθμολογία? ΑΕΚ 73, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 62. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει να χάσει τίποτα και πρέπει να ρισκάρει. Πρέπει να ψάξει έστω τον γκολ της ισοφάρισης. Στην παρούσα φάση πάντως είναι σε θέση άμυνας, γιατί κλέβουν ξανά την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Και προσπαθεί ο Σντόεφ. Εκεί ο Πινέδα προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, θα την κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Πάει να βρει το Γερεμέγεφ, ποτέ η μπάλα εκεί. Αλλά γλιστράει ο Γερεμέγεφ, μπερδεύεται ο Βίντα και μπροστά από τον Τάισον καταφέρουν να διώξουν την μπάλα σε πλάγιο και δίνει και το χέρι στο Ρότα γιατί μπερδεύτηκαν. Και νομίζω ότι πρέπει να μπει και ο Μπιάνκο στο παιχνίδι στη θέση του Οσδόεφ. Όχι, ο Οσδόεφ είναι κανονικά, δεν έχουμε ακόμα αλλαγή. Το μάτς συνεχίζεται πάντως. Κατοχή μπάλας και πλάγιο. Το πλάγιο αυτό εδώ για τον ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95 και 5. Ο ΠΑΟΚ χάνει 1-0 από την ΑΕΚ. Έχουμε κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έχει κερδισμένο κόρνερ, για να δούμε. Σε πρώτη φάση πάντως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βγήκε από το παιχνίδι ο Μεϊτέ και μπήκε ο Μπιάνκο.
7-4 τα κόρνερ. Ο Μπιάνκο στη θέση του Μεϊτέ. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Πάει ο Μπάμπα να πάρει την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και πάει ο Ζήνη να βγει μπροστά. Βάζει την κόντρα ο Κωνσταντέλιας. Με το Γερεμέγεφ. Μπάμπα. Γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Βίτα διώχνει την μπάλα. Το μάτ συνεχίζεται. Μπάμπα. Έρχεται ο Λιούμπισης να κλέψει την μπάλα και να δει στον Κουτέσα. Κουτέσα έχει πολύ χώρο και είναι και ξεκούραστος. Έχει πάρει όλη τη γραμμή ο Κουτέσα, τους περνάει όλους και πετάει την μπάλα για το Ζήνη. Μπαίνει στην περιοχή ο Ζήνη, τη γυρίζει στο σημείο του πέναλτι, ο Κεντζιόρα την ακούμπησε και συνέχεια ο Μπιάνκο τη διώχνει. Την μπάλα πάει στον Τάισον και ο Τάισον τρέχει από τα αριστερά, πηγαίνει πλάγια να περάσει και το Ρότα. Ο Ρότα το ρίχνει κάτω, αυτό είναι φάουλ. Όχι, ματς συνεχίζεται, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Ρότα ζητάει από τους παίκτες της ΑΕΚ να ανέβουν ψηλά γιατί βρίσκουν ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν πάντως ο Πεν Ράι σταματάει και πατάει φρένο. 1-0 η ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 76. Πεν Ράι. Η μπάλα πάει στο Ρέλβας. Ενώ ο Πεν Ράι έχει πέσει κάτω, δεν ξέρω αν έχει κουραστεί ή οτιδήποτε άλλο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0-1 στο 77 λεπτό με τον γκολ του Γιώβιτς. Α, ο Μπιάνκο είδε κίτρινη κάρτα για φάουλ νωρίτερα. Ο Μπιάνκο την είδε την κίτρινη κάρτα για φάουλ νωρίτερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 77. Θα σας πω που έγινε το φάουλ. Ο Πεν Ράι στο... εδώ τώρα πάει ο Μπιάνκο ενώ έχει φύγει η μπάλα και χτυπάει... Εντάξει, άθελα, πατάει τον Πεν Ράι. Και τρώει και την κίτρινη. Στη συνέχεια ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση όπου ο Τάισον ζήτησε φάουλ από το Ρότα. Η ΑΕ κρατάει μπάλα με το Ρότα. Έχει το προβάδισμα στο 77. Μπάλα πηγαίνει πίσω. Βίντα. Θα δώσει την μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Πεν Ράις, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Λογικά εκεί θα την πάρει ο Σάντσες πιεζόμενος. Κακό κοντρόλ, την πρόλαβε. Αλλά την κλέβουν την μπάλα με φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Το δίνει τώρα ο διαιτητής. Ο Γιώβιτς εκεί δεν το δέχεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 78. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 στο ίδιο χρονικό σημείο. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο θα δώσει την μπάλα για τον Σάντσες. Η μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπάμπα. Αυτός ξανά για τον Μιχαηλίδη, μία μπαλιά. Λογικά εκεί τρέχει ο Κωνσταντέλιας, αλλά είναι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Τη δίνει στον Πρινιόλι, που αυτή τη φορά δεν κάνει τσαλιμάκια και τρίπλες και πετάει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κρατάει ο Μπιάνκο, που είπαμε ότι παίζει με τον Οσδόευ στα χάφη, έχει φύγει ο Μεϊτέ. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα στα τυφλά μπροστά, πλάγιο για την ΑΕΚ. 1-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 79. Ετοιμάζει και το Δημήτρη Πέλκα ο κύριος Λουτσέσκου. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, έκλεψαν οι διασπρόμαυροι. Έρχεται ο Ζίφκοβιτς να δώσει την μπάλα εκεί όπου κατεβάζει ο Σντόεφ. Ο Μπιάνκο θέλει να κάνει ένα σουτ, Μπρινιόλι πολύ εύκολα μπλοκάρει την μπάλα.

μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Δεν έψαξε να βρει μπροστά. Και Τζιόρα. Και Τζιόρα, η παλιά του για τον Γερεμέγεφ. Για να δούμε την επιλογή. Παλεύει και ο Ζίφκοβιτς εκεί. Κατοχή μπάλας γρήγορα για, για την ΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις. Που ποιος βλέπει εδώ ένα κενό. Έχει κάνει 40 μέτρα κούρσα αρέσει. Η μπάλα κακή απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Την κατεβάζει ο Γιώβιτς. Λιούμπισιτς. Η μπάλα πάει εκεί όπου κρατούν την μπάλα ψύχραμα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πινέδα θα δώσει την μπάλα στον Κουτέσα. Ο Κουτέσα ψάχνει να βρει στήριγμα. Ενώ να σας πούμε φυσικά ότι σε πρώτη φάση βλέπουμε τους παίκτες της ΑΕΚ να κρατούν την μπάλα. Ο Μπάουκ να έχει βάλει μέσα και το Μύθου στη θέση του Γερεμέγεφ. Δεν παίζει ο Γιακουμάκης. Και το μάτς να συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ από τα αριστερά στο 81. Η σέντρα σουτ Παυλέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα λοιπόν έχουμε έξω και το Γερεμέγεφ μέσα τον Μύθου. Δεν παίζει ο Γιακουμάκης. Και κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα. Αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα ο Μπιάνκο. Θα δώσει την μπάλα δεξιά στο Σάντσες. Αυτός ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια, ο Σντόεφ. Η σέντρα από τον Κωνσταντέλια, όχι. Θα δώσει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 81. Πάω Κάικ 0-1 στο 81. Μπάμπα, Τάισον, ωραία η παλιά για τον Μπάμπα. Λιούμπισιτς διώχνει, διαβάζει και πάει να βγει μπροστά η Άικ με τον Πινέδα. Ζήνει, παίρνει την μπάλα ο Λιούμπισιτς, πετάει την μπάλα για τον Ζήνει. Εδώ τώρα πρέπει να γυρίσουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς ο Ζήνει δεν τρέχει. Κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα με τη σειρά του. Ξανά η μπάλα στον Ζήνει, ο οποίος στέλνει την μπάλα πίσω στον Βίντα. Τώρα είναι λογικό ότι η ΑΕΚ θέλει και να τρέξει τον ΠΑΟΚ με την έννοια να μοιράζει συνέχεια μπάλα και να τον αναγκάζει να τρέχει από τη στιγμή που προηγείται. Κουτέσα. Κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς. Πηγαίνει μέσα στον άξονα να βρει το Γιώβιτς. Εκεί απομακρύνει ο Κετζιόρα. Έρχεται ο Σντόεβ να δώσει την μπάλα στον Τάισον. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Τι τη χαρίζεις. Ο Μαρίν εδώ κράτησε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αλλά είναι κίτρινη κάρτα. Αφού τον κρατάει, τον αγκαλιάζει τον Τάισον, έστω και αν τον αφήνει στο τέλος. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον, περνάει στο παιχνίδι ο Πέλκας στο 82ο λεπτό. Πάω Κάικ 0-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Τάισον στεναχωρεμένος όχι για την αλλαγή του. Εδώ με τον αγκαλιάζει ο Λουτσέσκου και το φυλάει, αλλά ο Τάισον δείχνει πραγματικά στεναχωρεμένος. Επαναλαμβάνω για την αλλαγή αλλά για την εξέλιξη του σκορ. Πάω και κέρδισε ένα φάουλ και σε λίγο θα έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος θα μπει στο παιχνίδι. Ο Μάνταλος λοιπόν θα είναι μια αλλαγή για την ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πάω Κάικ 0-0. Για να δούμε ποιος παίκτης θα φύγει από το παιχνίδι. Σιγά σιγά φυσικά η αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Ζήνη. Για να μπει ο Μάνταλος μέσα. Πάω Κάικ 0-1 στο 83. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 83, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Κατοχή μπάλα τρέχει γρήγορα να προλάβει μια χαμένη παλιά. Ο Ντέλιας δεν μπορεί να το κάνει εκεί. Out είναι η μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά για να την προλάβει. Και προφανώς τώρα ο Μπρινιόλι θα παίξει με το χρόνο και το δικαίωμα που του δίνει το σκορ. Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να σκοράρει μετά τη σέντρα. Πάσα του Κουτέσα και να έχει διαμορφώσει αυτό το 1-0 για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Και τον Κωνσταντέλια στη συνέχεια και τον Οσντόεφ είναι τα πρόσωπα αυτά της αγωνίας, τα θλιμμένα γιατί βλέπουν την ομάδα τους να χάνει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 84, πάω Κάικ 0-1 στο ίδιο χρονικό σημείο και η ΑΕΚ έχει και την μπάλα. Με τον Μπεν Ράις, ζητάει την μπάλα ο Μάνταλος. Τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς βλέπει την κίτρινη κάρτα, είναι εκνευρισμένος. Εγώ θα πω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα, πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κίτρινη κάρτα, μη στερήσουν τον εαυτό τους από την ομάδα στο μάτι στον Παναθηναϊκό. Εδώ τώρα ο Ζίφκοβιτς, εντάξει, μπορεί να είναι εκνευρισμένος γιατί υπήρχαν παρόμοια φάουλ και δεν έδωσε κίτρινη κάρτα. Έπεσε λίγο και έξυπνα ο Κουτέσα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό.
ανεξάρτητα από το αν απομείνουν αυτά τα

αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ δεν θα ορίζει την τύχη του για τη δεύτερη θέση. Αλλά δεν χρειάζεται να χάσει ο ΠΑΟΚ παίκτες με νεύρα ή οτιδήποτε άλλο. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με το Σάντσες, η μπάλα να πηγαίνει στον Οσντόεφ, να βάζει ο Λιούμπισιτς την κόντρα, ο Μιχαηλίδης να τη διώχνει πλάγιο για την ΑΕΚ στο 85. Στο ίδιο χρονικό σημείο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Κατοχή μπάλας τώρα με το Ρότα. Ο Ρότα, συγγνώμη, δεν είναι ο Ρότα, είναι ο Πενράις στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Απ' την άλλη πλευρά είναι. Α, θα μπει και ο Γιακουμάκης τώρα. Όλα για όλα από το Λουτσέσκου, θα παίξει και με δύο φορ. Έστω και για αυτά τα πέντε λεπτά, μπάσκετ που βγαίνει ο Κωνσταντέλιας και περνάει ο Γιακουμάκης. Με δύο φορ λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν θα μπορούσε να παίξει παραπάνω ο Γιακουμάκης με δύο προπονήσεις, αυτό κρίνει ο προπονητής του. Και πάει να τα παίξει όλα για όλα με δύο φορ και με το Μύθου και με το Γιακουμάκη. Σε ένα καθαρό 4-4-2 πλέον. Αλλά στην παρούσα φάση ο χρόνος έχει μειωθεί δραματικά για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται και πίσω στο σκορ. Και η ΑΕΚ έχει μέσα και παίκτες ξεκούραστους που πιέζουν ψηλά. Όπως τώρα για παράδειγμα ο Μάνταλος αναγκάζοντας τον Κετζιόρα να κάνει μια μπαλιά στα τυφλά και μπάλα να πάει κατευθείαν πλάγιο. Το κέρδος είναι ότι είναι κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέσει, αν υπάρχει κέρδος από αυτό. Πενράις, ο οποίος ξεκουράζει σήμερα τον Πίλιο, κρατάει την μπάλα, την πετάει την μπάλα στο άλλο μισό εκεί όπου ο Γιώβιτς την υποδέχεται, κρατούν την μπάλα ξανά οι παίκτες της ΑΕΚ και έχουμε και ένα φάουλ κερδισμένο και χρόνο, κερδισμένο και χώρο για την ΑΕΚ εδώ παιδιά. Στο 86, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, το φάουλ που κέρδισε ο Γιώβιτς, του το έκανε εδώ ο Σάντσες, ευτυχώς γλίτωσε την κίτρινη κάρτα γιατί είναι στο όριο. Κουτέσα, κερδισμένη κεφαλιά του Κετζιόρα και βγαίνει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Και για να δούμε αν μπορεί εδώ τώρα να κάνει κάτι, καθώς είχε ανέβει και ο Μύθου και ο Γιακουμάκης. Ο Ζίφκοβιτς πετάει την μπάλα μπροστά, ο Βίντα παίρνει πρώτο στην κεφαλιά και στη συνέχεια διώχνει και την μπάλα μπροστά από το Μύθου. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Σάντσες, εδώ έχουμε κάρτα. Δεν έχουμε κάρτα στο Μπιάνκο, για το κερδισμένο φάουλ του Μπιάνκο, όχι. Το έκανε ο Μάνταλος στο 87. Στη συνέχεια το παιχνίδι θέλει ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ενώ να πούμε ότι ο Μπάμπα τρέχει να πάρει μία μπάλα για να το εκτελέσει. Μπάμπα, η μπάλα πηγαίνει στον Μπιάνκο, ξανά στον Μπάμπα. Μπάμπα, η μπαλιά εκεί όπου κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και πάνε να φύγουν μπροστά με το Γιώβιτς, ξανά τρύπα. Και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά και είναι ο Μάνταλος που γυρίζει στο σημείο του πέναλτι και Τζιόρα ευτυχώς λέει όχι εκεί. Στο Γιώβιτς και παίρνει γρήγορα και την μπάλα. Και ανεβαίνει ο ΠΑΟ. Και για να δούμε αν μπορεί τώρα με το Μύθου. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζίφκοβιτς. Έχει ανέβει και ο Μύθου και ο Γιακουμάκης στην περιοχή. Ζίφκοβιτς προτιμά να βρει τον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ δεν την κάνει ακόμα το σουτ. Αφήνει για τον Ζίφκοβιτς η μπάλα κοντράρει. Η μπάλα βγαίνει. Κόρνερ. Πρέπει να είναι κόρνερ για τον ΠΑΟ από την πορεία τη μπάλα. Ένα κερδισμένο κόρνερ. Έστω και έτσι μπας και απειλήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι το 62 ήταν πολύ καλός. Αλλά αμυντικά προβλημάτισε και πάλι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 στο 88, στο 88 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έχουμε το κόρνερ αυτό, με τον Πινέδα πάντως που είχε πέσει νωρίτερα κάτω να δείχνει να πονάει. Είναι το 8ο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. 4 έχει η ΑΕΚ, αλλά το 0-1 παραμένει. Για να δούμε το Ζίφκοβιτς. Εκτελείται. Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ σκοράρει και κάνει το 1-1 με το Μύθου. Ο νεαρός σκοράρει και κάνει το 1-1 και παίρνει γρήγορα την μπάλα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην ανατροπή στο 88 λεπτό. Ο νεαρός με ωραίο τρόπο μέσα από τη μικρή περιοχή σκοράρει και κάνει το 1-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, αυτή τη στιγμή παιδιά στη live βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός έχει 65 και ο ΠΑΟΚ έχει 63. Ωραίο το κεφαλιά του Μύθου, ξέφυγε από το Βίντα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο νεαρός και έκανε το 1-1. Πάμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μύθου, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την πήγε γρήγορα και το παιχνίδι συνεχίζεται και έχουμε φάση για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε εδώ, θέλει καλά να τη σπάσει ο Μπιάνκο. Πάει στο Ζίφκοβιτς, η σέντρα, η κεφαλιά. Πρέπει να είναι corner ή out. Όχι, ο Γιακουμάκης το χάνει. Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1. Ο Σντόεφ έσπασε την μπάλα.
Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα για να δω ο Γιακουμάκης. Μόρε φίλε, πήρε την κεφαλιά ο Γιακουμάκης. Δεν είναι corner, η μπάλα είναι out. Γιακουμάκης από καλό σημείο έστειλε την μπάλα out. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Να γίνει το 2-1 και ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει αφεντικό για την τρίτη θέση. Το μάτσα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Σε αυτή την περίπτωση τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας και παίρνει την μπάλα ο Σντόεφ και πάει να την πετάξει εκεί που έρχεται ο Ρέλβας και την πετάει όπως όπως μακριά. Την κατεβάζει ο Κουτέσα. Και πρέπει να έχουμε εδώ κανένα φάλ. Το μάτς συνεχίζεται, κατοχή μπάλας για την, για τον ΠΑΟΚ. Τι έδωσε? Α, έδωσε πλάγιο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 4 και στην Τούμπα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ εδώ με τον Κουτέσα. Κουτέσα έχει πολύ χώρο. Κάποιος θα το σταματήσει. Γιώβιτς. Γιώβιτς στο σου την μπάλα κοντράρει. Πρέπει να είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1. Με τον Γιώβιτς εδώ να βλέπει παίκτη του ΠΑΟΚ να βάζει την κόντρα. Να τελειώσουν τα παιχνίδια, να δούμε πώς θα είναι η τελική βαθμολογία σε αυτή την αγωνιστική. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της ΑΕΚ με την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1 με τον γκολ του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε αυτή τη θέση, είναι σε θέση άμυνας με τον Μαρίν. Στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πινέδα ένα σουτ, περισσότερος από μάκρυς ήταν out. Άλλα 3 λεπτά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την νίκη. Ή θα μείνει σε αυτό το 1-1, το οποίο τον αναγκάζει όπως και δίποτε να πάει για νίκη στη Λεωφόρο και να περιμένει εκεί να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Το μάτς συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ και το Γιακουμάκη να ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα από όσο μπορούσε. Έχει πάει στα πλάγια ο Ρέλβας, πρέπει να κερδίσει και το φάουλ από τον Πέλκα. Κερδίζει χρόνο η ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Το φάουλ το οποίο κέρδισε εκεί ο παίκτης της ΑΕΚ από το Δημήτρη Πέλκα, ενώ ξαναβλέπουμε νωρίτερα το πόσο Γιακουμάκης δεν τζίμπησε στο τέλος την μπάλα και ήρθε ο Ρότα από την άλλη πλευρά. Οι δύο συμπαίκτες στην Εθνική αυτοί μονομάχησαν και ο Πέλκας έκανε το φάουλ στο Ρότα. Μετρόπολης 95-5. Κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι πιθανώς να μπορεί να θέλει να θυσιάσει και μια κάρτα, γιατί άργησε να πάει πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι, πάω ΚΑΕΚ 1-1. Εκτελέστηκε το ελεύθερο. Πρώτη κεφαλιά του Κιετζιόρα. Παλεύει ο Γιακουμάκης, η μπάλα πηγαίνει στο Μύθου. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει να κρατάει την μπάλα και να τη γυρίσει στα τυφλά ο Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο και ο Πέλκας. Και εδώ έχουμε φάουλ που κάνει ξανά ο Πέλκας πάνω στο Λιούμπισιτς. Φίλες και φίλοι, δεύτερο, τρίτο λεπτό συμπληρώνουμε σιγά σιγά από τα 4. Κρατάει το κεφάλι του και ο Σντόεφ. Ο Πέλκας έκανε το φάουλ πάνω στο Λιούμπισιτς. 1-1. Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Λουτσέσκου εκεί δίνει οδηγίες και η ΑΕΚ έχει κερδίσει αυτό το φάουλ με τον Μπρινιόλι να μην θέλει να χάσει χρόνο και να πετάει την μπάλα εκεί όπου δεν την πρόλαβε ποτέ ο Λιούμπισιτς. Άλλο 1 λεπτό, ίσως μία ακόμα τελική για τον ΠΑΟΚ, μήπως και καταφέρει να πάρει μία πολύτιμη νίκη. Για να δούμε, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ισοφάρισε στο 88 ο Μύθου, απάντησε στον γκολ που είχε πετύχει ο Γιώβιτς. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι καλό όμως το κατέβασμα της μπάλας, Μάνταλος. Είναι πολύ κουρασμένος εκεί ο Ρότα για να διεκδικήσει την μπάλα. Άλλα 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Μπάμπα πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε μια κεφαλιά. Απομάκρυση περισσότερο είναι αυτή από το Μύθου. Και έχουμε νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα και εκεί. Πάω ΚΑΕΚ 1-1 δευτερόλεπτα και εδώ πριν το τέλος. Με το Ρότα να μην έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Ρότα θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Πετάει την μπάλα εκεί όπου την κατεβάζει ο Γιώβιτς. Και την κρατάει, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί. Τελικό σκορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
Τελικό σκορ ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσέφερε τη μετάδοση του αγώνα και πιστεύω.

0: Τρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελεί κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
4: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO720. Και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία στις τρεις πρώτες θέσεις, δεν μας ενδιαφέρει πρώτη από την άποψη ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, 71, ο Ολυμπιακός 65 και ο ΠΑΟΚ έχει 63. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι τρίτος. Τι πρέπει να γίνει την τελευταία αγωνιστική για να ξαναβρεθεί δεύτερος ο ΠΑΟΚ έστω και με ισοβαθμία? Τα σενάρια είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη ελπίζει στη δεύτερη θέση, αλλά εκεί θέλει και συνδυασμό αποτελέσματος. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός πάρει βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε έχουμε και πάλι ισοβαθμία 66-66 και βγαίνει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Αν όμως ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ, τότε ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός βγαίνει στο Champions League. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και αργότερα ακολουθεί και ο Πασχάλης Καμόρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ή να περιμένουμε να ακούσουμε? Θα αργήσουν λίγο οι προπονητές, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζεται.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα. Μετροπολίς.
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την πρωταθλήτρια έξω στο γήπεδο της Τούμπας και πλέον θέλει μόνο νίκη την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο και την ίδια στιγμή να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, ώστε να τερματίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καρεσκάκης χάρη στο τέρμα του Ρόντι Νέση καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης συνέχισε την πολύ καλή πορεία του στα playoffs, φεύγοντας νικηφόρα και από το Μαθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου. Οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην τελευταία αναμέτρηση σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό, την οποία θέλουν να κλείσουν με νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Ουτζένιο Σένα θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Έτοιμος να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για την Ελλάδα και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ηρακλή.

0: στη δεύτερη πατρίδα του είναι ο Τάσος Κουκ. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις για την ανέργεια του νέου προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα powergame.gr, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα δαπανίσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά και τα επόμενα 2 χρόνια ο Μπεν Μουρ, αφού οι δύο πλευρές επέκτηναν τη συνεργασία τους. Την παραμονή του Θάνου Κούτολου στην τεχνητή του ηγεσία ανακοίνωσε ο Μακεδονικός. Ο Λεβαδιακός με μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις επιβλήθηκε 3-2 του Όφη. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγυρίζει στην επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά το 0-0 στην Ελασσόνα, αποτέλεσμα που του χάρισε την πολυπόθητη άνοδο στη Super League 2. Τέλος, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει κανονικά το παρόν στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα επιχειρήσει να κερδίσει τη Βαλένθια και να κλείσει μια θέση στο Final Four της Αθήνας. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Πάμε να ακούσουμε λίγο, Νικολίτς.
4: Beautiful start from build up and I don't know how many passes, very good, nice goal, we hit the bar, we had many chances, goalkeeper also saved something, very naive goal also, we change a lot, we weaken our defense in the air, let's say, all the practically best players in the air were not in the pitch in this moment and we were punished and I'm sorry for this goal, but anyway, congratulations for the guys, one more point and we will play also full power on Sunday like today because we always do.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το γκολ που δεχτήκαμε, ήταν αφελές γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς, οι παίκτες έπεσαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό, αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε με ψημιρούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει να πω συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά και με αυτό το 1-1 συνεχίζουμε το αίτητο σερί που όπως είπατε και εσείς διαρκεί από τον Οκτώβριο αν θυμάμαι καλά μέχρι για σήμερα.
3: Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα, όπως είπε έχει περισσότερες ευκαιρίες, βρίσκει γκολ από παίκτες που έρχονται από τον Πάγκο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο πόσο εύκολο ήταν για τον ίδιο να αντιθασέψει όλο αυτό τον ενθουσιασμό, το πανηγυρικό κλίμα που υπήρχε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να παρουσιαστεί η ΑΕΚ απόψε έτσι.
4: I didn't expect, honestly. I spoke to them, of course, and all of our staff, and just before the game also, that it's our obligation as a champion team to continue to perform these two rounds like this, because this is our mentality all around the season, and they accept this, and I have to say that majority of the game they play very, very serious, and I'm happy about it, of course. Like I said, we miss a bit, maybe energetically, maybe 5-10% this hunger to close the game, because otherwise I believe we will score more goals and finish. But anyway, like I said, I cannot be unhappy. I'm not fully happy when it's draw, but I'm happy we continue unbeaten run, and now we'll have one day more to prepare Sunday in front of our fans in our stadium against Olympiacos to try to finish season in a good manner like we played so far.
5: Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχα πει και στους παίχτες, το είπα και στο προπονητικό επιτελείο. Μας έλειψε αυτό το 5 με 10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν, πέρα από τις απουσίες που ανέφερε πιο πριν ο coach. Αυτό το 5% της ενέργειας, το οποίο θα μας βοηθούσε να τελειώσουμε και να κλείσουμε και την αναμέτρηση, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία μέρα παραπάνω πλέον να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση της Λίγκας στην Κυριακή στην έδρα μας, στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό.
3: Ευχαριστώ πολύ. Την
6: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκολιτς, η ΑΕΚ στο Ρελαντί, ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά νοχελικός. Όλη η διαδικασία του play-off απεικονίζει και την κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε αυτό το παιχνίδι και έτσι θα μπει στην εισαγωγικά ρώσικη ρουλέτα της Κυριακής, όπου θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να έχει 0 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, στα play-off και να περιμένει το αποτέλεσμα ΑΕΚ

0: Ολυμπιακού για να δει αν τελικά θα είναι ο εκλεκτός δεύτερος ή ο τρίτος της παρέας. Αυτά βέβαια μετά το 1-1, αυτό το άκαρπο 1-1, με ίδιες τελικές, με ίδιες αποκρούσεις, σχεδόν ίδια κόρνερ και όλα τα άλλα, τα στατιστικά τα οποία κοσμούν κατά κάποιο τρόπο το 1-1. Πάμε να ακούσουμε Ράσβαν Λουτσέσκου, έτσι, στο Flash Interview.
1: Κοντά μας, τελευταία αγωνιστική παράσταση για τη σεζόν στην Τούμπα, τις σκέψεις του και τα συμπεράσματά του.
2: The last game of the season, at least for Tumba. Your thoughts and your conclusions from the game.
3: It is one game that led me with a bitter taste because, as I said also after the game against Olympiacos, we are in 50% of our possibilities. And we couldn't manage to come with more energy, especially in the first half. This huge effort from Olympiacos game affected and we didn't have the power to do something more, facing a team that also them was not today in the best shape. So I am sad for the fact that we didn't win. On the same time, I can tell you that the second half was a reaction in which we played, we changed the pace of the game. We had some good opportunities. We risked something in transition, as it was also the goal, because we are trying to score and we lost our patience in position. At the end, we reacted, trying to find the way to score and to manage to go. For the last game.
2: Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς και το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, συνέντευξη τύπου, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και σήμερα αυτό μπορεί να πω ότι φάνηκε, έχοντας παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων πριν από λίγες μέρες απέναντι στον Ολυμπιακό και παίζοντας σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα που και αυτή δεν βρισκόταν λόγω της προσπάθειας στην καλύτερη της κατάσταση. Μας έλειψε πάρα πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνεύσαμε στις μεταβάσεις, έτσι δεχθήκαμε και ένα και το τέρμα από την ΑΕΚ. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει ελπίδα για το τελευταίο παιχνίδι.
1: Μίλησε για ταχύτητα, μίλησε για ρίσκο, μίλησε για περισσότερη ενέργεια. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της εικόνας που είχε ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, στο δεύτερο μήχρονο ο ΠΑΟΚ και του έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κάνει πράξη αυτό που ζητούσε και στο πρώτο, να ανέβει ομάδα ψηλά, να πιέσει και να δημιουργήσει καταστάσεις για την ίδια.
2: You talked about speed, about pace, about the risks. In general, these were the elements that we implemented in the first 20 minutes of the second half in order to increase our performance.
3: If you want, yes, we managed to push more, to have more intensity, but on the same time, games are done by reaction, especially at this level with similar quality of the teams, the reaction makes the difference. Unfortunately for us in this period, and especially today after this game of Sunday, we are missing on reaction. When you are not okay, you are more concerned to stay and to control from more down. You don't have the compactness of the team. The reaction is one moment later, and this makes us not to do what we are used to do. As I said, also for them was more or less the same. For this reason, probably the game finished in 1-1 in a balanced way.
2: Αν θέλετε, ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά αυτό που κάνει την μεγάλη διαφορά
3: ότι of Vargas, fantastic save of Giri. On the other side, Gere and save of Brignoli, plus the last moment the head of Meite in the first half. So 2-1 not being a top game, but was 2-1. In this kind of situation, you need to score the first situation that you have, and then everything would come with in a different way. Second half we had these 2-3 good opportunities, and after we received this goal that could have affected us, but we didn't.

0: give up. We continue to play. In this moment is this what we can do the best, not to give up and to continue to react even if we are not okay.
1: Η ΑΕΚ είχε 2-3 καλές ευκαιρίες. Εμείς είχαμε 5 ευκαιρίες για να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Αρχικά η φάση του Βάργα με μια φανταστική απόκριση στο πρώτο ημίχρονο από τον Παυλέγκα. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και εμείς την φάση με τον Γερεμέγεφ και στην εκπνοή την κεφαλιά του Μεϊτέ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα αντί να πέσουμε, κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα να κάνουμε, να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε συνεχώς να αντιδράσουμε και έτσι καταφέραμε να ισοφαρίσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, coach.
3: Αυτά από τον Λουτσέσκου. Δεν γίνανε σοφότεροι, φαντάζομαι, όλοι μας. Έτσι, λίγο πολύ αναμενόμενες κρίσεις και τα συμπεράσματα από τον αγώνα. Σε έναν αγώνα ο οποίος δεν διεκδικεί και δάφνες ιδιαίτερες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καθολικό της ΑΕΚ. Νόμιζες ότι έπαιζε μόνη της. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ το ισορρόπησε. Η ΑΕΚ μάλλον είναι και λίγο μεθυσμένη κατά κάποιο τρόπο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την Κυριακή κοντή γιορτή θα έχουμε τα επινίκια, την φιέστα προφανώς με τον Ολυμπιακό. Και εδώ είναι ο μεγάλος γρίφος. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Η ΑΕΚ δεν είναι το τι θα κάνει, για τον απλούστατο λόγο ότι η ΑΕΚ δεν την ενδιαφέρει, γιατί είναι σε έναν άλλο κόσμο. Τώρα, αυτά περί ονόρε και ξέρω εγώ κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ισχύουν σε πράγματα. Αν θα ήταν ευχής έργων, βέβαια, να μπορούσε να μην είχε κρυθεί το παιχνίδι από την προηγούμενη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ παίρνει δεύτερη ισοπαλία με το ίδιο σκορ, το οποίο κατά κάποιο τρόπο του αφαιρεί την προτεραιότητα να κρίνει αυτός την δεύτερη θέση, γιατί παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσει, θα έχει σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν χάσει η ΑΕΚ, έτσι τη δεύτερη θέση την παίρνει ο ΠΑΟΚ, την πολυπόθητη δεύτερη θέση, τέλος πάντων, ας πούμε. Σε άλλο βέβαια μοτίβο, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει, τελειώνει και ουσιαστικά ο οποίος θα είναι και στους ισχυρούς και θα έχει πάρα πολύ εύκολη κλήρωση. Νομίζω ένα προκριματικό πρέπει να έχει σαν ισχυρός που είναι στο ranking. Φυσικά θα παρακαλούσαν να έχουν πάρει, να κρινόταν το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός εκεί, ώστε να το πάρει και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamoro@gmail.com. κυρίες και κύριοι, πάμε σε Νικολίτς.
4: Nothing, we came here to continue to play our football and to finish the season in the same manner like we play most part of the season. I don't know how much exactly, maybe Tasso know how many games unbeaten run at the moment from October 20 something for sure, 26 I think. I'm sorry about the goal that we conceded in the end of the game because it was naive. Let's say like this, we go everybody to attack, stay to defend with 4 or 5 players in the last minute of the game, but all around the game I'm very happy with the performance of the team. 2 days after a big celebration and big emotional spending after winning the league, they show professionalism, they show serious team, performance was very good. I think we're a better team, we were much closer to win the game, we had better chances and in the end we get 1 point. But okay, congratulations for everybody. Now we will have 1 day off and then we prepare Sunday to play in the same manner and to try to finish the season in a good way against Olympiacos, our home in front of our fans.
5: Καλησπέρα. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως το έχουμε καταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα σερί αίτητο γύρω στις 26 αναμετρήσεις. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεχτήκαμε ένα αφελές τέρμα στο τέλος. Μας λείπησε αυτό, καθώς η ομάδα είχε βγει μπροστά να σκοράρει. Είχαμε μείνει με 4-5 αμυντικούς πίσω και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Συνολικά όμως αυτό δεν μειώνει την απόδοση των παιχτών, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Δεδομένου ότι ήρθαμε μετά από μια περίοδο γιορτής, γιατί πριν από δύο μέρες είχαμε δαπανίσει πολλά έντονα συναισθήματα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι παίκτες όμως επέδειξαν επαγγελματισμό, έπαιξαν πολύ σοβαρά και ήμασταν καλύτερη ομάδα σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Το σίγουρο είναι ότι φεύγουμε από το γήπεδο αυτό με έναν βαθμό. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και τώρα έχουμε μία μέρα ρεπό, μία μέρα ξεκούραση, προκειμένου να προετοιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο την αναμέτρηση της Κυριακής, προκειμένου να κλείσουμε την φετινή χρονιά στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.
4: Θα σου say 23 games, not 26.
5: Το σερί ήταν 23 αγώνων, όχι 26.
6: Να ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο Κώστα.
7: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι έπαθε ο Βάρκα, γιατί φάνηκε κάπως περίεργο αυτό που είχε. Και γενικά θα ήθελα έτσι, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Βάρκα, ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ως μεγάλος σκόρερ με πάνω από 100 γκολ τα προηγούμενα χρόνια, και εγώ τουλάχιστον που τον είδα σε όλα τα μάτς μέσα στο γήπεδο, είδα ότι είχε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη διάθεση θυσίας για την ομάδα από όλους τους άλλους παίκτες. Και κάποια παιχνίδια τελείωσε χωρίς τελική προσπάθεια και παρόλα αυτά ήταν από τους καλύτερους. Και νομίζω βοήθησε και πάρα πολύ την ομάδα να βάλει κάποια στοιχεία που δεν τα είχε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια με ευκαιρία για το.
4: Καλησπέρα. First of all, and you made very good analysis. I have nothing to add. I absolutely agree with you. Rarely people see what he do in the pitch in every game. He is a super good additional quality to our squad from the winter. In every game. It's not only about the goals, because he score goals and somewhere disallowed. And also he was unlucky sometimes, like today, when goalkeeper save from amazing save.
3: Τι γίνεται, έπεσε το ίντερνετ. Γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πώς το λένε, ο Νίκολιτς θα πει αυτά που περιμένουμε όλοι μας λίγο πολύ. Ίσως να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, ιδίως για το θέμα του Βάρκα, που όντως δεν είναι αυτό που περίμενε η ΑΕΚ, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο, ίσως του χρόνου να είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση του Βάρκα στο παιχνίδι. Έτσι, γιατί κατά ψέματα με Γιώβιτς πλάσανε την επίδεση. Έχεις Κοϊτά, έχεις Ζήνη. Εσύ τι έχεις? Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε στο σπίτι, όλοι καλά? Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί κατά κάποιο τρόπο το τι ακριβώς προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στην όλη υπόθεση. Πολλά τα παράπονά σας και στα μηνύματα για το ποιος φταίει. Λέτε, παιδιά, δεν μπορώ να έχω καταλάβει για ποιο λόγο ρωτάτε ποιος φταίει. Δεν ξέρετε ποιος φταίει? Αν μη τι άλλο, αυτός που διαχειρίζεται την όλη κατάσταση. Πάμε Νικολίτς.
5: Ακυρώθηκαν τα οποία έχει πετύχει και βεβαίως δείτε σήμερα την εξαιρετική αυτή ευκαιρία με την πάρα πολύ καλή επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένας παίκτης που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, στις στημένες φάσεις, βοηθά πολύ στην άμυνα, βοηθά όταν η μπάλα είναι στον αέρα και είναι σε θέση να μας κρατήσει την κατοχή της μπάλας πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και το καθιστά μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο να σκοράρεις τέρματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσθέτει και αυτός ο παίκτης στην ομάδα μας, και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Όσον αφορά το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν σε μια μονομαχία, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι ένας μειόσπασμος, ευελπιστούμε να μην είναι κάποιο είδους ράγισμα ή κάταγμα, θα το δούμε. Προσπάθησε, γιατί ένας μαχητής και ο ίδιος, προσπάθησε δύο φορές να επανέλθει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά το χτύπημα, οπότε έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο.
4: He's different. He's different than Zine. He's different than Luka. Luka is different also than Zine and him. And all three are compatible to each other. Whichever duo we put up there, they can play together. And for example, I still regret this goal that we conceded in the end of the game. It came to the zone, which were covered by Varga, who closed this zone for the last 6 months for us, or 4 months, 5 since he arrived. And then Zine was out. Substitution, and then Mukudi was not on the pitch, and we suffered there and conceded a goal. So this is what sometimes people don't see, but some people see, hopefully, his dirty work in the pitch, let's say like this.
5: Και βέβαιως ο Βάργα είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη. Αντίστοιχα και ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας παίκτης και αυτός με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη και τον Βάργα. Οπότε όλοι μαζί είναι ένα όποιο δίδυμο και αν επιλέξουμε να κατεβάσουμε στην δεκάδα είναι απολύτως συμβατή και αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ακριβώς με λυπεί και λίγο περισσότερο αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε στο τέλος, καθώς η μπάλα πήγε σε μια ζώνη που θεωρητικά καλύπτει ο Βάργα, ο οποίος την καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και 16 μήνες από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο Ζήνη ήταν εκτός, ο Μουκουντή δεν έπαιζε και δεχτήκαμε αυτό το τέρμα. Είναι, όπως κάνει μια δουλειά, μια βρώμικη εισαγωγικά δουλειά ο Βάργα, που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη δούνε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Προφανώς το να πάρεις το πρωτάθλημα δείχνει ότι έχεις την καλύτερη ομάδα, αλλά μήπως θα είναι ένα δεύτερο συσσαγωγικά παράσημο για την ΑΕΚ να κρατήσει το αίτητο στα play-off, γιατί έχει 5 μάτς, δεν έχει χάσει, έχει ένα έκτος στην έδρα της. Είναι αυτός ο στόχος τώρα, να κλείσει αίτητη για να δείξει ότι υπερήχε από τις υπόλοιπες ομάδες.
4: Absolutely, absolutely. The only way I could motivate the player for this game and for the next two games is exactly with this, what you said now, that we are champions team, it's a fact, we won the league, but one of the things that describe the champions team is to play every game always in a most serious professional way and for the result. Of course, our team can enjoy now these two last games or last game that we have, but I don't understand and I know my players, they cannot enjoy if they lose the game. Who can enjoy when you lose the game? So we will go for the next game in the same manner and we have one big idea in front of ourselves to finish the season with a long unbeaten run and to make and one even more bigger to make our full stadium, which is sold out, I don't know, maybe 3-4 weeks ago, before we won the league and everything, to make all of these people happy one more time. This is also always motivation for us.
5: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, καθώς αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο το οποίο και εγώ μετέφερα στους παίχτες μου, το οποίο αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνητρο στους παίχτες, καθώς είμαστε οι πρωταθλητές και αυτό που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές είναι ότι παίζουν με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε αναμέτρηση. Βεβαίως παίζουμε για το αποτέλεσμα. Παράλληλα όμως μπορούν οι παίχτες να απολαύσουν την αναμέτρηση. Ξέρω καλά τους παίχτες μου και το σίγουρο είναι ότι ουδής απολαμβάνει μια αναμέτρηση όταν στο τέλος χάνει. Αυτό το γνωρίζω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε, όπως είπατε και πολύ σωστά, την σεζόν με αυτό το αίτητο σερί δυνατών. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος είναι μπροστά στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια εδώ και αρκετές εβδομάδες πιο πριν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενος ακόμα μία φορά στο κλείσιμο της σεζόν.
4: And this is in a way investment for the next season. In what way? If the guys are ready to come here 2 days after big celebration, 2 days. A bit tired and some of them half injured and to play like this to show how serious they are, this is the way. And that's why we will repeat this one more time, I'm sure, on Sunday.
5: Και αυτό ουσιαστικά συνιστά και μια επένδυση, αν θέλετε, για το μέλλον. Διότι μετά από 2 μέρες έντονων συναισθημάτων, με εορταστικό κλίμα λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, πολλούς παίχτες να έχουν έρθει με προβλήματα μικροτραυματισμών, είναι πολύ σημαντικό να δείχνουν αυτή την σοβαρότητα, αυτόν τον επαγγελματισμό στο γήπεδο μέσα. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να συνεχίσουμε.
6: Ναι, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όντας ως προπονητής την πρώτη χρονιά στην ομάδα, χρειάστηκε τον χρόνο ώστε να βρει τα βήματά του και να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Πέρασε κάποια δύσκολα σημεία, κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά και κατάφερε να βρει τη φόρμα της ομάδας στο πιο δύσκολο σημείο μετά το μάτς με τη Βαγεκάνο. Πώς κατάφερε να το κάνει αυτό? Πώς κατάφερε να περάσει αυτή τη δύσκολη φάση?
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Honestly, I don't like to make now big philosophy out of it and to speak now we did this, we are, but I agree with you that all around the season we were the most stable team. Our up and down were not that big like other teams. We were very good in European competition. We were stable and very good in domestic league. Only one thing that we didn't finish in a proper way, this was the Greek Cup this season. This was the moment of our, let's say, fall down, but we are mentally stable, more or less all the time. Very important, physically ready, most of the players, all of the time, because our adaptation finished somewhere there in September, October, and after this, we finished with injuries, so practically all the players were available all the time, which is very important when you come to play the second part of the season. And of course, probably we have also some luck with it, but also we try there in Sparta, everybody from medical staff, coaching staff, everybody to help the players to recover, to be in a good shape, and all of this what's necessary to do today. But there is no big secret. We were a good team. We were a good team because we are a good team. They are a good group of good people inside AEK. Also, everybody in the club is united, which is very important. We don't have like owner, sport director, coach, this side, that side. We were united, and this is also a model, because it's like this in football. When everybody go to one side and put all the power to one direction, then you deserve also some piece of a luck to bring to your side, to attract to your side. So all this help us, and we have a good team. We have a good players. This is the most important. I think that we have a good players.
5: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να αποφύγω να φιλοσοφήσω πολύ από αυτού. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς η πιο σταθερή ομάδα και ακόμα και αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε ήταν. Καταφέραμε να τα περιορίσουμε σε πολύ μικρό εύρος, ήταν μικρές αυτές τις διακυμάνσεις. Η απόδοση ήμασταν πάρα πολύ καλή σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Χαρακτηριστήκαμε όντως από σταθερότητα. Η απόδοσή μας μάλλον χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα εντός έδρας. Το μόνο που δεν μας πήγε έτσι ακριβώς όπως το θέλαμε ήταν το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο ήταν παράλληλο με αυτή την μικρή κάμψη χρονικά. Είχαμε όμως σταθερότητα και σε πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν πάντα έτοιμη. Οι περισσότεροι παίκτες ήταν σε καλή κατάσταση όταν κλήθηκαν να παίξουν. Περάσαμε την περίοδο προσαρμογής Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου με κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτό ήταν το ότι καταφέραμε να το ξεπεράσουμε ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που έχει γίνει στα Σπάτα από το τεχνικό προσωπικό, από τους γιατρούς, από τους φύσιο, από όλους, προκειμένου να βοηθάμε τους παίχτες να επανέρχονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι κάποιο μεγάλο μυστικό. Είμαστε μια καλή ομάδα με καλούς παίχτες, με πολύ καλή ποιότητα ανθρώπων εντός της ομάδας. Είμαστε όλοι ενωμένοι, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ιδιοκτήτες, όλοι είμαστε μαζί και κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοντέλο λειτουργίας. Όταν όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε ενδεχόμενα αξίζει να έχεις και λίγο και την τύχη με το μέρος σου. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς παίχτες.
4: And fans.
5: Και πολύ καλούς φίλους.
4: Who were unbelievably recognizing in some moments when we felt injustice in some part of the season. That we deserve more, that it's not fair in our direction. For the next game they were more, and the next game they were more, and the next game they were more. We had 22,000 in Volos. We have in Serez, I don't know how many thousand. In Europe, everywhere, I don't know how many. In our stadium, we have five times open training with 10, 12, 15,000 people. So it's not difficult after this for coach to motivate the team to pay back for the fans. Yeah.
5: Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έχουμε και εξαιρετικούς φιλάθλους. Ο κόσμος μας αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια και ακόμα και όταν υπήρχαν στιγμές που νιώσαμε ότι αδικηθήκαμε, ότι δεν πήραμε αυτά που αξίζαμε, ήταν δίπλα μας, ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα περισσότεροι. Και στην επόμενη αναμέτρηση, στην κάθε επόμενη αναμέτρηση, είχαμε περίπου 22.000 ανθρώπους οι οποίοι μας ακολούθησαν στο Βόλο. Είχαμε δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν στις Σέρες. Ήταν πάντα εκεί και βεβαίως στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Κάναμε 5-6 ανοιχτές προπονήσεις με 10-12.000 φιλάθλους να μας βοηθούν ψυχολογικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και δύσκολο πλέον για τον προπονητή να δώσει κίνητρο στους παίχτες με τέτοια υποστήριξη από τους φιλάθλους.
4: Τρίπολη, Κρέτα, Λάρισα, everywhere. Everywhere we've been, they've been with us in unbelievable numbers.
5: Όπου και αν πήγαμε, Τρίπολη, Κρήτη, Λάρισα, ήταν δίπλα μας σε πολύ μεγάλους, με πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος λαός είχε έρθει.
10: Δημήτρη. Καλησπέρα, coach. Είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του στην Ουγγαρία ότι θέλουμε να περάσουμε στο Champions League και να χτίσουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ρόστερ, μάλλον γι' αυτό. Αν θα μπορούσε να μας πει σε τι αριθμό πιστεύει ότι θα είναι. Σε τι αριθμό πιστεύει αυτό τον αριθμό που πιστεύει αυτό το ρόστερ, το μεγάλο ότι πρέπει να είναι. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω για τον Κατσίνοβιτς, επειδή έλειψε και στο σημερινό παιχνίδι από την αποστολή, αν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
4: Yeah, me at get an injury. last training in the stadium in the last second before game against Panathinaikos. Then we did some research and he have some small menisc injury, and already tomorrow he will do a surgery. And this is not a big thing, so we expect him to be in maximum 2-3 weeks in a full recovery mode. So for sure for the next season he will be ready. By the way, in the same time he will do some nose operation, which he waited for a long time, so he can breathe better. So he will fix his body now, tomorrow. And we wish him, of course, all the best in this operation. Regarding the first question, I understand the curiosity, but I ask you, please, let's finish first. Let's finish first. Sunday, because like I said, for your colleague, we want to finish season in a good way. After, I will be available to answer all these questions regarding next season.
5: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Κατσίνοβιτς, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, καθώς λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελευταία προπόνηση, πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε και έχει ένα μικρό θέμα με τον Μινίσκο. Αύριο θα υποβληθεί αύριο σε μια επέμβαση. Οπότε υπολογίζουμε να είναι πίσω πλήρως μαζί μας, με πλήρη αποκατάσταση, σε 2 με 3 εβδομάδες, και στο μεσοδιάστημα θα αντιμετωπίσει και ένα μικρό ζήτημα με την μύτη, οπότε να αναπνέει ακόμα καλύτερα και να είναι απολύτως έτοιμος. Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα για το ρόστερ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει περιέργεια, υπάρχει ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να τελειώσουμε το πρωτάθλημα, να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική, και αμέσως μετά θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τέτοια ζητήματα.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ. Καληνύχτα.
3: Αυτά από τον κύριο Νίκολιτς, αποκαλυπτικός, ουσιαστικός, είναι το που λέμε όταν επιτυγχάνεις τον στόχο σου και όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και μια δήλωση της προχθές όσον αφορά το θέμα ότι η ΑΕΚ θέλει να πάει στο Champions League, είμαστε μεγάλος σύλλογος, θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές για να προχωρήσουμε. Όλα αυτά βέβαια στην φαρέτρα και στον πίνακα, να το πω έτσι, των δηλώσεων που γίνονται κατά καιρούς εδώ, όπου κανένας δεν λέει τίποτα για αυτά εδώ. Είπαμε ότι δουλεύει αλλιώς η Αθήνα, άλλες προοπτικές, εδώ έχουμε άλλες προοπτικές, δουλεύουμε αλλιώς και εδώ. Τώρα αν έχουμε αποτέλεσμα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάμε σε Κομψό. Εμίλη, για πες μου, κατεύθυνε μας σαν δεν ξέρω πώς θα το πάρει μέχρι να φύγουν, να πάει, να κάνει. Τι διάλειμμα έχουμε? What the fuck. Να περιμένουμε. Δεν το ρισκάρεις δηλαδή? Εγώ θα το ρίσκαρα στη θέση σου. Αλλά από τη στιγμή που δεν το ρισκάζει, γιατί να πάρω την ευθύνη εγώ? Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας εδώ. Τα έχει ο Δημήτρης από τα τρελά νερά. Τα έχει με τον Λουτσέσκου. Τον έβαλε τον Γιακουμάκη, ρε φίλε. Τον έβαλε τον Γιακουμάκη, σοφάρισε με τον Μύθου. Μέχρι εκεί. Έτσι, εγώ πίστευα ότι θα το γύριζε κιόλας, αλλά δεν είχε τη διάθεση. Λες και έκανε αγκαρία, και ευτυχώς που γίνανε και αλλαγές και πήρε λίγο τη ζωντάνια. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος τα έχει με άλλα θέματα. Καλησπέρα και στον Τόνι, σύμφωνα πράγματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο και στον άλλο τον Γιώργο τον Πέκο. Δεν υπάρχει διακριθέντες, πιστεύω. Πάλι ο Παυλένκα ήταν αυτός που κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. MVP θα βάζες από πλευράς ΠΑΟΚ σίγουρα τον Μύθο, γιατί βάζει τον γκολ σε αυτές τις περιπτώσεις, σώζει την παρτίδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτός που μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά, ειλικρινά, είναι ο Ζήνη. Και ο διασκελισμός του και η ταχύτητά του, ευτυχώς είναι λίγο τσαπατσούλης λίγο στην τελική, γι' αυτό και δεν είναι σκοράρι κατά ρυπάς, γιατί δεν θα έπαιζε και στην ΑΕΚ, θα μου πεις τώρα, εντάξει, okay. Αλλά τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής είναι super duper. Καλησπέρα στον τον Ελευθεριάδη, τον Κωνσταντοπουλίδη, τον Θοδωρή, τον Κωστοκιάδη, ο οποίος λέει, κάνοντας ταμείο για φέτος, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη για την ομάδα? Αν όχι, ο προπονητής πρέπει να συνεχίσει? η ανύπαρκτη διοίκηση πρέπει να λογοδοτήσει. Και ένα υστερόγραφο. Να μην ξεχάσει η διοίκηση να ανακοινώσει την ανέργεση της νέας τούμπας. Εντάξει. Θα το κάνει και αυτό αν χρειαστεί. Αν έρθουν, περιμένουμε να γίνει καμιά συνέντευξη τύπου τώρα που τελειώνουν τα πράγματα. Ή μάλλον μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό που εκεί θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα. Μπορεί να βγει κάποιος από την διοίκηση. Α, βλέπει Παπαμιμίκος τώρα πλέον. Κοντζάρευε δεν βγαίνει να μιλήσει. Αλλά, Παπαμιμίκος μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει για την νέα χρονιά, οι ελπίδες, όνειρα που πήγανε χαμένα αυτά δηλαδή τα φετινά. Το χρόνο θα τα αλλάξουμε. Αν ήταν δεύτερος ο Λουτσέσκου θα ήταν καλός. Σταματήστε τη μύρλα, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μόνο που ο Λουτσέσκου δεν είναι δεύτερος. Έτσι, μπορεί να είσαι στο τέλος δεύτερος, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα ο κόσμος εξετάζει και βλέπει την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με αυτή την εικόνα ο ΠΑΟΚ, λυπάμαι που θα σας το πω, τον Παναθηναϊκό δεν τον κερδίζεις. Εκτός από Παναθηναϊκός, πει με δεν με νοιάζει, πάτε εσείς που πάτε κτλ. Δεν είναι. Καλησπέρα στον Θοδωρή του Παπαδόπουλο, ο οποίος τη λέει 14 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Μάλιστα. Εντάξει, πώς έτσι να πάρεις. Παραπάνω. Παραπάνω για να πάρεις. Τι αρρώστια είναι αυτό που έχετε με όλοι σας. Καλησπέρα στον Γιάννη, τον Παλαγιάννη. Ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος. Από έναν Ολυμπιακό. Αφού το είπε ο Ρήνας Ολυμπιακός, παιδιά, είμαστε όλοι σούστα. Έτσι. Με τα χάλια που έχει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ, η οποία θέλει να κάνει φιέστα και να του κόψει το Champions Link. Ο Βάζελος δεν πρόκειται να ζοριστεί με τον ΠΑΟΚ. Χρουστάει κάτι από τότε που τον σακάτεψε ο Ρέαμτσουκ και του έκοψε το πρωτάθλημα. Ρέαμτσουκ. Για πες, τι έγινε τότε με τον Ρέαμτσουκ, ρε. Εμίλια. Ο Ρέαμτσουκ, τι έχει κάνει. Πού θυμάται το Ρέαμτσουκ τώρα και έκοψε το πρωτάθλημα και χρουστάει. Δεν υπάρχουν χρεωστούμενα αυτά, παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν χρεωστούμενα. Άμα ήταν χρεωστούμενα, θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Έτσι. Που δεν τα λέμε. Τα κρατάμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος θα πρέπει να κερδίσει πρώτον τον Παναθηναϊκό, να παίξει μπάλα. Βλέπω όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει. Παίζουμε Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη είμαστε τώρα. Κυριακή ή Τετάρτη, Κυριακή. Είναι τρία παιχνίδια σειρά. Ναι, Κυριακή παίξαμε. Πότε παίξαμε τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Η Τετάρτη δεν έπαιξε με το πρώτο μάτς, 3-1. Με χαζέψεις τώρα. Με τον Ολυμπιακός πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το 0-0. Το 1-1 τι είδα. 0-0 στη λεωφόρο. Πότε ήταν. Τετάρτη δεν ήταν. Δεν θυμάσαι. Πέρασε έξω ρε μαλάκα. Μας χαζέψεις ρε. Τετάρτη ήταν η Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή. Για δες το λίγο σε παρακαλώ. Λοιπόν, μέσα σε μια εβδομάδα τρία παιχνίδια. Πώς? Άρα ήταν την Κυριακή την προηγούμενη. 10 Μαΐου ξέρεις πότε είναι? 3 Μαΐου. Άρα έχουμε τρεις αγώνες σε μια εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα καταφέρνει σε αυτά τα πράγματα. Και έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ χαλαρά κατά κάποιο τρόπο. Έτσι πάρα πολύ χαλαρά γιατί ο ΠΑΟΚ και με ισοπαλία είναι εκτός παιχνιδιού. Θα πεις ότι θα βγει τρίτος. Εντάξει, θα πάει στο Europa League. Okay. Ολυμπιακός, αν καίγεται, καίγεται ο Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση, που αυτό θα σημαίνει κιόλας μια εύκολη είσοδο στο Champions League. Περιμένουμε να το δούμε. Κοντό στου Σαλμού, αλληλούια. Τσίρκο Μεντράνο, λέει ο Γιάννης Ζαχαριάδης. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε μεϊτέδες, μπαμπάδες, ταϊσονέδες. Ποιο αιμονικός προπονητής πεθαίνεις, παιδιά. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά για την άποψή μου για τον Λουτσέσκου. Εάν δεν τον θέλει η διοίκηση, δεν θα βρει και να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Λουτσέσκου τώρα, έτσι. Θεωρώ ότι να τον διώξουν. Και στο ανακοινώσει μετά τον. Πώς το λένε, μετά το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε που θα πάει ο Λουτσέσκου. Ξέρετε. Αλλά δεν το λέτε απ' έξω. Μην τρέπεστε. Άρα

Ο Τάσος ο Καρπούζης. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Ό,τι μας αξίζει αυτό θα πάρουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Να το δούμε και αλλιώς, να μην έχουμε του χρόνου πολλές υποχρεώσεις. Πρωτάθλημα στα 101 χρόνια. Παιδιά, εσείς δεν γίνετε συνταξιούχοι με ένα πρωτάθλημα. Να είστε συνταξιούχοι, δεν γίνεται ρε φίλε. Έτσι δεν γίνεται. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα στον ιεροεξεταστή, λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος ο Έκο είναι μάλλον στον κόσμο του. Μ' αρέσει που γελάς. Μόνο χαζοχαρούμενοι για να λέμε ότι θα ξέρει. Στον Τζόρτζ το Φλάι, που επισκεφθήκανε μέχρι στιγμής την σελίδα του Αθλητικούς Μετρόπολης 95,5. Καλησπέρα στον Γιάννη που λέει το ελικόπτερο που είναι στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο, πού θες να είναι το ελικόπτερο δηλαδή. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Άμα πάει κάπου αλλού να μου το πεις, λέω να ξέρω και εγώ να πούμε. Δεν έχει και το γάλα, εντάξει, απλά υπάρχει πάλι ακόμα μια απογοήτευση, γιατί δεν κέρδισε στην ΑΕΚ. Θα έπρεπε να κερδίσει την ΑΕΚ σήμερα για να τελειώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό δεν εξαρτάται από σένα. Τόσο απλά. Ενώ σε περίπτωση που κέρδιζε σήμερα θα ήταν καθαρά δικό σου θέμα η πρόκριση. Τέλος πάντων, η κατάληψη της δεύτερης θέσης που είναι και η προνομιούχος θέση. Καλησπέρα στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη. Καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν. Αχ, δύσκολα, δύσκολα. Αυτά που ζητάτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα ζητάτε και καλώς τα ζητάτε, αλλά τα ζητάτε σε λάθος χρόνο. Δηλαδή, ζητήστε τα το καλοκαίρι. Εσείς, όταν πάμε σε μια διαδικασία το να ζητήσει τι να κάνει, τι να ράνει, τα λοιπά και τα λοιπά, να περιμένουμε, να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, παιδιά. Το πολύ το κελερίσιο το βαριέται ο παπάς. Θέλει λεφτά. Έχεις λεφτά. Θα προκόψεις. Εκτός αν σε ενδιαφέρει να έχεις διάκριση μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε τώρα 0 στα 3. Πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη τέλος πάντων. Ξέρω εγώ αυτά. Τώρα, άμα δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία και αυτά εδώ και όπως είπαμε, δεύτερες και τρίτες θέσεις. Για τα ψέματα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και είναι μπερδεμένη βασικά η διοίκηση. Ξεκινάνε από εκεί το πάρτι. Τα πάρτι ξεκινάνε από την διοίκηση. Μην αγχώνεσαι, Εμίλια, και θα χάσετε, έτσι, και θα χάσετε. Αυτό είναι δεδομένο. 11-4, έχεις βάλει σε 7 λεπτά, σε 6,5 λεπτά, 4 πόντους. Έτσι, 4 πόντους. Ο Λούτσε, εγώ σε είπα, δεν το ρισκάρισες. Άμα ήταν για καμιά βόλτα στα Βαλκάνια θα το έχεις ρισκάρει. Τώρα όμως... Η κατάσταση εδώ, περιμένουμε τον Λουτσέσκου. Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια για να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τι ώρα τελείωσε ο. Κάτσε 5-6. Κάνα δεκάλεπτο και. Άρα αυτό εσύ δεν το διαχειρίζεσαι. Λοιπόν, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να πάει στην έδρα του, στο σπίτι του, απέναντι στην. Πώς το λένε. Όπου αυτός ο Χέιζ, ρε φίλε, τι παιχτάρα είναι αυτός. Τον βλέπω στα ασπρόμαυρα το καλοκαίρι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Όπως και να έχει, είναι Παναθηναϊκός. Τώρα η Βαλένθια δεν φημίζεται και για το μεγάλο της το ρόστερ. Όπου κάτι τέτοιο έτσι. Δεν φημίζεται. Δεν έχει βαρύ ρόστερ. Όχι από την άποψη τέτοιο, φίλε. Χρημάτων. Τι μπάτζετ έχει. Κάνα δεκάρικο. Εσύ πώς έχει, 30. 40. Τι πήρε 40 εκατομμύρια. Θα πει 4 ονάν. 4 οχέι. 8. Λούκας 3. Αλλά κάτω από το καλάθι δεν μπορεί να βάλει τα καλάθι, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ευτυχώς που είναι ο Ρογκαβούπουλος έχει. Δηλαδή 8 έχουν αυτοί. Και 3 ο Λούκας. Το και 3 11. Πού τα βγάζει 40 εκατομμύρια, ρε φίλε. Ποιους έχετε να πούμε. Εντάξει, είπαμε. 11, 7 εκατομμύρια. Ζήτημα να έχετε 20-25 εκατομμύρια. Παραπάνω δεν έχετε με τίποτα. Αυτοί οι τρεις να πούμε είναι 10-11 εκατομμύρια. 12 θα σε δω. Ποιος? Μέσα ώρα πώς να παίρνει, 2-2,5. Σιγά μην πάρει, πού θα πάρει, 3-4, ποιος είναι για να πάρει. Ο σκιζοδίκτυας είναι. Μην τρελαθούμε το. Θα περιμένουμε, τι θα κάνουμε, αυτά είναι έτσι. Για να

0: Ρογκαβόπουλο δεν ήταν στον Λεσόρ. 11-7 βολές για τον Ρογκαβόπουλο. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ένα γήπεδο πορτοκαλί, έτσι όπως και να το κάνουμε. 11-8 κυρίες και κύριοι. Σε 7,5 λεπτά έχεις βάλει μόνο 8 πόντους. Πώς θα κερδίσεις με 8 πόντους, φίλε? Με νεκρό Ναν. Έτσι που είναι ο Στυλοβάτης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αλλάξει το ρου. Αλλά έχεις Μάιλ Χέι, Σέι Ντέιβις, πώς το λένε αυτό. Τον τουρίστα. Πέναλτι, επιθετικό φάουλ του παίκτη της Βαλένθια. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι θα την πληρώσει σήμερα η Βαλένθια. Τέλος πάντων. Εντάξει, παίρνουμε λίγο και λίγο εμείς τώρα ατμόσφαιρα Ευρωλίγκα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται του χρόνου. Ξέρεις τι γίνεται του χρόνου. Άμα μας στείλουν κανένα letter of clearance, έτσι, το εισιτήριο της εισόδου. Το εισιτήριο της εισόδου. Πασχάλη, όποια αρρώστια και να μου βάλουν, εγώ θα ψηφίζω ΠΑΟΚ Δαγκωτό, γιατί έχω μέσα μου από μικρό παιδί μεγαλύτερη αρρώστια που λέγεται ξανά μάνα ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ΠΑΟΚ επειδή πάντα θα κερδίζουμε. Είμαστε ΠΑΟΚ γιατί γουστάρουμε, γιατί έτσι μάθαμε να ζούμε. ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ, την αγάπη μου από Λονδίνο. Βασίλη μου, ναι, είναι τα δύο βασικά συστατικά τα οποία υπάρχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στους 14 πόντους η Βαλένθια, 14-8. Μετά από 8 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλό ή συγκομιδή έκανε ο Παναθηναϊκός. Θα πιάσετε τους 10, Εμίλια. Θα χορέψω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε Κώστα Πετρωτό. Πάμε σε Κωνσταντίνο Πετρωτό. Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Πασχάλη, σου κάνω πάσα γιατί αρχίζει ο Λουτσέσκο.
0: Α, μπράβο. Ωραία, ωραία, θα τον ακούσουμε εμείς. Θα τα πούμε μετά. Ωραία. Πάμε σε Λουτσέσκου. Έτσι, πάμε να δούμε. Ορίστε. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αφού μας κάνει πάσα ο Κωνσταντίνος. Ήταν, πώς το λένε, γραφτό να γίνει κάτι τέτοιο. Οπ. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει και ο Ρουμάνος τεχνικός. Πάμε.
2: Δύο, αν γίνεται, για να μην τα μπερδέψω. Είναι φανερό ότι όπως ο ίδιος παραδέχθηκε η ομάδα του είναι στο 50%, το βλέπουν όλοι. Έχασε το πλεονέκτημα από τον Ολυμπιακό σήμερα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να πει ότι η εικόνα που βγάζει στο τελείωμα κάθε αγώνα, όλη η αντίδραση, του δίνει την ελπίδα για τα τελευταία αγωνιστική.
3: It's obvious that your team, as you said, is not even at the 50% of its capacity. We lost the advantage that we had against Olympiacos for the second position. Despite all these things, the way that your team ends the games as performance pushing and εννοείται ότι πιέ, ότι...
2: Ναι, αλλάζει η εικόνα της, είναι φανερό. Και με τον Ολυμπιακό δύο φορές και σήμερα...
3: With Olympiacos happened the same, today happened the same. Does this give you the hope and the belief for the last game of the season?
4: But, yes, this is the very good aspect because we don't give up. There are more moments in this last part of the season in which we... Another team maybe would have given up, and we kept reacting. On the other hand, it's obvious that somehow we were squeezed, especially mentally, in this beginning of the game because of the game of Sunday, and it was not an easy game. It was a hard, very hard game there. Because if you want about the situation that is going toward the end, and because of the hopes that we created to ourselves, to people, and as I said before, starting from February with all these problems one after the other, we lost the confidence, we lost the shape, we came back but not being normal. In our good situation, we lost the chemistry because also this was obvious today. We didn't have the compactness, we didn't have the pace of moving the ball because our team was a team that was playing a nice football from this point of view. But we kept reacting and fighting in difficulties.
3: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Νομίζω πως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν της είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σε εμάς, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχίσει και αν θα τα παρατούσε.

0: ή όχι, ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά λόγω και του παιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και τις ελπίδες που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτήν την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι ξεκινώντας δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε, έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
1: Και κάτι δεύτερο, θα μιλήσω για ένα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα. Αντιλαμβανόμαστε όλα όσα έχουν γίνει με τον ΜΕΙΤΕ. Τα καταλαβαίνουμε, είναι στην πιο δύσκολη θέση ίσως από όλους. Τι τον κάνει να αποφασίζει να επιμένει ξανά και ξανά σε ένα παίκτη που μάλλον προκαλεί μια ανασφάλεια και στους υπόλοιπους. Φαίνεται ότι στα λάθη του πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή του. Και όμως επιμένει, προφανώς κάτι βλέπει παραπάνω και επιμένει στον ίδιο.
0: He would like to talk for one specific player about Meite. Obviously, you are in the most difficult position regarding him. What makes you insist on him, a player that might provoke an insecurity to his teammates, his mistakes, drop his performance? So, if you would like to explain why you insist so much on him in this particular moment.
2: No, it's not fair to mention just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone, from everyone.
0: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές.
2: Maybe from him it is seen in a different way, it is noticed in a different way, because he is a player that he goes to ask the ball, and he has very good position receiving the ball. He's not in the perfect shape, he's not in a shape to make things that he was doing before, but he has this boldness, like, let's say, confidence to go, and it makes mistakes, but on the same time he's the player that can open the game for us. Before him to enter, we played without him, and we had a very bad performance, and we start to lose our chemistry, starting from Volos, if you remember well. Then in this way of how we are used to play, yes, it's 40% of the possibility, but at least the players that are close of him become more free, and they can play in a different way. So is this something is to gain, something is to lose.
0: Ο Μεϊτέ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του, για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα, προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα, αλλά παρ' όλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
3: Καλησπέρα. Προηγουμένως ο προπονητής ΣΑΕΚ είπε ότι θέλει το αίτητο στα play-off ως δεύτερο παράσημο μετά τον τίτλο για την ομάδα του, να δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αν το κρατήσει το αίτητο, με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ πήρε το δικαίωμα, αν κερδίσει τη Λεωφόρο, να είναι αυτός δεύτερος. Το θέμα είναι αν μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό, ίσως, που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και αν αυτό μπορεί να το βρει στην εικόνα των τελευταίων λεπτών. Γιατί και ο Μύθου έδωσε πράγματα, και ο Γιακουμάκης που ήρθε έδωσε πράγματα, ίσως και ο Μπιάνκο, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κόουτς.
0: In the press conference before, Mr. Nikolic, the coach of AEK, said that apart from the title, they want to continue this unbeaten

0: streak that they have in the playoffs. So this means that they will fight for everything in the game with Olympiacos in order to manage to maintain this. In this scenario, if they manage to get unbeaten in this playoff, the goal of Mithou and the victory in Athens against the Panathinaikos from our side is giving us the possibility to be second. The question is if you will have a different approach, an approach that might be needed in this particular moment, because they saw good things from Mithou, good things from Giacomakis, even from Bianco, if you will approach this game differently on Sunday.
1: Giacomakis came 2 days ago in the training, first training on Monday, so more than 10 minutes could have not entered. But in these situations, being also over AEK in the last minutes of the game and trying to go to score, was not needed a huge effort from him, just to put pressure and around him, Mithou to appear for finalization. Then this is one aspect. The second aspect is today was a game, Sunday was another game, very hard. I consider the game of Sunday harder from the effort that we put mentally, physically, as mental energies, because was still at stake the hope of going until the end for the title. Today, from this point of view, was more disappointment, and also this was a combination for our moment, but also the lack of the shape that is obvious that we don't have. And we'll see, yes, Mithou could be an option, we'll see. It's good that he scored, it's good that he gained his confidence. One thing is to start, one thing is to enter, one thing is when you face a team with experience, they're pushing, and one is the moment when they are down, because also AEK was down in this last part. So we have to think very well, but it's a good opportunity. Because also Jerry made a huge effort in these two games.
0: Ο Γιακουμάκης επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις 2 προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα πετούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιακουμάκης να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μίθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τις Κυριακές. Τις Κυριακές το θεωρώ πιο δύσκολο, μάλλον τη σχέση που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μίθου το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.
2: Καλησπέρα, coach. Έχοντας φτάσει στην εκνοή αυτής εδώ της σεζόν, κάνοντας μία μικρή αναδρομή, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει παίξει θελτικό ποδόσφαιρο, να έχετε αποθεωθεί κι εσείς ο ίδιος και οι παίκτες, κάνοντας προκρίσεις, έχοντας μεγαλύτερη συγκομβή βαθμών στα ντέρμπι, και φτάνουμε σε ένα σημείο για να πούμε ότι ίσως πρέπει να αποδοθούν και κάποιες ευθύνες σε κάποια πράγματα που δεν έγιναν σωστά. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί μέσα στη διάρκεια αυτή τη σεζόν. Πολλοί τραυματισμοί από αυτοί ήταν σίγουρα για θέμα τύχης. Άλλοι όμως ήταν θέμα μυϊκών τραυματισμών κτλ. Είναι ικανοποιημένος από την δουλειά του ιατρικού team, του ιατρικού επιτελείου, ως προς αυτό?
0: We have arrived in the end of the season almost.
1: Don't enter in this kind of talks. Don't try to find the persons guilty for something. The injuries are injuries. You have to analyze too many aspects. If you want, you don't have the, you haven't mentioned the full

0: history of this season, because are not just this, are combined with viruses, with COVID, with players that went out and after they had to play and they forced, was a hard schedule. I was talking with someone in the changing room in winter time. We played every 3 days, but we played games like Betis Sevilla, Lyon one time more, Olympiacos two times more, Panathinaikos two times, Celta Vigo, teams that came from Spain and France that are the third and second leagues in the world in this moment. So in all of this is a huge energy. We were unlucky, okay, we were unlucky. As long as we could manage to have the players and to have the possibility of refreshing somehow, we managed. But in one point they got a lot of them injured in some position. They were forcing the others to play. It was not easy. Also them, they got injured. After they went out, when they came back, they couldn't come at the same level. The poor medical department tried to do the best of the best. They were under huge pressure and their work is fantastic. It happens. Take all the teams in the world, the highest level. It happened in such... I told you before, you know that in five years, we have the highest amount of games played in 5 years. In every year, we play more than every opponent. Just in 1 year, we were one, two games behind or five games behind Olympiacos. But in all this, we are first with the highest number of games played. We went until the end in competitions. We pushed. This take a lot of energy. And PAOK is not a team that knows, has this education and this easiness of going and winning. Now PAOK has started to learn to win and to push until the end. I am very sad because we couldn't manage to win three final of the cup that we played, but is the team that has played the most number of final of the cups. We are a team that we played two times quarter final in Europe Conference League. We went through 14, 16 games in Europe League and having a hard programmation. Even in this cup, this season, we are the only one team that we had to face three teams of first division and two games were in one in Levadia Coast, one in Aris, another more derby for us. Then it's a huge... Was this the fate? What happened to us in this season? Not just extra football created a stress. When it is this stress, when you push like this, when things... It could happen. We try to do the best of the best. We couldn't because there are these stories. But up to a point, we managed to create and to give hopes to everyone. Is to think for the next what we have to do and to avoid this story. But also, I would like a little bit more luck from up. From God.
1: Δεν νομίζω πως θα έπρεπε να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, να ψάχνουμε αυτή τη στιγμή αν κάποιος είναι ένοχος, ένοχος σε μια κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε μια πολύ γενικότερη εικόνα, το γεγονός πως οτιδήποτε γίνεται συνδέεται με καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην γνωρίζετε, οι οποίες μπορεί να είναι ιώσεις, COVID, οι οποίες προκαλούν επίσης ένα μια διαφορετική κατάσταση στους ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι πιέζονται πολύ περισσότερο και καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στην διαδικασία αυτή, οδηγούν σε τραυματισμούς. Ως ένα βαθμό καταφέραμε, όταν ήταν όλοι οι παίχτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να παράγουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα με παιχνίδια πάρα πολύ μεγάλης έντασης και συνέβησαν πραγματικά πράγματα εκείνη την περίοδο για εμάς. Οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν πιέστηκαν και αυτοί για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Ήταν οι τραυματισμοί σε ίδιες θέσεις. Οι παίκτες που επέστρεψαν δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν με τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι και το πρόγραμμα ήταν περίπλοκο. Το έχουμε εξηγήσει ξανά αυτό. Ήμασταν η μοναδική ομάδα η οποία ακόμα και στο κύπελο έπρεπε να αγωνιστεί απέναντι σε τρεις ομάδες Super League και ανάμεσά τους ο Άρης, το οποίο ήταν ένα ακόμα ντέρμπι το οποίο στρεσάρει γενικότερα την κατάσταση. Έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενη συνέντευξη τον αριθμό παιχνιδιών τον οποίο έχουμε οδηγηθεί να παίξουμε σε αυτή την πενταετία. Δεν νομίζω πως μέχρι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε την εκπαίδευση, αν θέλετε, να μπορεί να φτάνει μέχρι το τέλος σε όλους αυτούς τους στόχους του οποίους θέτει. Αν εξαιρέσω μία σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός βρισκόταν πιο μπροστά από εμάς σε αριθμό παιχνιδιών, σε όλες τις υπόλοιπες σεζόν είμαστε εμείς η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Προφανώς και το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια την οποία θα μπορούσε να καταβάλει. Ξαναλέμε ότι δεν είναι η στιγμή για να ψάξουμε να βρούμε κάποιον ένοχο. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ως έναν βαθμό μπορούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αν για κάτι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι, είναι για τον χαμένο τελικό, για τους χαμένους τελικούς γενικότερα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στις ποδοσφαιρικές σεζόν. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτι που θα μας οδηγήσει να σκεφτούμε το τι πήγε λάθος για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε στο μέλλον, αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα και όχι να ψάξουμε κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή.
0: I will give just like this, very fast, some examples. Γύρι, good goalkeeper.
1: Ο Γύρι, θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Καλός τερματοφύλακας.
0: Good goalkeeper, yes. Top, yes. You know that is the goalkeeper that two times he suffered two injuries for 1 month and a half in situations that was attacked by opponent. He's the only one goalkeeper kicked and hit by opponent. And 1 month and a half, 1 month and a half.
1: Έχει χάσει 1,5 και 1,5 μήνα από χτύπημα αντιπάλου.
0: Yakumakis. Twisted ankle. Because of twisted ankle in Kifisia. He pushed to come back to support the team. Entering the game against Panathinaikos, the first contact was down on the shoulder, got injured in the shoulder. Because of this, he didn't manage well to half of the training, after out, after again, after half. And in one point, forcing to come back and to play against AEK. Because Jeremiev was sick in that week, he got injured. And Jeremiev had to come by being sick for 3 days, Saturday in training, and to be in the pitch in the game. Dejan, which could have been a good replacement for Miha, which had an injury on the knee, and now again he has a small problem in the knee in another place, because also he forced a lot of games. Dejan had pubalgia, and after he had twisted ankle. Then are other kind of stories. John Joe fought on one jump in the last moment of the game against Atromitos, and he had an edema in the bone. Edema in the bone doesn't go easy, and he had to play to fight was out 2 months. Zivko, one glass cut his muscle. There are things that it's not easy, and these guys, as I said, from medical department, they fought a lot. They worked day and night. It was under huge pressure, this department. We tried, as I said, everybody to give the best in these conditions. I know that it was hard, but on the same time, it is the situation. We are in Europe, we are there. We will fight also for the last game and we will see what it will be after.
1: Ο Γιακουμάκης, η ιστορία του είναι γνωστή. Γύρισε τον αστράγαλο του στην Κηφισιά. Ο Γιακουμάκης γύρισε τον αστράγαλο του στην Κηφισιά. Πίεσε πολύ τον εαυτό του για να επιστρέψει. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη φάση χτύπησε τον ώμο του. Τον οδήγησε να μην κάνει πλήρες προπονήσεις με την ομάδα. Οδηγήθηκε να πιεστεί πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο διάστημα ο Γερεμέγεφ ήταν άρρωστος και δεν είχαμε διαφορετική επιλογή. Οπότε ήρθε ο τραυματισμός του. Ο Ντέγιαν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική του Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο και πίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του. Είχε τη μία φορά προβλήμα στη βουβονική χώρα. Από εκεί πέρα είχε ένα ακόμα διάστημα το οποίο τον κράτησε πάρα πολύ καιρό εκτός. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκοψε ένα μήνυμα με ένα γυαλί. Ο Τζόντζο, ο Κένι, ο οποίος με ένα χτύπημα είχε ένα είδημα στο, ένα οστικό είδημα. Κάτι το οποίο δεν φεύγει καθόλου εύκολα από τον οργανισμό. Οπότε είναι καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές, αλλά απλά τις αναφέρουμε. Το ιατρικό επιτελείο πάλευε μέρα νύχτα και βρέθηκε υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην όλη κατάσταση την φετινή. Ο καθένας προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το ίδιο κάναμε και εμείς στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα και στο παιχνίδι της Κυριακής.
2: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για τον δικέφαλο κύριος Λουτσέσκου. Τα πράγματα στην Ισπανία δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό. Είναι σχεδόν σε double score, 33-18. Λίγο πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μάλλον θα γνωρίσει τη συντριβή για μία ακόμη φορά και θα γίνει αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα πάει. Μια και ήταν στην έδρα του και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα για να πάρει το ευρωπαϊκό κιόλας. Κάτι τέτοιο το οποίο βέβαια δεν θα γίνει για τον απλό στο λόγο. Δεν θα είναι το Final Four ο Παναθηναϊκός. 35-18, 17 πόντους διαφορά, κυρίες και κύριοι. Η διαφορά μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Τηρωμένων των αναλογιών, τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έχει η Βαλένθια, έχουν εντύπωση ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του. Καλησπέρα στον Φώτη τον Μπανφώτη, καλησπέρα στον Μαρσέλο τον Αμανατίδη. Καλή καλησπέρα, φτάνει αυτή η μύρλα σας κουράζει. Όταν κερδίζατε με αυτούς τους παίκτες όλοι ήταν θεοί, τώρα λιθοβολισμός. Έτσι είναι ο νέο Έλληνας σε όλα του, γι' αυτό είμαστε στον πάτο, χίλια χρόνια Ηρακλής. Εσείς πήρα και ματζάρι τώρα, πώς το λένε, προπονητή, για να θα κάνετε κι εσείς. Καλησπέρα και στον κύριο Γρηγόρη Κλαμπανάρη, και αυτός εδώ. Να ανοίξω και τα γραμμάς έτσι να κάνω δεκαλεπτάκι να προλαβαίνουμε με σχέση. Δεν προλαβαίνω. Εντάξει. Έλεγα ρε παιδί μου πως μπούμε στη διαδικασία αυτή εδώ, αλλά θα πάμε σε διάλειμμα και δεις εκεί, γιατί έχουμε να βάλουμε διαφημίσεις από τι ώρα, από τις 8. Πω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πω. Καλησπέρα στον Γιώργο και στον Σταμάτη. Δικαιολογημένα η γκρίνια, εντάξει, τα δικαιολόγησε όλα ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά τώρα. Τι να κάνει δηλαδή, να πει τι, ότι ξέρετε, οι επιλογές που κάναμε, ας πούμε, ο προγραμματισμός δεν τα έχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τέτοιες αλήθειες, ας πούμε.
3: Ότι πού από να τα ξέρουν αυτά, ρε
2: Τερβίση. Τι να πει, δεν το ξέρουν τώρα αυτά, ρε Τερβίση, δεν είναι το θέμα να τα ξέρουν ή όχι. Μα δεν είναι το θέμα να τα ξέρουν ή όχι, τα ξέρουν, αλλά δεν τα λένε. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης είναι ένα μεγάλο χωριό και τα παρεξηγεί πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς. Τα οποία δεν αλλάζουν και την όλη αυτή εικόνα η οποία υπάρχει. Του χρόνου πάλι θα περιμένουμε το καλοκαιράκι να έρθει η κατάσταση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σφαγή γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εγώ δεν φταίω τώρα ότι γίνεται φάουλ εδώ. Πήρες την μπάλα, δεν ξέρεις να την κρατήσεις. Σε έχει πάρει τον αέρα η Βαλένθια. Έχω την εντύπωση ότι η Βαλένθια, άμα παίξει 10 φορές, κλατς. Όχι. Χάλι μαύρο ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι η διαφορά θα το ξεφθεί. Μπήκε και ο Λιωτολιόπουλος. Πάλι καλά, πήρε και κανένα φάουλ. Πάω στα καλά, πάω κάρα στα δύσκολα. Αυτά σας φάγανε εσείς, ρε. Αυτά όταν τα ακούω εσύ. Πω, τι είναι αυτό που πρέπει. Άμα δεν έχεις τι να πεις, τι θα πει πάω στα καλά και πάω κάρα στα δύσκολα. Βρε Βασίλη μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε. Δηλαδή, καλύτερα να μην γράψετε τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, να λέτε αυτά τα πράγματα. Κριτική, τι έχετε δει, τι δεν έχετε δει, τίποτα. Μουγκαφώνε. Τα μισά πόσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Στην Ελλάδα παραιτήθηκε ο λαός. Αυτά είναι γνωστά. Κάτι καινούριο δεν έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν λέει να αλλάξει την κατάσταση. 35-20. Εντάξει. Που την έχει κάνει double score. Ήταν μεγάλα χαρτιά. Δηλαδή ο Νάν, ας πούμε, πήλε, είναι ο Σιπαρών. Και δεν είναι καλός στα παιχνίδια, Εμίλη, έτσι, μια και είσαι του αθλήματος. Λοιπόν, φυσικά αυτοί έχουν το τρίποντο, αλλά δεν εκμεταλλεύονται και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο εμείς από εμάς. Θα σας αφήσουμε, έτσι, γιατί θα πρέπει να πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα για να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να υποδεχτείτε τον Κώστα Βρανά στη συνέχεια.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Σφαγιανάκης και Φίγαν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Μετροπολής.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκοι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
13: Τις κληρώσεις.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
26: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
28: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
27: Πάτα και καμπανάκι.
28: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
27: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
29: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
30: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
31: Δεν ξέρω.
30: Γιατί τραγουδάς?
31: Δεν το ελέγχω.
32: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
33: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
34: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
35: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
1: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στα 5 λεπτάκια μετά τις 11. Αταμάν δηλώσε. Ημίχρονο είναι. Ημίχρονο είναι, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ημίχρονο είναι και είναι. Κάτσε να σου πω πόσο είναι το ημίχρονο που είναι. Λοιπόν, το ημίχρονο που είναι είναι. Πού το ρε, το σκορ.
1: Α.
0: Να το. 35-23. Έτσι, Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23. Και. Πώς έβαλε τώρα, 10 πόντους στο πρώτο βάλατε κύριε Γαβριλίδη και 13 στο δεύτερο δεκάλεπτο, ε? Ναι. Μάλιστα, για να δούμε. Ξεκινάει και το δεύτερο, το ημιχρόνιο. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλησπέρες και η Παναγιά μαζί μας. Να δούμε τώρα μέρα που είναι, τι θα πούμε και πώς θα τα πούμε και πού θα μας βγάλει. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα πρώτα μηνύματα. Εντάξει, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και είναι βέβαια. Όπως ήταν λογικό. Άτε, πάμε και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Μέρα που είναι με μπάλα και με άλλα. Και τι να πω τώρα, να πω ότι ελπίζω και με συμπεράσματα που θα προκύπτουν μέσα από ένα έτσι καθαρό σχετικά μυαλό. Δύσκολο όταν είναι κάτι πολύ ζεστό. Για να δούμε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Δεν θα πιάσουμε τώρα πολλά επικαιρότητες και τα λοιπά. Σε λίγο αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα θα την ανοίξουμε σχετικά γρήγορα. Αν έχετε διάθεση να πούμε 5 κουβέντες για τα ποδοσφαιρικά, για αυτά που είδαμε ή και δεν είδαμε από τον ΠΑΟΚ, μιας που και το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο και συνέντευξη τύπου, και μετά βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, να δω για αρχή λίγα μηνύματα, έτσι θα πάρουμε λίγο κλίμα τι μας λέτε για αρχή. Πάω ΚΑΕΚ 1-1, τα ξέρετε πιστεύω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, νωρίτερα Λεβαδιακός Όφη 3-2 και τα τρία στις καθυστερήσεις, ο Λεβαδιακός, ούρλιαζε ο Κόντης. Βόλος Άρης 1-2 και για να δούμε τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Ξέρετε όλοι λίγο πολύ τώρα τι χρειάζεται για να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ την δεύτερη θέση, για να καταλάβει μάλλον τη δεύτερη θέση. Είναι ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων, πρέπει να κερδίσει έτσι και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα γνωστά. Λοιπόν, για κάτσα να βάλουμε λίγο σε μία σειρά, ξεκινώντας από αυτά που μας λέτε στα μηνύματα, έτσι λίγο να πάρουμε κλίμα πώς βλέπετε τα πράγματα. Ναθηναϊκός είναι στο 38-23 και κουπόνι στοιχήματος έχει. Από ψηλό ενδιαφέροντα η City με την Crystal Palace 2-0 51, η Lens με την Paris 0-1, Alavés Barcelona 0-0, Getafe Mallorca 1-0. Νομίζω αυτά είναι λίγο πολύ για αρχή. Τώρα για πάμε σε εκείνα τα πρώτα μηνύματα που λέγαμε. Πρώτες καλησπέρες είναι από τον. Ναι, άσε τα πιάσουμε μετά αυτά. Λοιπόν, από τον Στέφανο, ο οποίος γεννήθηκε με νεύρα, αν κατάλαβα καλά. Ναι, εντάξει. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά σου, Στέφανε, και τα προβλήματα όλων μας. Μακάρι να είναι το ποδόσφαιρο τα μεγάλα μας προβλήματα. Έτσι. Και μακάρι τα νεύρα που έχουμε να είναι από τέτοια ζητήματα. Ο Άγγελος Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα. Ο Κυριάκος μας ανεβάζει εδώ. Ναι, κάποιες τέλος πάντων. Μπριζολίτσες και κεφτεδάκια. Καλησπέρες και από τον Γιάννη. Επί του πιεστηρίου λέει. Μετά από απέτηση του προπονητικού τιμ, η διοίκηση του ΠΑΟΚ προβαίνει σε μια εντυπωσιακή κίνηση ακόμα, εντάσσοντας στο ιατρικό τιμ της ομάδος τον διάσημο λέει γιατρό, αιγυπτιολόγο, βαλσαμολόγο, μουμιολόγο, για να μουμιοποιήσει τους Τάισον Μεϊτέ, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στην ομάδα για άλλα 10 χρόνια, λέει. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Μας ανεβάζει εδώ για τους ιούς. Ναι, άστος τους ιούς τώρα, μπορεί να τα δούμε μετά. Σε καραντίνα, λέει, και κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στη Γαλλία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, λέει, τι μας ετοιμάζουν. Το πλοίο είχε κάνει στάση τέλος πάντων σε Belfast, Liverpool, Brest και λέει παρακάτω, δεν ξέρω τι μας ετοιμάζουν. Αλλά είναι τυχαίο που πάλι επί προεδρίας Τραμπ πάνε να κάνουν τα ίδια και να μας κλείσουν σπίτια μας. Ο Τραμπ θα φταίει δηλαδή άμα μας κλείσουν σπίτια μας. Α, και πάλι το COVID ήταν επί Τραμπ, ήταν. Γι' αυτό το λέει, επί Τραμπ πρέπει να ήταν. Ναι, μάλλον. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Οι επιστήμονες λένε πάντως ότι αυτός ο ιός δεν είναι και πολύ πιθανό να μας κλείσει τα σπίτια μας. Γιατί είναι πολύ διαφορετικός από τον άλλον. Αυτός λέει τον κολλάς, ας πούμε, την πρώτη μέρα. Μετά πολύ δύσκολα. Εννοώ ότι εγώ να κολλήσω σε σένα θα γίνει την πρώτη μέρα που θα τον έχω. Μετά δεν κολλάει. Ή κολλάει πολύ δύσκολα. Δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον. Αλλά κάτσε να δούμε, ξέρω εγώ τι να πω. Καλησπέρες και στον Αναστάση από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Χάθηκε άδοξα η δεύτερη θέση. Άδοξα λες? Για να το δούμε λίγο κι αυτό. Κριστιάνο, για τους λάτρεις της στατιστικής, ο Σαββίδης λέει έκανε φέτος μία εμφάνιση στην Τούμπα, ο Ηλιόπουλος δύο. Ο Τζέραλτ, μεγάλες καλησπέρες και καλή εκπομπή, εύχεται να σε καλά φίλε. Ο Αστέριος, αφήνω λέει αυτό το σχόλιο για όσους ξεχνάνε γρήγορα. Τέλη πάρε και την πάρε λέει την πάρε. Καλησπέρες. Καταρχάς, δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το δεύτερο δεν θέλω να τα ακούω ούτε για πλάκα. Πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Όποτε χάνει το ένα τμήμα να χαίρονται κάποιοι που μπορεί να υποστηρίζουν τον πρόεδρο του άλλου, ας πούμε. Είναι και μεγάλη χαζομάρα αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε, παιδιά, ούτε για πλάκα. Μη σπέρνετε κι εσείς αυτό το πράγμα που. Αυτό το σαράκι που έχει μπει μέσα στα σωθικά του ΠΑΟΚ. Μην το κάνετε, ούτε για πλάκα. Λοιπόν, και ανεβάζει το πρωτοσέλιδο, ένα παλιό πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ με Φερέιρα, που έλεγε ότι τελειώστε τον για να μην χαθεί και η δεύτερη θέση. Με αυτό το πρωτοσέλιδο εντωμεταξύ έχει γίνει, τρεις την ώρα με κάθε αφορμή, ανεβαίνει, ξέρω εγώ, για να δείξουμε όμως τι. Για να δείξουμε ότι σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει, ξέρω εγώ, ή αύριο να υπάρχει πρωτοσέλιδο, τελειώστε το Λουτσέσκου. Ή για να δείξουμε ότι κακώς έφυγε ο Φερέιρα τότε. Ο Περέιρα, ο Κατσελού, ο Φερέιρα. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ανώμοιες οι καταστάσεις. Ο Λουτσέσκου έχει δείξει κάποια πράγματα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει μια αντίστοιχη προτροπή. Ο Φερέιρα αντίθετα τότε δεν είχε δείξει τίποτα ακόμα στον ΠΑΟΚ. Έτσι, εγώ το θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Αυτό παιδιά που μετά εκ του ασφαλούς, με βάση την πορεία που κάνει κάποιος αφού φύγει, Να βγάζουμε συμπεράσματα. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ο Φερέιρα ήταν να φύγει ένα καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, ήταν να υπήρχε η πρόταση από το Sporting. Τελικά κρατήθηκε. Και θυμάμαι όλοι εδώ πέρα που βγαίνατε, μιλούσατε, γράφατε κτλ. Λέγατε αμάν τι πάθαμε. Χτυπούσαν τα κεφάλια του στον τοίχο οι περισσότεροι. Και μετά επειδή έκανε την πορεία που έκανε, θυμηθήκαμε ότι ήταν καλός. Εντάξει, πολύ καλός είναι κιόλας, όχι καλός. Μακάρι να ξανάρθει. Εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ κάποτε. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν έκανε και έτσι. Δεν έκανε και πράγματα να πεις ότι δικαιολογεί, ας πούμε, αυτή την προσωπολατρία. Τέλος πάντων, αν στο Φερέιρα τώρα. Εδώ με το δικό μας τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, ένα-δύο ματσάκια ακόμα λέει και θα στρώσει η ομάδα. Ο Θωμάς. Ο Νεκτάριος. Τώρα διαβάζω λίγα παραπάνω για να δω και εγώ πώς βλέπετε τα πράγματα, να πάρουμε λίγο κλίμα. Και σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές, αν θέλετε να περάσετε να πούμε και live καμία καλησπέρα. Έτσι και κάποια πράγματα για τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, αργότερα πιάνουμε και τα άλλα. Κούρασε λέει με τις δικαιολογίες για τον Λουτσέσκου. Οι άλλοι όσο έχουμε αυτόν πήρανε τρεις διαφορετικούς προπονητές, πρωτάθλημα και εμείς λέει θα τον βαλσαμώσουμε. Απορώ σε αυτό το χωριό, ένας ρεπόρτερ θα κάνει μια λογική ερώτηση, κάποια κριτική. Άρα και ο ΠΑΟΚ λέει με φυσιολογικούς προπονητές πόσα πρωταθλήματα θα είχε και πόσα κύπελα. Που έχουμε λέει τον διχαστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω την περασιά τώρα γιατί έχετε στείλει διάφορα εδώ με τον Τάσο από τα Γιάννενα, την καλησπέρα του και τον Αστέριο που ανεβάζει εδώ. Ναι, άλλα για Euro.

Χετάφε Μαγιόρκα 2-0. Τώρα. Εντάξει. Για τις δικαιολογίες που λέτε, θα συμφωνήσω και εγώ σε ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Δηλαδή πιστεύω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και προκύψαν πολλά πράγματα στον φετινό ΠΑΟΚ, που κάπου λες ότι δίνουν έτσι ένα άλοθη, αλλά από κάποια στιγμή και μετά ενδεχομένως και το άλοθη αυτό να, ξέρεις, να απλώνεται λίγο παραπάνω για να καλύψει κάποια πράγματα. Εντάξει, μας αφήνει πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Είπε δεν είμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων, το λέει, το ξαναλέει αυτό. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, έτσι, γιατί αν επιμένει τόσο πολύ στο ότι τραυματίστηκαν αρκετοί, έχει δίκιο σε αυτό, τραυματίστηκαν αρκετοί και ήταν και βαριά χαρτιά οι περισσότεροι. Okay, και ότι επέστρεψαν και ότι δεν έχουν βρει ρυθμό, άρα η ομάδα δεν μπορεί, ας πούμε, να περπατήσει, έχει μια βάση. Αλλά εδώ υπάρχει μετά το ερώτημα ότι αφού αυτοί που τραυματίστηκαν και επέστρεψαν μόλις και δεν έχουν ρυθμό, έτσι, γιατί, ας πούμε, δεν μπαίνει και κανένας άλλος και προτιμάς τον ανέτοιμο από τον αναπληρωματικό, τον έτοιμο. Εδώ η απάντηση είναι σαφής. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο ο Λουτσέσκου, διότι η διαφορά των πρώτων με τον δεύτερον, έτσι, των βασικών με τον αναπληρωματικό, είναι αρκετά μεγάλη. Είναι αυτή η ποιότητα στο, που λέγαμε, η διαφορά, ρε παιδί μου, στο κομμάτι του βάθους του ρόστερ. Και εγώ, αν ήμουν προπονητής, από το να βάλω κάποιον που ξέρω ότι δύσκολα θα μου δώσει αυτά που θέλω, θα ρίσκαρα να βάλω τον ανέτοιμο που θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη κλάση. Το θέμα είναι γιατί όμως να υπάρχει αυτή η διαφορά η τόσο μεγάλη μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων. Εδώ πέρα αυτό είναι ευθύνη ποιου. Το Γενάρη δηλαδή, για να το πω και με άλλα λόγια, γιατί δεν έγιναν κάποιες μεταγραφές ακόμα. Νομίζω όλοι είχαν καταλάβει λίγο πολύ το ρόστερ, τα καλά του, τα στραβά του, τις αδυναμίες. Ήταν ευθύνη ποιου. Ο Λουτσέσκου που λέει ότι είχαμε τραυματίες και επέστρεψαν και δεν έχουν βρει ρυθμό και κάπου αυτό φταίει και για την ομάδα που δεν μπορεί να βρει το ρυθμό συνολικά τα πατήματά της. Ωραία. Το ότι το βάθος που έχει είναι περιορισμένο, εξηγείται πώς. Ποιανού η επιλογή είναι τελικά. Ο Λουτσέσκου έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Έχει ζητήσει, έτσι, με θέρμη που λέμε, παίκτες για να λίγο έτσι αναβαθμιστεί το ρόστερ, έστω το βάθος. Δεν ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε μια εικόνα λίγο πολύ, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ναι μεν, ωραία, το ρόστερ έτσι αποδεκατίστηκε και τα λοιπά, αλλά μετά από πίσω τι γίνεται. Υπάρχει ένα ερώτημα ως προς αυτό. Είναι το ρόστερ των αναπληρωματικών, δηλαδή τώρα στον Ολυμπιακό, άμα βγει ένας, μπαίνει ένας άλλος και υπάρχει να μπει. Λες, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγοι αυτοί που έτσι δεν μπορούν να αντικατασταθούν επάξια. Στην ΑΕΚ, που έχει και πιο χαμηλό μπάτζετ, λίγο πολύ επίσης υπάρχει ένα βάθος ρόστερ ποιοτικό που λες ότι κουτσά στραβά, έτσι, ακόμα και αν τραυματιστούν 4-5, ξέρω εγώ, υπάρχουν στον Παναθηναϊκό τα ίδια που πάει χάλια. Το ρόστερ και πάλι όμως έχει βάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης στάθηκε πολύ στο ότι έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια, από ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει. Δεν ξέρω αυτό αν είναι κάτι που αρκεί βέβαια και αν δείχνει νοοτροπία νικητή. Εντάξει, προφανώς δεν θέλει να αφήσει το κλίμα να γίνει χειρότερο. Καταλαβαίνω ότι, εντάξει, μένει ένα μάτς, ας πούμε, σου λέει τώρα ας προσπαθήσω να βρω κάποια καλά πράγματα για να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση, αλλά δεν ξέρω, εμένα περισσότερο. Εμένα ένα που με προβληματίζει μέσα στα διάφορα είναι ότι τελευταία μου βγάζει την εικόνα του συμβιβασμένου, να πω. Δεν γυαλίζει το μάτι του πλέον. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι συμβιβασμός, μπορεί να είναι η απογοήτευση που προσπαθεί να την καλύψει. Έτσι, αλλά φαίνεται κάπου ότι μέσα του και ο ίδιος, έτσι αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, ότι καταλαβαίνει ότι δεν εξηγούνται όλα από την κακή τύχη. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα έπρεπε, έτσι, που προέκυψαν και θα έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικά. Και τελικά από ό,τι φαίνεται πιθανότατα έχουν υποθηκεύσει για τη χρονιά. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Εγώ, η ώρα είναι και 20. Και να μην πω πολλά περισσότερα, εντάξει, αν θέλετε να πείτε κάτι, να ανοίξουμε γραμμές, αν έχετε κάτι για τα ποδοσφαιρικά να τα πούμε μαζί, αν όχι να προχωρήσουμε να πάμε και στα άλλα.

0: Λοιπόν, σε ένα-δύο λεπτάκια, αν θέλει κανείς, μπορεί να τηλεφωνεί, να ανοίξουμε γραμμές νωρίς σήμερα. Αν έχετε κάτι έτσι που θέλετε να σχολιάσετε, να δω λίγο αν έχει κανένα μήνυμα ακόμα. Και προχωράμε. Έτσι, και αν θέλετε, ανοίγουμε και τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ που είμαστε. 48-42 η Βαλένθια μπροστά. Έχει πλησιάσει ο Παναθηναϊκός αρκετά. Καλησπέρες και στον ο Νίκος, ο Τάσος εδώ. Παναγιώτης επίσης εδώ. Ναι, τις καλησπέρες του. Εντάξει, τώρα και κάποια πράγματα λίγο, παιδιά, διακριτικά όσο μπορούμε, έτσι. Ναι. Εγώ, Παναγιώτη, δεν ξέρω τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική, ούτε τι θα γίνει του χρόνου και ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Έχω μία απορία, την έχω πάντως προκαταβολικά. Θα ήθελα να ξέρω, δηλαδή, ναι, θα ήθελα να ξέρω, που δεν γίνεται φυσικά, αλλά λέω τώρα έτσι, είναι, το έχω μέσα μου, γυρίζει μέσα μου αυτό το πράγμα. Εάν ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, πες ότι τα καταφέρνει τελικά και βγαίνει στο Σεντόνι. Πες, υποθετικά. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, τι έχει διδαχθεί από τη χρονιά τη φετινή, δηλαδή με ποια λογική θα πάει του χρόνου? Θα το αναβαθμίσει το ρόστερ ουσιαστικά, ή θα πάμε σε μια λογική και πάλι ότι τελικά η ατυχία ήταν, ας πούμε, που μας έκανε, που δημιούργησε τα προβλήματα κατά κύριο λόγο, και το ρόστερ είναι μια χαρά και πάμε όσο έχει και βάζουμε 2-3 πινελιές εκεί πέρα και προχωράμε. Και μετά του χρόνου τέτοια εποχή να συζητάμε πάλι για τη χαμένη χρονιά και το μαύρο κουτί και τι έφταξε. Εγώ πραγματικά το έχω μεγάλη απορία αυτό, γιατί κάτι μου λέει, πολύ φοβάμαι δηλαδή, ότι αν ο ΠΑΟΚ τελικά τα καταφέρει και βγει στο Champions League, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, μπάλα είναι, μπορεί να βγει, ότι θα επικρατήσει μια τέτοια λογική. Γιατί αυτή η λογική, από ό,τι ξέρω, ήταν στο πρόγραμμα να επικρατήσει όταν η ομάδα έπαιζε ακόμα καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανένας, ανοίγουμε σιγά σιγά τηλεφωνικό κέντρο. Να πιάσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά για αρχή, έτσι, αν έχετε κάποιο σχόλιο, και μετά πιο αργά βλέπουμε και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας που έχουν στείλει και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, 50-42 είναι η Βαλένθια μπροστά, 2 και 57 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 23-10-90-90-90, αν θέλει κανένας, περνάει εδώ πέρα για τις πρώτες καλησπέρες. Ορίστε, ναι.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για άλλο θέμα, αν γίνεται.
0: Καλύτερα να τα αφήναμε για μετά, αν είναι, πες το λίγο στα πέταχτα.
1: Το παράπονο μου στα πέταχτα.
0: Ναι.
1: Τα κεράσια τώρα αρχίσαν και μαζεύουν τα μπουρλά, μπουρλά λέγονται.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο και την Κυριακή τα πήραν 4 ευρώ. Τη Δευτέρα 2 ευρώ. 1 ευρώ δεν παίρνει από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα πουλάνε 15.
0: Okay. Άσε να το κοιτάξουμε λίγο και τα λέμε, έτσι. Να πάμε
1: αύριο
0: λίγο και στα...
1: Αύριο θα περιμένω.
0: Ναι, ξέρει κανένα.
1: Να έχει... μου πεις στη Λαϊκή και στην Πανάμικα πόσο τα
0: μάλιστα
1: δίνουν.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να δούμε την κοροϊδία που παίζεται στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και τι έλεγχος γίνεται.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Άντε πάω κάρα,
0: άντε. Πάω κάρα, έτσι. Ξέρει κανένα για κεράσια? Εγώ δεν έχω δει ακόμα. Ναι, και ο Μίλιος λέει δεν έχει δει. Έχω την εντύπωση κάπου εκεί, δηλαδή από κάνα νιαράκι, δεκαράκι το κιλό. Και φτάνει μέχρι και 17, 18, 20. Ανάλογα που θα το πάρεις, που θα το βρεις. Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, γεια.
2: Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να πω τη γνώμη μου σχετικά με το, με τη σεζόν φέτος.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι και τρίτο να βγει ο ΠΑΟΚ, okay. Υπάρχουν τρεις πολύ δυνατές ομάδες και τέταρτη και ο Παναθηναϊκός που δυνάμωσε πάρα πολύ τον Ιανουάριο. Δεν θεωρώ ότι είναι χαμένη. Ναι, okay, είναι 100 χρόνια θες να πας ουσιαστικά για πρωτάθλημα και περιμένεις την πτήγηση να δυναμώσει το ρόστερ όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Πράγμα που δεν έγινε για μένα. Ειδικά τον Ιανουάριο, όταν είδες ότι η ΑΕΚ παίρνει προμερό φόρ. Εσύ πήρες ένα γερεμέγια. Π.χ. καλός, κακός, okay. Πολλοί τραυματισμοί. Το προπονητικό σου team νομίζω οφείλεται σε αυτό.
0: Το προπονητικό λες, όχι το ιατρικό, όχι αποκατάσταση.
2: Και αποκατάσταση και οι γυμναστές, ναι, κάτι πρέπει να κάνουν, τέλος πάντων.

0: το Λουτσέσκου, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι όντως όταν δεν υπάρχουν, όταν υπάρχει ο Ζίβκοβιτς και μετά υπάρχει, ας πούμε, π.χ. ο Ντεσπότοφ, που ο Ντεσπότοφ φέτος ήταν, δυστυχώς ήταν τουρίστας, δεν μπορείς να επιτεθείς τον Ντεσπότοφ όταν δεν έχεις εμπιστευτεί σε 3-4 μάτς. Και όντως, δηλαδή, εγώ να έμπαινα θα έδινα περισσότερο πάθος για την ομάδα.
1: Καλά, ειδικά σε αυτή τη θέση όμως, ξέρεις ρε παιδί μου ότι ο Ντεσπότοφ έχει μια αξία, ασχετά αν φέτος δεν πήγε καλά. Δικαιολογείται να πεις ότι δεν έχω κάτι από πίσω. Αλλά είναι αλλού που ήταν πολύ φανερό το κενό εξ αρχής. Πίσω από το ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, μέχρι να έρθει ο Σαφίρης, δεν υπήρχε τίποτα που λέει ο λόγος. Έτσι, με τον Καμαρά να βλέπεις. Ή σε κάποιες άλλες θέσεις.
0: Δεν πολύ συμφωνώ σε αυτό, γιατί υπήρχε, ας πούμε, ένας Μπιάνκο. Τον πήρες. Καλός λαθός, τον πήρες δανεικό. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Βέβαια, εμείς, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται στις προπονήσεις. Δεν ξέρουμε εμείς οι τρίτοι, ας πούμε, τι γίνεται στις προπονήσεις. Εσείς ίσως ξέρετε λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό που με έδειξε ο Μπιάνκο, ας πούμε, στους αγώνες ήταν ωραίο. Κάτι καλό. Ο Καμαρά ήταν ο Καμαρά που ξέραμε πέρσι.
1: Παιδιά, Μπιάνκο έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον ΜΕΙΤΕ. Τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Δεν το συζητώ.
1: Έτσι, παίκτη που να δένει τις γραμμές και τα λοιπά δεν έχεις τώρα σαν το ΜΕΙΤΕ. Ο Ζαφίρης, εντάξει, κουτσά στραβά μπορεί να το κάνει και αυτό σε ένα βαθμό, έτσι, αλλά είναι και άλλες θέσεις. Δηλαδή, που υπήρχε μεγάλο κενό και έκανε μπαμ. Καταλαβές. Δηλαδή, το Ζίβκοβιτς Ντεσπότοφ που μου λες, οκ, ο Ντεσπότοφ τουλάχιστον ξέρεις, ρε παιδί μου, ποιος είναι, μπορεί να μην περίμενες να έχει μια τόσο κακή χρονιά. Αλλά είναι αλλού, πίσω από τον Ντάισον, ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Πώς το κλείνουμε τώρα για σήμερα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε, ας πούμε, πάρα πολύ. Και δεύτερη να βγούμε καλώς. Και τρίτη να βγούμε πάλι καλώς. Και τέταρτη να βγούμε πάλι καλώς. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας.
1: Καλά, φυσικά δεν πεθάνουμε για το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όμως να γίνει και μια αυτοκριτική. Γιατί τα λάθη είναι επαναλαμβανόμενα. Και πρέπει λίγο να.
0: Για την ετοιμότητα κυρίως.
1: Και να σου πω και κάτι, φίλε. Φέτος, οι τρεις μεγάλοι ήταν μέτροι έως υποφερτοί. Του χρόνου, μην έχουμε την ψευδέστηση ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος, ο Παναθηναϊκός θα είναι ίδιος και η ΑΕΚ ακόμα ότι θα είναι αυτή που ήταν φέτος. Θα είναι πολύ βελτιωμένοι.
0: Συμφωνώ 100%. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο να κλείσω, γιατί σας κόρασα. Όταν ξέρεις ότι έρχεται η χρονιά και παίζεις. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ξέρουν ότι θα παίξουν, πώς θα παίζουν, 50-60 μάτς, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Πρέπει να έχουν πλέον στο ποδόσφαιρο 22 παίχτες. 22, αν όχι 2 Ζίβκοβιτς, έναν Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ούτε η Ρεάλ δεν τα έχει. Αυτά είναι και θέμα ισορροπίας αποδητηρίων, αλλά πρέπει να έχει, ρε παιδί μου, κάποιον που να μην είναι τόσο μεγάλη διαφορά του βασικού από τον αναπληρωματικό. Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Και κάτι τελευταίο. Είσαι πολύ καλή παρέα όταν γυρνάμε από το γήπεδο, να ξέρεις.
1: Α, ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Να, 4-6 ευρώ λέει το κεράσι που λέτε εδώ πέρα. Ο Ανδρέας στη Λαϊκή λέει 4-6 ευρώ τα βρήκε τα κεράσια. Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Σαββίδης θέλει να παίξει Champions League, ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Δεν ξέρω, έχεις κάποια αντίθετη πληροφορία?
2: Δεν ξέρω, άμα παίξει Champions League, αν βγεις δεύτερος, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ένα παράδειγμα ότι βγαίνεις δεύτερος, θα παίξεις 15 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσεις την προετοιμασία από τουλάχιστον μέση του Ιούνιου, ας πούμε, έτσι. Μέχρι τότε πρέπει να έχει κάνει κάποιες μεταγραφές. Γιατί αν παίξει το Champions League και αποκλειστείς μες τον Ιούλιο, ξεκινάς την χρονιά με μια αποτυχία. Επικοινωνιακή, άλλη μια αποτυχία. Και εγώ ρωτάω, θέλει να μπει στο Champions League ο Σαββίδης? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 2012, όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε ο πρώτος προπονητής που πήρε, θυμάσαι ποιος ήταν? Ο Δόνης. Εγώ τότε τον έδιωξε μεσούσης της χρονιάς, θυμάμαι, είχε αναλάβει ο Γεωργιάδης, είχαμε παίξει τότε στα play-off, δεν έπαιζε ο πρώτος, έπαιζε από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Και ο Γεωργιάδης τον έβγαλε Champions League, τον ΠΑΟΚ. Και βγήκαμε στο Champions League, πανηγυρίζαμε, λέμε με Σαββίδη, με δισεκατομμυριούχο πρόεδρο κτλ. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που με Σαββίδη που βγήκαμε στο Champions League, ήταν η πρώτη του χρονιά. Θυμάμαι τότε έδιωξε τον Γεωργιάδη και πήρε τον Χουμπ Στέφενς. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Βέβαια, ναι.
2: Θρύλος της Σάλκε. Και κατεβήκαμε να παίξουμε στο Champions League. Πρώτη κλήρωση με τη Μένταλιστ. Κάτι έγινε, τιμωρήθηκε η Μένταλιστ και παίξαμε με τη Σάλκε. Και θυμάμαι τις ενδεκάδες, παιδί μου, και έλεγα, ας πούμε, είναι δυνατόν Σκόνδρας, Τσιόλης από τον Παναθηναϊκό, το θυμάσαι τον Τσιόλη. Mm-hmm. Κάτσε, Κίτσιου, Δεστρίβογλου, ξέρεις, Αλπικίδης, Αθανασιάδης, δανεικός τότε επειδή τον πιάσαν έπινε, τι έκανε ένα στόχ, θυμάσαι που βάζε, βαρούσε κάτι κλωτσικές από το... Και κάτι δανεική ο Ίσε και κάτι από τη Ρωσία κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι τότε λόγω τιμωρίας της Τούμπας παίξαμε με τις Άλκες σε τιμωρημένη Τούμπα και ήταν η μεγάλη χρυσή ευκαιρία τότε να μπούμε. Θυμάμαι ρε παιδί με τους παίκτες, δεν έκανε μεταγραφή.
1: Ωραία, γιατί να σου πω λίγο κάτι για πρέπει να και διάλειμμα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Καταρχάς, νομίζω δεν είναι αστείο να λέμε ότι δεν θέλει να βγει Champions League για πολλούς και διάφορους λόγους. Ας μείνουμε στο ότι έχεις ένσταση για τον τρόπο που λειτουργεί, για τον ρόστερ που φτιάχνει.
2: Λεφτά, γιατί εγώ σε πήγα, στα πέντε χρόνια μέχρι που να πάρει τον πρώτο τίτλο, το πρώτο κύπελο Σαββίδης, ξαναέπαιξε Champions League και με τον Άγια.
1: Ερώτηση.
2: Γιατί δεν βάζει λεφτά να κάνει
1: μεταγραφή. Μπράβο, πάνω σε αυτό που λες. Ερώτηση. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Ναι. Δεν είναι προσωπική άποψη αυτό που θα πω και που θα σε ρωτήσω να πεις και εσύ. Τα τελευταία. Δεν πάμε τόσο πίσω τώρα, μπορούμε να τα θυμόμαστε κιόλα. Τα τελευταία 4, 5, 6 χρόνια. Τα λεφτά που βάζει σε σχέση με τα λεφτά που μπορεί να ρίχνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, θεωρείς ότι είναι πολύ λιγότερα. Ας πούμε, η ΑΕΚ φέτος είχε 20.
2: Γιατί τη χρονιά του Double μου πούλησε τον καλύτερο center for, από τους καλύτερους center for τα τελευταία χρόνια που είχε ο Πάουκ, τον Σέρβο, όπως το λένε, τον Πρίγκοβιτς. Και πήγε και μου αγόρασε, πήρε 10 εκατομμύρια και πήγε και μου αγόρασε με 3 τον Τζόλακ. Να πάει στο Champions League με τον Τζόλακ. Το θυμάσαι τον Τζόλακ?
1: Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν,
1: πρέπει
2: δεν μπορεί να θες να πας στο Champions League με τον Τζόλακ.
1: Εντάξει, άμα πάμε στο τι πολύ σε έκανε ο Ολυμπιακός και πόσα πήρε, φίλε. Πάντως...
2: Δεν με νοιάζει, εγώ ξέρω ότι αυτοί παίζουν. Εσύ δεν παίρνεις παίκτες. Δεν παίρνεις παίκτες.
1: Ναι,
2: κάτι
1: εμένα,
2: δανικούς, όχι η ρήτρα, όχι θα διαπραγματευτεί, όχι ελεύθερους, όχι αυτά. Κουράστηκα, εντάξει, δηλαδή και
1: σε
2: τώρα,
1: καταλαβαίνω,
2: δηλαδή,
1: νομίζεις, σε καταλαβαίνω.
2: Βγεις,
1: να σε καλά, φίλε.
2: Δεύτερος, θα πάρεις παίκτες.
1: Να, όχι, και εγώ το φοβάμαι. Αλλά τώρα υπάρχουν και ειδικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Να σε καλά. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι τα λεφτά που δεν πέφτουν. Είναι το πώς πέφτουν τα λεφτά. Το πώς αξιοποιούνται. Πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο και γυρίζουμε και συνεχίζουμε και με γραμμές αν θέλετε.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμίστη σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές.
14: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
19: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
20: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
23: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
22: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
22: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
22: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
24: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 5-73-78.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά.
3: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε κατευθείαν γραμμές, λίγο ήταν και μεγάλο το διάλειμμα, περιμένατε αρκετή ώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε και τα μηνύματα τα βλέπω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε κλείσει το κέντρο. 23 10 90 90 90 όποιος θέλει. Βαλένθια Παναθηναϊκός 66 55 5 και 45 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Και στα ποδοσφαιρικά, κάτσε λίγο και αυτό στα γρήγορα και έρχομαι γραμμές. Η City με την Crystal Palace 2-0 στο 83, Lens Paris 0-1 στο 80, Alaves Barcelona 1-0 στο 52, Χετάφε Μαγιόρκα 2-0 στο 48, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Α, έχει και Lazio Inter. Lazio Inter 0-2, 82. Λοιπόν, πάμε. Έλα, 90-90-90, για όποιον θέλει συνεχίζουμε, παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα, Κωστά.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, λέμε.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Να.
1: Θα μπορούσα να πιαστώ από πολλούς ακροατές που μίλησαν, χθες τώρα το βράδυ. Καταρχήν μας κρατάς παρέα όσοι γυρίζουν από το μόνο τους.
0: Α, είστε στον δρόμο. Ναι. Καλή επιστροφή.
1: Εγώ όχι τώρα, αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά άλλη φορά που ερχόμουν να με κρατήσω στην τροψία. Και δεν θα ξαναπάω τούμπα.
0: Γιατί δεν
1: υπάρχει λόγος να πάρω διαρκείας? Όχι, δεν, γιατί να πάρω διαρκείας.
0: Τόσο πολύ.
1: Κάνω να παίρνω εγώ, βέβαια. Κάνω να παίρνω εγώ διαρκείας να πληρώνω και το τι. Άσε που μου ζητάνε άμκα το ένα το άλλο και αυτά. Κάτσε ρε φίλε. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα?
0: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, ναι.
1: Για μένα, εντάξει, αυτό πάει αλλού.
0: Αλλά σε αποτρέπει, εντάξει, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Όλα μαζί. Μου φταίνε όλα βασικά τώρα. Τώρα μου φταίνε όλα. Λοιπόν, δεν θα πεθάνουμε για τον ΠΑΟΚ κιόλας. Όχι, θα πεθάνουμε. Γιατί θα πεθάνουμε, δεν κατάλαβα. Θα πεθάνουμε συσταγωγικά, κατάλαβες. Ναι, θα στεναχωρηθούμε, στεναχωρηθώ και πολύ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κάνουμε μεταγραφές, δεν παίρνουμε τίποτα. Αυτά που έλεγε ο φίλος. Τι είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα δηλαδή? Αυτά περίμενα εγώ και τον πρόεδρό μου, τον οποίο τον στηρίζω και τον υπεραγαπώ. Αλήθεια σου μιλάω. Με βοήθησε, με έβγαλε από την αφάνεια, με έκανε μάγκα. Μπορώ και στέκομαι όρθιος, με ψηλά το κεφάλι. Σε όλα ναι. Αλλά ως ένα σημείο. Δηλαδή να πανηγυρίσει τώρα μέσα στην Τούμπα ποιος? Ο πρόεδρος της Άγιας του Κουτσίδα. Αυτός είναι φλέρα, καλά μίσα. Είναι δυνατόν? Ξέρει που είσαι, ποιο γήπεδο είμαστε? Μ' ακούτε λίγο?
0: Σε ακούω, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Αφήνω την ομάδα έτσι ξεκρέμαστη. Έτσι εκτεθειμένη, έρμιο. Ποιον, μου πανηγύριζαν, ποιοι τώρα μου πανηγύριζαν? Αυτοί που αν είναι 0-1 δεν βγαίνω. Δεν παίρνω παίχτες. Ή δεν παίρνει παίχτες? Έλα εδώ, έχω 3-4 χρονιές. Πάρε με τη σειρά, τι παίρνει ο Ολυμπιακός, τι παίρνει ο ένας, τι παίρνει ο άλλος. Ποιους έχω πάνω κάτω αντιπάλους στην Ευρώπη? Τι παίχτες παίρνουν μέσω όρο? Τι γίνεται, πού κινούμε? Υπάρχει μέτρο σύγκρισης? Ή βαράμε σου γάμου του Καραγκιόζη τώρα και ό,τι γίνει να πούμε. Έλα μωρέ, εντάξει είναι. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μ' αρέσει που διοικείται η ομάδα από μακριά. Τέλος, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Να λέμε τα πράγματα με τον ομάδα, αλήθεια τώρα. Κάναμε υπομονή μέσω Skype, έτσι, αλλιώς, γιουβέτσι, σούπα, μούπες, με τα γυρνομικά περιστέρια, με τώρα μετά. Δεν πάει άλλο έτσι δουλειά.
0: Πάντως όταν ο ΠΑΟΚ πετούσε και λέγαμε όλοι ότι παίζει την καλύτερη μπάλα, για φέτος μιλάω, δεν μας ενοχλούσε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ενοχλούσε.
1: Παρακαλώ, δεν θα το δικαιολογούμε. Όλα με ενοχλούσαν και τα φώναζα και τα λέγαμε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να έχουμε τρεις παίκτες, τέσσερις και να τους φέρουμε γύρω να πούμε όλη τη χρονιά. Ούτε είναι κουρασμένοι τίποτα, αλλά δεν πήρε και παίκτες. Τελείωσε. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται ένα Ιβάν τώρα και να έρχεται ο άλλος που πανηγυρίζει εμένα τώρα μέσα στο δικό μου το γήπεδο. Σου πείραξε αυτό? Ναι, με πείραξε. Μεγάλα εικόνα, ναι. Έδειξε ο ΠΑΟΚ διοικητικά γυμνός. Και εκεί που γύρισε και είπα ότι κάτι γίνεται, ρε φίλε, με τι ευκολία σφυρίζει πέναλτι σε μια υποψία για χέρι του Ολυμπιακού. Λέω εντάξει, ρε φίλε, είμαι μεγάλος, με σέβεται. Και έρχομαι τώρα εδώ και πάω και με κάνει με ένα 0-1 τώρα. Ποιος, ποιοι? Τελείωσε. Χρειάζεται παίχτες.
0: Εντάξει, ηρέμησε λίγο.
1: Η αγανάκτηση έχει φτάσει αμήν. Δεν είναι δυνατόν να τρώω γκολ τώρα στο 68, μονίμως στα 70 θα κάνω, που το Λουτσέσκο και αυτόν το στηρίζω. Και αυτό το στηρίζω, σου πω τα αλήθεια. Δεν είναι κακός προπονητής. Ας πούμε, καλός προπονητής, ο καλύτερος μπορεί να πω.
0: Έλα, όπως το είπες είναι τώρα, όλα μας φαίνεται. Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Εντάξει, είναι, χρειάζεται κριτική. Γίνανε και λάθη για άλλη μια χρονιά, αλλά δεν είναι και τόσο μαύρα τα πράγματα.
1: Μα φάνηκες εκτεθειμένος, Κώστα, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Θα μου πεις να τη στεναχωρηθώ. Ναι, ρε, θα στεναχωρηθώ. Εδώ πήγαν άνθρωποι τώρα, ήμουν από πιτσιρικά σου όταν με πήρε με ένα πατέρα μου τώρα μέσα στο γήπεδο με την πάρει σε ζερμένη.
0: Σε ευχαριστώ για να προλάβουν λίγο και κάποιοι ακόμα.
1: Τολμούσαν τότε να τα κάνουν αυτά.
0: Έλα, ηρέμησε. Τα λέμε. Γεια σου, να είσαι καλά. Ηρέμησε. Όχι, εντάξει, μα γι' αυτό είμαστε εδώ, αλίμονο. Έγινε.
1: Αλίμονο και είσαι μια βαλβίδα που συμπίνει ψυχολογική για όλου του πάγου.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
1: Τα βγάλαμε τα μάτια τώρα.
0: Να είσαι γερό, έχει ζήσει πολύ χειρότερα. Θα ηρεμήσει και θα πάμε παρακάτω. Έγινε, κάτσε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τα λέμε. Έτσι, θα ηρεμήσετε όλοι και θα πάει το πράγμα παρακάτω. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνονται κάποια λάθη. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι τώρα, δηλαδή είναι και λίγο δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Οι ίδιοι άνθρωποι ήμασταν που λίγους μήνες πριν λέγαμε ότι παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα και ότι είναι το πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουμε τόσο πολύ από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι, αυτό. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε, ναι.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Στέλνω τηλέφωνο από Καβάλα.
0: Ναι, ορίστε.
2: Είμαι 66 χρονών. Ο προηγούμενος συνομιλητής που μιλούσατε είχε απόλυτο δίκιο. Πρόεδρος δεν υπάρχει. Πρόεδρος υπήρχε μέχρι να πάρει το λιμάνι, μέχρι να πάρει τα ξενοδοχεία, να πάρει τη τουρωτή. Όταν έκλεισε όλο αυτό εδώ, υπήρχε, έπαιρνε κορυφμένους παίχτες. Ναι, υπήρχε μια χρονιά, πήρε παίχτες, πήρε το πρωτάθλημα. Αίτητος. Κοιτάξτε τι παίχτες είχε και τώρα τι παίχτες έχει. Εάν δεν έρθει πρόεδρος, δεν υπάρχει. Αν δεν αλλάξει προπονητή, δεν υπάρχει. Ποιος ήταν ο Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ? Ξέρετε και ήταν η παραστάση του. Έκανε γλυκό με τον Νέστο Χριστούπολη. Που ήταν στην Ξάνθη. Είναι αυτό για δεν είναι.
0: Θα κρίνουμε τώρα με το ποιος ήταν ή με το τι πρόσφερε τελικά.
2: Πρόσφερε, όχι δεν πρόσφερε. Ήταν αναμενόμενο.
0: Δεν πρόσφερε.
2: Πρόσφερε, φυσικά δεν πρόσφερε. Για πέστε μου ένα παιχνίδι, σας παρακαλώ, που πάω. Έχανε και το γύρισε. Και το γύρισε το παιχνίδι. Με τις αλλαγές του. Με το σύστημά του. Πέστε μου τους παίχτες που έχει. Για Κουμάκης, πού έπαιζε. Πέστε μου παίχτες τον Μπάμπα. Τον περιβόητο Μπάμπα. Πού έπαιζε. Είναι ένα παίχτη, ο οποίος έπαιζε 6 χρόνια και ομίλησε το Champions League με τη Celtic. Και δεν τον έβαλε να παίξει καθόλου. Τον έβαλε ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και τον εξαφάνισε. Ο Μπάμπα παίζει. Τα γκολ από πού τα τρωμέ, από αριστερά. Ο Τάισον τι γίνεται, 38 χρονών. Αν έπαιρνε τον Τάισον 27, θα έλεγα ναι, έφερε ένα παιχταρά. Αν έφερε 38, δεν μπορεί να τρέξει το παιδί. Όπως και εγώ δεν μπορώ να τρέξω. Είμαι 66 χρονών.
0: Ο Τάισον έχει αρκετά χρόνια που ήρθε, δεν ήρθε στα 38. 38 έφτασε να είναι τώρα.
2: Και έπαιξε, πρόσφερε, γυρώθηκε. Τα κλωματία δεν είναι, τη γνώμη. Γυρώθηκε, τα νικιά. Έχω να δω, ξέρετε, από ποιο παιχνίδι, από τον Ολυμπιακό, το 3-2. Είμαστε μια παρέα που ερχόμαστε και ξοδεύαμε 100 ευρώ την εβδομάδα, διότι πηγαίναμε την ένα τη θύρα. Τι είναι από Καβάλα, τα έξοδα, μαζεύει κάθε παιχνίδι 100 ευρώ το άτομο.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε από τότε, αν θυμάστε, είχε βάλει τον Μπακαγιώκο αμυντικό γάφ, ώστε να καταλάβουμε τι έγινε, ήταν αμυβείο 0. Το θυμάστε. Και στο τέλος μετά το 75 έβαλε εκείνον τον παίκτη που πήραμε το Βέλγιο, που το λέγανε τη Σουντάλη, πού το λέγανε.
0: Ναι.
2: Και τους άλλους, κάναμε 3-2 και κοντεύαμε να ιστοφαρίζουμε. Ο άνθρωπος έχει αιμονές. Έχει αιμονές. Πάντα με πέτρεπε, πήρε. Έχουμε τον Μιχαηλίδη και τον Κεντιόρα. Πώς θα κολφάγαμε από τον Μιχαηλίδη και τον Κεντιόρα. Ε? Να μην πούμε για τον Μεϊτέ, αφήστε. Άμα τρέξω εγώ πιο γρήγορα θα τρέξω το ΜΕΙΤΕ. Εγώ θα τρέξω πιο γρήγορα το ΜΕΙΤΕ. Προσπαθούσαν να πάρουν το Μαρίν. Τον είδατε το Μαρίν ποιος είναι. Εμείς πήραμε το ΜΕΙΤΕ. Εκεί πήραμε το Μαρίν. Είδατε ποιος είναι ο Μαρίν. Είναι ένα πρωτάθλημα. Καταλάβετε. Εμείς πήραμε δύο Ιταλούς, δύο παιδιά, τα οποία είναι δανεικοί. Θα φύγουν. Ποιος είναι. Ο Διακουμάκης, το περιβόητο Διακουμάκης. Πού έπαιξε. Για παίζετε με μια ομάδα σε ένα καλό πρωτάθλημα. Έπαιξε μια κουνιά στη Τσέλσι και μετά εξαφανίστηκε. Πήγε στο Μεξικό. Πήραμε το Γερενέγερ.
0: Σας ευχαριστώ για να μιλήσει και πρέπει και ένας ακόμα. Ολοκληρώστε λίγο αν έχουμε κάτι άλλο.
2: Τα λιμά του Παναθηναϊκού, όντως ήταν τα λιμά του Παναθηναϊκού. Και αφήνουμε το παιδάκι μας που σήμερα έβαλε τον κόλ να μην παίζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Συζητείτε όλα αυτά εδώ ή οι άλλοι τι ήταν. Να μιλήσουν και οι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Κώστα, ακόμα δεν μπορώ να στείλω μήνυμα.
0: Τι εννοείς?
1: έστειλα πάντα μηνύματα στην εκπομπή σου και για κάποιο λόγο δεν έρχονται εδώ και κάποιο διάστημα.
0: Έχει αλλάξει το πενταψήφιο.
1: Ναι, το 54301, το έχω υπόψη μου.
0: Και δεν έρχεται, στέλνεις και δεν πάει.
1: Όχι. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί.
0: Facebook δεν έχεις. Facebook δεν έχεις.
1: Έχω.
0: Στείλε εκεί πέρα κάτω τη φωτογραφία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς.
1: Πού?
0: Εκεί, στη σελίδα Μετρόπολης 95 και 5. Μπαίνεις μέσα, κάθε εκπομπή, αρκετές εκπομπές, ανεβάζουν μια φωτογραφία. Να, και εμείς έχουμε τον Λουτσέσκου σήμερα. Κάτω από εκεί που γράφουν και οι υπόλοιποι, στείλε αυτό που ήθελες να το διαβάσουμε.
1: Εν τω μεταξύ, σκέφτηκα, ξέρεις, μπορεί να φταίει το κινητό μου, θα το ψάξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τρία θέματα θέλω να πω. Το πρώτο. Κεράσια, δεν ξέρω που είπε ο κύριος.
0: Άκου λίγο, συγγνώμη λίγο τώρα, Φλασιά, γιατί μπορεί να συμβαίνει σε σένα και σε άλλους και θα μου πεις αυτά που ήθελες. Είναι κάποιοι. Μπορεί να το κάνουν και οι εταιρείες όταν κάνεις τη σύνδεση του κινητού, να μην σε αφήνουν να έχεις πάρει δόση με πενταψήφια για να σε προστατεύουν από τυχόν, ξέρεις, κάποια περίεργα που έρχονται κατά καιρούς. Εγώ το είχα κάνει κάποτε. Μήπως έχεις καμιά φραγή και δεν το ξέρεις.
1: Όχι, γιατί με το ίδιο κινητό από την ίδια εταιρεία έστειλα μηνύματα συνέχεια. Ναι. Σε έγραφα από Αφροδίτη, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το λύσουμε αυτό. Τρία θεματάκια, μπαμ.
0: Πάμε.
1: Το πρώτο, για κεράσια δεν ξέρω που είπε πριν ο κύριος, αλλά φράουλες, τις πήρα 3 ευρώ, ένα κουπάκι πολύ καλό.
0: Μόνο,
1: δηλαδή ένα κιλό, ένα 200, ναι. Δεύτερο, ποια είναι η διαφορά, εγώ που δεν υποστηρίζω καμία ομάδα. Ακούσατε πριν τον προπονητή της ΑΕΚ τι είπε, εγώ έδωσα πολύ βάση στη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Είπε, τον ρώτησε ένα δημοσιογράφος ποιο είναι το μυστικό που, τέλος πάντων, που έκανε, ας πούμε, μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Και είπε, ο καθένας στην ομάδα κοιτούσε τη δουλειά του από τεχνικούς διευθυντές, φροντιστές, είπε για τους γιατρούς τη δουλειά που γίνεται στο προπονητικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Και είπε, όλοι ήμασταν ενωμένοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και το τρίτο θέμα, άσχετο με ποδοσφαιρικά και τέτοια. Γιατί, κύριε Κώστα, δεν λέει κανείς αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί?
0: Ποιο?
1: Αγοράζουν αβέρτα σπίτια στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν λέει κανείς τίποτα. Τη μισή Κύπρο την έχουν πάρει και χασπεί. Τίποτα, κανένας. Θα φτάσει καιρός. Εμείς δεν θα ζούμε. Μπορεί και να είμαστε γέροι όταν συμβεί αυτό. Που θα μας κάνουν ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους.
0: Και Τούρκοι πολύ. Και Τούρκοι πολύ.
1: Και δεν μιλάει κανείς. Εγώ για τους Ισραηλινούς μιλάω. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα και τίποτα δεν ακούγεται. Και όχι μόνο αυτό, έχει συμμαχήσει η κυβέρνηση με το Ισραήλ.
0: Νομίζω στη Θεσσαλονίκη η πρώτη εθνικότητα που αγοράζει ακίνητα πρέπει να είναι η Ισραηλινή, από ό,τι έβλεπα. Είχε γίνει μια έκθεση της Remax, μια έρευνα. Έχεις δίκιο δηλαδή, αλλά δεν βλέπω ότι είναι πια τόσο επικίνδυνο αυτό όπως το περιγράφεις. Τώρα τι να σου πω, εντάξει.
1: Για τώρα μπορεί να μην είναι. Και στην Παλαιστίνη δεν ήταν το 48 που κάνανε κράτος. Και σιγά σιγά τους πήραν τα σπίτια που τους φιλοξενούσαν, τους βγάλαν έξω, αλλάξανε τις δαριές.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα να καταλάβω κάτι. Πες ότι ο Νετανιάχου που θα είναι μετά από 20 χρόνια εκεί, ο επόμενος, θα θέλει να κάνει ντους στην Ελλάδα. Τι σχέση έχει το ότι θα έχουν αγοράσει κάποια σπίτια, κάποια χωράφια εδώ οι Ισραηλινοί? Πώς θα λειτουργήσει αυτό δηλαδή και το φοβάσει τόσο πολύ?
1: Μα θα τους ανοίγουν πλέον τα πάντα.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, δηλαδή είναι και λίγο υπερβολή αυτό.
1: Γιατί δεν τους ανοίγει ήδη ο κόσμος?
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνουν κουμάντο στον κόσμο. Αυτή την Αμερική τη βάλανε σε πόλεμο. Τραβάνε την Αμερική. Τέλος πάντων, αυτά είχαν
0: να πούνε. Οκ, σε ευχαριστώ. Πάντως δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Και χαιρετισμούς από Αφροδίτη. Πάντα.
0: Α, η Αφροδίτη, κοπελιά.
1: Πλανήτη.
0: Έγινε, να είστε καλά, παιδιά.
1: Πλανήτη.
0: Α, Αφροδίτη, ο πλανήτης. Τώρα σε κατάλαβα. Τότε μιλάς από την αρχή. Δεν μου λες. Την είδηση βόμβα την έμαθες για τους εξωγήινους στην καινούρια?
1: Ποια, όχι.
0: Τώρα, σημερινό.
1: Πες.
0: Όχι, κάτσε τα πούμε μετά αυτά. Έχει βγει, παιδιά, έγινε, σε χαιρετώ. Άκουτα από το τηλέφωνο για να πάμε και στο διάλειμμα. Σε χαιρετώ. Έχει βγει έγγραφο από το FBI, αποχαρακτηρισμένο τώρα που λέγεται, ας πούμε, το οποίο λέει, αν το ψάξετε θα το βρείτε κιόλας, το οποίο λέει ότι έχουν εντοπίσει, ξέρω εγώ, όχι διαστημόπλοια μόνο εξωγήινους, οι οποίοι όμως εξωγήινοι αυτοί θεωρούν ότι δεν είναι από άλλον πλανήτη απλά, είναι από άλλη διάσταση. Δεν κάνω πλάκα. Άμα ψάξετε θα το βρείτε. Δεν θα μου πεις τέτοια είδηση βόμβα και την αφήνεις για το τέλος. Ναι, τι να κάνω αφού μπλέξαμε με τα άλλα. Καλά, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να δούμε λίγο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι... Πανηγυρίζουν πολύ αυτοί, βλέπω κύριε Γαβριλίδη, το σκορ δεν βλέπω. Τελείωσε. Α, ναι, είχα το μυαλό μου αλλού. Τελείωσε. Και τελείωσε 79-64. Μεγάλη διαφορά. Βαλένθια Παναθηναϊκός 79-64. Στα υπόλοιπα του στοιχήματος έχουμε... κάτσε λίγο, πούντα. Έχω 100 πράγματα εδώ, τα χάσα τώρα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα του στοιχήματος, Λανς Παρί 0-2, 90-5, Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0, 68, Χετάφε Μαγιόρκα 3-0 στο 64, και άλλο ένα ποιο ήτανε, πρέπει να άλυξε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τα καλύτερα από την άλλη μεριά τώρα που θα αλλάξουμε το στούντιο. Αυτά, και τα υπόλοιπα, ναι, τα βλέπουμε μετά, έτσι, για Super League, τα ξέρετε, ΠΑΟΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Λεβαδιακός Όφη 3-2, Βόλος Άρης 1-2, για Άρη δεν προλάβαμε, δεν είπαμε και πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, επόμενη αγωνιστική Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Λοιπόν, άντε, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο τα περισσότερα από το άλλο το στούδιο, το Ευάερο, το Ευήλιο.

0: τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στη ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη, που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Άιντε, πάμε μεγαλούτσικο το διάλειμμα. Ήταν και χρωστούμενα, έτσι, επειδή είχε τη μετάδοση του αγώνα. Κάποια δεν είχαν παίξει, παίξαν τώρα όλα μαζί και τα ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, είμαστε στα λίγα λεπτάκια μετά τις 12 πρώτες στιγμές Πέμπτης πλέον, 5η 14 του Μάη. Αριστοτέλης, Αριστοτελία. Ισίδωρος και Ισιδώρα. Λέανδρος και Λεάνδρα. Και ο Θεράπων. Και η μέρα λέει ευαισθητοποίησης για την απραξία. Απραξία βέβαια όταν λέει δεν εννοεί την απραξία έτσι πως το έχουμε εμείς στο μυαλό. Είναι η παιδική απραξία για όταν για κάποιο λόγο τα παιδιά δεν μιλούν. Έτσι, ναι, όταν δεν ξεκινά να μιλάνε έγκαιρα. Δεν έχουν βρει που οφείλεται, οι επιστήμονες λέει δεν έχουν βρει που οφείλεται ακριβώς αυτό. Εικάζουν ότι έχει να κάνει με λόγους γενετικούς. Μάλιστα. Εντάξει, πέρα από αυτή την απραξία βέβαια έχουμε και την άλλη. Αυτή που στην οποία πηγαίνει το μυαλό. Και αφορά και εμάς τους μεγάλους που... Εντάξει. Ξέρεις είναι αυτό καμιά φορά έτσι όταν έρχεται κουβέντα στα πολιτικά ας πούμε ή κάποια ζητήματα που είναι έτσι ζόρικα κοινωνικά. Υπάρχει μία απορία, εκφράζεται αρκετή μία απορία του τύπου... Τώρα από την απραξία το θυμήθηκα. Πώς γίνεται ενώ, ξέρω εγώ, τόσος κόσμος μιλάει για ανάγκη αντίδρασης, οι περισσότεροι ας πούμε λένε ότι πρέπει κάτι να γίνει, να αλλάξει, να αντιδράσουμε κτλ. Πώς δεν υπάρχει ουσιαστική αντίδραση ποτέ. Το γιατί, το μεγάλο γιατί που εκφράζεται κάποιοι κατά καιρούς που αναρωτιέστε. Και έχει μια βάση αυτό τώρα, με την έννοια ότι κάποτε οι λαοί αντιδρούσαν πολύ πιο εύκολα, σε σημείο να δίνουν και το αίμα τους πολλές φορές. Εντάξει, σήμερα η κατάσταση είναι λίγο... Σήμερα περνούν περισσότερο τα πράγματα από το πρίσμα του παρατηρητή. Για κάποιο λόγο ζούμε απραξία έλεγε το σαν σήμερα. Ναι, την εποχή της απραξίας, της απάθειας βασικά, όχι της απραξίας μόνο. Τέλος πάντων, τώρα το γιατί συμβαίνει αυτό και δεν έχει να κάνει με την ελληνική κοινωνία μόνο βέβαια. Δηλαδή κανονικά ας πούμε τώρα με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη γενικότερα θα έπρεπε όλες οι μεγάλες πλατείες του κόσμου να είναι γεμάτες. Αλλά δεν είναι καμία. Παρότι οι κοινωνίες βράζουν εδώ και καιρό ας πούμε, βλέπεις ότι το μπαμ δεν γίνεται ποτέ. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να γίνει, έτσι λέμε απλά ότι υπάρχει ένα φαινόμενο ότι ενώ οι κοινωνίες βράζουν και βράζουν για καιρό, λες και η κατσαρόλα έχει μια μυστική βαλβίδα αποσυμπίεσης ας πούμε και το μπαμ δεν γίνεται ποτέ. Λοιπόν, ναι. Okay. Χρόνια πολλά και στον κύριο Ζούκεμπερκ. Το 84 λέει γεννήθηκε σαν σήμερα. Ναι, κανονικά Ζάκεμπερκ το λένε, εμείς τον λέμε Ζου. Εμείς το λέμε Ζου, έτσι νταϊλίκη, γιατί μας επαιδεύει εδώ πέρα. Με τις επιβεβαιώσεις κάθε βράδυ. Είσαι ρομπότ, δεν είσαι ρομπότ. Πάτα την επιβεβαίωση από εδώ, πάτα από εκεί, πάτα παραπέρα. Όσο μας επαιδεύει και εμείς θα το λέμε Ζούκεμπερκ. Να το ξέρει, να του το πείτε, άμα τον δείτε, έτσι να του πείτε. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Τα του σαν σήμερα τα αφήνουμε για τα τελειώματα. Από πλευράς καιρού, 24 και θα χτυπήσουμε. Με ήλιο και με συννεφιές λέει. Όχι ρε το 24 και που το είδα, 22. Με ήλιο και με συννεφιές και παίζει και μια πολύ ψηλή βροχούλα τώρα λέει το βράδυ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε και κάνα μήνυμα γιατί τα έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Θα πάρουμε έτσι καμιά 7-8. Και συνεχίζουμε ανάλογα πως θέλετε. Πρώτη ώρα, εντάξει, λογικό ήταν, το πήγαμε με τα ποδοσφαιρικά εδώ και με τον ΠΑΟΚ που μας τα έκανε ψηλό σαλάτα. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο Θοδωρή που μας λέει για τον COVID. Επειδή είχαμε ένα μήνυμα νωρίτερα με αφορμή τον ιό τον καινούριο. Εμφανίστηκε λέει ο COVID με Τραμπ. Αλλά στην Αμερική ο Biden προσπάθησε λέει τον αναγκαστικό εμβολιασμό τον Αύγουστο το 2021. Ναι, και με αυτόν έγινε και υποχρεωτικό στην Ελλάδα. Ο Τραμπ, να θυμίσω λέει,
Ούτε τότε ήταν φίλος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό και σίγουρα δεν είναι και τώρα. Ο Βασίλης, όποιος για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, όποιος δεν μπορεί να πάει τέλος πάντων σπίτι, το λέω λίγο πιο ευγενικά. Ο Αντρέας, για ένα φίλο που είπε στην αρχή για τα κεράσια, πόσο τα βγάζει ο ίδιος που είναι παραγωγός και πόσο φτάνουν στο ράφι, μας είπε να το ψάξουμε λίγο για να καταλάβουμε το μέγεθος της εσχροκέρδειας προφανώς. Ο Αντρέας πάντως λέει στη Λαϊκή τα ευρύκε 4 με 6 ευρώ μόνο. Ο φίλος εδώ, ο Γκάλνταφ, τα βρήκε, λέει, στις Σέρες, εκεί πέρα σε ένα μέρος Αναστασιάς Ερών, 5 ευρώ το κιλό. Ναι, εντάξει, και τέτοια εποχή που ακόμα δεν πολύ βγήκαν, ας πούμε, καλά είναι άμα είναι τόσο. Εγώ νόμιζα και ένα δεκάρικο μίνιμουμ θα είχαν. Ο Ευθύμης λέει για το Σαββίδι ότι μέχρι τώρα έχει επενδύσει κοντά στα 200 εκατομμύρια, έχει πάρει περίπου 85, λέει, από μεταγραφές. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1,1 δισεκατομμύριο. Συμπέρασμα, ο Ιβάν δεν έχει κάνει, λέει, τίποτα στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που έκανε είναι ότι δεν πέσαμε β' εθνική. Αντίθετα στο όνομα του ΠΑΟΚ και στην μπιπ, τέλος πάντων, που έχουμε σαν οπαδί, λέει, να κάνουμε Θεό, τέλος πάντων. Okay, χαρακτηρισμούς τώρα. Λοιπόν, επενδύει, λέει, ψίχουλα. Ο Στέφανος, για μας που γεννηθήκαμε με νεύρα, ας είναι, λέει, μόνο για το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά, ναι, τα παιδιά και τα μάτια μας, όχι στην επίπλαστη μόρφωση, έχουμε πιάσει πάτο, το βαρέλι, λέει, δεν έχει πάτο. Αχ, τώρα ναι, με πάτε στα θέματα τα σοβαρά και... Εντάξει, και δεν ξέρω, ναι, πραγματικά, λέει, τώρα, ξέρω ότι αν συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ θα πάει σε αυτό το μοτίβο, επί δικαίων και αδίκων, ας πούμε, θα υπάρχει κριτική ισοπεδωτική, okay. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε πέντε κουβέντες θα τις πούμε, αλλά είναι και αυτά τώρα που λέει ο φίλος εδώ πέρα που... Η άλλη κοπελίτσα τελικά τι έγινε, ακόμα χαροπαλεύει φαντάζομαι, δεν είδα κάτι άλλο. Όχι στην επίπλαστη μόρφωση, λέει ο Στέφανος. Τα παιδιά και τα μάτια μας, όχι στην επίπλαστη μόρφωση. Αυτό τώρα πώς το εννοούμε, βασικά. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοούμε ακριβώς, αλλά έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτό το θέμα για τις πανελλήνιες. Οι οποίες πανελλήνιες επί της ουσίας, τα πάμε και χθες, ας πούμε, είναι μια κατάσταση που, ξέρεις, είναι η αρχή μιας απορίας που συνήθως καταλήγει αλλού. Δηλαδή είναι αυτοί που ασχολούνται τελικά με το επάγγελμα που διάλεξαν, είναι μειοψηφία. Και ακόμα, λέει, και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο που διάλεξαν, δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν στην πορεία και δεν θέλουν

Τώρα για την εκπαίδευση εδώ που είπε ο φίλος είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Ό,τι και να εννοεί, δίκιο έχει πάντως, γιατί η επίπλαστη εκπαίδευση είναι... Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοεί. Αν εννοεί ότι είναι μια εκπαίδευση φασών περισσότερο, όπως έχουμε κουβεντιάσει και εμείς κατά καιρούς. Πάντως, επίσης παιδιά, τώρα που με πήγατε σε αυτά, η Ελλάδα έχει, λέει, και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δηλαδή ο μαθητής πηγαίνει σχολείο για να προετοιμαστεί για το φροντιστήριο ουσιαστικά, το οποίο φροντιστήριο είναι για να τον κάνει να επιβιώσει σε εισαγωγικά στις Πανελλήνιες. Και όλο αυτό, ξέρετε, λειτουργεί και σε ένα περιβάλλον πίεσης καμιά φορά. Είναι, εντάξει, είναι... Δεν γίνεται θελημένα βέβαια, αλλά πολλές φορές ορισμένες οικογένειες, δεν λέω για την κοπελίτσα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γενικά μιλάμε έτσι, ότι ορισμένες οικογένειες αποτελούν και φορέα άγχους για τα παιδιά, άθελά τους. Ξέρεις, είναι και αυτό ότι το παιδί νιώθει, ρε παιδί μου, ότι, πώς να πω τώρα, φορτίζεται συναισθηματικά, όχι μόνο γιατί το ίδιο θέλει να πετύχει, αλλά και γιατί κάπου νιώθει, ή τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα, γιατί είχαμε αυτή τη λογική, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, ότι είναι και αυτό που λέμε οικογενειακή τιμή σε εισαγωγικά. Δηλαδή να νιώσει υπερήφανος και ο πατέρας με τη μάνα, ή να μην νιώσουν μειονεκτικά ο πατέρας με τη μάνα σε σχέση με άλλους πατεράδες και μανάδες που είναι στο φιλικό κύκλο εκεί πέρα στον κοντινό, ή για να μην νιώσει το παιδί μειονεκτικά απέναντι σε κάποιο άλλο παιδί του κοντινού κύκλου και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Πάντως παιδιά, εγώ αυτό μόνο θα πω και θα ανοίξουμε γραμμές, είτε θέλετε για τα ποδοσφαιρικά είτε για τα υπόλοιπα, και ανάλογα τις διαθέσεις το προχωράμε. Νομίζω ότι το θέμα της, ξέρετε, πάντα όταν συμβαίνουν κάποια σοβαρά ζητήματα, η κουβέντα πηγαίνει στην παιδεία, στην ποιότητα, σε πολλά που έχουν κάνει πάντως με την παιδεία, ότι όλα ξεκινούν από εκεί. Νομίζω, συμφωνώ ότι η παιδεία είναι πολύ σημαντική. Τώρα πιάστηκα με το μήνυμα του φίλου στο Facebook. Συμφωνώ ότι η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι, η έννοια παιδεία. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Ποιο είναι αυτό? Και έχει να κάνει, ξεκινάει αυτό πριν ακόμα. Δηλαδή, για μένα το μεγάλο έγκλημα είναι το εξής, ότι γενικότερα τα παιδιά, πέρα δηλαδή από το πώς πρέπει να προχωρήσουν στη ζωή τους σε σχέση και με την παιδεία που λαμβάνουν, τα παιδιά γενικότερα από την στιγμή που αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον κόσμο, ξέρουν ότι έχουν να φέρουν σε πέρας μία, έτσι, πώς να πω τώρα, μία κοινωνική σύμβαση, δηλαδή με κάποια πρέπει του τύπου, ξέρω εγώ, πρέπει να δουλέψεις σκληρά, να πάρεις το πτυχίο, να βρεις μια καλή δουλειά, να βρεις ένα καλό σύντροφο, να φτιάξεις οικογένεια. Δηλαδή να ακολουθείς αυτά όλα τα κοινωνικά πρότυπα για να εκπληρώσεις, υποτίθεται, την αποστολή σου ως άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά όλα πέρα από το ότι είναι ως ένα βαθμό και μπούρδες που κρατάνε από τα παλιά χρόνια ακόμα και έχουν μείνει μέχρι σήμερα, νομίζω ότι δεν βοηθούν το παιδί να νιώσει την ελευθερία που θα έπρεπε για να αναπτύξει την προσωπικότητα που θα μπορούσε να αναπτύξει. Και ξέρετε, είναι και κάτι άλλο που μπορεί να φανεί λεπτομέρεια τώρα, και ανοίγουμε γραμμές ένα λεπτάκι, γιατί πιάστηκα τώρα και είπα πολλά, ήταν και μεγάλο το διαφημιστικό. Παιδιά, ακόμα και αυτό με τα social media. Και θα μου πεις, πού κολλάνε τα social media? Κολλάνε στο ότι οι πλατφόρμες αυτές, ακόμα και αυτά δηλαδή, λειτουργούν λίγο έτσι ως πεδία κοινωνικής σύγκρισης. Δηλαδή, είτε με κάποια πρότυπα εμφάνισης που προβάλλονται ειδικά από τα κορίτσια, από τις γυναίκες, είτε με έναν τρόπο ζωής που δειγματίζεται καθημερινά, δημόσια, γενικότερα άντρες, γυναίκες, έτσι, οι νέοι άνθρωποι, είτε και με άλλα διάφορα που υπάρχουν σε αυτό το διαδικτυακό κόσμο. Και γενικά, ας πούμε, τα παιδιά, αυτό θέλω να πω, νιώθουν ότι μεγαλώνουν σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, ας πούμε, ότι τους λέει, ρε παιδί μου, έτσι εμέσως πλην σαφώς, ότι η αξία σου ορίζεται από τη βαθμολογία σου. Έτσι, τη βαθμολογία που παίρνεις στο σχολείο, για παράδειγμα, αλλά και τη βαθμολογία που μπορεί να σου δίνει η οικογένειά σου έμεσα, αν εγκρίνει ή όχι αυτά που κάνεις ή που θες να κάνεις, τη βαθμολογία που σου δίνει ο κοινωνικός περίγυρος και όλα αυτά πράγματα.

0: Λοιπόν, δηλαδή όλη η προσοχή έχει πάει σε κάποια πράγματα που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι τα πραγματικά νοήματα της ζωής. Έτσι, και είναι μια ζωή που δίνει πλέον τεράστια βάση στην επιτυχία, όπως λέγαμε και χθες, όχι στην ευτυχία. Έτσι, στην αποδοτικότητα και κάποια άλλα τέτοια πράγματα. Και είναι και μια ζωή που απαιτεί πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια, χωρίς να υπόσχεται κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, και τελικά μια ζωή που, αυτό που είπαμε, αντί για χαρά και ευτυχία, φέρνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους κόπωση, την αίσθηση της εκμετάλλευσης. Δηλαδή, είναι, τώρα μην τα ανοίξω παραπάνω, γιατί πέρασε και η ώρα, σαν ανοίξουμε γραμμές καλύτερα, αλλά επειδή είπε τώρα ο φίλος και για την παιδεία και όλα αυτά, λες, σκεφτόμουν τώρα το εξής, να βλέπω κάποιες ειδήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτάσει να έχουμε μια κατάσταση στην οποία όλοι μιλάμε, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη και κανένας δεν μιλάει και δεν επενδύει στη συναισθηματική. Έτσι, και τέλος πάντων, μην πω τώρα άλλα γιατί το κούρασα, φτάσαμε να είναι τελικά μια ζωή, ένας κόσμος, ναι, μια ζωή που κάποιοι μπορεί να τη φοβούνται περισσότερο και από το θάνατο. Τώρα που είπα τεχνητή νοημοσύνη και ανοίγω γραμμές, 2310-90-90-90, αν θέλει κανείς να περάσει. Υπάρχει και μια ειδησούλα ότι θεσπίζουμε, λέει, ως Ελλάδα πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Ότι η χρήση των εργαλείων αυτών θα έχει υποστηρικτικό ρόλο αποκλειστικά, για να μην αντικαθιστά την προσπάθεια, λέει, των μαθητών, το ρόλο των εκπαιδευτικών κλπ. Και θα μπουν κάποια, ας πούμε, όρια, έτσι. Και θα απαγορεύεται και σε εξετάσεις και σε διαγωνίσματα η χρήση AI, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη από εκπαιδευτικό. Λοιπόν, αυτά τώρα, επειδή είπαμε και τεχνητή νοημοσύνη, το θυμήθηκα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-90-90-90 και βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με τις διαθέσεις. Έχουμε σήμερα τα ποδοσφαιρικά, έχουμε και τα άλλα. Παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Χαίρετε. Πιο δυνατά λίγο μπορούμε, πιο κοντά.
1: Ναι, εδώ τώρα ακούγομαι.
0: Καλύτερα, νομίζω.
1: Ναι, τώρα πρέπει να ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είπες για να αντιδράσει ο κόσμος στην κοινωνία. Η κοινωνία αντιδράει, φίλε, αλλά εμείς δεν το...
0: Εγώ είπα ότι πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος.
1: Αντιδράει η κοινωνία, να. Αλλά αυτοί που αναρωτιούνται δεν πιθανόν να μην το καταλαβαίνουν. Και να σου το αποδείξω. Με δύο κουβέντες. Καταρχήν, Η αποχή καθορίζει, η αποχή είναι αυτή που καθορίζει την αυτοδυναμία. Έχει δει σε κανένα κόμμα να έχει αυτοδυναμία? Κανένα. Ποια είναι η παρήθεια στη Νέα Δημοκρατία? Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Η αποχή είναι αυτή που καθορίζει την αυτοδυναμία. Γι' αυτό δεν έχουν αυτοδυναμία. Το είπαν και οι ίδιοι του παραδέκα από χθες. Την Ελβία και αυτός που κάνει τη στατιστική έρευνα της εταιρείας και λέει...
0: Δηλαδή θεωρείς την αποχή τη μέγιστη αντίδραση?
1: Βεβαίως. Τι θα πάρει να σκοτωθεί με την αστυνομία αυτά που τα καρακιζηλίκια που κάνουν άλλοι? Όχι. Κρατάει τη θέση του σαν κύριος και λέει: κύριε, εγώ απέχω. Δεν μπορείς να σου κάνει ένα τίποτα. Απέχω και ορίσει τα αποτελέσματα. Δεν έχεις αυτοδυναμία. Και έτσι είναι. Γι' αυτό δεν έχουν αυτοδυναμία. Η αποχή δεν είναι από ένα κόμμα. Είναι πολυκομματική. Παντού ο κόσμος έχει παράπονα σε όλα τα κόμματα. Από το αριστερό μέχρι το τέρμα δεξιό. Παντού όλο αυτό το φάσμα. Και να τα αποτελέσματα. Άμα δεν... Ας κάνουν αυτοδυναμία. Μιλάνε για αυτοδυναμία. Ποιος τι αυτοδυναμία μπορεί να βρουν? Α, με τα βία συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 30% Πασόκ μέσα.
0: Πάντως δεν είναι και, ακόμα και έτσι να είναι όπως το λες, δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό ως αντίδραση η αποχή, δεν αλλάζει τα δεδομένα.
1: Η παρέντηση γιατί έγινε σήμερα η κυρία βουλευτή να πει? Γιατί τα άσπασταν, γιατί υπάρχουν άλλοι μέσα.
0: Αποχή θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική αν υπήρχε κάποιος τρόπος να κάνουν όλοι. Να είναι σαν ποσό 90% ας πούμε. Τώρα έτσι πως είναι δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει κάτι.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοδυναμία δεν λέγεται κόμμα, φίλε.
0: Ναι, αλλά αφού κυβερνάει, τι σημασία έχει πως λέγεται?
1: Πώς κυβερνάει, μεσοβέζικα?
0: Κυβερνάει όμως. Άρα ποιο είναι το αποτέλεσμα της αποχής? Για μένα η αποχή θα έπρεπε να αποτυπώνεται σε εκλογές. Έτσι να παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι από ένα ποσοστό και πάνω, ναι, να πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να είναι 50% η εποχή και να μην μετράει πουθενά αυτό, να παίζει κανένα ρόλο.
1: Νομίζω ότι είσαι ένας από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
0: Μικρός είμαι, θα μάθω.
1: Μα το, εδώ το βλέπουμε στην πράξη, γίνεται δουλειά. Η αποχή αυτό κάνει. Τους κάνει ζημιά. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι δραχμή.
0: Τι ζημιά μπορεί τους κάνει, τρίτη τετραετία θα πάρει ο άλλος. Με 50% αποχή σχεδόν.
1: 500 τετραετίες να πάρει. Δεν έχει.
0: Ποια είναι η ζημιά. Να είχαμε να λέγαμε ζημιά, τι είναι, η κρατζουνίτσα είναι.
1: Να σου πω εγώ.
0: Κάτσε για μιλήσει και κανένα άλλο όμως, ναι. Έλα, πες το και αυτό και πάμε παρακάτω.
1: Πρώτα τον Παπαζαφυρίου θα σου πει ποια είναι η ζημιά.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Άμα δεν έγινε. Το κατάλαβε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μικρό είμαι, είπα. Θα μάθω. Καλημέρα. Χαίρετε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε, γεια.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, λίγο σ' ακούω, είσαι στο δρόμο, ε.
2: Ναι.
0: Για πάμε λίγο έτσι να σε ανεβάσω κιόλας από εδώ να δούμε. Ναι, έλα, πάμε.
2: Είμαι κάπου στη μέση της Δανίας.
0: Δανία.
2: Ναι, ναι.
0: Ω, για πες.
2: Επαναπατρίζομαι.
0: Έρχεσαι.
2: Από... Ναι, ναι.
0: Έρχεσαι πίσω μόνιμα.
2: Ναι.
0: Ω, το σκέφτηκες καλά, ε.
2: Δεν ξέρω. Είχε κρύο, νύχτα και βρήκα δουλειά.
0: Α, ναι. Μακάρι ρε φίλε να σου πάνε όλα καλά. Πόσα χρόνια ήσουν εκεί.
2: Καλή δουλειά.
0: Πόσα χρόνια ήσουν εκεί.
2: Πέντε.
0: Πέντε έτσι. Ναι. Μακάρι να σου πάνε όλα καλά.
2: Όχι, δεν φοβάμαι εμένα. Τους άλλους φοβάμαι.
0: Δηλαδή.
2: Τους συνέλληνες.
0: Ναι, από την άποψη πια.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Πολύ... δεν υπάρχει σύμπνοια.
0: Α, καλά. Όσο γι' αυτό.
2: Δεν υπάρχει... Τι να πω. Πολύ...
0: Δεν υπήρχε και ποτέ, φίλε. Πάντα έτσι. Ήταν απλά τώρα, όταν οι εποχές είναι λίγο πιο δύσκολες, βγαίνει και στην επιφάνεια περισσότερο αυτό. Πότε είχαμε εμείς ομόνοια και σύμπνοια.
2: Για τα πράγματα. Φαίνεται πιο πολύ. Ο καθένας έχει βήμα, βγάζει τοξικότητα, κακία. Τι να πω, δεν ξέρω. Πρωτόγνωρα πράγματα. Παιδεία. Η σύζυγός μου είναι εκπαιδευτικός. Μια φορά είχε βάλει τα παιδάκια να καθαρίσουν την αυλή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο χώρος σου είναι. Εσύ κινείσαι μέσα σε αυτόν. Ξέρετε τι έγινε την άλλη μέρα. Γι' αυτά κάνουμε εξεγέρσεις.
0: Ναι.
2: Το παιδί μου εμένα θα γίνει καθαριστής. Τι λέτε.
0: Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση. Αυτά όλα που λες τώρα με τέτοιο προβληματισμό, επειδή δεν έχεις πάρα πολλά χρόνια που έφυγες, πριν 6 χρόνια που ήσουν εδώ, σε προβλημάτιζαν ή τώρα που έφυγες τα είδες πιο καθαρά.
2: Όχι, βεβαίως με προβλημάτιζα, γι' αυτό και είχα φύγει.
0: Αχα.
2: Απλά, εντάξει, το σκοτάδι και είναι περτερή ίσως. Δηλαδή αυτή είναι η βαλβίδα, όπως έλεγες πριν,
0: ναι,
2: η
0: ναι.
2: Κατσαρόλα.
0: Χάλια, η ζωή τίποτα εκεί, χάλια.
2: Είναι ο καιρός.
0: Και πώς βγαίνουν, ρε παιδί μου, αυτοί ότι είναι ευτυχισμένοι εκεί και κάτι δείκτες που βλέπω ότι τα πάνε καλά και ότι...
2: Γιατί όλοι κάνουν αυτό, όλοι κινούνται προς ένα δρόμο, προς το κοινό καλό.
0: Ναι. Το έχουν αυτό εκεί πάνω, Σκανδιναβία και τα λοιπά, όλα τα κράτη έτσι είναι.
2: Τέλος, είναι για... υπακούμε στους κανόνες για το κοινό καλό.
0: Ναι.
2: Τέλος, δηλαδή
0: ναι.
2: Αυτό είναι ασύλληπτο.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό που λες.
2: Στραβό και να είναι.
0: Εκεί το κράτος και ο πολίτης είναι ένα πράγμα, μία γροθιά. Εδώ είμαστε αντίπαλοι, για να μπω εχθροί.
2: Ο προηγούμενος σας... εντάξει, μωρέ, φίλος. Να κρατήσεις... εγώ θα σου πω, φίλος. Δεν υπάρχει εγώ θα σου πω. Ποιος είσαι εσύ.
0: Εντάξει.
2: Είμαστε ένα.
0: Καλώς ήρθες.
2: Δηλαδή, sorry,
0: Live your myth. Ναι.
2: Live your myth in Greece. Άστο,
0: ναι, ναι. Ξανά live your myth. Άντε, καλό δρόμο. Α, τα λέμε.
2: Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Τα έχουμε πει.
0: Χαίρομαι, έτσι χρειάζονται έτσι ψύχρεμες απόψεις, φωνές. Σαν τη δική σου, αλλά δεν ξέρω πώς θα μείνεις ψύχρεμος όταν γυρίσεις μετά από κανένα μήνα, δύο, ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σας. Καλό δρόμο. Εσύ έπεσες. Ναι. Έλα και σε φίλε να πάμε διάλειμμα, μπαμπαμ. Καλημέρα.
3: Κώστα μου.
0: Χαίρετε, ναι, καλημέρα.
3: Έλα, γόρι μου.
0: Έλα.
3: Εξήγησε λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα. Είπες οι πλατείες είναι άδειες από πλευράς αντιδρασής, εννοείς. Από κάποια πράγματα.
0: Είπα ότι επειδή είναι η μέρα της, πώς το είπαμε, αδράνειας, κάπως έτσι, αλλά δεν είχε να κάνει με την αδράνεια, είχε να κάνει με μια ασθένεια παιδική, κάτι ήταν, που δεν μιλάνε τα παιδιά. Και πώς κόλλησα κι εγώ τώρα. Της απραξίας. Ναι, και είπα ότι υπάρχει η άλλη απραξία, αυτή που λίγο πολύ δείχνουμε τέλος πάντων οι λαοί. Ναι. Και λέω ότι κανονικά με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, οι πλατείες του κόσμου θα έπρεπε να είναι γεμάτες από διαμαρτυρόμενους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι καμία γεμάτη.
3: Αυτό έρχεται όμως σε αντιπαράθεση με τις προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε περίπου στο ίδιο θέμα, να γεμίσουμε τις πλατείες. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, με τα προβλήματα που υπάρχουν στο γύρω μας και να γεμίσουμε τις πλατείες, είχαμε πει ότι αυτό το μοντέλο και το μοτίβο δεν οδηγεί πουθενά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο που λες. Εγώ δεν πιστεύω στις διαμαρτυρίες αυτού του τύπου πλέον.
3: Τις γεμίσουμε τις πλατείες.
0: Αλλά λέω ότι με βάση τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το λογικό θα ήταν να είναι γεμάτες οι πλατείες. Ναι, δεν σημαίνει ότι αν ήταν θα λύνονταν τα προβλήματα.
3: Μια αντίδραση τέτοιου είδους. Άρα και δεν θα τις γεμίσουμε τις πλατείες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι πρέπει. Εγώ σου είπα, δεν πιστεύω σε αυτά πλέον.
3: Ναι.
0: Ο κόσμος αλλάζει με δράσεις πλέον, όχι με αντιδράσεις. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι με βάση τα μυαλά των πολλών.
3: Και να τις γεμίσουμε, τι θα αλλάξει.
0: Τίποτα για μένα. Τίποτα. Α. Θα πρέπει να είναι τόσο μαζικό αυτό το πράγμα, okay, που δεν γίνεται. Έτσι. Αλλά λέω ότι με βάση το σκεπτικό των πολλών, κανονικά λες ρε παιδί μου, θα έπρεπε να υπάρχουν αντιδράσεις και δεν υπάρχουν.
3: Ναι, κάτι δεν κατάλαβα ίσως εγώ. Okay, εντάξει.
0: Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο.
3: Έρχεται το ένα μετάλλο σε αντιπαράθεση και λέω.
0: Όχι, παιδί μου, είναι άλλο το ένα. Είναι άλλο, να διαπιστώνεις κάτι ότι με βάση τη λογική των πολλών θα έπρεπε να υπάρχει, και άλλο να λες ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το κάτι. Okay. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το κάτι. Αλλά με βάση αυτά που ακούμε από τους πολλούς, το λογικό θα ήταν οι πλατείες να έχουν κόσμο που να διαμαρτύρεται. Αυτό λέω.
3: Okay.
0: Αλλά δεν έχουν. Εγώ... Όχι στην Ελλάδα, γενικότερα παντού.
3: Άρα και εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Ναι. Οπότε ούτε ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση, ας πούμε.
0: Ναι. Γι' αυτό μπορεί να γεμίσει καμιά πλατεία. Πλάκα-πλάκα. Πιο εύκολα.
3: Είναι κανονικά. Έγινε, Κώστα.
0: Μάλιστα, τα λέμε. Καλημέρες.
3: Γεια
0: σας, να είστε καλά. Πάμε διαλυματάκι, ερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, λίγα μηνύματα έτσι, γιατί έχουν μείνει πίσω από πριν. Ο Τζέο. Ο Λουτσέσκου έκλεισε, λέει, τον κύκλο του. Ο Ιβάν να βγει να πει, να βγει να μας πει, λέει, αν έχει όρεξη αυτός ή η γη, αν δεν έχουν στο καλό. Ο Γιώργος ανεβάζει πρωτοσέλιδο, τι έρχεται, ότι έρχεται μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία κιόλας. Και πείνα 6 μηνών, μάλιστα. Τι είναι αυτό, προφητεία? Κάτσα εδώ, τι είναι αυτό. Προφητικό μήνυμα, λέει, καλή σε μετάνοια, μπράβο. Εν τω μεταξύ, το άλλο για τους εξωγήινους χαμπάρι δεν το πήρατε ακόμα. Έχουμε ειδησάρα, είδηση βόμβα. Έχουμε απόρριτα έγγραφα βόμβα από το FBI. Τα πούμε.

Καλησπέρας και στον Νίκο από Δευτέρα Ασυλία Τέλος, λέει, από πρόεδρο μέχρι τελευταίο φροντιστή. Δεν παραβλέπω το ιατρικό team. Ασυλία Τέλος, κλείνουν κύκλοι. Χωρίς αχαριστία ευγνώμων για όσα προσφέρατε. Τέλος πάντων, τι είπε στη συνέντευξη? The Poor Medicine Department. Έτσι είπε. Καλησπέρα και στο Λάζαρο από τη Σκίδρα, το αξάκι μας. Άξια, λέει, συγχαρητήρια, άξια πρωταθλήτρια συγχαρητήρια. Λοιπόν, η Λίτσα ρωτάει πόσο ήρθε ο ΠΑΟΚ με την Άκη, θέλει να το ακούει μάλλον. Ας το Λίτσα, δεν θέλουν να το ακούν οι άλλοι. Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και ο Γιάννης, μεγάλη χαρά από Βαλένθια. Μεγάλη γλώσσα, λέει, και υπεροψία από Γιανακόπουλο και Αταμάν όλη τη χρονιά. Να κάτσουν τώρα αναπαυτικά στον καναπέ με πίτσες, μπύρες να δουν το Final Four. Η έπαρση δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Κώστας, τι, άκουσα, λέει, πριν από λίγο κάτι για εξωγήινους. Άντε να μπούμε στα θέματά μας, μπας και ξεφύγουμε λίγο. Εγώ δεν είπα, είπα δηλαδή μόνο μια κουβέντα στην αρχή. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή είναι, άμα το ακροατήριο το δικό μας δεν πήρε χαμπάρι αυτές τις εξελίξεις, τι να πω, με προβληματίζεται ιδιαίτερος. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο. Κώστας μόνο που ρωτάει τι έγινε. Ο Γιάννης από κόποιο τραγούδι. Τώρα Γιάννη, πριν 25 λεπτά, πού να υπολογίσω τώρα. Κάτσε να πω στην τύχη μήπως και 5, 10, 15. Μπορεί να ήταν αυτό. Τι να πω τώρα, βάζω στην τύχη. Εάν τυχόν ήταν αυτό, βάλε In and Out of Love. Αυτό το είναι μόνο χαλί. Κανονικά έχει και τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι μια κοπελιά που το τραγουδάει πολύ ωραία. Αν είναι αυτό. Τώρα είναι το επόμενο. Αν είναι αυτό δηλαδή. Ήταν το Children, το γνωστό από Robert Miles. Εντάξει, λογικά ένα από τα δύο φαντάζομαι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Γιώργο. Η αποχή βοηθάει πάντα. Το πρώτο κόμμα, εκλογικός νόμος, έχει φτιαχτεί έτσι που ακόμα και στην ακραία περίπτωση να πάει μόνο ο Μητσοτάκης και να ψηφίσει τον εαυτό του, θα βγει, ναι, με 100%. Ναι. Έτσι είναι και να τα λες αυτά, γιατί κάποιοι τρώγανε τον παπά. Κάποτε είχε κυκλοφορήσει ότι το 50-1, ξέρω εγώ, αν δεν πάει να ψηφίσει, ότι διαλύονται όλα και τα κάνουν από την αρχή και είναι άκυρες οι εκλογές και χαζά. Πάντως νομίζω, ναι, αυτό που είπα και στο φίλο, δηλαδή ότι είτε μιλάμε για την εποχή, είτε μιλάμε για το άλλο που έλεγε ο τελευταίος στη γραμμή πριν ο φίλος εδώ πέρα, ο Κροατής, είτε μιλάμε δηλαδή για τις διαδηλώσεις που πιαστήκαμε και είπαμε ότι επειδή είναι παγκόσμια ημέρα, είναι ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, αλλά όχι την απραξία αυτή που, τέλος πάντων, την άλλη που είπαμε που έχει να κάνει με τα παιδιά που δεν μιλούν, που δεν ξεκινά να μιλούν, αλλά τέλος πάντων, κουβέντα στην κουβέντα, πήγαμε και στην άλλη απραξία, ναι. Εγώ θα πίστευα και στις παραδοσιακές αντιδράσεις τύπου διαδηλώσεων, γιατί αναρωτήθηκα, λέω, πώς γίνεται, ας πούμε, τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια, με πολέμους το ένα, το άλλο, όλα, το τρελοκομείο αυτό που έχουμε, πώς γίνεται να μην υπάρχουν ουσιαστικές διαμαρτυρίες μαζικές ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Με αφορμή την απραξία μου ήρθε η φλασιά. Κανονικά θα έπρεπε. Έτσι. Και αυτό, ξέρετε, είναι κουβέντα που πραγματικά έχει νόημα να γίνει, γιατί κατά καιρούς εδώ που τα συζητάμε βγαίνετε αρκετοί, λέτε, α, πρέπει, δεν πάει άλλο, πρέπει να ξεσηκωθούμε, να επαναστατήσουμε κτλ. Ωραία. Αλλά είμαστε στο πρέπει. Το γιατί δεν γίνεται, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αφορμές και τελικά κάτι συμβαίνει, πώς είπα πριν, πώς είπε και ο φίλος πριν στη γραμμή, η κατσαρόλα, λες, και έχει μια μυστική βαλβίδα αποσυμπίεσης, και ποτέ δεν γίνεται το μπαμ. Το γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει κατανοητό. Νομίζω ένας από τους, είναι πολλοί λόγοι βέβαια, αλλά ένας, επειδή μου είπατε και για τις εκλογές πριν, έτσι, για αποχή και όχι μόνο, ένας είναι και η κάλπη. Ένας λόγος, ας πούμε, που λειτουργεί σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης είναι και η κάλπη. Είναι η ψευδαίσθηση που δημιουργεί, η ψευδαίσθηση της ελπίδας που δημιουργεί η κάλπη. Η οποία σε αυτή την Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα, τέλος πάντων, δεν μπορεί να φέρει και πολλές μεγάλες διαφορές. Η ζωή θα συνεχίζεται, ο κύκλος θα διαγράφεται ξανά και ξανά, λέω εγώ, με το μυαλό μου το φτωχό. Λοιπόν, αυτό θα είναι το έργο. Όσο οι κοινωνίες δεν ψάχνουν τις λύσεις έξω από τα υφιστάμενα πλαίσια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, μην το ανοίξουμε, γιατί θα καθυστερήσουμε πολύ ας ανοίξουμε καμιά γραμμή. Τα έχουμε πει ούτως ή άλλως ένα εκατομμύριο φορές. Για να έχει νόημα να ψάξουμε.

0: ψάξουμε να βρούμε ποια μπορεί να είναι τα άλλα τα πλαίσια, τα εναλλακτικά, τα μη υφιστάμενα, θα πρέπει πρώτα να έχουμε συμφωνήσει ότι υπάρχει διάθεση ουσιαστική για αλλαγές. Έτσι, να υπάρχει διάθεση ουσιαστική σε επίπεδο επιλογών, σε επίπεδο νοοτροπιών. Τέλος πάντων, ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αδράνεια που από εκεί πιαστήκαμε τέλος πάντων, ναι, και είπαμε αυτά που είπαμε και είπατε κι εσείς, νικέται μέσα από το όραμα. Εγώ αυτό ξέρω. Και οι πραγματικές αλλαγές έρχονται όταν οι άνθρωποι έχοντας όραμα αποφασίζουν να δράσουν. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να νιώσει ο άνθρωπος βαθιά μέσα του ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι αποδεκτός, ότι θέλει πραγματικά να τον αλλάξει. Έτσι, για να πει ότι οργανώνεται και δρά. Όταν δεν υπάρχει αυτό, πάμε στο εύκολο. Να βγούμε να αντιδράσουμε. Τι να κάνουμε, να βγούμε στον δρόμο, φωνάξουμε, ξέρω εγώ. Σε μια κατάσταση τέτοια που το μην πω πάλι τα ίδια, δεν είμαστε στο 60 και στο 70. Εννοείται ότι όλα έχουν τη χρησιμότητά τους, αλλά πλέον το σύστημα έχει τρόπους, ένα εκατομμύριο τρόπους για να κατεβάζει, ας πούμε, τη σκόνη. Έτσι, από τη χειραγώγηση, από τον αποπροσανατολισμό, από την εξαγορά συνειδήσεων, ένα εκατομμύριο τρόπους. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά με αφορμή την απραξία εδώ πέρα στην επέτειο. Πάντως, και ανοίγω γραμμές για ό,τι θέλετε, νομίζω υπάρχει, ξέρετε, μία αίσθηση που νομίζω, ναι, υπάρχει μία αίσθηση που έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και απόλυτα σωστή, επειδή λέμε τώρα για την απραξία, ότι ο κόσμος δεν αντιδράει ουσιαστικά. Ότι υπάρχει μία κατάσταση έτσι γενικά που παραπέμπει, ας πούμε, σε απραξία, απάθεια, πώς να το πω αλλιώς δεν ξέρω. Δεν είναι ντε και καλά ένδειξη ηρεμίας. Έτσι, περισσότερο νομίζω ένδειξη, μπορεί και απόδειξη προσαρμογής στις καταστάσεις είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να συνηθίζει ακόμα και το αφύσικο, ακόμα και το παράλογο, ακόμα και αυτό που του κάνει ζημιά, αρκεί να έχει το χρόνο έτσι για να μπορέσει να το συνηθίσει. Αυτό νομίζω συμβαίνει σήμερα λίγο πολύ, δηλαδή είμαστε στη φάση της συνήθειας παύλα προσαρμογής σε κάποιες καταστάσεις που οι ίδιοι λέμε ότι δεν μας αρέσουν. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα ξαναδούμε βέβαια και άλλου είδους αντιδράσεις, ότι θα υπάρχουν εκρήξεις κάποια στιγμή, θα υπάρξουν. Απλά τώρα είναι ο κύκλος, είναι η φάση τώρα, έτσι. Δηλαδή απλά ο κύκλος σήμερα είναι σε αυτό το, έχει κάτσει σε εκείνο το σημείο, στην πλευρά αυτή που λέμε της αδράνειας, της απάθειας, της αποσές να το πεις. Κάποια στιγμή, πιστεύω θα θέλει χρόνια βέβαια για να γυρίσει και πάλι, θα πάει και εκεί που ήταν, αλλά αυτό για να γίνει θα προϋποθέτει να μην υπάρχει μόνο οργή, έτσι, να υπάρχει και πίστη. Και σήμερα επειδή πίστη δεν υπάρχει, ναι, τέλος πάντων είμαστε εκεί που είμαστε. Δεν είναι ότι οι λαοί σταμάτησαν δηλαδή να αισθάνονται, είναι ότι σταμάτησαν να ελπίζουν σε γενικές γραμμές. Αυτό έχει να κάνει και με τα παιδιά που μου στείλατε και πριν τα μηνύματα με αφορμή το θλιβερό περιστατικό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για ό,τι θέλετε. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Πιάσαμε και τα ποδοσφαιρικά σήμερα. Πήγαμε και λίγο από τα άλλα. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς, 23, 10, 90, 90, 90. Ανοίγουμε ξανά γραμμές. Άλλη μια περασιά μέχρι τη μία. Με ό,τι τέλος πάντων αγαπάτε ή και δεν. Κάπου είχα δει κάτι γραμμένο, έρχομες γραμμές. Κάτι που μου είχε αρέσει, πώς ήταν να δεις. Ζούμε, λέει, σε μια περίοδο που η ένταση των γεγονότων δεν συνοδεύεται από την ανάλογη ένταση συνείδησης. Δεν περνάει μέσα μας. Δηλαδή έχουμε πολέμους, έχουμε κρίσεις, έχουμε κοινωνικές ανισότητες, έχουμε αξιακές καταρρεύσεις, έχουμε ένα καρό πράγματα, όλα στα μάτια μας μπροστά, αλλά οι αντιδράσεις ουσιαστικά είναι μηδενικές μπροστά σε αυτό που υπάρχει. Αλλά για μένα το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι άλλο, είναι ότι αν το βαφτίσουμε απάθεια, ας πούμε τώρα, παράδειγμα, ότι αυτό το πράγμα έχει φορέσει το κουστούμι του ρεαλισμού. Δηλαδή, και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτό είναι το έργο, δεν αλλάζει, όλοι οι ίδιοι είναι, και τι να κάνω εγώ μόνος μου όταν οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, κοιμούνται κτλ. Έτσι. Και λέει τώρα αυτός για τους υπόλοιπους που κοιμούνται, τι να κάνω εγώ μόνος μου όταν οι υπόλοιποι κοιμούνται ή λειτουργούν με τρόπο, ξέρω εγώ, που δεν είναι σωστός. Έτσι, και το λέει αυτός, που αν το ρωτήσεις, εσύ τι κάνεις διαφορετικό από τους υπόλοιπους που κοιμούνται, δεν θα έχει να σου πει κάτι. Θα σου πει δεν κάνω τίποτα γιατί οι υπόλοιποι κοιμούνται. Έλα, παρακαλώ. Ναι.
1: Hello?
0: Ναι, ναι. Hello, hello.
1: Έλα, λέω, Ταύρος, έλεω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω επειδή είναι αντίθετος μαζί σου και θα καταλάβεις και θα δανειστώ τα λόγια του Αϊνστάιν. Τι είπε ο Αϊνστάιν? Ότι το κράτος δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος και μετά το κράτος. Άρα το κράτος υπηρετεί τον άνθρωπο. Αλλά τελικά έγινε ο άνθρωπος σκλάβος του κράτους.
0: Ναι.
1: Πάμε να το εξηγήσουμε. Ο φίλος από τη Δανία μου θύμισε μια φωτογραφία που είδα προχθές. Την Υπουργό Εργασίας της Σουηδίας, η οποία ήταν στο τρένο, σε ένα παγκάκι, και έτρωγε από το τάπερ της. Από το τάπερ! Έτρωγε η Υπουργός Εργασίας από το τάπερ, στα τρένα. Θα σου πω, Κώστα, για την Αγγλία αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Αγγλία. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Στάρμερ, έχει 85 αιτήσεις να παραιτηθεί από τους βουλευτές του και 4 υφυπουργοί έχουν παραιτηθεί. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Βασικά οι λόγοι είναι πολλοί, δεν θα τους αναλύσουμε, αλλά θα σου πω τον ένα, τον τελευταίο, τον πιο σημαντικό. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού βάσει των δημοσκοπήσεων. Θα σου πω, Κώστα, τι γίνεται στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ο Νετανιάχου έχει εκλογές σε 5 μήνες, 4 μήνες είναι εκλογές. Ξέρεις τι έχουν κάνει στο Ισραήλ? Ο Λαπίτ, ο κεντρός, μαζί με τον παλιό τον πρωθυπουργό, ξέχασε το όνομα, τον Μπένετ. Τον Μπένετ, τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο? Κέντρο και δεξί, Πασόκ Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Τι κάνανε? Κάνανε ένα κοινό κόμμα, συνεργαστήκανε για να μπορέσουν αυτό το κατεστημένο που έχει κάνει ο Νετανιάχου στο Ισραήλ να το σπάσουν. Συνεργαστήκανε οι δύο αντίπαλοι. Ερχόμαστε, Κώστα, εδώ τώρα στην Ελλάδα. Και τι βλέπεις? Αν πούμε ότι θέλουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα εμείς σαν πολίτες, πώς πρέπει να φερόμαστε, γιατί δεν γνωρίζουμε το πώς φέρεται ένας πολίτης, γιατί δεν μας έμαθε το σχολείο, δεν μας έμαθε η μαμά μου, ο μπαμπάς μας, δεν μας έμαθε κανένας. Ποιος θα πρέπει να πάρουμε σαν πρότυπα το πώς θα φερθούμε? Δεν θα πάρουμε τους υπουργούς μας, τους βουλευτές μας που είναι όλη μέρα και στην τηλεόραση και μιλάνε? Δηλαδή στη Σουηδία δεν παίρνουν παράδειγμα ότι από το τάπερ τρώει η Υπουργός Εργασίας? Τι να την πούν αυτή να είναι? Ποιος να την πει αυτήν κάτι? Ενώ όταν εμείς, Κώστα, εδώ έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι ξεστή. Είναι σαν κάποιος να είναι από πάνω μας και να κουνάει πιόνια. Δηλαδή δεν συνεργάζεται κανένας με κανένα. Τέλος ρε παιδί μου, όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Πού οδηγεί αυτό? Σε αδιέξοδο. Πολιτικό αδιέξοδο. Περιμένουμε τώρα να έρθει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος το δημοσκοπήσεις το 90% δεν τον θέλει, και αναμένεται τώρα μία κυρία Καριστιανού να σώσει την παρτίδα. Πού? Σε αυτούς που δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Που είναι οι μόνοι που μπορείς να τους σηκώσει από τον καναπέ, γιατί ο πρώτος θυμάστησε είπε για την αποχή, η μόνη που μπορεί να σηκώσει αυτούς όλους από τον καναπέ είναι η κυρία Καριστιανού. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το σηκώσει, γιατί αν μπορούσαν να σηκώσουν η Βουλή σημερινή έστω έναν πολίτη από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, θα ήταν ήδη διαφορετικό το κλίμα.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ, Κώστα, είμαστε εγκλωβισμένοι πολίτες πραγματικά σε μια πολιτική κατάσταση η οποία σε θέλει στο αδιέξοδο, σε θέλει να απέχεις, σε θέλει να μείνεις σε δραστήριος πουθενά και σε τίποτα. Γιατί, Κώστα, το χρήμα είναι αρκετό και είναι πού? Είναι στις τράπεζες 5 δισεκατομμύρια κέρδη, είναι στην ναυτιλία 14 δισεκατομμύρια κέρδη και είναι στην κυβέρνηση όπου διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια σε αυτά τα 7 χρόνια και ανάθεμά με εγώ και εσύ αν έχεις δει κανένα φράγκο από αυτούς εδώ. Σκέψου, Κώστα, ότι παίζονται πάνω κάτω 150 δισεκατομμύρια για το να μην πάμε εμείς να ψηφίσουμε και γιατί να μην μας δώσουν εναλλακτική να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί τα λεφτά, Κώστα, είναι πολλά. Και όσο εσείς να θέλετε να το κοιτάτε σαν μια φαντασίωση ή σαν να είμαστε υποχθόνοι από κάτω και δεν θέλουμε το καλό της κοινωνίας, σας λέμε ότι αυτά τα λεφτά έπρεπε να ήταν στον ελληνικό λαό. Αλλά αυτά τα λεφτά τα έχουν πιει αυτοί που είναι φίλοι και γνωστοί. Κώστα,
0: είδα μια... Τον επίλογο, πήγαμε πεντάλεπτο. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Επίλογο.
0: Ναι.
1: Είδα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Θανάσης ο Αυγερινός θα πάει στην Καριστιανού.
0: Έτσι ακούγεται, ναι.
1: Το πάει πολύ καλά η κυρία. Η κυρία Καριστιανού το πάει πολύ καλά να συνεχίσει με τέτοιους ανθρώπους. Που ξέρουν από πολιτική και ζήσανε χρόνια εκτός Ελλάδος και ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά οι Καριστιανού τις έχουν κολλήσει ένα στίγμα ότι είναι από πίσω, τέλος πάντων, ότι μπορεί να σμπρώχνει ο Πούτιν και με την κίνηση αυτή το στίγμα θα μεγαλώσει, δεν θα μικρύνει. Τώρα θα είναι δηλαδή εγώ με τον Αυγερινό και εγώ τον εκτιμώ, αλλά επειδή έχει ακριβώς αυτό το στίγμα δεν είμαι σίγουρος ότι θα τις κάνει καλό. Τέλος πάντων.
1: Θα τους κλείνω και κλείνω και λέγοντας ότι Κώστα είμαστε σε πολιτικό αδιέξοδο, ο κόσμος πάει να πιαστεί,
0: ναι.
1: Και η κυρία Καραστιανού αναλόγως το πώς θα φερθεί μπορεί να πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα κομμάτι από όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλη την
0: παρέα. Καλό ξημέρωμα, καληνύχτα. Ναι, ορίστε.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα φίλε, γεια.
2: Βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν θέλει καθαρούς ανθρώπους, θέλει τη βρώμα και τη δυσοδεία.
0: Αυτό, γιατί το λες, δεν κατάλαβα.
2: Γιατί Καριστιανού λέω. Θέλουνε, δεν θέλουνε...
0: Α, ότι ο κόσμος δεν θα τη στηρίξει γιατί δεν θέλουν καθαρούς ανθρώπους.
2: Έτσι βέβαια, δεν θέλουν. Δεν ακούς τι λένε.
0: Εντάξει, όμως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει ρεύμα, δηλαδή... Πόσο παραπάνω να πάρει για πρώτη φορά ένας άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ για την πολιτική και δεν ξέρουμε καν τις θέσεις του.
2: Όχι,
0: δεν δείχνει έλλειψη στήριξης. Τα νούμερα που έχει πριν τουλάχιστον κατέβει δεν δείχνουν έλλειψη στήριξης.
2: Όχι, κύριε μου, έπρεπε να πάνε όλοι σε αυτήν. Όλοι όμως. Έτσι. Έτσι μόνο αλλάζει το σύστημα. Πώς αλλιώς. Τέλος πάντων. Εγώ στο ξαναπεί, είναι ένας πίθωνας η Βουλή που μας έχει σφίξει από το λαιμό. Γύρω-γύρω μας είναι όλοι τώρα αυτοί. Μας φύγουν μέχρι... Πώς θα ξεφύγεις από αυτό. Δεν ξεφεύγεις. Δεν σου πάρει. Λες γιατί δεν ξεσηκώνει τον κόσμο. Θυμάσαι πριν τον κορονοϊό, κίτρινα γυλαίκα, Κινέζοι, πιάνε στους δρόμους. Θυμάσαι με τους Κινέζους τι γινότανε. Φασαρίες έξω στους δρόμους. Κινέζοι που δεν ξεσηκώνονταν ποτέ. Βάζανε μαύρο μαντήλι και κάνανε απεργία και δουλεύανε.
0: Ναι, και βγήκε κάτι από αυτό. Ακόμα και με τη Γαλλία που είναι και πιο σκληροπυρηνική, εκεί που λες, με τα κίτρινα γυλαίκα.
2: Μετά από αυτό τι έγινε. Μόλις είδαν ότι ξεσηκώνονται αυτά, ήρθε ο κορονοϊός. Όχι ήρθε,
0: ναι.
2: Πέρα από τον κορονοϊό. Και μετά, από εκεί και πέρα, μη περιμένεις να ξεσηκώνει κανένας. Εγώ πιστεύω και τα εμβόλια παίξαν ρόλο σε αυτό που δεν ξεσηκώνει τον κόσμο. Έτσι. Γιατί άμα το πάρεις είναι γενετική τέτοια, τα εμβόλια μέσα, γενετικά έχουν κόλπα. Κάτι αλλάξανε στα DNA του κόσμου.
0: Πάντως, για κάνα ΠΑΟΚ, κάναν Άρη, κάναν Ολυμπιακό, ξεσηκώνεται μια χαρά ο κόσμος. Εκεί τα εμβόλια δεν παίζουν ρόλο.
2: Όχι, γιατί μπορεί να έχουν πειράξει κάτι στο γενετικό.
0: Που να πιάνει μόνο τα πολιτικά, όχι τα αθλητικά.
2: Όχι τα πολιτικά. Τι ξεσηκώνονται για το ΠΑΟΚ, πού ξεσηκώνονται. Τι κάνανε και ξεσηκώνονται. Είδες εσύ να τσακώνονται όπως τσακωνόντουσαν παλιά. Που γίνονται μεμονωμένα περιστατικά. Πού ξεσηκώνονται, κανένα δεν ξεσηκώνεται. Μια νιρβάνα υπάρχει παντού. Μετά το κορονοϊό και εδώ βλέπεις εσύ να γίνονται αυτά που γινόντουσαν παλιά, τα έσχη. Έτσι, γιατί και αυτά έσχη είναι. Το να μαλώνει ο κόσμος για το ποδόσφαιρο είναι έσχη για μένα. Ή δεν είναι.
0: Χαζομάρα είναι σίγουρα.
2: Ωραία.
0: Και από εκεί πέρα, ναι, πολλές φορές θα είναι και στα όρια του έσχους.
2: Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό που λέω τώρα. Θα πάει πίσω τον χρόνο να δει βιντεάκια τότε τι γινότανε στις χώρες και μετά τον κορονοϊό
0: Έβρε Στέφανε τώρα, εντάξει τώρα, οι περισσότεροι δεν εμβολιάστηκαν καν τώρα, έλα τώρα, τα λέμε και σοβαρά.
2: Τι περισσότεροι δεν εμβολιάστηκαν.
0: Στον κόσμο οι περισσότεροι δεν νομίζω, πόσοι εμβολιάστηκαν πια. Άντε να ήταν μισή-μισή.
2: Τότε δεν βγαίνατε και λέγατε ότι όλοι εμβολιάστηκαν 7...
0: Ποιοι μωρέ όλοι τώρα, τα ποσοστά ήταν πολύ συγκεκριμένα.
2: Ναι. Καλά ρε, έτσι λέγανε στον κόσμο για να πάνε αργότερα.
0: Δεν ξέρω τι λέγανε, τα ποσοστά ήταν πολύ συγκεκριμένα και καμία χώρα δεν είχε, ας πούμε, ποσοστό κάλυψης όλων των δόσεων, παράδειγμα 80% που θέλανε αυτοί για να γίνει το τείχος της ανοσίας.
2: Το ξέρω ότι λέγανε...
0: Υπήρχαν και χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά, κάτι Ουγγαρίας και κάτι... Ναι, τέλος πάντων.
2: Έλεγαν τότε βγαίνανε ο Μητσοτάκης και τα λοιπά κράτη και λέγανε μόνο οι ψεκασμένοι δεν εμβολιάζονται και που είναι λύκοι.
0: Τέλος πάντων, καλά.
2: Αυτό δεν λέγανε.
0: Οκ, πώς το κλείνουμε για σήμερα να προλάβουμε άλλους δύο.
2: Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει κάποια στιγμή και πιστεύω γρήγορα θα γίνει. Ξέρεις, η δικαιοσύνη καμιά φορά του Θεού θα έρθει κάποτε. Θα έρθει, αφήνει ακόμα λίγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται, αλλά αυτή η βρώμα και η δυσοδεία, κατά ανάγκη δηλαδή όλη αυτή η παγκόσμια διαστροφή, θα τελειώσει.
0: Μάλιστα. Μακάρι, πάντως πολλά χρόνια την αφήνει την παγκόσμια διαστροφή. Άντε να κάνει κάτι αν είναι, γιατί. Σε χαιρετώ, τα λέμε έτσι. Πρέπει να πάρουμε άλλους δύο, είναι παραπέντε. Τα λέμε.
2: Γιατί κοιτά, η ζωή δεν, είναι, δεν τελειώνει. Είμαστε αιώνιοι, άμα το έχεις καταλάβει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιο σου δοκιμάζει αρκετά.
0: Οκ, okay, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Να χωθώ.
0: Ναι, χωθείτε.
3: Περάστε, κύριε.
0: Ριχά είναι, μπείτε.
3: Από πού να ξεκινήσω. Θέμα εμβολίων. Λίγο θα μιλήσω γι' αυτό. Θυμάσαι, Κωστή, που λέγανε κάθε μέρα 50.000 κρούσματα, 80.000, 200.000. Σε 2-3 μήνες η Ελλάδα από 10 εκατομμύρια γίνει 30. Μιλάμε για παραμύθι, φίλε, να τρέξει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Εγώ είμαι ξεχασμένος, όχι ψεχασμένος. Εγώ αντιδράω στο γήπεδο και σε πορείες που γίνονται σε καλέσματα. Έχω κάνει αρκετές πορείες εναντίον των εμβολίων. Έχω χάσει φιλαράκια από εμβόλια. Πάει αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ΠΑΟΚΑΡΑ. Με Γιακουμί, πού πας ρε Κωστή? Μπήκε ο Γιώβιτς, control shoot έγραψε. Μπήκε ο Ανεστάκος, ο Μύθου, επί τόπου το κάρφωσε. Δηλαδή τι θέλει ο Γιακουμής? 40 ευκαιρίες να βάλει ένα γκολ.
0: Αφού μέχρι πριν τραυματιστεί όλοι λέγατε να δώσει τα 5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει.
3: Δεν ξέρω για άλλους, εγώ πάντως δεν το λέγα.
0: Ναι.
3: Τα γκολ του με προβολές, στο τσαφ, γλιστρά, είδες την ακτριπλάρη. Μια center forward που δεν ξέρει να τριπλάρει, φίλε, δεν είναι για μένα παίχτης. Θες να μείνεις κύριε Γιακουμή, όνομα, τώρα με Γιακουμή πάει να πάρεις πρωτάθλημα. Με 300.000 και πολλά είναι.
0: 5 εκατομμύρια είναι μόνο η ρήτρα στην ομάδα.
3: Να πάει από εκεί που ήρθε.
0: Ναι.
3: Αφήτε ζεν.
0: Γενικότερα, τι, ας πούμε, εντάξει, γιατί δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ τώρα ο Γιακουμάκης. Αυτό, καλά. Άσε, θα μου το πεις την άλλη φορά. Τι πιστεύεις ότι φταίει τελικά? Εντάξει, Γιακουμάκης είναι, παιδιά, νομίζω, για το, έρχομαι στον επόμενο, ειδικά για το Center Four, ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση λόγω τρόπου παιχνιδιού. Είναι δύσκολο να βρεις Center Four που να κολλάει και να μπορεί να δεχτεί και αυτά που θέλει ο Λουτσέσκο από ένα Four. Για μένα, ας πούμε, το πιο κοντινό που έχω στο μυαλό μου και θα τέριαζε ήταν ο Άπκομ, ο οποίος είχε βελτιωθεί, αλλά έκλεισε αλλού και αυτός. Τώρα 5 εκατομμύρια για τον Γιακουμάκη, 31 χρονών, και εγώ να πω την αλήθεια, λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσον είναι μια έξυπνη κίνηση, που δεν πιστεύω θα γίνει κιόλας κατά βάθος. Αλλά τέλος πάντων, πάμε. Καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ λίγο θα μιλήσω διαφορετικά. Δηλαδή ο ελληνικός λαός τι περιμένει? Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός δεν του ανήκει τίποτα. Δεν του ανήκει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από τον Αγιαλό μέχρι και την τελευταία κορυφή του Ολύμπου. Όλα είναι σε ξένα χέρια. Είναι απογεγραμμένα όλα. Χρωστάει, δεν ξέρω πόσα δις χρωστάμε. Και τώρα εσείς πέστε μου τώρα τι περιμένετε από αυτούς εδώ που θέλετε να ψηφίσετε τον οποιοδήποτε να κάνει τι? Εφόσον όλα ανήκουν αλλού.
0: Ναι, άρα εσύ έχεις, ας πούμε, κάποιον που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό? Ή είναι όλοι καμένοι από χέρι λόγω της κατάστασης?
4: Κοίταξε, για να τα πάρει πίσω ο ελληνικός λαός δεν μπορεί. Μόνο με ένωση μπορεί.
0: Μόνο?
4: Με ένωση.
0: Μόνωση?
4: Ένωση.
0: Α, ένωση.
4: Ναι, να ενωθεί.
0: Αφού μπήκαν υπογραφές για 99 χρόνια, ούτε με ένωση μπορεί, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι. Πράσινα, ούτε τίποτα. Ένα να πούμε. Μόνο έτσι. Άμα δεν το
0: κάνει. Ναι, άρα υπ' αυτές τις συνθήκες όμως που αυτές είναι τώρα, υπάρχει δηλαδή ελπίδα τελικά ή όχι? Είμαστε εγκλωβισμένοι στις συνθήκες.
4: Τα πάντα είναι σε άλλα χέρια. Οι τράπεζες, δηλαδή μαμονάς, τα φάρμακα και η τροφή. Τα τρία βασικά. Να μην προχωρήσουμε στα άλλα.
0: Άρα, no hope.
4: Πώς το έχω, αφού στη σειρά είναι όλοι που θα πάνε στην τράπεζα.
0: Ναι, άρα τώρα θα έρθουν εκλογές. Λένε για Οκτώβριο, ας πούμε, μπορεί να έρθουν εκλογές, παράδειγμα.
4: Θα κάνουν, δηλαδή.
0: Τι κάνουμε εκεί πέρα τώρα?
4: Τι θα κάνεις εκεί πέρα?
0: Τίποτα. Πάμε, δεν πάμε, το ίδιο είναι.
4: Δεν λέω να, για το λαό μου πάει να ψηφίσει.
0: Ναι.
4: Λέμε τι θέλει ο ελληνικός λαός. Τι ζητάει.
0: Ναι, σε τι μπορεί να ελπίζει, αυτό είναι το θέμα τώρα. Έτσι όπως τα περιγράφεις.
4: Παροχή υπηρεσιών είναι. Ένα κράτος παροχή υπηρεσιών είναι.
0: Μεγάλο δίκιο έχεις αυτό.
4: Πόσα, για να το πάρεις πίσω, πώς θα το πάρεις πίσω. Δεν ανήκει τίποτα, φίλε. Δηλαδή, εμείς τώρα θέλουμε ένα διαχειριστή για να διαχειριστεί τον ταβά.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι όπως τα κάναμε, φυσικά να διαχειριστεί. Τι άλλο.
4: Απ' όλα, πει τι είσαι ο ταβά, δώστα πίσω.
0: Όχι. Να διαχειριστεί αυτά που μπορεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
4: Θα δίνω λίγα-λίγα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό. Ευχαριστώ, φίλε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ναι, πας και τη φράση σου για να πάμε διάλειμμα. Δεν θα την πει. Πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, πάμε για τρίτη ώρα. Λίγα μηνύματα να δω λίγο που είμαστε. Και αν θέλετε σε λίγο ανοίγουμε και πάλι γραμμές για οτιδήποτε. Πήγαμε σήμερα, πήγαμε λίγο και με ποδοσφαιρικά, πήγαμε λίγο και με τα άλλα. Με τα εξωγήινα δεν πήγαμε. Δεν είπαμε την είδηση, βόμβα. Καλά, κάτσε και δεν μπορώ να την πούμε μετά. Με μια φράση την πω και να το εξειδικεύσουμε άλλη ώρα. Βγήκε, τώρα δεν κάνω πλάκα, αυτό ακούγεται σοβαρό, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί κιόλας ότι ως αποδεκτό από τις επιστημονικές κοινότητες, γιατί κι άλλα έγγραφα έχουν βγει κατά καιρούς που άλλα αποδείχτηκαν πλαστά, άλλα το ένα, άλλα το άλλο. Λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για FBI, έτσι. Βγήκε έγγραφο, αυτά τα έβγαλε η Daily Mail, έτσι τα αποκάλυψε, που είναι του 66, αν θέλει κανείς να το ψάξει, 6751, έγγραφο 6751, FBI. Υπάρχει στο διαδίκτυο και μιλά για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα τα οποία φέρεται να διέθεταν και πλήρωμα και να λειτουργούσαν με κάποιο είδος τηλεκατεύθυνσης. Να τα και τα ευχάριστα. Εν τω μεταξύ, το πλήρωμα μέσα, τα όντα μέσα, εδώ είναι το ζουμί, δεν μπορούν, λέει, να χαρακτηριστούν, δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν αυτό, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κάτοικοι κάποιου συμβατικού πλανήτη από τους γνωστούς, ούτε γενικά κάποιου συμβατικού πλανήτη και από τους άγνωστους, ενδέχεται να προέρχονται, λέει, από ένα διαφορετικό επίπεδο ύπαρξης, από μια άλλη διάσταση ενδεχομένως ή οτιδήποτε, ή μια εθερική μορφή πραγματικότητας. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική δικαίωση της εκπομπής. Κατάλαβες. Οπότε για να δούμε κιόλας αν θα το πάρουν ως αυθεντικό το έγγραφο. Για να σωθεί και η εκπομπούλα οριστικά. Λοιπόν, μηνύματα. Και ανοίγουμε γραμμές σε λίγο για ό,τι θέλετε και πάλι. Από τραγουδάκια κάτσε να σου πω αν έχει κανένα. Α, έχει καλή επιλογή. Έχει σαν σήμερα πέθαινε ο Σινάτρα. Να πάμε με κάνα ρετρουδάκι ξένο, ψήνεστε. My way και τα τι αυτά. Το βλέπουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο. Σαν χθες, μας δίνει και άλλη επιλογή από Dire Straits. Αν θέλεις να βάλεις, λέει, το Money of Nothing που συμμετείχε φωνητικά και ο Sting. Καλησπέρες και στον Γιώργο, Νίκος εδώ, ο φίλος ο Αλαντίν, αν πήρε η κυρία Σοφία τηλέφωνο. Όχι, παρέλειψε σήμερα. Παρέλειψε σήμερα, ναι, και εγώ το. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, λέω, πώς και πώς θα περιμένει σήμερα, αλλά δεν. Λοιπόν, ωραία. Αυτά, επικαιρότητα δεν πιάσαμε, δεν πειράζει, άστα να πάνε. Έχει βέβαια κάποια ενδιαφέροντα. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι ανοίγω γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Είχαμε και μια εξελιξούλα στο θέμα που αφορά εδώ τη Θεσσαλονίκη που συζητήθηκε αρκετά. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, με την Ryanair. Υπάρχει, έβγαλε μια ανακοίνωση τέλος πάντων. Τώρα το θυμήθηκα με αφορμή το φίλο που είπε ότι τα έχουμε δώσει όλα. Τα έχουμε παραχωρήσει όλα, έτσι. Τα έχουμε νοικιάσει ουσιαστικά. Εντάξει, κάποια τα έχουμε πουλήσει κιόλας βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Ryanair, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να αναπτυχθούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν να ρίχνει γέφυρες ότι κοιτάξτε, αν το αποφασίσετε, εμείς εδώ είμαστε. Είναι αυτό που σας είπα, ότι παίζονται πολλά και να μην κρίνουμε από το πρώτο που θα συμβεί. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, να είμαστε στην Ελλάδα. Όπως είμαστε και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, έτσι, που είναι ανταγωνιστικές, τέλος πάντων. Αλλά θα το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να συνεχίσουμε να είμαστε, μόνο αν η Fraport παγώσει τα τέλη εκεί του αεροδρομίου και μετακυλήσει, τέλος πάντων, κάποια πράγματα, μην το κουράζω τώρα. Έτσι, και παρακάτω κάνει και το, πώς το λένε, καλεί και την ελληνική κυβέρνηση, κάνει και πολιτική τώρα η Ryanair. Να σπάσει, λέει, το μονοπόλιο της Fraport, να σπάσει το μονοπόλιο των το γερμανικό. Κατάλαβες, σου λέει, άμα το κάνετε αυτό, εμείς θα ξανάρθουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που πάει η Γερμανία, καταργούν το, ουσιαστικά το οκτάωρο, γίνεται χαμός εκεί. Πάνε να φέρουν εβδομάδα 72 ώρων, λέει, εργασίας, και έχουμε χαμό εκεί με τα συνδικάτα και ξέρεις ότι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για ό,τι θέλετε. Έχει και κάτι άλλο, αλλά αυτό άμα το πω πρέπει να πάρω κράνος και εξάρτηση και κανένα γυλαίκο αλεξίσφαιρο. Γιατί άμα το πω, ο καθένας θα καταλάβει τέλος πάντων αυτό που θέλει. Όχι αυτό που πραγματικά σημαίνει. Έχει και μια ειδησούλα, την είδα πριν. Πρωταθλήτρια, λέει η Ελλάδα. Πού? Στην αύξηση εισοδήματος των οικοκυριών. Πάνω από 3% λέει αύξηση τα νοικοκυριά στο εισόδημα, όταν ο μέσος όρος των κρατών μελών είναι στο 0,7. Τώρα αυτό, έτσι, το τι σημαίνει, εντάξει, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές βέβαια. Τώρα κάποιος που ακούει, ας πούμε, αυτό θα πει, α, τα λες γιατί θες να, ξέρεις, να ωραιοποιήσεις την κατάσταση, να, είσαι του Μητσοτάκη, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό που βγαίνει, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι οι ανισότητες είναι στο Θεό. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες αν θέλει να περάσει κανείς. 23 10 90 90 90, και πάλι. Βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ για το ζήτημα, α, σε σχέση με την εκπαίδευση που λέγατε πριν, με τις πανελλήνιες. Παιδιά, το θέμα αυτό, και να πάμε γραμμούλες σιγά σιγά αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι, το θέμα αυτό είναι, ξέρεις, όπως και κάθε σοβαρό θέμα έχει, είναι, για μένα είναι, υπάρχει το δέντρο, υπάρχει το δάσος. Νομίζω ότι δεν είναι το δάσος οι πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και το γενικότερα είναι, πολλά μπορούμε να πούμε, έτσι, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος έτσι όπως έχει φτιαχτεί, αλλά το δάσος είναι αλλού. Ακόμα, ξέρεις, επειδή λέτε τώρα για τις πανελλήνιες, έρχομαι γραμμές, ακόμα και κάποιοι γονείς, δεν λέω για τους συγκεκριμένους της κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ή της άλλης που έπεσε μαζί της, έτσι μιλάμε γενικά τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε εκεί πέρα. Ακόμα και κάποιοι γονείς, επειδή υπάρχει μια συζήτηση ότι πιέζουμε πάρα πολύ τα παιδιά κτλ. Ακόμα και οι γονείς που το κάνουν, το κάνουν γιατί ακριβώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, ένα σύστημα το οποίο παραπέμπει σε ζούγκλα, έτσι. Δηλαδή και οι γονείς ουσιαστικά βγάζουν μια αγωνία για το ίδιο πράγμα που βγάζουν και τα παιδιά. Απλά κάποιες φορές, χωρίς να έχουν κακές προθέσεις, κάνουν λάθη στο χειρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι οι πανελλήνιες το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι γενικότερα είναι μια κατάσταση, έχουμε στήσει μια κατάσταση που παραπέμπει σε ζούγκλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι που αγχώνει και τα παιδιά. Τώρα, το ζήτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τη ζούγκλα να έχει λιγότερα θηρία. Εντάξει, όσο η ζούγκλα παραμένει με τόσα πολλά θηρία, γιατί δεν αφορά μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αξιολόγηση εκεί πέρα, το εκπαιδευτικό, έτσι, και όλα αυτά πώς λέγονται. Είναι παντού. Παντού. Οι πανελλήνιες, ναι, δημιουργούν τεράστιο άγχος, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Μπορεί και εμείς οι μεγαλύτεροι να μην τα χειριζόμαστε καλά. Μεγάλες ευθύνες, δεν λέω όχι. Αλλά είναι το δέντρο το μεγάλο. Άμα δεν μείνουμε λίγο παραπάνω στο δάσος, το δάσος θα ξανακαίγεται με κάθε αφορμή. Σήμερα είναι αυτό, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Ωραία, υπάρχει ένα μοντέλο. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και έρχομαι γραμμές, τρεις φορές το είπα. Έρχομαι. Παιδιά, το πρόβλημα είναι για μένα ότι μεγαλώνουμε, τα παιδιά μας μεγαλώνουν και εμείς μεγαλώσαμε έτσι. Τώρα τα σημερινά παιδιά ακόμα χειρότερα. Μέσα σε έναν υπαρξιακό αγώνα που είναι ασταμάτητος και που λειτουργεί και εκβιαστικά, ξέρετε. Δηλαδή, του τύπου ότι πρέπει να πετύχεις. Αν δεν πετύχεις, την έβαψες, θα μείνεις πίσω, μπορεί να καταστραφείς, μπορεί να μην φανείς άξιος στην κοινωνία, τι θα πει ο κόσμος, μπορεί να φανείς αδύναμος, ανίκανος κτλ. Όλα αυτά έρχονται και βαραίνουν το παιδί. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση αυτό και με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχει να κάνει γενικότερα. Το παιδί δεν φοβάται, έτσι, αν η κοινωνία δεν ήταν ζούγκλα, το παιδί δεν θα φοβόταν την αποτυχία στις πανελλήνιες. Αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η ζωή, αντί για μια ωραία εμπειρία, έχει φτάσει να είναι αγώνας επιβίωσης. Διαγωνισμός επιβίωσης. Από εκεί ξεκινάει. Και το δεχόμαστε αυτό όμως. Έτσι, σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Ότι η ζωή είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Το συνηθίσαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε. 90, 90, 90. Καλημέρα, ορίστε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέτρος από κέντρο.
0: Χαίρετε.
1: τέτοια τύχη, δηλαδή από σκαντζούκια.
0: Έλα, έλα, μπήκες πρώτος, έλα.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά τους τραβάνε ζόρι. Το ζόρι δεν το τραβάνε τα παιδιά, το τραβάνε οι γονείς που πιέζουν, έτσι. Απλά εμείς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Εμείς, όταν λέω εμείς, εγώ είμαι 46. Γιατί κοίταξε, στα 19 μου εγώ δεν χρειαζόμουν λεφτά ιδιαίτερα για να βγάλω μια κοπελίτσα έξω. Την πήγαν σε ένα παγκάκι και πήραμε μια πηδίτσα. Στα 46 μου δεν μπορώ να πλησιάσω μια 37 χρόνια γιατί μπορώ να πάμε σε ένα παγκάκι να πω μια πήρα.
0: Ναι.
1: Εγώ με ένα χιλιάρι που παίρνω σαν μηχανικός μένω του γονείς μου. Άλλο να μένεις με τους γονείς στα 19 και άλλο να μένεις στα 46. Η φρίκη νομίζω που τρώμε εμείς είναι η χειρότερη. Γιατί εμένα δεν με πίεσαν να δώσω πανελλήνες. Έδωσα πανελλήνες γιατί γούσταρα να δώσω. Και επειδή ξέρω εγώ είχα μια κλίση στα μαθηματικά. Και έγραψα στην πρώτη σχολή της πρώτης δέσμης και πέρασα στην καλύτερη σχολή του Πολυτεχνείου. Ωραία, okay. Και όλα πήγαιναν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε τις κλαδικές μας, τις καταργήσαν. Είχαμε, ξέρω εγώ, τις τριετίες μας, τις καταργήσαν. Και έφτασα πλέον να παίρνω ένα 1040. Από την καλύτερη σχολή του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Εγώ πώς να νιώσω δηλαδή που μένω στο σπίτι με τους γονείς μου και είμαι 46. Πού να την πάω μια κόμμα στο ξενοδοχείο. Στα 46 στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Ναι, όλοι έχουμε τα λούκια μας βέβαια, όλες οι ηλικίες πλέον.
1: Απλά
0: εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί γιατί προλάβαμε να ζήσουμε και 5 πράγματα. Αυτό βέβαια μας κάνει να τα διαχειριζόμαστε και λίγο πιο δύσκολα γιατί θέλουμε να τα ξαναζήσουμε και δεν μπορούμε ίσως. Αλλά τα παιδιά δεν πρόλαβαν φίλοι να τα ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έδειξες κάτι, εγώ τη σχολή την παράτησα, πέρασε το 97 και το 97 και το 99 την παράτησα. Γιατί ένιωθα ότι δεν με ενδιαφέρει. Και γύρισα και την τελείωσα το 2014 μετά από ψυχοφάρμακα γιατί πήγα σε ψυχίατρο.

0: εργασίες στην Ολλανδία, οι οποίες αφοράνε και όχι ενοραχτικές εργασίες, το παιδί μου. Τα δικά μου τα χέρια δεν πιάνουν και δεν πρόκειται να πιάσουν τώρα στα 46. Έτσι, είναι άχρηστα, είναι κουλά. Εγώ είμαι για να γράφω εξισώσεις. Δεν είμαι για να πιάσω τα χέρια μου με κάτω να μαστορέψω κάτι. Τα παιδιά τουλάχιστον τα καινούργια μπορούν να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και την πατήσαμε εδώ πέρα και εγκλωβιστήκαμε. Γιατί εγώ από τις εταιρείες που έχω δουλέψει, τι να σου πω, οι 7 στις 10 έχουν κλείσει. Mm-hmm. Και ξαναβρέθηκα ξανά, αντιλογιστώ με την κρίση του 10. Ο κορονοϊός εμένα μου κάνει καλό. Γιατί είχα πολύ χρόνο να κάτσω να σκεφτώ και να ασχοληθώ με χόμπι μου. Η κρίση με τσάκησε. Ναι. Μου τα καταργήσανε όλα. Μου δώσαν το δικαίωμα, μου κόψαν το δικαίωμα να ανεβαίνω. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Και την εποχή θυμάμαι είχα μια κοπέλα η οποία ξέρω εγώ έβγαζε περισσότερα λεφτά από μένα και με κερνούσε. Ξεφτυλά είναι. Πώς να μπορώ να επιζήσω μια τέτοια σχέση. Όταν είσαι κιόλας σε 38 τότε ήμουν έτσι. Ξεφτύλα σαν άντρας. Δεν έχω πρόβλημα η γυναίκα να βγάζει παραπάνω λεφτά. Αλλά έχω πρόβλημα όταν εγώ δεν μπορώ να τα επεξέλθω στα δικά μου τα προσωπικά έξοδα. Και για μας δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Απλά επειδή λίγο το έχουμε φιλοσοφήσει λίγο παραπάνω, πώς να το πω, δεν ξέρω.
1: Mm-hmm. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ας πω, ο πατέρας μου τελείωσε, πήρε σύνταξη περίπου.
1: Απλά πρέπει λίγο να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λίγο έτσι για σήμερα, τι άλλο έχουμε και τα λέμε και από αύριο.
0: Έχει πιέσει γονείς τα παιδιά. Το μέλλον είναι εντελώς άβεβαιο. Για μηχανικός πήγα, χιλιάρικο παίρνω και ναι. Έρχεται ο υδραυλικός.
1: Απλά ξέρεις, επειδή τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία ζωής που έχουμε εμείς, κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα αξιολογήσουν έτσι όπως τα λες εσύ. Δηλαδή βλέπουν μια έλλειψη οράματος και πελαγώνουν. Και το παίρνουν αυτό το πράγμα το κλίμα και από εμάς, έτσι, από μένα, από σένα τώρα που λέμε όλα αυτά. Και πελαγώνουν και χάνουν την ελπίδα τους και νιώθουν ότι δεν υπάρχει. Καταλαβες, εμείς είχαμε μία αίσθηση ότι θα γυρίσει ο κύκλος. Άσχετα αν γύρισε ή δεν γύρισε τελικά. Τα σημερινά παιδιά έχουν την αίσθηση την αντίθετη. Ότι αυτό είναι το έργο και τελείωσε και γι' αυτό είναι και παρετημένα. Και γι' αυτό βλέπεις να μην έχουν όρεξη να δουλέψουν, να κάνουν απολύτως τίποτα. Κάποια κάνουν και πιο ακραία πράγματα.
0: Ναι, τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίνε ότι οι γονείς ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι αυτά κάποια επαγγέλματα είναι τελώς πλέον απαρχαιωμένα.
1: Ναι.
0: Άντε γιατροί μόνο μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι κτλ. Έχει γίνει.
1: Θα σου πω κάτι να καταλάβεις τι εννοώ, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Αργήσαμε πολύ. Υπάρχει, έβλεπα για τις αυτοκτονίες κάποια ποσοστά. Και υπάρχει μια τάση τελευταία, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη ακόμα, αλλά υπάρχει και μεγαλώνει και στο εξωτερικό ειδικά, που λέγεται συνεργατική αυτοκτονία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι, ας πούμε, που μπορεί ο φίλος να πάει να πέσει μαζί με τον φίλο από την ταράτσα μόνο και μόνο για συμπαράσταση ή οι φίλοι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουν και άνθρωποι που δεν είναι στο αμήν. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν φτάσει στο αμήν από τα προβλήματα και έτσι, δηλαδή ο ένας μπορεί να έχει φτάσει στο αμήν και ο φίλος που θα πάει να το κάνει αυτό το πράγμα να μην είναι απαραίτητα στο αμήν. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουν πως η ζωή αυτή δεν έχει να τους προσφέρει και πολλά. Και σου λέει, από το να ζήσω αυτή τη ζωή, πάω μαζί με το φίλο μου και τη φίλη μου. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο.
0: Σέχτα αυτοκτονίας. Όπως έκανε ο Μάνσον. Τρελός αυτός και πήρε μαζί.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ έτσι γιατί θα μας δίνουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα λέμε. Καλημέρα. Συνεργατική αυτοκτονία. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
2: Λέβινγκστον.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, καλά.
1: Εδώ λίγο περίεργα σήμερα, αλλά οκ.
2: Να αρχίσω λέγοντας αυτό που είπε ο φίλος από τη Δανία. Όλοι έχουμε μάθει εδώ, λέει, να λειτουργούμε για το μαζί. Ενωμένοι.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέγαμε για κοινωνική κουλτούρα πρόσφατα. Θυμάσαι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, το επιβεβαιώνει και ο φίλος, ας πούμε, ότι η νοοτροπία είναι αυτή. Όσον αφορά τους νέους και αυτά που είπα εχθές, πάνω κάτω συμφωνούμε. Λέμε τα ίδια πράγματα. Απλά ίσως τα διατυπώνουμε λίγο διαφορετικά. Αλλά με βρίσκει σύμφωνο και πιστεύω είμαστε σύμπνοι, ας πούμε. Οι απόψεις μας συμβαδίζουν. Σχετικά με τους εξωγήινους, τώρα που είπες.
1: Μπράβο! Εδώ είμαστε, πάμε.
2: Μα είναι απλό. Οι εξωγήινοι ταξιδεύουν μέσω χωροχρονικών γεφυρών, οι σκολικότρυπες που λέμε.
1: Αμάν.
2: Λογικό να είναι και όντα

0: πούμε, άλλων διαστάσεων.
1: Πού ήσουν εσύ κρυφό μου ταλέντο τόσο καιρό?
0: Είδες, σε όλη την εκπομπή.
1: Δικός μας άνθρωπος είσαι και δεν το ήξερα.
0: Πάντως είχα διαβάσει τώρα χωρίς πλάκα σε ένα περιοδικό για τη θεωρία των υπερχορδών, την οποία την είχε διατυπώσει πρώτος ο Αριστοτέλης. Και μέσω, ας πούμε, της πώς είναι δομημένη ύλη στο σύμπαν, ας πούμε, ανέπτυξε το άθρο, ας πούμε, πώς δημιουργούνται και άλλες διαστάσεις που μελλοντικά, ίσως, ας πούμε, με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε ταξίδια στην άλλη άκρη του σύμπαντος ξανά πίσω. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και 10 και 11.
0: Εδώ 11, ναι, 10 με 11, ναι, ακριβώς. Εδώ κάπου υποβόσκει και η κβαντική, ας πούμε, φυσική, δηλαδή το πώς όλο αυτό μέσα από τη διοικότητα θα μπορεί ένα άτομο δηλαδή, να είναι εδώ και εκεί συγχρόνως.
1: Και τελικά πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, με την έννοια ότι μπορεί να συμβαίνουν μπροστά μας, εμείς νομίζουμε ότι έχουμε άποψη για όλα και τα βλέπουμε όλα και δεν βλέπουμε την τύφλα μας ίσως τελικά.
0: Προχθές μιλούσαμε με ένα φίλο και με λέει, φίλοι είμαστε λέει ένα μικρόβιο τελικά στο πυρούνι κάποιου, στο παπούτσι κάποιου και δεν το ξέρουμε δηλαδή.
1: Ψήνεσαι για θεωρία Matrix εσύ δηλαδή τώρα?
0: Είναι τα πράγματα τόσο μεγάλα, ας πούμε, τόσο άπειρα που δεν μπορούμε ούτε καν να τα φανταστούμε, ας πούμε.
1: Μπορεί να ζούμε σε Matrix τελικά, το πιστεύεις αυτό?
0: Μπορεί, όχι, ναι, γιατί όχι.
1: Όχι, να ζούμε για να βγει και η εκπομπούλα πιο εύκολα. Τι, το συζητάς?
0: Ναι, θα μιλάμε για ΠΑΟΚ.
1: Για ΠΑΟΚ, άσε.
0: Λοιπόν, για μένα η ποδοσφαιρική περσόνα, νούμερο ένα, αυτός που αξίζει τα συγχαρητήρια όλων των φιλάθλων, τέλος πάντων, είναι ο Ριμπάλτα.
1: Ναι,
0: ο άνθρωπος ήρθε με ποδοσφαιρική λογική, έστεισε ένα μηχανισμό και ο μηχανισμός αυτός είχε βάθος, είχε διάρκεια και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Να σου πω κάτι, φίλε. Για μένα είναι ο Ηλιόπουλος, γιατί για πρόεδρος Ελλάδας, αυτό που έκανε, που περιγράφεις τώρα, που τον άφησε να κάνει τη δουλειά του όπως ήξερε, δεν είναι και πολύ εύκολο.
0: Δεν το περίμενα. Ναι.
1: Είναι πολύ τεχνικοί οι διευθυντές που αν τους άφηναν να κάνουν δουλειά θα έκαναν. Είπε κάτι ο. Ποιος το είχε πει, ο Τσάρλι, τον είδα σε ένα βιντεάκι μια μέρα και λέει: καθίστε και θυμηθείτε έναν πετυχημένο τεχνικό διευθυντή σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να βρείτε. Δεν αφήνουν κανέναν να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει.
0: Όχι, πραγματικά, ναι. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω πότε, ίσως τα έλεγα εγώ Ζάτς στο Παναθηναϊκό τότε το 2004 που πάρει το πρωτάθλημα, που είχε κάνει, ας πούμε, και οργανώσει μια πολύ ωραία ομάδα, ας πούμε.
1: Ναι, καλά, υπάρχουν, ρε παιδί μου, αλλά ναι, σε βάθος χρόνου για να...
0: 22 χρόνια.
1: Ναι, να πεις,
0: ναι,
1: πώς.
0: Δεν μου έρχεται, ναι.
1: Ναι, δεν θα βρεις πολλούς, ναι.
0: Δεν.
1: Μάλιστα.
0: Πολλούς,
1: ωραία. Άσε, καλά ήμασταν στις υπερχορδές, καλά ήμασταν εκεί πέρα.
0: Σπουδαία πράγματα στο μπάσκετ, αυτό σπουδαίοι παίχτες, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Άσε, σαν τις υπερχορδές δεν έχει, άστα αυτά.
0: Ναι, ναι, που ήταν αυτογκολ, εντάξει, πραγματικά αυτογκολ.
1: Ναι.
0: Θα φούνε σπουδαίοι παίχτες, θα γίνει καλή ομάδα.
1: Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστώ. Bye bye. Καλημέρα. Έλα, είμαστε στις υπερχορδές τώρα, πάμε σε αυτά, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Ακούμε.
1: Γεια σας, ναι.
2: Εφόσον ο αποθαμένος έκανε 3 χρόνια τούμπα είναι καινούριο κουστούμάκι τώρα. Ήρθε λέει ο 70χρονος Καραβοκύρης.
1: Μάλιστα.
2: Και Βασία Τζοκόντα.
1: Α, εντάξει τότε.
2: Ο 70χρονος που ήταν στο καράβι, αυτό με τον χαντοϊό,
1: ναι,
2: που βγήκε από το χαντάκι και ξεπίδησε.
1: Μάλιστα.
2: Ήρθε λέει συσκευασμένος. Τον είχαν τυλιγμένο για να μην κολλήσει κανέναν και θα ήρθε καραντίνα.
1: Ναι, ναι.
2: 45 ημερών.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Το άλλο πλοίο, το Παρίσι, στη Γαλλία, τους έχουν και αυτούς καραντίνα. Όλο και κάποιος Έλληνες θα βρεθεί εκεί στη Disneyland, θα πήρε και αυτός κανένα ιό, θα τσίμπησε.
1: Θα έρθει και εδώ, πού θα πάει.
2: Κάπως έτσι θα μας έρθει και το καινούριο πακέτο για τα επόμενα χρόνια.
1: Λες,
2: τι.
1: Δεν ξέρω. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με το συγκεκριμένο ιό, γιατί αυτός είναι ιός που αν τον κολλήσεις, ας πούμε εσύ, σε μένα μπορείς να το μεταδώσεις ουσιαστικά την πρώτη μέρα μόνο. Μετά ατονεί πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Γι' αυτό πιστεύουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με τον COVID. Τώρα θα δείξει.
2: Σιγά σιγά θα ξεφυτρώσουν τα μανιταράκια. Και τώρα και κάτι τελευταίο και κλείνω, για
1: ναι,
2: να κρατάω τη γραμμή.
1: Ναι.
2: Το οποίο είχα πάρει ότι ήρθε ενεργειακό ποτό στην Ελλάδα με γεύση νέη σκουνικιού. Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ.
1: Ενεργειακό ποτό που να έχει μέσα. Περίμενε, γεύση σκουλικιού.
2: Είναι μέσα από
1: ή να έχει μέσα συστατικά σκουλικιού.
2: Όχι, με γεύση κουλικιού.
1: Γεύση.
2: Γραφή.
1: Σοβαρά.
2: Γεύση κουλικιού. Worms δηλαδή. Worms γράφει από έξω.
1: Εγώ ήξερα ένα ποτό ή άρωμα. Ήταν με γεύση γυναικείου οργάνου. Τώρα μην πω παραπάνω.
2: Βαγκίνα που λέγεται αυτό.
1: Ναι. Δεν το ξέρω, όχι. Με γεύση κιόλας, επιμένεις.
2: Με γεύση,
1: γεύση έτσι.
2: Και γράφει από έξω συγκεκριμένα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
1: Ναι. Το αναφέρω. Το κοιτάξουμε. Το κοιτάξουμε. Ωραία.
2: Ή μπορώ να το πω. Τον αέρα ποιο είναι.
1: Εντάξει τώρα, ας το τσεκάρουμε λίγο, γιατί εσύ λες και με γεύση τώρα, και αν δεν είναι έτσι, μην δυσφημίσουμε. Να έχει μέσα συστατικά είναι κάτι άλλο από το να έχει τη γεύση.
2: Και γράφει και όλα συγκεκριμένα.
1: Ναι.
2: Τα other words.
1: Εντάξει. Ας το τσεκάρουμε λίγο και να τα δούμε. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε, καλό βράδυ. Με γεύση κιόλας, έτσι. Μάλιστα. Πάντως με συστατικά, το τι έχουμε φάει από έντομα τόσα χρόνια και χαμπάρι δεν έχουμε. Ας ούτε να το. Ούτε πάει το μυαλό. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: 78 χρονών.
1: Ναι.
3: Και ζω με τη μητέρα μου. Και στο σπίτι έχω ένα θέμα τελευταία. Βρέθηκε μια κοπέλα και η μητέρα μου μου λέει ότι μήπως δεν είναι από σπίτι. Τέλος πάντων. Έχω...
1: Η γιαγιά σας τι λέει επί του θέματος?
3: Η γιαγιά δεν ζει.
1: Δεν ζει, αλλά ζει η μητέρα μου, είστε, ναι. Αλλά η γιαγιά δεν ζει.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και είμαι, πολύ, είμαι σε δύσκολη κατάσταση.
1: Έχετε δίλημα.
3: Ναι.
1: Θέλετε να βοηθήσουμε δηλαδή να σας πούμε κάποια γνώμη?
3: Ναι. Τι πρέπει να κάνω?
1: Τι πρέπει να κάνετε? Κάτσε, ξέρεις τι κάνουμε, θα τα αφήσουμε για αύριο. Να προλάβω εδώ να δώσω μια. Να βάλουμε 0,90, τουλάχιστον να οικονομήσουμε και τίποτα. Κατάλαβες? Να πάρουν εδώ πέρα να μας πούν τη γνώμη πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με την κοπέλα που δεν είναι από σπίτι και έχει εστάσεις η μαμά που είναι 80 χρονών και η προγιαγιά που είναι 180.
3: Η μαμά λέει ότι εσύ από μικρός ήσουν τζαναμπέτης και πρέπει να σε προσέχω λίγο.
1: Ναι, ναι. Να οριμάσετε λίγο πρώτα ακόμα, ναι.
3: Ναι.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πλάκα κάνει φυσικά. Το καταλάβατε έτσι. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
4: Να κάνω την καρδιά μου.
1: Τι να κάνεις?
4: Καρδιά μου να την κάνω, ρε μαγκίτη.
1: Έλα.
4: Αλάνι, άρα μορφό παιδό. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, από σήμερα θέλω να με αποκαλείς ο αυτόπτης μάρτυρας. Το 1980... στο γήπεδο Σκουλαρίου Λαγκαδά, στο Φίνιξ, η ομάδα Φίνιξ, είχε κατέβει οι πεντάμετροι. Εμείς όταν τα λέγαμε παρά 10, αυτά μας τα λένε και 20, ρε φίλε.
1: Τι να μας πούνε από τη ζωή τους τώρα και αυτοί, βέβαια.
4: Πεντάμετροι ήταν αυτοί, με ένα μέτρο το πόδι τους που σε έχω πει, να μην προλάβουν να ξημερώσουν τέτοιο. Και μας τα βγάζουν τώρα, εγώ όταν ήμουν ένα παιδάκι, 9-10 χρονών τα είδα, ρε φιλαράκι. Και προχθές που έδινε την τηλεόραση που είδα ένα στο σφαιρικό, αυτό ήταν ακριβώς ίδιο που είχα δει. Δεν κάνω πλάκα. Μαγκίτη, δεν κάνω πλάκα. Γιατί βγαίνει ο Μπαρμπαθόδωρος, γεια σου Μπαρμπαθόδωρε, να πούμε, που σε έκραζε εκείνη την ημέρα που λέει να σε διώξει ο Ανδρώνης Κώστα και έτσι έφερε το μαγαζί που δουλεύω. Θόδωρε, μην πειράζει το φίλο μου το Βρανά που έλεγε και τον άκουγε όλοι οι λοφόρες, δεν το λέω, χαλάρωσε ρε. Και μας ξεφώνησε και εμένα και τώρα θυμάσαι που σε πήρε ο Μπαρμπαθόδωρος.
1: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
4: Μιλάμε, είναι περπιστάκι καλός, αλλά με αυτά θα ήθελα να πούμε. Και άλλα, ρε Μπαρμπαθόδωρε, αφού χαλάς να πούμε όμως, γουστάρεις να ακούσεις εσύ. Τον αρέσει ότι σε λόγια βράκι μου, λέει, και έζεται στο γέλιο. Κωνσταντίνε, θυμάσαι ρε, τώρα το πάω στο κοροϊδό στα εμβόλια. Θυμάσαι που μας βάζουν τη διαφήμιση, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, που πλένουμε τα χέρια μας. Ρε Σπύρο Παπαδόπουλος.
1: Πού να ξέρει που θα μπλέξει ο άνθρωπος, ναι.
4: Άσουμε λίγο ρε, εντάξει ρε, που τα καλά έκανε και τη διαφήμιση, αλλά εμείς ό,τι ήταν είπες, τα προνήθεια μας θα μαθαίνανε ότι πλένουμε τα χέρια μας, οι άλλοι πως έλεγε, θυμάστε τα λίματα τόσα, θυμάστε δε τζόρδα που μας έλεγε στην αρχή, όχι μάσκα δεν χρησιμεύει και μετά χρησιμεύει, πως θα μας αγυρίζανε, που μας το φέρνανε, για σου Στεφανάρα Ντερβίση να πούμε, τα λέει καλά ο Στεφανάρα.
1: Μάλιστα, ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
4: Και κλείνοντας, θυμάστε στους 60 πόντους, καθιστός δεν κολλούσες και όρθιος κολλούσες.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Έτσι, να έρθει κανένας άλλος ιός να καταστραφούμε όλοι μαζί, μια και καλή με τέτοια μυαλά. Ευχαριστώ, τα λέμε, καλημέρα.
4: Ναι. Τώρα, μην τρώτε παπά,
1: δεν τον τρώμε, όχι, χαιρετούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καταλάβαμε, έτσι, τι έγινε τότε. Με το ξύ και με το νίγμα. Ωραία. Να έρθει κι ένας άλλος τώρα, θα γελάσουμε και πάλι όλοι μαζί. Ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα πάμε με ρετρουδάκια, επειδή είδαμε τώρα ότι έχει και Σινάτρα. Καλή πάσα είναι. Θα πάμε με ξένα ρετρό. Okay. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να βάλω μερικά στη σειρά και να επανέλθουμε για τα μουσικοχορευτικά μας και θα δούμε και με τι άλλο.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
6: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, μάλιστα, My Way. Σαν σήμερα το 98 έφευγε από τη ζωή στα 83 του ο Φρανκ Σινάτρα. Οπότε πάμε να βάλουμε κάνα ρετρουδάκι έτσι, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά παλιά. Yes, it was my... Πριν κάποια ώρα ήταν ένας ακροατής στη γραμμή, ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι διαφωνεί σε κάτι μαζί μου. Στην πορεία βέβαια δεν είπε ποιο ήτανε. Λέω, είσαι συντονισμένος ακόμα? Ο Λέω. Πριν 5 λεπτά και πήρες την απάντηση σε σχέση με την άποψή μου για την ψήφο. Γιατί δεν πάω και δεν πρόκειται να πάω ποτέ τον ποτόν. Το no hope είναι πολύ λίγο. Έλα, πάμε και στον Elvis που ζει.

0: Νίκο, να τα αφήσουμε για αύριο, ξέρω εγώ, ή κάποια άλλη μέρα. Βάζουμε συχνά τέτοια. Ήθελε κάτι από Dire Straits. Τώρα πήγαμε λίγο διαφορετικά. Και εμένα μου αρέσουν. Άσε λίγο να το κάνουμε αύριο μεθαύριο, πότε θα βολέψει. Πήγαμε σήμερα σε ρετρουδάκια. Λοιπόν, και ένα καλό για τα τελειώματα, αν θέλετε. Μήπως τώρα να στείλετε πολλά πάλι, γιατί δεν θα ακούσετε σχεδόν τίποτα. Τώρα να στείλετε πάνω από ένα. Θα βάλουμε καμιά στροφούλα και ενδιάμεσα. Αλλά ένα για τα τελειώματα καλό, αν έχετε κανένα ρετρουδάκι, ρετρουδάκι. Όχι ρετρουδάκι τύπου, ξέρω εγώ, δεκαετία 90. Καλό, δυνατό, παλιό. Εντάξει. Ένα και καλό, αν έχετε μία σκέψη. Ρίχτε την και εδώ είμαστε. Θα τη βάλουμε τώρα σε λίγο για να αποχαιρετήσουμε με αυτό. Λοιπόν, με γραμμή ή με μήνυμα, πώς θα το κάνουμε? Βλέπω κάποιος βαρά ήδη τώρα που άκουσε εδώ πέρα το συνθηματικό. Έλα, άντε πάμε. Πες το, φίλε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορούμε να ακούσουμε Λίζα Στάνφιλτ?
0: Δεν είναι και πολύ ρετρό αυτό, βρε. Είπαμε πολύ έτσι, πιο παλιά.
1: Mind the knife. Παλιοτράγουδο είναι. Απλά το τραγουδάει διασημασμένο η Λίζα Στάνφιλτ.
0: Α, για πες λίγο τον τίτλο άλλη μία, πώς λέγεται?
1: Mike the knife.
0: Mike the knife.
1: Mike.
0: Mike, Μιχάλης, ωραίος.
1: Mark the knife.
0: Mark, Captain Mark που λέγαμε.
1: Mark. Μαξ, βρε.
0: Μαξ. Α, Μαξ. Είχαμε ένα λυκόσκυλο Μαξ στη γειτονιά. Ένα δέσποτο. Μαξ, the nice. Ο Μαξ, έτσι. Το λυκόσκυλο. Εντάξει.
1: Λίζα Στάνφιλτ.
0: Ναι. Καλά. Κάτσα να το βρω όμως πρώτα. Μαξ is nice, βρε. Is nice.
1: Εντάξει.
0: Μαξ is nice. Έτσι. Ναι. Καλά. Έγινε. Εντάξει.
1: Λίζα Στάνφιλτ.
0: Ακούς, θα το βάλουμε με το που πούμε καληνύχτα. Να ακουστεί μέχρι να μπει ο Στέφανος, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν είναι πολύ ρετρουδάκι αυτό, θα ακουστεί. Έγινε, καλημέρα. Και ένα ρετρουδάκι, ρετρουδάκι έτσι στο πλαίσιο που βάζουμε. Έλα και εσύ, φίλε, πες. Good morning.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Tom Jones, Delilah.
0: Α, ωραίο, εντάξει. Θα κλείσουμε με αυτό. Οκ. Okay.
2: Yeah.
0: Τα λέμε, καλημέρα.

μεταξύ εγώ Λίζα Στάνφιλτ. Με μπέρδεψες τώρα. Μαξ, μήπως είναι άτομο. Δεν είναι το τραγούδι αυτό. Λίζα και Μαξ Νάις. Άλλον αυτό. Δεν βρίσκω βρε τέτοιο τραγούδι έτσι που μου το είπες. Από Λίζα Στάνσφιλτ βρίσκω ένα που λέει Μάξιμους. Μαζί με... Όχι, δεν είναι Στάνσφιλτ. Άλλη είναι. Άλλη Λίζα είναι. Όχι αυτή με την κορνίζα, άλλη. Δεν ξέρω, δεν βγάζω άκρη, δεν το βρίσκω αυτό έτσι. Το βρήκα από κάτι τύπους περίεργους, ένα Μάξ εκεί πέρα, Νάις, αλλά είναι άλλο πράγμα. Δεν βγάζω άκρη.

Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έχει μέρα. 14 Μαΐου είπαμε, με αυτά και με τα άλλα, πεμπτούλα. Αριστοτέλης Αριστοτελία, Ισίδωρος Ισίδωρα, Λέανδρος Λέανδρα και Θεράπων. Και η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Όχι την απραξία γενικώς, έτσι είπαμε πριν τι είναι. Πάντως πήγε η κουβέντα και στην απραξία γενικότερα. Λοιπόν, και αυτά. Α, τώρα που λέγατε για εμβόλια. Να το. Δεν το είδα νωρίτερα να κάνουμε δουλίτσα. 1796. Ο Άγγλος, λέει, γιατρός Έντουαρτ Τζένερ παρουσίαζε το πρώτο εμβόλιο, λέει, που ήταν αυτό κατά της ευλογιάς. Τότε να δείτε τι γινόταν. Έχετε ακούσει ποτέ για το δαμαλισμό? Τότε να δεις τι γινόταν. Να ξέρει, φίλος μας ο Τραμπ μαζί με τον άλλο μας το φίλο το Κένεντι ακυρώνουν, λέει, κάτι ερευνούλες για τα εμβολιάκια. Και όχι μόνο του COVID, και για έρπιτα ζωστήρα και για κάτι άλλα. Ερευνούλες που είχαν περάσει, είχαν εγκριθεί από ιατρικά περιοδικά. Τους πιάσανε και τους είπανε, μην τυχόν κατεβάστε τες. Κατεβάστε το πριν το δούνε, που λένε. Μάλλον δείτε το πριν το κατεβάσουν, γιατί το κάνανε κατεβάστε το πριν το δούνε. Αλλά αυτά δεν βλέπω να συζητιώνται και πολύ. Ερευνούλες που τα βγάζανε λίγο διαφορετικά από ό,τι θα ήθελαν κάποιοι. Ναι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, κάτι είπατε για Ισραήλ πριν. Α, ότι παίρνουν οι Ισραηλοί τα κίνητα εδώ πέρα στην Ελλάδα σωριδών. Ναι, ισχύει και για Θεσσαλονίκη πολύ πράγμα. Σαν σήμερα το Ισραήλ είχε κηρύξει την ανεξαρτησία του. Το 48, έτσι. Ναι. Και με το που έγινε αυτό και ουσιαστικά ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ήταν που δέχτηκε επίθεση από τα γειτονικά αραβικά κράτη και είχε αρχίσει ο Άραβο-Ισραηλινός πόλεμος του 48.

και rules repetition από 16 μέχρι 22 με ήλιο, με συννεφιές και μπορεί καμία ψυχάλα τώρα το βραδάκι.

Τώρα μου στέλνετε κάποια τραγούδια εδώ, ένα που δεν μπορούσα να το βρω. Πώς λέγεται? Mac the Knife. Τι σχέση είχε? Αν να είναι το Mac the Knife και να νόμιζε ο φίλος ότι είναι το Max the Nice. Λες. Άντε κάτσε να δω να το έχω και αυτό. Έλα, περίμενε, έρχομαι και στα μηνύματα. Ευχαριστώ, φίλε. Μπορεί να είναι αυτό.

Λοιπόν, που έχουμε μείνει τώρα τα τελευταία. Έχουμε μείνει Γιώργο, το βάλαμε πρώτο. Τώρα το βλέπω το μήνυμα που έστειλες. Ωραία, άρα τα άκουσες. Το My Way. Εντάξει, λέει, αυτό δεν ήθελε να τα ακούσει στην αρχή του τραγούδια. Ο Σινάτρα, όταν του το πρότειναν, δεν του άρεσε. Και τελικά το είπε και έγινε νούμερο ένα επιτυχία. Λοιπόν, που είμαστε, ο Χαράλαμπος. Άκου, λέει, πως βλέπω τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο κύκλος του Ιβάν αλλά και του Λουτσέσκου έκλεισε. Το προπονητικό δεν προχωράει, το γήπεδο δεν προχωράει, η ομάδα δεν πέτυχε κανένα στόχο. Μιστακίδης Καραδοκή, και ίσως ήρθε η ώρα, λέει, για ολική αναγέννηση. Είμαι φαν του Λουτσέσκου και πιστεύω και στον Ιβάν, αλλά ως εδώ κάτι λείπει. Θα σου πω κάτι, Χαράλαμπε. Εγώ είμαι από αυτούς, από την πρώτη χρονιά, που έχω μεγάλες αισθάσεις με τον τρόπο που έχει δομηθεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από τότε που ήρθε ο Σαββίδης, θυμάμαι να λέω αυτό το πράγμα. Άντε πρώτη χρονιά, οκ, η δεύτερη άντε να μάθει, τρίτη κτλ. Και βλέπω ότι κάθε χρονιά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έτσι, εγώ προσωπικά δηλαδή, δεν περιμένω να κάνει τον ΠΑΟΚ τόσο μεγάλο όσο θα ήθελε και θα πιστεύαμε. Έτσι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν θα αφήσει να γίνει. Αλλά με τόσα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών δυσκολιών, προσωπικά μου φαίνεται πολύ άσχημο και αχάριστο, επειδή τώρα έχει προκύψει ένας άλλος δυνατός από την άλλη μεριά, να λέμε ευχαριστούμε πολύ, άντε στο καλό ας πούμε, και να μας γράφεις.

0: Λοιπόν, και.
1: Αμάν.
0: Ιστερόγραφο του μηνύματος. Οι εξωγήινοι υπάρχουν. Πέστονται από την αρχή. Τι με λες τώρα για το Σαββίδι και το Μιστακίδη. Πες για τους εξωγήινους να κάνουμε δουλίτσα. Πειραιάς 90 λέει. Πέρασαν ζεύγοι φωτών από τον ουρανό. Ναι. Τα είδαμε λέει πάρα πολύ και βγήκε και σε εφημερίδες. Πειραιάς, ζεύγοι φωτών. Θα το κοιτάξω. Έχω κάπου λίστα κρατημένη με τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Σε Ελλάδα και όχι μόνο. Θα το τσεκάρω. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω? Όταν λέμε ζεύγοι, είχαν δέσμευση, ήταν σε ελεύθερη σχέση τα ζεύγοι? Κάντε το δούμε λίγο αυτό τώρα που θα ξαναρθούμε 11 η ώρα με τα ζεύγοι. Λοιπόν, Νέα Υόρκη θέλει ο Κωνσταντίνος από Σινάτρα. Κάτσε να το πετάξουμε και αυτό στα γρήγορα το χαπαρκάρι και να κλείσουμε με τον Τιλάιλα. Και ναι, τώρα τα υπόλοιπα δεν θα τα προλάβουμε. Οπότε μένουμε εδώ, έτσι.

Λοιπόν, αυτά. Αποστόλη, ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι αυτό το κότσαρα με την Λίζα Στάσφιλτ. Λογικά αυτό θα ήταν. Το έλεγε λάθος ο φίλος στον τίτλο. Okay, οπότε μετά τον Tom Jones μέχρι να μπει ο κύριος Ναζίπας, πιστεύω να ακουστούν κάποιες στροφές και από αυτό. You know.

Μάλιστα, αυτά και με το New York. Λοιπόν, άντε. Καλά τα είπαμε. Θα τα πούμε καλύτερα και αύριο αν είστε εδώ. Όχι αύριο, σήμερα δηλαδή, κατά τις 11. Ναι, αυτά. Περαστικά. Και στον Ακύλα που έπαθε φλάση, λέει, στην πλάτη. Λίγο πριν το μεγάλο τελικό, λόγω των πανηγυριών. Λοιπόν, άντε, τον Ακύλα θα τον ακούσουμε μεθαύριο, όχι μεθαύριο, το Σάββατο. Αύριο θα ακούσουμε ποιον, τους υπόλοιπους στην Κύπρο και τους άλλους 15, για να δούμε ποιοι θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Okay. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να ακούσουμε και αυτό που χρωστάμε, για να κλείνουμε, και τα περισσότερα εδώ είμαστε και αύριο να τα πούμε. Tom Jones, Delilah, έτσι το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος και είπαμε να το κοτσάρουμε για τελευταίο. Λοιπόν, και μετά το άλλο με τη Λίζα Στάνσφιλτ, που ελπίζω να είναι αυτό που ήθελε ο κύριος. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό υπόλοιπο ραδιοφωνικής και όχι μόνο βραδιάς. Αν είστε εδώ στις 11 αύριο, εδώ θα είμαστε και εμείς λογικά. Άιντε, καλημέρα. Πάμε, Tom Jones, Delilah, για και χαρά, στο επανακούιν.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στη ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Good morning, και πώς γενεν. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Πώς έλεγε ο Άιλος, ο Ντιλάιλας. Ποιος ξέρει τι είναι ο Ντιλάιλας και ποιος ξέρει να μου απαντήσει εκεί από τα χωριά της Μακεδονικής γης τι θα πει Ντιλαλάς. Γιατί ακούσει το προσωνύμιο Ντιλαλάς. Το λέω αυτό γιατί τώρα όσοι με ακούτε από... από εκεί από την περιοχή των Σερών, τίποτα Ζύχνη, Αγριανή, Δαφνούδη, Γάζορο, εντσετερά, εντσετερά, παρακαλώ να πείτε και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι ο Ντίλαλας, όπως έλεγε ο προηγούμενος αηδός Ντίλαϊλα. Με νέξι περιμένω να βγεις πρώτος να με πεις τι είναι ο Ντίλαλας.

Είστε συντονισμένοι στα πιτσόμπαρα των Ιταλικών Άλπαιων. Εδώ κοντά Κωνσταντινοπολίτικα, την Μετρόπολης. Στις 95 και 5.

Κλασικά εδώ στο Messenger, Νεζίπα Στέφανος, γράφεις το μηνυματάκι και το ξαποστέλνεις με ένα βολπλανέ. Και στην Instagram με τον ίδιο τρόπο μπορείς να στείλεις το μηνυματάκι σου. Να το αναγνώσκω στον αέρα, να νιώσεις κι εσύ, να νιώσω κι εγώ. Νταλάς, έγινε γκάιντ από τη Βαλένθια. Είχαμε ντουντούκα. Όλο και κάτι θα ακούσουμε. Το glass floor χάλασε, καμιά σωλήνα νερό πλημμύρισε, κάνα βραχυκύκλωμα, ξέρω εγώ, είναι ασφαλισμένο. Φουρνάρης Ντάλλας. Συντονισμένη στο Λάγκλι της Βιρτζίνια, όχι όμως στο Τέξας, Νεβάδα και στο Λάγκλι, αλλά εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Θα ακούσα από πρώτο χέρι. Τι έγινε σήμερα, είχαμε και Μάκης Χαλακατεβάκης Λίγκ. Το τελειωμένο εννοώ πρωτάθλημα, έτσι. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη θέση. Ξενερωμένοι οι συμπολίτες, και εγώ εκεί θα ήμουν στη θέση τους. Αλλά η ΑΕΚ το έπαιξε κανονικά το παιχνίδι, δεν χάρισε τίποτα, το είδα. Είχαμε ζόρια δηλαδή, κανονικά. Και ο Πάοκ έπαιξε αυτό, λέω, δεν είχαμε ζόρια, είχαμε καλό παιχνίδι. Είχε ευκαιρίες και κατέρωθεν, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Αλλά σπαθιά, 1-1. Αυτό συμφέρει φυσικά τον Ολυμπιακό, έτσι. Φυσικά ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να πάει στη Νέα Φιλαδέλφια, και η οποία Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω αν θα έχει προηγούμενα για τα εφτάρια, για τις κατακτήσεις και κονφερένσα μέσα στην έδρα, αλλά επειδή βλέπω δεν χαρίζεται. Ναι, μεν είναι με 2 πόντους μπροστά από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν την εξασφαλίζει το χ τίποτα μέσα στη Φιλαδέλφια, διότι με ένα διπλό στη Λεωφόρο στον Παναθηναϊκό, το οποίο προσπαθεί, παίζει, αλλά δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Θα τον φτάσει στην ισοβαθμία, και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο στην ισοβαθμία από τον κύριο Ολυμπιακό στα μεταξύ των ΤΟ. Και προκριματικός Τσούλου, το έργο πάει στον ΠΑΟΚ. Οπότε, θέλοντας και μη, πρέπει να πάει για το διπλό ο κύριος Ζωζέ Λουίς με τη Λιμπάρ. Στον πονηρό σερβούλι Έλμερ. Κατανοητός, έτσι. Έχει ζόρι, έχει ψωμάκι ακόμα. Ψωμάκι λέγοντας, το ζουμί τελευταία αγωνιστική. Κυριακή, έτσι τώρα νομίζω αυτά όλα φυσικά την ίδια ώρα παίζονται.

Όλα θα κρυθούν εκεί. Να δούμε ποιος είναι φίλος, ποιος δεν είναι φίλος, ποιος μου κάνει μουτσουνάκια, ποιος λέει κακά λογάκια και ποιος λέει μερσί μποκού, ευχαριστώ πολύ. Τελευταία αγωνιστική. Και η ΑΕΚ φυσικά στο παιχνίδι διαλέγει, εάν φυσικά επιθυμεί. Γιατί φυσικά λέμε υπάρχει περίπτωση και είναι εφικτή, αν θέλει η ΑΕΚ να δώσει. Τι εννοώ να δώσει? Και δεν λέω τίποτα για το μάτς, έτσι, για φιλικούς χαιρετισμούς λέω. Πας τώρα κάτω στην Αθήνα εσύ παοξύ, παίζεις την μπαλάρα, βρέ από εδώ, βρέ από εκεί, βρέ έτσι, βρέ αλλιώτικα. Κάνεις το 0-1. Αφού παίζετε την ίδια ώρα, το άλλο το μάτς 0-0. Εκεί λες τώρα, το κρατάω το Χιζανάκι και αφήνω τον κύριο Ολυμπιακό Τσουλού. Εκτός αν πια πάει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, και πατήσει 0-2 στο ημίχρονο και μιλάμε άλλα πράγματα, εκεί δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Αλλά έχουμε δει τη συμπεριφορά της ΑΕΚ σε όλα τα μάτς, έτσι, είναι χτυπημένα μέχρι εσχάτων. Όπως και του Παναθηναϊκού. Οπότε με αυτά που έχω δει από τις συμπεριφορές των ομάδων, δεν έχω δει κανένας να χαρίζεται σε οποιονδήποτε.

καλά, η θέση 5 ως 8 ήταν φοβερή αγωνιστική, είπαμε. Ο Ντρογκμπά στον Άρη έχει έρθει, κατεβέρει, κάτι δοκάρια, κάτι γκολ, κάτι έτσι. Θα βάλεις ένα κανονικό γκολ, ρε κατεβέρει. Είπαμε, μεταμορφωνόμαστε όταν δεν υπάρχει στόχος, έχουν χαθεί όλα και όταν η μπάλα δεν καίει και είναι βαριά, εκεί γινόμαστε Ρεάλ Παπαναστασίου, έτσι να τα λέμε. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, μπράβο. Ευχαριστούμε για τον ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Όντως PlayStation, όντως η μπάλα με τη μία, όντως Γιαννιώτα, μια σέντρα ρε, 300 σέντρες ρε, μια θα βγάλει, σωστή. Ακόμα 33 χρονών έφτασες, εξτρέμ είσαι, πάσα δεν μπορείς να κάνεις κάθετη, σέντρα δεν μπορείς να κάνεις. Τρέξ, τι κάνεις, μόνο τρέξ, τρέξ, τρέξ. Να πούμε και τα πράγματα όπως έχουν. Εάν θέλεις, δεν ξέρω ποιος θα συνεχίσει, ποιος θα ασχοληθεί, ποιος θα παραμείνει, τι θα κάνει. Κάποιος πρέπει να δει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να κρατήσει τον Καρέ, το μόνο παίκτη που χρειάζεται για να γίνει ξανά η ομάδα ομάδα, ενώ από τεχνικής άποψης. Οι υπόλοιποι στο σπίτι και να κοιμάμανε. Είπαμε Βοριαζίδη και μισό Χόγκλα. Σου είπα για το Χόγκλα, τρέχει, είναι σκυλή του πολέμου. Τον Αθανασιάδη, για να είμαι δίκαιος, τον είχα σε τερματοφυλακική εκτίμηση εκεί στο average, στο μέσο δηλαδή, και επειδή εγώ τη βλέπω την ομάδα μου σαν τη μεγαλύτερη του πλανήτη, θέλω κάτι καλύτερο. Αλλά αξίζει να παραμείνει με αυτά που έχει δείξει στην ομάδα του Άρεός μας, με οποιοδήποτε διοίκηση. Δεν ξέρω σαν πρώτος, σαν δεύτερος, σαν τρίτος, πάντως πρέπει να μείνει.

Εδώ είμαι Στεφ, λέει, άσε με σήμερα, ήταν η παταφλόγκα της δεκαετίας. Και η ειρωνία είναι, έπαιξα μισό μηνιάτικο. Έλα ρε. Αλλά δεν μας το είπανε καλά, δεν μας τα είπε καλά ο Αστραχάν. Μόλις έβγαλε τον Τολιόπουλο, είπα πάει, λέει, το χάσαμε και όπως και έγινε. Όπερ και γένετο, κύριε Ζωή Ντάλλας. Για να είμαι αντικειμενικός, το μάτς δεν το είδα και είχα πει για διαιτησία, δεν ξέρω αν θα έσπροχνε, αλλά από ό,τι μίλησα εδώ με τον φίλο μου, τον αδερφικό φίλο ηχολήπτη Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, μπασχετικός Παναθηναϊκός, λέω τι έγινε, λέω άστο με, λέει, δεν τίποτα, λέει, μαύρα χάλια. Λέω η διαιτησία, διαιτησία, λέει, τι να κάνει διαιτησία, διαιτησία, λέει, να σπρώξει και να μην σπρώξει, λέει, είναι πτώματα η δική μας. Επειδή δεν είδα, μεταφέρω καταστάσεις.

Τώρα ρε φούρναρε, αυτοί παίζουν με τη Φενέρ και εσείς με τη Ρεάλ. Πώς πάει τα ζευγάρια? Εσύ παίζεις με τη Φενέρ και η Βαλένθια Ρεάλ. Μην ανοίγω τώρα σκονάκι, στείλτα. Α, γιατί έλεγε η Ρεάλ περιμένει τον Παλαθηναϊκό. Μάλλον θα πάει η Βαλένθια, στη Final Four, στην Glass Floor, Και εγώ λέω, σε περίπτωση που κουπεί το ρεύμα στο Glass Floor, που δεν το... δεν νομίζω να γίνει, αλλά με μια διακοπή ρεύματος, ξέρω εγώ, χάλασε η γεννήτρια, θέλουμε μια εβδομάδα να το επισκευάσουμε και τέτοια. Από τεχνικής απόψεως είναι εύκολο, αλλάζεις γήπεδο, γίνεται σε ένα άλλο μέρος, μπορεί, αλλά δεν έχει να φιλοξενήθει εδώ ή στα ελληνική, στην ελληνική επικράτεια άλλο τόσο μεγάλο γήπεδο. Στο ΣΕΦ δεν γίνεται, στο ΣΕΦ λέω, στο Στανέ, στο ΣΕΦ δεν γίνεται, θα έχουμε άλλη μανούρα. Βρίσκει η Ευρωλίγκα, ας πούμε, μπαμ μπαμ ένα γήπεδο στην Ευρώπη να κάνει το Final Four μετά, ας πούμε, μια εβδομάδα. Εκεί τώρα θέλω να καταλήξω, σαν οπαδός αφίλαθλος που εσύ έχεις κλείσει εισιτήριο για Final Four οποιασδήποτε ομάδας που είναι περασμένη, δεν βάζω μόνο Ολυμπιακό, βάζω και Real που θα πάει Final Four, βάζω και την Βαλένθια, ξέρω εγώ, μπορεί να έκλεισαν πιο νωρίς. Τώρα άμα κλείσουν αυτή ξενοδοχεία, εισιτήρια και τέτοια, μετά αυτά θα τους επιστράφουν τα φράγκα από τα ξενοδοχεία, αεροπορικά, εισιτήρια κλεισμένα. Λέμε, δεν είπαμε τώρα για λαοθάλασσα, αλλά 20.000 χωρά, αυτοί οι 20.000 θα αποζημιωθούν. Λέω εγώ τώρα, πώς γίνεται τεχνικά αυτό? Γιατί ναι, μεν μπορούμε να αλλάξουμε γήπεδο, αλλά αυτοί που κατέχουν εισιτήριο και φέτος γινότανε το έλα να δεις στην Ευρωλίγκα που τα γήπεδα τα κατάμεστα. Και λέω εγώ από την πορεία, να μην πω χίλιοι, 2.000 Παναθηναϊκοί να έχουν κλείσει ήδη πρώτη, ξέρω εγώ, θέλω εισιτήριο να το προπληρώσω, να. Τώρα θα μου πεις, ναι, δεν γίνεται διότι δεν βγήκαν από την Euroleague, αφού τώρα βγήκε η τετράδα, ξέρω εγώ. Λέμε ότι υπάρχουν και άλλες πιθανότητες. Γιατί το παίζεις, ξέρω εγώ, φίλαθλος μπασκετικός και θέλω να δω ποιες και ομάδες να είναι. Να πούμε, θέλω να πάω να δω Final Four. Όπως βλέπεις εσύ, πας στο τελικό, Αριανός Παοξής, Ολυμπιακός, λες, παιδί μου, θέλω να πάω να δω Real... όχι Μπαρτσελόνα, να βάλω, ας πούμε, Παρί Σεν Ζερμέν το τελικό αυτό που παίζει με την... ποιος είναι τελικός Champions League, κάτσε ρε, χάζεψα τώρα, μπισόλα. Με την Αρσενάλ, ναι. Εγώ θέλω να πάω να δω και έχω κλείσει, ξέρω εγώ, τελικό Champions League, έχω μια άκρη τα εισιτήρια και μου λες δεν γίνεται, πώς θα αποζημιωθώ εγώ? Σε δύσκολα κομμάτια σε έβαλα τώρα λογιστικά. Να, κάτι τέτοια κάνω τέτοια ώρα και σε ταράζω. Ολυμπιακός Φενέρ, Ρεάλ Βαλένθια. Μάλιστα, ζευγάρια. Και μάλλον θα το πάρει Βαλένθια. Έχει ομάδα, Όπως λέει, σου το μετόφερε ο φίλος. Πτώματα ήταν, ειδικά σήμερα όλοι τους. Ένας Στολιόπουλος άξιζε μόνο. Και αυτός τώρα έρχεται προς τα δω κι αυτός. Ήρθε να ξαναφτιάξουμε τον αυτοκράτορα. Θα φέρω τον πάλιο χερά, τον Μπόμπερ. Το λέω που λέει, άμα έρθεις προς τα δω, μην αρχίσεις πάλι εκείνη τα χαζά 22 επιθέσεις με παίρνεις. Για να βάλεις 7 στα 22. Άιντε γιατί, αρχίζεις να το παίζεις, έχουμε ελευθερία κινήσεων. Δεν θα είναι στον πάγκο ο Τσιριμπίμ Τσιριμπό. Θα έχει σφίξει μολουρί, ξέρεις ποιος θα είναι.

15 ποντάκια θέλω από τον Τολιόπουλο με ποσοστά 80 over τα 100. Μπορεί να μου τα κάνει. Αυτό θέλω. Δεν θέλω 33 και 34 πόντους. Και το σκορ να είναι 65-77 χαμένο. Καταλαβαίνεις την ώρα η μπασκετική κατάσταση.

καταλαβαίνουν. Τα οποία στο Παναθηναϊκό τα πρόσφερε ούκο λίγες φορές. Να μπει μέσα να βάλει 8-10 ποντάκια σε 6-7 λεπτά. Παραπάνω χρόνο δεν έπαιρνε, και αν τον έπαιρνε, έτσι.

Στεναχωρεμένος και ο φίλος ο Μάρκος από τη Φιέρι. Δεν τα καταφέραμε, λέει, συνεχίζουμε. Δεν πειράζει, ρε. Καλή ψυχή είσαι, ρε Μάρκο. Του χρόνου πάλι, δεν πειράζει. Εφτάστερος είσαι. Ρε. Seven stars, 7 bullets στο στήθος εκεί πέρα. Του χρόνου πάλι, μωρέ. Πειράζει, την Ευρωλίγκα την έχεις κάνει, λες και είναι πρωτάθλημα χώρας να πει. Ας χάσουμε και ένα φέτος, δεν πειράζει. Μείνανε με τα βελόνια και τις κλωστές στο χέρι, λέει ο Τζόρτζα Ιδόνης. Θέλανε και 8ο πανάθεμά τους. Νάτι, οι φαναλφορίστες. Κανόνισε Μπαρτζόκα να πας τελικό και να μην το πάρεις πάλι. Τώρα ξυπνάει ο άλλος εφιάλης του Ολυμπιακού. Αλλά άμα το πάρεις, ρε φίλε, μετά θα λες, δεν πάει να έχεις 7. Σήκωσε το ευρωπαϊκό, έσωθεν του glass floor. Πω πω, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Άντε μετά πες τι καζουρίτσα θα γίνει.

Όχι για να καταλάβεις τι τραβάω εγώ από τους παουξίδες, λέει. Στη Χαριλάου, λέει, το σήκωσα. Έκανε 10-0 Αλμέιδα, στη Χαριλάου τη σήκωσε. Αλλά ισχύει. Ισχύει, φίλε. Α, να νιώσεις πως νιώθω εγώ τώρα. Αλλά εσύ εντάξει, μπορείς να απαντήσεις, εγώ τι να απαντήσω. Η ατυχία, η κατάρα, η τύχη, ο Τσιμεντερίδης, ο Ζαμπαλάς. Ναι, αλλά φώναζα τον Διατή, κράτα το να περάσουμε την Αράς. Δεν έχει άλλος να τρέξει σαν αυτόν. Όχι, ιδανικός είναι χασογκόλης. 5 εκατομμύρια τώρα σε 6 μήνες ο Διατή. Αλλά η τύχη, η κατάρα. Έλα ρε, τραβάτε από εδώ τώρα. Εμένα βρήκατε ρε.

Απευθεία σύνδεση με το dance hall του Μετρόπολης. 90's πριονίδια που με αυτά μεγαλώσαμε. Οι περισσότεροι της γενιάς μου, όσοι τα ακούτε αυτά, νιώθετε την πρώτη χιλόπιτα που έρχεται. Εκεί στα 15-16 που πήγες να με το παίξεις γαμπρός. Αλλά την πόρτα την έτρωγες γιατί δεν συνοδευόσουν. Αλλά άκουγες αυτά τα άσματα και έλεγες μυρίζει χιλόπιτα, μυρίζει απόρριψη. Αλλά την προσπάθεια την κάναμε, κυρίες και κύριοι.

Αστραχάν θα φύγει, λέει, σίγουρα. Ο Βασίλης δεν, και βάζει πολλά έψιλον δεν. Πάει πουθενά, φίλε Στέφη, επειδή έρχεται η Τούδης στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Και επειδή έρχεται ο Τούδης, δηλαδή δεν θα έρθει η Γιώργης προς τα δω? Θα σε ρωτήσει, νομίζεις? Τι θα ρωτήσει τον Τούδη, αν θες το Τελειόπουλο? Τον πήρε για να ξέρει αντί του κούμπου τηλέφωνο μαζί με του Σιάου. Έλα τρέβα πάνω, χρήμα υπάρχει, ρε Ελλάδα. Πουλάει για να έχει αντιτοκούμπου ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή την πάνω νούμερο 53 στη Δημοπρασία και μια ζάντα ο Σιάο από το Φεράρι που αγόρασε και έχουμε τριετέ συμβόλαιο του Τολιόπουλου. Τι λέτε, πού πάτε βρε μικρούλιδε? Πού πάτε βρε πανηγυρίτσι? Δεν μιλάμε τώρα, τα billions ήρθανε. Ένα billions θα βλέπω και στο παλαιό όμως, έτσι, άντε σιγά σιγά.

Καλημερίζω όλη την βραδινή βάρδια της Gastarbeiter all over the world, εσωτερικών, εξωτερικών και universal, όχι στα στούντιο. Μην μπερδεύεστε όσοι ακούτε και από τους Οχο Αγία Τριάδα μενεμένοι τα στούντιο του Universal και νομίζεις ότι θα αρχίσει η ταινία ή κανένα Goldmeier παλουσιάζει, present. Καλημέρα στην... όχι καλημέρα εκεί, έχει καλησπέρα τώρα. Είπαμε 8 ώρες μπροστά, μην το κάνουμε και morning. New York εκεί στο USA το Αμέρικα. Όπου ο Σταμάτης Πανούης απολαμβάνει την συντροφιά των γονέων του μετά από πολλά συναπτά έτη. Λίγο πιο πάνω στο Σικάγο, εκεί στα παγωμένα σίδερα. Και λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, εκεί στο νόρμο του Cape Cod, στο Boston, που είναι συντονισμένοι. Με σχέτε καλή πολύ.

Α, δες και εσύ more and more και άλλο δηλαδή εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμον. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελένα τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Τώρα με ρωτάς πού, σε απαντώ. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα.

Ο Σαλιάρης Σέφο από την Ιρεμβέργη με στέλνει ένα πιάτο σαν μαρμάρινο είναι τώρα, σαν μνήμα είναι. Έχει κάτι αφρούς και ένα κομμάτι κρέας. Πόσο είναι ένα κομμάτι από τη γανιά, σουβλάκι το βλέπω. Δηλαδή αυτό για μένα είναι ούτε 3,2 μιλισεκόντ του δευτερολέπτου να το καταπιώ. Πες με τώρα και πόσο κάνει αυτό να το πληρώσω, να σε κυνηγάω μέχρι την Ιρεμβέργη αυτά τα σάλια με τους αφρούς και τα σιφό. Βάλε μια γουρουνοπούλα να στυλωθούμε. Παρόν και στον αέρα, κύριε καλή πολίτη.

Ο ροφός της πιάτσας μόλις τσίμπησε το δόλωμα. Μην ακούσει γιάρι. Παθαίνει κάτι αμόκ. Κάτι διπολικές διαταραχές. Κάτι επιληψίες. Ναι, ναι, για τον κύριο διοικητή των ταριφών μιλάω, τον κύριο Τζερόνιμο, τσιμπάει σαν ροφός. Έχει φάει το δόλωμα και είναι δεκατρίκυλος και ακόμα βγάζει τη φουσκάλα. Το καλτσόν, λέει, πρόσεχε μη σκίσεις. Ρε, κατάλαβες, ένα ζευγάρι 54 νούμερο παπούτσια να υπογράψει και άλλος μια ζάντα από τη Φεράρι να πουλήσει που δεν ξέρεις ότι είναι αριθμημένες μέχρι 500 στον κόσμο. Τριετές το Τολιόπουλο έχει, βρε. Και τα ρέστα αγοράζει για ένα τριγκέρι για το πάγκο, βρε.

Σας φυρίζανε μία συν μία βολές να πούμε και λέγατε πάμε στο βαρ μπασκετική. Εγώ όταν είχα μία συν μία βολές, όταν βαρούσε ο Ντίνος Αγγελίδης, ποτέ δεν είχα τη συν μία. Πώς γινόταν αυτό ρε Ντίνο?

Επειδή εμείς εδώ στο Κορδελιό Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν καταλαβαίνουμε πως λέγεται αυτό το τραγούδι με το People Design. People Design, People Design. Μάλλον το πρώτο που έβαλε ο Κώστας Βρανάς. Δίλα. Παρακαλώ στο quiz, ποιος θα με απαντήσει τι είναι ο Ντίλαλας. Ήδη το Σερέικο έπρεπε να είχε κατακλείσει εκεί τα χωριά τα δικά μου, τη Messenger και την Instagram. Ναι, ζήπα Στέφανος στη Messenger, Instagram Στεφανάρας. Ντίλαλα, Ντίλαλας. Κύριε Δημήτρη από τον Κορδελιό εξωτικής Δυτικής Θεσσαλονίκης, εξωτικότατον. Έχει και από αυτό που έγραψε στα κακά τζάμπο γιαγιά γε. Ο κοτζάμπο. Είδες το 90 το τζάμπο, κόκο τζάμπο, σε λέει τζάμπο, ωραίο όνομα, πάρ το, επιχείρηση ωραία, μετρημένη, βουτυράτη, φραγκάτη, να το σω επιχειρηματίας, κόκο τζάμπο άκουγε.

Αυτό το άσμα είτε θα έπαιζε μία παρατέταρτο που θα ξεκινούσε το πρόγραμμα ή μια φορά στις 6 παρατέταρτο που θα έκλεινε το πρόγραμμα, δηλαδή αισκωθείτε φύγτε.

Δηλαδή θες να μου πεις ότι τεχνολόγια Παντέλος έκανε κορδελιό μηχανικός σε αεροσκάφη. Μηχανικός αεροσκαφών ο Παντέλος. Βρε, για να ενεργοποιήσει το ταξίμετρο το χειρόφρενο τραβάει. Τι μηχανικός αεροσκάφων Παντέλο, τι είναι αυτά που λέει ρε.

Εντωμεταξύ ή εντωμετοφορτηγό. Ξέρεις που σας έλεγα και τα διαστημικά σκουπίδια του SpaceX Elon Musk. Η κινητή μου κινέζικη τεχνολόγια τα βρήκα μετά σε ποιο μέρος τα είχα. Πού να τα κάνει loading. Τώρα όμως θα το κάνει. Γιατί θα πέσει από ύψος 7-8 μέτρων από το παράθυρο και κάτω βλέπω έχει καλές πέτρες. Να προσγειωθεί.

τίποτα άλλο, γιατί θέλω να δω πώς ήταν εκείνη η λαμαρίνα. 14 μέτρα θυμάμαι, αν το είχα θυμηθεί όπου το είχα διαβάσει. Τώρα θα μάθω και επαληθεύσω, διότι το άρθρο όντως το έχω μπροστά μου. Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη. Ορίστε, το βρήκα. Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε το 2025 και έκτοτε κινείται ανεξέλεγκτος στο διάστημα. Το τμήμα πυράβλου της SpaceX που εκτοξεύθηκε το 2025 πρόκειται να συντριβεί το καλοκαίρι στη σελήνη, προβλέπουν οι αστρονόμοι. Η δεύτερη φορά που ένα μεγάλο διαστημικό σκουπίδι καταλήγει στο φεγγάρι. Α, και για τον Αύγουστο που είχα πει, θυμάμαι 13, όντως είναι Αύγουστο αλλά είναι 5. Η πρόσκρουση που προβλέπεται, λέει, για τις 5 Αυγούστου δείχνει την απερισκεψία των διαστημικών υπηρεσιών και εταιριών για την παραγωγή, στην παραγωγή διαστημικών σκουπιδιών. 5 Αυγούστου γίνεται αυτό το ταλαβέρι. Το αδέσποτο αντικείμενο είναι το ανώτερο τμήμα ενός πυράβλου Falcon 9 της SpaceX, διαστημική εταιρεία του Elon Musk, όπως προείπα, με τον οποίο εκτοξεύθηκαν στις αρχές του 2025 σε δύο ιδιωτικές αποστολές προς τη σελήνη. Η πρώτη ήταν σελινάκαντος Blue Ghost και προσελινώθηκε με επιτυχία τον περσινό Μάρτιο. Η δεύτερη σελινάκαντος, η Resilience, που αποστάλλω έτσι, ήταν η ιαπωνικής iSpace Technologia, και η οποία έχασε την επαφή με τη γη και συνετρίβει στο φεγγάρι τον περασμένο Ιόνιο. Ρε τους τσαπανείς.

Τηλεσκόπια που επαγρυπνούν για επικίνδυνους αστεροειδείς έχουν εντοπίσει το ανώτερο στάδιο του Falcon 9, δηλαδή αυτού του πυράβλου, περισσότερο από 1000 φορές το τελευταίο έτος. Μάλιστα. Ο μεταλλικός κύλινδρος μήκους ΝΑΤ, ρε το θυμάμαι αυτό, 14 μέτρα όντως λέει, κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε απόσταση όπου βρίσκεται, περίπου λέει στην απόσταση που βρίσκεται και η Σελήνη. Άκου τώρα τι γράφουν εδώ οι τύποι, να πούμε, οι κομπιουτεράκηδες της NASA. Με την περιφορά της Γης και την απομάκρυνσή της κάποια στιγμή, με τις περιστροφές και τα λοιπά, λέει, άκου τώρα. Το πρόγραμμα, λέει, προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια, λέει, στις 9.44 ώρα Ελλάδος, 09.44 το πρωί, στις 5 Αυγούστου, ο πύραυλος θα συντριβεί κοντά στο κρατήρα Αϊνστάιν. Ξέρουν και ακριβώς πού θα πέσει, στο κρατήρα Αϊνστάιν της Σελήνης, που είναι, έλα τώρα μην με κάνεις loading, τέλος πάνω στο κρατήρα της Σελήνης. Τα υπόλοιπα θα στα διαβάσω με τι ταχύτητες και τέτοια. Κάτσε να ξεκλειδώσει η Κινέζα τεχνολόγια που τα είχα αποθηκευμένα. Ορίστε εδώ, ξεκλείδωσε. Είναι σε αθέατη πλευρά του φεγγαριού, δεν θα το δούμε εμείς. Το δείχνει και σε μια φωτογραφία εδώ η Science NASA, που ακριβώς δείχνει βελάκι και κουκίδα που θα πέσει. Άκου τώρα, το αντικείμενο θα συντριβεί με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα. Πιθανότατα όμως η λάμψη θα είναι υπερβολικά αμυδρή για να γίνει ορατή από τηλεσκόπια στη Γη. Με τηλεσκόπια σου, όχι με γυμνό μάτι.

8.700 χιλιόμετρα. Πόσα μαχ είναι αυτό? Για να δω τώρα πόση μαθηματική και πόση φυσική είστε εδώ τώρα. Με πόσα μαχ θα προσκρούσει το αντικείμενο αφού κινείται με 8.700 χιλιόμετρα την ώρα? Άντε ρε, εδώ κηλικιάρχης του Χάρβαρτ. Αν δεν μπορείς να μου βρεις νούμερα, πες μου τον τρόπο. Και αυτό γίνεται δεκτό. Άντε να σας ακούσω. Να δω πόσα μυαλά υπάρχουν. Πόσα μάχ είναι τα 8.700 χιλιόμετρα? Εγώ δεν το έχω γραμμένο εδώ, έτσι πρέπει να κάνω τη μαθηματική πράξη, σας λέω. Αν ξέρεις κάποια σταθερά, κάποια νούμερα, θα το βρεις.

Καλά τώρα μην με στέλνεις τη φωτογραφία. Εντάξει, αυτό είναι AI, το βατάς εκεί και το βρίσκεις ρε φίλε. Εγώ είπα να ξέρεις τώρα, έτσι, μην και εγώ απαντήσω ChatGPT, θα μου το βγάλει. Αυτή ακριβώς την πράξη, είσαι σκύλος. Εντάξει, μπράβο ChatGPT. Εγώ από αυτά που ξέρω θα έφτιαχνα λάθος εδώ. Την ταχύτητα του είχα, θα την είχα προσθέσει άλλα 30 με 35 χιλιόμετρα. Νομίζω εκεί ήταν η σταθερά. Αλλά όντως εδώ αυτό που γράφει το θυμήθηκα απόλυτα. Αλλά πάλι εκεί κοντά θα το έβγαζα το νούμερο. Απατεώνες, απατεώνες βάζετε να μπούμε ChatGPT.

Αυτό το νούμερο που σε έβγαλε, ακριβώς έχουν βγάλει οι Ρώσοι βαλιστικό διπυρητικό πύραυλο με λίγο παραπάνω από αυτό που έβγαλε τα ΜΑΧ, λίγο παραπάνω. Φαντάσου ταχύτητες τώρα. Τα Σαρμάτ 2, τα ICBM, της Ρώσιντη. Το κρύβατε, ε. Μιτσάρας δίνει την απάντηση τη βραδιά αφοπλιστική. Γι' αυτό παρακαλώ χειροκροτήστε τον. Αν ήξερα, λέει, αυτό το πράγμα, δεν θα έμενα στο Κορδελιό, λέει, θα ήμουν αλλού. Αν ήξερα να μετατρέπω τα χιλιόμετρα με μάχορη ChatGPT, δεν θα ήμουν κάτοικος Κορδελιού, αλλά στο Λάγκλι της Βιρτζίνια και εσύ αγόρι μου.

Πώς και δεν πήγες, λέει, Γρεβενά για ψάρεμα να κάνεις εκπομπή. Α, πώς δεν πήγες Γρεβενά για ψάρεμα και κάνεις εκπομπή. Στα Γρεβενά τι να ψαρέψω, τα ούκια. Σ' ακούμε από το Θολό Σερών. Να δώσει τα δέοντα στο Θεοδοσόπουλο. Κι αν είσαι πιτσιρικά σου ρώτα ποιος είναι η Τζούλης εδώ πέρα. Εκεί θολώ νέα πέτρα. Να πάει να δώσει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Τζούλη. Να πάτε να δείτε και τις σειρές μου, τους Κερλετιδαίους. Ο Μίτσος είναι ο σειράς μου, ο μεγάλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί, βάμος στον κύριο Παραμαζόπουλο. Θες να σου πω και άλλους τολιώτες, νέα πέτρα, τι θες. Λέγε μικρέ. Παντελάκο, θες να σε πω κι άλλους. Πάνε τσίμπα τα μάγουλα του The Rainbow, θα καταλάβει αυτός.

Εμείς θα είμαστε οι πολλοί στο Athens. Τι φωτογραφία άρα είναι ρε Φενέρ αυτή. Έχεις δει και σένα σε ξέχασα. Όντως θα έχεις κλείσει το εισιτήριο. Είπαμε συνθηματικό μόνο Φενέρ. Σε ξέρει πιάτσα, τελείωσε. Καλά που είσαι εκεί πέρα σε κανένα κεπ και δεν μας τρώει να πούμε ορθοστασία και γραφειοκρατία. Άνθρωπέ μας, λύσε μας τα προβλήματα.

Εκεί σταμάτη Νέα Υόρκη. Τι έγινε, λέει, ντύθηκαν οι αστυνομικοί διμπασκίνες εργάτες εργοταξίου. Για τέσσερις μέλες 12 μπλόκα της τροχίας μέσα σε ενεργά εργοτάξια, λέει, με αυτοματισμούς. Το παίζανε εκεί πέρα εργάτες και ρίξανε 967 κλήσεις σε οδηγούς που πέρασαν από εργοτάξια. Αστυνομικοί φορώντας κράνη και πορτοκαλί γυλαίκα τοποθετήθηκαν σε κέρια σημεία κατά μήκος των δρόμων, χωρίς να είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι, εννοείται. Και αυτοί στη Στιαμπού, και αυτοί. Και ελέγχανε διερχόμενους οδηγούς. Η τακτική είχε αυτή ως αποτέλεσμα την καταγραφή 967 παραμάσεων μέσα σε μόλις 4 ημέρες. Σύμφωνα με αρχές, εκδόθηκαν 400 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και 160 παραβάσεις του νόμου Move Over, ο οποίος υποχρεώνει τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή να αλλάζουν λωρίδα όταν πλησιάζουν σταθμευμένα οχήματα εκτάκτης ανάγκης. Αν μάλιστα είναι αυτά για τα ασθενοφοριοδρομή, πως το λέμε εμείς στην Κρήση. Τι έγινε, κυρία Νέα Υόρκη, άρχισαμε να φτωχαίνουμε? Τι γίναμε, Ελλάδα, ο πόλεμος εκεί στον Αγιατολά Χομεϊνή μας έφαγε το κάστο μετρητό? Στράγγιξα τα ταμεία και αρχίζαμε εδώ τα ελληνικά τα κόλπα πριν 10-15 χρόνια που τα ξεκίνησαν εδώ οι μάγκες. Καμουφλαρισμένοι αστυνομικοί και όποιον πάρει ο χάρος ροζ χαρτάκι πάτα γκολ. Έτσι είναι και εδώ, μας τα λένε γιατί μας τα πουρισιάζουν για οδική ασφάλεια. Το βαφτίζουν τον ασύμετρο εμπλουτισμό κλήσεων εις τους ελληνικούς δρόμους. Μας τον πουρισιάζουν ασφάλεια, να ξέρεις, γιατί έτσι ξεκινάει και για ασφάλεια. Ανέπνευσες 30 ευρώ. Γέλασες 30 και 100-130. Ανέπνευσες, γέλασες και ειρωνεύτηκες 500 ευρώ το δίπλωμα και το αυτοκίνητο κατάσχεση. Εδώ έχουμε γίνει σνάιπερ αστυνομικοί καμουφλαρισμένοι με 3-5 στολή αλφα και με καμουφλάζ φούμο και το λες και κρατάνε κανένα μπάρετ 50, αλλά κρατάνε εκείνο το λέιζερ που μετράει την ταχύτητα. Είναι για την ασφάλεια, ρε παιδί. Τι έγινε, πεινάσαμε εκεί στη USA, και θέλες αεροντόμε, να ρίχνεις τα drones να σε στέλνει άλλους 10 χιλιάρικα δολάρια σίδερο και εσύ να το αποκρούσεις με ενός εκατομμυρίου πύραυλο. Καλά να πάθεις. Συ συνταΐσαι, εσύ το παίζεις απλά. Α, τώρα κούρευε τον κόσμο, αποκλείσεις για να μαζέψεις ψίχουλα. Μερικά είναι την πλέρωσα τεραίη. Θα πέσει ΦΠΑ τώρα για να μαζευτούν τα λεφτά. Θα δεις πως πάει και εκεί η βενζίνα 2 ευρώ 2 δολάρια θα χορουπηδείξεις. Αλλά εκεί θα χορουπηδείξεις, αλλά... Εδώ και να χορουπηδείξεις δεν έχει. Θα πάρεις το fuel pass 50 ευρώ. Τα 35 ξαναπάνε αυτόματα πίσω, ρε φίλε. Αν τα κάνεις βενζίνη, τα 30, 50 ευρώ που θα σε δώσει το fuel pass, πας σε ένα βενζινάδι και του λες βάλει με 50 ευρώ βενζίνη και αυτομάτως τα 35 τα έχει πάρει πίσω αυτόματα χωρίς να έχεις πάρει τίποτα. Μιλάμε για επιστημόνιδες, μόνο στο Harvard, στο κηλικείο δηλαδή που εγώ εκεί ασκώ τα καθήκοντά μου γιατί παραμέσα δεν μπαίνω, είναι αυτοί οι πονηροί που κάνουν αυτές τις πράξεις. Και έτσι κρατάω εκεί την αίθουσα του κηλικείου. Fuel pass. Fuel pass και όπου θες να πας. Άρε πρωθυπουργάρα να πούμε, ούτε ο Χουντίνι, πώς θα εξαφανίζεις έτσι τα έργα, ρε φίλε, σε παραδέχομαι.

αν θέλεις και εσύ σε αυτούς τους ρυθμούς να κουνιέται η νύφη και ο γαμπρός, έτσι rave 90's τεχνολόγια. Δηλαδή να μπει μέσα έτσι η νύφη και ο γαμπρός και να μην λέμε σήμερα γάμος γίνεται σε ωραίο περιβόλι. Μόνο Maxim Catering παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα μπαίνει γαμπρός κινήφι μέσα με διπλό το look και τριπλό άξελ. Και ο DJ θα είναι ο Κοστάλας. Μας επισκέφτεστε τώρα και στο ίντερνετικό μας πρόγραμμ εκεί στο maxim.gr, maximcatering.gr, στη οποία σελίδα μπορείς να βρεις κάθε λογιός λογιών λογής, μπιχλιμπίδια, λιχούδια και οτιδήποτε θελήσεις. Τώρα μην ζητήσεις τίποτα χειροπέδεις, γούνες και τέτοια μέρα του γάμου. Μετά αυτά, μετά από το κόψουμε τη τούρτα. Και όλα αυτά αγαπητοί ακροατές σε τιμές που δεν θα κλαίει η τσέπη του συμπέθερου. Maxim Catering και μόνο.

Εντάξει ρε φίλε, δεν θα μιλάω όταν ξεκινάνε τα κομμάτια. Να κάνεις εσύ το Spotify πώς το λένε, να δεις ποιο τραγούδι είναι. Δημητράκο, στο Γουδίτα, στο Μπάς και τα καταπίνεις ή ένα-ένα τα κομβία από το DPG 7000. Στεφ λέει τον είδε στον Πορτοκαλί Σερίφη, πήγε στο Πεκίνο για συνομιλία λέει. Δεν με λες, έσφιξαν τα κόμματα. Αυτός δεν έκανε δασμού στην Κίνα, λέω εγώ τώρα. Τι καλά σφίξανε. Εδώ ρε έβαλε μπάτσους αστυνομικοί, είμαστε και στο ραδιόφωνο, άντε. Χαιρετίσματα στα παιδιά με τα Ντάτσια Ντάστερ, τα βάφτιστα εκείνα με τις πινακίδες χωρίς κταίο. Καλή βάρδια, έτσι. Και στο Μερσεντέζα την Ασημή. Περάστε από εδώ, πιούμε κανένα δροσερό νερό, άιντε. Ναι, ναι, μην γελάσεις εσύ εκεί, τον οδηγό λέω, μην γελάς. Εκεί Μερσεντέζα, ασημένια, ναι, την αβάφτιστη.

Καλημέρα Άρχον, βγήκαν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό. Για να απαντήσω φωτογραφία, είμαστε αποδεκτοί, μας πήρανε ρε. Βγήκαν, περάσαμε, είσαι, πώς το λένε, επιτυχών, εκκληρωτέως. Άργησε ο φίλος, αλλά ήρθε 6 δάχτυλα σήμερα η κρέμα στο καπουτσίνο εκεί στην, στο Λίβερπουλ, στο Σίδνεϊ. Αγριανιώτη βλέπω, έγινες κολονοακιώτης. Και ωραίο σχεδιάκι ρε μπαγάσα.

αυτό με το κουτσομπολιό εκεί, το πολιτικό, τι παίζει. Άρση του Βελόπουλου λέει κάτι συκοφαντικές δυσφημίσεις. Κάπου να το βρω αυτό, το είχα δει το απόγευμα. Πιάσουμε για λίγο τα πολιτικά ρε παιδί μου, για τους αρίστους. Να το, εδώ είναι Βουλή. Άρση λέει ασυλία στον Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Για δω τώρα ποιος παρεξηγήθηκε, ποιος είναι αυτός ο εύθυκτος. Στη διαδικασία στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας, α, το ξέρω το Χίτα, ναι, είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που θα καταψηφίσει το αίτημα άρσης ασυλίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νουδού Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι οι βουλευτές της Νουδού θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ναι, αλλά από ποιον έγινε μήνυση τώρα, τι έχουμε, τι φαγκομάρα, όπως λένε οι πιτσιρικάδες, έχουμε μπιφ. Η ψηφοφορία λέει πήραν μέρος 194 βουλευτές, υπέρ της άρσης ψήφισαν 97, κατά ψηφίσαν 79 και 18 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Εσείς που πάτε για το παρόν, τι πάτε και να δηλώσετε την ομορφιά σας? Άβουλα όντα ας πούμε, δεν παίρνω θέση. Όχι ρε, και εσείς που δηλώνετε παρόν να ψηφίσετε. Έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του πολιτευτής άλλου κόμματος για εξύβριση δημόσια και κατά εξακολούθηση κουβαντική δυσφήμιση. Ναι ρε παιδιά, πείτε μας ποιος είναι αυτό το παλικάρι, η κυρία ας πούμε, που συκοφαντική δυσφήμιση. Πείτε μας, ήταν από Νέα Δημοκρατία, από πολιτικό κόμμα λέτε, πολιτευτή άλλου κόμματος. Ναι. Θύχτηκε κανένας, τι έγινε, ποιος είναι αυτό?

Χίτα σημείωσε ότι ο άνθρωπος που έχει μηνύσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης έχει επιτηθεί κατ' επανάληψη στο κόμμα του, υβρίζοντας με το χειρότερο τρόπο όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα. Ότι έλεγε τα στελέχη τους υποψηφίους της και τους αποκαλούσε παιδοβιαστές, όπως υποστήριξε. Μα εν λόγω που έκανε η μήνυση. Μάλιστα. Ονόματα δεν μας λένε. Ποιος θύμωσε. Ποιον τον είπανε να θυμώσει. Ποιος είναι αυτός που τον είπανε να θυμώσει, αν δεν θύμωσε από μόνος του. Τι θα κάνει σήμερα, θα κάνει το θυμωμένο. Μάλιστα κύριε, του κόμματος. Ναι ρε γκρουέζα του κόμματος, είσαι, θα κάνει το θυμωμένο. Αγορέ γονσιού.